0: Το μάτς αυτό είναι για τον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου και θα γίνει στο Mexico City, στάδιο Azteca, εκεί που έγινε και η πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου, στο παιχνίδι του Μεξικό με την Νότια Αφρική.
1: Και μετά θα έχουμε δει όλες τις ομάδες, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε πλήρη εικόνα για την πρώτη αγωνιστική.
0: Ακριβώς, έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική στην φάση των ομίλων, στους 12 όμιλους, καθώς μετά παίρνουν σειρά τα παιχνίδια πλέον της δεύτερης αγωνιστικής, εκεί που θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίως,
1: κάποια πράγματα ήδη τα έχουμε δει. Κοντινό, πόσο ωραία εμφάνιση είναι αυτή η χρυσοκίτρινη της Γκάνα. Φανταστική, έτσι. Φανταστική. Τώρα εσύ βλέπεις τις πυρήγες να χορεύουν, αλλά μόλις πάει στη Φυσούνα θα δεις πόσο ωραία είναι αυτή η εμφάνιση της Γκάνα.
0: Τώρα με προτρέπεις να πάω να αγοράσω τη φανέλα, έτσι.
1: Εσύ φοράς και την αμούνα της Βραζιλίας, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο.
0: Από εθνικές.
1: Από εθνικές. Λοιπόν, βάλε λίγο μουσικούλα για να ετοιμαστούμε λίγο εδώ, να μπορούμε να μάθουμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου και ερχόμαστε.

0: Δεν θα το ακούσουμε όλο το τραγουδάκι.
1: Όχι, όχι, δεν θα το ακούσουμε. Θα πάμε κατευθείαν στο Γιάννη τον Παπαγεωργίου. Γεια σου, Γιάννη μου.
0: Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
2: Μας ακούει, Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μας ακούσε. Αλλαγή τερματοφύλακα έχουμε.
2: Αλλαγή τερματοφύλακα, το λέγαμε με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι δεν μπόρεσε να συνεχίσει ο Ζήγκη. Ένα μαρκάρισμα που δέχτηκε εκεί προς το 40.
1: Εντάξει, Γιάννη, άκου λίγο που μετράνε αντίστροφα ο κόσμος για τη σέντρα.
2: Για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνο, ναι. Ο Ασάρε είναι αυτός που πέρασε στην θέση του με το νούμερο 16, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της ομάδας της Γκάνας. Ένα παιχνίδι που σας άκουγα και νωρίτερα, χωρίς πολλές φάσεις, με μια φλίαρη υπεροχή από τον Παναμά. Την Γκάνα, όπως είπατε, περιμένουμε μέχρι στιγμής.
1: Ναι, περίμενε την εικόνα αυτή εσύ.
2: Όχι, δεν την περίμενα. Για έναν Παναμά στην δεύτερη συμμετοχή του, έτσι, σε τελική φάση παγκόσμιου κυπέλλου, και με την πρώτη να έχει πολύ άσχημες αναμνήσεις. Για να δούμε τους Γκανέζους. Από αριστερά, σε αυτήν την πρώτη επίθεση με τον Σουλεμάνα να χάνει την μπάλα, βγαίνουν και κόβουν εύκολα. Η αμυντική του Παναμά θα κερδίσει και το πλάγιο ο Μουρίλο από το πλάνο πάνω στον αναπληρωματικό τερματοφύλακα τον Μπέντζαμιν Ασάρε, που πέρασε πριν από λίγο με την έναρξη δηλαδή του δεύτερου ημιχρόνου στην θέση του Ζήγκη, που τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει.
0: Γιάννη,
2: ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είχες μεταδώσει το παιχνίδι αυτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ 1-0.
2: Ναι, ναι, στο 90.
0: Στο 90, κάνω ναι. Συνάρτηση το γκολ στο 90.
2: Εντάξει, τουλάχιστον να πει ένα γκολ.
1: Εδώ ο φίλος,
2: αυτό είναι το βασικό.
1: Ο Πλούταρχος, ο σκόρδας του Παπάγου, θέλει τελικό αποτέλεσμα άσο υπέρ της Γκάνας, έστω και στο τέλος.
2: Άσο υπέρ της Γκάνας.
1: Το έκανες πότε, προχθές το έκανες. Πρώτα με ένα γκολ. Με την Αγγλία, με την Αγγλία. Όχι με την Αγγλία.
2: Όχι με την Αγγλία, το είναι ακτή
0: Ελεφαντοστού. Με το Εκουαδόρ. Γκολ στο 90.
2: Στο 90.
0: 90 και κάτι δηλαδή ήταν.
2: Ναι, και ένα παιχνίδι περίπου ίδιο, έτσι, δεν είχε την κατοχή.
0: Το έχει η μοίρα σου να μην περιγράψει τέτοια μας.
2: Για να δούμε. Όχι, ξεκίνησα με πολλά γκολ στην πρώτη αγωνιστική της η Αμερική με την
0: Παραγουάη.
1: Στην Αμερική Παραγουάη, το έκανε, ναι. Που ήθελε ένα γκολ ο άνθρωπος ακόμα και το έκανε στα χασομέρια.
0: 4-1, ναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, για να δούμε, έχει κερδίσει ένα φάουλ η Γκάνα. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Έχει πάει πάνω στην μπάλα και δεν αφήνει κανέναν ο Αγιού, ο αρχηγός των Γκανέζων, με συνεχόμενες παρουσίες εκτός από το 2018, τα τελευταία 20 χρόνια σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Για να δούμε, με πάσα τελικά θα βγει αυτή η επίθεση. Από αριστερά η σέντρα, κεφαλιά, ο Μοσχέρα θα μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Ωραία πάντως η ενέργεια από τους Γκανέζους. Από αριστερά βγήκε η σέντρα από τον Σεμένιο. Η κεφαλιά πρέπει να έχει γίνει από τον Σουλεμάνα. Με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Παναμά. Τώρα θα βγει στην πρώτη του ουσιαστικά επαφή με την μπάλα ο Ασάρε, θα απομακρύνει σε πλάγιο. Στην επίθεση ο Παναμά, σέντρα παριστερά, δεν βλέπει τι γίνεται πίσω του και απομακρύνει σε πλάγιο ο αμυντικός της Γκάνας, ο Μενσάη. Πλάγιο που έχει πάει για να εκτελέσει ο Μουρίλο μπρος στην περιοχή, εκτελεσμένο εκεί που θα πάρει ο Μπαρτσένας. Θα βγει γρήγορα, δεν υπάρχει φάουλ. Όχι, σταματάει η φάση, σωστά. Ήταν ξεκάθαρη αυτή η φάση.
0: Γιάννη, πάρε μια ανάσα να απαντήσω στο φίλο μας το Σάκη, έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει, θέλω όταν έχετε χρόνο να μου πείτε από ποιον όμιλο παιχνιδιών βγαίνουν οι ομάδες του Ιράκ, του Ιράν, του Ιράκ. Η Ιορδανία είναι, δεν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, το Ιράν είναι στον 7ο όμιλο μαζί με Βέλγιο, Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία. Το Ιράκ είναι στον 9ο όμιλο με Γαλλία, Σενεγάλη και Νορβηγία. Και η Ιορδανία είναι στον 10ο όμιλο με Αργεντινή, Αλγερία και Αυστρία.
2: Συνεχίζουμε από τον Καναδά. 50 λεπτό της αναμέτρησης. Μια αναμέτρηση για τον 12ο όμιλο. Είναι η πρώτη αγωνιστική. Λίγο νωρίτερα είδαμε την ματσάρα με τους Άγγλους να επικρατούν με 4-2 της Κροατίας, να ξεκινούν με το δεξί. Αυτή την διοργάνωση, αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα έρθει σπίτι, που λέει
0: ο Άκης,
2: και ο Άκης. Ένα σουτ δεν είναι καθόλου καλό, ένα σουτ που επιχείρησε ο Γιρένσκι. Μπάλα περνάει πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια του Μοσχέρα, ενώ βλέπουμε και τον Κεϊρός, Κάρλος Κεϊρός, ένας πολύ πυρός προπονητής που κουτσάρει την Γκάνα. Από την άλλη μεριά ο Κρίστιανσεν, για 6η συνεχή χρονιά ο Δανός, 93χρονος, στον πάγκο του Παναμά.
1: Το story με τον Κεϊρός το ξέρεις, που ουσιαστικά ο Κεϊρός προσλήθηκε από την Γκάνα τώρα το Μάρτιο.
2: Ναι.
1: Και μέσα στις 24 ώρες βγήκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και λέει, ανάμεσα από 250 βιογραφικά, διαλέξαμε τον πιο έμπειρο και πήραμε τον Κεϊρός.
2: Ναι, μια χαρά.
1: Μέσα στις 24 ώρες. Είναι πολύ πυρός. Τέταρτο, πέμπτο μουντιάλ.
2: Το πέμπτο συνεχόμενο μουντιάλ.
1: Ο άλλοτε βοηθός του Φερνάντο Σάντος.
2: Σωστό. Ωραία, πολύ ωραία ενέργεια που έγινε εκεί. Θα κερδίσει και το φάουλ. Σωστά πήρε την μπάλα, έκανε τις προσποιήσεις. Μουρίλο, Αμίρ Μουρίλο.
1: Από τους καλύτερους από τον Μουρίλο.
2: Ναι, όντως έχει τρέξει αρκετά χιλιόμετρα, έχει κουβαλήσει την μπάλα. Προσπαθεί από την δεξιά πλευρά να δημιουργήσει ρήγματα, βγαίνοντας ως κρυφός εξτρέμ. Για να δούμε και πάλι τους παίκτες του Παναμά, αλλάζουν πολύ ωραία την μπάλα και υπάρχουν και οι προϋποθέσεις τώρα. Ο Μπαρσένας γύρισε μπάλα, Ροντρίγκες από αριστερά τώρα. Ωραία ενέργεια. Μπάλα θα φτάσει λίγο έξω από την περιοχή. Χάρβεϊ, κεφαλιά, πάσα. Εδώ νομίζω και πάλι καθυστέρησαν αρκετά. Ο Μαρτίνες έκανε την κεφαλιά πάσα που μακρύνουν κανένα σε πλάγιο που θα εκτελέσει ο Μαρτίνες. Μουρίλο κρατάει, βγάζει τη σέντρα, οι κόντρες με τις ματάριδες οι παίκτες του Παναμά. Προσπάθησε να βρει το σούτ αλλά δεν τα κατάφερε, λίγο έξω από την περιοχή της Γκάνας. Ο Μαρτίνες άλλη μια σέντρα, θα απομακρύνει σε κόρνερ. Τσετέι, όχι, ο Ποκού είναι ο παίκτης που απομακρύνει, κεντρικός αμυντικός της Γκάνας, σε πλάγιο αυτήν την σέντρα που βγήκε από αριστερά, επικίνδυνη. Είχε στόχο τον Αμίρ Μουρίλου που είχε κάνει την κίνηση μέσα στην περιοχή. Κόρνερ στο 53ο λεπτό, 0-0 πάντα. Ροντρίγκες εκτέλεσε με κοντινή πάσα για τον Μαρτίνες και πάλι Ροντρίγκες θα βγάλει την σέντρα. Βγαίνει και απομακρύνει ο Ασάρε. Και υπάρχουν και προϋποθέσεις, όχι, δεν μπορέσουν να τις εκμεταλλευτούν. Καθώς ταχύτατα έπεσε στην μπάλα ο Μπλάκμαν. Κατοχή παραμένει σε πόδια παίκτων του Παναμά.
1: Γιάννη,
2: ναι.
1: Στη μαγεία πιστεύεις?
2: Στη μαγεία, εντάξει, όπως το δει κανείς.
1: Πιστεύουν οι Αφρικάνοι όμως.
2: Καλά, εντάξει, ναι.
1: Εδώ στη σελίδα των μέσω μαζικής δικτύωσης στο World Cup του 2026, την επίσημη σελίδα, έχει μια φωτογραφία από Γκανέζους σε εξέδρες που κάνουν Black Magic για να γυρίσει το παιχνίδι.
0: Με κουκλάκια και τέτοια.
1: Βλέπει εδώ καπνού, φυσάνε καπνού, φυσάνε διάφορα πράγματα.
2: Οι παραδόσει είναι.
1: Οι παραδόσει, ναι, ναι, ναι.
2: Και παρά τι παραδόσει που έχει κάθε χώρα, τι σεβόμαστε.
1: Αλλά έτσι, επειδή αυτό βλέπω είναι από 17ο λεπτό, δεν του έχει βοηθήσει τόσα λεπτά μέχρι το 53ο μα.
2: Εντάξει, τουλάχιστον του έχει βοηθήσει να μην φάνε γκολ.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Είναι μια τρομερή φωτογραφία τέλο πάντων.
2: Λοιπόν, για να δούμε, η ενέργεια, η σέντρα, πολύ ωραία προ την περιοχή, πολύ καλή ενέργεια και ωραίο το γύρισμα που έκανε ο Ροντρίγκες. Τώρα προσπαθούν να βγουν στην κόντρα οι Γκανέζοι, να κερδίσουν το πλάγιο, πάει να το εκτελέσει γρήγορα για να εκμεταλλευτεί την υπεραριθμία για την ομάδα του ο Σεμένιο. Από αριστερά τώρα η μπάλα, για να δούμε αυτήν την φάση. Άλλη μια σέντρα, σέντρα σούτ ήταν αυτή. Προσπάθησε εκεί να βάλει τα χέρια του ο τερματοφύλακας του Παναμά, όμως Κέρα δεν έχει βρει την μπάλα. Θα περάσει από την δεξιά πλευρά, πλάγιο. Ζήτησε εδώ ο Μενσάη την κατοχή για την Γκάνα. Ο βοηθός πολύ κοντά στην φάση, έδειξε πλάγιο για τον Παναμά. Με αυτά και με αυτά έχουμε συμπληρώσει 55 λεπτά στην αναμέτρηση. Λίγο μπαίνουμε στο 56ο, 0-0. Χωρίς, επαναλαμβάνω, Δημήτρη, Άκη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, να έχουμε δει κλασική φάση μπροστά στις δύο εστίες. Έτσι, σε ένα και παιχνίδι.
1: Και εξαφανισμένος ο Σεμένιο, που είναι το μεγάλο αστέρι της Γκάνας.
2: Ναι. Ο μόνος που παλεύει είναι ο αρχηγός εκεί μπροστά, γυρίζει να πάρει την μπάλα, μήπως δημιουργήσει κιόλας. Ο Αγίου, έτσι.
1: Ναι, ο Αγίου.
2: Με πολλά τρεξίματα. Όπως και τώρα που πιέζει αυτή την πρώτη πάσα, θα γυρίσει μπάλα στον Μοσκέρα. Έτσι, με τον Κόρδοβα. Στον χώρο του κέντρου περίμενε να πάρει μπάλα, αλλά δεν την πήρε τελικά ο Ράμος. Μουρίλο κρατάει, δέχεται το μαρκάρισμα, είναι πεισματάρης, κερδίζει μια κόντρα, εδώ νομίζω έκανε και φάουλ. Το πλάγιο είναι για τον Παναμά, αλλά νωρίτερα άπλωσε το πόδι ο Μουρίλο στην προβολή, πρέπει να έχει βρει τον αντιπαλό του, άφησε το παιχνίδι ο ρέφερι. Γι' αυτό φωνάζει και ο Κεϊρός. Η φωνή που ακούσατε αυτή ήταν, φωνάζει στον τέταρτο. Παίκτες του Παναμά κρατούν την μπάλα. Στην άμυνά τους πολλές πάσες. Ένα γέμισμα εκεί που έκανε την κίνηση ο Αντράτε. Για να δούμε αυτή τη φάση με τον Μπλάκμαν να μην παίρνει τίποτα. Έχασε το κοντρόλ, έχασε και την κατοχή, μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Out, ενώ είναι πεσμένος ο Ροντρίγκες στον αγωνιστικό χώρο.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή παρακολουθούσα τώρα και τις αποδόσεις του στοιχήματος, από εκεί που είχε ξεκινήσει με την Γκάνα ως φαβορή, έχουν αλλάξει τα κόζια. Και αν εξαιρέσει το Χ που είναι τώρα το πρώτο αποτέλεσμα, μετά ο Παναμάς είναι η ομάδα που έχει την χαμηλότερη απόδοση.
2: Ναι, ενώ έχουμε και τις πρώτες αλλαγές από τον Κεϊρός.
1: Μετά τον τερματοφύλακα, έτσι.
2: Μετά τον τερματοφύλακα, ναι. Ο Νουμαΐ πάει εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλάζει επιθετικό, εδώ θα περάσει Φατάγιου, ενώ περνάει στο παιχνίδι και ο Μπράντον Τόμες Ασάντα στην θέση. Να δω ποιος είναι ο δεύτερος παίκτης που βγήκε.
1: Ο Φατάου.
2: Ο Φατάου ήτανε.
1: Ναι, ναι. Και εδώ, όπως θα λέγανε οι παλιότεροι, το 10 μπήκε, καλός θα είναι.
2: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Παιχταράς, ε.
2: Μπήκε το 10 λοιπόν ο Ασάντε. Μπήκε και το 7. Ενισχύει την επίθεσή του, βέβαια άλλαξε επιθετικό μπροστά. Προσπαθεί να βρει λύσεις και είναι λογικό. Ο Κεϊρός, καθώς βλέπει την ομάδα του μέχρι στιγμής να μην αποδίδει τουλάχιστον στον αφορά την επίθεση τα αναμενόμενα απέναντι σε έναν αντίπαλο που θεωρητικά είναι πιο αδύναμος από την ομάδα της Γκάνας. Άλλη μια πάσα προς τα Βατάου, παίρνει την μπάλα στην πρώτη του επαφή. Θα γυρίσει προς το κέντρο, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Παλιά που βγήκε, έπεσε κάτω ο Αγίου, δεν υπάρχει κάτι.
3: Γιάννη, καλά το είπες, αδύναμος θεωρητικά.
2: Θεωρητικά.
3: Γιατί στο χορτάρι εγώ άλλο πράγμα βλέπω.
2: Θεωρητικά, θεωρητικά. Ναι, μέχρι στιγμής ο Παναμάς έχει την κατοχή. Για να δούμε και αυτή την επίθεση τώρα. Από αριστερά η κόντρα. Εδώ πάει να δημιουργηθεί ευκαιρία από τις πολλές κόντρες. Το σουτ, εδώ είναι η μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Κριστιάν Μαρτίνες, ο οποίος λίγο έξω από την μικρή περιοχή παίρνει την μπάλα, κάνει ένα δυνατό σουτ, η μπάλα περνάει λίγο έξω από την αίστεια του Ασάρε.
3: Βρήκε δίχτυα αλλά την εξωτερική πλευρά.
2: Ναι, αλλά αυτή νομίζω είναι η πιο κλασική ευκαιρία που έχουμε δει μέχρι στιγμής.
1: Τον πρόδωσε το κοντρόλ.
2: Δεν το περίμενε κιόλας ότι θα φτάσει μπάλα μετά από 2-3 κόντρες. Ευνόησε η τύχη εδώ τους παίκτες του Παναμά. Έφτασε στον Κριστιάν Μαρτίνες. Λίγο έξω από τη μικρή περιοχή πιάνει ένα δυνατό σου, την μπάλα περνάει δίπλα από την εστία της Γκάνας. Η πρώτη πολύ μεγάλη φάση στην αναμέτρηση έρχεται με την συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού στον Καναδά. Και έτσι το 0-0 παραμένει.
3: Να πω εγώ μια καλημέρα στον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Λέει: παιδιά, πρωινό ξύπνημα σήμερα στις 5 το πρωί για το Αγγλία-Κροατία. Αλλά ευτυχώς άξιζε. Ελπίζω να μην σε έχει πάρει ο ύπνος με τον Γκάνα Παναμάς.
1: Είναι ο φίλος που μας έλεγε για την Αυστραλία που δικαιώθηκε.
3: Ναι.
1: Ναι. Αδερφέ, δικαιώθηκες. Σε καλή μεριά.
2: Τα πήρε δηλαδή.
1: Ναι. Μας έλεγε πριν το μάτς για την Αυστραλία.
2: Ναι.
1: Και η Αυστραλία έκανε περίπατο.
2: Νομίζω δεύτερη αγωνιστική έχουμε Αμερική-Αυστραλία. Ωραίο ματσάκι ήταν αυτό. Mm-hmm. Ωραίο ματσάκι. Εδώ σε αυτό τον όμιλο στον 12ο υπάρχουν τα ξεκάθαρα φαβορί. Ας μην κρυβόμαστε, έτσι είναι η Αγγλία και η Κροατία. Οι Κροάτες βρήκαν απέναντί τους μια αγγλική ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Έχω πολλά χρόνια να δω την Αγγλία έτσι σε μεγάλες διοργανώσεις. Για να δούμε τη σέντρα σουτ και πάλι που έγινε από δεξιά. Η μπάλα περνάει, κόρνερ πρέπει να είναι.
1: Ένα κόρνερ έχει δώσει.
2: Για να ξαναδεί, βέβαια, βάζει το προβολή εκεί. Ενώ είχε κατεύθυνση προς τον Αγιού, που ήταν μόνος του αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή του Μοσκέρα. Για να δούμε το κόρνερ στο 62. Τελεσμένο στην καρδιά της περιοχής, θα περάσει από πολλά κορμιά. Από την άλλη μεριά, εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Τσεντέγι έκανε αυτό το την εκτέλεση. Ενώ πρώτες αλλαγές τώρα και από τον δανό προπονητή του Παναμά, του Κρίστιανσεν. Βλέπω πάει εκτός αγωνιστικού χώρου
1: ο Μαρτίνεθ που έχασε τον γκολ
2: και ο Βάτερμαν.
1: Μπαίνει ο Βάτερμαν, βγαίνει ο Φαγιάρδο και ο Λοντόνο.
2: Και ο Λοντόνο, Φαγιάρδο Λοντόνο στο 63ο λεπτό. Οι δύο αλλαγές για τον μακροβιότερο προπονητή στην εθνική ομάδα του Παναμά, τον 53χρονο Τόμας Κρίστιανσεν, τον δανό. Για να δούμε τώρα με τις αλλαγές αν μπορεί να αλλάξει και η εικόνα του παιχνιδιού. Είδαμε λίγο νωρίτερα την ευκαιρία του Μαρτίνες στη μεγάλη φάση που χάθηκε για τον Παναμά.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Ζώης λέει: για ρωτήστε, λέει το φίλο τον Γιάννη, ποιο θα είναι το επόμενο παιχνίδι που θα μεταδώσει να το παίξουμε σίγουρα. Άντε, Γιάννη. Μετέδωσε σου λέω και τις Ηνωμένες Πολιτείες που κάνανε ματσάρα, το πιο ωραίο ματσάρα.
3: 4-1.
2: Αύριο το βράδυ με Κατάρ Καναδάς.
1: Αυτό
2: είναι υποψήφιο, γιατί.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι υποψήφιο.
1: Ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη λέει: ξέρεις τι είναι Αγγλία και να προσπαθεί να σοφαρίσει την Ελλάδα σε κατακτήσεις Euro.
2: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Βέβαια έχουν ένα παγκόσμιο κύπελο που δεν έχει η Ελλάδα. Είναι βασικό αυτό. Για να δούμε. Και πάλι τους παίκτες του Παναμά που ξεδιπλώνονται πολύ ωραία. Σέντρα σουτ, δεν έχει πρόβλημα να μπλοκάρει ο Ασάρε. Στην σέντρα σουτ που έκανε ο Μπλάκμαν από αριστερά, σηκώνει το χέρι, ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του, γιατί εδώ είχε την επιλογή και της σέντρας. Αγιού τώρα από την άλλη μεριά θα κοντρολάρει μέσα στην περιοχή. Μαρκάρισμα από τον Κόρδοβα που τον πηγαίνει στο σημείο του κόρνερ. Το τράβηγμα τον Κόρδομα. Ωραία θα περάσει ο Αγίου. Η παλιά μέσα στην περιοχή. Γλίστρησε εκεί και δεν καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα ο Φαντάγιου, που πέρασε πριν από λίγο στην αναμέτρηση. Απομάκρυνση και πλάγιο, μακριά όμως κοντά στο χώρο του κέντρου για την ομάδα της Γκάνας.
1: Ο φίλος εδώ, ο Θόδωρος ο Παρασκευόπουλος, καλησπέρα λέει. Ωραία μετάδοση λέει κανείς Γιάννη.
2: Για να δούμε. Μεγάλη φάση εδώ. Απαντάει με τον Αγίου, ο οποίος πάει να πλασάρει μετά την πολύ ωραία σέντρα που του έκανε ο Ασάντε από δεξιά. Πάρα πολύ ωραία η πάσα. Έρχεται να βάλει την προβολή ο Αγίου. Προλαβαίνει και του παίρνει την μπουκιά από το στόμα εδώ.
1: Αδερφέ, πάρε βάλε είναι η φάση.
2: Ναι. Πάρε βάλε, αλλά του παίρνει την μπουκιά από το στόμα ο Κόρδοβα ήτανε.
1: Νομίζω ναι.
2: Ναι. Πολύ μεγάλο κόψιμο, έτσι. Πολύ μεγάλο
3: καθοριστικό
2: κόψιμο. Στο 66 το 0-0 παραμένει. Ατάγιου θα εκτελέσει το κόρνερ. Ένα πέσιμο μέσα στην περιοχή. Μπαλά θα περάσει, νέο πέσιμο. Φαντάζομαι θα έχουν δουλειά στο ΒΑΡ.
3: Αλλά δεν βλέπω να σταματάνε τον ρέφερη, Γιάννη.
2: Εντάξει, ο ρέφερη ξέρεις μπορεί να μην το δει.
1: Βέβαια, θα σταματήσουμε
2: την μπάλα. Μετά θα τον ενημερώσει. Ο Αγίου κρατάει την μπάλα. Θα κερδίσει μια κόντρα στον Φαταγίου η μπαλιά. Θα κάνει αυτό στο σουτ την μπάλα, θα κοντράρει. Η Γκάνα που έχει ανεβάσει ρυθμό στα τελευταία λεπτά. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και ο Παναμάς, ειδικά όταν φεύγει σε γρήγορες αντεπιθέσεις όπως εδώ. Ωραία η ενέργεια από τον Ροντρίγκες, ωραίο και το κόψιμο όμως.
1: Γενικά έχει πάρει πολύ ωραίο ρυθμό το παιχνίδι.
2: Ναι, άνοιξε σιγά σιγά και ανεβαίνει.
3: Άνοιξε το μάτς,
2: ναι. Για να δούμε τον Παναμά και πάλι. Το σούτ, λίγο out η μπάλα. Θα περάσει ο Ράμος. Θα κάνει την ενέργεια. Η μπάλα θα περάσει 1-2 μέτρα περίπου. Για να δούμε τη φάση. Όχι, ένας προξηματάκι ίσα ίσα. Δεν τον έχει βρει χαμηλά. Ή τον πατάει εκεί. Ξαναδούμε εδώ, είναι περίεργη λίγο η φάση. Ενώ έχουμε και την διακοπή, την καθιερωμένη cooling break. Ακούτε τις αποδοκιμασίες λογικά για το ότι
1: ναι, πάντως βάρ δεν έχει.
2: Στο βάρο, όχι, δεν έχει βάρ.
1: Όχι, δεν έχει
2: βάρ. Στιγμή που έχει cooling break,
1: ναι, ήταν βάρ δεν έχει. Για λυρική σκηνή το πέσιμο.
2: Ναι. Και πρόσεξε, κοιτάω χαμηλά γιατί έπεσε κάτω και κρατάει το πόδι του.
1: Εσύ σωστά κάνεις και κοιτάς χαμηλά. Αλλά δεν ήταν.
2: Δεν ήταν, όχι.
1: Λοιπόν, τίποτα. Εδώ ο φίλος ο Γιάννης, οι Εγγλέζοι λένε it's coming home για ένα παγκόσμιο κύπελο. Τι να πούμε και εμείς για τα γλυκά του Παρθενώνα, η κατάρα του Έλγιν, να σας κυριγά αιώνια. Ναι, Γιάννη μου, εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κανείς νομίζω ο Έλληνας δεν μπορεί να διαφωνεί σε αυτό το οποίο λες.
3: Λοιπόν, να θυμίσω εγώ ότι στις 5, σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα, έχουμε το άλλο παιχνίδι της σημερινής ημέρας. Το Ουσμπεκιστάν θα παίξει με την Κολομβία, παιχνίδι που θα γίνει στο στάδιο Αζτέκα, στο Μεξικό Σίτι. Για τον 10ο όμιλο της διοργάνωσης, σε περιγραφή του Μιχάλη Λαδόπουλου από εδώ, από την Ερασπόρη, η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την Ερτένα, σε περιγραφή του Μίλτου Θεοδοσίου. Και έχουμε άλλα δύο μάτσα στην σημερινή ημέρα. Τσεχία, Νότια Αφρική στις 7 το απόγευμα για τον πρώτο όμιλο στην Ατλάντα. Ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική πλέον στους ομίλους. Το Τσεχία, Νότια Αφρική θα το ακούσετε σε περιγραφή του Βασίλη Μότση, ενώ θα μεταδοθεί ο αγώνας από την R2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκάλη. Και στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες για τον δεύτερο όμιλο η Ελβετία θα παίξει με την Βοσνία, παιχνίδι που θα το ακούσετε από τον Λεωνίδα Καζνέτσι, ενώ ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Sport σε περιγραφή του Γιάννη Καραλή.
1: Λοιπόν, ενώ ακόμα δεν έχει αρχίσει το παιχνίδι, στα πλάνα που βλέπουμε από το κύκλο μας, στις εξέδρες γίνεται ένα τεράστιο πάρτι, Γιάννη. Και οι φίλοι και των δύο εθνικών ομάδων χορεύουν, τραγουδάνε, είναι πάρα πολύ
2: ωραία. Έτσι κι αλλιώς είναι μεγάλη γιορτή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, για τον αθλητισμό, το Μουντιάλ πάντα.
3: Παιδιά, έχουμε... να πω κάτι. Ναι. Όταν έχει πληρώσει εισιτήριο γύρω στα 1000 ευρώ, 1000 δολάρια, συγγνώμη. Είναι λογικό να πας στην κερκίδα και να το διασκεδάσεις.
1: Για πες μου δηλαδή, ρε Δημήτρη. Δηλαδή, τώρα οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί θα χορεύουν και θα τραγουδάνε.
3: Δεν νομίζω.
1: Ε, τότε...
3: Για τους Πορτογάλους και τους Ισπανούς δεν νομίζω. Αλλά όσο το
1: εδώ
3: παιχνίδι...
1: είναι και η κουλτούρα των δύο αυτών λαών.
3: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
2: Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά ολοκληρώνεται η διακοπή, το cooling break, για να μπουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, να συνεχιστεί η αναμέτρηση. Μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτό, 71ο λεπτό, Γκάνα Παναμάς 0-0, με μια καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο για τις δύο ομάδες, με τον Μαρτίνες να την χάνει για τον Παναμά, τον Αγίου ουσιαστικά να του παίρνει την μπουκιά από το στόμα ο αμυντικός του Παναμά, και έχουμε συνέχεια με το ελεύθερο από την ομάδα της Γκάνας. Να πούμε, Δημήτρη, Άκη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, αφού δούμε αυτήν την φάση όμως με τους Γκανέζους, και πάλι αριστερά. Ωραίο το γύρισμα, ωραία όμως και η απόκρουση του Μοσκέρα.
1: Γιάννη, έχει αλλάξει η Γκάνα με τις δύο αλλαγές.
2: Έχει αλλάξει, ναι, έχει γίνει πιο επιθετική.
1: Έχει πάρει μέτρα μπροστά, έχει πάρει ταχύτητα στα άκρα.
2: Έτσι,
1: είναι πολύ επικίνδυνη.
2: Έτσι. Νομίζω και η...
3: Και πού να μπει και ο Μπάμπα μέσα, ε.
2: Τον περιμένεις?
3: Βέβαια.
2: Για να δούμε. Για να δούμε.
3: Μόνο εγώ τον περιμένω.
1: Ποιος άλλος?
3: Όλοι οι παγκοσμίδες τον περιμένουν.
2: Λοιπόν, και ο Φαταγιού έχει βοηθήσει αρκετά, αλλά έχει πάρει, νομίζω, ο Σεμένιο πιο πολλές προσπάθειες, και με τα τρεξίματά του από αριστερά αλλά και από δεξιά, από την άλλη πλευρά, θα δούμε εδώ τώρα, ωραία η κίνηση και το φάουλ. Φάουλ σε καλό σημείο.
1: Κάρτα.
2: Η κάρτα που θα βγει από το τσεπάκι του ρέφερι. Φαταγιού θα κάνει την ενέργεια από δεξιά, είναι αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, του ρέφερι. Φαταγιού θα κάνει την ενέργεια από δεξιά.

0: και τι μπορεί να βγει από αυτό το στημένο. Σαν κοντινό κόρνερ είναι. Αγίου μετράει βήματα. Μέσα στην περιοχή Μοσκέρα. Ψηλός ο πια. Ωραία η κεφαλιά. Η μπάλα λίγο out. Πολύ ωραία η κεφαλιά από τον κεντρικό αμυντικό της Γκάνας. Ο Νατζέτη.
1: Εκεί που θα έπρεπε να είναι ο Αγίου δηλαδή να κάνει την τελική, την έκανε ο κεντρικός αμυντικός.
0: Ναι, γιατί είχε μείνει ο Αγίου για να εκτελέσει το φάουλ, έτσι. Στο 74 ο Ατζέτη λοιπόν με την κεφαλιά που πιάνει σηκώνεται πιο ψηλά από όλους. Η μπάλα όμως περνάει ΣΥΡΙΖΑ από το δοκάρι του
2: και Μοσκέρα. Παραμένει αυτό το 0-0.
0: Παραμένει αυτό το 0-0. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος. Η αλλαγή παιχνιδιού. Για να δούμε αυτή την φάση. Μουρίλο. Μια σέντρα πολύ κακή. Πάλα περνάει εκτός, ενώ θα έχουμε την διακοπή. Έχουμε, έδειξε μπρος τον τέταρτο, σωστά. Έχουμε αλλαγή για τον Παναμά. Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες εκτός αγωνιστικού χώρου.
1: Το άλλο δεκάρι της, του αγώνα μπαίνει.
0: Το άλλο δεκάρι αυτό του Παναμά. Ο Ισμαήλ Δίας
2: της Λεόν
0: θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Δίας λοιπόν στην αναμέτρηση. Έχουμε και τα δύο δεκάρια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε αν θα μας βοηθήσουν να δούμε και γκολ. Καθώς πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο τέταρτο. Είμαστε στο 75ο λεπτό και το 0-0 παραμένει στο Τορόντο. Αγίου από αριστερά κρατάει την μπάλα. Θα βγουν, θα τον κόψουν. Με τον Μουρίλο, ο παίκτης του Παναμά, ο Μουρίλο που θα κερδίσει και το φάουλ από τον αρχηγό της Γκάνας, τον Τζόρνταν Αγίου. Πρέπει να πούμε, παιδιά, ότι η ομάδα της Γκάνας έχει και μία απουσία ποδοσφαιριστή, γιατί δεν του έδωσε βίζα η κυβέρνηση του. Για να δούμε όμως τους παίκτες του Παναμά στην επίθεση και θα τα πούμε όλα αυτά λίγο αργότερα. Ωραίο το κοντρόλ από τον Μουρίλο, θα γυρίσει μπροστά πίσω. Χάρβεϊ, Ράμος, Μουρίλο θα βγάλει την σέντρα. Ο Μάκρινε και Ντέγι. Παίκτες του Παναμά επιμένουν όμως. Κρατούν την κατοχή. Σέντρα. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Να βγει και να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα ο Μπέντζαμιν Ασάρε, ο τερματοφύλακας της ομάδας της Γκάνας που πέρασε, επαναλαμβάνω, αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου καθώς τραυματίστηκε ο Ζίγκη. Να πούμε λοιπόν ότι ο Τόμας Παρτεϊ, ένας σημαντικός παίκτης, ο ποδοσφαιριστής της Βιγιαρεάλ, ο έμπειρας χαφ, δεν είναι στην διάθεση του Κεϊρός, γιατί δεν πήρε βίζα από την κυβέρνηση του Καναδά. Έχει παραμείνει στο προπονητικό κέντρο και όταν θα πάει για τα επόμενα παιχνίδια στην Αμερική η ομάδα της Γκάνας για τις δύο αγωνιστικές που θα απομένουν μετά από αυτό το παιχνίδι, θα μπορέσει να αγωνιστεί κανονικά. Δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτά να συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, έτσι, να μην δίνει μια κυβέρνηση που διοργανώνει το παγκόσμιο κύπελο.
1: Με τι αιτιολογία?
0: Δεν δώσανε βίζα, δεν υπάρχει αιτιολογία σε αυτά. Ξέρω εγώ, τον θεωρήσανε επικίνδυνο, δεν έχω καταλάβει.
1: Ήποπτο.
0: Ήποπτο. Στο 77-0-0 έχει ανέβει την αλήθεια λίγο ο ρυθμός ανάμεσα σε δύο ομάδες που διεκδικούν το τρίποντο σε αυτήν την πρώτη αγωνιστική. 12ος όμιλος, λίγο νωρίτερα Αγγλία Κροατία 4-2. Γιωσού εκτός αγωνιστικού χώρου. Ναι, ματσάρα έλεγες για νωρίτερα.
1: Και μπαίνει

0: πούμε ότι έγινε έφεση από την Κάνα για, για τη Βίζα και στο Καναδικό Δικαστήριο, το οποίο πριν από 20 ώρες ουσιαστικά απορρίφθηκε. Ο λόγος που δεν πήρε βίζα είναι η δικαστική εκκρεμότητα του παίχτη που έχει στην Αγγλία για βιασμό και σεξουαλική επίθεση.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά ας πούμε γιατί να πάρει βίζα στην Αμερική και να μην πάρει στον Καναδά.
0: Είναι καναδικές αρχές.
1: Ναι. Οπότε μένει στην
2: νομοθεσία, ξέρω εγώ.
1: Μένει στη βάση της ομάδας και θα μπει, θα είναι στην διάθεση του καιρός όταν θα πάει στην Αμερική για τις δύο αγωνιστικές που θα απομένουν για τον 12ο όμιλο. Για να δούμε τον Παναμά στην επίθεση. Πάσα ήταν αρκετά φιλόδοξη που επιχείρησε ο Αντράντε. Το φάουλ που θα κερδίσει ο Φαταγιού, που είναι αλήθεια, από την ώρα που έχει μπει έχει δημιουργήσει αρκετές καταστάσεις, κυρίως από δεξιά.
0: Το 10ο καλό.
1: Όχι, το 7 λέω.
0: Το 7.
1: Το 7, ο Φαταγιού, ο οποίος είναι ταχύτατος και δημιουργεί αρκετές καταστάσεις στο αριστερό άκρο της άμυνας του Παναμά. Πολλές πάσεις και πάλι, αλλά αυτές οι πάσεις στην άμυνα της Γκάνας. Ο Ποκού κρατάει την μπάλα, σηκώνει το κεφάλι του, είναι πιο δίπλα.
0: Γιάννη, μέχρι το 57-58 που ουσιαστικά και τρεις μας στάβαμε με την Γκάνα, βλέπαμε μια ομάδα η οποία δεν έχει ούτε κυκλοφορία, δεν μπορούσε να παίξει στο εναντίον ενός και να κερδίσει κάποια προσωπική μονομαχία και δεν μπορούσε να επιτεθεί. Από εκεί την ώρα και μετά που γίνανε και αλλαγές, βλέπουμε μια άλλη Γκάνα που έχει κυκλοφορία, προσπαθεί να βρει το εναντίον ενός και προσπαθεί να φτάσει στην περιοχή του Παναμά.
1: Το θέμα είναι αν θα φτάσει και αν θα γίνει πιο αποτελεσματική.
0: Ναι, έχει πετάξει 60 λεπτά.
1: Ναι. Και πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο δεκάλεπτο.
2: Και πάντα απέναντι σε έναν Παναμά επικίνδυνο, έτσι.
0: Και με διπλή ζώνη άμυνας που βλέπω τώρα.
1: Ναι, σωστό, ναι. Σωστό. Έτσι αγωνίζεται από το ξεκίνημα και φεύγει ταχύτατα στην κόντρα επίθεση. Αυτό έχει επιλέξει ο Δανός προπονητής. Βέβαια, στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαν ακριβώς αυτή την εικόνα. Ήταν πολύ πιο δραστήριοι.
0: Στο πρώτο ημίχρονο, στην πεντάδα πίσω τα δύο μπακ ανεβαίνουν προς τα χαφ. Τώρα μένουν πίσω από
1: το μένα. Σωστά, τώρα έχουν μείνει όλοι πίσω γιατί βλέπουν, αναγκαστικά το βλέπει και ο ποδοσφαιριστής, δεν χρειάζεται να του δώσει εντολή. Ο προπονητής βλέπει ότι έχουν γίνει πολύ πιο δραστήριοι οι Γκανέζοι, έτσι.
2: Σωστό.
1: Δεν μπορούν να ρισκάρουν. Βλέπουμε τον Κεϊρός όρθιος στον πάγκο του να ψάχνει κι αυτός έναν τρόπο ώστε η ομάδα του, η Γκάνα, να φτάσει στην επίτευξη ενός τέρματος. 81ο λεπτό. Στο Τορόντο το 0-0 παραμένει. Φαταγιού, ωραία η αλλαγή της μπάλας. Ανέβηκε για τους Γκανέζους και ο Γκυρενκή. Απομακρύνουν όπως η αμυντική του Παναμά. Φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα και μέχρι το τέλος θα δούμε αυτή την εικόνα. Δηλαδή αυτό σου βγάζει
0: την Γκάνα να επιτίθεται και τον Παναμά να μείνεται.
1: Η αναμέτρηση και τον Παναμά να προσπαθεί στην κόντρα όπως κόντρα και τώρα. Για να δούμε εδώ. Θα περάσει μπάλα, προσπάθησε να περάσει για τον Μουρίλο, βγαίνει και κόβει. Πολύ ωραία για την ομάδα της Γκάνας. Σεμένιο. Αγίου κρατάει αρκετά πίσω. Γυρίζει προς τα πίσω. Σεντέγι. Το λάθος που έγινε από το δεκάρι το καλό τώρα. Στο χώρο του κέντρου τον Ασάντε. Και εδώ υπάρχουν και προϋποθέσεις τώρα για τον Παναμά. Για να δούμε αυτή τη φάση με τον Χάρβεϊ. Ολιγορία στην άμυνα, τελικά θα γυρίσουν, θα μπορέσουν να βγάλουν από την περιοχή τους με τον Ατζεντέγι να είναι ταχύτατος. Μαρκάρισμα, δεν υπάρχει κάτι. Ακούσαμε και την φωνή του Ατζεντέγι. Μπαλ εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για τον Παναμά. Για να δούμε λίγο τα στατιστικά. Στο 56% παραμένει κατοχή για τον Παναμά, στο 37%. για την Γκάνα. 7 τελικές για την Γκάνα, 8 για τον Παναμά, ενώ από 2 είναι οι τελικές εντός εστίας για τις δύο ομάδες. 83-0 η απομάκρυνση από τον Blackman, όπως να φύγει μπάλα μακριά. Πλάγιο για την ομάδα της Γκάνας. Από δεξιά το πλάγιο που εκτελέστηκε, Γιρένκι θα γυρίσει εκεί που θα πάρει Μενσά. Άλλαξε με τον Σεμένιο, Μενσά. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου στον Σιμπού. Τώρα θα φτάσει στον Φαταγιού. Φαταγιού θα βγάλει την σέντρα, προσπάθησε να βγάλει την σέντρα. Η μπάλα κόντραρε στο κορμί του Blackman και περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο. Κάτι δείχνει συνέχεια ο...
2: Δείχνει τα δευτερόλεπτα για το πλάγιο, Γιάννη.
1: Α, τα δευτερόλεπτα, μπράβο, μετράει για, το... ναι, ναι, για την αλλαγή, σωστά.
2: Έχουμε...
1: τα 5 δευτερόλεπτα.
2: Έχω δει 2 φορές μέχρι τώρα να γίνεται αλλαγή σε πλάγιο, ξέρεις, που καθυστέρησε ο παίκτης να επαναφέρει την μπάλα μέσα,
1: ναι,
2: και την έδωσε στην άλλη ομάδα.
1: Για να δούμε, η πάσα στον Αγίου από αριστερά, παλεύει ο Αγίου, θα χάσει την κόντρα από τον Ράμος, που να ανέβει ψηλά και πιέζουν. Δυσκολεύονται οι παίκτες του Παναμά με αυτή την πίεση των Γκανέζων να περάσουν στο κέντρο και μπρος στην επίθεση. Τώρα θα γίνει αυτό, για να δούμε. Η επίθεση από αριστερά για τον Παναμά, η σέντρα που θα βγει από μακρινό Ατζεντέγι, ένα σουτ
2: φιερό,
1: δεν είναι καθόλου καλό το σουτ που έγινε από τον Δίας. Μαϊλ Δίας που πέρασε αλλαγή στο 74ο λεπτό από τον Τόμας Κρίστιανσεν, τον προπονητή του. Τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας. Θα έχουμε οπωσδήποτε και καθυστερήσεις.
2: Όχι πολλές όμως, έτσι.
1: Ένα πεντάλεπτο θα το έχουμε.
2: Ναι, το cooling break είναι και οι αλλαγές. Δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό για να κρατήσει παραπάνω χρόνο.
1: Όχι, όχι. Εκεί στο πεντάλεπτο υπολογίζονται οι καθυστερήσεις. Δίας για τον Παναμά, θα γυρίσει μπροστά πίσω. Κόρδοβα ακόμα πιο πίσω στον Μοσχέρα που έχει βγει πολύ μακριά από την εστία του, σε ρολό λίμπερο. Πάσα στο χώρο του κέντρου. Η κάθετη που επιχείρησε ο Ράμος δεν είναι καλή. Γιρένκι, Φαταγιού προσπάθησε, έσαν τρεις Παναμέζοι στην μπάλα και έκοψαν, λογικό. Τώρα όσο περνούν τα δευτερόλεπτα και πηγαίνουμε προς την λήξη, φαντάζομαι ότι και οι δύο προπονητές θα σκέφτονται και το μηδέν στην άμυνα, έτσι. Ο Κύρος θέλει να ξεκινήσει με το δεξί αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Για να δούμε τους παίκτες του Παναμά. Από αριστερά Μουρίλο μπαίνει στην περιοχή, θα γυρίσει το σουτ. Είναι πολύ άστοχο το σουτ αυτό που έγινε από τον Μπαρτσένας, ενώ έχουμε άλλη μια αλλαγή. Ο Αγίου εκτός αγωνιστικού χώρου στο 87 στην θέση του με το νούμερο 25 ο Αντού. Έχει πάρει και τις αλλαγές από τον Κέιρος, δείχνει και τους συμπαίκτες του πως θα κινηθούν οι υπόλοιποι στον αγωνιστικό χώρο. 88 λεπτό, 0-0. Λέτε να πηγαίνουμε στο δεύτερο 0-0 σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό, Γιάννη.
1: Ναι, και εγώ αυτό βλέπω. μετά το μάτς της Ισπανίας. Για να δούμε. Τον Δίας, ωραία ενέργεια. Από αριστερά θα γυρίσει μπροστά πίσω. Έχουν γυρίσει όμως και έχουν κλείσει τους χώρους οι Γκανέζοι. Μια σέντρα που θα βγει. Παλεύει για την κατοχή ο Αντράτε. Θα την χάσει, έκανε και φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα ο ρέφερι. Και για να δούμε τώρα το δεκάρι της Γκάνας να κάνει την ωραία ενέργεια. Πέφτει κάτω, δεν υπάρχει κάτι. Ο Μασασάντε σηκώνεται και διαμαρτύρεται.
2: Εδώ θα μπορούσε να δώσει φάουλ,
1: βέβαια. Θα μπορούσε να το δώσει. Από την άλλη μεριά προσπάθησαν να βγουν γρήγορα στην κόντρα οι παίκτες του Παναμά με τον Κόρδοβα. Γύρισαν οι Γκανέζοι. Κάθε την παλιά ήταν έξυπνη, αλλά αρκετά φιλόδοξη. Από τον Χάρβεϊ προσπάθησε να βρει μέσα στην περιοχή τον Βαρτσένας. Ο Μάκνεση για τους Γκανέζους και υπάρχουν και προϋποθέσεις τώρα. Για να δούμε αυτή τη φάση. Θα περάσει ωραία η μπάλα. Εδώ έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία τώρα στο 89 πλασέ. Μεγάλη απόκρουση του Μοσκέρα. Η φάση όμως ως μη γενόμενη, καθώς είναι εκτεθειμένος ο Ασάντε, ο οποίος έκανε την τελική προσπάθεια. Ο Μοσκέρα του είπε όχι, για να δούμε.
0: Μια τρίχα από τα ράστα εδώ.
1: Ναι, οριακά, οριακή φάση. Οριακή φάση. Μια τρίχα από τα ράστα, ωραία. Το είπε ο Άκης. Ως μη γενόμενη φάση, αλλά και πάλι ο Μοσχέρα είπε όχι στον Τόμας Ασάντε. Άλλη μια αλλαγή από τον Κρίστιανσεν. Μπλάκμαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Με το νούμερο 20 θα περάσει ο Ντόι, ο Οδόι. Στον αγωνιστικό χώρο ενώ σε λίγα δευτερόλεπτα, σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε τα 90 στο παιχνίδι. Θα δούμε βέβαια και τον έξτρα χρόνο των καθυστέρησεων. 0-0, 6 λεπτά πέσαμε έξω για Χανατζή.
2: Ναι.
1: 5 λέγαμε, 6 έδωσε.
0: Εσύ χτες που τον ακούς.
1: Λοιπόν, για να δούμε αν αυτά τα 6 λεπτά δούμε κάτι, δούμε γκολ. Σε ένα παιχνίδι που ποιοτικά δεν μας έχει προσφέρει πολλά πράγματα, έτσι. Παταγιού θα χάσει την μπάλα. Έκοψαν οι παίκτες του Παναμά. Και κρατούν την μπάλα στην αμυνά τους. Χάρβεϊ. Αλλαγή παιχνιδιού. Εκεί που πήρε ο Ράμος. Ακόμα πιο πίσω στον Κόρδοβα, τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του. Για να ελευθερώσουν τώρα και με χώρο από το κέντρο να βγει μια παλιά. Για να δούμε. Θα έχουμε κόρνερ. Κόρνερ που κερδίζει ο Βαρτσένας, ο αρχηγός του Παναμά και όλοι όρθιοι.
0: Ο κόουτς ξεσηκώνει όλους.
1: Σηκώνεται ο Δανός. Άρα που λέμε έτσι, Δάνη είναι ψυχρή. Είδες, γύρισε προς τον κόσμο, σηκωθείτε.
0: Μεσογειακή κίνηση.
1: Έτσι, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε αν μπορεί να βγάλει κάτι αυτό στημένο για τον Παναμά. Η εκτέλεση στην καρδιά της περιοχής. Πιο ψηλά από όλους σηκώθηκε και έκοψε ο Ατζεντέγη. Θα έρθει να κερδίσει μια κόντρα σε Μένιο, θα πάρει το πλάγιο για την ομάδα της Γκάνας. Ένα γέμισμα τώρα ψάχνοντας την γρήγορη κόντρα.
0: Εν τω μεταξύ είναι τρεις παίχτες της Γκάνας και 7 του Παναμά πίσω από τη σέντρα.
1: Έτσι. Για να δούμε. Αταγιού από δεξιά. Αταγιού κρατάει, κάνει τις προσποίησεις. Περιμένει την βοήθεια που έρχεται, βγαίνει σέντρα από τον Γιρένκι. Απομάκρυνση και πάλι. Πλάγιο για την Γκάνα στο ύψος της περιοχής του Παναμά. τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Λάγιο που εκτέλεσε ο Σενάγια μπροστά πίσω. Ο Ποκού στον Μενσά που έχει πάρει το περιβραχιόνιο. Σεμένιο. Ο Ποκού ένα γέμισμα ψάχνοντας τον Φατιγιού. Κοβούν εύκολα επέκταση του Παναμά, αλλά δεν κρατούν την μπάλα. Κατοχή και πάλι για τους Γκανέζους. Μενσά προσπάθησε με την προσποίηση εκεί να περάσει μπροστά χωρίς να τα καταφέρει. Να μαρκάρισμα παίζεται, λέει και πάλι ο διαιτής, αφήνει το παιχνίδι. Και οι παίκτες του Παναμά από αριστερά προσπαθούν να χτίσουν αυτή την επίθεση. Μπάλα μπροστά πίσω. Κόρδοβα μια παλιά, μια κάθετη. Ο Δίας θα κάνει ωραία ενέργεια, θα κερδίσει προσπίσεις, θα βγάλει και την σέντρα. Την πάσα, τη σέντρα την έβγαλε ο Γοδόη. Έκοψαν οι παίκτες της Γκάνας. Και για να δούμε αν έχουν προϋποθέσεις. Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ! 1-0 στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι. Όλη η ενέργεια όμως και πάνω από το μισό γκολ ανήκει στον Τόμας Ασάντε. Ποιος πήρε την μπάλα από αριστερά, έκανε την προσποίηση, κέρδισε μια κόντρα στο κατάλληλο χρονικό σημείο, γύρισε εκεί που δεν έχει πρόβλημα να έρθει και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Γιρένκι. Και στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων η Γκάνα ανοίγει το σκορ. Γκάνα Παναμάς 1-0 με σκόρερ τον Γιρένκι, αλλά όλη την ενέργεια να την έχει κάνει σε πάσα πάρε βάλε ο Μπράντον Τόμας Ασάντε. Έξαλα πανηγύρια στον πάγκο της Γκάνας, έξαλα πανηγύρια και από τον Κεϊρός που βλέπει να ξεκινάει με το δεξί αυτό το παγκόσμιο κύπελο ως ομοσπονδιακός προπονητής της Γκάνας.
2: Το δεκάρι της Γκάνας, Γιάννη.
0: Όχι,
2: πες
0: το, δεν το λέτε, το δέκατο καλό.
1: Το δέκατο καλό, έκανε όλη την ενέργεια, το δέκατο καλό.
0: Αλλά έχει κάνει έγκλημα ο δεξιός κεντρικός αμυντικός που πάει, βλέπει ότι δεν έχει τα βήματα και κάνει το λανθασμένο τάκλινγκ, γιατί άμα πάρει και παίξει άμυνα θα τον καθυστερήσει πάρα πολύ.
1: Σωστά, αν κλείσει το χώρο.
0: Βέβαια.
1: Σωστά, κίνημα και είδες, επειδή έχεις παίξει και εσύ μπάλα, καταλαβαίνεις από ποδόσφαιρο.
0: Όλο σου μπούτε έχω παίξει.
2: Γιατί στο PlayStation δεν το...
0: Εντάξει, εκεί. Εγώ ξέρει, όταν παίζαμε μπάλα ήταν το χοντρό βάλτον τέρμα.
1: Έλα, έλα, μια χαρά είσαι. Μια χαρά
0: πλάκα
1: είσαι.
0: Κάνω, πλάκα κάνω.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Μπάζελ μπίτερ, ε!
1: Ναι, είδε για χανατζή, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι.
2: Να κάνει, μπράβο, μπράβο.
1: Να τα λε αυτά. Λοιπόν, νομίζω εδώ θα έχουμε σέντρα και λήξη. Ενώ έχουμε και αλλαγή. Α, όχι, πάνε αλλάξει ο Γιρένκι φανέλα. Έχει ματώσει η φανέλα του. Ο σκόρερ της Γκάνας που ξεκινάει με το δεξί. Να και ο Κεϊρός καμάν φωνάζει προς τους φιλάδους της Γκάνας.
0: Άλλαξε εικόνα, ε.
1: Άλλαξε εικόνα. Λογικό είναι. Ενθουσιασμός από τη μία μεριά, απογοήτευση από την άλλη.
0: Εντάξει, φτάνουν στα αυτιά μας φοβερός φυσικός ήχος με τα τραγούδια.
1: Ναι, είναι ωραίο να ακούς τον ενθουσιασμό, τα τραγούδια των φιλάβλων. Εδώ τώρα δεν χρειάζεται αυτό, να γυρίσει η φάση πίσω για να ξαναεκτελεστεί, ξαναγίνει σέντρα των παικτών του Παναμά. Κοίτα εδώ ένα σύστημα ωραίο για Χαρατζή, το βλέπεις?
0: Το βλέπω, ναι, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο κάτω.
1: Όλοι κατεβαίνουν κάτω, σαν αμερικάνικο ποδόσφαιρο, ναι. Είναι και το γήπεδο που τους εμπνέει. Πλάγιο για τον Παναμά, για να δούμε αν έχει κι άλλες συγκινήσεις αυτό το παιχνίδι. Από αριστερά, από δεξιά, συγγνώμη. με τον Μουρίλο να παίρνει φορά, να εκτελεί προς την περιοχή. Κεφαλιά που έγινε από τον Χάρβεϊ, μαρκάρισμα και φάουλ. Αχρίαστο αυτό το φάουλ. Σε αυτό το σημείο που έγινε είναι μια ευκαιρία για σέντρα μπρος την περιοχή,
0: λέτε,
1: της Γκάνας. Ο Πρινς, αχρίαστο το λάθος, έτσι. Ο Πρινς το κάνει πάνω στον Κόρδοβα και έχει κατέβει και ο Μοσκέρα. Ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε το φάουλ. Σαν κοντινό κόρνερ εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Μουσκέρα, πρώτη κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά που θα γίνει από το έτερο δοκάρι. Εδώ απειλείται και επεισόδιο. Δεν έχει πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα ο Ασάρε στην κεφαλιά του Ισμαήλ Δίας. Την πρώτη κεφαλιά μέσα στην περιοχή την πήρε ο τερματοφύλακας του Παναμά, ο Μουσκέρα. Την δεύτερη κεφαλιά ο Δίας. Μπλόκαρε ο Μπέντζαμιν Ασάρε. Κάποιος πήγε να διεκδικήσει την μπάλα, του έχει βρει.
2: Άρχισαν οι κοκορομαχίες, αλλά νομίζω σταμάτησε το, το επεισόδιο. Έτσι, μια κίτρινη κάρτα από το διεκδικήσει.
1: Επεισόδιο λήξαν.
2: Ναι, ναι.
1: Βλέπουμε και πάλι τη φάση. Ο Μοσχέρα πιο ψηλά από όλους παίρνει κεφαλιά. Ο Δίας όμως δεν πιάνει γεμάτη κεφαλιά. Δεν έχει πρόβλημα να μπλοκάρει ο Ασάρε που επαναλαμβάνω πέρασε στο παιχνίδι με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στην θέση του βασικού τερματοφυλακά της Γκάνας, ο Λορένς Ατιζίγκη. Το ιατρικό επιτελείο της Γκάνας στο χορτάρι.
2: Και ενώ Γιάννη έχουν περάσει 3,5 λεπτά από την λήξη και τον 6 λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Α, ήταν χτύπημα εδώ, ξαναείδα τη φάση.
0: Έτσι, στην μπάλα πάνω.
1: Ναι, στην μπάλα, αλλά δεν χρειάζεται τώρα. Εκεί έχει μπλοκάρει και πάει με καθυστέρηση ο Χάρβεϊ, ο οποίος βλέπει και την κίτρινη κάρτα τον διαιτή για αυτό το φάουλ πάνω στον goalkeeper της Γκάνας, τον Ασάρε. Εδώ νομίζω δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Με το που βγει το ιατρικό επιτελείο, με το που σηκωθεί ο Ασάρε και κάνει το ελεύθερο.
0: Α, ένα τέτοιο καπελάκι θα μου παραγγείλει.
1: Ένα τέτοιο στο έχω παραγγείλει ήδη, να ξέρει, δεν χρειάστηκε να μου το πει καν. Βλέπουμε τις εικόνες στις εξέδρες. Στο Τορόντο του Καναδά. Πίκρα. Κλαμμένα μάτια βλέπω.
0: Λογικό.
1: Από τους φίλους του Παναμά.
2: Το πίστεψαν.
1: Το πίστεψαν, το πίστεψε και ο Κρίστιανσεν.
0: Ήταν και ιστορικός πόντος τώρα.
1: Βέβαια, ναι. Μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία στην πρώτη του συμμετοχή, το 18, εκτελέστηκε από τον Ασάρε. Το βολέ αφήνει ο διαιτητής ακόμα. Για να δούμε αν έχει άλλη μια ευκαιρία ο Παναμάς. Το φάουλ που θα γίνει, που εκτελέστηκε γρήγορα. Αντράντε, ένα γέμισμα μπρος στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει εκεί που θα πάρει ο Μουρίλο. Μουρίλο κρατάει. Ωραία η πάσα, αλλά πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε.
0: Τέλος.
1: Εκτός αγωνιστικού χώρου, τριπλό σφύριγμα. Λήξη.
0: Και η Ρος μπαίνει μέσα και πανηγυρίζει τρέχοντας.
1: Πάει στον κόσμο, πάει στον κόσμο και η Ρος.
0: Τρομερά πράγματα, ε.
1: Απίστευτο, εντάξει. Είναι ένας προπονητής που έχει αναλάβει λίγους μήνες.
0: Ναι, ναι.
1: Στο τιμόνι της Γκάνας. Το χαίρεται.
0: Του βγήκε και το άγχος, βέβαια.
1: Πάει γονατίζει μπροστά στον κόσμο και πανηγυρίζει. Σαν να έχει σκοράρει ο Κεϊρός.
0: Ναι.
1: Του βγήκε, ναι. Α, μην ήταν ο Παπαγεωργίου στη μετάδοση και θα σου έλεγα. Γυρέλκι, 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο παίκτη που λύνει το γόρδιο δεσμό για την ομάδα του και δίνει τη νίκη, το τρίποντο. Γκάνα, Αγγλία. Αγγλία και Γκάνα στην κορυφή με 3 βαθμούς στον 12ο όμιλο. Χωρίς βαθμό η Κροατία και ο Παναμάς. Και για να δούμε αν η Γκάνα θα μπορέσει να μπει σφήνα ανάμεσα στην Αγγλία και την Κροατία, που είναι τα δύο λογικά φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
2: Δύσκολο το βλέπω, Γιάννη.
0: Το ζητούμενο είναι αν η Γκάνα των τελευταίων 39 λεπτών μαζί με την καθυστέρηση μπορεί να χτυπήσει την Κροατία, έτσι.
1: Για να δούμε. Έχει δρόμο ακόμα. Έχουμε άλλες δύο αγωνιστικές. Μόλις ολοκληρώθηκε η πρώτη στον 12ο όμιλο με τις δύο αναμετρήσεις στη ματσάρα που παρακολουθήσαμε λίγο νωρίτερα. Αγγλία, Κροατία 4-2, και αυτό το μάτς που ήταν μέτριο ποιοτικά, αλλά είχε τις συγκινήσεις του και βέβαια είχε και τον γκολ στα χασομέρια.
0: Εντάξει, μετά το 58 είχε ρυθμό όμως.
1: Ναι, είχε ρυθμό. Ναι.
0: Στο λέω εγώ που σε πρώτο ημίχρονο έχω πιει 4 ισοτονικά για να μείνω ξύπνιος. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν χρειάστηκε τίποτα. Δηλαδή το είδαμε πολύ ενδιαφέρον.
2: Ήσουν έτσι, σε ένταση.
0: Ναι.
1: Ωραία παιδιά, σας εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Γιάννη μου.
2: Καλημέρα Γιάννη, να είσαι καλά.
1: Ποιος είναι μετά.
2: Μιχάλης Λαδόπουλος.
1: Μιχάλης Λαδόπουλος, οπότε θα δω Μιχάλη Λαδόπουλο.
2: Με μάτς Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
1: Ματσάρα, περιμένουμε Κολομβία εδώ.
0: Λογικά.
1: Γιατί
0: περιμένουμε Κολομβία. Εγώ περιμένω Φάμπιο Καναβάρο.
2: Γιατί είναι
1: και
2: πιο
1: Καναβάρο,
2: δυνατή.
1: Αλλά εντάξει, Κολομβία είναι παραδοσιακά μια δύναμη που έχουμε μεγαλώσει εμείς εκεί.
2: Είναι πιο δυνατή
1: τα παγκόσμια κύπελα.
0: Απλά θα σου πω ότι διάβαζα τώρα σε ένα ξένο πρακτορείο στο πρώτο μήχρονο,
1: ναι,
0: στο Ουσμπεκιστάν είναι κλειστά σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικός τομέας, έχουν μπει παντού τεράστιες οθόνες και έχουν συντασκένδι φτιαχτεί και δύο fan zones που χωρητικότητας 10.000, ναι, κόσμου, και όλοι θα βλέπουν την προσπάθεια του Ουσμπεκιστάν γιατί είναι ζήτημα εθνικής υπερηφάνειας.
1: Το ζήσαμε και εμείς το 94, δεν πήγε καλά αυτό.
0: Πετάγαμε παπούτσια στα αποδυτήρια εμείς.
2: Και η Κολομβία έχει άσχημες εικόνες από το 94,
1: ναι,
2: Γιάννη.
1: Ναι, γιατί είχαμε την
2: δολοφονία.
0: Να στον άνθρωπο να πανάξει τώρα. Έχει πιάσει την κουβέντα. Γιάννη μου, καλή ξεκούραση.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή να είσαι.

0: Eraspor 101,8. Eraspor. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Eraspor.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Eraspor βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 13 λεπτά μετά τις 4, Σέρα Σπορ, η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Γιάννη Κωνσταράκη στην ρύθμιση των ήχων. Στα μικρόφωνα της Σέρα Σπορ, Άκης Δημακός, Δημήτρης Γιαχαναζής. Και Άκη, ανοίξουμε γραμμή με Αμερική.
1: Πάμε Χιούστον.
0: Πάμε Χιούστον.
1: Πάμε
0: Χιούστον να συναντήσουμε τον Τάσο Κολίτσα. Τάσο, καλή σου μέρα.
2: Ή καλησπέρα. Καλημέρα εκεί. Μπάλα non-stop από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το 24 hours Σιέρα Σπορ, συνεχόμενες εκπομπές για να καλύψει τα πάντα και βέβαια και με τη δική σας βοήθεια. Έτσι, η απεσταλμένη όλη τη ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Νομίζω ότι έχετε δώσει την καρδιά και την ψυχή σας για να ενημερώνετε τα πάντα και τους πάντες.
2: Εντάξει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν είναι μόνο για τους αγώνες. Άλλωστε, δεν είναι απλώς μια σειρά αγώνων του Μουντιάλ. Είναι μια τεράστια διοργάνωση, ένα τεράστιο πάρτι. Πόσο μάλλον αυτό το Μουντιάλ, το μεγαλύτερο όλων των εποχών, σε τρεις διαφορετικές χώρες, διαφορετικές παραστάσεις από καθεμία. Με διαφορετικό τρόπο, νομίζω, το ζει και καθεμία. Εγώ εδώ που σας μιλάω από το Χιούστον, δεν είναι και η πιο έτσι θερμή πόλη γύρω από το Μουντιάλ. Δεν έχουν βοηθήσει και οι καιρικές συνθήκες, η αλήθεια είναι, μέχρι στιγμής, αλλά είναι εντυπωσιακή αντίθεση σε σχέση με το Μεξικό που είχα τη χαρά να βρεθώ για την πρεμιέρα. Αναμενόμενο βεβαίως, το Μεξικό είναι μια χώρα που ζει για το ποδόσφαιρο, αλλά εκείνη η εμπειρία του να βρεθεί στο Αστέκα δεν μπορεί να συγκριθεί, νομίζω, με κανένα γήπεδο το οποίο, υπερσύγχρονο γήπεδο, μπορεί να επισκεφτεί κανείς εδώ στις ΗΠΑ και στο Καναδά.
1: Εμπειρία ζωής, εμπειρία ζωής.
2: Ήταν ακριβώς εμπειρία ζωής, οπότε είναι έτσι κάπως περίεργο το κοντράστ στάνοντας στο Χιούστον, το οποίο με το ζόρι προσπαθεί να καταλάβει ότι υπάρχει μια διοργάνωση όπως είναι το παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερο ακούγονται, σας μεταφέρω έτσι λίγο κλίμα και όχι θετικό η αλήθεια, είναι από τη συγκεκριμένη πόλη, γιατί παρακολουθώ και τις εκπομπές από το Fox, το κανάλι που μεταδίδει άλλωστε και τα παιχνίδια, και είναι κάτι που έχει βγει προς τα έξω, έτσι μια δυσφορία προς τη FIFA για τον τρόπο που έχει διαχειριστεί τις fan zone, για τα κόστη που έχουν ανέβει παντού για διάφορες επιχειρήσεις εστίασης, όπως είναι τα πάρκινγκ που βρίσκονται γύρω από το γήπεδο, για τις επιχειρήσεις πάνω που βρίσκονται γύρω από το γήπεδο και από την fan zone. Γενικότερα δεν έχουν νιώσει ακόμη έτσι το γιορτινό πνεύμα του Μουντιάλ και έχουν σταθεί περισσότερο τα προβλήματα τα οποία λογικό ήταν σε κάποιο βαθμό να προκύψουν σε άλλους τομείς εξωαγωνιστικούς.
0: Τάσο, περιέγραψε στο Πορτογαλία-Κονγκό 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Οι Πορτογάλοι τον τελείωσαν το μάθ, μια και βρισκόσαστε στο Χιούστον. Τι είπαν? Χιούστον, we have a problem.
2: Δεν το παραδέχτηκαν ακριβώς, γιατί παρακολούθησαν τις δηλώσεις του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και του Κριστιάνου Ρονάλντο. Ήταν περισσότερο να κρατήσουμε χαμηλά τους τόνους, ότι συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, θα είμαστε καλύτεροι την επόμενη φορά. Προσπαθούν έτσι λίγο να ερεμήσουν την κατάσταση, γιατί προφανώς έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλη κουβέντα, νομίζω, σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Εννοείται, εγώ σήμερα μπήκα.
2: Αν αυτή η ομάδα μπορεί να συνεχίζει να παίζει με αυτόν τον τρόπο και κυρίως με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να παίζει και για τα 90 λεπτά.
1: Εγώ μπήκα πριν από λίγο και στην Αμπόλα και σε κάποια άλλα μέσα. Πρώτο θέμα είναι το κράξιμο στο Κριστιάνο. Λες και φταίει μόνο ο Κριστιάνο για όλο αυτό, έτσι.
2: Εγώ μαζί σου είμαι, γιατί και με συναδέλφους έχω τσακωθεί που μου λέγανε ότι μάλλον έδειξα υπέρμετρο σεβασμό στον Κριστιάνο. Νομίζω ότι η υποχρέωσή μου ήταν και είναι ακόμα.
1: Εννοείται.
2: Δεν υπήρξα ποτέ φαν του Ρονάλντο, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Αλλά τώρα, όταν βλέπουμε έναν τόσο μεγάλο στάρ στη δύση της καριέρας του, στις τελευταίες του παραστάσεις σε τέτοιο επίπεδο, νομίζω ένα σεβασμό πρέπει να τον δείξουμε και να κάνουμε και λίγο υπομονή, γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Το πρώτο παιχνίδι ήταν, δεν σκόραρε. Θα μπορούσαμε να σταθούμε στην πολύ κακή εμφάνισή του για 80, 85, 89 λεπτά και να βάλει ένα γκολ στο τέλος και να κερδίσει η Πορτογαλία. Θα μπορούσε να γίνει αυτό.
0: Νομίζω.
2: Και να διαφορετική συζήτηση μετά.
0: Νομίζω
2: αλλά
0: όμως.
2: Να πάμε σε ποδοσφαιρική ανάλυση.
0: Νομίζω όμως, το είπες και εσύ στην περιγραφή του παιχνιδιού, ότι όλοι οι Πορτογάλοι υστέρησαν. Δεν πήγανε σε πολύ καλό παιχνίδι, πώς να σου πω.
2: Όχι, μα ισχύει.
0: Δεν έπιασαν καλή απόδοση.
2: Περισσότερο απογοητεύτηκα από τον Μπρούνο Φερνάντες, από τον Μπερνάρντο Σίλβα, από τον Πέδρο Νέτο, παρά από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, από τον οποίο δεν περίμενα, η αλήθεια είναι, πολλά. Γιατί έχουμε, μπορεί να μην παρακολουθούμε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και εκεί τα πήγε περίφημα, αλλά η εικόνα που έχουμε από τον Ρονάλντο γενικότερα και από τα highlights, αλλά και από τα παιχνίδια που έχει δώσει στα προκριματικά του Μουντιάλ, είναι ένας παίκτη που έχει βαρύνει πάρα πολύ. Και είναι και πολύ αργός και στις αντιδράσεις του. Το είδαμε αυτές τις δύο χαμένες ευκαιρίες που έχει, που είχε πριν από 1, 2, 3 χρόνια. Τα είχε βάλει 2 γκολ σήμερα ο Ρονάλντο. με τις δύο φάσεις που δόθηκαν.
0: Αναμφισβήτητα.
1: Ο Ρονάλντο, οποίο.
2: Νομίζω περισσότερο θα πρέπει να προβληματιστεί η Πορτογαλία για, την έλλειψη διάθεσης που έδειξαν οι υπόλοιποι. Δηλαδή ο Βιτίνια, αυτός ο υπερπαίκτης, έτσι, τον οποίο θαυμάζουμε τα τελευταία χρόνια με την Παρίζ Ζερμέν, δεν υπάρχει άλλος παίκτης με τα χαρακτηριστικά του Βιτίνια. Και τον είδαμε να παίρνει την πρώτη πάσα και απλά να παίζει παράλληλα. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα σχεδόν.
0: Ναι.
2: Ρονάλντο... Δεν είναι το πρόβλημα ότι είναι μπροστά ένας κόνος, ας πούμε, που κάθεται και δεν κάνει τίποτα.
1: Ο Ρονάλντο, ο οποίος έχει 10 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς γκολ, έτσι με το εθνικό, ναι, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
0: Αλλά έπιασε και αυτό στον Μέση.
2: Έτσι. 30, έχει 30 στο σύνολο, και εγώ εντυπωσιάστηκα από το νούμερο φέτος. Στη Σαουδική Αραβία, οκ. Okay, αλλά έχει 30 γκολ. Από την επαφή του δεν την έχει χάσει με τα αντίπαλα δίχτυα.
0: Σωστό.
2: Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να μπει και πολύ ψηλά, κακά τα ψέματα, ο πύχης για τον Ρονάλντο σήμερα. Μετά το μαγικό που έκανε χθες.
0: Ο Μέση.
2: Ο πραγματικά κορυφαίος.
0: Ναι. Νομίζω ότι σήμερα απαντήθηκε και το ερώτημα στο ποιος είναι καλύτερος, αν θέλεις.
2: Όχι.
0: Έχει απαντηθεί καιρό.
2: Εδώ και καιρό, ναι.
1: Και πολύ καλή.
2: Αλλά είναι, χαιρόμαστε να βλέπουμε το Μέση ότι θα τα καταφέρει και αυτή τη φορά. Δηλαδή να πρωταγωνιστήσει. Αυτό το έχει δείξει. Αν θα ξανασηκώσει την κούπα, δεν το ξέρω.
1: Πολύ καλή εμφάνιση για τον Κονγκό του Μουτουσαμί, του ατρωμίτου. Πάρα πολλά χιλιόμετρα.
2: Εξαιρετικός. Ήταν αυτός που έκανε όλη τη δουλειά τελικά σε όλο το 90 λεπτό στο χώρο του κέντρου. Έτσι, φρέσκαρε τους παρτενέρ του στην τριάδα ο Ντεσάμπρ. Αυτός έμεινε μέχρι το τέλος και πρέπει να κέρδισε σχεδόν όλες τις μονομαχίες που έδωσε.
1: Τάσο, με δεδομένο ότι ουσιαστικά μας μένει ο επόμενος αγώνας τώρα που είναι το.
0: Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
1: Έχουμε δύο όλες τις ομάδες με δύο τίτλους. Μας δίνεις λίγο έτσι το στίγμα που έχουμε δει μέχρι τώρα το Μουντιάλ, κατά τη γνώμη σου. Και από αυτά που εσύ έχεις δει.
2: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Για μένα αυτό που κρατάω και. Επειδή το έζησα κιόλας, αλλά υπάρχουν και άλλες τέτοιες όμορφες μικρές ιστορίες. Mm-hmm. Για μένα μέχρι στιγμής είναι το Μουντιάλ των μικρών. Είναι το γκολ του Κουρασάο, είναι το γκολ σήμερα για τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, αλλά και το θετικό αποτέλεσμα που πήρε. Δηλαδή, βλέποντας τι χαρά δίνει απλώς ένας βαθμός ή ένα γκολ σε ένα ολόκληρο έθνος.
0: Η ισοπαλία που πήρε το πράσινο ακροτήρι,
2: Ναι, βεβαίως. Για όλες τις μικρές χώρες. Ούτως ή άλλως, οι μεγάλες χώρες θα μας απασχολήσουν στα νοκάουτ. Νομίζω δεν είχε κανένα νόημα τώρα στη φάση των ομίλων, ειδικά σε αυτό το Μουντιάλ που θα περάσουν όλοι οι μεγάλοι, να βλέπουμε απλά συντριβές και τους μικρούς να τρώνε το ένα γκολ μετά το άλλο. Δεν νομίζω θα έμενε κάτι θετικό από κάτι τέτοιο στην πρώτη φάση τουλάχιστον του Μουντιάλ.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε είχαμε σήμερα μαζί μας. Να είσαι καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Και καλές μεταδόσεις.
0: Καλές μεταδόσεις.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.

0: Τι είπες για το πράσινο ακροτήρι τώρα?
1: Ότι πήρε την ισοπαλία με την Ισπανία.
0: Γιατί όμως λέγεται πράσινο ακροτήρι?
1: Γιατί έτσι λέγεται, ρε.
0: Γιατί?
1: Τι να κάνουμε τώρα?
0: Τα χρώματα της σημαίας του είναι μπλε, άσπρο, κόκκινο με 10 κίτρινα αστεράκια. Το ξέρεις ο story? Γιατί έψαξα τώρα και το βρήκα γιατί μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, το πράσινο ακροτήρι
1: πάντως είναι αυτή, έτσι.
0: Ναι, αλλά το πράσινο ακροτήρι πρώτα απ' όλα δεν είναι ούτε πράσινο, αλλά δεν είναι και ακροτήρι. Έτσι. Είναι ουσιαστικά ένα νησιώτικο σύμπλεγμα που ουσιαστικά ονομάστηκε πράσινο ακροτήρι από τους Πορτογάλους όταν το είχαν υπό την κατοχή τους, από ένα ακροτήρι όμως ξένης χώρας, ουσιαστικά από τη Σενεγάλη. Λοιπόν, τα χρώματα τους είναι μπλε, που συμφωνίζει τον Ατλαντικό ωκεανό και τον ουρανό, λευκό, που συμβολίζει την ειρήνη, κόκκινο, που συμβολίζει το μόχθο του λαού, και κίτρινα αστέρια είναι τα 10 ουσιαστικά νησιά που το βρίσκουν σε κύκλο και χαρακτηρίζουν την ενότητα του έθνους. Και το πράσινο ακροτήρι ουσιαστικά είναι το παρατσούκλι που βγάλανε οι Πορτογάλοι και έχει μείνει όταν το είχαν υπό την κατοχή τους.
1: Τρομερή
0: ιστορία. Ούτε πράσινο, ούτε ακροτήρι.
1: Ούτε ακροτήρι.
0: Έτσι. Λοιπόν, βάλε τραγουδάκι.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Εδώ είμαστε για πάλι 25 λεπτά μετά τις 4. Σάκης Δημακός,
1: Δημήτρης Γιαχανατζής
0: και Γιάννης Κωνσταράκης στην ρύθμιση των ήχων. Πού πάμε, Άκη?
1: Θες να πάμε στον Ντάλλας?
0: Πάμε Ντάλλας, βέβαια.
1: Γεια σου Ιωσήφ Νικολάου.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Καλησπέρα, ό,τι θέλεις, Ιωσήφ.
2: Εμένα είναι 8 η ώρα το βράδυ, 8:25.
0: Πότε καλησπέρα λέμε σε σένα,
1: Ιωσήφ.
2: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι έχεις περιγράψει το ωραιότερο παιχνίδι μέχρι σήμερα του Παγκοσμίου Κυπελλού, τον αγώνα της Αγγλίας με την Κροατία. Εγώ δύο τίτλους θα σου δώσω για να πάρεις αφορμή. Ένα, επειδή ξέρεις ότι είμαι και πολύ φιλοάγγλος, It's coming to home. Και νομίζω ότι σήμερα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Αγγλίας, που είχε πίσω θέματα, έχει τρέξει τόσο πολύ και έχει βγάλει τέτοια ένταση όσο η Πορτογαλία, η Βραζιλία, η Γαλλία και η Ολλανδία μαζί.
2: Συμφωνώ. Έδωσες καλούς τίτλους και νομίζω ότι η αλλαγή στο πρόσωπο του προπονητή έχει παίξει καθοριστικό ρόλο, χωρίς να θέλω να ισοπεδώσω μια προσπάθεια που έφερε πρόκριση σε δύο τελικούς Euro και έναν ημιτελικό Μουντιάλ με τον Southgate. Αλλά νομίζω ότι επέλεξαν έναν άνθρωπο που είναι προπονητή στο νοκάουτ. Είναι το νοκάουτ εννοώ του Champions League, το νοκάουτ. Διότι οι Άγγλοι δεν έχουν άλλο υπομονή, οι Άγγλοι θέλουν τίτλο. Δεν ξέρω αν αυτό θα φτάσει εκεί, διότι η διαδρομή είναι πολύ μεγάλη. Ο δρόμος είναι μεγάλος. Αλλά το It's coming home με αυτήν την εμφάνιση που έδωσε σαν τίτλο ταιριάζει απόλυτα, διότι η Κροατία δεν είναι μια ομάδα που δεν είναι υπολογίσιμη. Η ένταση που βγάλαν οι Άγγλοι όταν οι Κροάτες έφτασαν δύο φορές στην ισοφάριση και το υψηλό pressing που ασκούν στον αντίπαλο είναι χαρακτηριστικό, το οποίο δεν το βλέπαμε στην Αγγλία.
1: Και ειδικά έχει... αν συνυπολογίσουμε το τι έχει βγάλει ο Λιβάκοβιτς, γιατί ο άνθρωπος έχει κάνει τρομερές διαδοχικές επεμβάσεις.
0: Νομίζω είναι και το πρόσωπο του αγώνα, αν εξαιρέσει τα δύο γκολ που έχει βάλει ο Χάρι Κέιν, έτσι. Νομίζω ότι ο Λιβάκοβιτς άξια πρέπει να πάρει τον τίτλο.
1: Ουσιαστικά ο Λιβάκοβιτς, και αν κάνω λάθος, γιόρθωσέ με, Ιωσήφ, κρατάει εντός μάτς τους Κροάτες.
2: Είναι αλήθεια. Καλά. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα έτσι όπως το λέτε, αλλά νομίζω επίσης ότι η Αγγλία, δηλαδή σε μια εικόνα, αν το πάρεις στο πώς ξεκινά τις διοργανώσεις αυτές και πώς καταλήγει, είναι λίγο copy-paste. Δηλαδή ξεκινά με ενθουσιασμό και καταλήγει απογοήτευση στο τέλος. Γι' αυτό θέλω, επειδή είναι η αρχή ακόμα και είναι το ξεκίνημα της διοργάνωσης, να είμαι λίγο συγκρατημένος ως προς το αν δηλαδή όντως αυτό που είδαμε σήμερα θα βγει σε διάρκεια σε όλο το τουρνουά. Αλλά δεν αλλάζει η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έπαιξε με μια ομάδα που την απέκλεισε το 2018 στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Έπαιξε με μια ομάδα η οποία έχει πολύ δημιουργικότητα στο παιχνίδι της. Και αυτό δεν φάνηκε σήμερα. Και δεν φάνηκε σήμερα λόγω της πίεσης που άσκησαν οι Άγγλοι και το πόσο εύκολα ανακτούσαν μπάλα όταν οι Κροάτες προσπαθούσαν να κάνουν ήδη το παιχνίδι το δικό τους. Νομίζω ότι αυτά τα στατιστικά που παρουσιάζουν οι ίδιοι οι Άγγλοι, τα διάβαζα δηλαδή από χθες, τη σύγκριση της Αγγλίας του Τούσελ με την Αγγλία του Southgate είναι πολύ αντιπροσωπευτικά. Το high press των Άγγλων επί Τούσελ είναι σε ένα ποσοστό διπλάσιο από αυτό που είχε η Αγγλία επί Southgate. Η επιλογή των παικτών που έκανε ο Τούχελ και ενόχλησε
1: και που το κριτικάρανε πάρα πολύ, έτσι.
2: Έχεις δίκιο, σε αυτό πάω να αναφερθώ. Η κριτική που του άσκησαν για τις επιλογές να αφήσει εκτός και τον Φόντεν, να αφήσει εκτός και τον Αλεξάνδερ Άρνολτ και τον Μαγκουάιρ, όλους τους παίκτες που στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ, και να επιλέξει παίκτες όπως ο Άντερσον της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός σήμερα, για παράδειγμα, σε πολλούς τομείς, να επιλέξει ποδοσφαιριστές που δεν είχαν την απήχηση στο αγγλικό κοινό με αυτούς που άφησε εκτός, όπως για παράδειγμα ο Ρότζερς, που μπορεί να μην ήταν βασικός σήμερα, να μην ξεκίνησε βασικός, αλλά ενδέχεται στα επόμενα παιχνίδια να τον δούμε αντί του Μπέλιγχαμ, να μην είναι σε όλα τα μάτια βασικός ο Μπέλιγχαμ, και να δώσει ανάσταση ο Ρότζερς σε αυτόν. Είναι ποδοσφαιριστές που έχουν άλλου είδους χαρακτηριστικά από αυτά που έχουν αυτοί που άφησε εκτός. Για παράδειγμα, ανέφεραν ότι ο Αλεξάνδερ Άρνολτ, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σεντρών στο παιχνίδι της Αγγλίας επί Southgate προερχόταν από την πλευρά του. Αυτό όμως οδηγούσε πάρα πολλές φορές σε κενά στο transition που δημιουργήθηκαν επειδή ο Αλεξάνδερ Άρνολντ ανέβαινε συνεπώς και συχνά. Εάν συγκρίνεις το πώς έπαιξε σήμερα η Αγγλία, δεν έβλεπες στα πλάγια back να υστερεί στις επιστροφές της.
1: Ναι,
2: δεν έβλεπες δηλαδή να κινδυνεύει από τις πτέρυγες σε βαθμό που να πεις ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα εκεί. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο το διάβαζα ότι το εντοπίζουν οι Άγγλοι δημοσιογράφοι κυρίως που παρακολουθούν την εθνική, ότι οι επιλογές του ήταν να κάνουν με αυτό, να φτιάξει μια ομάδα δηλαδή πιο physical, μια ομάδα που στηρίζεται περισσότερο στη φυσική κατάσταση αντί στην δημιουργία και στις πολλές, πάρα πολλές προσπάθειες να ανεβάσει τις γραμμές της. Και νομίζω ότι αυτό βγήκε στο σημερινό μάτς. Δεν ξέρω αν θα βγει και απέναντι σε άλλους αντιπάλους, γιατί τα νοκάουτ είναι αυτά που κρίνουν.
1: Σωστό. Αλλά να θυμίσω ότι οι Άγγλοι στο μυαλό τους, εκτός από το παγκόσμιο κύπελο, έχουν και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην πατρίδα τους.
2: Βέβαια.
1: Που το περιμένουν πώς και πώς.
2: Μια και το αναφέρεις, το ανανέωσαν το συμβόλαιο μία εβδομάδα πριν από το Μουντιάλ και το ανανέωσαν μέχρι και το τέλος του 2028, δηλαδή να είναι ο προπονητής που θα τους οδηγήσει στο σπίτι του στο Euro. Και οι ερωτήσεις που του έγιναν στη συνέντευξη τύπου ήταν πάρα πολλές σχετικά με αυτό το ζήτημα. Και τι εννοώ, υπήρξε ένας πολύ μεγάλος αριθμός ερωτήσεων που είχε να κάνει με το αν θεωρούσε και ο ίδιος σωστό το να έχει ανανεωθεί ένα συμβόλαιο προπονητή πριν από το Μουντιάλ. Χωρίς να γνωρίζουν δηλαδή το τι αποτέλεσμα θα φέρει σε μια
1: τέτοια διοργάνωση. Μπορεί να αποτύχεις, ναι.
2: Και ο ίδιος απαντούσε με φυσικότητα, λέγοντας ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία άκουσε το πλάνο μου, το ανέλησα, πίστηκε από αυτό. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό που θα κρίνει το αν θα έχω το συμβόλαιο αυτό και μέχρι το Euro, είναι το αν θα φτάσουμε μέχρι το τέλος του Μουντιάλ. Και έγραφαν κιόλας, διάβαζα σήμερα οι Άγγλοι, ότι έχει μπει ρήτρα σε αυτό το συμβόλαιο που ανανεώθηκε, ρήτρα απόδοσης. Όχι μόνο δηλαδή αποτελέσματος, αλλά και απόδοσης. Δηλαδή, αν δεν ικανοποιεί η εικόνα της Αγγλίας σε αυτό το Μουντιάλ, υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης που τους δίνει τη δυνατότητα να τους πάσουν το συμβόλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει
0: και αυτό πλέον, έτσι. Δεν το έχουμε ξανακούσει.
2: Ναι, δεν το είχα ξανακούσει εγώ, όντως. Δεν το έχω ξανακούσει. Πρώτη φορά το άκουσα.
1: Απλά επειδή τα τελευταία 7 λεπτά αποθεώνουμε την Αγγλία. Η Αγγλία, εγώ τουλάχιστον όπως την είδα, σου λέω, είμαι και φαν τους, έχει και μεμτά σήμερα, έτσι. Δηλαδή, θεωρώ, ειδικά για τα knockout και με ομάδα που μπορεί να την πρεσάρει κιόλας, πολύ επικίνδυνο να προσπαθεί να παίξει 90 λεπτά build-up με δεδομένο ότι οι δύο κεντρικοί τους αμυντικοί δεν δείχνουν ότι έχουν και πολύ καλή χημεία.
2: Ναι, ναι. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Γι' αυτό είπα ότι είμαι συγκρατημένος ως προς το τι θα δούμε εκεί που θα κρυθούν όλα. Δηλαδή, το τι θα δούμε ως προς τα knockout. Για παράδειγμα, η Αγγλία, για να το πάμε και λίγο πρακτικά, στο ταμπλό το οποίο βρίσκεται το Μεξικό διασταυρώνει. Το Μεξικό δεν εντυπωσίασε, δεν έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα, αλλά είναι μια ομάδα που πρεσάρει.
1: Εντάξει, αλλά ήταν και πολύ μέτρια ομάδα.
2: Δεν έκλεψε τις εντυπώσεις, αλλά νομίζω ότι δεν είναι, θέλω να πω, και τόσο δεδομένο το ότι θα δούμε την ίδια εικόνα όταν φτάσουμε στα νοκάουτ. Και το Μεξικό που αναφέρω είναι η πρώτη ομάδα που βρίσκει στο ταμπλό της. Αν προχωρήσουν οι Άγγλοι, βρίσκουν και τους Ισπανούς. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς, ξαναλέω λοιπόν, για το τουρνουά. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτή η εικόνα σου δίνει την αίσθηση ότι πάνε αυτή τη φορά για να το πάρουν. Αλλά το «It is coming home» μπορείς δεδομένα να το πεις και να βγάλεις αυτόν τον ενθουσιασμό αν είσαι Άγγλος φύλαθλος, βλέποντας την εικόνα της πρεμιέρας. Είναι μια εικόνα την οποία δεν την έχει βγάλει σε αντίστοιχες πρεμιέρες η Αγγλία και είναι μια εικόνα που δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να φτιάξει μια ομάδα που να διεκδικήσει τον τίτλο. Δεν νομίζω ότι δηλαδή είναι κάτι που δεν το λες.
1: Έχουν και το εύκολο γκολ με τον Κέιν μπροστά.
2: Είναι μεγάλη υπόθεση. Ο Κέιν νομίζω ότι πέρα από το ότι είναι ο καλύτερος επιθετικός στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έχει βάλει 60 γκολ μέσα σε μια σειρά.

0: μέσο επιθετικών μπροστά. Και δεν το βλέπεις τόσο έντονα το κενό του όταν προσπαθούσε να μεταφέρει την πίεση και το παιχνίδι στο επιθετικό τρίτο των Βαβαρών. Ενώ τώρα εδώ τον χρειάζονται στην περιοχή οι Άγγλοι.
1: Ναι,
0: εδώ
1: ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: είναι τόσο απλό το να μην βρίσκεται ο Κέιν εκεί.
2: Και λειτουργήσε, και λειτουργήσε Ιωσήφ και σαν αμυντικός πάρα πολύ καλά, έτσι. Όταν χρειάστηκε.
0: Ναι, το έκανε Δημήτρη. Μα το έκανε. Μα, ναι. μα στην φάση του. Μα στη φάση τη ευκαιρία τη
2: τραπέζα
0: με τον Βάρντιολ είναι αυτό που σταματά το σουτ.
2: Πραγματικά.
0: Και όχι μόνο. Τον έβλεπε παντού, ρε παιδί μου. Είναι όντω. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό δεν είναι υπερβολή.
1: Εν τω μεταξύ, μου έχετε δώσει οποίο... πολύ καλή πάσα για τον Κέιν. Όπου σήμερα ο Κέιν έκανε νέο ρεκόρ σε παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερα γκολ με πέναλτι. Έφτασε τα 5 τέρματα. Τέσσερα.
2: Σοφάρισε καταρχήν το ρεκόρ του Γκάρι Λίνεκερ.
0: Του Γκάρι Λίνεκερ, βέβαια.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Είναι πρώτος στα περισσότερα γκολ σε παγκόσμια κύπελα με πέναλτι. 5 γκολ. 4 Μέση, Μπατιστούτα, Εωσέμπιο. Και από 3 Ρονάλντο, Γκριεσμάν, Στόιτσκοφ και Νέσκινς.
0: Έχει βάλει 4 γκολ με πέναλτι ο Εωσέμπιο. Είδες τι κάνει εικόνα που έχουμε πολλές φορές χωρίς να τα παρακολουθούμε. Είχα την αίσθηση ότι ο Ιωσήφ σκόραρε μόνο με κεφαλιές, δεν έβαζε πέναλτι.
1: Ιωσήφ μου, γι' αυτό έχει τον Άκη να στα λέει.
2: Έχω το κομπιούτερ δίπλα μου, κατάλαβες.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, Ιωσήφ, ένα μικρό σχόλιο σου θέλω και για τον Λούκα Μόντριτς που τον είδαμε να παίζει σήμερα.
0: Κοίτα, σήμερα δεν ήταν καλός. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή τον εγκλώβησαν, δεν το επέτρεψαν και πολύ δημιουργία οι Άγγλοι με το pressing που άσκησαν και με το παιχνίδι δικό τους, γι' αυτό και βάλει και τον Kovacic, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έβγαλε περισσότερες μπαλιές από τον Modric, δηλαδή ελευθέρωσε στα πλάγια από ποδοσφαιριστές με τις μεταβιβάσεις του Kovacic. Αλλά εντάξει, δεν αναιρεί αυτό, το ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που για μένα πρέπει να συγκαταλέγεται στους καλύτερους όλων των εποχών. Αν ήταν Βραζιλιάνος ή Αργεντινός θα το λέγαμε δεδομένα.
2: Ναι.
0: Και μην ξεχνάμε ότι είναι 40 ετών. Δεν είναι και τόσο εύκολο δηλαδή σε ένα Μουντιάλ μετά από τόσα παιχνίδια. Διότι έπαιζε με τη Μίλαν βασικός ο Μόντριτς φέτος. Δεν είναι ότι έπαιξε 10 μάτς.
1: Ιωσήφ, είναι από λίγο ο Τάσο Κολίτσας μας είπε ότι στο Χιούστον δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Στον Τάλλας.
0: Ναι.
2: Εκεί στον Τάλλας
0: είναι λίγο. Άκου, μια και σα το είπε ο Τάσο, γιατί έχω μιλήσει με τον Τάσο ναι. για το πώς είναι και εκεί η κατάσταση. Εγώ, Άκη, θα σα αρέσει πολύ. Τις πρώτες δύο μέρες που ήρθα, πάω σε μια τεράστια γιγαντοθόνη που έχει στο κέντρο του Ντάλλας και μαζεύονται οι φίλαθλοι για να παρακολουθήσουν παιχνίδια. Και πάω την πρώτη μέρα για να δω το Σκωτή IT. Και βλέπανε στη γιγαντοθόνη NBA, το τελικό του NBA.
2: Εντάξει.
0: Βλέπανε το New York Knicks, το New York Knicks San Antonio Spurs.
2: Ψώνησε τώρα, εντάξει, ναι.
0: Πάω τη δεύτερη μέρα για να δω το Σουηδία την Ισία και βλέπανε ένα κόκκι. Το κόκκι εκνευρίστηκα. Δηλαδή, εντάξει, στο NBA να το δεχτώ. Το NBA να το δεχτώ. Είναι τελικό, στο Σαν Αντώνιο που συνορεύει. Υπάρχει μια αγάπη για τους Πέρσες.
2: Στο Τέξας είσαι, μην το ξεχνάς.
0: Δεν το ξεχνάω.
1: Απλά θα σου πω ότι
0: το γεγονός πάντως...
1: Ότι τώρα που μιλάμε,
0: στην
1: Ταυσκένδη... Ναι. Υπάρχει σε fan zone για να δουν τον αγώνα του Ουσμπεκιστάν 10.000 κόσμος.
0: Φοβερό, καλά έκανες και το ανέφερες. Είναι τρομερό, παιδιά. Είναι... Αυτό να πω δηλαδή και κλείνω με πολύ ωραία πάσα που μου δίνεις. Οι Αμερικανοί μπορεί να μην ασχολούνται καθόλου, αλλά όλος ο υπόλοιπος πλανήτης είναι τρελός με το ποδόσφαιρο.
2: Ζει και αναπνέει ακριβώς.
0: Ζει και αναπνέει για την μπάλα. Είναι τρομερό. Δηλαδή αυτό που είπες τώρα είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και δεν είναι η μόνη. Δεν είναι η μόνη. Δηλαδή τα γήπεδα, εγώ έχω πάει δύο φορές στον Ντάλλας, για παράδειγμα. Είναι κατάμεστο το γήπεδο και δεν υπάρχει Αμερικανός. Δηλαδή τα εισιτήρια ενώ είναι στο Θεό, ενώ είναι τέτοιες οι τιμές τους, έρχονται από όλες τις χώρες του κόσμου για αθλητικό τουρισμό Μουντιάλ.
1: Να σου πω και ένα άλλο ωραίο. Να σου πω και ένα άλλο ωραίο. Επειδή είναι τρεις οι συνδιοργανώτριες, οι δύο Ηνωμένες Πολιτείες με τον Καναδά, οι οποίες ο κόσμος δεν πολύ ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αλλά στο Μεξικό ζουν και αναπνέουν για το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι είναι.
1: Δει που στο Μεξικό οι οδηγοί λεωφορείων έχουν βάλει μεγάλες οθόνες μέσα στο λεωφορείο για να βλέπουν επιβάτες τους αγώνες.
2: Μόνο μην τρακάρουνε.
0: Ακεί, έφυγα 7 η ώρα το πρωί για να πάω στα 10. 7 η ώρα το πρωί και ήταν στους δρόμους και κορνάρανε με τις φανέλες όλοι. 7 η ώρα το πρωί, το μάτι ήταν 1 η ώρα το μεσημέρι. Και τους είχαν δώσει οδηγία να είναι 3 ώρες με 4 πριν τον αγώνα εκεί. Όλοι. Το είχε πει η πρόεδρος της χώρας, η Κλαούδια Σέινμπαουμ. Και ήταν 7 η ώρα το πρωί, όλοι στους δρόμους.
1: Λοιπόν,

0: Καλές μεταδόσεις, καλή ξεκούραση.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε και τα γκολ που σημειώθηκαν στο Αγγλία-Κροατία 4-2 σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Κεφαλιά εντός περιοχής. Εδώ υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι! Το κάνει ο Μόντριτς. Χάρι Κέιν, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Εδώ στον Ντάλλας. Χάρι Κέιν έτοιμο, σουτάρει, εκτελεί. Γκολ! Δεν αστοχεί ο Χάρι Κέιν. 12ο λεπτό. Αγγλία-Κροατία 1-0. Για να δούμε τη φάση εδώ με τους Κροάτες που ήρθαν επιτέλους στην επίθεση. Είναι έτοιμος για το σουτ. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-1 με τον Μπατούρινα. Με ένα φανταστικό γκολ εκτός περιοχής. Έχουν την κουλτούρα, είναι μεγάλοι παίκτες και κάνουν το 1-1 στο 36. Declan Rice στο 42, Αγγλία-Κροατία 1-1. Εκτελεί ο Rice, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Πάλι από το Κέιν. 2-1 για το Χάρι Κέιν. Τουρπέν περιμένει, Πάσαλιτ κάθε την παλιά, είναι τέτα-τέτ. Έτοιμος για το 2-2 και το κάνουν οι Κροάτες. Τέλειο γκολ με τον Πέταρ Μούσα. Στο 50 λεπτό λοιπόν ισοφαρίζουν οι Κροάτες. Για να δούμε 10 λεπτά του και θα πει ο Μπέλικαν θα σουτάρει. Γκολ! Απίστευτο! Οι Κροάτες στο 50 λεπτό, πρώτο λεπτό στο δεύτερο μήχρονο. 3-2 οι Άγγλοι με τον Μπέλικαν. Με τον Μαντουέκε απέναντι, μπάλα είναι μόνο στο Ρότζερς, θα κάνει το 4, προσποιείται, σουτάρει, γκολ! Τελειώνει το παιχνίδι στο 85, Αγγλία-Κροατία 4-2 με την υπογραφή του Ρότζερς.
5: Ακούτε Ερασπορ.
2: Ερασπορ είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ και από Ντάλλας ανεβαίνουμε Νέα Υόρκη.
0: Πάμε, ναι. Μας περιμένει ο Πέτρος, Πέτρος Μαυρογεννίδης. Καλησπέρα για σένα.
2: Καλησπέρα για
0: σένα. Καλημέρα για εμάς.
6: Καλό ξημέρωμα, γεια σας παιδιά, τι κάνετε.
0: Εκπομπή. Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Όταν σε έχουμε στη γραμμή.
6: Καλά στην υγεία σας, στην ψυχολογία σας.
0: Όταν σε έχουμε στη γραμμή όλα διορθώνονται.
6: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ενώ είμαστε στην αναμονή του αγώνα Ουζμπεκιστάν-Κολομπία, είμαστε εδώ με το συνεργείο μας για τις ανάγκες μιας τηλεοπτικής σύνδεσης προσεχώς στην Times Square. Οι Κολομπιανοί μπορούν να πω ότι θέλουν λίγο την παράσταση, ενώ εγκαλύφθηκαν πάρα πολύ καλές δεξιές. Το ρυθμιστή που έκαναν στο φινάλε και κέρδισαν με τον κόσμο το κόμμα, το οποίο ρε παιδιά εμένα μου έκανε λίγο εντύπωση από την αλήθεια, παρακολουθώντας λίγο και το μάτς, λίγο και πριν το παιχνίδι και τα συστηματικά κτλ. Πόσο Παναμάς ήταν, α το πω έτσι, το φαβορί απέναντι στην Γκάνα. Δηλαδή πρέπει να έχει πολύ καλύτερη ομάδα από ό,τι υπολογίζουμε εμείς ο Παναμάς.
0: Εντάξει, μέχρι το 60 ήταν πολύ καλύτερος όμως.
6: Ναι. Και γι' αυτό είπα, γι' αυτό ακριβώς μίλησε και ο Γιάννης Ιφιάκης. Σωστά. Ήταν καλύτερος. Γενικά έτσι είχε αρχίσει το παιχνίδι πολύ δειλά. Δηλαδή έμοιαζε ότι θα είχαμε ένα ξερό έτσι χαζό 0-0 στο Μουντιάλ. Αυτά τα ξενέρωτα τα παιχνίδια δεν τα θέλουμε. Αλλά τελικά όντως ο Παναμάς ήταν καλύτερος μέχρι ένα σημείο και ήρθε και το πρώτο φινάλε που πάντα τα κάνει τα παιχνίδια όμορφα. Λοιπόν,
0: τώρα επειδή Πέτρο και εσύ είσαι σαν και εμένα παιδί της Αλάνας, όταν το περιέγραφε ο Γιάννης ο Παγιοργιού το μάτς και βλέπω να μπαίνει το 10, του λέω θα μπει το 10 το καλό και θα αλλάξει η εικόνα της, του παιχνιδιού. Και είδες, με το που μπήκε το 10.
2: Ναι, όντως.
6: Έγινε, ναι. Λοιπόν, καθίστε να σου πω τώρα 2-3 σοβαρές ειδήσεις και μετά να πάμε σε άλλα πράγματα, να συγκρίνουμε, να κάνουμε, να ράνουμε κτλ. Γιατί έχουν προκύψει κάποια πράγματα εδώ από το πρωί, τα οποία έχουν όντως το δικό του ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ένας Αργεντινός δημοσιογράφος, αυτό είναι συνέχεια από χθες, είπε για ποιο λόγο ο Λιονέλ Μέση έβαλε τα κλάματα στον κόλ. Είπε ο ίδιος, γιατί τώρα Μέση δεν το έχει διαψεύσει και δεν ξέρω αν δεν ισχύει, αν θα πει τη διαδικασία να το κάνει, ότι δάκρυσε λόγω του πατέρα του, γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση η υγεία του μπαμπά του Μέση. Και μάλιστα αυτό ισχύει εδώ και μεγάλο χρονοδιάστημα. Μάλιστα οριοθέτησε το πρόβλημα με την υγεία του μπαμπά Μέση περίπου στον ένα χρόνο. Και μάλιστα αυτή την εβδομάδα έκανε κάποιες εξετάσεις οι οποίες βγήκαν όχι καλές, τέλος πάντων να το πω έτσι. Επιδείνωσαν δηλαδή την υγεία του και περνάει αυτή την εσωτερική πάλι όπως είπε χαρακτηριστικά. Και αυτό ήταν
0: το πιο. Φορτισμένο.
6: Ναι, ήταν φορτισμένο γι' αυτό λόγω δάκρυσε το πρώτο τέρμα. Λοιπόν, τι κάνω το άνθρωπο να μπορούσε να πάει και στο γήπεδο, καταλαβαίνετε έτσι.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, τώρα σου πω κάτι άλλο το οποίο δεν το έχω δει ακόμα να παίζει στα ελληνικά μίντια και έχει ένα ενδιαφέρον. Θυμόμαστε όλοι τον Ράφαελ Φαντερφάρτ, ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε στην Τότεραμ, κυρίως από εκεί το ξέρουμε. Είναι 43 ετών πια. Είναι σχολιαστής σε ένα Ολλανδικό κανάλι που λέγεται NOS, NOS δηλαδή TV. Και μάλιστα βρίσκεται στην Σιδίνη, διότι μετά την ισοπαλία 2-2 της Ολλανδίας με την Ιαπωνία, ο Φάρντερ Βαρτ ανέλυε εκείνη την ώρα ένα λάθος του αμυντικού, του Μίκη Φάντεν Βεν, τον γκολ των Ιαπώνων. Προσπαθώντας να δικαιολογήσει γιατί ο αμυντικός της Ολλανδίας έχασε τον Ιάπωνα παίκτη του, είπε. Δεν ξέρω, μου τα φέρω τα δικά του λόγια. Εντάξει, μοιάζουν λέει κιόλας μεταξύ τους οι Ιάπωνες παίκτες, λέει. Mm-hmm. Μπορεί να σκέφτηκε αυτό το πράγμα ο Ολλανδός αμυντικός και πήγε σε αυτό αντί να πάει στον παίκτη του. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να το παραλαμβάνω για να το λέω συνέχεια.
2: Okay.
6: Αυτό το πράγμα όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, χαρακτήρισε, παιδί μου, ότι οι Ιάπωνες είναι όλοι οι ίδιοι. Τέλος πάντων,
0: ναι,
6: για
0: ναι,
6: και ο Ολλανδός. Ναι. Έτσι, ναι.
0: Είναι τραγικό.
6: Ναι, την ώρα μάλιστα που το έλεγε, γιατί κατάλαβε τη χαρούσα που είπε, είπε ότι προφανώς πρόκειται για ένα αστείο. Λέει, γιατί τη σήμερα ημέρα δεν μπορείς να πεις τίποτα με άνεση. Η Ολλανδία, βέβαια, να θυμίσει ότι είναι γύρω άλλη φάση λαός, άλλη φάση κουλτούρα κτλ. Έτσι, τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Το αμόλυσε λοιπόν αυτό τώρα. Αυτό επειδή έγινε ένα άλλο λίγο social media κτλ. Πολύ έντονη συζήτηση, μια και η ΣΥΣΑ είναι πλάκι στην όλη διαδικασία, η οποία. Τα ζητήματα ρατσισμού είναι πάρα πολύ αυστηρή, δεν το συζητάμε. Βγήκε και ζήτησε για την ώρα συγγνώμη και εκκρεμεί ακόμα να δούμε τι θα κάνει τον NOS. Τον NOS TV, το Ολλανδικό κανάλι.
2: Το κανάλι.
6: Ναι. Ή αν θα.
2: Μία επίπληξη κάτι. Ναι.
6: Ή αν θα τον απολύσει. Συνήθως αυτό το πράγμα γίνεται.
0: Βασικά θα έπρεπε να ανακαλέσουν στον αέρα εκείνη τη στιγμή επιτόπου.
6: Είπε, αστείο λέει.
0: Δεν είναι αστείο όμως, δηλαδή δεν γελάει κάποιος. Εκεί τώρα ανακαλείς και ζητάς επιτόπου συγγνώμη. Και λες κιόλας ότι απολογούμαστε κιόλας.
6: Σωστό. Το έκανε κατόπιν ερωτήσεις λοιπόν, το έκανε μετά με τοποθέτησή του, επιμένοντας ότι δεν ήταν ρατσιστικό του σχόλιο, ότι ήταν ένα αστείο, ότι ήταν στο πλαίσιο μια θετική ανάλυση και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, τώρα πάμε στο άλλο το οποίο είναι πολύ σοβαρό θέμα. Έτυχε την ώρα που είμαι στον αέρα πριν βγούμε στο Game Changer του Δοκμού εκεί στα παιδιά. Ότι η FIFA προχώρησε λοιπόν σε προσωρινό αποθεσμό του Ηλιέβου Βαχή από κάτι που προσωρινή δραστηριότητα. Ανακοινώθηκε το απόγευμα το προσωρινή του Βαχή που αγωνίζεται στην αρχή λεφαντοστού και τον θέτει αυτόματα κύκλια μάλιστα ο συγκεκριμένος παίχτης είχε παίξει στο πρώτο παιχνίδι της αρχής λεφαντοστού και μάλιστα βασικός. Με συγχωρείτε. Η εταιρική που είναι η FIFA θα εξηγήσω σε λίγο γιατί ενεργοποίησε ένα άρθρο για την προστασία της αχαιρεότητας του αθλήματος. Και αυτό σημαίνει ότι ο παίκτη δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στα επόμενα μάτια των ομίλων ή όπου τόσο πάει λόγω τη μηδενική ανοχή τη Λίθμα, εμεί η FIFA κτλ. Να πω τώρα την ιστορία. Συνελήφθη στι 17 Μαου στον αγώνα τη Νίκ εναντίον τη ΜΕΤ, γαλλικό πρωτάθλημα έτσι στα πιονά,
2: ναι.
6: Για συγκεκριμένου λόγου. Δηλαδή, αν ο συγκεκριμένο παίκτη πήρε σκύρτη κάρτα στο παιχνίδι, αν την πήρε εσκεμμένα. Εντάξει, τεράστια σύνδεση έχει προκαλέσει γενικότερα. Έγινε μια μυστική σύλληψη που θα διαχειριστεί στις 29 Μαΐου από ένα ειδικό τμήμα της Γαλλίας κατά της διαφθορίας, υπό άκρα μυστικότητα πραγματικά. Και εν πάση περιπτώσει συνελήφθη. Στη συνέχεια, να το πω έτσι, αφέθηκε ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής και δεν προχώρησαν στη διαδικασία κάτι παραπάνω. Έτσι.
0: Διαδικασία σύλληψης.
6: Ναι, έγινε. Ξέρω εγώ πήγε. Όταν ολοκληρώθηκε η μυστική ανάκριση στα τέλη Μαΐου, αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς μάλιστα περιοριστικούς φόρους μετακίνησης. Έγινε γνωστό αυτό. Η Ομοσπονδία της Αρχής Λεβαντοστού και η FIFA δεν μπορούσαν νομικά να το απαγορέψουν τη συμμετοχή, καθώς η έρευνα ήταν σε εξέλιξη. Δεν είχε σκεφτεί ποινική δίωξη. Όμως, 17 Ιουνίου, όσο έχουμε σήμερα, έχω μπερδευτεί, του ασκήθηκε η ποινική δίωξη συγκεκριμένη, με αποτέλεσμα, αφού τώρα πια είναι κατηγορούμενος, να πρέπει να τα μαζέψει και να φύγει άρον-άρον από το Μουντιάλ, αφήνοντας φύλλα στην ομάδα του με μείον ένα από τους προπονητές του αποστολή, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είχε αγωνιστεί βασικώς το πρώτο παιχνίδι της αρχής Ελεφαντοστού. Πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
0: Αλλά πολύ σημαντικό και πρωτοσέλιδο σχεδόν σε όλα τα γαλλικά site, να ξέρεις.
6: Ναι, το ξέρω. Απλώς είχε βγει πάρα πολύ. Έτυχε να το μάθω πολύ νωρίς και. Γι' αυτό και το μεταφέραμε αμέσως. Λοιπόν, για μια κίτρινη κάρτα λοιπόν. Τώρα, να πω κάτι άλλο. Από το ένα θέμα στο άλλο, παιδιά, έχω σημειώσει για τον πολίτη ό,τι θέλετε με ρωτάτε, ό,τι θέλετε με διακόπτε, ό,τι θέλετε με κόβετε, ό,τι θέλετε. Έτσι.
0: Όχι, μα δέσει πολύ ωραία πράγματα.
6: Τέλεια. Αύριο 10 η ώρα είναι προγραμματισμένη παρέλαση στο New York, όπω έχουμε πει. Μάλιστα, έπαιξε λίγο το να γίνει, να μην γίνει, τέλο πάντων, λόγω βροχή, έτσι, επειδή δεν θα ακυρωθεί. Τελικώ θα γίνει κανονικά 10 η ώρα εδώ τοπική. Θα μου πείτε τώρα πόσα κιλά κομφετή έχουν παραγγείλει.
0: Κιλά ή τόνους.
2: Κιλά.
6: Ναι, τώρα άμα έλεγα τόνους.
0: Τόνους.
6: 1,25 τόνους κομφετή.
0: Ναι.
6: Παραγγείλει λευκό κομφετή, έτσι αστείλει το τόνους. θα πέσει από τους τυρανοσύστες, βάρος που ίσως να μην με ένα ολόκληρο αμάξι, ξέρω εγώ, πάνω κάτω. Μέσα σε όλο αυτό, ο γίγαντας Μίτσι Ρόμπινσον, είναι ο Σρέντερ, ο Σρέντερ, ο Σρέντερ, που σχολείται τον Νίξ, είπε, δεν είπε μάλλον, προειδοποίησε τους οπαδούς του Νίξ, ότι θα πάρει μέρος στην παρέλαση, λέει, οδηγώντας το δικό. Και ο Χίμι Φορτηγό, ή καπτράκι, ένα κάστρο που έχει φτιάξει την πάρτι του, ας πούμε, ναι. Αντί για να μπει στο επίσημο λεωφορείο. Η αστυνομία περιμένει πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πολύ περισσότερο πραγματικά. Δηλαδή, με βάση αυτό που είδα του πανηγυρισμού, θεωρώ ότι θα γίνει δετάρτο πετρέλαιο γάμο. Το Δημαρχείο τη πόλη, πολλά εμβληματικά δημοτικά κτίρια, θέση από τα γοητά, σε μπλε και πορτοκαλί και διάφορα τέτοια. Ενώ με το συμπάθειο, για όποιον τη γνωρίζει, η εκδήλωση είναι εδώ πέρα, η φαντάζεσαι θα κορυφωθεί με μια συναυλία τη Αλήθεια Κη στο Δημαρχείο τη Νέα Υόρκη.
2: Πετρολογικά μου ακούγονται όλα αυτά. 53 χρόνια έχουν οι άνθρωποι να το γιορτάσουν,
6: ναι,
2: να,
6: ναι,
2: το,
6: ναι, δεν το σύστα,
2: να το πανηγυρίσουν. Ναι, οπότε εννοεί. Λογικό.
6: Ξεκάθαρα. Να πω ότι ο Τόμας Τούχελ έσπασε κατάρα 56 ετών. Τώρα εντάξει, αυτά τα στατιστικά δεν μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί λέει ότι ο Τούχελ η Αγγλία δεν κερδίζει ποτέ το πρώτο παιχνίδι στο Μουντιάλ. Αλλά όταν αυτό διεξάγεται εκτός Ευρώπη. Τέλος πάντων. Αρχίσατε πάλι τα It's Coming Home. Ωραία είναι αυτά, εμένα μου αρέσουν.
0: Και εγώ, και εγώ το έχουμε... ξεκίνησα.
2: Ναι, από εδώ.
6: Εσύ το ξεκίνησες.
0: Και εγώ το ξεκίνησα. Ναι, βέβαια.
6: Μπράβο. πείτε It's Coming Home και τέτοια, γιατί μετά έχει πιο πολύ πλάκα όταν θα το κλείσουν και πάλι. Με όποιο τρόπο θα δούμε κάτι, κάτι μπορεί να γίνει.
0: Ας το ζήσουμε όσο προλάβουμε.
6: Μπράβο, οπότε για την ώρα πάμε, προχωράμε δυνατά, πάμε πάρα πολύ ωραία. Επίσης, 281.223 εισιτήρια. Που είναι ρεκόρ για ματ τετράδας αγώνων την Τρίτη από τα 277.070 που είχαν κοπεί το 1994 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Άρα όλο αυτό το μάρκετινγκ και όλη αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ από τη FIFA και από το γεγονός ότι το σόκερ έχει μπει πολύ περισσότερο στο ποδόσφαιρο και από το, στην Αμερική, συγγνώμη, και από το γεγονός ότι πια είναι διευρυμένο και είναι περισσότερες οι χώρες που έχουν έρθει να το παρακολουθήσουν εδώ, έχει δώσει ήδη μια αύξηση στους θεατές που έχουν πάει στα γήπεδα. Φαντάζομαι, δεν το έχω πρόχειρο για να το ποκάρω, ότι και τα γήπεδα πια έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα από ό,τι ενδεχομένως είχαν το 1994 πριν από 32 χρόνια. Ο μέσος όρος είναι 65.483 εισιτήρια και είναι στο δρόμο να ξεπεράσει το ρεκόρ των 3,5 εκατομμυρίων το 1994. Συνολικά μιλάω, έτσι. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει το έργο.
2: Μάλιστα. Έχεις κι άλλα.
6: Θέλετε να κλείσω.
2: Σιγά σιγά.
0: Να μας πει ένα τελευταίο.
2: Ένα τελευταίο, ναι.
6: Ένα τελευταίο. Κάτι να διαλέξω ένα καλό.
0: Το καλό
6: λοιπόν,
0: αυτό.
6: Ναι, να διαλέξω ένα καλό. Ο Χάλαντ έτρεξε 9,7 χιλιόμετρα. Ο Μέση 6,81. Περπατούσε σε όλο το παιχνίδι και τα αποτελέσματα είναι γνωστά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
6: Ένα ακόμα από Χάλαντ, Σόρλοφ και Θόρστβεντ. Οι τρεις αυτοί ποδοσφαιριστές της εθνικής Νορβηγίας. Οι πατεράδες τους και οι τρεις έπαιξαν με την Νορβηγία στο Μουντιάλ 1994. Φοβερό.
0: Τρομερό.
2: Απίστευτο.
6: Φοβερό.
2: Ωραία, Πέτρο.
0: Καλή δουλίτσα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Επίσης, γεια σας.

Σε 7 λεπτά περίπου έχουμε τη Σάντρα στο παιχνίδι του Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία. Ένα μάτς που θα γίνει στο στάδιο Αζτέκα στο Μέχικο Σίτι. Μάτς για τον 11ο όμιλο. Παιχνίδι το οποίο θα μεταδώσει η ΕΡΤΕΝΑ και εσείς θα το ακούσετε σε περιγραφή του Μιχαήλ Αδόπουλου εδώ στην Ερασπόρ. Την περιγραφή στην ΕΡΤΕΝΑ θα την κάνει ο Μίλτος Θεοδοσίου. Μέχρι να συνδεθούμε όμως με τον Μιχαήλ Αδόπουλο, ένα τραγουδάκι έτσι να ξεκουράσουμε και στη συνέχεια πάμε στο μάτς.

0: Δύο λεπτά πριν από τις 5 ακούτε την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Γιάννη Κωνσταράκη στη ρυθμίση. Τον ήχο Νάκης Δημακός, Δημήτρης Γιαχανατζής στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Σε δύο λεπτά η σέντρα στο παιχνίδι του Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία, παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική στον 11ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το μάτς αυτό στο στάδιο ΑΣΔΕΚΑ στο Μεχικό Σίτι, και με αυτό το μάτς πέφτει η αυλαία στην πρώτη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους. Δύο παιχνίδια έχουμε το απόγευμα. Το απόγευμα θα παίξουν Τσεχία, Νότια Αφρική στις 7 για τον πρώτο όμιλο. Το μάτς αυτό στην Ατλάντα θα το ακούσετε σε περιγραφή του Βασίλη Μότση, τηλεοπτική μετάδοση από την RTL2 Sport, σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκάλη. Και στις 10 το βράδυ για τον δεύτερο όμιλο στο Λος Άντζελες, η Ελβετία θα παίξει με τη Βοσνία, θα το ακούσετε σε περιγραφή του Λεωνίδα Καζνέτσι, ενώ η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από την RTL2 Sport σε περιγραφή του Γιάννη Καραλή. Την Παρασκευή τώρα 19 Ιουνίου, 3 αγώνες για τον δεύτερο όμιλο στο Βανκούβερ. Στη μία τα ξημερώματα ο Καναδάς θα παίξει με το Κατάρ. Στη Γουαδαλαχάρα για τον πρώτο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό θα αντιμετωπίσει την Νότια Κορέα. Και στις 10 το βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλία για τον τέταρτο όμιλο, το μάτς αυτό στο Σιάτλ. Περνάμε σε διαφημιστικό μήνυμα και αμέσως μετά πάμε στον Μιχαήλ Αδόπουλο για το μάτς του Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Ερασπορ. Πάμε λοιπόν στο Μιχάλη Αδόπουλο. Ξεκίνησε η αναμέτρηση Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Μιχάλη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Άκη και Δημήτρη, από το Mexico City Stadium, αν προτιμάτε το Αστέκα.
0: Πες το Αστέκα τώρα.
5: Αστέκα, εντάξει, ένα από τα εμβληματικότερα στάδια που υπάρχουν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ένα στάδιο που αρχικά είχε κατασκευαστεί με χωρητικότητα 115.000 θεατών, τώρα είναι γύρω στους 87.500 θεατές η χωρητικότητά του. Ένα στάδιο το οποίο έχει δει, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών, το ρήμα βλέπω, έχει δει Πελέ και Μαραντόνα, έτσι. Πελέ στον τελικό κυρίως το 70 Βραζιλία-Ιταλία, και Μαραντόνα σε εκείνο τον αλυσμόνητο τελικό με την Δυτική Γερμανία τότε, με το 3-2 των Αργεντίνων να κατακτούν το παγκόσμιο κύπελο.
0: Και όχι μόνο τους είδε, Μιχάλη, αλλά σηκώσαν τον τρόπο, έτσι.
5: Αυτό, ναι, οι Βραζιλιάνοι είχαν σηκώσει κόντρα στους Ιταλούς και οι Αργεντίνοι κόντρα στους Γερμανούς. Για να δούμε μια φάση τώρα με τους Ουσμπέκους που εκτελούν ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή των Κολομβιανών. Θα απομακρυνθεί η μπάλα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη μου.
0: Ναι.
5: Λες... με έπνιξες.
0: Σε έπνιξες.
5: Λες Μέχικο Σίτι και μετά λες Μεξικό. Γιατί?
0: Μία Μέχικο, μία Μεξικό. Να τα πούμε και τα δύο. Να σου θυμίσω, Έτσι μας τον είπαν, έτσι θα τον
5: έπρεπε. Να τα λέμε και αυτά. Τρέχουμε δύο λεπτά στο παιχνίδι. Οκ, παλιότερα, ακόμα και στην προηγούμενη διοργάνωση του Κατάρ, τέτοια ζευγάρια θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα δει κανείς. Δηλαδή, Ουσμπεκιστάν-Κολομβία, και ναι, μεν οι Κολομβιανοί είναι γνώστες της ιστορίας, έχουν ξανασυμμετάσχει σε Μουντιάλ, είναι η 7η φορά που παίζουν σε τελική φάση, έχουν φτάσει το 14 μάλιστα στην οκτάδα, και άλλες δύο φορές έχουν φτάσει στους 16, το 90 και το 2018. Οι Ουσμπέκοι είναι η παρθενική τους εμφάνιση, άλλη μια σταχτοπούτα,
0: ναι. σταχτοπούτα,
5: ναι, το διόρθωσα και εγώ, σταχτοπούτα του παγκοσμίου κυπέλου, με αυτή την έμπνευση των 42 ομάδων. Βλέπουμε ομάδες που σε άλλες συνθήκες.
0: 48.
5: Συγγνώμη, έχεις δίκιο, 48 είναι και η ώρα περίεργη.
6: Στα αυτοπούτα, Μιχαλή, αλλά με τι προπονητή,
5: Εντάξει. Προπονητή που έχει αφήσει ιστορία ως ποδοσφαιριστής. Έτσι. Ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς ή αν προτιμάτε αμυντικούς γενικότερα όλων των εποχών.
6: Μιλάμε για τον Φάμπιο
5: Καναβάρο, ναι.
6: Ο οποίος ουσιαστικά, άμα κάτσεις και δεις τακτικά, το Ουσμπεκιστάν παίζει ένα λίγο πιο μοντέρνο κατενάτσιο. Διπλή ζώνη άμυνας, ο τελευταίος παίρνει και λίγο χώρο πίσω για να παίξει και με λίγο βάθος. Και άντε εκεί να βρεις τρύπα να επιτεθείς.
5: Παίζει μοντέρνο κατενάτσιο.
6: Μοντέρνο, ναι.
5: Έτσι, δηλαδή κατενάτσιο και τα μυαλά στα κάγκελα είναι το σύστημα του Καναβάρο. Που αυτό που λέγαμε πριν ότι ως ποδοσφαιριστής δεν το συζητάμε.
6: Το υπηρέτησε φανταστικά.
5: Ναι, αλλά ως προπονητής τον λες και γύρω λόγο, έτσι. Η μοναδική φορά που έκατσε παραπάνω από κάποιους μήνες σε πάγκο ομάδας ήταν στην Κίνα, στην Γκουαντζού, που έκατσε συνολικά μια πενταετία σε δύο διαφορετικές περιόδους προπονητικής θητείας στη συγκεκριμένη ομάδα. Από εκεί και πέρα πάει φεύγει. Και στο Ουσμπεκιστάν είναι από τον Οκτώβρη του 25, δεν έχει κλείσει χρόνο και δεν ξέρουμε αν θα κλείσει και όλα σε περίπτωση που οι Ουσμπέκοι αποκλειστούν μετά πολλών επένων από το παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή δεν κάνουν κάποια αξιοπρεπή εμφάνιση. Να δούμε τώρα ένα φάουλ για τους Κολομβιανούς με Χάμες και Αρίας πάνω στην μπάλα. Χάμες Ροντρίγκες, έτσι τον ξέρουμε, Χάμες θα τον λέμε Χάμες, έτσι μας τον είπαν, έτσι θα το λέμε.
6: Μπράβο.
5: Ξανά είναι στην λίγο έξω από την δεξιά γωνία της μεγάλης περιοχής των Ουσμπέκων. Θα το εκτελέσει με το αριστερό ο Χάμες, θα βγει και θα αποκρούσει προς τα αριστερά ο Γιουσούποφ, ο τερματοφύλακας της Εθνικής του Ουσμπεκιστάν. Λοιπόν, ο Καναβάρο έχει κατεβάσει Γιουσούποφ κάτω από τα δοκάρια, πεντάδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, Καρίμοφ, Ασουρμάτοφ, Κουσάνοφ, ο γνωστότερος όλων των Ουσβέκων, 22 χρονών, παίζει στη Manchester City, Αμπτουλάεφ και Νάσρουλάεφ, χθες είχαμε τους Αλί, σήμερα θα έχουμε τους ΑΕΦ. Στο κέντρο, στη μεσαία γραμμή, Φάιζουλάεφ, Μοσγκοβόη, Σουκούροφ και Ουρούνοφ. Και στην κορυφή της επίθεσης άλλος ένας γνωστός για τους Ουσμπέκους, ο 31χρονος και αρχηγός της ομάδας, ο Σομουρόντοφ, με 90 συμμετοχές και 44 γκολ, 91 με τη σημερινή οι συμμετοχές του. Τα γκολ ακόμα παραμένουν στα 44. Αυτή είναι η ενδεκάδα για τους Ουσμπέκους. Τυπικά γηπεδούχοι οι Ουσμπέκοι. Αυτόν το όνομα αναγράφεται πρώτο στον πίνακα. Από την άλλη, ο Νέστορ Γκαμπριέλ Λορέντσο είναι ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Κολομβίας, 60χρονος, Αργεντίνος, σε πολλές ομάδες ήταν βοηθός προπονητή και κυρίως έχει θητέψει δίπλα στον Χωσέ Πέκερμαν και στην Αργεντινή από 4 έως 6 και στην Κολομβία από 12 ως 19. Αυτός λοιπόν έχει παρατάξει, για μένα ήταν έκπληξη, ο Βάργκας κάτω από τα δοκάρια, ο τερματοφύλακας της Άτλας, καθότι ουσιαστικά και πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα τώρα θα την δει με το νούμερο 22 ο Φαϊζουλάεφ στο 7ο λεπτό, η πρώτη κίτρινη κάρτα που βγάζει από το τσεπάκι του Άντωνι Τέιλορ. Λέγαμε λοιπόν ότι περιμέναμε ο Σπίνα, είναι ο Βάργκας κάτω από τα δοκάρια των Κολομβιανών. Συνεχίζουμε την ενδεκάδα όταν εκτελεστεί αυτό το φάουλ που έχουν κερδίσει οι Ουσμπέκοι από τα δεξιά, όπως επιτίθεται περίπου στην ίδια θέση με την προηγούμενη που το είχαν κερδίσει όμως οι Κολομβιανοί, είναι ο Αμπτουλάγεφ, αυτός που, όχι ο Φάιζουλάγεφ, είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ, κοιτάζει μέσα στην περιοχή, περιμένει το σφύριγμα των Τέιλορ, τώρα θα κάνει τη σέντρα, θα απομακρύνει εκεί με το κεφάλι ο Λουίς Δίας σε πλάγιο out. Λέγαμε λοιπόν, Βάργας κάτω από τα δοκάρια, τετράδα στην άμυνα, αριστερά ο Μοχίκα, δεξιά ο Μουνιός, στο κέντρο της άμυνας ο Λουκούμι, έτσι τον λένε παιδιά. Λουκούμι, έτσι λέγεται. Δεν νομίζω να τονίζετε στο μη. Λουκούμι δηλαδή. Λατινογενής είναι, λογικά στην παραλίγουσα θα τονίζεται. Έτσι, ούτε Λουκούμι θα τον λένε, ούτε Λουκούμι. Λουκούμι λοιπόν.
0: Πες το Λουκούμι εσύ τώρα, εντάξει.
5: Ορίστε.
0: Πες το Λουκούμι, δεν πειράζει.
5: Λουκούμι, εντάξει, έτσι μας τον είπαμε γι' αυτό. Και Σάντσες στο κέντρο της άμυνας, Πουέρτα και Λέρμα, οι δύο ανασταλτικοί μέση, μεσοεπιθετική τριπλέτα Λουίς Δίας αριστερά, Αρίας δεξιά της Παλμέιρας, και στον άξονα ο Χάμες Ροντρίγκες, ίσως η μεγαλύτερη μορφή αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο της Κολομβίας, ένας από τους παίχτες που και αδικήθηκε αλλά και αδίκησε και ο ίδιος τον εαυτό του, πρώτος σκόρερ στο παγκόσμιο του 14, έχει κάνει την κορυφαία σε χρήμα μεταγραφή Κολομβιανού παίχτη στη Ρεάλ, περίπου 65-70 εκατομμύρια τον είχε πάρει Ρεάλ, δεν τα κατάφερε και λόγω τραυματισμών και λόγω του ότι δεν άντεξε τόσο πολύ το, πώς να το πούμε, το πολύ ψηλό που είχε φτάσει σε νεαρή ηλικία, και τελικά έγινε και αυτός ουσιαστικά γυρολόγος, πέρασε και από την Bayern, πέρασε και από τον Ολυμπιακό, δεν είχε κάνει την καριέρα που τουλάχιστον σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελλο του 14 είχε δείξει ότι θα μπορούσε να κάνει.
0: Να φτάσει πολύ ψηλά,
6: και που στο κοντινό πλάνο, όταν είχε τον εθνικό ύμνο της πατρίδας του, είχε βουρκώσει και τα δάκρυα της φεύγανε.
5: Ναι.
6: Μιχάλη, απλά εδώ και τους φίλους που παίζουν στοίχημα, να πω και κυνηγάνε τα στατιστικά ή τις σημειολογίες, να πω ότι η Κολομβία έχει αγωνιστεί 22 φορές σε παγκόσμιο κύπελο και ποτέ ο αγώνας δεν έχει λήξει 0-0.
5: Α, μάλιστα.
0: Και ένα επίσης που μου έδειχνε προηγουμένως ο Άκης, κάποιοι γράφουν τον Λουκούμι. Αλλά εσύ πες τον Λουκούμι, δεν πειράζει.
5: Και εγώ το διάβασα Λουκούμι, το διάβασα και Λουκούμι. Είναι αυθαίρετο το Λουκούμι, όχι για λόγους έτσι χιουμοριστικούς, αλλά γιατί το είπαμε και πριν, είναι Λατίνι.
0: Ναι.
5: Λες Δίας, δεν λες Δίας, λες Μοχίκα.
0: Ακριβώς.
5: Έτσι, δεν λες Μοχικά. Έτσι. Οπότε η λογική λέει
0: Λουκούμι
5: ότι...
0: και πιο γλυκό.
6: Λέγεται παραλίγουσα η λογική.
5: Ναι, ακριβώς.
0: Να σας βάλω τώρα ένα κουισάκι.
5: Για λέγε.
0: Και σας ανάγκη ο Σανάκη. Τι κοινό έχει ο Φάμπιο Καναβάρο με τον Γιώργο Δόνη?
5: Ο Φάμπιο Καναβάρο με τον Γιώργο Δόνη.
0: Ναι.
5: Ο Καναβάρο δεν θυμάμαι να έχει κάνει την κούρσα του αιώνα που είχε κάνει ο Δόνης σε εκείνο το παιχνίδι του Άμστερνταμ.
0: Καμία σχέση.
5: Όχι. Ο Καναβάρο, από ό,τι έχω δει, δεν πρέπει να έχει περάσει από εκεί,
0: καμία σχέση,
5: Αραβία.
0: Καμία σχέση. Να το πω.
6: Να το πάρει το ποτάμι.
5: Ας το πάρει.
0: Είναι και οι δύο στο παγκόσμιο κύπελο και λείπουν οι εθνικές ομάδες.
5: Α, μάλιστα. Σωστός.
6: Με κοιτάει καλά τώρα, ξέρεις που τα ακούσει.
5: Σωστός. Κοιτάξει.
0: Είναι πραγματικότητα.
5: Για το Γιώργο, okay, δεν είναι και τόσο πολύ συνηθισμένη σε παγκόσμια κύπελα.
0: Ναι, αλλά για την Ιταλία
5: η δική
0: όμως,
5: μας ομάδα. Για την Ιταλία όμως, τρίτη διαδοχική φορά απουσία από τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, νομίζω ότι είναι too much.
6: Μα εδώ έγινε ανέκδοτο, παιδιά. Στη συνέντευξη τύπου που έδωσε η FIFA την περασμένη εβδομάδα, ρωτήσα τον Ιφαντίνο.
5: Ναι, το ξέρω.
6: Αν,
5: ναι.
6: Θα,
5: ναι.
6: Αν θα αυξήσει καλό τη ομάδα για να περάσει η Ιταλία.
0: Αν δεν δώσει στην Ευρώπη εισιτήρια, δεν πρόκειται να δούμε την Ιταλία στο Μουντιάλ.
5: Νομίζω ότι ο ίδιος το είπε, δεν το ρωτήσανε, τον έχουν ρωτήσει, και εγώ το έχω σαν απάντηση, ότι αν τις κάνουμε 64 ομάδες, τότε μπορεί να προκριθεί και η Ιταλία. Ναι. Από ερώτηση βγήκε αυτό.
6: Δεν ήμουν εκεί, αλλά ναι. Από ό,τι έτσι λίγο διάβασα, επειδή μου αρέσει να μπαίνω σε ένα site, από εκεί προκύπτει. Να σου πω και ένα άλλο ωραίο.
5: Να μου πεις.
6: Η Κολομβία παρουσιάζει την γυραιότερη αρχική ενδεκάδα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου με μέσο όρο ηλικίας να είναι 36-84 ημέρες. Σήμερα.
5: Την ενδεκάδα τη σημερινή, λες, έτσι.
6: Ναι,
5: γιατί ο νεαρότερος, έτσι όπως βλέπω εδώ, είναι ο Πουέρτα, 22-23 της Σανταντέρ. Οι υπόλοιποι όλοι είναι από 27 και πάνω. Εν τω μεταξύ, στους Ουσμπέκους παίζει και ένας πιτσιρικάς, 19 χρονών, ο Καρίμοφ. Είναι ο δεξιός αμυντικός της ομάδας του Καναβάρο. Και φυσικά και ο Κουσάνοφ της Σίτι, επειδή τον ακούμε αρκετό καιρό στη Σίτι, τον κεντρικό της αμυντικό, έναν αξιολογότατο ποδοσφαιριστή. Εγώ τον είχα για μεγαλύτερο, αλλά τελικά είναι μόνο 22 χρόνων ο Κουσάνοφ, έτσι. Δεν έχω διαβάσει κάτι, μάλλον θα μπήκανε με την πρώτη σήμερα στο γήπεδο οι Ουσμπέκοι. Φαντάζομαι δεν θα τράβηξαν αυτά που είχαν τραβήξει πριν από περίπου 10 μέρες, ένα φιλικό με την Ολλανδία εκεί στην Ατλάντα, που τους πάλι καλά που δεν τους γδίσανε και εντελώς. Παπούτσια βγάλανε πάντως, με τις κάλτσες είχαν μείνει, για να περάσουν τον έλεγχο όλη αυτή την
0: ιστορία. Να αποδείξουν ότι δεν είναι τρομοκράτες.
5: Ναι, για να αποδείξουν ότι δεν είναι τρομοκράτες. Τη στιγμή που η Ολλανδία περάσανε με χειροκροτήματα, μπράβο σας, παρακαλώ από εδώ.
0: Κόκκινο χαλί στρωμένο.
5: Μήπως θέλετε κάτι, ένα καφεδάκι, κάτι ρε παιδιά. Τους άλλους, εντάξει, Ασιάτες, και από τη στιγμή που είναι Ασιάτες, δεν είναι καλοί άνθρωποι. Προφανώς αυτό σκέφτηκαν οι φίλοι μας. Προσπάθεια τώρα για μια επίθεση και πάλι από τα δεξιά για τους Ουσμπέκους. Έκανε ο Φαϊζουλάεφ την διείσδυση και την σέντρα. Έψαξε να βρει τον Σομουρόντοφ. Θα τον μπερδέψουμε κάπια στιγμή σίγουρα με τον Σαμοντούροφ. 100%.
0: Λογικό.
5: Δεν τον βρήκε. Έχουμε φτάσει στο 15ο λεπτό.
0: Αν και δεν έχουν το ίδιο ύψος, αλλά το όνομα τώρα ξέρεις πλησιάζει, έτσι.
5: Και ο Σομουρότοφ δεν είναι και κοντός. Έτσι είναι, ένα ψηλό παλικάρι, είναι ο σεντερφόρ και ο αρχηγός της εθνικής του Ουσμπεκιστάν, και από τους Ουσμπέκους που έχουν κάνει και καριέρα γενικά. Είχε πάει και στη Ρώμα, τώρα παίζει στην Μπασαξεχήρ στην Τουρκία. Δεν είναι δηλαδή αμεληταία ποσότητα, δεν παίζουν όπως οι υπόλοιποι σε ομάδες σε Στεγλάλ, ας πούμε, Ντιμπά και Παχτακό.
0: Να σα, ξέρω, ναι.
5: Ναι, έτσι, έχει κάνει τέτοιου είδους καριέρα. Ασχολούμεθα με τα, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, ασχολούμαστε με τα περιφερειακά, καθότι δεν υπάρχει κάτι
0: φάση,
5: πολύ
0: υπάρχει
5: ενδιαφέρον
0: ακόμα,
5: και
0: ναι,
5: περιγράψιμο στο παιχνίδι. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή έχουμε και διακοπή, καθότι ο Γιουσούποφ, ο 35χρονος τερματοφύλακας της Ναυμπακόρ, συλλαβιστά, γιατί το Σαρδάμ είναι εύκολο σε αυτές τις λέξεις, είναι στο έδαφος σε μια σύγκρουσή του στην προηγούμενη φάση. Σε συμπαίχτη του πάνω έπεσε πάνω στον Κουσάνοφ και βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο, κρατάει το αριστερό του γόνατο, αν έχω προλάβει να δω καλά. Έχει μπει το ιατρικό επιτελείο των Ουσμπέκων, προφανώς δεν έχει κάτι σοβαρό, σηκώθηκε και θα συνεχιστεί το παιχνίδι στο 17ο λεπτό, πάντα στο 0-0 Ουσμπεκιστάν και Κολομβία.
0: Παίζει ανοιχτά πάντως, Μιχάλη, το Ουσμπεκιστάν από ό,τι βλέπω.
5: Κοίταξε, για Καναβάρο και για αυτό το σύστημα το 10-0-0, ας πούμε, την παράταξή του στον αγωνιστικό χώρο, ναι, όντως παίζει ανοιχτά. Για να δούμε τώρα τον Αρίας έξω από την περιοχή, θα σουτάρει, καλό σουτ, η μπάλα θα περάσει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Ο μεσοεπιθετικός Παλμέιρας ζητάει φάουλ, αλλά δεν νομίζω να ζητάει κόρνερ, αλλά δεν νομίζω να έχει δίκιο, η μπάλα δεν πρέπει να έχει βρει πουθενά. Ήταν καλή η ενέργεια, κλάπηκε η μπάλα στην μεσαία γραμμή από τον Πουέρτα, πήγε στον Αρίας, αυτός έπιασε το δυνατό δεξί σουτ, η μπάλα κατέληξε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα της Εθνικής Ουσμπεκιστάν, του Γιουσούποφ, ο οποίος τώρα με το βολέ προσπαθεί να στείλει την μπάλα στην απέναντι περιοχή. Απομάκρυνσε εκεί με το κεφάλι από τον Σουκούροφ και η μπάλα θα φτάσει στα χέρια του άλλου τερματοφύλακα, του Βάργκας του 35χρονου 37χρονου συγγνώμη τερματοφύλακα της Εθνικής Κολομβίας και της Άτλας στα 18 λεπτά στο παιχνίδι. Διαιτητής, δεν έχουμε πει τον διαιτητή, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και τους κορυφαίους διαιτητές της Βρετανίας, 48 χρονών Άντωνι Τέιλορ, λογικά λόγω ηλικίας. Για να δούμε τώρα αυτή τη σέντρα ποιοι να κάνει εκεί την προβολή. Ο Σουάρες, ο σέντερ φορ των Κολομβιανών, αλλά έχει προλάβει να του βάλει την κόντρα ο Αμπντουλάεφ, με τους Κολομβιανούς να κερδίζουν ένα κόρνερ. Πολύ καλό το τάκλιν του κεντρικού αμυντικού της εθνικής του Αζερβαϊτζάν. Πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα πριν φτάσει το πόδι του Σουάρες. Εκτελείται τώρα το κόρνερ. Θα γίνει κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά. Θα απομακρύνουν οι Ουσμπέκοι από την περιοχή του. Σιγά σιγά, όσο προχωράει το χρονόμετρο, έχουμε φτάσει στο 19ο λεπτό, οι Κολομβιανοί αρχίζουν να δείχνουν στον αγωνιστικό χώρο αυτό που έφεραν στα χαρτιά μαζί τους, δηλαδή τον τίτλο του φαβορή. Λέγαμε για τον Άντωνι Τέιλορ, από τους κορυφαίους διαιτητές της Βρετανίας. Έχει γράψει ιστορία, σφύριξε δύο τελικούς κυπέλλου Αγγλίας το 17 και το 20. Η προηγούμενη φορά που κάποιος διαιτητής είχε σφυρίξει δύο τελικούς κυπέλλου Αγγλίας ήταν, παρακαλώ, το 1901. Δηλαδή πριν από περίπου 125 χρόνια, πριν το επίτευγμα του Τέιλορ. Και για όσους θυμούνται, ήταν και ο διαιτητής που πήρε τα πάρα πολλά εύσημα στο παιχνίδι της Φιλανδίας με τη Δανία στο Euro του 2020, όταν κατέρευσε ο Έριξεν, και ο τρόπος που αντέδρασε σε κλάσματα του δευτερολέπτου, κατάλαβε ότι κάτι πολύ άσχημο συμβαίνει, διέκοψε, έβαλε τα ιατρικά επιτελεία και έπαιξε και αυτός ρόλο στο να συνέλθει γρήγορα ο Δανός. Για να δούμε τώρα τους Κολομβιανούς. Κακή η προσπάθεια κάθετης εκεί που έκανε ο Λέρμα από το χώρο της μεσαίας γραμμής, δεν κατάφερε να βρει συμπαίχτη του, η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Εθνικής Ουσμπεκιστάν, του Γιουσούποφ. Συμπληρώνουμε 20 λεπτά. Με εξαίρεση αυτό το σούτ του Αρίας που έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο έξω από το δοκάρι του Γιουσούποφ, δεν έχουμε άλλη φάση. Οι αποδοκιμασίες που ακούγονται είναι για το passing game των Ουσμπέκων μεταξύ κέντρου και δικής τους μεγάλης περιοχής. Δεν δείχνουν δηλαδή και μεγάλη ζέση οι Ουσμπέκοι να βγουν στην επίθεση. Προσπαθούν να παγώσουν το ρυθμό και προφανέστατα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να βρουν κάποιους διαδρόμους για να πλησιάσουν την περιοχή του Βάργκας. Τώρα πήγε να γίνει μια παλιά, αποδέχτηκε πάλι τον Σομουρόντοφ και πάλι η παλιά ήταν πολύ πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο Center Force της Εθνικής Ουσμπεκιστάν και θα καταλήξει στην αγκαλιά του Βάργκας. 21 λεπτά, Ουσμπεκιστάν Κολομβία 0-0 στο Αστέκα, το οποίο Αστέκα έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι, από τα πλάνα που έχει δείξει μέχρι στιγμής ο τηλεοπτικός φακός, η τηλεοπτική κάμερα, δεν βλέπω κενές θέσεις.
0: Οι Κολομβιανοί το έχουν γεμίσει, Μιχαλή.
5: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Ναι, ναι.
5: Λογικό είναι. Αλλά το
0: είναι και δίπλα κιόλας, έτσι.
5: Αλλά το έχουν γεμίσει όμως, έτσι.
0: Ναι.
5: Δεν υπάρχουν κενές θέσεις, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει μεγάλος δώρος για την τιμή των εισιτηρίων, έτσι, για τα λεφτά που κοστίζουν τα εισιτήρια. Για να δούμε τώρα, ο Χάμες έξω από την περιοχή θα προσπαθήσει να ελιχθεί, ψάχνει να βρει την καλύτερη δυνατή επιλογή, θα δώσει στον Λέρμα, αυτός θα κρατήσει την μπάλα, περιμένει ο Μοχίκα στα αριστερά, αριστερός αμυντικός είναι, αλλά έχει δυνατότητα να προωθηθεί και όλα στο ρεμπάλα θα περάσει από την άλλη πλευρά, θα γίνει μια κάκιστη σέντρα εκεί από τον Πουέρτα, τον ανασταλτικό μέσο της Σανταντέρ και της Εθνικής Κολομβίας, η μπάλα θα περάσει πολύ έξω από τα δοκάρια του Γιουσούποφ. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο... Έκλειψε το δοκάρι τώρα που βλέπουμε άλλο ένα replay, έτσι, καλύτερο από το σούτ που έκανε νωρίτερα ο Αρίας, η μπάλα
0: δίπλα πέρασε.
5: Ναι, ξύρισε ουσιαστικά το δοκάρι. Για να δούμε τώρα, ένα λάθος από τον Λέρμα, ένα λάθος κοντρόλ, τελικά Θα το μαρκάρει λιγουλάκι άγαρμα εκεί ο... ο Αμπτουλάγεφ πρέπει να ήταν, θα τον ρίξει στον αγωνιστικό, ο Καρίμοφ ήταν, θα τον πετάξει στον αγωνιστικό χώρο, πιτσιρικά στο 19χρονος, πήγε με το, με το πάθος της νιώτης, θα το πούμε έτσι, στη διεκδίκηση της μπάλας, γκρέμισε τον αντιπαλό του.
0: Υπερβάλλον ζήλος,
5: Υπερβάλλον ζήλος, ναι, εντάξει, τα 19 σου χρόνια και προφανώς είναι η πρώτη συμμετοχή αυτού του παλικαριού σε, σε τέτοιου είδους διοργάνωση, τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Είναι λογικό το αίμα σου να βράζει λίγο περισσότερο από ενός 30χρονου και η απειρία σου να σε οδηγεί σε τέτοιες αντιδράσεις. Τον γκρέμισε εκεί τον, το Λέρμα, έχουν πάρει φάουλ οι Κολομβιανοί, το οποίο φάουλ θα το εκτελέσουν μετά την ολοκλήρωση του hydration break, όπως λένε και στο στο χωριό μου, ναι, διάλειμμα ενυδάτωσης, το οποίο ουσιαστικά είναι, το λέγαμε και χθες, είναι διάλειμμα Fox. Το έχει επιβάλει.
0: Ναι, για να παίζουν διαφημίσεις.
5: Για να παίζουν διαφημίσεις. Το λέγαμε και χθες, να το πούμε και σήμερα, σε όσους δεν το έχουν ακούσει. Η Fox παραλίγο να πάει στα δικαστήρια τη FIFA για την επιλογή του Δεκεμβρίου ως μήνας διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλου στο, στο Κατάρ. Και που δεν είχε τα διαλύματα για τις... για την ενυδάτωση, το cooling break που το λέγανε.
0: Οπότε
5: τότε.
0: Οπότε έχαναν διαφημιστικά έσοδα.
5: Έχαναν διαφημιστικά για να μην έχουμε δικαστήρια. Η FIFA έδωσε εντελώς κοψοχρονιά στο 1 τρίτο της τιμής τα τηλεοπτικά δικαιώματα αυτού εδώ του παγκοσμίου κυπέλου και επέβαλε η Fox αυτό το τρίλεπτο που ουσιαστικά δεν είναι ενυδάτωση. Και αν παρατηρήσετε.
0: Time out είναι.
5: Είναι ουσιαστικά time out μπασκετικό,
0: ναι.
5: Έτσι.
0: Ναι.
5: Έχουν βγάλει τα πινακάκια.
0: Δηλαδή το μόνο που δεν βλέπουμε να γίνεται ακόμα είναι οι συχνές αλλαγές παιχτών, ξέρεις, όπως το μπάσκετ.
5: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Οι αλλαγές παραμένουν 5, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
5: Μπορεί να γίνουν 6 στους, στους νοκάουτ γύρους σε περίπτωση που υπάρχει παράταση. Σιγά σιγά οι Κολομβιανοί, από ό,τι βλέπω, οι Ουσβέκοι έχουν μπει ήδη, κάνουν και αυτοί το, το δικό τους mini time out, έχουν αφήσει εκτός τον Καναβάρο και τα λένε και αυτοί μεταξύ τους για το πώς θα κινηθούν στη συνέχεια του παιχνιδιού, του παιχνιδιού που έχει φτάσει στο 25ο λεπτό και δεν έχει σκορ, είναι στο 0-0 το Ουσμπεκιστάν.
0: Κάποια
5: την...
0: καλά σου το Μιχάλη, αλλά μέχρι εκεί όμως.
6: Προσπαθούν οι Κολομβιανοί να κυκλοφορούν την μπάλα, αλλά δυσκολεύονται να βρουν χώρους για να πλησιάσουν την περιοχή.
5: Λογικό είναι, είναι αυτό που είπες και στο, στο ξεκίνημα, Άκη. Αυτό το, το κατενάτσιο παίζει...
6: Αυτό είναι το πλάνο τους.
5: Ναι, οκ, okay. Λογικό είναι. Το Ουσμπεκιστάν είσαι και παίζει σε, σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Δεν θα πας φουλ επίθεση και όταν έχεις και στον πάγκο σου έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Δηλαδή θα έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αν ο Καναβάρο έπαιζε με δύο σεντερφόρ και τρεις πίσω τους μεσοεπιθετικούς, έτσι. Θα έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν το παίζει ο άνθρωπος. Παίζει το, το σύστημα που είχε μάθει να υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ποδοσφαιρική του καριέρα.
0: Μιχαλή, έχεις καλημέρα από τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ.
5: Έλα, γιάχος. Ο γίγαντας ο Τέλης. Καλημέρα, καλημέρα. Χαρούμενος ο Τέλης μετά την νίκη των Αυστραλών επί της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα του, του ομίλου του, του δικού τους. Το καταχάρηκε.
0: Βέβαια, λογικό είναι. Και τώρα έχουν και το μεγάλο ντέρβι, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
5: Μάλιστα.
0: Δεύτερη αγωνιστική.
5: Εντάξει,
0: μεγάλο ντέρμπι. Εντάξει, είναι ένα μάτσο το οποίο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό, ξέρει, την ομάδα που σφραγίζει πλέον το εισιτήριο για την πρόκληση στους 32.
5: Και θέλω να δω τους Αυστραλούς. Εντάξει, Κολομβία, Ουσμπεκιστάν βλέπουμε, για Αυστραλούς μιλάμε. Είναι και αυτό μέσα στο, στο πλάνο. Θέλω να δω τους Αυστραλούς αν χρειαστεί να απαντήσουν σε γκολ που έχουν δεχτεί. Γιατί με τους,
0: με τους Τούρκους με δεν του, δέχθηκαν με τέρμα.
5: Με τους Τούρκους δεν έχω ξαναδεί πιο συμπαγή μεσοαμυντικά ομάδα. Δεν την πέρναγες με τίποτα.
0: Ναι.
5: Πολύ καλή στην κόντρα, πετύχανε δύο γκολ.
0: Ταχύτατη, Μιχάλη.
5: Ταχύτατη, ναι, ναι. Έχει αυτός τους δύο μπροστά, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους τώρα. Ο ένας πρέπει να είναι... Όχι, δεν θυμάμαι, άστο. άστο τελείως.
0: Θα το ψάξω, μπας και σε βοηθήσω.
5: Να με βοηθήσεις άμα θες, εγώ δεν τα θυμάμαι τα ονόματα αυτή τη στιγμή. Έχει αυτούς τους δύο οι οποίοι είναι ταχύτατοι και έχει και δυνατότητα να βγει με δύο πάσες στην κόντρα, στο κλέψιμο. Το θέμα είναι, αν βρεθεί πίσω στο σκορ, θα μπορέσει να απαντήσει.
0: Καλή ερώτηση.
5: Έτσι, και οι Αμερικανοί στο πρώτο τους παιχνίδι, okay, στάθηκαν και...
0: Νομίζω ένα ήταν ο Ιρανκούντα.
5: Ο Ιρανκούντα που βάλε και το πρώτο γκολ, ναι. Και ο δεύτερος είναι Τουρέ, άντε μια ώρα το θυμώσα.
0: Ναι, ο Τουρέ.
5: Ο Τουρέ.
0: Τους
5: ναι, μπράβο. Ο οποίος έχει και το πιο εύκολο όνομα και αυτό τον είχα ξεχάσει τελώς, έτσι. Το παρακούντα αυτόν πως τον είπες,
0: Ιρακούντα.
5: Το ίδιο είναι. Και σε αυτό γυρνάει. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, το καταλαβαίνεις φαντάζομαι και εσύ και ο Άκης, το καταλαβαίνουν και όσοι ακροατές βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ραδιόφωνά τους και ακούνε την μετάδοση του παιχνιδιού του Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία. Η μπάλα πάει από τη μια περιοχή στην άλλη με μακρινές πάσες, λίγο οι Κολομβιανοί την έχουν βάλει περισσότερο κάτω και προσπαθούν να την κυκλοφορήσουν, αλλά όπως λέγαμε και πριν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κυκλοφορήσει η μπάλα σε αυτήν την πολύ καλά στημένη και δομημένη λειτουργία των Ουσμπέκων. Για να δούμε τώρα μια προσπάθεια εκεί, θα απομακρυνθεί, αλλά θα γίνει φάουλ τελικά σε σπρόξιμο πάνω στον Φαϊζουλάεφ, ο πιο δραστήριος μέχρι στιγμής παίχτης της εθνικής του Ουσμπεκιστάν. Είχε την μπάλα στον έλεγχό του, πήγε να την κοντρολάρει, το έκανε φάουλο που έρτα, το σφύριξε ο Τέιλορ και θα συνεχιστεί το παιχνίδι στο 30 του λεπτό με το ελεύθερο που θα κάνει ο Γιουσούποφ, ο οποίος δεν έκανε ελεύθερο, έβγαλε την μπάλα στον Νασρουλάεφ από τα αριστερά, κακή η πάσα του, όλοι ψάχνουν τον Σαμουρόντοφ και τον το Μοσκοβόη περισσότερο οι παίχτες του Ουσμπεκιστάν, αλλά είναι πολύ απομονωμένος, κυρίως ο σέντερφορ της Μπασαξεχήρ είναι πολύ απομονωμένος, δεν έχει την δυνατότητα, πρέπει ουσιαστικά να πάρει μόνος την μπάλα. Για να δούμε τώρα τον Καρίμοφ, γίνεται η πάσα και στον Σαμουρόντοφ, θα περάσει, αλλά πολύ πιο γρήγορος ο Λουκούμι θα του πάρει την μπουκιά από το στόμα κάνοντας του το τάκλιν. Έκανε καλή κίνηση ο Σαμουρόντοφ, είναι η πρώτη φορά που γίνονται λίγο απειλητικοί οι Ουσμπέκοι, έσπασε την μπάλα, πήγε να μπει στην περιοχή, αλλά την τελευταία στιγμή του την τσίμπησε ο Λουκούμι και έτσι χάθηκε αυτή η δυνατότητα αντεπίθεσης και δημιουργίας καλών προϋποθέσεων από τους Ουσμπέκους. Μάλιστα, αυτός που τρίπλαρε υδραυλικά, να το πούμε έτσι, ο center forward της Εθνικής Ουσμπεκιστάν, ήταν ένας παίχτης τον οποίο θα τον βλέπει αρκετά συχνά ο Σάντσες της Γαλατά Σαράι και οι δύο στο τουρκικό πρωτάθλημα, άρα θα έχουν συναντηθεί και άλλες φορές στην καριέρα τους. Η Κολομβία τώρα προσπαθεί να περάσει τη μεσαία γραμμή με τον Πουέρτα να βγάζει δεξιά στον Μουνιός, ο ακραίος της Πάλας δεν θα βγάλει τη σέντρα τελικά, θα γυρίσει και πάλι πίσω η μπάλα για πιο ορθολογική ανάπτυξη, πιο σετ παιχνίδι. Βέβαια σετ με τέτοια παλιά προς τον Λουίς Δίας δεν μπορεί να γίνει, έκοψε εύκολα εκεί ο Καρίμοφ και προσπαθούν να βγουν στην κόντρα. Πολύ γρήγορος ο Αμπτουλάεφ, ο Φάιζουλάεφ, τους μπερδέω αυτούς τους δύο, αλλά θα τον προλάβει ο Μοχίκα και θα γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του τον Βάργκας. Έχουμε φτάσει στο Αστέκα στο 32ο λεπτό με το παιχνίδι της Κολομβίας κόντρα στο Ουσμπεκιστάν να είναι στο 0-0. Για να δούμε τώρα την κάθετη. Το σούτ δοκάρει, μεγάλη ευκαιρία για τους Κολομβιανούς με τον Λουίς Δίας να γίνεται παραλήπτης από την κάθετη που το έβγαλε ο Χάμες στην περιοχή του Ουσμπεκιστάν. Σούταρε με το αριστερό, εξουδετερωμένος ο Γιουσούπ, αλλά η μπάλα βρήκε στη ρίζα του αριστερού δοκαριού. Η μεγαλύτερη φάση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι στο 32ο λεπτό με το δοκάρι του Λουίς Δίας, ο οποίος Έκανε ωραίο το πλασέ, αλλά δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Βρήκε στο αριστερό δοκάρι της εστίας των Ουσμπέκων.
6: Δύο εκατοστά πιο αριστερά να πήγαινε, θα πήγαινε δοκάρι και μέσα.
5: Ναι, μπορεί και λιγότερο.
6: Ναι.
5: Έτσι όπως βλέπω τώρα το replay, μπορεί να μείνει ούτε καν δύο εκατοστά. Ήτανε, γύρισε σχεδόν κάθετα στη μικρή περιοχή από το δοκάρι. Μεγάλη φάση λοιπόν για τους Κολομβιανούς που σιγά σιγά εντείνουν, ήδη έχουν φτάσει σε ποσοστά κατοχής 72-28, είναι αυτή τη στιγμή τα ποσοστά της κατοχής υπέρ των Κολομβιανών. Προφανώς άπαντες καταλαβαίνουν ότι οι Ουσμπέκοι έχουν δώσει μπάλα και χώρο και περιμένουν
0: να χτυπήσουν στην κόντρα
5: αυτό που προσπάθησαν να κάνουν 2-3 λεπτά νωρίτερα με τον Σομουρόντοφ που κόπηκε τελευταία στιγμή από τους αμυντικούς Εθνικής Κολομβίας. Τώρα προσπαθούν να βγουν. Ο Λουίς Δίας θα πετάξει την μπάλα μπροστά και θα την κυνηγήσει, θα την προλάβει. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι φάουλ και κάρτα, πάντως ο Λουίς Δίας σφαδάζει στον αγωνιστικό χώρο και σφαδάζει και ο καμεραμάν πάνω στον οποίο έπεσε ο Κουσάνοφ στην προσπάθειά του να κόψει τον, είναι κάρτα τελικά, έχει πάρει κάρτα και ο Κουσάνοφ. Δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον Τέιλορ, η πρώτη στον Μοχίκα, η δεύτερη τώρα στον Κουσάνοφ, ο οποίος έκανε ένα, ναι είναι, όχι, νόμιζα ότι τσίμπησε την μπάλα και δεν την πρόλαβα, αλλά του έχει κάνει πολύ δυνατό μαρκάρισμα εκεί ο αμυντικός της City στον μέσο επιθετικό της Μπάγκερ.
6: Αυτό που δεν πρόλαβε να κάνει στο προηγούμενο παιχνίδι ο Παναμά, πέρασε ο Γκανέζος και μπήκε τον κόλ. Εδώ πρόλαβε να κάνει το φάουλ.
5: Ναι, πρόλαβε να κάνει το φάουλ και βλέπω πρώτες βοήθειες στον καμεραμάν. Ναι,
0: σηκώθηκε ο καμεραμάν, είναι κάτω.
5: Ο Δίας σηκώθηκε, μπράβο. Στον καμεραμάν έπεσε ο Κουσάνοφ, δεν έπεσε ο Δίας.
0: Ναι.
5: Έχει χτυπήσει το παλικάρι, παιδιά. Είναι εκεί οι γιατροί, τον κρατάνε, του δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Ο Χάμες είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ στην περιοχή. Η μπάλα θα βγει και θα μπλοκάρει ο Γιουσούποφ και θα πάρει και το φάουλ εκεί από τον Λέρμα, τον ανασταλτικό μέσο της Crystal Palace. Ο καμεραμάν, ο οποίος δέχθηκε πάνω του τον Κουσάνοφ, έτσι. Και ξαναβλέπουμε τώρα από άλλη κάμερα την προηγούμενη φάση, τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Από άλλη κάμερα την προηγούμενη φάση, τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής στο...

0: 6 λεπτά στο Αστέκα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία πάντα στο 0-0, με την Κολομβία να έχει τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού, του ρυθμού, τον πλήρη έλεγχο γενικά στην αναμέτρηση, να έχει φτάσει κοντά στο γκολ με το δοκάρι που είχε στο 32ο λεπτό ο Λουίς Δίας, αλλά να μην μπορεί να ανοίξει την πολύ καλά στημένη μεσοαμυντική γραμμή, μεσοαμυντικές γραμμές των Ουσμπέκων. Κάτι πήγες να πεις, Δημήτρη?
1: Όχι, των Ουσμπέκων, αυτό, συμπλήρωσε αυτό που έλεγες.
0: Τώρα, από την άμυνά τους προσπαθούν να βγουν μπροστά οι Κολομβιανοί. Η πρώτη γραμμή άμυνας είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αυτός που την ασκεί την πρώτη γραμμή άμυνας είναι το center four της εθνικής του Ουσμπεκιστάν, ο Σομουρόντοφ. Οι Κολομβιανοί τώρα και πάλι δεν μπορούν να κοιτάξουν την περιοχή των Ουσμπέκων και γι' αυτό η μπάλα γυρίζει τις περισσότερες φορές πίσω. Τώρα να δούμε μήπως θα μπορέσει εκεί να κάνει κάτι ο Χάμες, και αυτός πίσω και
2: μα ακόμα φτάσει... και ο Φορ που είναι ο τελευταίος παίχτης προς την γραμμή που προσπαθεί να αναπτύξει η Κολομβία επίθεση, αμήνεται εκεί που τελειώνει το κύκλο της δικιάς του περιοχής.
0: Για το Σομουρόντοφ, λέει.
2: Ναι,
0: είναι ο πρώτος που κάνει άμυνα.
2: Ναι.
0: Και είναι... Ναι, εκεί που τελειώνει το ημικύκλιο του δικού του μισού, ακριβώς αυτό που είπε ο Άκης. Τώρα προσπαθούν πάλι οι Κολομβιανοί, γίνεται προσπάθεια για κάθετα, θα απομακρύνουν εύκολα εκεί με τον Μοσγκοβόη οι Ουσμπέκοι, δεν θα μπορέσουν όμως να κρατήσουν την μπάλα, αυτό ίσως να τους στοιχήσει, δεν τα καταφέρουν να κρατήσουν την μπάλα. Για να δούμε τώρα το Λουίς Δίας, έχει χώρο μπροστά του, θα κάνει το κόψιμο, θα απομακρύνουν πολύ καλή η τοποθέτηση εκεί του Ασουρμάτοφ, θα κόψει την μπάλα και ο Κουσάνοφ θα την απομακρύνει ακόμα περισσότερο. Ο Σομουρόντοφ δεν θα καταφέρει και θα δώσει και πάλι κατοχή στους Κολομβιανούς, με τον Χάμες από τα αριστερά θα κάνει μια σέντρα εύκολα. Θα βγουν οι αμυντικοί της Εθνικής Ουσμπεκιστάν και θα απομακρύνουν. Καλή τώρα κίνηση του Σομουρόντοφ με μια ψιλοκρεμαστή τρίπλα. Πέρασε την μπάλα πάνω από τον...
1: Χορευτική ενέργεια.
0: Ναι, χορευτική ενέργεια όντως.
2: Να δώσει ανάσες και στην άμυνά του.
0: Και να δώσει και κατοχή και στην ομάδα του, έτσι. Και για να πιέσει, γιατί λογικά από εκεί που είναι το φάουλ περίπου στην μεσαία γραμμή θα γίνει γέμισμα για να πάρουν αυτό που είπες και εσύ, Άκη, και ανάσες. Ήταν πάντως πολύ καλή η τρίπλα αυτή, η ψιλοκρεμαστή τρίπλα του Σομουρόντοφ στον Λουκούμι, έδωσε την δυνατότητα στους Ουσμπέκους να κερδίσουν ένα φάουλ στο 31ο λεπτό. Θα γίνει το γέμισμα, αλλά εντάξει, εκεί που πάει η μπάλα, ο μόνος που θα μπορούσε να τη διεκδικήσει είναι το σημαίακι του κόρνερ.
2: Και πρέπει να ακούει τα ιταλικά του τον Καναβάρο, γιατί είχε σηκώσει το χέρι και ζητάει συγγνώμη.
0: Εντάξει, και έδειξα και ένα πλάνο του Καναβάρου μετά το. Ήταν λιγάκι αγριεμένος, δεν μιλούσε, αλλά ήταν λιγάκι αγριεμένος προφανώς για την εκτέλεση, όχι για το γεγονός ότι δεν πρόλαβε την μπάλα ο Σαμουρόντοφ, έτσι. 39 λεπτά στο Μέχικο Σίτι που λέει και ο Δημήτρης και στο Αστέκα, 0-0 Ουσμπεκιστάν Κολομβία, με τη μεγαλύτερη στιγμή του παιχνιδιού ως τώρα το δοκάρι του Λουίς Δίας στο 32ο λεπτό με αυτό το πλασέ. Τώρα ο Λουίς Δίας έχει την μπάλα, προσπαθεί εκεί να κάνει τα ζογκλερικά του στον Φαϊζουλάεφ, δεν θα τσιμπήσει ο μέσος του Ουσμπεκιστάν και πάλι προσπάθεια από τους Κολομβιανούς, μήπως και καταφέρουν να δημιουργήσουν κάποιο κενό στην μεσοαμυντική λειτουργία των Ουσμπέκων. Η μπάλα έχει αλλάξει πλευρό, τώρα έχει πάει στα δεξιά εκεί όπου κινείται ο Μουνιόζ, θα γυρίσει πιο πίσω στον Σάντσες, παρακινδυνευμένη εκεί η τρίπλα του κεντρικού αμυντικού της Γαλατά Σαράι, την έκανε τελικά στον Σομουρόντοφ. Για να δούμε τώρα τον Δίας, θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή, καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο, πέσανε σαν καμικάζι εκεί ο Κουσάνοφ με τον Αμπντουλάεφ πάνω στους, στον Χάμες και στον Αρίας, αν είδα καλά η μπάλα, το γκολ, πολύ ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραίο γκολ, πρέπει να το έχει πετύχει ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Έγινε μια κάθετη παλιά, δεν πρόλαβα να δω ποιος έχει κάνει την κάθετη, πιθανότατα ο Μοχίκα, αλλά ο Μουνιός είναι αυτός που πετάχτηκε στην πλάτη της άμυνας πριν η μπάλα σκάσει στο χορτάρι.

0: Βρήκε με το δεξί του πόδι, πολύ καλά την βρήκε, δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Γιουσούποφ και έτσι στο 41ο λεπτό η Κολομβία ανοίγει το σκορ με τον Μουνιός και κάνει το 1-0. Πάνω που λέγαμε ότι δεν έχουν η μοναδική περίπτωση που κατάφεραν να ανοίξουν την είναι του Λουίς Δίας η κάθετη. Έχει βρει πάρα πολύ καλά, έχει περάσει πάρα πολύ καλά στην άμυνα, στην πλάτη της άμυνας των Ουσμπέκων. Ο Μουνιός προφανώς τον δεξιό αμυντικό δεν τον περίμεναν να βρεθεί σε θέση center forward όπως βρέθηκε. Έχει κάνει καταπληκτικό τσίμπημα με το μητάκι στην μπάλα και τη στέλνει στα δίχτυα του Γιουσούποφ, κάνοντας λοιπόν στο 41ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν Κολομβία 0-1 ουσιαστικά.
1: Από τα πιο ωραία γκολ που έχουμε δει,
0: είναι ωραίο γκολ.
2: Πολύ ωραίο γκολ.
0: Είναι πολύ ωραίο γκολ. Είναι πολύ ωραία
2: η κίνηση που κάνει, που ξεπετάγεται πίσω ο Μιχαλή.
0: Η έμπνευση του Λουίς Δίας,
2: ναι.
0: Έτσι, που έχει, μάλλον έχει δει την κίνηση που έχει ξεκινήσει να κάνει ο Μουνιός. Με το που φεύγει η μπάλα από το πόδι του Λουίς Δίας, επιταχύνει ο Μουνιός, βρίσκεται στην πλάτη της άμυνας. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνει, γιατί.
1: Υπερέκταση του ποδίου κάνει.
0: Αυτό, ναι. Δεν του έρχεται η μπάλα, ξέρεις, όμορφα και ωραία στρωμένη να τη κάνει το απευθείας βολή. Έχει κάνει υπερέκταση του ποδιού και την έχει βρει με το μητάκι. Άιντε κουντεπιέ στην πιο ακραία περίπτωση. Είναι πολύ δύσκολο το γκολ και είναι και πολύ καλό σαν δημιουργία.
2: Ναι.
0: Κάπως έτσι λοιπόν οι Κολομβιανοί ανοίγουν το σκορ στο 41ο λεπτό, το γκολ αυτό του Μουνιός, του δεξίου αμυντικού της Εθνικής Κολομβίας και της Crystal Palace, με τα τρία τρόπαια φέτος οι Λονδρέζοι.
2: Να δω τώρα πώς θα παίξει το Ουσμπεκιστάν, Μιχάλη.
0: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Λογικά πρέπει, αν θέλει να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι, να βγει από το καβούκι του, έτσι.
1: Γιατί, για να φάει 7 μπροστά στο Κουρασάο.
0: Ναι, είναι και αυτό η άλλη όψη του νομίσματος. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε με μια τιμητική ήττα από το να βγούμε μπροστά για να
1: διεκδικήσει.
2: Όταν το άλλο παιχνίδι του ομίλου έχει έρθει σώπαλο, έτσι, Πορτογαλία, Κονγκό 1-1.
0: Ναι, και αυτή τη στιγμή η Κολομβία είναι πρώτη στον όμιλο, έτσι.
2: Ναι.
0: Θα δούμε. Έχουμε χρόνο ακόμα. Έχουμε περίπου 1,5 λεπτό για τη συμπλήρωση των πρώτων 45, συν τις όποιες καθυστερήσεις λογικά θα είναι 4 με 5 λεπτά, εκ των οποίων τα 3 είναι το διάλειμμα για την ενυδάτωση. Λογικά, ό,τι είναι να δούμε, θα το δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν πιστεύω να προλαβαίνει τώρα το Ουσμπεκιστάν.
2: Σε 1,5-2 λεπτά, άντε 5 λεπτά,
0: ναι, ναι. Να αντιδράσει. Και πάλι βλέπω την μπάλα να γυρίζει προς τα πίσω και τους Κολομβιανούς να πιέζουν ψηλά. Αυτό είναι το ρίσκο που φαντάζομαι είχε στο μυαλό του και ο Άκης όταν είπε και να φάμε 7 όπως το κουρασάω. Έτσι, φαντάζομαι αυτό έχει στο μυαλό του, ότι σιγά σιγά όταν βλέπουν κυκλοφορία και προσπάθεια να βγουν μπροστά οι Ουσμπέκοι, οι Κολομβιανοί πιέζουν ψηλά. Εκεί δεν το πολύ ρισκάρεις να κάνεις το λάθος και να βρεθείς σε πολύ επικίνδυνη φάση.
2: Ναι.
0: Έχουμε φτάσει στα 30 δευτερόλεπτα, περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου 45 λεπτού. Περιμένουμε τον τέταρτο διαιτητή να πάρει το πινακάκι για να δείξει τον χρόνο των καθυστερήσεων, με τον Λουίς Δίας και τον Πουέρτα να αλλάζουν την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα θα πάει δεξιά τώρα στον σκόρερ τον Μουνιός. Πασούλες κοντινές, προφανώς από τη μία να ροκανίσουμε λίγο το χρόνο και από την άλλη μήπως καταφέρουμε τώρα αυτό που κάνει ο Αρίας με τον Μουνιός και τον Πουέρτα, αλλά και πάλι τείχος μπροστά.
1: Πάντως, Μιχάλη, γενικά και όταν βλέπεις να κυκλοφορεί την παλιά Κολομβία, βλέπουμε πάρα πολύ κίνηση χωρίς την μπάλα από τους υπόλοιπους παίχτες.
0: Μα είναι ο μόνος τρόπος με τον, τι λέει, 5 τα λεπτά το καθυστερήσιο. Είναι ο μόνος
1: 6,
0: τρόπος.
1: 6, 6.
0: 6 είναι τελικά.
2: Ναι.
0: Δεν είδα τη γραμμούλα. Είναι ο μόνος τρόπος που θα μπορέσουν να ανοίξουν την άμυνα. Χωρίς κίνηση, ο παίκτης που δεν έχει την μπάλα, δεν μπορείς να ανοίξεις αυτό το τείχος των Ουσμπέκων. Παρεπιπτόντως, μια και το έφερες εσύ στο τραπέζι νωρίτερα, Άκη, λογικά πρέπει να είναι κόκκινα τα μάτια του Χάμες, γιατί και τώρα σε κάτι κοντινά πλάνα που, που το έχει κάνει, είναι σαν να είναι μόνιμα βουρκωμένος, έτσι.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Είναι κόρνερ για τους Ουσμπέκους σε μια από τις τελευταίες επιθέσεις στο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο. Μας ξαναδείχνει το ημιαυτόματο για να δούμε ότι ο Μουνιός δεν ήταν σε θέση offside στον γκολ που πέτυχε, και οι Ουσμπέκοι έχουν κερδίσει ένα κόρνερ στο δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, με τον Φαϊζουλάεφ να έχει αναλάβει την εκτέλεσή του, κόρνερ που κέρδισε ο Ουρούνο. Φαϊζουλάεφ θα φέρει την μπάλα στην περιοχή, θα απομακρύνουν. Ναι. Αυτό που έκανε τώρα ο Καρίμοφ θα μπορούσες να το πεις περισσότερο σαν απόκρουση παρά σαν σούτ έξω από την περιοχή. Προσπάθησε
1: στραβοκλωτσιά.
0: Ναι, στραβοκλωτσιά να βρει την μπάλα με την μία. Μάλλον βρήκε κορδόνι και έφυγε πλάγια. Με τους Κολομβιανούς και τον Λουίς Δίας να κερδίζει ακόμη ένα φάουλ, και πάλι ο Καρίμοφ, ο πιτσιρικάς, ο οποίος δυσκολεύεται πάρα πολύ στο μαρκάρισμα του Λουίς Δίας, ενός παίχτη που ήταν από τους κινητήριους μοχλούς της φετινής Μπάγερν. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για τον 19χρονο της Σουρκών. Όταν, εντάξει, είναι και αυτό που λέμε, όταν παίζεις στη Σουρκών και έχεις απέναντί σου τον Λουίς Δίας της Μπάγερν, θα δυσκολευτείς λίγο. Τώρα, όχι, δεν έδωσε φάουλ. Βρήκε την μπάλα με το κεφάλι ο Καρίμοφ στο μαρκάρισμα εκεί που έκανε στον Λουίς Δίας. Πλάγιο out στα 2,5 από τα 5 είναι τελικά τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τουλάχιστον αυτό το χρόνο έχει βγάλει η τηλεοπτική οθόνη δίπλα εκεί στο...
2: Αρχικά έβγαλε 6, τώρα είναι 5, φάγανε ένα λεπτό.
0: Ναι, προφανώς. Για να δούμε, Σουάρες τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα περάσει κάθετα προς τον Πουέρτα. Αυτός θα βγάλει στο Μουνιός από τα δεξιά, και πάλι Πουέρτα ψάχνει να βρει ελεύθερο, θα βρει τον Λέρμα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Πουέρτα θα δοκιμάσει να αλλάξει το παιχνίδι, θα φτάσει μπάλα τελικά στον Λουίς Δίας. Στο ένας με έναν με τον Καρίμοφ έρχεται και βοήθεια ο Φαϊζουλάεφ. Χάμες πήγε να γίνει το 1-2, δεν έγινε τελικά με τον Αρίας μέσα στην περιοχή, από τα πόδια του Καρίμοφ μπάλα θα καταλήξει σε κόρνερ στην προσπάθεια του Λουίς Δίας να γυρίσει προς την μικρή περιοχή. Ο Καρίμοφ είναι αυτός που θα βάλει σωστά το πόδι του και θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ, ενώ σε περίπου 30 δευτερόλεπτα θα μπούμε και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Η Κολομβία προηγείται με 1-0 του Ουσμπεκιστάν χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 41ο λεπτό ο Μουνιός. Πλάγιο out για τους Κολομβιανούς από τα δεξιά, την μπάλα την έβγαλε ο Μοσγκοβόη εκτός αγωνιστικού χώρου. Σιγά σιγά πάει ο Πουέρτα για να το εκτελέσει. Εκτελείται τελικά το πλάγιο out προς τα πίσω, εκεί όπου κινείται ο Σάντσες με τον Λουκούμι λίγο έξω από την περιοχή των Κολομβιανών. Προφανής η πρόθεσή τους και η διάθεσή τους να ροκανίσουν αυτά τα 45-50 δευτερόλεπτα που έχουν μείνει για να συμπληρωθούν και οι καθυστερήσεις και να πάνε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα χάρη στον γκολ του Μουνιός. Τελικά οι Ουσβέκοι όμως είναι αυτοί που θα κάνουν την τελευταία επίθεση στο πλάγιο out, αυτό που κέρδισε ο Φαϊζουλάεφ. Θα γυρίζουν και αυτοί την μπάλα πιο πίσω με τον Αμπτουλάγεφ και τον Ασουρμάτοφ λίγο έξω από την περιοχή. Δεν δείχνουν διάθεση να επιτεθούν οι Ουσμπέκοι. Έχουμε φτάσει λίγα δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση του πεντάλεπτου. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει για τελευταία φορά ο Άντονι Τέιλορ, ο διαιτητής του παιχνιδιού, τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο που είχε πρωταγωνιστές από την αρχή ως το τέλος του, τους Κολομβιανούς. Έφτασαν, τώρα ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να ανοίξουν την άμυνα των Ουσμπέκων δεν τα κατάφεραν, σε ελάχιστες περιπτώσεις τα κατάφεραν. Μια από αυτές στο 41ο λεπτό ο Μουνιός με το απευθείας βολέ πάνω στην κίνηση άνοιξε το σκορ, και σε μια άλλη στο 32ο ο Ντίας, ο Λουίς Ντίας, έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Γιουσούποφ. Οι Ουσμπέκοι στο πρώτο ημίχρονο παρατάχθηκαν προφανώς με παθητικό ρόλο να διατηρήσουν το 0, κι αν τους κάτσει κάτι στην κόντρα καλώς να έρθει, αν όχι δεν πειράζει και το 0-0 καλό είναι. Τώρα πρέπει να δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά από το Αστέκα. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 0-1 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Πάρε καμίες ανάσεις, Μιχάλη. Να δούμε, να πούμε ότι η Κολομβία, χωρίς να έχει κάνει το τέλειο παιχνίδι, το κάτι καταπληκτικό, ουσιαστικά έχει 100% το μάτς.
2: Νομίζω το καταπληκτικό που έχει κάνει η Κολομβία εκεί είναι στον γκολ που πετυχαίνει.
1: Ναι,
2: που
1: ναι,
2: σπάει
1: ναι,
2: την άμυνα της, του Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι, ναι, που έχει και την τελική προσπάθεια και ακριβώς, έχει και την έμπνευση. Δεν έχει κινδυνεύσει καθόλου στο παραμικρό. Όποτε θέλει αλλάζει ταχύτητα και προσπαθεί να επιτεθεί. Όποτε θέλει παγώνει το παιχνίδι και προσπαθεί να κυκλοφορεί στην μπάλα για να βρει τις τρύπες. Ένα παιχνίδι στο οποίο ουσιαστικά η Κολομβία προσπαθεί να βρει τους τρόπους να απειλήσει.
2: Φαίνεται η εμπειρία της Κολομβίας εδώ, αν θέλεις.
1: Όχι μόνο η εμπειρία, και διαφορά δυναμικότητας.
2: Και η διαφορά δυναμικότητας απέναντι στην Ουσμπεκιστάν, το οποίο για πρώτη εμφάνιση σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου στέκεται καλά στα πρώτα 45.
1: Εντάξει, ναι, προσπαθεί να αμυνθεί, να μην δεχτεί γκολ. Γιατί
2: ακριβώς. Δέχτηκε, θα μου
1: δεν
2: πεις.
1: Έχει, ναι, δεν έχει καθόλου κυκλοφορήσει την μπάλα και δεν έχει
2: γίνει
1: καθόλου
2: κλειδικό. Προσπαθεί με μακρινές μπαλιές να βγει στην κόντρα να χτυπήσει, αλλά το βλέπω δύσκολο να το καταφέρνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι να ξεκουράσουμε και τους φίλους αγροατές, και στη συνέχεια θα έχουμε και αλλαγή σκητάλης εδώ στο μικρόφωνο της Ερασπόρ.

0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
1: Τρία λεπτά πριν από τις 6, Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με Γιάννη Κωνσταράκη στην ρύθμιση των ήχων. Για πολύ λίγο ακόμα στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, Άκης Δημακός, Δημήτρης Γιαχαναζής. Ημίχρονο στο στάδιο ΑΣΔΕΚΑ, Ουσμπεκιστάν Κολομβία 0-1 με το τέρμα του Μουνιόζ από το 40 λεπτό. Παιχνίδι που γίνεται για τον 10ο όμιλο της διοργάνωσης. Ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική στον 10ο όμιλο και με αυτό το μάτς πέφτει η αυλαία στην πρώτη αγωνιστική όλων των ομίλων στο παγκόσμιο κύπελο. Από το απογευματάκι και μετά θα έχουμε πλέον τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής στους ομίλους του παγκόσμιου κύπελου.
2: Να πούμε και μερικά μηνυματάκια. Έχουμε έρθει αρκετά. Να πούμε πρώτα απ' όλα καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη τον Καμπανό. Καλημέρα, Αντώνη, ευχαριστούμε για τα ωραία σου λόγια. Θόδωρε, ευχαριστούμε, λέει. Άρη Αρκαδία, τη λέβετε βγάζει. Μιχάλης Λαδόπουλος, φοράει καπέλο στον μπούθ, απλά υπέροχο. Πανιονάρα forever. Ο φίλο ο Μιχάλης, καλημέρα, Δημητριάκη. Και σε όλη την παρέα της Ερασπόρ, καλές μεταδόσεις και κομπές να έχετε. Σας ακούω στην αυλή στο χωριό μαζί με τα εδόνια. Και όταν μπαίνει κόλπο, πάω μέσα να το δώσει TV. Άγγελος Μίχος.
1: Αυτά Φάουκ, είναι.
2: Από σα... Λαγκαδά.
1: Νομίζω κάνει την καλύτερη δουλειά που καθηκεί με τα εδόνια, έτσι.
2: Γεια σου, Άγγελε, γεια σου και σένα, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα.
2: Λοιπόν, η ώρα είναι ουσιαστικά ένα λεπτό πριν τις 6.
1: Οπότε να προλάβω, Άκη, να δώσω εγώ το πρόγραμμα,
2: ναι, πες το πρόγραμμα
1: των υπολείπων αναμετρήσεων που έχουμε σήμερα. Στις 7 το απόγευμα η Τσεχία θα παίξει με τη Νότια Αφρική. Το παιχνίδι αυτό είναι για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στην Ατλάντα. Την περιγραφή την έχει ο Βασίλης Μότσης στην Ερασπόρ. Το μάτς μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά από την Ερδιο Σπορ σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκάλη. Στις 10 το βράδυ για τον δεύτερο όμιλο, το μάτς αυτό στο Λος Άντζελες, η Ελβετία θα παίξει με τη Βοσνία. Περιγραφή Λεωνίδας Κασνέτσι από την Ερδιο Σπορ θα το περιγράψει ο Γιάννης Καραλής. Και πλέον την Παρασκευή 19 Ιουνίου, τα ξημερώματα στη μία. Καναδάς Κατάρ για τον δεύτερο όμιλο στο Βανκούβερ σε περιγραφή του Γιάννη Παπαγεωργίου. Από την RT2 Sport θα δούμε το μάτς σε περιγραφή του Ηλία Χριστογιανόπουλου. Στις 4 τα ξημερώματα, Μεξικό, Νότια Κορέα για τον πρώτο όμιλο στη Γουαδαλαχάρα. Αυτό το παιχνίδι θα το περιγράψει ο Άμπης Παπάζογλου στην Ερασπόρ. Θα το δείτε τηλεοπτικά από την Αρτένα σε περιγραφή του Νίκου Οικονομόπουλου. Και τέλος στις 10 το βράδυ της Παρασκευής στο Σιάτλ για τον τέταρτο όμιλο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία σε περιγραφή Δημήτρη Λιαργκόβα από την Ερασπόρ. Και το μάτς τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Τραπεζανίδη. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα έχουμε αλλαγή σκητάλης εδώ στο μικρόφωνο της Ερασπόρ από τον Άκη Δημαγό και τον Δημήτρη Γιαχαναζή. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα σε όλους. Έρχονται στο στούντιο Χρήστος Κοντός και Δημήτρης Λουκάκης. Συνεχίζουν με μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ερασπόρ 101,8.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Κεφαλιά εντός περιοχής. Εδώ υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι! Το κάνει ο Μόντριτς. Χάρι Κέιν, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Εδώ στον Ντάλλας. Χάρι Κέιν έτοιμο, σουτάρει, εκτελεί. Γκολ! Δεν αστοχεί ο Χάρι Κέιν. 12ο λεπτό. Αγγλία-Κροατία 1-0. Για να δούμε τη φάση εδώ με τους Κροάτες που ήρθαν επιτέλους στην επίθεση. Είναι έτοιμος για το σουτ. Την μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-1 με τον Μπατούρινα. Με ένα φανταστικό γκολ εκτός περιοχής. Έχουν την κουλτούρα. Είναι μεγάλοι παίκτες και κάνουν το 1-1 στο 36. Δέκλαν Ράις στο 42. Αγγλία-Κροατία 1-1. Εκτελεί ο Ράις. Δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά. Γκολ! Πάλι από το Κέιν. 2-1 για τον Χάρι Κέιν. Τουρπέν περιμένει. Πάσαλιτ κάθε την παλιά. Είναι τέτα τέτ. Έτοιμος για το 2-2 και το κάνουν οι Κροάτες. Τέλειο γκολ με τον Πέταρ Μούσα. Στο 50 λεπτό λοιπόν ισοφαρίζουν οι Κροάτες. Για να δούμε 10 λεπτά του και θα μπει ο Μπέλικαν, θα σουτάρει. Γκολ! Απίστευτο! Οι Κροάτες στο 50 λεπτό, πρώτο λεπτό το δεύτερο ημίχρονο. 3-2 οι Άγγλοι με τον Μπέλικαν. Με τον Μαντουέκε απέναντι, μπάλα είναι μόνο ο Ρότζερς, θα κάνει το 4, προσποιείται, σουτάρει, γκολ! Τελειώνει το παιχνίδι στο 85, Αγγλία-Κροατία 4-2 με την υπογραφή του Ρότζερς.
4: Ακούτε Era Sport.

0: ωραία εμφάνιση από την Κολομβία. Μέχρι στιγμής, φίλες και φίλοι, ο Μουνιός, το δεξί μπακ της Crystal Palace. Καλός παίκτης, τον έχουμε δει στην Premier League, παίρνει τη γραμμή συνέχεια. Έχει πολύ καλό σουτ.
1: Παίρνει τη γραμμή, μην το λες έτσι. Χήμα για τη Παλά, δεν μπορεί να παρεξηγήσουμε.
0: Ναι, ναι. Ο Μιχάλης Λαδόπουλος έτοιμος. Μιχάλη, καλημέρα και από εμάς.
1: Γεια σου Μάικ.
2: Καλημέρα παιδιά. Παίρνει τη γραμμή και σε Κολομβιανό, εντάξει.
1: Αυτό του λέω, είναι παρεξηγήσιμο τώρα. Γιατί είναι και η χώρα, καταλάβεις.
2: Όχι, είναι και ναι. Μιλάμε για την Κολομβία, δεν μιλάμε για...
0: Όχι, είναι καλός παίκτης.
2: Είναι καλός παίκτης.
0: Δεν τον είχα πάρει χαμπάρι, γιατί το είδαμε τον γκολ με τον Χρήστο στο replay που ήταν χωρίς φωνή και τα λοιπά, ότι το είχε βάλει αυτός. Και είχα μια κουβέντα μέσα με τα παιδιά που μοντάρουν τα θέματα και λέγανε πώς είναι, Μουνιός, Μουνιώθ και τα λοιπά. Εντάξει, Μουνιώθ αποκλείεται να είναι.
2: Με ζήτα πρέπει να είναι.
0: Ναι, Μουνιώθ είναι. Από ό,τι τον περιγράφουν και οι Βρετανοί εκεί στην Premier League, έτσι λέω, και τους είπαν, είναι ο Μουνιώθ που παίζει δεξί μπακ στην Crystal Palace, είναι αυτός. Τον περιγράφουν και οι Βρετανοί έτσι.
2: Από τους βασικούς της Palace φέτος, έτσι, με τους τρεις τίτλους. Καλημέρα λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Αστέκα. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 0-1 στο πρώτο ημίχρονο με το γκολ που πέτυχε ο Μουνιώθ το 41ο λεπτό και να δοκάρει η Κολομβιανή νωρίτερα με το πλασέ του Λουίς Δίας ύστερα από την ωραία παλιά που το έβγαλε ο Χάμες. Ο Λουίς Δίας τρύπωσε και αυτός στην άμυνα των Κολομβιανών, των Ουσμπέκων, συγγνώμη, έκανε το πλασέ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Γιουσούποφ. Αργότερα, λίγο αργότερα, 10 λεπτά αργότερα περίπου, ο Μουνιώθ εκμεταλλεύτηκε την πολύ καλή πάσα του Αρίας με ένα πολύ δύσκολο σούτ, γιατί χρειάστηκε να κάνει υπερέκταση του δεξιού του ποδιού και να βρει την μπάλα με την, ουσιαστικά με την μύτη του παπουτσιού του πάνω σε αυτή την υπερέκταση. Νίκησε κατά κράτος τον Ασουρμάτοφ, του πήρε την εσωτερική που λέμε και στο μπάσκετ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στους Κολομβιανούς. Το είπαμε και πριν, οι Κολομβιανοί ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπορούσε να βρει λύσεις απέναντι στο πολύ καλά στημένο σύνολο των Ουσμπέκων. Βρήκε σε δύο περιπτώσεις την κάθετη. Η πρώτη ολοκληρώθηκε με δοκάρι, η δεύτερη ολοκληρώθηκε με γκολ. Δύο αλλαγές για τον Καναβάρο στο ξεκίνημα της επανάληψης, στην θέση του Ρούνοφ ο Χαμντάνοφ και στη θέση του Νασρουλάεφ ο Σαϊφίεφ ή Σαϊφίεφ, 35χρονος της Νεύτσι ο Σαϊφίεφ, 29χρονος της Παχτακόρ ο Χαμντάνοφ. 49 λεπτά, 3 λεπτά δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, έχουν κερδίσει ένα κόρνερ οι Ουσμπέκοι. Έχει ανέβει αεροπορία αρκετή στην περιοχή των Κολομβιανών. Θα εκτελεστεί το κόρνερ, η μπάλα θα περάσει από όλους και θα πάει άουτες από την άλλη πλευρά και μία εκεί έτσι μια αναστάτωση. Ο Μοσγκοβόη με τον Σάντσεζ τα είπανε σε έντονους τόνους, ίσως γιατί ο Μοσγκοβόη βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Σάντσες θεώρησε ότι έπεσε ζητώντας ή εκβιάζοντας πέναλτι. Τελικά δεν έγινε τίποτε, μπάλα πέρασε out και οι Κολομβιανοί βγαίνουν στην επίθεση με τον Αρίας στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα περάσει αριστερά εκεί όπου κινείται ο Λουίς Δίας, θα προσπαθήσει να περάσει κάθετα και πάλι στον Αρίας. Θα κόψει η άμυνα των Ουσμπέκων, κακή η απομάκρυνση. Ο Λουκούμι είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για να ξεκινήσει την επίθεση, μια ακόμα επίθεση των Κολομβιανών που με τον Αρίας, με τον Λουίς Δίας και τον Καρίμοφ και νικητή τον δεξιό αμυντικό των Ουσμπέκων. Και πάλι Κολομβιανοί. Αυτό το σκηνικό που ουσιαστικά το βλέπουμε σχεδόν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, κατοχή και έλεγχος από τους Κολομβιανούς, με τους Ουσμπέκους να έχουν 7 και 8 και 9 πολλές φορές παίχτες πίσω από την μπάλα και να έχουν ως πρωταρχικό τους μέλημα το να μην δεχτούν γκολ. Και το ζητούμενο είναι τώρα που το δέχτηκαν πώς θα αντιδράσουν στο δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι στιγμής πάντως αυτά τα 5,5 λεπτά που έχουμε διανύσει βλέπουμε την ομάδα του Φάμπιο Καναβάρο να προσπαθεί να βγει μπροστά, να προσπαθεί να περάσει με ορθολογικό τρόπο τη μεσαία γραμμή και όπως το έκανε στο πρώτο ημίχρονο περισσότερο με βαθιές μπαλιές. Για να δούμε τώρα τους Ουσμπέκους με τον Σαϊφίεφ να προσπαθεί να κάνει τη σέντρα. Απομακρύνεται η μπάλα από τους Κολομβιανούς. Θα κρατήσει την κατοχή ο Λουίς Δίας και θα πάρει το φάουλ εκεί λίγο έξω από την περιοχή των Κολομβιανών. Το φάουλ που του έκανε ο Φαϊζουλάεφ. Είμαστε στο 52ο λεπτό. Ουσμπεκιστάν Κολομβία 0-1 χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Εκεί οι Κολομβιανοί έχουν ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή τους με τον Αρίας και τον Μοχίκα να αλλάζουν την μπάλα. Τώρα σιγά σιγά ενδεχομένως να δούμε και προσπάθεια των Κολομβιανών να παγώσουν τον ρυθμό του παιχνιδιού. Αυτό που ήθελαν το έχουν καταφέρει, έχουν πετύχει το γκολ, έχουν πάρει το προβάδισμα στο σκορ, ενδεχομένως να μην πολύ ρισκάρουν. Για να δούμε όμως τώρα ο Χάμες με την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα δυσκολέψει λίγο τον Μοχίκα, θα κάνει τη σέντρα. Θα απομακρυνθεί η μπάλα εκεί από τον Ασουρμάτοφ με δεύτερη προσπάθεια. Ο κεντρικός αμυντικός της Στεγλάλ και της Εθνικής Ουσμπεκιστάν θα την διώξει εντελώς από την περιοχή ο Σαϊφίεφ τώρα και πάλι στον Ασουρμάτοφ και από εκεί δεξιά στον Νασρουλάεφ, στον Καρίμοφ. Αυτός θα αλλάξει παιχνίδι. Ωραία η αλλαγή παιχνιδιού που κάνει ο πιτσιρικάς ο 19χρονος στην άλλη πλευρά στον Σόμο Ρούντοφ, αλλά δεν θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου center for της Εθνικής Ουσμπεκιστάν. Θα κερδίσουν οι Κολομβιανοί. Εμείς βλέπουμε σε επανάληψη το τάκλιν που έκανε ο Ασουρμάτοφ στην προηγούμενη φάση και πρόλαβε τον Αρίας, ο οποίος είχε πάρει θέση για να εκμεταλλευτεί τη σέντρα που του έκανε από τα αριστερά ο Μοχίκα. Και πάλι κατοχή στους Κολομβιανούς, 54 λεπτά στο Αστέκα, παραμένει το 1-0 υπέρ της Εθνικής Κολομβίας του Ουσμπεκιστάν χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Μπάλα θα γυρίσει από τον Σάντσες πίσω στον Βάργκα, στον τερματοφύλακα των Κολομβιανών. Θα προσπαθήσει αυτός να βγάλει την επίθεση. Ο Ασουρμάτοφ θα κοντρολάρει και θα δώσει στον Καρίμοφ. Με τον Σαϊφίεφ τώρα στον χώρο της μεσαίας γραμμής αλλάζουν την μπάλα στο δικό τους μισό οι Ουσμπέκοι και ψάχνουν να βρουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να περάσουν μπροστά. Δεν είναι φάουλ αυτό το μαρκάρισμα του Λέρμα πάνω στον Μοσγκοβόη, τον πέτυχα, και οι Ουσμπέκοι θα ξαναπάρουν την μπάλα με τον ίσως καλύτερό τους παίχτη στο πρώτο ημίχρονο, τον Φαϊζουλάεφ, ο οποίος έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα, είναι σε όλες τις περιοχές του γηπέδου, να το πούμε έτσι. Προσπαθεί να βγάλει τους συμπαίχτες του μπροστά. Ο Σαϊφίεφ τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα δώσει στον Σομουρόντοφ, ο οποίος έχει γυρίσει αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα. Τώρα όμως Γκοβόη με τον Σαϊφίεφ, όλα αυτά στο επιθετικό τρίτο των Ουσμπέκων, λίγο έξω από την περιοχή των Κολομβιανών. Και πάλι Σαϊφίεφ με Μοσγκοβόη αλλάζουν την μπάλα και θα τον κόψει θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα ο Φαϊζουλάεφ, θα κοπεί η δυνατότητα για αντεπίθεση των Κολομβιανών, δεν θα βγει και πάνε σε πιο σετ με τον Μοχίκα από τα αριστερά να δίνει την μπάλα στον Χάμες, ο οποίος αναλαμβάνει να οργανώσει το παιχνίδι της Εθνικής Κολομβίας και τον Αρίας τώρα να είναι κάτοχος της μπάλας και πάλι δίπλα του στον Χάμες. Δεν πιέζουν οι Ουσμπέκοι, προσπαθούν περισσότερο να κρατήσουν, να καλύψουν χώρους παρά να πιέσουν τις πάσες των Κολομβιανών και αυτό δίνει την δυνατότητα στους παίχτες του Γκαμπριέλ Λορέντσο να αλλάζουν πολλές πάσες στην, έξω από την δική τους περιοχή και να κερδίσουν αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, τον χρόνο που θα τους βοηθήσει να ξεκινήσουν με τρίποντο το παγκόσμιο κύπελο. Στο 56ο λεπτό ένα χέρι τώρα θα κάνει ο Λέρμα, θα δοθεί φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τον Βρετανό, το 48χρονο, τον Άντωνι Τέιλορ, ο οποίος είναι ο διαιτητής του παιχνιδιού. Ο Κουσάνοφ τώρα έχει την μπάλα, θα γυρίσει δίπλα του στον Σαϊφίεφ. Νοησελθόν στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Σαϊφίεφ είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει να κουβαλήσει την μπάλα από την άμυνα και να προσπαθήσει να βγάλει την πρώτη πάσα στην ανάπτυξη των Ουσμπέκων. Δεν θα καταφέρει τίποτα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Οι Κολομβιανοί με την μπάλα στην κατοχή τους και πάλι αυτό που βλέπαμε και νωρίτερα, πάσες λίγο έξω από την περιοχή του Βάργκας χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Ο Λέρμα είναι τώρα αυτός που θα αλλάξει με τον Αρία. Η μπάλα θα πάει στον σκόρερ, τον Μουνιώζ, από τα δεξιά. Κοντινή πάσα και πάλι στον Αρίας. Σάντσες, αυτό που λέμε, είναι πάσες έξω από την περιοχή και μέχρι την μεσαία γραμμή χωρίς πίεση και προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα όπως πήγε να κάνει τώρα ο Σομουρόντοφ, αλλά τελικά το έκανε με φάουλ. Αμπτουλάεφ ήταν τελικά με αυτός που έκανε το φάουλ στον πρέπει να ήταν αυτός που κέρδισε το φάουλο Σουάρες, ο κεντρικός επιθετικός των Κολομβιανών. Τώρα έχουν την μπάλα και πάλι οι Κολομβιανοί στο 58ο λεπτό με τον Μοχίκα να βγάζει κάθετα εκεί. Θα περάσει μπάλα στον Χάμες έξω από την περιοχή. Θα προσπαθήσει να βρει τον Μουνιώζ από τα δεξιά. Ο Μοχίκα θα κάνει την κεφαλιά, αλλά θα προλάβει εκεί ο Μοσγκοβόη να απομακρύνει με τον Σόμο Ρούντοφ να κυνηγάει τον Λουκούμι. Αλλά ο κεντρικός αμυντικός της Μπολόνια, ταχύτερος από τον center for της Μπασάξεχίρ, θα γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα του τον Βάργκας. Και πάλι ίδιο σκηνικό, κοντινές πάσες έξω από την περιοχή. Έχει ανέβει λίγο η πιο μπροστινή γραμμή των Ουσμπέκων, για να το πούμε έτσι, αλλά χωρίς πίεση, απλώς κλείνει χώρους εκεί έξω από την περιοχή της Κολομβίας, ίσως για να δυσκολέψει την πάσα, αλλά χωρίς πίεση δεν μπορεί να δυσκολέψει την πάσα. Τώρα πάει να πιέσει και θα κερδίσει την μπάλα τελικά ο Χαμντάνοφ, θα κερδίσει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και όχι, τελικά από το δικό του πόδι θα βγει πλαγιά, ότι μπάλα και πάλι στην κατοχή των Κολομβιανών. Με αυτό το στυλ παιχνιδιού και χωρίς τίποτα άλλο, με αυτές τις πάσες δηλαδή των Κολομβιανών μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της δικής τους, έχουμε περάσει 14 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, πλησιάζουμε δηλαδή να συμπληρώσουμε μία ώρα παιχνιδιού. Παραμένει το 1-0 της Κολομβίας επί του Ουσμπεκιστάν. Επαναλαμβάνω, χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Μουνιώζ, ο δεξιός μεσοαμυντικός της Crystal Palace στο 41ο λεπτό. Τώρα το αντίστοιχο στην άλλη περιοχή, προσπαθούν να αλλάξουν την μπάλα οι Ουσμπέκοι έξω από την περιοχή τους, δέχονται όμως περισσότερη πίεση σε σχέση με αυτή που ασκούν οι ίδιοι στην αντίστοιχη περίπτωση από τους Κολομβιανούς, οι οποίοι ξανακερδίζουν την κατοχή και πάλι μπάλα στον Βάργκας στην περιοχή της Κολομβίας. Θα κάνει το δυνατό βολέ εκεί που δεν υπάρχει κανείς, ούτε συμπαίχτης ούτε αντίπαλος. Σιγά σιγά η μπάλα καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα της Ναυμπακόρ και της Εθνικής Ουσμπεκιστάν, του Ιουσούποφ. Με τους Ουσμπέκους τώρα και τον Ασουρμάτοφ και τον Σαϊφίεφ να αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Κάθετη, προσπαθεί να περάσει κάθετη εκεί στον Χαμντάνοφ, θα την γυρίσει απευθείας στο σούτ, μεγάλη επέμβαση, γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον καλύτερο παίχτη που λέγαμε πριν, ο Φαϊζουλάεφ, είναι αυτός που θα πάρει το rebound από την απόκρουση του Βάργκας στο σούτ, το δυνατό σούτ που έκανε ο Σαμουρόντοφ. Τα αποκρούσει ο τερματοφύλακας Εθνικής Κολομβίας. Η άμυνα της Κολομβίας ήταν σε άλλο γήπεδο, με αποτέλεσμα ο Φαϊζουλάεφ στην καινή εστία από τα 2 μέτρα να κάνει το απλούστερο που μπορούσε να κάνει, απλώς να αφήσει την μπάλα να ακουμπήσει στο κεφάλι του και να καταλήξει στο βάθος της εστίας της Κολομβίας, έτσι στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν με τον Φάι Ζουλάεφ, τον καλύτερο του παίχτη όπως λέγαμε και νωρίτερα, φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Πρέπει να είναι η δεύτερη τελική προσπάθεια για τους Ουσμπέκους σε αυτά τα 61 προς 62 λεπτά. Βρήκανε εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα των Κολομβιανών. Έγινε η σέντρα από τον Χαμντάνοφ, έπιασε την κεφαλιά ο Σόμου Ρόντοφ, το σούτ έπιασε ο Σόμου Ρόντοφ, το δεξί απευθεία σούτ, δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα, δεν μπόρεσε να καλύψει καλά την εστία του ο Βάρκας, η μπάλα βρήκε στο γόνατό του στο δοκάρι, πήρε ύψος, έφτασε ακριβώς εκεί που την περίμενε σχεδόν ενστάση ο Φαϊζουλάεφ, που με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα. Και βλέπουμε τώρα και ένα πλάνο με τον Φάμπιο Καναβάρο να πανηγυρίζει τον γκολ της ισοφάρισης. Στο 62ο λεπτό βρισκόμαστε. Πριν από περίπου ένα λεπτό ο Φαϊζουλάεφ έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Για να δούμε τώρα, το λέγαμε και από το πρώτο ημίχρονο, τι θα κάνουν οι Ουσμπέκοι που είναι πίσω στο σκορ. Τελικά, χωρίς να κάνουν και πολλά πράγματα, εκμεταλλεύτηκαν μια έτσι αδράνεια γενικά της λειτουργίας από το κέντρο και πίσω των Κολομβιανών. Βγήκαν σχετικά εύκολα στην αντεπίθεση, έκανε το γύρισμα ο Χαμντάνοφ, έπιασε το βολέ ο Σόμου Ρόντοφ, απέκρουσε ασθενώς με τη βοήθεια του αριστερού δοκαριού ο τερματοφύλακας της Εθνικής Κολομβίας, και ο Φάι Ζουλάεφ με κεφαλιά την έστειλε στην κενή εστία, κάνοντας το Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-1. Και προφανώς φαντάζομαι.
1: Το τελευταίο ήταν το σου του ξαδέρφου Τσαμαντούροφ.
2: Ναι.
1: Που έκανε τη ζημιά.
2: Ο ξάδερφος Τσαμαντούροφ. Προς το παρόν δεν τον έχω πει ακόμα Τσαμαντούροφ, Χρήστο.
1: Κοντά είσαι, σε βλέπω, το παλεύεις.
2: Κάποια στιγμή θα το καταφέρω να το πω. Λοιπόν, 63 λεπτά στο παιχνίδι. Ουσμπεκιστάν Κολομβία στο 1-1. Προσπάθεια με τον Σουρούκοφ να βγει η κάθετη πάσα, δεν πέρασε. Με τον Βάργκας και τον Σάντσες, το κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Κολομβίας, να αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή των Κολομβιανών. Τώρα πάνε να πιέσουν λίγο περισσότερο, αλλά ο Λέρμα θα εκμεταλλευτεί τα μέτρα που έχει στη διάθεσή του και θα βγάλει τους Κολομβιανούς στην επίθεση. Με τον Χάμες προσπαθεί να περάσει κάθετα. Λάθος το κόψιμο εκεί, αλλά είναι πολύ καλή η δεύτερη τοποθέτηση του Κουσάνοφ. Θα απομακρύνει την μπάλα, δεν φεύγει πολύ. Ο Λέρμα θα κάνει το σουτ. Έχει κοντράρει στον Σουρούκοφ και θα καταλήξει σε κόρνερ για τους Κολομβιανούς. Διπλή ενέργεια πριν του Κουσάνοφ, του αμυντικού της Εθνικής Ουσμπεκιστάν και της Manchester City, αποσόβησε και τον Σουάρες αλλά και τον Ντίας, οι οποίοι προσπάθησαν να πετύχουν το δεύτερο γκολ για τους Κολομβιανούς. Κόρνερ λοιπόν στο 64ο λεπτό για την Εθνική Κολομβίας. Αν έχω προλάβει να δω καλά, είναι ο Χάμες αυτός που έχει αναλάβει την εκτέλεσή του. Κόσμος και Κοσμάκης στην περιοχή των Ουσμπέκων, σφυρίζει ο Τέιλορ, εκτελεί ο Χάμες, θα απομακρύνει με το κεφάλι ο Ασουρμάτοφ από την άλλη πλευρά. Τελικά η μπάλα όμως, όπως λέει ο Τέιλορ, βρήκε τελευταία στο κεφάλι του Σάντσες από την απόκρουση αυτή του Ασουρμάτοφ, του κεντρικού αμυντικού της Εστεγλάρ, και κατέληξε από την άλλη πλευρά out. Συμπληρώνουμε τώρα 20 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ουσμπεκιστάν Κολομβία στο 1-1, με τον Μουνιός στο 41ο λεπτό να δίνει το προβάδισμα στους Κολομβιανούς και τον Φάι Ζουλάεφ στο 61ο να ισοφαρίζει για τους Ουσμπέκους. Βλέπουμε τώρα τους Ουσμπέκους να έχουν στήσει ένα τρελό γλέντι στην κερκίδα. Να επαναλάβω, πρώτη συμμετοχή, σταχτοπούτα και η Εθνική Ουσμπεκιστάν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα όμως 4-3. Πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας. Έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ. Δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή. Πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία. Έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στον σκορ, στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Του έβγαλε την πάσα ο Αρίας, έκανε το δεξί πλασέ ο ακραίος της Μπάγερν και τελικά παρά την προσπάθεια του Γιουσούποφ η μπάλα κατέληξε στην αριστερή γωνία. Με το ζητήσαν φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης οι Ουσμπέκοι, δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι λάθος και του Γιουσούποφ, δεν έχει καταφέρει, δεν είναι τόσο πολύ δυνατό το σούτ του Λουίς Δίας. Η μπάλα έχει περάσει μέσα από τα χέρια του, τον έχει πετύχει βέβαια και στο ανάποδο βήμα το πλασέ του μεσοεπιθετικού, του ακραίου επιθετικού της Μπάγερν. Δεν έχει καταφέρει να τη συγκρατήσει ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ουσμπεκιστάν και η μπάλα καταλήγει.
1: Είναι μια φάση από αυτές που λέμε ότι άμα είναι να πάει κάτι λάθος θα πάει. Ναι. Δηλαδή πάει να κάνει όλο τρίπλα στο κέντρο ενώ είναι τέσσερις Κολομβιανοί δίπλα του και δύο μόνο συμπαίκτες του, δηλαδή αυτομάτως με το που χάνει την μπάλα δημιουργείται υπεραριθμία 4-2 και βγαίνουν κατά βάτσα με τον κολ και παίρνει η μπάλα και το σουτ το χέρι του τερματοφύλακα. Θα μπορούσε να την είχε πιάσει. Δηλαδή πήγε στραβά αυτή η φάση για το Ουσμπεκιστάν από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Έχει κάνει αυτό το λάθος στην μεσαία γραμμή, αυτή την προσπάθεια για την τρίπλα ο Μοσγοβόη, και έχει βάλει εντελώς λάθος κορμί και χέρια ο τερματοφύλακας. Δηλαδή είναι αυτό που λες, ο νόμος του Μέρφη. Άμα είναι να πάει κάτι στραβά, δεν ισιώνει με τίποτα. Ξεκίνησε στραβά, κατέληξε εντελώς στραβά για τους Ουσμπέκους, προφανώς ολόησια για τους Κολομβιανούς που περίπου 3-4 λεπτά μετά την ισοφάριση κατάφεραν να πάρουν και πάλι κεφάλι στο σκορ με τον γκολ του Λουίς Δίας.
1: Είναι Μιχάλη, ένα ακόμη γκολ. Νομίζω είναι αρκετά τα γκολ που λίγο πριν, λίγο μετά το cooling break έρχονται. Δηλαδή στην ώρα που περιμένουμε τη διακοπή, με κάποιο τρόπο είτε λίγο πριν είτε λίγο μετά μπαίνει γκολ.
2: Σωστό. Δεν το είχα παρατηρήσει, αλλά τώρα που λες και φέρνω διάφορα σκηνικά στο μυαλό μου από διάφορα παιχνίδια, όντως η λογική λέει ότι τώρα σε κανένα λεπτό ο Τέιλορ θα διακόψει για το διάλειμμα αυτό.
1: Ναι, θα δει μπαλά έξω, θα το διακόψει.
2: Ναι, τη ενυδάτωση. Και περίπου ένα δίλεπτο, για να δούμε όμως τώρα. Ο Μουνιός από τα αριστερά θα τον προλάβει εκεί ο Ασουρμάτοφ και θα πετάξει την μπάλα πλάγιο out για τους Κολομβιανούς στο 68ο λεπτό. Τζάμπα και πάνω που λέγαμε ότι έχουν στήσει χορό και πανηγύρι οι Ουσμπέκοι στις κερκίδες του Αστέκα. Δεν πρόλαβαν να χαρούν το πρώτο τους γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και οι Κολομβιανοί με την εμπειρία τους αλλά και με την τύχη. Τώρα τι πήγε να γίνει εδώ, αυτή τη φορά λειτουργήσε σωστά ο Γιουσούποφ σε μια κεφαλιά του Μουνιός από έξω από την περιοχή και πλάγια, προσπάθησε να τον κρεμάσει. Έχει στραβοπατήσει κιόλας ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ουσμπεκιστάν. Πιάνει τον δεξιό του αστράγαλο, είναι κράμπα-κράμπα πρέπει να είναι, γιατί πάνε για τις διατατικές οι συμπαίχτες του. Με τον Τέιλορ να βρίσκει την ευκαιρία να παίρνει την μπάλα και να δίνει και το διάλειμμα αυτό για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών στο 61ο λεπτό. Και η Κολομβία προηγείται με 2-1 χάρη στα γκολ που έχουν πετύχει ο Μουνιός στο 41ο και ο Λουίς Δίας στο 64ο. Ενδιάμεσα στο 61ο είχε ισοφαρίσει για τους
1: Μπέκους. Μάρκες μια ανάσα, επιστρέφουμε σε ένα-δύο λεπτά με το ξεκίνηση στο παιχνίδι να θυμηθούμε τι έχει γίνει από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί, γιατί έχουμε αρκετά έντονη αγωνιστική δράση. Η αρχή έγινε βραδάκι με το μάτς Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1. Ήταν μια έκπληξη αρνητική για τους Πορτογάλους το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να κερδίσουν μια ομάδα που είχε να παίξει σε Μουντιάλ 52 χρόνια και μοιάζε αδύναμη μπροστά τους, αλλά κάνουν κακή εμφάνιση και πληρώθηκαν για την κακή αντιμετώπιση που είχαν στο μάτς. Πολύ χορταστικό το Αγγλία-Κροατία 4-2. Είναι η πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια που η Αγγλία καταφέρνει και κερδίζει μια ομάδα που είναι στις κορυφαίες 15 στο ranking της FIFA. Σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ένα μάτς που ήταν στην κόψη του ξεραφιού μέχρι το 85 όταν μπήκε το τέταρτο γκολ και εκεί ουσιαστικά κρίθηκαν όλα. Νωρίτερα, Γκάνα-Παναμά, ένα μάτς που ούτε οι φυλακισμένοι δεν το βλέπανε. Το είδαν όμως όσοι αντέξανε, το είδαν μέχρι τέλος και δικαιώθηκαν γι' αυτό, γιατί το γκολ μπήκε με buzzer beater στο 95. Ένα ιστορικό γκολ για την Γκάνα που πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναμά και ουσιαστικά έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα για να περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Και έχουμε και το Ουσμπεκιστάν-Κολοβία που είναι σε εξέλιξη. Είμαστε το 71ο λεπτό της αναμέτρησης με το cooling break να είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Η Κολοβία έχει πάρει δύο φορές το προβάδισμα, προηγείται 2-1. Είχε ισοφαρίσει πριν από λίγο στο 60 του Ουσμπεκιστάν σε 1-1. Ήρθε όμως πολύ γρήγορα η απάντηση από την Κολοβία, ξανά προβάδισμα με 2-1. Ουσιαστικά με αυτό το παιχνίδι τελειώνουν τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων. Έχουμε δηλαδή πλέον, θα έχουμε σε πολύ λίγο ολοκληρωμένη εικόνα για τις 48 ομάδες. Όλες θα τις έχουμε δει μία φορά. Από τις 7 το απόγευμα ξεκινάει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής με δύο παιχνίδια. Σήμερα το Τσεχία-Νότια Αφρική στις 7 η ώρα το απόγευμα και οι δύο έχουν ιτηθεί στο πρώτο μάτσο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για το ποιο από τις δύο θα αποκτήσει ένα προβάδισμα αν προκύψει νικητής για πρόκριση στην επόμενη φάση. Και έχουμε και το Ελβετία-Βοσνία-Αρζεγοβίνη στις 10 είναι δύο ομάδες που ήρθαν ισόπαλες στην πρώτη αγωνιστική και σίγουρα θα ψάξουμε μια νίκη να πάρουν αέρα και μια βαθμολογική ανάσα εν ώψη της συνέχειας. Όλα αυτά ενώ είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι του Ουσμπεκιστάν με την Κολοβία. Είμαστε το 72, Ουσμπεκιστάν-Κολοβία 1-2 και η πάσα μας γρήγορα και πάλι στον Μάικ Λαδόπουλο.
2: Με αλλαγή θα ξεκινήσει το παιχνίδι μετά το διάλειμμα ενυδάτωσης. Ο Χάμες είναι αυτός που θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο και θα πάρει τη θέση του ο Κάμπαζ με το νούμερο 21. Έξω ο αρχηγός της Εθνικής Κολομβίας, ο οποίος θα δώσει και το περιβραχιόνιο στον center for της ομάδας του, τον Σουάρες, τον 29χρονο επιθετικό της Sporting Λισαβόνας. Ο Κάμπαζ λοιπόν στο 72ο λεπτό, η αλλαγή για τους Κολομβιανούς, οι οποίοι προηγούνται με 2-1 των Ουσμπέκων, και ενώ υπολείπονται περίπου 20 λεπτά, 18 λεπτά για να ολοκληρωθεί το 90 λεπτό και τις όποιες καθυστερήσεις δείξει ο Άντονι Τέιλορ, ο Βρετανός διαιτητής του παιχνιδιού. Η μπάλα είναι τώρα στα χέρια του Βάργκας. Τώρα σιγά σιγά, τώρα βλέπω κάποια προσπάθεια πίεσης από τους Ουσμπέκους, αλλά με αυτή την απομάκρυνση του Μουνιός η μπάλα θα φτάσει στην αντίπαλη περιοχή, θα φτάσει στον Γιουσούποφ, ο οποίος τελικά κράπα είχε, δεν είχε κάτι το σοβαρό, του κάνανε τις διατατικές οι συμπαίχτες του και συνεχίζει κανονικά χωρίς προβλήματα τον αγώνα. Και βλέπουμε στην εξέδρα των Κολομβιανών τα πρόσωπα, σε χαρτόνι βέβαια τα πρόσωπα, του Βαλντεράμα, του Χιγκίτα και του Χάμες, παιχτών δηλαδή που είτε έχουν γράψει ιστορία στο ποδόσφαιρο της Κολομβίας, είτε εξακολουθούν να την γράφουν. Το Ουσμπεκιστάν θα προσπαθήσει να βγει στην επίθεση τώρα με τον Χαμντάνοφ, θα κοπεί εκεί και ο Βάργκας θα ελευθερώσει στέλνοντας την μπάλα με βολέ κάτω από την μεσαία γραμμή. Θα τσιμπήσει ο Αρίας, θα περάσει μέσα στην περιοχή. Ο Κάμπας είναι αυτός ο οποίος έχει χώρο να κάνει το σούτ, αλλά τελικά με υπερβάλλον αλτρουισμό, να το πούμε έτσι, θα προσπαθήσει να κόψει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Θα προλάβει εκεί ο Κουσάνοφ, έμπειρος παρά το νεαρό της ηλικίας του, και θα διώξει σε κόρνερ. Αντεπίθεση πολύ γρήγορη των Κολομβιανών. Προσπάθησε να κάνει την πάσα ο Κάμπας, ενώ είχε χώρο να κάνει το πλασέ, και τελικά η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και μάλλον όμως έχει υποδειχθεί και σε θέση offside, γιατί είδα τον τερματοφύλακα των Ουσμπέκων να εκτελεί ελεύθερο λίγο έξω από την μικρή του περιοχή. Η μπάλα και πάλι τώρα στους Κολομβιανούς, έξω από την δική τους περιοχή. Θα απομακρυνθεί από τον Μοχίκα. Διεκδίκηση εκεί, Λουίς Δίας και Κουσάνοφ είχαν αρκετές μέχρι και πέρσι διεκδικήσεις, ο ένας με τη φανέλα της Manchester City, ο άλλος με την φανέλα της Liverpool. Σταμάτησαν να τις έχουν φέτος, καθότι ο Λουίς Δίας διεκδικήσεις, ο ένας με τη φανέλα της Manchester City, ο άλλος με την φανέλα της Liverpool. Σταμάτησαν να τις έχουν φέτος, καθότι

θα αναλάβει να γεμίσει στην περιοχή. Μοχίκα και Αρίας είναι, έχουν ανέβει και η κεντρική αμυντική, ο Λουκούμι με τον Σάντσες της Εθνικής Κολομβίας. Θα γίνει η σέντρα, η μπάλα θα περάσει από όλους, θα καταλήξει out στο 76 λεπτό. Ο Λέρμα δεν έκανε καν προσπάθεια να την προλάβει, ήταν δυνατή η εκτέλεση του Αρίας, πέρασε έξω. 76 λεπτά λοιπόν στο Αστέκα. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-2. Κι άλλη γκράμπα τώρα είναι στον Ασουρμάτοφ. Έχει πάει από πάνω του ο Τέιλορ και ζητάει από το ιατρικό επιτελείο των Ουσμπέκων να μπει στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Ουσμπεκιστάν που πιάνει την αριστερή του γάμπα και τώρα πιάνει και τη δεξιά του γάμπα. Διπλή κράμπα πρέπει να έχει πάθει. Και στα δύο πόδια δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο και δεν νομίζω ότι από ό,τι έχω δει πρέπει να έχουν ζητήσει και αλλαγή με τον Αμόνοφ να είναι αυτός που βρίσκεται στην γραμμή του γηπέδου και περιμένοντας να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι και ο Αμόνοφ αλλά είναι και ο Ουρόζοφ, οι δύο Ουσμπέκοι οι οποίοι περιμένουν. Λογικά ο ένας θα είναι ο Ασουρμάτοφ, αυτός που θα βγει για να πάρει τη θέση του ο Ουρόζοφ, και ο άλλος θα είναι ο Φαϊζουλάεφ, ο σκόρερ της Εθνικής. Ασουρμάτοφ και Φαϊζουλάεφ λοιπόν εκτός γηπέδου, Ουρόζοφ και Αμόνοφ στις θέσεις τους, και ενώ σε 3 λεπτά θα μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού με την Κολομβία να διατηρεί χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα το προβάδισμα που έχει πάρει από το 64ο λεπτό με 2-1 χάρη στο δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Λουίς Δίας. Άλλο γκολ είχε πετύχει ο Μουνιός στο πρώτο ημίχρονο κάνοντας το 1-0. Είχε ισοφαρίσει στο 61ο λεπτό ο Φαϊζουλάεφ. Τώρα η μπάλα στην περιοχή των Κολομβιανών, θα προσπαθήσει να τη διεκδικήσει ο Αμόνοφ, αλλά τελικά ο Βάργκας δεν είχε πρόβλημα να την μπλοκάρει και τώρα να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Με δυνατό βολέ θα περάσει την μπάλα στην άλλη πλευρά. Θα γίνει το λάθος εκεί με τον Λουίς Δίας να κάνει την σέντρα. Δεν υπήρχε παίχτης της Κολομβίας, ήταν και πολύ δυνατή η σέντρα του Λουίς Δίας. Θα περάσει από την άλλη πλευρά για την τιμή των όπλων. Προσπάθησε να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Μουνιός, ο σκόρερ του πρώτου γκολ της Εθνικής Κολομβίας. Δεν τα κατάφερε, απλώς έδωσε τη δυνατότητα στους συμπαίκτες του να οργανωθούν για να απαντήσουν σε αυτή την επιθετική προσπάθεια που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με μια κεφαλιά εκεί του Αμόνοφ προς τα πίσω για τους Ουσμπέκους και πάλι κατοχή στους Κολομβιανούς. Θα ήθελα να δω έτσι σε τι επίπεδα έχει φτάσει η κατοχή. Είμαστε στο 67-33 με το προφανώς η Κολομβία έχει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της κατοχής για εκείνη, και τώρα οι Ουσμπέκοι προσπαθούν να χτίσουν μια επίθεση από την αμυντική τους γραμμή με τον Ουρόζοφ να περνάει την μεσαία γραμμή και να προσπαθεί να βγάλει μπροστά. Εκεί καλά ο Κάμπας θα απομακρύνει την μπάλα με τον Μουνιός και τον Μοχίκα και τον Πουέρτα να αλλάζουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα σφυρίξει φάουλ σε αυτό το μαρκάρισμα που έγινε πάνω από τον Αμπτουλάεφ, ήταν το μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Λέρμαν, πρόλαβα να δω καλά στον παίχτη της Κολομβίας. Είναι ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ρικάρντο Ρίος είναι ο ένας από τους δύο παίχτες της Εθνικής Κολομβίας. Θα βγει ο Σουάρες και ο Πουέρτα, θα βγει ο κεντρικός επιθετικός δηλαδή και ένα από τα δύο ανασταλτικά χαφ της Εθνικής Κολομβίας. Σουάρες και Πουέρτα λοιπόν εκτός αγωνιστικού χώρου με τη συμπλήρωση 80 λεπτών. Ερνάντες και Ρίος θα πάρουν τις θέσεις τους. Με τον Σουάρες να καθυστερεί και λίγο να βγει, τώρα θα φτάσει ενδεχομένως ακριβώς με την συμπλήρωση του χρόνου που δεν επιφέρει ποινή για την ομάδα που καθυστερεί να κάνει αλλαγή. Τώρα κλείνουμε 80 λεπτά στο παιχνίδι. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-2, με τους Ουσμπέκους να προσπαθούν να πιέσουν εκεί με τον Αμόνοφ, αλλά τον Βάργκας.

0: να απομακρύνει. Κατοχή με τον Σουρούκοφ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Σομουρόντοφ θα κρατήσει την μπάλα, θα προσπαθήσει να περάσει με τα κουνάκι, δεν θα καταφέρει να βρει τον Σαϊφίεφ και τελικά ο Τέιλορ θα δώσει ένα φάουλ στο μαρκάρισμα που έκανε εκεί ο Σομουρόντοφ στον νέο εισελθόντα, τον Καμπάζ. Φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Εθνικής Κολομβίας, με την μπάλα να γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα των Κολομβιανών, τον Βάργκας. Ο Λουκούμ είναι αυτός που θα βγάλει μπροστά εκεί όπου θα κοπούν οι Κολομβιανοί, θα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση Ουσμπέκη, ο Μοσγκοβόη θα κάνει το λάθος και θα πάρει την μπάλα ο Ριχάρντο Ρίος, προσπαθώντας να βγάλει την Κολομβία στην επίθεση. Δίπλα του στον Μουνιός, κοντινές πάσες από τους Κολομβιανούς στην προσπάθειά τους και να βγάλουν όσο γίνεται καλύτερα δομημένη επίθεση. Έτσι όμως δεν βγαίνει επίθεση, απλώς ένα μακρινό σούτ που έκανε εκεί ο Άριας, αν πρόλαβα να δω καλά, στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Ο Μοχίκα ήταν τελικά. Δεν θα βγάλουν έτσι επίθεση. Προσπαθούν με κοντινές πάσες και να παγώσουν το χρόνο. Έχουμε φτάσει ήδη στο 82ο λεπτό και η Κολομβία βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 2-1 και να δημιουργήσουν κάποιες προϋποθέσεις. Οι Ουσμπέκοι τώρα έχουν κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Σαϊφίεφ. Θα πάρει την μπάλα σπρώχοντας και λίγο τον αντίπαλό του εκεί ο Ουρόζοφ για να εκτελέσει το φάουλ. Δεν υπάρχει παίχτης κοντά στην περιοχή της Κολομβίας. Ο Ουρόζοφ λογικά θα προσπαθήσει να δώσει δίπλα του. Αυτό κάνει με τους Ουσμπέκους να προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα ορθολογικότερα από μια βαθιά παλιά. Παραλίγο και πάλι να γίνει το λάθος εκεί από τον Μοσγκοβόη. Δεν γίνεται τελικά με τον Καρίμοφ να κρατάει την μπάλα στην κατοχή του και τον Σαϊφίεφ να βγάζει τους Ουσμπέκους μπροστά. Κέρδος, ένα πλάγιο out, δεν υπήρχε παίχτης, προσπάθησε να βγάλει στον Σαϊφίεφ ο Ουρόζοφ, τελικά θα κοπεί η μπάλα από τους Κολομβιανούς και πάλι θα κοπεί δεύτερο ή τρίτο διαδοχικό πλάγιο out από τα αριστερά. Ο χρόνος έχει περάσει, συμπληρώνουμε τώρα τα 83 λεπτά. Ο Ουρόζοφ είναι αυτός που αναλαμβάνει την εκτέλεση, θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα όσο γίνεται πιο μέσα στην περιοχή των Κολομβιανών, οι οποίοι θα αποκρούσουν όμως αρκετά εύκολα και θα κρατήσουν και όχι δεν θα την κρατήσουν την κατοχή, θα την κλέψει εκεί την μπάλα ο Σουκούροφ με τους Ουσμπέκους να προσπαθούν με το Σουκούροφ να κερδίζει το φάουλ εκεί από το μαρκάρισμα του Ρίος, ο οποίος θα σηκώσει και τον αντιπαλό του από τον αγωνιστικό χώρο. Πηγαίνουμε προς το 84ο λεπτό στο Αστέκα, 1-2 Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Ο Σουκούροφ της Μπανίγιας είναι αυτός που έχει αναλάβει να εκτελέσει το φάουλ περίπου στο μεσοδιάστημα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Κολομβιανών. Θα προσπαθήσει να κάνει τη σέντρα, μήπως κάποιο από τα ψηλά κορμιά των Ουσμπέκων μπορέσει να πετύχει κάτι στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα πολύ κακή η εκτέλεση του φάουλ, πιο δεύτερο στο τρίτο δοκάρι ήταν, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, δίνει τη δυνατότητα στους Κολομβιανούς να κλέψουν ακόμα λίγα δευτερόλεπτα με το ρολόι να δείχνει 84 λεπτά και την τους λέω καφετέρος, αυτό είναι το παρατσούκλι των Κολομβιανών, να βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 2-1. Καφετέρος, μπορεί να τους πεις και καφετζίδες, μπορείς να τους πεις και καφεπόλες, ουσιαστικά σημαίνει τους παραγωγούς καφέ, είναι το παρατσούκλι της Εθνικής Κολομβίας για ευνόητους λόγους, γιατί φημίζεται για τον καφέ της η χώρα της Λατινικής Αμερικής. Οι Κολομβιανοί τώρα γυρίζουν την μπάλα έξω από την περιοχή των Ουσμπέκων με τον Λουίς Δίας και τον Καμπάς να προσπαθεί να κάνει την σέντρα, βάζει εκεί την προβολή ο Αμπντουλάεφ και ένα κόρνερ το κέρδος για την ομάδα του Νέστορ Καπριέλ Λορέντσο στο 85ο λεπτό του παιχνιδιού. Αργά πηγαίνουν και ο Λουίς Δίας και ο Αρίας εκεί να εκτελέσουν το κόρνερ. Δεν βιάζονται προφανώς. Κάτι είδα τον Τέιλορ να τρέχει πίσω από την εστία. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ψάχνει να βρει, δίνει εκεί παρατηρήσεις στον Ουρόζοφ και τον Κολομβιανό, τον Σάντσες. Γίνεται, εκτελείται το κόρνερ, η πρώτη κεφαλιά απομακρύνεται τελικά από τον Σουρούκοφ, αλλά θα ξανακλέψει την μπάλα ο Αρίας, θα γυρίσει το σουτ, out. Ένα καλό σουτ από τον Λέρμα, θα στείλει την μπάλα να περάσει εκτός εστίας, και τώρα ο Σομουρόντοφ προσπάθησε αλλά έκανε κάκιστο κοντρόλ 5 μέτρων, δεν έδωσε την δυνατότητα στους αμυντικούς Εθνικής Κολομβίας να απομακρύνουν εύκολα την μπάλα από την περιοχή τους και να πλησιάσουν τώρα και πάλι την περιοχή των Ουσμπέκων, κερδίζοντας ένα πλάγι out από αριστερά. Ροκανίζεται όμορφα και ωραία για τους Κολομβιανούς ο χρόνος. Έχουμε φτάσει στο 26ο λεπτό με τον Καμπάζ από τα δεξιά για τους Κολομβιανούς. Θα κάνει τη σέντρα, θα απομακρυνθεί, θα καθυστερήσει εκεί, αλλά θα παρεμβληθεί ο Σουρούκοφ. Ο Καμπάζ θα κάνει ένα σούτ, θα στείλει την μπάλα πολύ έξω. Καθυστέρησαν να απομακρύνουν την μπάλα οι Ουσμπέκοι, με τον Σουκούροφ και τον Αμπτουλάγεφ να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Ο Καμπάζ μπήκε ανάμεσά τους, αλλά το αριστερό φαλτσαριστό σουτ που έστειλε δεν πήρε καθόλου φάλτσα, έστειλε την μπάλα πολύ έξω από τα δοκάρια της εστίας του Βάργκας. Και πάλι ο Σομουρόντοφ χάνει την μπάλα, αλλά θα την κερδίσει τελικά εκεί ο Κουσάνοφ, ο οποίος θα δώσει δίπλα του στον Σουκούροφ. Με τον Σαϊφίεφ τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά. Πολύ καλό το κόψιμο εκεί του Μουνιός, που εκτός από τον γκολ που πέτυχε έχει προσφέρει πολύ και στην ανασταλτική λειτουργία. Δεν έχει αφήσει καθόλου κενά στην δεξιά πλευρά, την οποία καλύπτει, και φυσικά είναι και ο παίχτης που άνοιξε το σκόρ για τους Κολομβιανούς στο 41ο λεπτό. Τώρα πλησιάζουμε προς το 28ο, παραμένει το 2-1 της Κολομβίας επί του Ουσμπεκιστάν, και ο Χαμντάνοφ είναι αυτός που προσπαθεί να βγάλει τους Ουσμπέκους μπροστά από τα δεξιά. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα κάνει ένα σούτ, την μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει σε κόρνερ. Ο Λέρμα είναι αυτός που έβαλε την προβολή στο σούτ του Χαμντάνοφ. Κόρνερ για τους Ουσμπέκους στο 28ο λεπτό. Πλάνο από την κερκίδα με τα τύμπανα των φίλων της Εθνικής Ουσμπεκιστάν να προσπαθούν να εμψυχώσουν την ομάδα τους σε αυτή την προσπάθεια που κάνει να πετύχει κάτι έστω και στο τέλος. Η κάμερα δείχνει τον Κουσάνοφ να ανεβαίνει στην περιοχή της Εθνικής Κολομβίας, σε ένα κόρνερ που έχουν κερδίσει οι Ουσμπέκοι, και ενώ έχουμε συμπληρώσει και το 28ο λεπτό και περπατάμε το 81ο από τα δεξιά, το κόρνερ με τον Χαμντάνοφ να έχει αναλάβει την εκτέλεσή του. Δεν αφήνει να εκτελεστεί ο Τέιλορ, γιατί κάνει παρατηρήσεις στους παίχτες στην περιοχή του Βάργκας να μην αλληλοσπρόχονται, προσπαθώντας να κερδίσουν καλύτερη θέση. Για να δούμε τώρα, εκτελείται το κόρνερ. Καλή η εκτέλεση, θα περάσει από όλους, θα τρακάρουν και στον αέρα εκεί δύο Κολομβιανοί, ο ένας ήταν ο Μοσγκοβόη και ο δεύτερος ήταν ο Αμόνοφ. Με αυτά και με αυτά τώρα συμπληρώνουμε 89 λεπτά. Ο Καναβάρο παρακολουθεί χωρίς να μπορεί να παρέμβει, αλλά έχει κάνει και τις αλλαγές του άλλωστε στο παιχνίδι. Το βλέμμα του έδειχνε ότι δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε το κόρνερ. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού και περιμένουμε να δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων που θα υποδειχθούν, ενώ το σκορ είναι στο 2-1 υπέρ των Κολομβιανών, που προηγήθηκαν στο 41ο λεπτό με τον Μουνιός. Ο Φαϊσουλάεβ ισοφάρισε στο 61ο για τους Ουσμπέκους και ο Λουίς Δίας στο 64ο με την κακή τοποθέτηση, δεν θέλω να πω βοήθεια, του τερματοφύλακα των Ουσμπέκων, έκανε το 2-1. Οι Ουσμπέκοι και πάλι μπροστά, με τον Αμόνοφ από τα αριστερά θα κρατήσει την μπάλα, έχει και χώρο. Το σούτ από τον Μοσγκοβόη, θα στείλει την μπάλα να περάσει εκτός εστίας του Βάργκας. Πήρε, λήχθηκε μέσα στην περιοχή ο Μοσγκοβόη, έχασε το πρώτο κοντρόλ, έκανε το σούτ, η μπάλα θα περάσει λίγο έξω από την συμβολή των δοκαριών του αριστερού κομματιού της εστίας του τερματοφύλακα της Εθνικής Κολομβίας. Και τώρα η λογική λέει ότι θα δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων, πρέπει να είναι 6 με 7 από ό,τι τα έχω υπολογίσει, μαζί με το διάλειμμα για την ενυδάτωση και τις 8 είναι τελικά τα λεπτά των καθυστερήσεων που ξεκινάνε να μετράνε από τώρα και τους Κολομβιανούς να κερδίζουν ένα πλάγιο out με τον Πουέρτα από τα αριστερά. Δεν πάει κανείς να εκτελέσει, αργά αργά θα πάει ο Μοχίκα, δείχνει το χέρι του ο Τέιλορ ότι μετράει τα δευτερόλεπτα. Τελικά η εκτέλεση του πλαγίου από τον δεξιό μεσοαμυντικό της Μαγιόρκα θα στείλει την μπάλα απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου out. Ξανά η μπάλα στον Γιουσούποφ, εκτέλεσε εντελώς εκτός γραμμή το ελεύθερο αυτό, του την έδωσε πίσω για να ξεκινήσει κανονικά το παιχνίδι όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς ο Τέιλορ, ο Βρετανός διαιτητής. Η Ουσμπέκη και πάλι μπροστά με τον Καρίμοφ θα περάσει στον Αμόνοφ, ο οποίος έχει αλλάξει, έχει περάσει δεξιά. Σουκούροφ τώρα στον άξονα, ψάχνει να βρει τις επιλογές του, θα γυρίσει πιο πίσω στα δεξιά. Τώρα άλλαξαν πλευρά οι Ουσμπέκοι με τον Ουρόζοφ. Ο Σαϊφίεφ θα κάνει τη σέντρα, θα γίνει η πρώτη κεφαλιά, θα αποκρούσει, θα μπλοκάρει την μπάλα τελικά ο Βάργκας, ο τερματοφύλακας της Κολομβίας, ενώ ο Σομουρόντοφ ζητούσε χέρι στην προηγούμενη διεκδίκηση της μπάλας. Δεν θα προλάβει όμως ο Κάμπας, προσπάθησαν να βγουν στην κόντρα οι Κολομβιανοί. Ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση, όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση χεριού μεταξύ Σομουρόντοφ και Αρίας. Η διεκδίκηση της μπάλας βρήκε, πρέπει να βρήκε και στα δύο σώματα και κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Εθνικής Κολομβίας, του Βάργκας. Τώρα έχουμε μια μικρή διακοπή γιατί θα γίνει αλλαγή. Θα βγουν ακόμη δύο Κολομβιανοί εκτός αγωνιστικού χώρου, δύο από τους κορυφαίους, ο Ντίας και ο Αρίας, θα πάρουν τις θέσεις τους ο Γκόμες και ο Καστάνιο. Ο Ντίας, ο οποίος ήταν ο σκόρερ, ο Λουίς Ντίας, ο οποίος ήταν ο σκόρερ του δεύτερου γκολ των Κολομβιανών, και ο Αρίας, ο οποίος ήταν αυτός που έκανε την πάρα πολύ καλή κάθετη πάσα στο πρώτο ημίχρονο στην πλάτη της άμυνας της Εθνικής του Ουσμπεκιστάν, με τον Μουνιός να βάζει το γκολ για τους Κολομβιανούς. Πέρασε και ο Σεργέεφ, ένας ακόμη επιθετικός στην διάθεση των Ουσμπέκων. Στην προσπάθειά τους αυτά τα περίπου 5-4,5 με 5 λεπτά που υπολείπονται για να ολοκληρωθούν και οι καθυστερήσεις, μήπως καταφέρουν να ξαναφέρουν το παιχνίδι στα ίσια όπως το είχαν κάνει με τον Φαϊζουλάεφ. Έτσι όμως δεν μπορούν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια με τέτοιες πάσεις όπως αυτή που έκανε ο Σαϊφίεφ, που έστειλε την μπάλα να περάσει έξω από την εστία του Βάργκας, του τερματοφύλακα της Εθνικής Κολομβίας. Συμπληρώνουμε τα 4 από τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων με τον Βάργκας να στείλει την μπάλα για να εκτελέσει το ελεύθερο αυτό με το out. Θα την στείλει κάτω από την μεσαία γραμμή, εκεί όπου θα πιάσει την κεφαλιά ο Ρίος, θα την βγάλει πλάγιο out, περισσότερο για να κερδίσει χρόνο παρά για να δώσει δυνατότητα σε κάτι επιθετικό από την πλευρά των Κολομβιανών, που τώρα έχουν κλείσει τους χώρους από το κέντρο και προς την περιοχή της εστίας του Γιουσούποφ, με τους Ουσμπέκους να κάνουν πάλι το λάθος. Προσπαθούν να βγουν στην κόντρα οι Κολομβιανοί με τον Ερνάντες από δεξιά, δεν θα βγάλει την κόντρα, θα παγώσει το ρυθμό ο Ερνάντες και θα κερδίσει τελικά και ένα πλάγιο out εκεί από την παρέμβαση του Χαμντάνοφ, και θα φωνάξει και προς τους φίλους της Κολομβίας που έχουν κατακλείσει ουσιαστικά το Αστέκα. Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις κίτρινα. Δεν έχω δει τι εισιτήρια έχουν κοπεί, αλλά πάντως έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο της πόλης του Μεξικού, το εμβληματικό Αστέκα, και οι περισσότεροι από αυτούς είναι Κολομβιανοί. Συμπληρώνουμε 5, αρχίζουμε να περπατάμε στο έκτο από τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν δείχνει, αν και έχουμε δει τα πάντα στο ποδόσφαιρο, όπως το γκολ της Γκάνας με το οποίο έκρινε το παιχνίδι, το αυτό που είπες και εσύ Χρήστο, ότι όποιος το είδε θα το ξεχάσει πολύ γρήγορα. Το μόνο ήταν ότι είχε δραματικό φινάλε με το γκολ της Γκάνας στο 5ο ή 6ο λεπτό των καθυστερήσεων που της έδωσε την νίκη κόντρα στον Παναμά. Προσπάθεια για να βγει πάσα από τον Σουκούροφ στην πλάτη της άμυνας, απομακρύνεται από τους Κολομβιανούς και πάλι ο Σουκούροφ θα δώσει στον Μόνοφ από τα αριστερά, θα κόψει εκεί ο Γκόμες, αλλά θα πάρει και πάλι την μπάλα ο Σαϊφίεφ και θα προσπαθήσει να βγάλει και την βγάζει προς τον Καρίμοφ από τα αριστερά, η μπάλα έξω από την περιοχή των Κολομβιανών, αλλά χωρίς δημιουργία κάποιας επικίνδυνης κατάστασης. Ο Σουκούροφ και πάλι θα δώσει στον Μοσγκοβόη. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο Ουσμπέκοι. Τελικά ο Μοσγκοβόη είναι αυτός που θα πάρει το φάουλ από το δυνατό μαρκάρισμα που του έκανε εκεί ο Μουνιόζο, σκόρερ του πρώτου γκολ της Εθνικής Κολομβίας. Ενώ έχουμε μπει στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων και οι Ουσμπέκοι έχουν κερδίσει ένα φάουλ καμιά δεκαπενταριά μέτρα έξω από την περιοχή του Βάργκας. Φεύγει ο Μοσγκοβόη, μένουν πάνω από την μπάλα ο Χαμντάνοφ και ο Σουκούροφ. Δεν ξέρω αν θα ρισκάρει κάποιος από τους δύο να το κάνει απευθείας. Είναι αρκετά μακριά από την εστία του Βάργκας. Είναι δύο παίχτες της Εθνικής Κολομβίας. Προσποίηση εκεί και θα κάνει τη σέντρα πολύ κακή. Ακόμη μια κακή εκτέλεση στημένης φάσης από τους Κολομβιανούς. Ο Χαμντάνοφ ήταν αυτός που το εκτέλεσε αυτό το φάουλ. Έστειλε την μπάλα να περάσει out και κάποιες αντεγκλήσεις. Εκεί ο Χουσάνοφ με τον Ρίος, ο Χουσάνοφ λέει στον Ρίος να σταματήσει να μουρμουράει και να μιλάει στον μέσο της Μπενφίκα, ο κεντρικός αμυντικός της Manchester City. 30 δευτερόλεπτα υπολείπονται για να συμπληρωθεί το 8 λεπτό των καθυστερήσεων. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-2, με την Κολομβία για να κάνουμε και μια σύνοψη, γιατί δεν βλέπω να αλλάζει κάτι σε αυτό το διάστημα, να παίρνει δίκαια τη νίκη, ήταν καλύτερη στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, κατάφερε να πετύχει γκολ, κατάφερε να αντιδράσει αμεσότατα μετά τον γκολ της ισοφάρισης των Ουσμπέκων από τον Φαϊζουλάεφ. Μέσα σε 3-4 λεπτά ξαναπήρε κεφάλι στο σκορ, έδειξε ότι είναι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με το Ουσμπεκιστάν, που για να δούμε τώρα 3-1 γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της, στην εορταστική τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1. Κάτι χειροκρόταγε ο Φάβιο Καναβάρο από τον πάγκο, χειροκρόταγε μάλλον τους παίχτες του για την προσπάθειά τους, γιατί στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων οι Κολομβιανοί δίνουν ακόμη πιο έτσι θριαμβευτικό τόνο στην επικράτησή τους, με τον Καμπάς εκεί να κερδίζει την μπάλα, να μην την αφήνει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, να γίνεται η σέντρα και ο Καμπάς, δεν ήταν ο Καμπάς αυτός που την κέρδισε την μπάλα, ήταν ο Ερνάντες όπως είπαμε και στην μετάδοση, με και ο Καμπάς από το ύψος της μικρής περιοχής με κεφαλιά να μην αφήνει περιθώριο αντίδρασης στον Γιουσούποφ. Κάπως έτσι γίνεται το 3-1 για τους Κολομβιανούς. Λέγαμε ότι οι Ουσμπέκοι στην παρθενική τους εμφάνιση τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου στάθηκαν αξιοπρεπέστατα στο παιχνίδι, πρόσεξαν προφανώς την αμυντική τους λειτουργία, δεν θα μπορούσε άλλωστε να παίξει και διαφορετικό ποδόσφαιρο η ομάδα που προπονεί ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς που έχουν περάσει από την ιστορία του αθλήματος, του Φάβιο Καναβάρο. Τελικά με αυτό το γκολ του Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Κολομβία θα πάρει τη νίκη και θα κάνει το καλύτερο δυνατό ποδαρικό. Μεγάλη ευκαιρία, ένα πολύ δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Πάνω που λέμε ότι τελειώνει το παιχνίδι, πάνω γίνεται και μια φάση. Ένα πολύ δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Δεν πρόλαβα να δω ποιος παίχτης ήταν. Πρέπει να είναι ο κεντρικός αμυντικός της Εθνικής Αζερβαϊτζάν, ο Ασουρμάτοφ. Έστειλε την μπάλα να τραντάξει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας. Ο Καρίμοφ είναι τελικά. Ο Πιτσιρικάς, ο 19χρονος, έστειλε την μπάλα να τραντάξει το οριζόντιο δοκάρι. Τουλάχιστον ισοφάρισε τα δοκάρια. Το Ουσμπεκιστάν είχε προηγηθεί το δοκάρι του Λουίς Δίας στο 32ο λεπτό και κάπου εδώ τελειώσαν όλα. Αυτό το δοκάρι από τον Καρίμοφ με το δυνατό σούτ από τα 35-40 μέτρα ολοκληρώνει το παιχνίδι. Λέγαμε πολύ δίκαιη νίκη η Κολομβία σε αυτό το 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Δίκαιη νίκη της, ήταν καλύτερη σε όλο σχεδόν το παιχνίδι. Το Ουσμπεκιστάν προσπάθησε να καλύψει περισσότερο τα νότα του, δεν μπόρεσε να απειλήσει πλην ελαχίστων εξαιρέσεων κατά την διάρκεια του παιχνιδιού και κάπως έτσι διαμορφώνεται η εικόνα με τον Μουνιόζ στο 41ο να ανοίγει το σκόρ για τους Κολομβιανούς. Ισοφάρισε ο Φαϊζουλάεφ στο 61ο, Λουίς Δίας 3 λεπτά αργότερα έκανε το 2-1 και στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καμπάς με κεφαλιά πέτυχε το 3-1 για την Εθνική Κολομβίας. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτό το παιχνίδι. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3 παιδιά.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Ακούτε Ερασπόρ, φινάλε για το παιχνίδι με το οποίο κλείνει η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Η Κολομβία ανοίξε 3-1 του Ουσμπεκιστάν, αναμενόμενο αποτέλεσμα, οπότε πια έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα από ένα παιχνίδι για κάθε ομάδα, 48 που μετέχουν στη διοργάνωση. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μετάδοση. Οπότε μπαίνουμε εμείς σε ρυθμούς πια εκπομπής. Κλείνουμε εδώ το αγωνιστικό κομμάτι και θα κάνουμε και έτσι μια πρώτη αποτίμηση σε λίγο που ξεκινάει και μέσα από τα δικά σας μηνύματα, να πούμε όλα αυτά στη συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
6: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
5: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
12: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
11: Era Sport.
12: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
11: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Και πάλι ο Βιτίνια, η σέντρα, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ γρήγορα, νωρίς, Νέβες. Για να δούμε αν Μπισάκαν κάνει τη σέντρα. Έχει μπροστά το Βιτίνια, πατάει περιοχή, δίνει την μπάλα πίσω. Μπεμά θα βγάλει τη σέντρα. Είναι καλή, είναι γκολ! 1-1, Βίσα στο 90-5.
1: Κεφαλιά εντός περιοχής. Εδώ υπάρχει πέναλτι, πέναλτι! Το κάνει ο Μόντριτς. Χάρι Κέιν, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Εδώ στον Ντάλλας. Χάρι Κέιν έτοιμο, σουτάρει, εκτελεί. Γκολ! Δεν αστοχεί ο Χάρι Κέιν. 12ο λεπτό. Αγγλία-Κροατία 1-0. Για να δούμε τη φάση εδώ με τους Κροάτες που ήρθαν επιτέλους στην επίθεση. Είναι έτοιμος για το σουτ. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-1 με τον Μπατούρινα. Με ένα φανταστικό γκολ εκτός περιοχής. Έχουν την κουλτούρα, είναι μεγάλοι παίκτες και κάνουν το 1-1 στο 36. Ντέκλαν Ράις στο 42, Αγγλία-Κροατία 1-1. Εκτελεί ο Ράις, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Πάλι από το Κέιν. 2-1 για τον Χάρι Κέιν. Τουρπέν περιμένει, Πάσαλιτ κάθε την παλιά, είναι τέτα-τέτ. Έτοιμος για το 2-2 και το κάνουν οι Κροάτες. Τέλειο γκολ με τον Πέταρ Μούσα. Στο 50 λεπτό λοιπόν ισοφαρίζουν οι Κροάτες. Για να δούμε 10 λεπτά του και θα μπει ο Μπέλικαν, θα σουτάρει. Γκολ! Απίστευτο! Οι Κροάτες στο 50 λεπτό, πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. 3-2 οι Άγγλοι με τον Μπέλικαν. Με τον Μαντουέκε απέναντι, μπάλα είναι μόνο ο Ρότζερς, θα κάνει το 4, προσποιείται, σουτάρει, γκολ! Τελειώνει το παιχνίδι στο 85, Αγγλία, Κροατία 4-2 με την υπογραφή του Ρότζερς.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 7 και 11 λεπτά, αυτό το πρωινό 5-18 Ιουνίου του 2026. Μια καλή μέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εκεί στα γήπεδα της Αμερικής. Το βάζω Αμερική όλα, γιατί εκεί είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αμερική είναι ο Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Παναμάς, Αργεντινή, Κολομβία, τα πάντα όλα, έτσι δεν είναι?
4: Χαμόν, χαμόν,
3: χαμόν. Λοιπόν, θεαματική πρεμιέρα, Αγγλία, Χρήστο. 4-2 την Κροατία σε ένα ευρωπαϊκό εντός εισαγωγικών ντέρμπι, να βάλουμε τη λέξη. Χάρη Κέιν ακούγατε, και ξεκινάμε αυτό γιατί ακούγεται τα γκολ από την περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα. 69 γκολ στη φετινή σεζόν. Από ένα η Μπέλιγχαμ και Ράσφορντ για τα λιοντάρια. Ο Τούχελ, για να δούμε τι δουλειά έχει κάνει, αν να καταφέρει η Αγγλία. Να, γιατί έχει και πολλούς...
4: Έχουν αρχίσει και παίζουν τα It's Coming Home. Αρχίζουμε και τα βλέπουμε πάλι.
3: Έχει πολλούς φίλους σε όλο τον κόσμο η
4: Αγγλία. Η πλάκα είναι αυτό που λέγα και προηγουμένως, ότι είναι η πρώτη φορά μετά από 6 Μουντιάλ που κερδίζει η Αγγλία παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο κόντρα σε ομάδα που είναι στο top 15. Ό,τι νίκες έχει κάνει είναι 30, 40, 50 εκεί.
3: Ουσμπεκιστάν και
4: με χαμηλές ομάδες. Ομάδα έτσι πρώτης ταχύτητας που είναι στις καλύτερες θεωρητικά με βάση το ranking. Πρώτη φορά την κερδίζει μετά από 6 Μουντιάλ. Και παρόλα αυτά αμέσως It's Coming Home με την πρώτη.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Το πέραμε μπροστά μας. Θα το δούμε.
3: Οι Κροάτες, να πούμε πάντως, πούλησαν ακριβά το κομμάτι τους, γιατί ισοφάρισαν δύο φορές. Έφτασαν το παιχνίδι στο 2-2 με Μπατούρινα και Μούσα.
4: Τώρα... Και με το που τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, ξεκινάει το δεύτερο, καπάκι τον γκολ.
3: Έτσι.
4: 4 γκολ σε. Κατευθείαν.
3: Βέβαια, για όσοι είδατε το παιχνίδι, κορυφαίος για μένα ήταν ο τερματοφύλακάς τους.
4: Ο Λιβάκοβιτς.
3: Ο οποίος έπιασε 7, 6-7, σίγουρα γκολ. Λοιπόν, να δούμε τι θα κάνουν τα λιοντάρια.
4: Έχουν ταλέντο στην επίθεση.
3: Το έχουν.
4: Έχουν Χάρι Κέιν, έχουν Μπέλιγχαμ, έχουν τον Ράσφορντ, έχουν γενικά παίχτες που μπορούν να κάνουν διαφορά και να φτιάξουν φάσεις και αν τις τελειώσουν. Δεν ξέρω στην άμυνα τώρα. Από τη στιγμή που λείπει ο Μαγκουάιρ είναι παρήγορο. Ότι είναι αισιόδοξο.
3: Ακριβώς.
4: Μπορεί να φτιάξουν μια καλή άμυνα.
3: Και είχε και παράπονα Μαγκουάιρ, διάβαζα. Πού ήμουν, στην
4: Ινησία
3: ήμουν, ναι. Και διάβαζα ότι δεν με πήρε τηλέφωνο. Τι τηλέφωνο. Εδώ τον έχω εγώ που είμαι 62 χρονών τώρα.
4: Ο Μαθαλή από τα μίντια. Είχα πάρει ότι θα με κόψουν. Λοιπόν. Αγόρηθηκε το αγόρι, τι να κάνουμε.
3: Επίσης ένα παιχνίδι που το είδα και αυτό, γιατί εντάξει, μ' άρεσε ο Ρονάλντο, α πούμε, και γενικά η Πορτογαλία. Αν έπαιζα στοίχημα θα έλεγα ότι θα φτάσει στον τελικό με τα αστέρια που έχει πριν, και μην κοιτάτε τώρα από ένα
4: αποτέλεσμα.
3: Ναι,
4: δεν βλεπόταν. Δηλαδή, αργήσω να τη βλέπεις τελείως. Προβλέπεις μια ομάδα πολύ αργή στην ανάπτυξη.
3: Τι να σου πω, ο αρχηγός της Manchester United και ένας από τους καλύτερους παίκτες της Premier League ήταν χτες το βράδυ ο Σιπαρών στο γήπεδο. Δηλαδή από έναν άνθρωπο που περιμένεις κάποια πράγματα, τίποτα. Ρονάλντο ήταν ο μοναδικός που έκανε τις δύο ευκαιρίες και αυτές στο δεύτερο ημίχρονο.
4: Αλλά και αυτό συμπλήρωσε 10 παιχνίδια σε γύρω και παγκόσμιο κύπελο που δεν έχει σκοράρει.
3: Δεν σκοράρει.
4: Βλέπεις το πρωί το Μέση να βάζει 3 γκολ σε ένα παιχνίδι στα 39 του, και αυτός βέβαια που είναι λίγο μεγαλύτερος να έχει να βάλει 10 παιχνίδια.
3: Πάντως έκανε ένα post, είπε καλά λόγια για το Μέση.
4: Καλά, εντάξει, δεν μπορεί να μην το πει.
3: Ο Ρονάλντο.
4: Είναι καλός χαρακτήρας ο Ρονάλντο. Είναι, αυτή είναι η εντύπωση. Εγώ δεν τον έχω ζήσει τον άνθρωπο, αλλά από αυτά που βλέπω από τη δημόσια εικόνα του, τι τοποθετήσει του, τα πράγματα, τα βιντεάκια στο διαδίκτυο κτλ., θεωρώ ότι είναι ένα παιδί που είναι σωστά.
3: Εγώ τον ακολουθώ στο TikTok και κάνει συνέχεια live. Δηλαδή, όταν δεν είναι στα γυμναστήρια και σε προπονήσεις, είναι αραχτός στο κρεβάτι. Καμιά φορά έχει και το γιο του, το junior, και κάνουν live. Και μιλάνε με τον κόσμο, ξέρεις. Κάνει live στο TikTok. Τον παρακολουθώ. Είναι ανοιχτός με τον κόσμο. Γενικώς. Και πάλι προχτές έβλεπα ένα βίντεο με μια κυρία που, που πηγαίνανε εκεί για προπόνηση και τα λοιπά, που κάτι του φώναξε από μακριά κατευθείαν. Αλλά το ωραίο ήταν, δεν ξέρω αν είδες, με τη γιαγιά, αυτή η φάση προχτές στο παιχνίδι με το Μέση, πρέπει να είναι μια γιαγιά 85 χρονών, 86, και κρατάει ένα πλακάτ και γράφει στα αγγλικά «Λιονέλ, σε παντρεύομαι». και όπως είναι ο Μέση και κάνει το ζέσταμα, γιατί είναι στη, σας το λέω με σηκώνετε τρίκα, είναι στη δεύτερη σειρά, δηλαδή μπροστά η γιαγιά. Δεν ξέρω αν έχει κατέβει.
4: Θεά η γιαγιά.
3: Και είναι ο Μέση και κοιτάει και κάτι της λέει, αλλά δεν μπορούμε να ακούσουμε, χαμογελώντας.
4: Έχει πλάκα, θυμάμαι την Κρακατίνα. Την έχεις ακούσει την Κρακατίνα?
3: Τι είναι η Κρακατίνα?
4: Είχαμε μια Κροάτρια εδώ, η οποία συγχωρέθηκε βέβαια, έφυγε στα χρόνια της καραντίνας, η οποία έπαιρνε παφανατικό Παναθηναϊκός, οπότε είχα εκπομπή βράδυ, ήταν η πρώτη που έπαιρνε τηλέφωνο. Επέμενε δηλαδή από την ώρα που ξεκίναγε η εκπομπή, συνέχεια κλακ, κλακ, κλακ, να βγει πρώτη, και έβγαινε συχνά. Αν όχι πρώτη, στις πρώτες. Και ήταν ξαδέρφη του Γιάννη Μιχαλόπουλα από την Αυστραλία, που είχε το τηλέφωνό μου και τη το έδωσε. Και με έπαιρνε λοιπόν πολλές φορές και με ρωτήσει για τον Παναθηναϊκό και τα λοιπά. 89 χρονών η κυρία Κατίνα. Λοιπόν, κάποια στιγμή. Πρόσεχε, άκου τώρα, γιατί γι' αυτό σου λέει πλάκα. Μένει πολύ κοντά στα Καλάβρητα. Ανεβαίνοντας δηλαδή για να πας στα Καλάβρητα, είναι τα Βρόστανα. Ένα μικρό χωριουδάκι δίπλα στο Καλυβίτη. Εκεί τη είχα πει κάποια στιγμή, όπως ανεβαίνει τα Καλάβρητα, θα σταματήσω ας εδώ. Τι ψάχνω, πάω εκεί στο πεζάκι στο Γιώργο το φίλο μου, λέω μια κερακατίνα, μου λέει ας σε πάω, μου λέει ξέρω ποια λες. Με πάει, πραγματικά μας λέει, παθαίνει ένα ψιλοσόκ, ήμουν με τη γυναίκα μου κτλ. Μας υποδέχτη με χαρές, αγκαλιά, φυγές, φυγιά, πώς το λένε, όλα καλά κτλ. Και κάποια στιγμή λοιπόν πιάνει την ελευθερία, τη γυναίκα μου, την ελευθερία μου. Την πήγε στη γωνία, μην ακούω. Ελευθερία μου, να ξέρεις ότι εγώ τηλεφωνώ στον άντρα σου. Δεν έχω κακό σκοπό, της λέει. Αλλά αν ζηλεύεις να μου το πεις, θα σταματήσω. Για τον Παναθηναϊκό δεν τον παίρνω. Θεά, δηλαδή, δεν υπάρχει. Δεν έχω κακό σκοπό, λέει. Δεν έχω πονηρό μυαλό. Θεά, στα 89 της.
3: Εντάξει, αυτή, σε λέω, ήταν 87, 85, 87 η γιαγιά. Λοιπόν, είπαμε για το πως δεν έκανε τίποτα η Πορτογαλία, όπως είπε και ο Χρήστος. Πρέπει να αποδείξουμε τα εύσημα και στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Βυσά, ένας παίκτης εκεί βάζει ένα γκολ. Και τι ήταν αυτό το γκολ? Έπειτα από 52 χρόνια. Ούτε καν λεγόταν Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό τότε που είχε σκοράρει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Θυμάσαι πώς λεγότανε, που τα κάναμε στην γεωγραφία. Πώς λεγότανε,
4: ναι, το Ζαϊρ. Πώς είχε φάει από, το... ναι. Πώς είχε φάει από την Ιουγκοσλαβία, 9?
3: 9 ή 11.
4: Έχει 9.
3: Λοιπόν, από την
4: Ενωμένη
3: Γιουγκοσλαβία. Ήταν Ζαϊρ τότε. Εμείς Ζαϊρ το μαθαίναμε στην γεωγραφία όταν είμαστε μαθητές. Μετά έγινε. Καλά να μου πεις, όταν είχα πάει τότε με το Ποταμιάνο το πλοίο στην. Λέγανε Άγιος Δομήνικος, λεγόταν, και τώρα λέγεται Δομινικανή Δημοκρατία. Έχουν αλλάξει πολλά με το λέξη Δημοκρατία. Μέσα είναι η δημοκρατία του, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Να μην τα πολυλογούμε, φίλες και φίλοι, αυτή η ομάδα κατάφερε και εκμεταλλευόμενη την αστάθεια και την αγωνιστική ασυνέπεια των πολλών παιχτών της Εθνικής Ομάδας της Πορτογαλίας, πολλών αστεριών, Μην ξεχνάτε την Πορτογαλία, γιατί σας λέω ότι τη βλέπω να φτάνει στο τελικό. Τέσσερις παίκτες της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Της Paris Saint-Germain. Τον τέταρτο τον έβαλε προς το τέλος, βέβαια, για να παίξει με δύο επιθετικούς και καλά έκανε, κατά την άποψή μου, μπας και κάνει τίποτα. Έχει γενικά, έχει τον αρχηγό της City και έναν από τους καλύτερους παίκτες της Premier League. Έχει επίσης από το αγγλικό πρωτάθλημα παίκταράδες. Έχει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος παρά τα 40 φεύγα του. Είναι ο Ρονάλντο, όπως και να το κάνεις.
4: Ναι, μα κοίταξε, τώρα έχουμε μια εικόνα για όλους. Γιατί ρωτάνε πολλοί φίλοι μας πριν ξεκινήσει το τουρνουά, ποιον θεωρείς φαβορή. Και είχα πει εγώ τότε και δεν ξέρω να συμφωνήσεις, ότι δεν μπορώ να έχω εικόνα για το ποιος μπορεί να είναι φαβορή. Δεν τους έχω δει καν τις ομάδες. Άντε και από τα φιλικά δεν μπορεί να βγάλεις και άκρη. Ούτε από το ρόστερ μόνο και μόνο βλέπεις τον Ρονάλντο. Τους δεις σε δράση. Αυτή την εποχή, πώς είναι κάθε μία, πώς κουμπώνουν οι παίκτες μεταξύ τους, να δούμε τουλάχιστον ένα παιχνίδι.
3: Και πόσο κουρασμένοι είναι οι παίκτες.
4: Βέβαια, γιατί
3: ομάδες που έχουν τα μεγάλα αστέρια είναι εξαντλημένα.
4: Δεν ξέρω τα παιχνίδια τη σεζόν, δηλαδή. Έτσι, η πίστη. Οπότε τώρα πια έχει τελειώσει η πρώτη αγωνιστική. Έχουμε δει. Όσοι έχουν αντέξει να τα δουν όλα τα παιχνίδια, γιατί κάποιοι μπορεί να μην τα έχουν δει όλα. Έχουμε μια εικόνα τέλος πάντων από τις ομάδες μετά το πρώτο παιχνίδι και μπορούμε έτσι με μια μεγαλύτερη ασφάλεια να κάνουμε ένα γενικό περίγραμμα για το πώς μπορεί να πάει η διοργάνωση. Πάντα με τη λογική ότι μπορεί να υπάρξουν και εκπλήξεις, έτσι, δηλαδή πολλά πράγματα που τα θέλεις δεδομένα, είτε θετικά είτε αρνητικά, να σου προκύψουν ανάποδα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπάλα είναι και αυτός είναι ο λόγος που είναι το νούμερο ένα ομαδικό σπορ παγκοσμίως. Έχει το απρόβλεπτο πάντα. Λοιπόν, σαν πρώτη εικόνα. Εντάξει, δεν μπορεί να πεις ότι ξεχωρίσει κάποια ομάδα, να πεις ότι την είδαμε, τρομάξαμε και τη βαφτίζουμε φαβορή. Σίγουρα οι Άγγλοι και οι Γάλλοι μας πείσαν ότι είναι ομάδες υψηλού επίπεδου που μπορούν να πάνε μέχρι το τέλος της διαδρομής. Σίγουρα οι Γερμανοί, απέναντι σε μια ομάδα που ήταν αστεία, δεν μπορεί να αντέξει τον ανταγωνισμό. Κάνα μια καλή εμφάνιση, βάλανε
3: τα γκολ.
4: Αλλά σε γενικές γραμμές βλέπουμε ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες και οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής ταλαιπωρούνται. Δεν έχουν πάρει καλά αποτελέσματα στην πλειοψηφία τους. Δηλαδή, θα θυμηθούμε από την αρχή που τα έχω εδώ μπροστά τα αποτελέσματα να τα δούμε. Οι Τσέχοι χάσανε από τους Νοτιοκορεάτες.
3: Δεν είναι άσχημη η ομάδα, είναι
4: δεν έχει σημασία, αλλά χάσανε οι Τσέχοι. Θα σου πω δηλαδή ότι γενικά έχει γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των Ευρωπαϊκών και των ομάδων της Λατινικής Αμερικής με τις υπόλοιπες Ηπείρους.
3: 2-1 χάσανε.
4: Χάσανε 2-1. Η Βοσνία που είχε αποκλείσει την Ιταλία. Δεν είναι δηλαδή τυχαία. Έχει πετάξει έξω μια ολόκληρη Ιταλία. Δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Καναδά, ο οποίος Καναδάς μέχρι τώρα δεν είχε πάρει ούτε βαθμό στις προηγούμενες δύο συμμετοχές του. Λοιπόν, η Παραγουάη.
3: Η Παραγουάη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είπες για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Αυτό σου είναι πάντα καλό. Τα παίρνω σιγά-σιγά. Τα παίρνω ένα-ένα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βάζουν 4 στην Παραγουάη.
3: Το είδα. Πήγαν πολύ καλά.
4: Η Ελβετία δεν μπορούσε να κερδίσει το Κατάρ στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. 1-1. Η Βραζιλία δεν μπορούσε να κερδίσει το Μαρόκο. Επίσης 1-1. Η Σκωτία με την ψυχή στο στόμα να κερδίσει την Αϊτή που είχε να παίξει 50 τόσα χρόνια. Και αν δεν ήταν να είναι τρεις ομάδες που είναι συνδιοργανώτριες και 48, δεν πρόκειται ποτέ να πήγαινε η Αϊτή, ας πούμε, να παίξει. Και οι Σκοτσέζοι.
3: Εντάξει, οι Σκοτσέζοι.
4: Τους κερδίσανε με την
3: ψυχή. Και αυτό. Βάλανε ένα γκολ και γύρω στο 25-27, ξέρω εγώ, 6-7. Και μετά είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού.
4: Ναι, οι Τούρκοι, παρότι χάνανε ευκαιρίες, χάσανε τους Αυστραλούς 2-0.
3: Εδώ, αυτό είναι η ιστορία.
4: Εντάξει, τώρα το Γερμανία κουρασάω, δεν αντέξει κριτική 7-1. Η Ολλανδία δεν μπορούσε να κερδίσει την Ιαπωνία, παρότι προηγήθηκε δύο φορές 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Η ακτήλεφαντος του, μια ομάδα από την Αφρική, νίξε τον Ισημερινό, το Εκουαδόρ, που είναι πολύ έμπειρο, πολύ συχνά παίζει σε τελική φάση. Εντάξει, η Σουηδία με την Τινησία. Σε βρίσκει το μισό μεγανήσι, να ξέρεις.
3: Εντάξει, γιατί.
4: Γιατί.
3: Τι είχαν παίξει την Ισία.
4: Όχι, επειδή το μισό μεγανήσι λόγω του Μοχάμετ. Συμπαθεί του γίγαντα και του Μοχάμετ την Ισία. Όλοι είχαν προσδοκίες και πας εσύ την μετάδοση, πάρε την πεντάρα από τους Σουηδούς. Γι' αυτό σου λέω. Η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι 0-0.
3: Το Βέλγιο δεν μπορούσε να. Η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι δεν λες κάτι.
4: Ζορίζονται οι Ευρωπαίοι. Το Βέλγιο με την Αίγυπτο 1-1 δεν κερδίζει.
3: Εντάξει, δεν είναι και το Βέλγιο, δεν, και η Αίγυπτο δεν είναι μικρή ομάδα.
4: Δεν έχει σημασία, αλλά το Βέλγιο ήταν μέχρι για πολλά χρόνια νούμερο 1 στο ranking.
3: Και που ήταν νούμερο 1, τι έκανε.
4: Δεν έχει σημασία. Είναι όμως μια καλύτερη ομάδα θεωρητικά. Δεν μπορεί να την κερδίσει την Αίγυπτο.
3: Θέλε που μπήκε ο Ρολουκάκου μέσα ο κοντοπατριώτη μου και ξαδερφό μου και.
4: Η Σαουδική Αραβία. Πήρε το χ από την Ουρουγουάη, το λες και έκπληξε. Γιατί
3: ναι, okay, όχι και το λες, τώρα, έκπληξε.
4: Είναι σίγουρα. Η Σαουδική Αραβία στο προηγούμενο μου διάλεγε και στην Αργεντινή. Αλλά θέλω να σου πω τόσο, ότι και πάλι, όταν ξεκινάει το παιχνίδι, αν έχει να ποντάρει ένα φράγκο, στην Ουρουγουάη θα το πα, το βάλει η Σαουδική Αραβία. Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2, που μια έμπειρη ομάδα το Ιράν, καλή από την Ασία, δεν μπορεί να κερδίσει στους ρουκιδές. Τώρα Νέα Ζηλανδία είναι πολύ χαμηλή δυναμικά τη ομάδα.
3: Μην το λες, επειδή περιέγραψα για αυτό το παιχνίδι, κρατήσανε Νέα Ζηλανδία.
4: Ναι, ναι. Η Γαλλία, οκ, okay, πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει, γιατί το τρίτο γκολ τη εξασφάλιση μπήκε στο φινάλε, μέχρι τότε πεζόταν το μάτς, στο 3-1. Η Νορβηγία έκαναν παράλληλα με Χάλαντ, αυτή είναι, εντάξει, η επίθεση του κεντάει. Με Σέρλο Χάλαντ, Χόλουντ και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ καλή. Ιράκ, Νορβηγία 4-1. Η Αργεντινή με την Αλγερία στο 3-0.
3: Εκεί, okay. Γιατί η Αλγερία τι έκανε. Ο Μέση σε όλα τα γκολ ήταν χωρίς παίκτη.
4: Ναι, ναι. Δεν το μαρκάρανε αυτό, δεν τύπωσε τίποτα. Με τα μάτια. Αυστρία, Ιορδανία, λογικό 3-1. Πορτογαλία, Χ πάλι, γκέλαρε. Και το Αγγλία, Κροατία 4-2. Η Γκάνα με τον Παναμά 1-0. Πάλι μια αφρικανική ομάδα κέρδισε ομάδα από την Αμερική. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
3: Και η Γκάνα πώς κέρδισε. Άμα είδε το χάζεψε το παιχνίδι.
4: Ναι.
3: Όχι, δεν είναι αυτό. Ο Παναμάς στο δεύτερο μήνυμα ήταν καλύτερο.
4: Κάλτρος δεν το πίεζε.
3: Αλλά τελικά βάζει αυτό το γκολ στο 95 η Γκάνα. Και το άλλο το είδε.
4: Να σου πω δηλαδή ότι σαν μια γενική εικόνα βλέπουμε ότι έχει γεφυρωθεί το χάσμα. Παλιότερα είχαμε φτάσει στο 66 για να δούμε μια ομάδα της Ασίας να περνάει γύρω. Είχαν γίνει προς αμουντιάλ και δεν είχε βρεθεί μια ομάδα από την Αφρική, την Ασία, οπουδήποτε να περάσει ένα γύρο, ρε παιδί, να πάει στην επόμενη φάση. Ποτέ.
3: Έτσι όπως είπε ο Χρήστος τώρα τα αποτελέσματα και τα θυμάμαι λίγο στο μυαλό, πάμε. Το Μεξικό και η Νότια Κορέα που έχουν κερδίσει, γιατί ξέρετε τώρα στην πρεμιέρα είναι και δύσκολη πρεμιέρα και πλέον σε ένα πλεονέκτημα έχει πάρει τρεις πόντους. Έχουν πάρει πλεονέκτημα. Η Σκωτία με την νίκη έχει πάρει πλεονέκτημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μου φαίνεται και η Αυστραλία ήταν στον ίδιο όμιλο, έχει πάρει πλεονέκτημα.
4: Έχουν ξέρει την είναι το βασικό.
3: Γερμανία, κτή ελεφαντεστού, ποια άλλοι έχουν κερδίσει.
4: Είναι η Άγγλοι, Αυστριακοί, είναι η Αργεντινή, είναι η Νορβηγία, ναι, είναι η Γαλλία.
3: Η Γαλλία.
4: Είναι
3: η Κολομβία τώρα.
4: Η Σουηδία. Έχει ομάδες που
3: η Αυστραλία.
4: Η είναι ομάδες που έχουν κάνει την νίκη τώρα. Όταν κάνεις μια νίκη εδώ, ουσιαστικά έχεις περάσει, γιατί περνάνε οι δύο πρώτοι και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12.
3: Δηλαδή
4: ουσιαστικά από τις 48 ομάδες θα περάσουν 32. Θα μείνουν μόνο πίσω 16. Άρα μια νίκη 99,9%, τόσο και αν γυρίσει ο κόσμος ανάποδα και προκύψουν τίποτα τρελά αποτελέσματα και ισοβαθμίες, μια νίκη σου φτάνει για να περάσει.
3: Γι' αυτό είπαμε.
4: Αυτοί που αξιότατα να κερδίζουν ουσιαστικά είναι με τα δύο πόδια στην επόμενη φάση. Έτσι.
3: Είναι αυτό το σύστημα. Λοιπόν, σήμερα, κάτσε να δω το πρόγραμμα. Σήμερα, Τσεχία.
4: Ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική.
3: Μπράβο. Τσεχία, Νότιο Αφρική. Πρώτος όμιλος, 7 το απόγευμα. Δεύτερη αγωνιστική, είπαμε. 10 θα παίξουν Ελβετία, Βοσνία. Α, εδώ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι που λέγαμε. Γιατί αν οι Βόσνοι ιτηθούν, τέλος πάντων, θα τα πούμε αργότερα. Μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σκωτία, Μαρόκο. Για το τρίτο όμιλο. 3:30 ξημερώματα Βραζιλία, Αϊτή, επίσης για τον τρίτο. Και ο πέμπτος αγώνας θα ξεκινήσει 6 το πρωί της Παρασκευής, Τουρκία, Παραγουάη. Α, 6 ώρα το πρωί, οπότε τι έλεγε ο άλλος μέσα. Α, 6 ώρα το πρωί πάλι δεν θα έχουμε εκπομπή, θα είναι ο αγώνας. Mm-hmm. Γιατί ο άλλος μου λέει 6 ώρα τελειώνει ο αγώνας. Πόσα είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόγραμμα. Έχει δηλαδή μπόλικα παιχνίδια.
4: Όχι, Σάββατο είναι 6 ώρα το πρωί, Τουρκία Παραγουάη. Όχι, Παρασκευή. Σάββατο είναι μια μέρα μετά.
3: Α, ναι.
4: Ναι, ναι.
3: Κάτσε, γιατί.
4: Είναι και λίγο μπερδεμένο το πρόγραμμα.
3: Περίμενε εδώ.
4: Ναι.
3: Σε 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου.
4: Σαββάτου, ναι. Δηλαδή σε
3: οπότε καλά, αύριο έχουμε την εκπομπή κανονικά.
4: Ναι, ναι.
3: Χωρίς μετάδοση μέσα. Όχι, αυτό
4: τώρα, δεν... σαν πρώτη εικόνα, εσύ από ό,τι έχεις δει από τα φαβόρη τώρα, δηλαδή από τις ομάδες που ξεκινάνε απριόρι επειδή μπορούν να πάρουν το Μουντιάλ, που είναι κλασικά Βραζιλία, Αργεντινή από την.
3: Κάτσε, ρε φίλε, εγώ είμαι παραδοσιακά από μικρό παιδί με τη Γαλλία.
4: Ναι, εντάξει.
3: Όλοι εκεί στις γειτονιές, δεν ξέρω για το Περιστέρι που σας λέω, όλοι οι Αγιανάργοι εκεί που μπαίναμε και αυτά, η Βραζιλία θα ήταν η Αργεντινή. Κάτι ο Βυζιάς που λέγαμε, ο Μαραντόνα. Mm. Το είχαμε βγάλει και παρατσούκλι, ο Βυζιάς, θα το θυμάστε. Mm. Κάτι έτσι, κάτι Σόκρατες, κάτι Έντερ, κάτι Πελέ πιο παλιά. Ήταν η Βραζιλιάνη.
4: Παίζανε λίγο πιο αλέκρο ποδόσφαιρο.
3: Εγώ ήμουν με, με τη Γαλλία, όχι η Γαλλία έπαιζε αλέκρο ποδόσφαιρο, θυμάσαι. Με την μπάλα κάτω, αλλαγές κατεύθυνσης έμια.
4: Θυμάσαι που έλεγε ο Διακογιάννης, το ποδόσφαιρο το ρομπότ.
3: Ναι, έπαιζε πολύ ωραία. Καλά, έλεγε για τους Ιταλούς ο Διακογιάννης, γιατί ήταν Ιταλός το ποδόσφαιρο το ρομπότ.
4: Ήταν καταρχάς.
3: Οι Ιταλοί τι βγάζανε, τι κάνανε.
4: Ο Ζανού ήταν καταρχάς αγαπητό.
3: Ναι, τι κάνανε. Η άμυνά του, αυτό το κατενάτσιο ήταν. Και έβγαινε ένας. Εντάξει, έλα. Πάμε, πρώτο τραγούδι ελληνικό.
4: Και πάμε μετά να κάνουμε μια βόλτα με τα πρωτοσέλιδα, να πάρουμε μια γεύση
3: επικαιρότητα. Βάλε γεύση εφημερίδα.
4: Ό,τι προκάμουμε, έλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το υπέγραψαν μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε αναρτήση του Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιβεβαιώνει ότι η συμφωνία περνά σε φάση εφαρμογής. Προηγήθηκε ψηφιακή υπογραφή από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων προβλέπει κατάπαυση του πυρός, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν και πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, άμυνα και ασφάλεια στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Γενικά έθριος ο καιρός. Έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
9: Ακούτε Ερασπορ.
10: Πάμε να προλάβουμε τα πάντα. Έχουμε μπροστά μας αθλητικές εφημερίδες. Με αυτές ξεκινάμε. Sport Day. Φωτογραφία Βαγγέλη Μαρινάκη, ο πρόεδρος των Προέδρων, λέει η εφημερίδα. Σαν σήμερα, πριν από 16 χρόνια, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε την ΠΑΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Κάτω, Μουντιάλη, ραψοδία του GOAT, του Greatest of All Time, δηλαδή του κορυφαίου κατηγορητή της εφημερίδας. Μέση, το χατρίκ του Μέση στη νίκη της Αργεντινής επί της Αλγερίας. Με το αριστερό Ρονάλντο. Και εδώ φτάσαμε να συγκρίνουμε, να τσακωνόμαστε τώρα για το τι έβαλε ένας και τι έβαλε άλλος. Πάω ξενάριο με Ελουστόντο, ο 32χρονος αμυντικός έμεινε ελεύθερος από τη Σοσιεδάδ. Με την νικήτρια του ζευγαρίου Δυναμό Κιέβου Κλουζ στο Ευρώπα θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Άρης δυνατά για Μαντσίνη. ΑΕΚ δεν βλέπω να επιστρέφω. Τι εκτιμά ο Φερνάντης για το μέλλον του μετά τη λήξη του δανεισμού του στην Αλ Καλίτζ. Μπάσκετ Παναθηναϊκός προσμονή για Ζότς. Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο Πάξη αντί και αντιπάξει, ποια είναι η ουγγρική ομάδα και τι πρέπει να κάνουν οι πράσινοι ώστε να αποκριθούν στον επόμενο γύρο του Conference League. Σήμερα έρχεται ο Ετιέν Καμάρα οριστικά στη Βίτσεσλο ως φιντέρσκι και στην κορυφή της σελίδας. Μαφέο ο ΑΕΟ στην Ελλάδα από χθες μέχρι πρότινος δεξιός μπακ της Μαγιόρκα προκειμένου να φορέσει τα ερυθρόλευκα.
9: Τώρα που λέγαμε για τα ονόματα, κάνουμε έτσι μια παύση. Που λέγουμε για το παγκόσμιο κύπελο, συζητάγαμε φίλε και φίλοι για τα ονόματα, πως είναι δύσκολο και τα βράδια. Κοίταγα αυτόν του ΠΑΟΚ χτες το βράδυ και λέω: θα έρθουν και τέτοιο τώρα με την παγκοσμιοποίηση. Θα έχουμε και μπερδεμένα ονόματα και ιστορίες και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάτι ονόματα. Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής. Μαρινάκης και εδώ. Φωτογραφία. 16 χρόνια στο τιμόνι ο Μαρινάκης. Κυρίαρχος, ανέβασε το θρύλο στα ύψη. Μαρινάκης και εδώ. Φωτογραφία. 16 χρόνια στο τιμόνι ο Μαρινάκης. Κυρίαρχος, ανέβασε το θρύλο στα ύψη.

0: 100% Ντόρσεϊ, γιατί ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να κάνει δώρο τον Τάιλερ. Βλέπει Τιάγκο Σάντος. Τι θα πάρει και τον Πορτογάλο της Λίλ. Καλώς παίξε αυτός.
1: Αθλητική ώρα των σπορ, φουλ για ισχυρή. Η ΑΕΚ ήταν απλώς θεατή στη χθεσινή κλήρωση των Ιών. Όμως από τα ζευγάρια που προέκυψαν για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League, μπορεί να βγει κερδισμένη για τη δική της κλήρωση στις 3 Αυγούστου. Όλα τα δεδομένα. Πιο πάνω στην Καλαμάτα, αύριο Ηλιόπουλος στον πρώτο σταθμό του δρόμου του νικητή. Και επίσης μπάσκετ, σχεδιασμός με ουσία και στόχευση βελτίωσης.
0: Live Sport. Έρχεται ο Καμαρά. Άντε να δούμε πώς η Καμαρά.
1: Τη μεγάλη οικογένεια του Καμαρά.
0: Μεγάλη οικογένεια. Σαν τον Παπαδόπουλο, έλεγα χτες. Είναι οι Καμαράδες στην Ευρώπη. Ο Γάλλος είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Φτάνει πιθανότητα σήμερα στην Αθήνα και βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Με Πάξη Ουγγαρία, πρώτο αντίπαλο στο Conference πάει για τον επόμενο. Σχολιάσουμε λίγο μετά, γιατί διάβαζα για τις ιστορίες σε φόρουμ του Παναθηναϊκού πως έχουν κάνει. Ας σας τα πω μετά, γελάσουμε από τα δίνησέ του. Τελειώνει ο Πούσιτς, ένα άλλο θέμα. Πλησιάζει ο Σμαϊλόβιτς. Και αύριο Σάββατο, λέει, μαζί με τη Live το σούπερ περιοδικό για το Μουντιάλ. Και ξανάρχεται. Πού σε Λαδόπουλε. Με 6,7 εκατομμύρια παίρνει και το μπάσκετ. Για τον Αλαφούζο, λέει, και την πλατφόρμα του Sky. Έτσι θέλει ο Νίκολης στο νέο χαφ της ΑΕΚ. Ο μυθικός Μέση γράφει ιστορία στα 39 του.
1: Και πάμε με το φως στο σπορ να κλείσουμε τη βόλτα μας από το σελίδα των αθλητικών εφημερίδων. Το φως στο σπορ δεν ακολουθεί τη γραμμή και δεν έχει την παραμικρή αναφορά στα 16 χρόνια του Μαρινάκη. Κεντρικό θέμα, εύκολη απόφαση. Ήρθε ο Πάμπλο Μαφέο και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του, τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας και οι πρώτες δηλώσεις του. Αγκαλιάζει Στάνιτς και Σμαϊλόβιτς, σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις Ολυμπιακός με Λουντογκόρετς και Σάντεφιορντ. Τι διάφορες υπάρχουν με τις δύο ομάδες, αισιοδοξία για τον πρώτο σκορ του Europa League και το θηρίο από την Σουηδία. Τιμές στις Γοργόνες, ο Δήμος του Πειραιά διεξιώθηκε στο Δημοτικό Θέατρο την γυναικεία ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του τέταρτου Champions League της ιστορίας της, παρόν και ο πρόεδρος ΠΑΕ. Ο Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, που στην ομιλία του αναφέρθηκε και στο υποανέγερση κολυμβητήριο στο ΣΕΦ. Πάλι καλά να λέει, η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με το Κονγκό στην κάκη στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ. Αρχίζει η δεύτερη αγωνιστική, έχει το πρόγραμμα πιο αναλυτικά. Στην Πρίζα, η δύσκολη κλήρωση στο Europa League που φέρνει αντίπαλο του ΠΑΟΚ, μία εκ των Δυναμό Κιέβου, η Κλουζ υποχρεώνει τη Θεσσαλονίκη να επισπεύσουν τις διαδικασίες και για τη συντελέχωση του προπονητικού επιτελείου και για τη μεταγραφική ενίσχυση του ρόστερ. Εγώ πάντως θα πω ότι η Δυναμό Κιέβου, που να τρομάζει σαν όνομα, αλλά αγωνιστικά είναι μαύρα χάλια, έτσι. Τα τελευταία χρόνια πάει 20-25-30 βαθμούς. Δεν έχει καμία σχέση με την παλιά Δυναμό Κιέβου. Β' Εθνική πατάνε γκάζι, είναι και οι Βόλοι και η Καλυθέα προχωρούν στην ισχυροποίηση του ρόστερ τους. Πληθαίνουν τα χαμόγελα, όλο ένα και περισσότερο αυξάνεται η αισιοδοξία στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Μπράντοβιτς στους πράσινους. Οι άλλοι ψάχνονται, εκείνο συνεχίζει. Ο Ολυμπιακός διατηρεί σταθερό το βασικό κορμό υπό την καθοδήγηση του Μπαρτζόκα και ξεκινά τη νέα σεζόν αρκετά μέτρα πιο μπροστά από τους ανταγωνιστές του που αλλάζουν εκβάθρων.
0: Λοιπόν, αυτά με τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε. Ναυτεμπορική. Αχτίδα φωτός για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Αισιοδοξία για τον Ιούνιο. Κατάργηση επιδότηση πετρελαίου. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: One Voice Business and Politics. Υπερχρεωμένο το Ελευθέριος Βενιζέλος. Χρωστάει 920 εκατομμύρια με 6,5% επιτόκιο. Σε ποιες επενδύσεις έχουν πάει όλα αυτά τα λεφτά, αναρωτιέται η εφημερίδα.
0: Φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Καλώς ήρθατε. Πόσο κάνει. Το πόσο κάνεις με γκρίκλεις. Το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πόσο κάνει. Βάζεις και βρεις τα φθηνότερα προϊόντα.
1: Ναι, συγκρίνει, αλλά το θέμα είναι γιατί κάνει τόσο. Όχι πόσο κάνει.
0: Καλά,
1: τα βρεις αυτά, μα πεις. Δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Λοιπόν, τουρκική εισβολή σε Ρόστρογγύλη. Υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Εθνικό κήρυξ. Διορίζονται ανεξάρτητοι ερευνητές για το κράτος μαφία. Είναι το ένα θέμα. Το ISN γιορτάζει τα 30 χρόνια του σε μια εβδομάδα εκδηλώσεων. Επίσης, πολύ μεγάλο θέμα. Δύο μεγάλα έχει.
1: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Το κεφάλαιο 13 της αποκάλυψης τα λέει όλα.
0: Οπα.
1: Ναι, αυτό είναι αντριαστικά πρωτοσέλιδα. Δεν δέχομαι, λέει, ψηφιακή ταυτότητα. Το βρετανικό κίνημα του Gather Declaration και η έξοδος.
0: Declaration, λοιπόν.
1: Declaration. Ναι.
0: Μου θυμίζει κάτι άλλο τραύματα που μας κλείσανε. Ελεύθερος τύπος. Μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΗ είναι το βασικό.

0: οικονομικό θέμα και επίσης μεγάλο σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σε σούπερ μάρκετ.
1: Εστία, κεντρικό θέμα. Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καρμαλή σε τελετή αποφυτίζω. Δηλαδή είναι ένα μήνυμα με νόημα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, okay.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία, συνταγματική αναθεώρηση, η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16.
1: Η καθημερινή σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα και σταράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Και επίσης από κάτω νέα στοιχεία για το γυμνάσιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Ο λόγος Πόσο Κάνει και εδώ σύγκριση τιμών προϊόντων σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο.
1: Ριζοσπάστης. Να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του ορμού, τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση.
0: Τα νέα δύο μεγάλα θέματα. Πρώτο, Πόσο Κάνει, μεγάλες διαφορές στα ράφια. Και το δεύτερο, απίστευτο και όμως αληθινό, είναι αποκάλυψη αυτό. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Τι είναι αυτό? Σε κτίριο που λέει στην Αγία Παρασκευή, εδώ σε εμάς.
1: Πάμε να το επισκεφτούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εσπρέσο. Σκηνές πανικού με κλιματιστικό βόμβα στο ανοιχτό κανάλι. Η μήνα του Open σώθηκε από θαύμα. Το μπαμ, η ανάφλεξη και η μεταφορά της τραυματισμένης Καραμήτρου στο νοσοκομείο.
0: Τι λέει ρε φίλε, έκανε μπαμ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κόντρα. Πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα.
1: Και πάμε στην εφημερίδα Star. Πήγε στη Μύκονο και γύρισε στο φέρετρο. Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την 37χρονη λίγο πριν από τον γάμο. Πόσο χάρος διάλεξε μόνο την ύφη από τους 5 επιβάτες. Το ξένια στο πάρτι στο κοσμικό νησί που κατέληξε τραγούδι. Μιλάμε για μια 37χρονη Ιταλίδα η οποία ήρθε για να κάνει το μπαρτσελόρ της νομίζω.
0: Ναι.
1: Και σε τροχείο έχασε τη ζωή της.
0: Το μανιφέστο, δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδέλτιά μας. Κώστας Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγει τα χαρτιά του. Τον έχει συνέντευξη και φωτογραφία μεγάλη.
1: Έλληνας αγρότης, 7 εξαιρέσεις για τους αγρότες, διευρύνει τη λίστα για τα εξωγεωργικά επαγγέλματα.
0: Κυβωτός της Ορθοδοξίας, η φιλανθρωπία των αρχιερέων, αυξήσει τους μισθούς των επισκόπων και αντιδράσεις, η αληθινή θυσιαστική διακονία των Μητροπολιτών.
1: Και κλείνουμε με το ποντίκι. Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία. Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ πρόορες εκλογές, κάνοντας προεκλογική εκστρατεία.
0: Αυτά λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. 7 παρατέταρτο. Λοιπόν, έχουμε ένα τεταρτάκι. Το ξέρω, εγώ δεν προλαβαίνουμε για μηνύματα. Τώρα εδώ βλέπω έχει 110 μηνύματα ή όχι. Το θέμα είναι το εξής. Αυτό που θέλω να πω με το χρήσιμο να γελάσουμε. Λοιπόν, είχαμε χθες την κλήρωση λοιπόν των ελληνικών ομάδων. Κληρώνει ο Παναθηναϊκός. Πες την με την Πάξη. Ξέρετε, μου αρέσει να βλέπω τις ειδήσεις. Μπαίνω και στα site που είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Ξέρω εγώ, πράσινος λαός, πράσινο έτσι, πράσινο αλλιώς. Και στο Ολυμπιακού έτσι site και ιστορίες. Λέει, έχει την είδηση ένα site εκεί του Παναθηναϊκού ότι ο Παναθηναϊκός είναι την Πάξη και ούτω καθεξής. Και διάβαζα τα σχόλια κατά τι γράφει ένας. Πάλι ο Θεοδωρίδης έβαλε το χέρι του. Μην ναι, τη βλέπετε.
1: Άκου να σου πω γιατί.
0: Την Πάξη λέει έτσι, είναι ομάδα.
1: Άκου γιατί όταν είδαμε το υπογκρουπ, όλοι συμφωνήσαν αυτοί που ασχολούνται, γιατί εγώ σε περισσότερες ομάδες δεν κάνω ήξερα, ότι η χειρότερη ομάδα από αυτές είναι η Πάξη. Και βάζαμε στοίχημα, όλοι θα παίζουμε με την Πάξη. Και παίζαμε με την Πάξη.
0: Ναι.
1: Όπως πάντα σε κάθε κλήρωση του Παναθηναϊκού, διαλέγουμε μια ομάδα και λέμε: ποια δεν θες, ρε παιδί μου, αυτή θα παίζει τον Παναθηναϊκό. Εσύ σου θα τρομάξεις, αλλά ρε παιδί μου, πραγματικά όποια δεν θες, αυτή σου
0: έρχεται. Ρε φίλε, και είχε μια. Τώρα ένας φίλαθρος του Παναθηναϊκού έλεγε πως πέρυσι εκεί, πρόπερσι εκεί.
1: Είναι όλες κλήρωσες, δεν υπάρχει δηλαδή.
0: Μας έχει λέει η UEFA, ο Θεοδωρίδης βάλει στο μάτι.
1: Αξίδωση είναι αυτό, ρε παιδί μου, αλλά ο κόσμος.
0: Από κάτω δεν του γράφει κανένα, ρε φίλε. Εντάξει, σε έχει βάλει στα μάτια.
1: Πολύ μωρέ,
0: αλλά προκριθήκατε.
1: Εντάξει, γράφανε πολύ, ρε παιδί μου.
0: Συγγνώμη, δεν μπήκε σε ομίλους.
1: Εντάξει, ναι, okay, αλλά στην αρχή λες, δεν θέλω τη Rangers σου πέφτει Rangers. Μετά πα στην επόμενη κλώση, όποιον άνεξε εξω από Σαχτάρ. Η Σαχτάρ. Μετά αυτοί που μείνανε, λέει, μην πέσουμε με τσάπε. Πού είναι καλή ομάδα,
0: μην... Εντάξει, διαβάζει ο Θοδωρίδη σε όλου αυτού του ρεύματο.
1: Και όμω. Είναι μια φάση που ό,τι θέλει ο Παναθηναϊκός γίνεται ακριβώ ανάποδο. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το έχει αποφασίσει από το 2006 που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία.
0: Τη Ουγγαρία, να πούμε.
1: Ναι, της Ουγγαρίας. Δεν έχει ούτε ένα ξένο στο ρόλο. Είναι αποκλειστικά, είναι πολιτική τη. Αποκλειστικά Ουγγροί παίχτες. Δεν έχει ούτε Αργεντινούς, ούτε Βραζιλιάνους, ούτε Νατουραλίστες. Τίποτα.
0: Είναι.
1: Ξέρα Ουγγροί παίχτες. Και καταφέρει και είναι σταθερά δευτερότερη δύναμη στην Ουγγαρία τα τελευταία χρόνια. Μια καλή ομάδα, σαν μικρό χωριό, μια μισή ώρα μακριά από την Βουδαπέστη, 20.000 κατοικοί, μια νέα μάκρη δηλαδή, να σας το καταλάβεις, και πιο μικρή ακόμα. Αλλά έχει καταφέρει με αυτή την πολιτική, μόνο Ουγγροί παίχτες, τους δίνει φτηνά συμβόλαια, αλλά τους λέει: έχω την ευκαιρία, σας δίνω την ευκαιρία να φανείτε.
0: Άρα είναι το επίπεδο του Ουγγρικού πρωταθλήματος, δεν είναι και πολύ ψηλό. Άμα...
1: Δεν είναι η Ουγγαρία, η παλιά Ουγγαρία.
0: Αλλά καλά.
1: Έχει την Γκιόρ που είναι καλή ομάδα, έχει τη Φερετσβάρος που προχωράει και πάει. Και η τρίτη δύναμη τα τελευταία χρόνια είναι η Πάξη. Η οποία κάνει, σου λέει, τους παίχτες που δεν παίρνουν οι άλλοι γιατί γεμίζουν με ξένους, τους παίρνω εγώ και τους δίνω την ευκαιρία με χαμηλά συμβόλαια να δείξουν. Και πράγματι τους πουλάει, κάνει, δείχνει και καταφέρει με το τίποτα, χωρίς να ξοδεύεται και να χρωστάει, να έχει φτιάξει μια πολύ καλή και ανταγωνιστική ομάδα.
0: 23 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι, ρεβάνς εδώ στο ΆΚΑ, θα έχει το πλεονέκτημα πάντα όταν. Αν πεις τώρα έτσι όπως έχουν γίνει με το γκολ που δεν ισχύει το εκτός έδρας, αλλά όπως και να είναι, αν πεις στο γήπεδο σου και ξέρεις και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, είναι ένα πλεονέκτημα.
1: Για τον ΠΑΟΚ, ναι, όταν ακούς ότι σου πέφτει, ρε παιδί μου.
0: Όχι, για τον Παναθηναϊκό είναι αυτά.
1: Όχι, σου λέω για τον ΠΑΟΚ, όταν ακούσει τώρα, μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι σου πέφτει η πιθανότητα η Δυναμό Κιέβου. Δυνάμω, ναι, οκ. Okay. Λες γκάντε μυαλά, αν το δεις λίγο έτσι.
0: Κάτσε,
1: πιο ψύχρεμα.
0: Ή την κλούζ.
1: Ναι, είναι η πιθανότητα να σου πέσει αυτή, λες. Είναι όμως μια ομάδα που δεν έχει την έγκλη του παρελθόντος. Και αυτή ταλαιπωρημένη με οικονομικά προβλήματα, δεν έχει αποτελειώσει και ο πόλεμος, δεν έχει τους μεγιστάνες που ψάχναν λεφτά και παίρνανε τους παιχταράδες.
0: Εγώ σου λέω τώρα και οι Ρουμάνοι της Κλούς δεν είναι. Τώρα αυτές οι δύο ομάδες θα γίνει μάχη εκεί. Νομίζω, ξέρω.
1: Εντάξει, κοίταξε, το Europa League έχει μια δυσκολία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι η conference.
0: Δεύτερο
1: σχόλιο. Εγώ στην αρχή έβλεπα τους πιθανούς υποψήφιους του Παναθηναϊκού, αν εξαιρέσεις τη Λεσκή Σόφια, που και αυτή έχει από δίπλα, δεν είναι παλιά, έχει ναι. Μια καινούρια σαν νέο Πανιόνιο που λέμε κτλ. Τις υπόλοιπες που δεν παίζω στοίχημα δεν ξέρω από ποια χώρα είναι. Άγωνη γραμμή. Σκηνούσα, Δονούσα, Ηρακλή, ας πούμε.
0: Εκεί στο Σκηνούσα, χειρό. Ρε φίλε.
1: Ναι. Δεν ξέρεις από πού είναι.
0: Θα πας δηλαδή εκεί στην Πάξ, πώς λέγεται την πόλη.
1: Πάξ.
0: Να δούμε και πώς είναι εκεί. Τι έλεγα. Ναι, και ο ΠΑΟΚ, δεύτερος προκριματικός αγώνας, 23 Ιουλίου ο πρώτος. Ρεβάν στην Τούμπα. Στις 30 Ιουλίου. Σε άλλες ειδήσεις τα γρήγορα, ενώ έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, βλέπω εδώ ο Άγγελος ο Μίχος, να του πω μια καλημέρα, και ο Αντώνης ο Καμπανός, όλα τα παιδιά. Σε άλλες ειδήσεις έχουμε τον Μαφαίο, θα περάσει ιατρικές εξετάσεις αυτός ο δεξιός μπακ, θα υπογράψει για τον Ολυμπιακό. Για τους άλλους δεν λέμε, κάτσα περιμένω να έρθουν.
1: Ο Μαθάκος περιμένει τον Καμάρα, λέει, έχει ουσιαστικά κλείσει υπόθεση. Σήμερα, αύριο πρέπει να έρθει.
0: Έτσι ακριβώς. Χτες έγραψε ειδήσεις ότι μπορεί να έρθει σήμερα. Να δούμε. Ντρόγκενελ για τον Παναθηναϊκό, Ολλανδός ο στόπερ. Και στην Ούτζ, εκεί από την Πολωνική, από τη Βίτσεβ, εκεί στο Ούτζ, εκεί πωλήθηκε ο Σφιντέρσκι. Αντί ενός εκατομμυρίου.
1: Περιμένουμε κάτι να δούμε... ψηλά, δηλαδή μπορεί να πάει στον 1,3.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί τα λέγαμε και εδώ για την Βάηση, Σοκό, Πάντοβιτς, Βιλένα και Μπακασέτας. Περιμένουμε
1: μετά από τα Μπακασέτας.
0: Έκανα πλάκα σε έναν εκεί που είμαστε. Είχα ένα Παναθηναϊκό άρρωστο. Και μάλιστα συγγενής και ενός συγχωρέθηκε ο άνθρωπος παράγοντα του hardball, του Ντούφα. Λοιπόν, είχα τον Ντούφα, άρρωστος Παναθηναϊκός με διαρκεία στο μπάσκετ και τα λοιπά, και μου λέει: κοίτα και ένα Μπακασέτας. Του λέω: κοίταξε, επειδή είναι φίλος μου Μουρίνιο, του λέω, και έχουμε μια επικοινωνία, του λέω. Πήρα τηλέφωνο το Ζωζέ και μου λέει: ένας Μπακασέτας που με πήρε τηλέφωνο και θέλει να έρθει στη Ρεάλ είναι καλός παίκτης. Του λέω: μπορεί να πάει στη Ρεάλ.
1: Και τσίμισε όλο. Τσίμισε. Τι τραβάμε. Πρέπει να τραβάμε. Ό,τι θες μπορεί να πιστέψει ο Πάνος. Άμα του πεις, μπα το πιστέψει.
0: Ναι, τα έλεγα και σοβαρά εδώ.
1: Ναι. Ισχύει αυτό το θέμα.
0: Καλαμάτα. Το έβαλα πριν από λίγο, την είδα την είδηση. Ισπανός κεντρικός, Ζαν Πασκάλ Διεντού Διατά. τι είναι αυτό, το όνομά του έτσι όλο. Τι άλλο, πλατφόρμα που είδαμε για στο μπάσκετ, ο Γιάννης Αλαφούζος του Sky έδωσε 13,2 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος, την Basket League που λέμε.
1: Εκκρεμεί βέβαια η έγκριση από τον Εσάκη, αλλά είναι πολύ καλύτερη προσφορά οικονομικά, ναι. Οπότε λογικά θα την πάρουν οι ομάδες.
0: Σπανούλης τα είδαμε χθες, υπέγραψε χαμός. Μ' άρεσε στο βίντεο που είδα στο TikTok ότι ο Κινέζος μόλις έκανε τοποθέτησή του, κατέβηκε κάτω, κάθισε στην πρώτη σειρά, το δες, για να ακούει τον coach. Δεν κάθισε μαζί του. Έχουν μια διαφορετική φιλοσοφία αυτή.
1: Εντάξει, Αμερικάνος είναι ο άλλος. Δηλαδή,
0: ναι, όχι, γενικά.
1: Δεν μέσα στην καταγωγή, αλλά στην Αμερική.
0: Έχουν μια διαφορετική φιλοσοφία. Όπως και οι Ιάπωνες, όπως τους είδατε, τελείωσε το παιχνίδι της Εθνικής Ιαπωνίας.
1: Το κλασικό που κάνουν.
0: Το κλασικό, και πήγανε και μαζέψανε. Δεν έχεις μιλήσει. Πες μια καλή μέρα τώρα που δεν θυμίζεις.
1: Έχουμε τον δικηγόρο του κ. Λουκάκη.
0: Είναι εδώ ο δικηγόρος μου.
1: Κάτω κύριε.
2: Χαρά, εσείς πώς είστε.
1: Εντάξει, σε καλή κατάσταση.
2: Αρκετά καλή κατάσταση.
1: Μπράβο, σε βλέπω.
0: Λοιπόν.
1: Να είστε εδώ, φουριός ο αγόρι μας.
0: Βεζένκοφ επιλέχθηκε από την Ένωση Παικτών της Ευρωλίγκας ως ο πολυτιμότερος παίκτης και καλύτερος αμυντικός ψηφίστηκε ο Ταβάρες. Καλύτερος εκτελεστής ο Κεζόνια. Μια και λέμε για μπάσκετ, μια αγωνιστική και κλεισμένο των θρηνών Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην κοκορομαχία του Τζόουνς με τον Ναν. 100.000 ευρώ η ΔΕΑΒ στο Τζόουνς, 50.000 στον Ναν. Έχουμε βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός που παίζαμε τότε και εμείς μπάλα, αλλά και μετά που έγινα δημοσιογράφος, δίναμε μεγάλη βάση στα βαλκανικά πρωταθλήματα. Θυμάσαι, Χρήστο? Να γράψουμε και σε εφημερίδες.
1: Άμα και γέμισε το Καρασκάκι,
0: ναι. Ναι. Έκανα και.
1: Με 30.000 κόσμο μέσα.
0: Έκανα και τότε και μικρά σπόρ, να πούμε κτλ. Τεντόγλου, Στεφανίδη, Τζέκο, ηγούντε τη ελληνική αποστολή στο Βόλο. Θα γίνει το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου τώρα το Σαββατοκύριακο. Έφυγε ο Ρέι Κρουά. 58 χρονών νέος προπονητής της Μπρέστ, είχε κάνει σημαντική καριέρα ως παίκτης της Μαρσέγ, αν θυμάστε, στην δεκαετία του 90. Και τι να πω, κάτι είδα και ένα μήνυμα τώρα που κοίταγα στην κονσόλα που ήταν ανοιχτή για το Κουρμπής. Έγινε κάτι με τον Κουρμπής. Ένας
1: είχαν βάλει quiz με τα παιδιά της βραδινής εκπομπής. Ποιοι ξένοι παίκτες ερχόντουσαν σαν ομογενείς τα πρώτα χρόνια
0: του Ολυμπιακού. Α, τότε πρώτα στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Κουρμπής εδώ... έχει πεθάνει από το 2000,
1: εδώ
0: από τον Ιανουάριο.
1: Οι οποίοι καμία, δεν ήταν ξέρεις, μόνο ρότσα που λέγαμε, ήταν καραβιές ολόκληρες φέρνανε.
0: Εγώ τότε...
1: Ο Ολυμπιακός είχε φέρει Άρτσι Μπαρπολέτη Νικολάου. Κάνεις από αυτούς δεν είχε την παραμυθία.
0: Ο Ιβ Τριαντάφυλλος.
1: Ο Τριαντάφυλλος, ο Περσίδης, κάθε Περσίδης είχε.
0: Ναι, ο Περσίδης άσχησε.
1: Ο Κουρμπής που δεν είχε καμία σχέση.
0: Ο Κουρμπής τον θυμάμαι εγώ γιατί. Ο οποίος ξεκίνησε εκεί από τη Μασαλία, μάλιστα όταν είχα πάει για το handball με την εθνική ομάδα με τη Μασαλία, ήταν και είχε παρακολουθήσει και μίλησε εκεί με κάτι δημοσιογράφους. Δηλαδή είχε ξεκινήσει από τη Μαρσέγ, τότε μετά πήγε Αζαξιό και μετά ήρθε Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος. Πήγε κάποια στιγμή, θυμάσαι, μετά τον Ολυμπιακό πήγε στη Μονακό. Ήταν καλός παίκτης, δεν ήταν. Και σαν προπονητής μετά έκανε μια καριέρα. Αλλά αυτό που μου μένει τώρα από τον Κουρμπής, γιατί όταν είχα πάει, δεν μίλησα εγώ μαζί του. Εγώ είχα μιλήσει με τον Μπερέν. Του είχα κάνει μια συνέντευξη τότε. Με τον Κουρμπής μιλήσανε οι Γάλλοι. Μιλούσανε, μου έκανε εντύπωση πως όταν του κάνανε τη συνέντευξη οι Γάλλοι, ήταν ήδη. Έκανε τη δουλειά τη δικιά μας, δηλαδή δημοσιογράφος. Είχε μια καθημερινή εκπομπή, το Κουρμπής Coaches. Όχι, το Coach Κουρμπής. Έτσι λεγόταν. Mm-hmm. Μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Και ήταν σχολιαστής. Δηλαδή έβγαζε μεροκάματο.
1: Ναι, ήταν, το έχουν κάνει πατέντα έξω. Κανονικά. Που βγάζουν, κάνουν δεύτερη καριέρα.
0: Το θυμάμαι πως ήταν αυτό. Και κάποια στιγμή διάβασα τον Ιανουάριο, τώρα, αυτόν τον Ιανουάριο, ότι πέθανε. Μου φαίνεται δεν ήταν μεγάλος. Καμιά 70 ήταν όταν πέθανε κι αυτός. Ναι. Αλλά βέβαια τώρα ο άλλος, ο Γάλλος, 58 ήταν ο Ρουά.
1: Και δεν ξέρουμε ακόμα για ποιους λόγους. Ήταν μάλλον ευνηδιαστικό.
0: Ποιος, για το Ρουά?
1: Ναι.
0: Να, ο Κουρμπής. Αυτός
1: ο Κουρμπής, ναι, πέθανε σε ηλικία 73 ετών.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, όχι πολύ μεγάλος.
0: Δεν ήταν μεγάλος. Τον θυμάμαι γιατί είχαμε πάει τότε και είχαν έρθει και ο Παπέν και ο Περέν. Είχαν έρθει αρκετοί παίκτες από την, εκείνη τη φουρνιά της Εθνικής Γαλλίας, ας πούμε, να δουν.
1: Είχε
0: να...
1: πει σε μια συνέντευξή του: εγώ καμία σχέση λέει, με Ελλάδα. Όταν λέει, μου λένε Έλληνες, τι Έλληνας λέει. Είχε πάει ένας παππούς μου μια φορά και περάσει, λέει, απ' έξω.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Τότε του κάναν όλου καραβιές, τον Πιστάκη.
0: Γιατί το διάβασα τώρα σε ένα μήνυμα και λέω: τι έγινε με τον Γκουρμπής. Πραγματικά.
1: Όχι, είναι γιατί γινόταν, βάζουν quiz, παιδί μου, το βράδυ, ποιο ήταν ο πρώτο. Με αυστριακό διαβατήριο που έχει στον Ολυμπιακό, κάτι τέτοια. Από τη Σουηδία, τη Σκανδιναβία, την... και κάνουν διάφορο χαβαλέ.
0: Καλά, ερχόντουσαν τότε.
1: Και... ναι, τότε ήταν.
0: Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, είναι πολλά τώρα τα μηνύματα. Έκανα σε ένα λεπτό, πρέπει να κλείσουμε να βάλουμε το τραγούδι.
1: Ναι, ρωτάει
0: αύριο
1: φίλος...
0: στην εκπομπή, να το πούμε, που θα είναι 6 με 8, θα στείλετε τα μηνύματα. Καλά, θα τα ακούσετε και από την αρχή. Θα ξεκινήσουμε αύριο, θα γίνει κανονική εκπομπή. Θα σας πω και την ιστορία. Έχω βρει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία για αύριο. Θα γίνει κανονικά.
1: Μπαβάκι μου. Επειδή αγχώνεται να συγκρίνει εδώ, δηλαδή θα γίνει η παρουσίαση του.
0: Ποιανού.
1: Του δικού μας καινούριου Δάνου. Θα γίνει, παιδιά, 4 ώρα την Κυριακή. Παραμονή πριν φύγει η ομάδα για την Ολλανδία. 4 ώρα στο Καλαφάτη θα παρουσιαστεί ο Νίστρουπ. Οπότε εκεί θα πάρουμε μια πρώτη γεύση για τις σκέψεις του.
0: Την Παρασκευή, είπε.
1: Την Κυριακή.
0: Γιατί είναι Σάββατο, σαν και Σάββατο πρέπει να. Εκείνη την ώρα 4 ώρα θα κουνεί στο παϊδάκι.
1: Κυριακή. Χαλάρε το πρόγραμμα. Είχα κάνει μια ωραία παϊδακερή για να πάμε στο κόκκαλ. Αλλά
0: σου έγραψε πάντω ένα καλό η Καλευρά. Εκεί που. Κάτι μου είχε γράψει σε μια φωτογραφία από την.
1: Σε τρολάρω, ψευδέστατα.
0: Ναι, τρολάρε, κάτι έλεγε για τα ζωντανά και αυτά. Και γράφει κάτι από κάτω από το σχόλιο σε ένα ακροατή. Λέει: Καλευρά, καλύτερα να μην ακούτε εκπομπή, γιατί άμα πείτε. Καλέσετε τον κοντό σε αυτό το μέρος, θα φύγουν τα ζώα, λέει, από εκεί θα αποβιτούν.
1: Έτσι, καλά. Φήμες. Τα λένε όσοι ζηλεύουν τα νιάτα και το μορφάνε.
0: Λοιπόν, αύριο ο κουμπάρος με έχει ρεπό, Σαββατοκύριακο δεν θα μας ακούστε. Και από Δευτέρα πάλι. Βα, Δευτέρα θα σε μόνος σου, γιατί περιγράφω εγώ νωρίς το παιχνίδι.
1: Θα το σκεφτώ.
0: Εντάξει. Άντε.

αγαπώ ένα θυγμένο εγωισμό να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: για πάντα. Αθερία.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπογράφτηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμετ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά, με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία είχε εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2024-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο Nego Box, που καταρτίστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη, όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
1: Ο καιρός.
2: Αρχικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Ίσως τα θέλω μου να είναι μεγαλύτερα από μένα.

0: Λοιπόν, Ρελάκη, κοίταξε, αυτό δεν είναι ένα πράγμα σκούρο, αλλά αυτό το λίγο χρώμα που φαίνεται διαφορετικό είναι αυτό που δίνει την αίσθηση του πίνακα. Το σημείο, ενώ είναι σκούρο, εκεί θα πέσει και ένα το πρασινάκι, μετά θα πέσει και ένα το κοκκινάκι. Εντάξει, για πάμε να δούμε τι θα κάνεις. Τέλεια.
1: Καλό.
0: Τι αξίζει με τη σούπα, λίγο χρώμα αξίζει.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθετε χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες μετά τη λήξη των εργασιών της G7. Είχε προηγηθεί η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέντι Βάνς, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπάγερ Γκαλιμπάφ, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που αποκονίζουν τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επανλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Τόσοι κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνισε περισσότερους από 6.000 πελάτες τελικούς χρήστες. Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με drones.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ανατολική Σταρεά Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Από 21 ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα από ζωοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2621-061-747.
2: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτρες και ακροατές της ΕΡΠΡΙΓΟΥ, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM. Επίσης, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και μέσα από το airnews.gr διαδικτυακά, στην κατηγορία Περιφέρεια. Εκεί μπορείτε να βρείτε και τα 19 περιφερειακά προγράμματα της ΕΡΤ, καθώς και το ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Φυσικά, μπορείτε να παρακολουθείτε από την ιστοσελίδα μας και τα τηλεοπτικά προγράμματα της ΕΡΤ και τα υπόλοιπα ραδιοφωνικά εξ Αθηνών. Λοιπόν, είμαστε εδώ συντονισμένες και συντονισμένοι όλοι μας και εμείς εδώ στο στούντιο. Ακούμε τη φωνή μας από τα ακουστικά με το Σταμάτη Καραγκούνη που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα που βρίσκεται σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Γεωργία Γεωργοπούλου είναι στη διοικητική υποστήριξη. Σήμερα 5η 18 του μηνός, 18 Ιουνίου, με ανατολή ηλίου 6:02 πρώτα λεπτά και δύση 9:10. Μία από τις μεγαλύτερες ημέρες του χρόνου. Στις 21 θα έχουμε τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα του χρόνου. Και να πάμε στο αγαπημένο μας εορτολόγιο, όπως το βλέπουμε μπροστά μας. Μην ξεχάσουμε κανένα φίλο, καμιά φίλη που γιορτάζει. Οσίου Εράσμου σήμερα, Αγίου Λεοντίου Μάρτυρος Εξεγίνης και Αγίας Αλίνας. Τα ονόματα που γιορτάζουν, δύσκολα, σπάνια τα βλέπω. Έρασμος, Λεόντιος, Λεοντία, Λεοντίνα, Λεοντίτσα, Αλίνα και Αλένα. Μην μπερδευτείτε, όχι η Ελένη, η Έλενα, Αλίνα και Αλένα η γιορτή η σημερινή. Λοιπόν, να δούμε, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας πριν περάσουμε σε μια γρήγορη ανάγνωση των πρωτοσέλιδων τοπικού τύπου και να δούμε τη συνδουλειά των αγαπημένων συναδέλφων εκεί που φιλοξενούν στις τοπικές καθημερινές εφημερίδες τα θέματα τους. Να δείξουμε και μια ματιά στον καιρό. Γιατί άκουγα χθες στον κάμπο της Ηλίας ότι θα χαλάσει ο καιρός. Χθες χάλασε. Χθες είχαμε ένα μπουρίνι που πέρασε και πρέπει να πέρασει και από τα ημιωρινά. Μιλάω από προσωπική εμπειρία, δεν έχω ενημέρωση περαιτέρω, να νομίζετε τι έγινε, αλλά πέρασε ένα μπουρίνι έντονο και με σχετικής διάρκειας στον κάμπο της Ηλίας. Είχαμε βροχοπτώσεις εκεί, από γευματάκι, κάτι στις 6 με 7, ανάλογα και που βρίσκεστε, μπορεί να πέρασε από όλες περιοχές διαφορετική ώρα. Είχαμε βροντές, είχαμε κεραυνούς, όλο το πακέτο το χειμωνιάτικο με υψηλές θερμοκρασίες φυσικά, αλλά είχαμε αυτό το πακέτο. Φαντάζομαι θα έβρεξε και παραλιακά και στα ημιωρινά σε διάφορες περιοχές του νομού Ηλίας. Χάλασε λίγο καιρός. Τι λέει όμως η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καιρό που θα έχουμε σήμερα? Συγκεκριμένα για νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο η πρόγνωση είναι η εξής. Αρχικά ο καιρός γενικά έθριος. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην Πελοπόννησο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 17 έως 31 και στα υπηρετικά 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Υπάρχει και πρόγνωση για τις υπόλοιπες ημέρες. Θα τα πούμε και αύριο στην εκπομπή μας. Θα είμαστε πάλι μαζί. Να δω για αύριο, πριν βγούμε στον αέρα, μία γρήγορη ματιά. Δεν υπάρχει εξειδικευμένη πρόγνωση για την Δυτική Πελοπόννησο, για εμάς δηλαδή για αύριο. Υπάρχει γενική πρόγνωση που αναφέρει, έτσι να το πούμε γι' αυτό, δεν είναι κακό, ότι ο καιρός για αύριο Παρασκευή προβλέπεται να είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις αναπτυχθούν στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα βόρεια με μεμονωμένες καταιγίδες. Δεν μας πιάνει εμάς, αλλά στα δυτικά οι άνεμοι, σε εμάς δηλαδή, θα είναι με τα 3 με 4 μποφόρ, ενώ για τους φίλους μας ακούν, όπως είπα και τα νωρίτερα, στο διαδίκτυο και βρίσκονται μακριά από εμάς, αλλά είναι συντοπίτες μας και ακούν την ΕΡΠΡΙΓΟΥ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία για αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα ανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μία γρήγορη ματιά απλά ρίξαμε στην πρόγνωση τη γενική που έχει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τώρα για Σάββατο, για Κυριακή, για Δευτέρα τα έχουμε και αυτά μπροστά μας, αλλά
Είπαμε, αφού θα τα πούμε και αύριο, ας τα αφήσουμε έτσι να σας έχουμε και σε αγωνία. Όχι, εντάξει, δεν το λέω, αστειεύτηκα. Δεν υπάρχει θέμα αγωνίας, υπάρχει θέμα μια σύντομη ενημέρωση για το τι καιρό θα έχουμε σήμερα σε εμάς και τι καιρό προβλέπει, γίνεται η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα έχουμε για αύριο συνολικά, ευρύτερα. Θα είναι πιο εξειδικευμένη η πρόγνωση αύριο. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, αφού πάρουμε μία ανάσα, σταμάτη καραγκούνι, λίγο το σήμα της εκπομπής.

Έγινε μια δημοσκόπηση, φίλες και φίλοι, πριν μερικές εβδομάδες, λίγες εβδομάδες, την οποία την είχε απασχολήσει έτσι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικά, που έδειχνε, αυτή είναι η αλήθεια, το Πασόκ να προηγείται της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηλίας. Ήταν ο μοναδικός νομός που έδειχνε μια μικρή ανατροπή. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχει, σχολιάστηκε αυτό, υπήρξαν δηλώσεις εκεί στελεχών, το ένα το άλλο. Είχαμε κάθοδο υπουργών στο νομό Ηλίας, δεν ξέρω κατά πόσο σχετίζεται η κάθοδος με την δημοσκόπηση, φαντάζομαι πως όχι, ήρθαν να μας πουν πράγματα καινούργια, γιατί είχαμε χθες, όπως είπα, επισκέψη στο νομό Ηλίας από υπουργούς και υφυπουργούς. Η κυριότερη επίσκεψη ήταν αυτή του κυρίου Χρυσοχοίδη. Ανοίγω εδώ και τις ιστοσελίδες να δούμε τι γίνεται. Διαβάζω στο Ήλιδα Κάμπος των καλών μου φίλων του Δημήτρη Τουζιάκα και του Κώστα Τουγιάλπα το εξής. Τα κορυφαία της στελέχη στέλνει στην περιφέρεια κυβέρνηση με στόχο να συγκρατήσει διαρροές προς τα δεξιά, ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, και να ψαρέψει εντός εισαγωγικών ψηφοφόρους που στράφηκαν στο Πασόκ, αλλά επιγοητεύονται όσο πλησιάζουν οι κάλπες. Στα κεντρικά γραφεία του κόμματος έγινε προσεκτική επιλογή για το ποιος υπουργός θα πάει πού, ανάλογα με το προφίλ του και το χαρτοφυλάκιό του. Ο υπουργός, διαβάζω εδώ, έχει μεγάλο κείμενο, η πηγή του συγκεκριμένου δημοσιεύματος, από ό,τι μπορώ να διαβάσω, γιατί υπάρχει και πηγή, εδώ είναι το CNN Greece που αναδημοσιεύει το Ήλιδα Κάμπος. Λοιπόν, είδατε, λέει, θεωρούν από εκεί οι συνάδελφοι ότι οι επισκέψεις γίνονται για να, όσο πλησιάζουν οι κάλπες, ανάλογα με το προφίλ, ξεκίνησαν τα υπουργικά κλιμάκια σε παραδοσιακά κάστρα του Πασόκ, λέει, παρακάτω. Γίνονται οι επισκέψεις κυρίως για αρχή. Λοιπόν, είναι μία άποψη στο σχόλιο αυτό που υπάρχει των συναδέρφων που έχουν εντοπίσει το θέμα και το έχουν αναδημοσιεύσει, και των συναδέρφων φυσικά που έγραψαν το θέμα εξ αρχής. Είπαμε και το που το είδαμε εμείς, είπαμε και ποια είναι η πηγή, κύριοι είμαστε, δεν κλέβουμε το ρεπορτάζ άλλων φίλων. Στην Ηλία, λέει, ταξίδεψε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, η οποία έχει δει πολλαπλά συμβάντα παραβατικότητας. Η Ηλία, τα γνωρίζουμε εμείς αυτά που είμαστε ντόπιοι. Ο υπουργός επεσήμανε, θα είμαστε εδώ διαρκώς. Αυτό δηλώνει η σημερινή μου παρουσία και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε. Και τόνισε πως θα υπάρχει μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα. Τα διαβάστε ίσως και χθες στις ιστοσελίδες, στα Facebook, στα social media ευρύτερα, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα. Τέλος πάντων, ήρθε ο κ. Χρυσοχοίδης χθες. Εγώ με καλή διάθεση, καλοπροαίρετη πάντα θέλω να μιλάω. Έχει βαφτίσει την εκπομπή αυτή ο Χρήστος Πλευριάς, ο καλός συνάδελφος και προϊστάμενος στην ΕΡΤ Πύργου. Την έχει βαφτίσει ερτικά, αριστικά. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι όσο λιγότερο ρεαλιστικός γίνεται, γιατί δεν θα βρούμε μπελάδες τώρα στα γεράματα πάλι. Εντάξει, κουραστήκαμε με τις μπελάδες. Σταμάτη. Λοιπόν, θα το αφαιρέσω. Είδες, δεν το αναφέρω και πολύ συχνά τον τίτλο της εκπομπής. Λέω πρωινή ενημερωτική ζώνη. Λέω κάτι άλλο. Τέλος πάντων, είχαμε την επίσκεψη λοιπόν του υπουργού. Πήγε από τη Γαστούνη, πήγε στην Αμαλιάδα γρήγορα από το πυροσβεστικό σταθμό. Πήγε εδώ πέρα στην περιφέρεια, στο πύργο, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Έμαθα ότι στην Αμαλιάδα η επίσκεψή του ήταν διάρκειας 5 λεπτών. Κάπου εκεί με μια μισή ώρα καθυστέρηση, μου είπαν οι συνάδελφοι που παρακολουθούν το ρεπορτάζ. Τον περίμεναν στις 10, πήγε κάτι στις 11.30, δεν είπαν και πολλά. Ήταν με τα στελέχη του μαζί, εκεί με τα στελέχη του νομού Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας. Συζητήσανε λίγο γρήγορα εκεί με τους ανθρώπους της πυροσβεστικής, στα γρήγορα. Ναι, εντάξει, τώρα πόσο πρόλαβε να ενημερωθεί. Στη Γαστούνη ήταν πιο εκτεταμένη η συζήτηση που μίλησε για την παραβατικότητα. Κοιτάξτε να δείτε, είχα μια πληροφορία χθες το πρωί, ότι λίγες ώρες πριν έρθει η πληροφορία, δεν τη διάβασα πουθενά, δεν μεταδόθηκε πουθενά. Μπορεί να μην το έμαθαν και οι συνάδελφοι, αλλά κάνουμε και εμείς το δικό μας ρεπορτάζ ξεχωριστά, δεν χρειάζεται όλοι να λέμε όλα τα ίδια. Έτσι κάνουμε και εμείς το δικό μας ρεπορτάζ. Λογικό δεν είναι? Είχα την πληροφορία λοιπόν από διαφορετικές πηγές ότι λίγες ώρες πριν έρθει ο κ. Χρυσοχοίδης χθες το πρωί, στην περιοχή, ευρύτερη περιοχή της Γαστούνης, χτυπήσανε άσχημα ομάδα Ρωμά. Έτσι ήταν η δική μου πληροφορία, η πληροφόρηση, έναν αστυνομικό. Τον χτύπησαν τον άνθρωπο, είναι καλά στην υγεία του, δηλαδή δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά τις έφαγε, που λέμε. Μηδενική ανοχή στην εγκληματικότητα, κατά τα άλλα. Μετά θα βγουν πάλι. Η Γαστούνη είναι άδεια, φίλες και φίλοι. Η Γαστούνη είναι άδεια. Δεν έχει γκαιτοποιηθεί πλέον. Γιατί υπάρχουν οι αστυνομικές επιχειρήσεις που γίνονται και ορθώς γίνονται για την παραβατικότητα κτλ. Διαβάζουμε μετά
5 ρευματοκλοπές, 2 διπλώματα, 1 τροχέας παραβάσεις συλλήψεις. Για τέτοια δεν διαβάζουμε καλά διακίνηση και τα υπόλοιπα που γίνονται. Έτσι εμφανίζονται τα ναρκωτικά. Τέλος πάντων, διαβάζουμε τέτοιου είδους συλλήψεις και ο κόσμος της Γαστούνης δεν βγαίνει καθόλου, γιατί σταματάνε και τους ντόπιους και σταματάνε για τροχές παραβάσεις και σταματάνε και του λείπει του άλλου το καινούργιο το φαρμακείο από το αμάξι ένας πυροσβεστήρας και πληρώνει το μηνιάτικο ή το μισό μηνιάτικο, ανάλογα πώς αμείβεται, για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Οπότε σου λέει, σιγά με βγω έξω στην αγορά, θα κάτσω σπιτάκι μου. Δεν λέμε ότι ορθώς δεν γίνονται τροχονομικοί έλεγχοι, δεν λέμε κάτι τέτοιο, προς Θεού. Καλώς γίνονται. Αλλά να υπάρχει και μια κατανόηση σε πολλές περιπτώσεις που πρόκειται για μικρές παραβάσεις. Δεν μιλήσαμε τώρα για διπλώματα, να μην έχει άλλος δίπλωμα ή να έχει πιει ένα καφάσι. Εκεί πέρα να τον γράψουν και με το παραπάνω. Αλλά θα μπορούσαν να υπάρξουν στους υπόλοιπους που είναι αμελητές οι παραβάσεις, θα μπορούσαν να διορθωθούν. Μία, πώς να το πω, από τους ανθρώπους, από τους αστυνομικούς που έχουν έρθει και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, πολλοί εξ αυτών, αλλά είναι και ντόπιοι αστυνομικοί που έχουν αγριέψει τελευταία. Λοιπόν, θα μπορούσε να υπάρξει μία κατανόηση, δηλαδή μία σύσταση, θα έλεγα εγώ. Ότι κοίταξε να δεις, έχει τελειώσει η γόμωση του πυροσβεστήρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχει τελειώσει εδώ και 2 μέρες. Να επαναγωμωθεί ή να υπάρξει μια κατανόηση όταν σταματάμε έναν άνθρωπο και του ξεβρακώνουμε το αυτοκίνητο επί μισή ώρα και δεν βρίσκουμε τίποτα τελικά, ότι και αυτός μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά του εκείνη τη στιγμή, που δεν χρειάζεται καν σύσταση γιατί έχει όλα τα χαρτιά του, ας πούμε. Και να εστιαστούν έτσι οι έλεγχοι που γίνονται στις παραβατικές ομάδες που ξέρουν ποιοι είναι, φαντάζομαι. Ξέρουν ποιοι διακινούν τα ναρκωτικά και τα όπλα και τα υπόλοιπα, έτσι. Ποιοι τα κάνουν αυτά. Ξέρουν ποιοι δέρνουν συμπολίτες τους και τους στέλνουν στα νοσοκομεία. Εντάξει, δεν είπαμε να μην γίνονται έλεγχοι και στους ντόπιους, να γίνονται. Αλλά να υπάρξει και μια σύσταση, ας πούμε, μια κατανόηση ότι δεν μιλάνε έχουν να κάνουν με παραβατικά στοιχεία και με εγκληματίες, έχουν να κάνουν με νομοταγείς πολίτες. Η Γαστούνη είναι άδεια. Και αν γυρίσετε όπως εγώ, γιατί είμαι κοντά στη Γαστούνη, αν γυρίσετε από γευματάκι, θα βρείτε τους παραβατικούς να κυκλοφορούν και τους κατοίκους της περιοχής να μην βγαίνουν έξω. Γιατί δεν φοβούνται τους παραβατικούς πλέον. Φοβούνται τους ελέγχους παραπάνω. Και τους παραβατικούς φοβούνται, μην υπερβάλλω, εντάξει. Αλλά φοβούνται και τους συνεχείς ελέγχους που γίνονται στα αυτοκίνητά τους, στους ίδιους κτλ. Να γίνονται έλεγχοι. Επαναλαμβάνω, μην με παρεξηγήσετε. Δεν είπα να μην γίνονται. Αλλά μην κλείσουμε και την αγορά τελείως. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες συστάσεις, δεν είναι ανάγκη να τους βουτήξουμε από το λαιμό και να τους πνίξουμε τους ανθρώπους που βγήκανε μια βόλτα για να ψωνίσουν ή για να πάνε στο καφενείο να πιούν ένα καφέ. Για να τους παραφυλάμε πότε θα φύγουν από το καφενείο. Εντάξει. Για να μπορέσει να δουλέψει και ένα μαγαζί, βρε παιδιά. Εντάξει, λέμε τώρα. Φυσικά πολλοί αστυνομικοί που έχουν έρθει δεν είναι από εδώ από την περιοχή, αλλά και είναι και μερικοί αστυνομικοί και που δεν χαρίζουν κάστανα. Λοιπόν, αλλά είναι και από την περιοχή κάποιοι αστυνομικοί, λίγο ψυχραιμία, παιδιά, λίγο ηρεμία. Δεν χρειάζεται τόση ένταση. Δεν εννοώ στους ελέγχους, γενικά στη συμπεριφορά, έτσι, λίγο ψύχρεμοι να είμαστε. Δεν είναι ο καθένας που συναντάται έξω παραβατικός. Οι περισσότεροι είναι νομοταγείς πολίτες, έτσι. Μεταφέρω τώρα και τα παράπονα των πολιτών της περιοχής. Σας είπα, δίπλα μένω από τη Γαστούνη και τα λοιπά, τα βλέπω μπροστά μου. Δεν είναι ότι χρειάζεται να μου μεταφερθούν, αν και μου μεταφέρονται όπως αντιλαμβάνεστε. Οι κάτοικοι της περιοχής ξέρουν τη δουλειά κάνω και τα λοιπά, μου τα μεταφέρουν αυτά. Περαστικά λοιπόν στον αστυνομικό που τον χτύπησαν, για να επανέλθω σε αυτό που λίγα πριν. Μετά ήρθε ο κ. Χρυσοχοίδης στο νομό Ηλίας, μίλησε για τα ζητήματα που αφορούν, μίλησε για τη μηδενική ανοχή, τάξη, ασφάλεια, το ένα το άλλο. Όταν πριν λίγη ώρα είχε συμβεί αυτό, να τον ακούσουμε τον υπουργό, γιατί να μην τον ακούσουμε, ευελπιστούμε να γίνει αυτό με στοχευμένους ελέγχους, με στοχευμένους. Εντάξει, απορρευματοκλοπές και τα λοιπά και διπλώματα οδήγησης το καταλαβαίνω και αυτό είναι παραβατικό και αυτό πρέπει να ελεγχθεί και τα λοιπά, αλλά φαντάζομαι ότι και η αστυνομία έχει τις πηγές της, έχει τις πληροφορίες της, έχει όλα αυτά με τα οποία μπορεί να στοχεύσει συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι συνεχώς παραβατικοί και εγκληματούν και έχουν και φάκελο και έχουν και μη συλλήψεις, έχουν καταδικαστεί και δεν τους έχουν συλλάβει ακόμα και έχουν και έχουν και έχουν. Με τις πληροφορίες τους και τις πηγές τους φαντάζομαι οι αστυνομικοί μπορούν να φέρουν στις πέρας και αυτό το έργο, που αυτό είναι που καίει πιο πολύ, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήρθαν λοιπόν υπουργοί, υφυπουργοί, στελέχοι και τα λοιπά. Λένε εδώ στελέχη δικά μας της Νέας Δημοκρατίας, εδώ ντόπιενο, αυτό, γι' αυτό λέω δικά μας, ντόπιοι άνθρωποι, τον ενημέρωσαν, λένε, βγάλανε δελτία τύπου για το τι έχει ο νομός,
κτλ. Μια και τον ενημέρωσα να πείτε του και τίποτα. Φαντάζομαι θα του είπατε και τις σχολές που έκλεισε αυτή η κυβέρνηση στον νομό Ηλίας. Θα του είπατε και για άλλα περιστατικά. Θα του είπατε για την ανασφάλεια των ανθρώπων, όπως βλέπω. Θα του είπατε επίσης για την αγροτιά. Θα του είπατε επίσης για την κακή κατάσταση των δρόμων. Δεν μιλάμε για τον αυτοκινητόδρομο μόνο. Είδα αποθεωτικά σχόλια ότι κύριε Υπουργέ, φτιάξατε τον αυτοκινητόδρομο. Μπράβο κτλ. Μην παρατήσουμε όμως και τους υπόλοιπους δρόμους, όπως η Εθνική Οδός, ας πούμε, που ήρθα εγώ σήμερα για να γλιτώσω τη βενζίνη και τα διόδια. Ήρθα από τον κάμπο, από την Εθνική Οδό που έχουμε, όχι από τον αυτοκινητόδρομο. Παλιά τη λένε κάποιοι, δεν είναι η παλιά. Η παλιά είναι αυτή που μένει μέσα από τα χωριά. Τέλος πάντων, ας την πω παλιά, όπως θέλετε τη λέω, η Εθνική Οδός με τις Κορίνες, για να καταλάβουμε για ποια Εθνική Οδό λέμε. Λοιπόν, όπου η κίνηση είναι αυξημένη, ήταν αυξημένη και σήμερα το πρωί. Αυξημένη κίνηση, λογικό είναι, ο κόσμος δεν θέλει να πληρώνει διόδια ούτε να κάνει περισσότερα χιλιόμετρα. Δεν βολεύει κιόλας να πας από τα Λεχενά στην Αμαλιάδα γύρω-γύρω από το Γεράκι να ανέβεις από πάνω. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εξημών ακόμα αυτή την Εθνική Οδό για να έρθουμε πύργο ή να πάμε καπαλού. Υπάρχει και το κομμάτι από πύργο και μετά, από βούνεργο και μετά, το οποίο είναι άφτιαχτο και εκεί θρυνούμε θύματα συνεχώς. Έχουμε δυστυχήματα και ατυχήματα συνεχώς. Δεν έχει φτιαχτεί ο δρόμος όλο τον νομό. Έχουμε τον αυτοκινητόδρομο, μας βολεύει να πάμε στην Πάτρα, να πάμε στην Αθήνα. Καλώς έγινε, ορθώς έγινε. Συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά που επιτέλους έγινε. Προς τους κυβερνητικούς φορείς, αλλά έχουμε και τους δρόμους που ακόμα είναι σε αθλία ακατάσταση. Λοιπόν, και αυτά πρέπει να τα κοιτάξουμε, και αυτά πρέπει να έχουμε στο νου μας, και αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε, και αυτά πρέπει κάποια στιγμή να μπούμε στο πλάνο, ώστε να γίνει και το υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου. Ειδικά ο νομός Ηλίας δεν τελειώνει στον πύργο ή στο βούνεργο, εκεί που είναι στα Χανάκια. Ο νομός Ηλίας έχει και άλλες περιοχές. Έτσι, έχει το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, έχει το Δήμο Αντρίτσαν Κρεστένων, έχει το Δήμο Ζαχάρος. Μην τους ξεχνάμε για αυτούς τους ανθρώπους, τους συντοπίτες μας, έτσι, να τους θυμόμαστε. Κάπου, λέω εγώ τώρα. Ευελπιστώ λοιπόν να έμαθε και περισσότερο ο κ. Χρυσοχοΐδης από την επίσκεψή του στην Ηλία και να ενημερώθηκε για περισσότερα στα 5 λεπτά που έκατσε στην πυροσβεστική της Αμαλιάδας, στα λεπτά που έκατσε στην περιφέρεια, όταν ήταν στη Γαστούνη κτλ. Εντάξει, καλό είναι να χαιρετάμε, καλό είναι να κάνουμε δημόσιες σχέσεις, καλό είναι όλα αυτά. Καλά να καλωσορίζουμε τον Υπουργό κτλ. Δεν το κουβεντιάζουμε, εννοείται. Είμαστε άνθρωποι ευγενικοί, δεν είμαστε τίποτα κατσαπιάδες. Γενικοί άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, αλλά να του θέτουμε και τα ζητήματα, να τα βάλει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Και ξέρετε που είναι το πιο ωραίο να τα θέτει τα ζητήματα σε αυτές τις περιπτώσεις? Σε αυτούς που συνοδεύουν τον Υπουργό που έρχονται από Αθήνα. Για τους γενικούς γραμματείς και τους υπόλοιπους. Έστω και σε αυτούς, άμα θέτουμε τα ζητήματα, μπορεί μετά να τα μεταφέρουν και στον Υπουργό όταν τα έχει ξεχάσει αυτός ή στον κάθε, στον Πρωθυπουργό ή οποιονδήποτε. Γιατί τόσα πράγματα έχει ο άνθρωπος στο μυαλό του που να τα θυμάται όλα. Αλλά είπα, ευελπιστώ να του είπαν και για τα ΕΗ, να του είπαν για την ακρίβεια, να του είπαν για την αγροτιά, να του είπαν τα 1010 το σιδηρόδρομο, που δεν υπάρχει, να του είπαν για τα 1000 ζητήματα που μας ταλανίζουν και μας απασχολούν σαν κατοίκους του νομού Ηλίας. Και όχι μόνο να βγήκανε φωτογραφία. Αυτό ευελπιστώ, αιρετή είναι, εμείς ψηφίσαμε, αντικατοπτρίζει και τη δική μας ψήφο και τη δική μας απόφαση, και αν του είπανε, συγχαρητήρια, μπράβο, καλά κάνατε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα με μαλώσει ο Παναγιώτης ο Φωτεινόπουλος εντός λίγων λεπτών, αν σιγά σιγά δεν αποσυρθώ από το στούντιο της Ελπίργου για να εισέλθει ο Παναγιώτης. Πριν μπει όμως, θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα αν προλάβουμε στη διάρκεια της εκπομπής, να πω ότι είμαστε σύντομα σήμερα, είμαστε στη μία ώρα, καθώς ακολουθεί η εκπομπή στις 10 στο επίκεντρο της ενημέρωσης με τον Θάνο Χουλιάρα, και να πω ότι έχουμε πολλές ενημερώσεις και για αυτή τη φορά. Για εκδηλώσεις, δράσεις, προθεσμίες που έρχονται τις επόμενες ημέρες. Θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε όσο δυνατόν περισσότερες αύριο όμως. Γιατί σήμερα δεν θα προλάβουμε. Σήμερα που είναι περιορισμένος ο χρόνος εκπομπής, θα προσπαθώ να σας ενημερώσω. Οπότε να προλάβετε και εσείς να παρακολουθήσετε, ας πούμε, κάποιες εκδηλώσεις, λέω παραδείγματος χάρη, που θα γίνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αν δεν έχετε ενημερωθεί από κάποιο άλλο μέσο. Εμείς σήμερα όμως θα έχουμε ακόμα μία συζήτηση. Έχουμε μία συζήτηση για σήμερα, στη διάρκεια της εκπομπής. Και ό,τι προλάβουμε μετά θα πούμε. Διαφορετικά, αυτό που ενημερώνω δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ότι θα έχουμε και αύριο ραντεβού από τις 9 μέχρι τις 11, και ό,τι δεν προλάβουμε σήμερα θα προσπαθήσουμε να το προλάβουμε αύριο. Μετά τον Παναγιώτη, λίγο μουσική και ερχόμαστε με τη συζήτηση που σας έχω προαναγγείλει. Χωρίς να σας πω περισσότερα, θα τα ακούσετε μετά.

της τα χαμνά του, του Ταύρου Πικάσου, ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο, πορεία προς το βοριά, τράβα μπροστά, ξοπίσω εμείς κι εμείς σε μέλη. Κάτω από τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί στα βαρύ, στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες από μένα αγκαλιές, τότες που σ' έφεραν κατσίβελες στην πόλη. Ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Μήνυμα μηδενικής ανοχής στην εγκληματικότητα έστειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά τη χθεσινή του περιοδία στην Ηλία. Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα Γαστούνης, την πυροσβεστική Αμαλιάδα στο Δημαρχείο Γαστούνης, το Διοικητήριο στον Πύργο και το Επιμελητήριο Ηλίας. Νέα στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση έγινε στη Γαστούνη με τη συμμετοχή κλιμακίου του ΔΕΔΙΕ για πιθανές παραβάσεις ρευματοκλοπής. Στη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν συνολικά 108 άτομα, προσήχθησαν 19 και συνελήφθησαν 8. Επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη έστειλε το Επιμελητήριο Ηλίας, ζητώντας ειδική ρύθμιση των δανείων για τις οφειλές από την κατάπτωση εγγύησεων του ελληνικού δημοσίου σε δάνεια πυροπλήκτων. Την επιστολή συνυπογράφουν και οι 7 δήμαρχοι της Ηλίας. Κλειστή θα παραμείνει η οδός Κοκκίνου στον Πύργο έως τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής λόγω έργων ασφαλτόστρωσης από τη συμβολή με την οδό Πατρών έως τη συμβολή με την οδό Μανολοπούλου. Τα έργα υλοποιούνται από τον Δήμο Πύργου στο πλαίσιο βελτίωσης του οδικού δικτύου. Εξειδικευμένοι ψεκασμοί για την καταπολέμηση κουνουπιών στα δημοτικά κημητήρια διενεργήθηκαν στις δημοτικές κοινότητες Καλικόμου, Μακρυσίων και Κρεσταίνων στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσταίνων. Οι ψεκασμοί έγιναν από συνεργεία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Την παραχώρηση της ιαματικής πηγής Κουνουπελίου για 50 χρόνια ζητά από την ΕΤΑΒ ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης. Στόχος του Δήμου είναι η τακτοποίηση και νομιμοποίηση υφιστάμενων αυθαιρεσιών, καθώς και η συνολική αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου. Ο καιρός. Γενικά έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 και στα υπηρετικά 32 τοπικά και 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΒ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 2621 Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο.

τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον πύργο από την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καμιά φορά, φίλες και φίλοι, είμαστε αναγκασμένοι να κόβουμε και τα τραγούδια για να προλάβουμε, να τα προλάβουμε όλα. Να προλάβουμε τη ροή της εκπομπής και τα θέματα που θέλουμε να αναδείξουμε. Έναν εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα όμορφο να δώσουμε και μια αισιόδοξη νότα μετά τα όσα είπαμε στο πρώτο ημίωρο. Έχω στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μας γραμμή τη δασκάλα χορού και καλή μου φίλη την Πόπη Παναγοπούλου. Πόπη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε σένα.
0: Διαβάζω εδώ μια ενημέρωση που μου έχει έρθει από το Δήμο Πύργου. Γάμος αλλά ελληνικά, μια ξεχωριστή παραδοσιακή βραδιά στην κεντρική πλατεία από τη σχολή χορού Χοροκίνηση. Πάμε να το δούμε λίγο μαζί αυτού, γιατί ξέρω ότι αυτή η σχολή χορού είναι δικιά σου. Και για, ναι. Για να δούμε λοιπόν, τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα, για πότε είναι και τι περιλαμβάνει.
1: Είναι για την Παρασκευή το βράδυ, θα ξεκινήσουμε 9.30 ώρα. Mm-hmm. Δείχνει στην ουσία, είναι η παράσταση των παραδοσιακών της σχολής μας, το κλείσιμό μας. Αλλά αποφασίσαμε φέτος να έχει θέμα το γάμο και να δείξουμε παραδοσιακά έθιμα που γινόντουσαν σε διάφορες περιοχές στην περίοδο του που γινόταν ένας γάμος. Με αποκορύφωμα τον Πελοποννησιακό γάμο, όπου θα έχουμε και διάφορα κεράσματα εδώ τοπικά και τέτοια. Όλο θα είναι με ζωντανή μουσική και στο τέλος θα ακολουθήσει γλέτη όπως σε κάθε γάμο και όλο τον κόσμο. Όταν... Στην ουσία θα είναι σαν να είναι ο κόσμος καλεσμένοι μας.
0: Οι ηλικίες των ανθρώπων που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο event, να το πω έτσι, συγκεκριμένη εκδήλωση, δεν μιλάμε για μεγάλες ηλικίες ή έχουμε και μεγαλύτερη σε ηλικία.
1: Βέβαια έχουμε και μεγάλες ηλικίες και μικρές.
0: Τι λέω, έκανα λάθος.
1: Από 4 φλετών μέχρι 75.
0: Πολύ ωραία.
1: Όλοι είναι ωραίο αυτό το δέσιμο που γίνεται. Έχουν βοηθήσει όλοι πάρα πολύ, γιατί για τα τοπικά έθιμα και τα λοιπά. Μίλησαμε με άνθρωπους στα χωριά γύρω-γύρω, οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν να μας φτιάξουν κουλούρες, να μας φτιάξουν κουραμπιέδες, να μας φτιάξουν γλυκά. Και βλέπεις τώρα την αγάπη και το πόσο πολύ όντως θέλει ο κόσμος να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί.
0: Αυτό έχει μια προσπάθεια και έναν αγώνα από πίσω, να μπορέσετε να βρείτε σε χωριά ανθρώπους για να έρθουν να συμμετέχουν και αυτοί. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Σίγουρα, αλλά υπήρχε καλή πρόθεση και βοήθησε και ο Δήμος φέτος, η αλήθεια είναι. Είναι σημαντικό αυτό. Οπότε καταφέραμε να το κάνουμε στην πλατεία με ζωντανή μουσική και να είναι και μια ευκαιρία για γλέτη, γιατί τώρα η αλήθεια είναι δύσκολες οι καταστάσεις που ζούμε όλοι, ο καθένας από διαφορετική σκοπιά, και η ευκαιρία για γλέτη και σε μια τέτοια κατάσταση είναι πολύ σημαντική.
0: Σωστά.
1: Δεν το βρίσκεις κάθε μέρα. Ζωντανή μουσική, τέτοια παραδοσιακή επίσης δεν βρίσκεται εύκολα, οπότε.
0: Αυτό είπες προηγουμένως, Πόπη μου, ότι κλείνει τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που έχετε ετοιμάσει για τη φετινή χρονιά. Δηλαδή το καλοκαίρι δεν έχουμε τίποτα.
1: Σίγουρα έχουμε.
0: Α, ωραία.
1: Είναι η πρώτη από τις δράσεις. Δηλαδή
0: μάλιστα.
1: Κλείνει ο παραδοσιακός χορός.
0: Μάλιστα.
1: 6 Ιουλίου έχουμε και τη μεγάλη παράσταση που περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα είδη, ακροβατικά, Λάτιν, φλαμένκο κτλ. Και έχουμε και στις 2 Ιουλίου... Κατεβαίνει ο Αλεχάνδρο, που είναι ένας Ισπανός κιθαρίστας, και θα κάνουμε και άλλη μια τέτοια δράση στην πλατεία δικαστηρίων. Οπότε έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας.
0: Για πόσους συμμετέχοντες
1: μιλάμε? Είναι παραδοσιακός. Ναι. Γύρω στους 200 συμμετέχοντες.
0: Σοβαρά μιλάμε για τέτοιο αριθμό?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι αν είναι συμμετέχοντες τόσοι θα κατακλειστεί η πλατεία.
1: Είναι σίγουρο. Υπήρξε και μια προηγούμενη δράση για την Παγκόσμια ημέρα χορού που είχε αντιπολεμικό περιεχόμενο και πραγματικά εκεί ήταν μόνο ο Θοδωρής ο Μανόλκας και ο Κώστας ο Ροβόλας με δύο όργανα και είχαμε πει να πούμε δύο τραγουδάκια για κλείσιμο και παιδιά έγινε ένα γλέντι απίστευτο, δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε μόνο με δύο όργανα. Οπότε τώρα φαντάζομαι ότι θα γίνει χαμός. Φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη στον κόσμο για κάτι τέτοιο.
0: Όμορφα, πραγματικά. Όμορφα είναι όλα αυτά και γι' αυτό επιλέξα να μιλήσω μαζί σου σήμερα, να δώσουμε και μια αισιόδοξη νότα προς τον κόσμο, προς το κοινό που μας ακούει, πέρα από τα δυσάρεστα που είμαστε αναγκασμένοι. Φυσικά οφείλουμε να μεταδώσουμε μέσα και από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Και μου άρεσε αυτό που είπες, ότι η προηγούμενη εκδήλωση είχε και ένα αντιπολεμικό χαρακτήρα. Δεν ήταν απλά κάνω μια εκδήλωση για να την κάνω. Παίρνανε και μηνύματα μέσα από τις εκδηλώσεις, όπως και αυτή που ετοιμάζεται, να δώσει και λίγο χαρά στον κόσμο, βρε αδερφέ. Δηλαδή, εντάξει, σε όλα αυτά που ζούμε, σε όλα αυτά που βιώνουμε, σε όλα αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε κάθε μέρα και ακούμε, τουλάχιστον να ξεχαστούμε και λίγο, με την καλή έννοια το να ξεχαστούμε, όχι να ξεχάσουμε τα πάντα όσα γίνονται γύρω μας. Φυσικά.
1: Η αλήθεια είναι, παιδί μου, ότι βλέπουμε όλοι έχουμε προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα γύρω-γύρω παντού. Αν δεν υπάρχει και μια εξισορροπιστική κατάσταση από την άλλη πλευρά, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει η ζωή έτσι.
0: Σωστά, σωστά. Να επαναλάβουμε, Πόπε μου, την ημέρα και την ώρα. Είπαμε αύριο Παρασκευή.
1: Λοιπόν, αύριο Παρασκευή, 9.30 ώρα στην κεντρική πλατεία του πύργου, θα υπάρχει ένα κομμάτι παραστασιακό και στο κλείσιμο του Πελοποννησιακού γάμου είμαστε όλοι καλεσμένοι πια, μπορούμε να χορέψουμε, όχι μόνο Πελοπόννησο, τραγούδια από όλες τις περιοχές. Γιατί πλέον ο χορός έχει γίνει ο παραδοσιακός πανελλήνιος, χορεύουμε όλοι τα πάντα και κριτικά χορεύουμε και Πελοποννήσι και Θρακιώτικα και ό,τι μας αρέσει, οπότε θα έχει από όλα το πανηγύρι μας.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πόπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία στην εκπομπή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλημέρα. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τη δασκάλα χορού από την χοροκίνηση, την Πόπη Παναγκοπούλου, για την αυριανή εκδήλωση. Θέλαμε να το πούμε και στον αέρα. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο που θα αναφερθούμε εκτενώς αύριο στην αυριανή εκπομπή. Έχουμε όμως κάτι που γίνεται και σήμερα και θέλω να το προλάβω να σας το μεταδώσω από τις ενημερώσεις που έχω στο marino.art@gmail.com. Επαναλαμβάνω για όσους οποιουσδήποτε, όχι μόνο αυτοδιοικητικούς, γενικά φορείς που θέλουν να μας στέλνουν ή ανθρώπους που θέλουν να μας στέλνουν ενημέρωση για κάτι που θα γίνει για να το διαφημίσουμε εμείς άδολα και ανιδιωτελώς μέσα από τη συχνότητά μας, από τη συχνότητα της Ερπίργου. Έχω κάτι που ολοκληρώνεται σήμερα, μισό λεπτό θα το βρω στο διαδίκτυο, όχι στο διαδίκτυο, στο email μου που μου είχε καταφτάσει. Όπως είπα, θέλουμε να προωθούμε δράσεις, το διαβάζω σε καθημερινή βάση το email marino από το marinopoulos.ert@gmail.com. Τα διαβάζω καθημερινώς και αξιολογώ αυτά. Όχι για πράγματα που έχουν γίνει, αλλά για αυτά που είναι να γίνουν, βρίσκω, εντοπίζω και στις εκπομπές που έχω την Πέμπτη και την Παρασκευή, πάντα την Παρασκευή, εκτός συγκλονιστικού απορρόπτου, αλλά το τελευταίο καιρό και την Πέμπτη, να τα προωθώ, να πέφτουμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, να μην λέω ότι συνέβη την Τετάρτη ή την Τρίτη ή την Δευτέρα. Αυτά μπορούμε να τα σχολιάσουμε, τα ακούμε στο Δελτίο Ειδήσεων και μπορούμε να τα σχολιάσουμε. Να λέω αυτά που είναι να συμβούν. Οι προθεσμίες που είναι να λήξουν, παραδείγματος χάρη, για να προλαβαίνει ο κόσμος να ενημερώνεται και να συμμετέχει, να μην συμμετέχει, να παίρνει τις αποφάσεις του. Έχω λοιπόν ένα δελτίο τύπου, να το πω σήμερα αυτό, να το προλάβω, από τον Δήμο του Πυργού, που λέει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε Γούμερο, Καριά και Κλειδιά. Εδώ, φίλες και φίλοι, αν θυμάμαι καλά, μία δράση αυτή γίνεται σήμερα. Για να το δούμε όμως. Ο Δήμος Πύργου ενημερώνει τους δημότες ότι στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας του με τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ θα πραγματοποιηθούν δράσεις δωρεάν προληπτικών εξετάσεων σε κοινότητες του Δήμου. Συγκεκριμένα, οι δράσεις θα ξεκινήσουν την Δευτέρα που μας πέρασε, 15 Ιουνίου, στο Γούμερο, με τις εξετάσεις να πραγματοποιούνται στο κοινωνικό ιατρείο. Αυτά έχουν γίνει. Στη συνέχεια, την Τρίτη, 16 Ιουνίου. Έχει γίνει και αυτό, το κλιμάκι όπως σας είπα θα βρίσκεται στην Καριά, στον χώρο του κοινοτικού γραφείου. Ενώ οι επισκέψεις θα ολοκληρωθούν, αυτό είναι που δεν έχει γίνει, την 5η 18 Ιουνίου στο Κλειδιά. Επίσης στο κοινοτικό γραφείο της περιοχής. Στο κοινοτικό γραφείο λοιπόν του Κλειδιά, σήμερα 5η 18 Ιουνίου οι προληπτικές εξετάσεις. Διενεργούνται ώρες τώρα από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν εντελώς δωρεάν σε μια σειρά βασικών προληπτικών ελέγχων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, υπολογισμό του δείκτη μάζας σώματος, καθώς και μέτρηση του κορισμού της αιμοσφαιρίνης. Επιπλέον, θα πραγματοποιείται έλεγχος ζαχάρου, χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων, πάντα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ιατρικές οδηγίες. Για τους δημότες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα μετακίνησης, υπάρχει δυνατότητα κατοίκων επίσκεψης από το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Η πρόληψη, διαβάζουμε και την δήλωση, ακολουθεί και μια δήλωση, ότι η πρόληψη είναι δύναμη. Φροντίζουμε την υγεία μας, φροντίζουμε τον εαυτό μας, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Γιώργος Κάρδαρης. Στόχος των δράσεων αυτών είναι η προαγωγή της δημόσιας υγείας, φυσικά, και η ενίσχυση της πρόληψης στην πράξη, προσφέροντας πρωτοβάθμια φροντίδα δίπλα στον πολίτη. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΟΔΗ στον πενταψήφιο 1135. Εγώ γιατί διαβάζω τετραψήφιο. Κάνω κάποιο λάθος, φίλε μου, σταμάτη, που είσαι σε ρύθμιση του ήχου. 1135 είναι τετραψήφιος και πενταψήφιος, καθώς και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΕΟΔΗ, του οργανισμού. Ο Δήμος Πύργου καλεί τους κατοίκους των ανωτέρων δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και των γύρω περιοχών, να συμμετάσχουν ενεργά στη δράση, αξιοποιώντας τη δυνατότητα δωρεάν ελέγχου της υγείας τους και ενημέρωση για θέματα πρόληψης. Θετικό αυτό που γίνεται, να γίνει και σε όλα τα χωριά. Είπαμε για σήμερα, Κλειδιά, από τις 9.30 το πρωί, είναι 10 παρά 5 πάει, προλαβαίνετε, μέχρι τις, γιατί είναι μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Προλαβαίνετε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Ήθελα αυτό να το διαβάσω για σήμερα. Έχουμε και πολλές άλλες ενημερώσεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε περαιτέρω αύριο, γιατί σιγά σιγά αυτή η εκπομπή οδεύει προς το τέλος της, και για να προλάβω να ρίξω μια πολύ γρήγορη πρεσβειοποία. Εδώ πέρα χρειαζόμαστε γυαλιά. Λοιπόν, πού τα άφησα τα γυαλιά τώρα? Α, εδώ το έχω αφήσει. Λοιπόν, μια πολύ σύντομη ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, έτσι για να έχετε μια εικόνα τι έχουν επιλέξει οι συνάδελφοι για την πρώτη σελίδα των εφημερίδων στις οποίες εργάζονται. Εφημερίδα, ακούγεται το ωραίο χαρτάκι, από το μικρόφωνο περνάει ο ήχος. Εφημερίδα Πατρίς και Εφημερίδα Πρώτη με αλφαβητική σειρά. Εφημερίδα Πατρίς. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η ασφάλεια είναι αγαθό που δικαιούται ο πολίτης. Απόλυτη η καταδίκη απέναντι στη βία. Η κυβέρνηση δίπλα σας, το μήνυμα του κυβερνητικού κλιμακίου, συναντήσει σε κάμπο πύργο Γαστούνια Μαλιάδα, σε δύο συσκέψεις σοβαρά για την Ηλία θέματα και η συνέντευξη στην ΝΟΡΤ, η παραβατικότητα, ο Γιωτόπουλος και 17 Νοέμβρη και οι πολιτικές εξελίξεις. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, στο επίκεντρο των επισκέψεων του κ. Καβαδά και της κ. Βολουδάκη, παραγωγή και εργάτες γης. Στίχημα η παραγωγικότητα για ελληνική οικονομία, τι λέει ο Ηλίος πρόεδρος του ΣΕΒ. Έρχονται 6 νέοι υπάλληλοι στη ΔΟΗ Αμαλιάδας. Κέντρο Υγείας Τροπέων για κλειστό δρόμο απειλεί ζωές. Αυτά βλέπω στο πρωτοσέλιδο, δεν ξέχασα τίποτα. Μια πολύ σύντομη ματιά στην πρώτη σελίδα, γιατί είπαμε, αν θέλετε να ενημερωθείτε περισσότερο, δεν θα κλέψουμε και τη δουλειά των αδέρφων διαβάζοντας ολόκληρο το άρθρο. Καμιά φορά μπαίνουμε, κοιτάμε δύο πράγματα παραπάνω, αλλά όχι όμως και να κλέψουμε όλο το υλικό της, διαφορετικά πώς θα πουληθεί και η εφημερίδα. Λοιπόν, εφημερίδα Πρώτη. Το μήνυμα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσογοίδη από την Ηλία. Μηδενική ανοχή απέναντι στην εγκληματικότητα. Το ελληνικό FBI έρχεται στη Γαστούνη για να διερευνήσει αδικήματα και εγκληματικές ενέργειες, τόνισε ο Μιχάλης Χρυσογοίδης. Κυβερνητικό κλιμάκιο από Χρυσογοίδη, Καβαδά και Βολουδάκη επισκέφθηκε χθες τον ομό μας. Συσκέψεις στον Δήμο Πηνιού, την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και το Επιμελητήριο. Δήμος Πύργου τώρα σε άλλα θέματα. Παιδιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί σε παιδιά Ρωμά, σε Βιτινέικα και Αργκινάρα. Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλίας, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στη Γαστούνη. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο νεκτέρος Φαρμάκης, έθεσε το θέμα ακαδημαϊκών τμήματων στην Ηλία. Εξοικονομώ κίνδυνος να χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύσκεψη κορυφής για τα πανεπιστημιακά τμήματα, καλεί ο Μητροπολίτης Ηλίας κ. Αθανάσιος. Από το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Άλμα και την εταιρεία Orientum, με επιτυχία ανοιχτή εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού με θέμα ημέρα σταδιοδρομίας. Έχουμε κάποιο άλλο θέμα? Στεγαστική κρίση, πόσο χτυπά τους οικονομικά ασθενέστερους. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας που φιλοξενεί αρκετά και αυτή στο πρωτοσέλιδο της. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα λοιπόν των τοπικών εφημερίδων στην Ηλία. Σήμερα, όπως είπα, τελειώνουμε νωρίτερα, καθώς άφησα και τις εφημερίδες να μην πιάνουν χώρο μπροστά μας, γι' αυτό με χάσετε για λίγο από το μικρόφωνο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε την εκπομπή να ακολουθήσει στο επίκεντρο της ενημέρωσης με τον Θάνο Χουλιάρα, που με ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα δεν θα είναι μαζί μας, δυστυχώς. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, εμείς τον αγαπάμε. Θάνο, με βλέπει απ' έξω από το στούντιο και χαμογελά διακριτικά. Όπως σας είπα, ήταν στην σημερινή εκπομπή ο Σταμάτης Καραγκούνης, στην τεχνική υποστήριξη, τη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο, επίσης εκτός του στούντιο, αλλά εισήλθε κατευθείαν μόλις ήταν να πει το δελτίο ειδήσεων ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Θοδωρής Τσεπενέκας στη μουσική επιμέλεια και η Γεωργία Γεωργοπούλου στην τεχνική, στη διοικητική, όχι με συγχωρείτε, όχι και αυτή στη τεχνική, στη διοικητική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Γιώργος Μαρινόπουλος ήταν για αυτή την ώρα στο μικρόφωνο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Θα έχουμε και συζήτηση ή συζητήσεις μετά, όπως συνηθίζουμε άλλωστε τις Παρασκευές, αλλά το κάναμε και σήμερα. Θα έχουμε όμως και ενημερώσεις τόσο από για την τοπική επικαιρότητα, όσο για να δω και λίγο αν υπάρχει κάτι έκτακτο αυτή τη στιγμή να μεταδώσουμε από τους συναδέλφους στις ιστοσελίδες. Δεν βλέπω τίποτα. Α, Γαστούνη αστυνομικός δέχτηκε επίθεση σε καταβλισμό Ρωμά στη διάρκεια επιχείρησης. Με ανάρτηση 9 και 24 το πρωί, γράφει το Ηλία Live, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά, του επιτέθηκαν με καδρόνι, καλά στην υγεία του, όπως αναφέραμε και εμείς νωρίτερα, ότι πριν τις 9 και 25, στην αρχή της εκπομπής, ότι ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του. Λοιπόν, ναι, τα είπαμε, μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, αυτά δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέματα. Αυτά είναι θέματα. Λοιπόν, Είναι και αυτά, ή μάλλον είναι και αυτά θέματα. Φύγαμε από το αισιόδοξο και της εκπομπής. Αναγκαστικά έχουμε φύγει και από το πρώτο ημίωρο. Είπαμε το αισιόδοξο θέμα μας, το συζητήσαμε πριν με τη φίλη μου την Πόπη, την Παναγοπούλου. Αλλά αυτά δεν είναι θέματα που αναπτύξαμε και στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Λοιπόν, όπως και να έχει, εμείς αποχωρούμε σιγά σιγά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: just. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη, παρά τη σύγχυση που προκάλεσαν τις τελευταίες ώρες οι αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Οι αμφιβολίες εντάθηκαν όταν ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαέ, δήλωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν απαιτείται φυσική τελετή υπογραφή στην Ελβετία. Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάχ Σαρίφ, τροποποίησε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αφαιρώντας την αναφορά σε τελετή υπογραφή στην Παρασκευή, γεγονός που ενίσχυε τις αμφιβολίες για το πρόγραμμα των επαφών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ η συνάντηση στη Γενέβη αναμένεται να επικεντρωθεί στις επόμενες διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή του μνημονίου. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στο μεταξύ, πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνισε περισσότερους από 86.000 πελάτες τελικούς χρήστες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές θα σημειωθούν το μεσημέρι και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Άβια Πελοπόννησο και στα ορεινά της βόρειας χώρας. Από 21 έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπώνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22713.
1: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Η ενημέρωση στην επαρχία έχει όνομα και βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Στο επίκεντρο της ενημέρωσης με τους Θάνο Χουλιάρα και Δημήτρη Ζογκόκη. Στην ΕΡΤ Πύργου 102,5. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή της ΕΡΤ Πύργου.
1: Εδώ είμαστε και εμείς. Καλημέρα σε όλη την Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τον κόσμο που μας ακούτε. Δεν ξέρω πού μας ακούτε. Μπορεί να μας ακούτε από την Γκάνα, η οποία κέρδισε χτες τον Παναμά, παρεμπιπτόντως. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει, είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, έτσι. Είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Έχουμε έρθει στο ραδιόφωνο εδώ με ευχάριστη διάθεση. Μετά και την έναρξη του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος ίσως στον κόσμο, και μιλάμε για το Μουντιάλ που ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες και σήμερα σιγά σιγά μπαίνουμε στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Είναι Πέμπτη, είναι 18 Ιουνίου 2026, είναι η 31η κατά σειρά εκπομπή μας στο επίκεντρο της ενημέρωσης. Σας καλημερίζει ο Θάνος Χουλιάρας από το μικρόφωνο της ΕΡΤ Πύργου 102,5 και ο Σταμάτης Καραγκούνης θα μας κάνει παρέα στον ήχο μέχρι να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, η οποία εκπομπή έχει πλούσιο ενημερωτικό πρόγραμμα από την Νότια Ηλία, έχουμε από την Κορτινία, έχουμε από την Τριφυλία. Οφείλω να πω ότι την επόμενη Πέμπτη, όπως ακούσατε και από τον συνάδελφο πριν, τον κύριο Γιώργο Μαρινόπουλο, δεν θα είμαστε μαζί. Έχουμε υποχρεώσεις με την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση στον Ναό του Επικουρίου Απόλλωνα και θα είμαστε εκεί για ένα όμορφο ντοκιμαντέρ και πλάνα από τον επιβλητικό αυτό ναό του Τριεθνές, θα πω εγώ, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Ηλίας. Θα πάμε εκεί στα ψηλά, μήπως και δροσιστούμε λίγο, γιατί σιγά σιγά αρχίζει και ζεσταίνει ο καιρός και στην περιοχή, αλλά είναι σε καλά επίπεδα ακόμα. Ήδη χτες και προχτές είχαμε και έντονα καιρικά φαινόμενα στην ορεινή Ηλία. Είχαμε και κάποιες άλλες εικόνες που μας προξένησαν το ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, αν θυμάμαι καλά, είδα στα Λεχενά πλημμύρες από ένα ξαφνικό μπουρίνι. Τα πλάνα όμως που κάνουν το γύρο της Ελλάδας μας έρχονται από την Υγρή Τασερών, θα τα έχετε δει όλοι, όπου σκεπάστηκαν ολόκληρα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη της Νιγρίτας από το ξαφνικό μπουρίνι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει βουλωμένα φρεάτια. Τα κλασικά λένε οι Δήμοι, τώρα καλοκαίρι έρχεται, τώρα σιγά μην καθαρίσουμε φρεάτια. Ένα ντου να κάνει ο καιρός και να γυρίσει, θα έχουμε βγει όλοι στη θάλασσα. Για μπάνιο κατευθείαν θα είμαστε. Τι να πούμε. Ας πούμε αυτό για να μην πάμε προς τη χειρότερη εκδοχή των φαινομένων αυτών. Όπως και επίσης χτες στην Καλαμάτα, η ενημέρωση που έχουμε από την περιοχή της Καλαμάτας και από την ΕΡΤ Καλαμάτας ήταν ότι είχαμε μια εξαιρετικά έντονη και επικίνδυνη καταιγίδα χτες στην Καλαμάτα, με χαλαζόπτωση, με ισχυρή χαλαζόπτωση. Μπορώ να πω ότι και στην περιοχή της Νότιας Ηλίας ακούγαμε έτσι βροντές, αστραπές, βλέπαμε κεραυνούς, αλλά ούτε σταγόνα. Ωστόσο, στην περιοχή της Τρίπολης, που μας είπε και ο Δημήτρης Ζογκόκης, ο συνεργάτης, αλλά και στην περιοχή της Καλαμάτας, είχαμε εξαιρετικά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με ισχυρότατες καταιγίδες κατά τόπους. Είχαμε χαλαζοπτώσεις και μάλιστα μου έστειλε και μια εικόνα ο φίλος μου Γιώργος ο Γενναίος από την Καλαμάτα. Και είδα το χαλάζι σε μέγεθος Βόλου, για να καταλάβετε. Αυτό είναι ό,τι πιο καταστροφικό μπορεί να συμβεί αυτό το διάστημα για τις καλλιέργειες, όλων των ειδών τις καλλιέργειες. Ήδη οι ζημίες είναι μεγάλες στον αγροτικό τομέα, η αγροτική παραγωγή είναι, ενώ πάει καλά. Μας είπε και, αν θυμάστε, και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών την προηγούμενη εβδομάδα, μας είπε ότι η αγροτική παραγωγή πάει καλά φέτος. Οπότε μην το ματιάσουμε. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά και να στηριχθούν οι αγρότες κυρίως. Πέραν των υπόλοιπων θεμάτων, τι να πω, η δισογραφία πλούσια. Μ' αρέσει η σημερινή δισογραφία γιατί έχει πολλά ενημερωτικά και πολλές όμορφες εκδηλώσεις. Γιατί και εμείς σιγά σιγά οδεύουμε και προς το κλείσιμο της φετινής μας σεζόν, της πέμπτης σεζόν διαδοχικής εδώ στην ΕΡΤ Πύργου 102,5. Πέμπτη επιτυχημένη σεζόν για το επίκεντρο της ενημέρωσης. Εύχομαι να έρθει και σήμα από την κεντρική διοίκηση και από το σταθμό εδώ πέρα να συνεχίσουμε. Είναι μια πολύ δυναμική ενημερωτική εκπομπή, την έχετε στήριξει πάρα πολύ, την ακούτε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε για αυτό. Δεν έχω και κανένα γλυκό να σας κεράσω, αλλά επειδή είστε πάρα πολύ, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε να μάθετε και τα νέα της περιοχής σας που ίσως να μην ξέρετε. και να ξεκινήσουμε με ειδησιογραφία που μας έρχεται από την επαρχία Ολυμπίας συνολικά, να πω εγώ, καθώς έχουμε μια ανακοίνωση από το Δασαρχείο Ολυμπίας για υλοποίηση του προγράμματος Αντινέρο για διαπλάτηση αντιπυρικών ζωνών, και αναφέρει ανακοίνωση του Δασαρχείου ότι έχει ολοκληρωθεί πάνω από το 50% των αντιπυρικών ζωνών. Δράσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Δασαρχείο, διεξάγονται στους Δήμους Ανδρίτσενας, Κρυσταίων και Ζαχάρου Φυγαλίας. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε περιοχές των κοινοτήτων των Διάσελων, Αμυγδαλιές, Καλυθέα, Σμέρνα, περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένο δασικό ενδιαφέρον και απαιτούν ιδιαίτερη μέρημνα για την πρόληψη των πυρκαγιών. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η συνολική χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ σύμφωνα με το Δασάρχη Ολυμπίας οι εργασίες εξελίσσονται ομαλά και έχουν ξεπεράσει ήδη το 50%. Ήδη έχει ολοκληρωθεί το 50% των εργασιών και συνεχίζουμε ώστε να ενισχύσουμε την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής, ανέφερε ο Δασάρχης Ολυμπίας. Τώρα, πάνω σε αυτό, να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες του αντίστοιχου προγράμματος Αντινέρο στην δασική περιοχή του αρχαιολογικού χώρου των Βασών, εκεί στον Επικούριο Απόλλωνα, τον οποίο θα επισκεφτούμε, όπως σας είπα και εμείς, την επόμενη εβδομάδα με την ΕΡΤ. Εκεί η Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του προγράμματος Αντινέρο με την εποπτεία των δασαρχείων Καλαμάτας και Κυπαρισίας. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Μας έχουν ενημερώσει εκεί και οι φύλακες του ναού, αλλά και οι τοπικοί σύλλογοι, είτε από το Σκληρού, είτε από τον Δραγώγη, είτε από τα πιο όρινα. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στον αρχαιολογικό χώρο των Βασών και αυτό είναι και πολύ σημαντικό για την προστασία του χώρου. Ένας αρχαιολογικός χώρος ο οποίος, φίλες και φίλοι, είναι και πάλι στο επίκεντρο. Γι' αυτό λέγεται και η εκπομπή στο επίκεντρο, για να έχουμε πάντα όλα τα θέματα στο επίκεντρο. Θα ξεκινήσω με την ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή Ηλίας του Διονύση του Καλαματιανού, ο οποίος κάνει λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις των εργασίων συντήρησης και αποκατάστασης στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνα. Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του έργου αποκατάστασης ζητάει ο βουλευτής Ηλίας Διονύσης Καλαματιανός σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού. Όπως αναφέρει, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών. Ο Ηλίας βουλευτής υπενθυμίζει ότι το 2018 το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου εντάχθηκε στο τότε επιχειρησιακό πρόγραμμα 2-14-2-20 με προπολογισμό σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ και υπήρχε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Ωστόσο, σύμφωνα με την Υπουργό Πολιτισμού, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του έργου στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 21-27. Για το γεγονός αυτό συνδέεται με μετάθεση χρονοδιαγραμμάτων και καθυστερήσεις, λέει, καθώς από το 2018 που έχει ενταχθεί το έργο μέχρι και σήμερα έχουν περάσει 7 χρόνια. Και έχουμε μία μερική εικόνα, ας το πούμε, της ενημέρωσης των εργασιών στον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα. Μας τα είπε και ο κύριος Μπαλιούκος την προηγούμενη Πέμπτη που τον είχαμε εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή ζωντανά στην ΕΡΤ για τον Επικουρίου Απόλλωνα. Και ο κύριος Καλαματιανός, με λίγα λόγια, ζητάει ενημέρωση για την εξέλιξη των εργασιών στην περιοχή του Επικουρίου Απόλλωνα, για να δούμε και τι γίνεται, ρε παιδί, να δούμε σε τι φάση βρισκόμαστε. Πότε και πού, με λίγα λόγια. Από την άλλη, όσο αφορά την εικόνα που είχαμε και έχουμε με την ΕΔΑ, δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Μάλιστα, για το λόγο αυτό, ο βουλευτής Ηλίας, ο κύριος Κατρίνης, αναφέρθηκε για τις καθυστερήσεις των έργων σε Νεομούτα και ΕΔΑ, τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα πρόσβασης, ασφάλειας και πυροπροστασίας. Ο κύριος Κατρίνης αναφέρθηκε εκτεταμένα στην κατάσταση που επικρατεί στην ΕΔΑ το τελευταίο διάστημα. Δεν βλέπουμε και εμείς εξελίξεις. Μάλιστα, με ερώτηση στη Βουλή ζητά να πληροφορηθεί ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η κυβέρνηση για την επιτάχυνση των αναγκαίων παρεμβάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση των επισκεπτών και η επαρκής κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των δύο περιοχών. Αν κρίνουμε από την Νεμούτα και την ΕΔΑ, καταλαβαίνετε ότι στην ΕΔΑ είναι πάρα πολύ ο κόσμος που κατεβαίνει κάτω ήδη από τον προηγούμενο μήνα και όσο πάει και αυξάνεται. Εργασίες δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι είχε προταθεί πέρσι, όταν έγινε αυτό το δυσάρεστο γεγονός με το θάνατο του τετράχρονου παιδιού στην ΕΔΑ, είχε προταθεί να αναλάβει την σε εισαγωγικά κατάσταση, την προληπτική κατάσταση, ας πούμε, πρώτων βοηθειών στην ΕΔΑ, είτε κάποια ιδιωτική εταιρεία, δεν το λέω με κακό αυτό, θα καταλάβετε, είτε κάποια η οποία μπορεί να παρέχει ένα όχημα πρώτων βοηθειών, ένα 4x4, υπάρχουν τέτοιες εταιρείες, είτε ένα πυροσβεστικό 4x4. Δεν γίνεται το 199 ή το πυροσβεστικό σώμα να έχει κάθε μέρα, κάθε ώρα ένα πυροσβεστικό στην έδα. Δεν γίνεται να υπάρχει ασθενοφόρο κάθε μέρα, κάθε ώρα στην έδα. Γίνεται όμως, τόσα λεφτά πέφτουνε, να χρηματοδοτήσει κάποιο πρόγραμμα η περιφέρεια, είτε το κεντρικό κράτος, και να πει, ξέρω εγώ, έλα εδώ εθελοντική ομάδα τάδε, θα είσαι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα στην έδα. Χτυπήσει κάποιος πρώτες βοήθειες, πέσει κάποιος πρώτες βοήθειες, γίνει κάποιο σοβαρό ατύχημα πρώτες βοήθειες, μέχρι να φτάσει στο ασθενοφόρο, παιδιά, θέλει μία μισή ώρα. Μέχρι να φτάσει το πυροσβεστικό σώμα στην έδα, θέλει μία μισή ώρα. Και τι θα κάνουμε σε αυτή τη μία μισή ώρα? Θα κοιτάμε τον τραυματία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί δεν έχουμε τα μέσα να κάνουμε κάτι άλλο. Ενώ δόθηκε η λύση στο να πάει κάποιος ιδιώτης εκεί με χρηματοδότηση, γιατί όχι? Σε όλη την Ευρώπη αυτό γίνεται. Και με ένα πυροσβεστικό ή με ένα όχημα πρώτων βοηθειών να μπορεί να ανταπεξέλθει στο κομμάτι των πρώτων βοηθειών, της πρώτης πρόληψης, δεν έγινε κάτι μέχρι σήμερα από πέρσι. Και δεν νομίζω να γίνει και κάτι, γιατί δεν βλέπω ενδιαφέρον πάνω στο θέμα αυτό. Αυτό αφορά την ΕΔΑ και την ερώτηση που έκανε ο κύριος Κατρίνης στο βουλευτή Ηλίας. Τώρα από εκεί και πέρα πάμε λίγο πιο νότια. Έχουμε την ενημέρωση από το Δήμο Ανδρίτσας Κρεσθένων, εκεί για όσους μας ακούτε, για τη διενέργεια ψεκασμών για τα κουνούπια στα κημητήρια Καλλικόμου, Μακρυσίων και Κρεσθένων του Δήμου Ανδρίτσας Κρεσθένων. Οι εξειδικευμένοι ψεκασμοί για την καταπολέμηση κουνουπιών στα δημοτικά κημητήρια διενεργήθηκαν στις δημοτικές κοινότητες Καλλικόμου, Μακρυσίου και Κρεσθένων. Οι ψεκασμοί έγιναν από τη συνεργεία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στα πλαίσια της προτεραιότητας που έχει θέσει ο Δήμαρχος Ανδρίτσας Κρεσθένων κ. Σάκης Μπαλιούκος για πρόληψη όσο αφορά την αντιμετώπιση του σημαντικού ζητήματος των κουνουπιών. Οφείλω να πω ότι δεν νομίζω ότι έχουμε πολλοί κουνουπί αυτή τη στιγμή στην Ηλία. Οι ορεινές περιοχές δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά προληπτικά είναι πολύ καλό αυτό που γίνεται. Γιατί, για παράδειγμα, θυμάμαι ότι η περιφέρεια πέρσι και πρόπερσι ψέκαζε, ας πούμε, κάποιες γράνες, κάποια κανάλια, κάποια ρέματα, ώστε να, όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, να καταπολεμηθεί το κουνούπι και τα αυγά του. Μια πολύ σημαντική δράση αυτή, και νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές της Ηλίας, όχι μόνο στο Δήμο Ανδρίτσας Κρεσθένων, και στα ορεινά του Δήμου Ανδρίτσας Κρεσθένων και στο Δήμο Ζάχαρος Φυγαλίας. Λοιπόν, να πάμε και λίγο πιο κάτω, να πάμε λίγο στο υπέροχο και όμορφο εδώ γειτονικό Επιτάλιο, όπου έχουμε την ανακοίνωση για το 7ο Φεστιβάλ Πολιτισμού Επιταλίου. Προσπάθησα χτες να συνομιλήσω με το ΔΣ του Συλλόγου του Επιταλίου, τα εξαιρετικά αυτά παιδιά, την κυρία Βελισάρη, την κυρία Τζαβάρα, τις οποίες έχουμε ξαναφιλοξενήσει εδώ στο Δημόσιο Ραδιόφωνο. Δεν κατάστη δυνατόν λόγω σημαντικών υποχρεώσεων να τις ευχαριστήσω όμως θερμά, όλες τις κυρίες και τους κύριους που ασχολούνται με το Σύλλογο του Επιταλίου, και μας έστειλαν φυσικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το οποίο ξεκινάει με μια πολύ γλυκιά εκδήλωση, γλυκιά κυριολεκτικά εκδήλωση, με τον 5ο διαγωνισμό ζαχαροπλαστικής την Κυριακή 28 Ιουνίου, ο οποίος θα διεξαχθεί στην πλατεία του Επιταλίου. Ο γλυκός αυτός θεσμός επιστρέφει, λέει, το φεστιβάλ κάνει ποδαρικό με τον 5ο διαγωνισμό ζαχαροπλαστικής 28 Ιουνίου. Στις 19 Ιουλίου έχουμε τον ηχόκηπο του αρχοντικού Μαστροβασιλόπουλου. Έχουμε τραγούδια από παραδοσιακά τραγούδια μάλλον, όπου ο ηχόκηπος θα μαγέψει όσους επιλέξουν να βρεθούν στο Επιτάλιο την Κυριακή 19 Ιουλίου. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου έχουμε στα σκαλοπάτια του Αγίου Νικολάου Επιταλίου πέτρινα σκαλιά, λέει, μελωδικά ταξίδια. Πάλι μια όμορφη μελωδική και όμορφη παρουσία συγκροτήματος θα έχουμε εκεί πέρα. Επίσης πάλι στις 8 Αυγούστου έχουμε στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αλφιού Μνήμες, έκθεση ζωγραφικής. Πολύ ωραίο αυτό. Στις 19 Αυγούστου έχουμε την κλασική ποδηλατάδα του Επιταλίου, παιχνίδια της γειτονιάς. Και στις 29 Αυγούστου το φεστιβάλ ρίχνει αυλαία με μια τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη σε ένα σπουδαίο προπονητή επιταλιώτη, το Διονύση Ισάκη, και σαρή αναγνωρίζοντας την προσφορά του στον τόπο. Το 7ο Φεστιβάλ Πολιτισμού Επιταλίου τίθεται υπό την αιγίδα του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Μουσικό διαλυματάκι για λίγο και επιστρέφουμε με την υπόλοιπη δισκογραφία από την περιοχή.

Λοιπόν, αλλάζοντας και έτσι λίγο μουσική διάθεση, με τις ωραίες μουσικές επιλογές που σας αφιερώνουμε απλόχερα εδώ από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ξέχασα να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ευτυχώς το βρήκα τώρα και το εξού και το διάλειμμα έκανε καλό. Λοιπόν, σινεμά στις πλατείες, ρε παιδιά. Φεστιβάλ Ολυμπίας, σινεμά στις πλατείες. Το καλοκαίρι επιστρέφει στις πλατείες της Ηλίας μαζί με μία από τις πιο αγαπημένες δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, το σινεμά στις πλατείες. Χωριά, κομοπόλεις και μικροί οικισμοί σε όλη την περιφερειακή κοινότητα Ηλίας, δημόσιοι χώροι μεταμορφώνται για ένα βράδυ σε θερινό σινεμά. Μακριά από τις πολλές μικρές οθόνες που μας κρατούν συχνά μόνους, καθόμαστε μαζί απέναντι σε μία μεγάλη οθόνη και παρακολουθούμε πολύ όμορφες ταινίες που μας προσφέρει το Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας και το πρόγραμμα Σινεμά στις Πλατείες, το οποίο μπαίνεται σήμερα και αύριο, γιατί λίγη αύριο Παρασκευή οι δηλώσεις, υποβολή αιτήσεων, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ταινίες στα χωριά σας και στις πόλεις σας, λίγη αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου, μπαίνετε στο Ολυμπία Φεστιβάλ, στην κάθετο Σινεμά στις Πλατείες και δηλώνετε το ενδιαφέρον σας για να φιλοξενήσετε σινεμά, δωρεάν σινεμά, είτε ελληνικό είτε παιδικό. Με πολύ ωραίες ταινίες βλέπω και φέτος το σινεμά στις πλατείες. Νομίζω ότι θα μονοπολίσει. Έχει βασικά δύο ωραίες ταινίες, οι οποίες είναι ελληνικές. Η μία είναι η «Δε γίνει να φοβείτε τον άντρα», και η άλλη είναι το Αντωνάκι μου είναι αυτό, για να καταλάβετε. Και η άλλη είναι το «Έξω οι κλέφτες» του Κώστα Ανδρίτσου με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, έτσι, σε πολύ όμορφες, έτσι. Είναι πολύ πολύ ωραίες αυτές οι ελληνικές ταινίες, και ο επιχρωματισμός, μάλιστα, της, θεωρώ ότι είναι πολύ πετυχημένος ο επιχρωματισμός της «Η Δε γίνει να φοβείτε τον άντρα», έτσι, του Γιώργου Τζαβέλα, εδώ του δικού μας, από το Δραγώγη σκηνοθέτη. Πολύ ωραίες ταινίες και φέτος, και γενικά υπάρχουν εκδηλώσεις φέτος. Θα σας δώσω τώρα μια εικόνα μέχρι να πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων. Έχουμε την ερχόμενη Κυριακή στις 21 Ιουνίου. Για όσους μας ακούτε από την Νότια Ηλία, έχουμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που θα γίνει στη Νέα Φυγαλία, παραδοσιακή, και είναι η γιορτή του Αγιάννη του Ριγάνα που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, η οποία θα υλοποιηθεί, όπως σας είπα, την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία της Νέας Φυγαλίας, όπου εκεί θα υπάρχει ζωντανή ορχήστρα με παραδοσιακά τραγούδια, με χορούς από το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου της Νέας Φυγαλίας, και εκεί φυσικά θα μοιραστούν και παραδοσιακά δέσματα, όπως η ριγανάδα, έτσι, το ζυμωτό το ψωμάκι, η ντομάτα, η ρίγανη, το τυράκι, το λαδάκι, αυτά τα ωραία που μας προσφέρονται στην συγκεκριμένη γιορτή όπου και αν γίνεται. Ξαναλέω, Νέα Φυγαλία, Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, ότι αν δεν έχετε να κάνετε κάτι, έρχεστε μια βόλτα μέχρι την πόλη μας και απολαμβάνετε την εκδήλωση για την γιορτή του Αγιάννη του Ριγανά. Τώρα, έχουμε και μια άλλη ανακοίνωση που μας έστειλε ένα δελτίο ο Σύλλογος Γυναικών Νέας Φυγαλίας, ο οποίος προγραμματίζει εκδρομή στην Βουλή των Ελλήνων την 3η 30 Ιουνίου. Προορισμός, λέει, Βουλή των Ελλήνων, 33η 30 Ιουνίου, λογικά κάποιος Ήλιος βουλευτής θα υποδεχτεί τις γυναίκες της περιοχής μας, της Δημοτικής Ένωτας Φυγαλίας και όχι μόνο, σε μια όμορφη, έτσι, τη θεωρώ όμορφη πάντα, ότι είναι ό,τι αφορά τη Βουλή και γενικά τέτοια κτίρια και τόσο τέτοια κτίρια και τέτοιο ενδιαφέροντος, θεωρώ σημαντικές τέτοιες πρωτοβουλίες. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο Γυναικών για αυτή την πρωτοβουλία. Και θα κλείσω με μια τρομερή για μένα προσωπικά, αλλά και για πολύ κόσμο, εκδήλωση, η οποία έρχεται να γίνει το επόμενο διάστημα από τις 27 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου. Ξέρετε, λοιπόν, ότι παντού ζητάμε την επιστροφή του τρένου στην Πελοπόννησο. Έτσι, λοιπόν, μετά την Καλαμάτα, μετά τις επιτυχημένες μάλλον στάσεις σε Νάπλιο και Καλαμάτα, η εμβληματική δράση πρόσκληση για την αναβίωση του σιδηρόδρομου στην Πελοπόννησο έρχεται στη Νέα Φυγαλία. Και επόμενος σταθμός, Αρχαία Ολυμπία, Κατάκολο και Λεχενά. Εκεί, λοιπόν, στη Νέα Φυγαλία ετοιμάζεται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση για την επιστροφή του τρένου. Άλλωστε, υπάρχει και ο σιδηροδρομικός σταθμός Φυγαλίας στην περιοχή, ένας κόμβος για την περιοχή της Ηλίας και της Μεσσηνίας. Ξεκινάμε, λοιπόν, με μια εκδήλωση, με ένα οδηπορικό που θα εγκαινιαστεί στις 27 Ιουνίου και θα συνεχιστεί μέχρι τις 2 Ιουλίου στη Νέα Φυγαλία.
Ο πρώτος σταθμός των δράσεων θα είναι η περιοχή. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8 το βράδυ θα παρακολουθούν τα εγγένεια της εικαστικής έκθεσης πολιτικής δράσης, την οποία διοργανώνει το καλλιτεχνικό δίκτυο Ορίζοντας Γεγονότων με τη συμμετοχή δεκάδων καταξιωμένων καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας για το σιδηρόδρομο. Θα υπάρχουν κεντρικές ομιλίες από ανθρώπους του σιδηρόδρομου, όπως ο Παναγιώτης ο Κάσαρης, ένας εργοδηγός πάρα πολλά χρόνια, με εντυπωσιακές φωτογραφίες από το αρχείο του, από το σιδηροδρομικό σταθμό Φυγαλίας. Θα έχουμε μουσικό πρόγραμμα, θα έχουμε συναυλίες, θα έχουμε έκθεση φωτογραφίας και επίσης θα έχουμε και μια πολύ όμορφη εκδήλωση, η οποία θα λάβει χώρα στο σιδηροδρομικό σταθμό Φυγαλίας στις 2 Ιουλίου το βράδυ. Πάρα πολλοί συμμετέχοντες, δεν έχω το χρόνο να τους διαβάσω όλους. Αλλά θα είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση, η οποία θα ανακοινωθεί και τις επόμενες μέρες σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της περιοχής. Ξαναλέω, επιστροφή σιδηροδρόμου, επόμενος σταθμός, Φυγαλία. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων τοπικό και επιστρέφουμε εδώ, στην ΕΡΤ Πύργο 102,5.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Μήνυμα μηδενικής ανοχής στην εγκληματικότητα έστειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά τη χθεσινή του περιοδία στην Ηλία. Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα Γαστούνης, την πυροσβεστική Αμαλιάδα στο Δημαρχείο Γαστούνης, το Διοικητήριο στον Πύργο και το Επιμελητήριο Ηλίας. Νέα στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση έγινε στη Γαστούνη με τη συμμετοχή κλιμακίου του ΔΕΔΙΕ για πιθανές παραβάσεις ρευματοκλοπής. Στη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν συνολικά 108 άτομα, προσήχθησαν 19 και συνελήφθησαν 8. Επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη έστειλε το Επιμελητήριο Ηλίας, ζητώντας ειδική ρύθμιση των δανείων για τις οφειλές από την κατάπτωση εγγύησεων του ελληνικού δημοσίου σε δάνεια πυροπλήκτων. Την επιστολή συνυπογράφουν και οι 7 δήμαρχοι της Ηλίας. Κλειστή θα παραμείνει ο οδός Κοκκίνου στον Πύργο έως τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής λόγω έργων ασφαλτόστρωσης από τη συμβολή με την οδό Πατρών έως τη συμβολή με την οδό Μανολοπούλου. Τα έργα υλοποιούνται από τον Δήμο Πύργου στο πλαίσιο βελτίωσης του οδικού δικτύου. Εξειδικευμένοι ψεκασμοί για την καταπολέμηση κουνουπιών στα δημοτικά κημητήρια διενεργήθηκαν στις δημοτικές κοινότητες Καλικόμου, Μακρυσίου και Κρεσταίνων στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσταίνων. Οι ψεκασμοί έγιναν από συνεργεία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Την παραχώρηση της ιαματικής πηγής Κουνουπελίου για 50 χρόνια ζητά από την ΕΤΑΒ ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης. Στόχος του Δήμου είναι η τακτοποίηση και νομιμοποίηση υφιστάμενων αυθαιρεσιών, καθώς και η συνολική αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου. Ο καιρός. Γενικά έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 και στα υπηρωτικά 32 τοπικά και 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Κι άλλο, κι άλλο!
3: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
2: Ναι, θέλω πάνω από 12.000.
3: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ωμικρον έψιλον. Δομικά και μονωτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ωμικρον έψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι.
4: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στην ΕΡΤ Πύργου για τους 102,5 με τον Θάνο Χουλιάρα το μικρόφωνο, στο μικρόφωνο στο επίκεντρο της ενημέρωσης και τον Σταμάτη Καραγκούνη στον ήχο. Συνεχίζουμε για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Έχω ανοίξει ήδη τα φύλλα πάνω στον υπολογιστή για να δω. Αλλά θέλω να πάω λίγο πριν πάω στην Τυρφυλία, θέλω να πάω λίγο στη Γορτινία, γιατί έχουμε εκεί μία, το γράφουν και οι εφημερίδες εδώ της Ηλίας σήμερα, έχουμε ένα, τώρα πώς να το εκφράσω τώρα αυτό, τέλος πάντων, έχουμε μία βεβαίωση προς τίμου σε παράνομους υλοτόμους στα Τρόπαια, εδώ στα γειτονικά μας Τρόπαια. Και πήγαν οι άλλοι και του κάψαν το αυτοκίνητο του υπαλλήλου, του δασικού υπαλλήλου, του εκπροσώπου της δασικής υπηρεσίας. Είναι ένα θέμα που κάνει το γύρο των site και των εφημερίδων της Πελοποννήσου γενικά, με τον τίτλο ότι Τρόπαια λέει έκαψε όχημα υπαλλήλου του δασαρχείου μετά από βεβαίωση παράβασης για παράνομη υλοτομία. Πήγε ο άλλος, έκοψε παράνομα δέντρα κάπου. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία, λέει, για τα δικήματα του εμπειρισμού, της απειλής και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη, λέει, συντονισμένες επιχειρήσεις του αστυνομικού τμήματος Τροπαίων, της ασφάλειας Τρίπολης και της ΟΠΚΙ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

0: κακό για την περιοχή. Από εκεί και πέρα η Γορτινία μας στέλνει και άλλες ειδήσεις. Μας στέλνει την 18η έκθεση αγροτικών προϊόντων γιορτής Ρίγανης στον Κοκορά Γορτινίας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλοί από την Ηλία, την Βόρεια Ηλία, την περιοχή της Ανδρίτσανας, πάτε δίπλα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα του Κοκορά που λέμε στην Κορτίνα, όπως ξέρουμε, και κάθε χρόνο εκεί μια πετυχημένη γιορτή Ρίγανης. Ο Σύλλογος των Απανταχού Κοκορέων, ο προφήτης Ηλίας, μας προσκαλεί στη 18η έκθεση αγροτικών προϊόντων, γιορτή Ρίγανης, 26 και 27 Ιουνίου, στο Κοκορά Γορτινίας. Εκεί λοιπόν έχουμε ενημερωτικές ημερίδες, ομιλίες με θέματα, ωραία θέματα, για παράδειγμα από καθηγητές, ασθένεια των εγωπροβάτων, πρόληψη, αντιμετώπιση, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βλέπω συμμετέχει, κτηνίατροι μιλούν για τις ασθένειες των τζών, έκθεση αγροτικών προϊόντων και παραδοσιακό γλέντι με την λήξη της εκδήλωσης. Αυτό είναι στο Κοκορά Γορτινίας, εδώ δίπλα από την Ανδρίτσενα, δίπλα από του Σέκουλα και τη Δαφνούλα, εδώ στην Ηλία, 26 και 27 Ιουνίου 2026. Τώρα επιστρέφουμε πάλι πίσω στα τρόπαια και έχουμε την παρέμβαση του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Τροπαίων, του κύριου Νίκου Κακούρα, ο οποίος έχει στείλει μια επιστολή στα μέσα ενημέρωσης, την οποία και δημοσιεύουν και ηλιακά μέσα σήμερα, και αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει και το Κέντρο Υγείας και οι πολίτες της Γορτινίας σχετικά με την καταστροφή της Εθνικής Οδού, του Κεντρικού Δρόμου, ο οποίος απειλεί ζωές, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου. Συμφωνούμε σε αυτό, το έχουμε αναδείξει αρκετές φορές μέσα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Πύργου, γιατί μας ακούτε πάρα πολύ στην Κορτινή ακόμα και σήμερα και συμφωνείτε μαζί μας. Ο δρόμος είναι ακόμα διαλυμένος, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Η κεντρική διοίκηση δεν υπάρχει πουθενά. Προσπαθούν οι άνθρωποι, θα ξανακάνουν πάλι κάποιες πορείες διαμαρτυρίας εκεί από ό,τι έχω ενημερωθεί στο Δήμο Γορτινίας. Απλά ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Τροπαίων, ο κύριος Νίκος Κακούρας, αναφέρει ότι παιδιά εδώ αν δεν δοθούν άμεσα λύσεις, αν δεν δοθούν άμεσα λύσεις, θα έχουμε μέχρι και θανάτους. Αυτό σε εισαγωγικά αναφέρει η επιστολή και πρέπει να ενσκύψουμε όλοι πάνω στο θέμα της Γορτινίας, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει πρόσβαση για τα πυροσβεστικά, δεν υπάρχει πρόσβαση για τα ασθενοφόρα, υπάρχουν πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Γορτινίας. Τώρα, όσο αφορά την τριφυλία, μάλλον όσο αφορά τη Μεσσηνία, θα συνομιλήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Μιχαλή Αντωνόπουλο, ενώ πρόεδρος της κοινότητας Λαδά, εκεί στον υπέροχο Ταΐγετο, όχι πολύ μακριά από εμάς, για να καταλάβετε, γιατί τον είχαμε ξαναφιλοξενήσει. Εκεί κάνουν ένα πολύ ωραίο παραδοσιακό, έτσι ας το πούμε, πανηγύρι, σε εισαγωγικά, επιτρέψτε μου, εκδήλωση θα έλεγα εγώ, η οποία συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο από την Ηλία, από τη Μεσσηνία, από την Αρκαδία, και είναι την ερχόμενη Κυριακή. Εκεί λοιπόν στο Λαδά, Κουτσάβα ή Κουτσαβά πρέπει να λεγόταν το χωριό παλιά αν θυμάμαι, ένα πολύ ωραίο κουτσαβίτικο πανηγύρι, αν θυμάμαι καλά λέγεται, όπως με έχει ενημερώσει και ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Ζογκόκης, ο οποίος θα βρίσκεται εκεί πέρα. Αλλά θέλω λίγο να μας δώσει μια εικόνα για το υπέροχο αυτό χωριό και πολύ ξακουστό χωριό στην Μεσσηνία, ο πρόεδρος, ο κύριος Μιχάλης Αντωνόπουλος, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αντωνόπουλε, καλή σας μέρα από το Δημόσιο Ραδιόφωνο. Είστε στο χωριό?
1: Τώρα είμαι στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα. Εγώ η πρώτη ερώτηση που θα κάνω είναι, χτες έβρεξε?
1: Ναι, έβρεξε χτες.
0: Γιατί στην Καλαμάτα μας ενημέρωσε ο Δημήτρης ότι είχε ισχυρή κακοκαιρία.
1: Στην Καλαμάτα, ναι, έριξε και χαλάζει σε ένα μέρος.
0: Έριξε. Εσάς δεν σας έπιασε, να υποθέσω, χαλάζει εκεί πάνω?
1: Όχι, όχι, μόνο νερό.
0: Είστε σε πολύ ωραία μέρη, αγαπητέ πρόεδρε, σε πολύ ωραία σημεία. Ναι. Και πριν
1: αλλά,
0: πάμε...
1: αλλά είμαστε αναξοβίζοντα.
0: Αυτό θέλω να πω. Πριν πάμε στο θέμα μας που θέλουμε να δείξουμε για να προσκαλέσουμε και τον κόσμο να έρθει στο Λαδά, με το δρόμο τι γίνεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται? Πάντως, αν πάμε και λίγο σε αθλητικά για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, θα δούμε ότι χτες είχαμε το εντυπωσιακό παιχνίδι Αγγλία-Κροατία με 4-2. Αν και προσπάθησε η Κροατία, ήρθε 2-2, αλλά η Αγγλία ήταν λίγο κάπως ανώτερη. Είχαμε το εξαιρετικό παιχνίδι μεταξύ Αφρικής και Νοτιού Αμερικής, Γκάνα Παναμάς 1-0. Είχαμε το μικρό αλλά σημαντικό, γιατί παίζει σε Μουντιάλ, Ουσμπεκιστάν, το οποίο ιτήθηκε από την Κολομβία με 1-3 σκορ.

Και σήμερα έχουμε τους αγώνες της Τσεχίας με την Νότια Αφρική, ένα πολύ ωραίο αγώνα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη στις 10 η ώρα το βράδυ, από την ΕΡΤ φυσικά πάντα. Και ξημερώματα έχουμε Καναδάς-Κατάρ στις 1 τα ξημερώματα και στις 4 τα ξημερώματα που θα κοιμόμαστε όλοι. Έχουμε το Μεξικό-Νότια Κορέα, ο οικοδεσπότης στο Μεξικό με τη Νότια Κορέα, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά στην πρώτη αγωνιστική. Τέσσερις αγώνες συνεχίζει το πρόγραμμα του Μουντιάλ, το οποίο παρακολουθείτε ζωντανά από την ΕΡΤ 1, την ΕΡΤ Sports και την ΕΡΑ Sport καθημερινά και με εκπομπές και για όσο αυτό διαρκέσει μέχρι και τα τελικά τον Ιούλιο. Να σας αποχαιρετήσουμε με αυτή την ενημέρωση, την αθλητική σας ενημέρωση. Να ευχηθούμε καλημέρα σε όλους, με υγεία και ασφάλεια στους δρόμους. Ζώνη και κράνος πάντα και παντού.

0: Pocket News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να αρχίσουν αύριο στο Μπούρκεστονγκ της Ελβετίας μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Όπως έχουν τα πράγματα, οι συμμετέχοντες θα είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε σύντομο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα εφαρμογή σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει. Επισημαίνει ότι πρόκειται για τη νέα ψηφιακή ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, το Πόσο Κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας, υπογράμμισε. Η εφαρμογή posokani.gov.gr δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος της εφαρμογής είναι να διευκολύνει τον καταναλωτή να εντοπίζει ποια βασικά προϊόντα είναι φθηνότερα σε κάθε αλυσίδα και με βάση αυτή την εικόνα να οργανώνει τις αγορές του σε ένα μόνο σούπερ μάρκετ. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις, ενώ αναζητούνται τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόουνς.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Διακοπή. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Η 6 στη 1 το μεσημέρι στο Καράτουλα Μεγαλόπολης. Θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
4: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.

Εδώ είμαστε, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, 5η 18 Ιουνίου 2026. Μαζί και σήμερα για την αθλητική σας ενημέρωση, η εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει ξεκινάει, ξεκίνησε 11 και 13 πρώτα λεπτά. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 παρά 10 περίπου που θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή ενημέρωσή σας με μια εκπομπή που ακούτε καθημερινά, είναι ωραία. Με την παραγωγή να γίνεται στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου η Μαρία Ντάντουλη, η τεχνικός μας, και ο Γιώργος Γαλανός, σταθερή αξία, και οι δύο, ο Γιώργος με τις μουσικές του επιλογές, και σήμερα 5η 18 Ιουνίου και η συχνότητα στα FM για την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5. Όμως ταυτόχρονα ζωντανά μας ακούτε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. 107,2 και 104,4 για τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας και τα FM. Θα δούμε την επικαιρότητα, θα δούμε τις ειδήσεις, είναι αρκετές. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να μεταφέρουμε σε εσάς και να ενημερωθείτε, και για τον Αστέρα Άκτορ, για τις μεταγραφές, για το προπονητικό επιτελείο, για την προετοιμασία και πολλά άλλα, και νέα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο team εκεί, το προπονητικό και όχι μόνο, για τη Μαύρη Θύελλα που κινείται δυνατά και στις μεταγραφές και φαίνεται ότι είναι κοντά στο να ανακοινώσει επίσημα ένα πολύ καλό παίκτη, το είπαμε και χθες, θα τα πούμε και σήμερα αναλυτικά. Να δούμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ με προπονητή που αναμένεται σήμερα να δοθεί οριστικό τέλος στην συνεργασία με Ρασβάν Λουτσέσκου, και ποιος θα είναι ο νέος coach. Ξέρουμε ποιος θα είναι, θα τα μεταφέρουμε σε όλους και όλους εσάς. Υπάρχουν όμως και μεταγραφικά στον ΠΑΟΚ. Θα δούμε και την κλήρωση, γιατί έγινε και η κλήρωση των προκριματικών και έχουμε τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Δεν τα λέω τώρα, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια, που θα δώσει δύο παιχνίδια τον Ιούλιο ο ΠΑΟΚ για να περάσει στην επόμενη προκριματική φάση του Europa League, όπως βέβαια και ο Παναθηναϊκός που θα παίξει για το Conference League, και εκεί έχουμε την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, και έχουμε και τα 12 άτομα, ακούστε, ο Νίστρουπ έχει δίπλα του 12 συνεργάτες, 12 άτομα, 3 βοηθούς προπονητή έχει. 3 βοηθούς. 1, 2, 3. Εκτός από τον κεντρικό που είναι ο Νίστρουπ, ο coach δηλαδή, έχει και 3 assistant που είναι οι βοηθοί. Δεν ξέρω τώρα καινούργια, αναλυτές 2, 3, 5, 6 για άλλα θέματα. Θα τα δούμε και αυτά, γιατί έχει ενδιαφέρον. Και για τον Παναθηναϊκό βέβαια, που ο Νίστρουπ την Κυριακή θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα γίνει και η παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό, για να μάθουμε ποια είναι τα πλάνα και του Παναθηναϊκού αλλά και του ίδιου για τον νέο Παναθηναϊκό που θέλει να χτίσει ο Αλαφούζος. Έχει κάνει πολλές προσπάθειες, έχει χαλάσει πάρα πολλά λεφτά. Για να δούμε αν καταφέρει κάτι τώρα. Τα μουντιαλικά μας, τι έγινε χθες, θα τα δούμε αναλυτικά, και τι έχουμε σήμερα όσο αφορά τα παιχνίδια. Είδαμε και την Αγγλία, έτσι, από έτσι να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Άρεσε σε κάποιους. Εγώ με την Αγγλία, με τους Εγγλέους δεν είμαι. Επιθετικά είναι πολύ καλή, η αμυνά τους είδα ότι έχει πρόβλημα όμως. Αυτά διαπίστωσα, θα τα δούμε συνέχεια. Είδαμε και Κριστιάνο Ρονάλντο απογοήτευσε. Όχι ο Κριστιάνο Ρονάλντο μόνο, η Πορτογαλία. Θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά μέχρι και τις 12 παρά 10 περίπου, όπου θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση.

στο εορτολόγιο για σήμερα 18 Ιουνίου, είναι Πέμπτη. Λέει εδώ το εορτολόγιο μας: Οσίου Εράσμου και Αγίου Λεοντίου, μάρτυρος εξεγίνης και Αγίας Αλίνας, εορτάζει ο Έρασμος, ο Λεόντιος, η Λεοντία, η Λεοντίνα και η Λεοντίτσα, η Αλίνα και η Αλένα. Εορτάζουν σήμερα 18 Ιουνίου.

Η ώρα είναι 11 και 18 πρώτα λεπτά. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά αναλυτικά την ενημέρωσή σας με τα θέματά μας. Ξεκινώντας από τον Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ που από χθες είναι πλέον το τυπικό της υπόθεσης για να ανακοινωθεί ο Τζόρνταν Σίλβα, ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός από το Μεξικό, Μεξικανός. Επιστρέφει στην Ελλάδα. Ήταν στον Όφι πρόπερση, την περσινή χρονιά δηλαδή, αυτή που τελείωσε θεωρούμε σαν πέρυσι ποδοσφαιρική σεζόν, και πάμε μία ακόμη πίσω σε παρουσία του Τζόρνταν Σίλβα, του κεντρικού αμυντικού από το Μεξικό, όπου πλέον ανακοινώθηκε από την ομάδα του εκεί στο Μεξικό ότι έχει συμφωνήσει και θα είναι ποδοσφαιριστής στον Αστέρα Άκτορ. Εξαιρετική κίνηση, το ξαναλέω. Να δούμε και την επίσημη ανακοίνωση. Και βέβαια ο Αστέρας Άκτορ, που εκτός από τα μεταγραφικά που στα υπόψη είναι και ο Μάνγκουνσον, ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός από το Λεβαδιακό, ο Λεωνάντρο Κούτρης, ο 30χρονος αριστερός μπακ από την Πολωνία, δεν είναι Πολωνός, Έλληνας είναι, έτσι, ήταν στην Πολωνία, την Μπογκόν, τελείωσε εκεί η συνεργασία του, είναι ελεύθερος, τον θέλουν και άλλες ομάδες, και ο Άρης και ο Ηρακλής, πολλές ομάδες βλέπω ότι ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο αριστερό μπακ, το Λεωνάντρο Κούτρη. Ενώ και ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης από τον Όφι, που έμεινε ελεύθερος, είναι στα υπόψη, να το πούμε έτσι, για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Γιάννης Κότσιρας, το πιο πιθανό είναι ότι θα επιστρέψει στα 34 του να κλείσει την καριέρα του στον Αστέρα Τρίπολης, στον Αστέρα Άκτορ. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό για την επιστροφή του υπέρ του, και υπέρ του Αστέρα βέβαια, γιατί και οι δύο πλευρές θέλουν το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ο Αντρίαν Ριέρα, να πούμε ότι φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει και αυτός, αλλά αυτά είναι τα μεταγραφικά, γιατί έχουμε και στο προπονητικό επιτελείο προσθήκες σημαντικές, που έχουμε αλλαγή προσώπων και θα ενημερώσουμε αναλυτικά τώρα ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα είναι δίπλα στον Γιώργο Αντωνόπουλο, τον προπονητή, και το ρόλο που θα έχει ο καθένας.

Να δούμε λοιπόν το τεχνικό επιτελείο της ομάδας και τα τρία νέα μέλη για τον Αστέρα Άκτορ. Να πούμε πρώτα απ' όλα την καλημέρα μας στον Βασίλη και πιστεύουμε να είναι καλά. Μας στέλνει πάλι το μήνυμά του. Είσαι καλά, Βασίλη, αυτό έχει σημασία. Γιατί είδαμε ότι είχες ένα θεματάκι, όλα καλά να πάνε και όλα καλά να πηγαίνουν. Φιλαράκι της εκπομπής και πάντα μας θυμάται. Και βέβαια θα ακούσει τώρα και τα νέα του Αστέρα Άκτορ που τον ενδιαφέρει. Για το τεχνικό επιτελείο λοιπόν και τα νέα μέλη, όπως ανακοίνωσε χθες, επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, που λέει ότι ανακοινώνει τη συνεργασία με τρία νέα μέλη για το τεχνικό επιτελείο της ομάδας μας. Έτσι λέει η ανακοίνωση χθεσινή. Αναλυτικά, το τεχνικό επιτελείο του Αστέρα Άκτορ ενισχύεται με την προσθήκη τριών νέων μελών που εντάσσονται στους άμεσους συνεργάτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Έτσι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Ο πρώτος που εντάσσεται είναι ο Γιώργος Λαγκαδίτης, ένας άμεσος συνεργάτης του προπονητή της ομάδας, γεννημένος 3 Μαρτίου του 1976, κάτοχος διπλώματος UEFA Α και ως προπονητής έχει εργαστεί βοηθός προπονητής στην Κύπρο, στις ομάδες Ολυμπιακού, Λευκοσίας, Ερμής, Σαραδίπου, Νέα Σαλαμίνα, Ομόνια και στην Ελλάδα σε Πανετολικό και Κηφισιά. Ο Γιώργος Λαγκαδίτης θα είναι άμεσος συνεργάτης, αναλυτής για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και βοηθός προπονητή. Έτσι λέει εδώ πέρα, θα δούμε τώρα ακριβώς τις αρμοδιότητες. Ο Παναγιώτης Πομόνιες θα είναι ο νέος προπονητής θεματοφυλάκων της ομάδας του Αστέρα Άκτορ. Κατέχει δίπλωμα UEFA Α Goalkeeper, είναι γεννημένος το 86. Ως προπονητής θεματοφυλάκων έχει εργαστεί στην Κηφισιά, την ΑΕΛ και την Καλαμάτα. Καλαμάτα ήταν η τελευταία ομάδα του. Κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει πανηγυρίσει κατάκτηση πρωταθλημάτων Super League 2, ένα με κάθε ομάδα, ενώ έχει επίσης κατακτήσει ένα Super Cup με την ΑΕΛ και την Καλαμάτα. Πέρυσι ήταν στην Καλαμάτα που κατέκτησε το Super Cup. Και η τρίτη προσθήκη, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα, είναι ο Σωτήρης Ρούσης, ένας νέος προπονητής φυσικής κατάστασης που έρχεται στον Αστέρα Άκτορ. Έχει δίπλωμα UEFA Α, είναι γεννηθής το 1984, έχει εργαστεί στον Όφη για 3 σεζόν, στον Ατρόμητο για 7 σεζόν, στην Γκαζιαντέπ την τουρκική ομάδα για 1 σεζόν και στις κυπριακές ομάδες από Λεμεσού και για 2 σεζόν στην ΑΕΚ Λάρνακας, όπως και 2 σεζόν στον Απόλλωνα Λεμεσού. Με τον Απόλλωνα Λεμεσού κατέκτησε μάλιστα και το πρωτάθλημα στην Κύπρο, αλλά και ένα Super Cup, ενώ με την ΑΕΚ Λάρνακας πανηγύρισε την κατάκτηση ενός κυπέλου Κύπρου και ένα Super Cup. Στην επαγγελματική του πορεία έχει συνεργαστεί με προπονητές όπως Ρικάρντο Σαπίντο και ο Τζενάρο Γκατούσο. Αυτά αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ και τελειώνει. Καλωσορίζουμε τους κυρίους Λαγκαδίτη, Ρούση και Πομόνη στην οικογένεια του Αστέρα Άκτορ και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Να δούμε λίγο το μεταγραφικό απόκτημα του Αστέρα Άκτορ, το πρώτο και μοναδικό μέχρι στιγμής, όχι επίσημα από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, έτσι σου ξαναλέμε. Λέμε για τον Τζόρνταν Σίλβα, τον 31χρονο κεντρικό αμυντικό από το Μεξικό. Είναι γεννηθής το 1994 και είναι 32 δηλαδή, έτσι. Είναι το 94 γεννηθής, 30 Ιουλίου. Πάει για 32 και όχι 31. Εντάξει. 94 το 26 έχουμε. 32 είναι. Και είναι 30 Ιουλίου. Άρα κοντά είναι να κάνει τα γενεθλιά του για να πάει στα 32. Να κλείσει τα 31, να πάει για 32. Έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. 32 λοιπόν ετών ο Τζόρνταν Σίλβα Χεσούς Σίλβα Ντίας. Έτσι είναι όλο το όνομα του Μεξικανού. Και από ό,τι διαβάζω εδώ, ήταν σε μια μικρή πόλη, το ποδόσφαιρο ήταν δημοφιλές άθλημα στην πόλη και περισσότερο οι ντόπιοι βέβαια προτιμούσαν τον μπάσκετ αλλά και την υπασία. Το όνομά του Τζόρνταν προέρχεται από τον πατέρα του που ήταν φανατικός θαυμαστής του Μάικλ Τζόρνταν, και το Ζεζούς είναι το όνομα του πατέρα του, γιατί είναι Τζόρνταν Σίλβα Χεσούς Σίλβα Ντίας όλο μαζί. Okay, είναι οι Λατινοαμερικάνοι και γενικά οι Λατίνοι, γιατί εντάξει το Μεξικό δεν είναι Λατινική Αμερική, αλλά είναι Λατίνοι και οι Μεξικάνοι μιλάνε Ισπανικά. Έχουν αυτές τις ονομασίες, βάζουν, κολλάνε μαζί στα επίθετα, στα ονόματα πολλά, και έχει σιδηρόδρομο. Και αφού έπαιζε baseball αρχικά και μπάσκετ, μετά ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο και ξεκίνησε στην τρίτη κατηγορία της τοπικής εκεί ομάδας στην πόλη του. Μετά συνέχισε, έπαιξε ποδόσφαιρο και να μην λέμε και πολλά, έφτασε να έρθει στην Ελλάδα και ήταν ένας κομβικός παίκτης για την ομάδα του Όφη, που κατάφερε να φτάσει στον τελικό και στα παιχνίδια με τον Αστέρα Άκτορ ήταν εξαιρετικός ο Τζόρνταν Σίλβα. Είχε έτσι μια αρχοντική παρουσία και ένα τρόπο παιχνιδιού που αρέσει για κεντρικός αμυντικός. Δεξιός στόπερ ήταν, δεξί στόπερ στη δεξιά πλευρά. Άρα λογικά αν πάρει ένα στόπερ ακόμα ο Αστέρας Άκτορ θα είναι αριστεροπόδαρος. Αυτό λέει η λογική. Αν και υπάρχει και ο Σίπτσιτς που είναι αριστεροπόδαρος, ο κεντρικός αμυντικός από το Μαυροβούνιο, για τον Αστέρα Άκτορ μιλάμε. Για τον Μεξικανό να πούμε ότι τον ξέρει και τον ήξερε ο Σάββας Τσαμπούρης και είναι ο άνθρωπος που τον φέρνει στον Αστέρα, και βέβαια ο Σάββας Τσαμπούρης είναι ο άνθρωπος πίσω, σε εισαγωγικά αλλά και στην κυριολεξία, πίσω από όλες αυτές τις κινήσεις, και για το τεχνικό επιτελείο και για τον Χερόνιμο Μπαράλες και για όλους που έχουν έρθει και βρίσκονται στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ, στον σχεδιασμό που γίνεται για το πλάνο, δεν ξέρω τώρα θα μας το πούνε, διετίας, τριετίας, πενταετίας, θα το δούμε αυτό όταν θα μας τα αναγγείλουν και θα τα δηλώσουν επίσημα οι άνθρωποι της ομάδας.

Αναμένουμε λοιπόν τις επόμενες κινήσεις μεταγραφικές και την επίσημη ανακοίνωση Τζόρνταν Σίλβα όταν τελειώσουν τα τυπικά και τα διαδικαστικά για να ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Θέλει τον Μάγκρουνσον, είναι αριστεροπόδαρο στόπερ και αυτό στα 33 βάζει μεγάλη εμπειρία, βλέπω, και θέλει να βάλει ο Αστέρας Άκτορ. Ο Κούτρης είναι ένας εξαιρετικός αριστερός μπακ όπως και ο Χατζηθεοδωρίδης. Ο Κότσιρας, το είπαμε και στο ξεκίνημα, το μεγαλύτερο ποσοστό συγκλίνει ότι θα επιστρέψει και θα παίξει και θα κλείσει την καριέρα του στον Αστέρα Άκτορ, εκτός απροόπτου, αυτό γνωρίζουμε και εμείς. Ο Ριέρα είναι έτσι μια περίπτωση παίκτη που όταν είναι στα καλά του μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα και τρομερά, όταν δεν είναι όμως στα καλά του δεν βλέπετε. Βέβαια στα τελευταία παιχνίδια και στην παρουσία του στον Πανσεραϊκό ήταν εξαιρετικός, ήταν ό,τι καλύτερο είχε ο Πανσεραϊκός στην πορεία που έκανε για να διεκδικήσει την παραμονή του. Τον ξέρει και ο Σάββα Τσαμπούρης και αυτό έχει σημασία, τον γνώρισε καλά και στον Όφη που δεν τα πήγε εκεί όμως όπως θα περίμεναν στην ομάδα της Κρήτης, αυτή είναι η αλήθεια. Και βέβαια οι προσθήκες που έγιναν στο προπονητικό επιτελείο είναι τα νέα που υπάρχουν αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή, 11:29, και θα πάμε σε λίγο σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι για τον Αστέρα Άκτορ.

Επειδή πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι, να πούμε ότι το τουρνουά των πιτσιρικάδων που ήταν να γίνει χθες στις βοηθητικές εγκαταστάσεις του Αστέρα Τρίπολης, του Αστέρα Άκτορ, δεν διεξήχθη λόγω καιρικών συνθήκων. Θα γίνει καλώς εχόντων των πραγμάτων σήμερα με ώρα έναρξης 6, ελεύθερη είσοδος, και εκεί θα δείτε τους νεαρούς πιτσιρικάδες να παίζουν ποδόσφαιρο.

0: Ναι.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:34 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Ακούτε την εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12:10. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία και στο δεύτερο μέρος, όπως είπαμε, ημιχρόνιο της ενημέρωσής σας. Πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος και πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σας είπαμε ότι αναβλήθηκε εξαιτίας καιρικών συνθήκων η δράση μαζί για την πρόληψη και γκολ στη ζωή που ήταν προγραμματισμένη να γίνει χθες στις 18:30 και υπήρχε και υπάρχει τουρνουά ποδοσφαίρου στα βοηθητικά γήπεδα του Αστέρα Άκτορ. Αυτό θα συμβεί και θα γίνει σήμερα.

σήμερα στις 6:30, 6 ώρα, στον ίδιο χώρο, στα βοηθητικά γήπεδα του Αστέρα Άκτορ, θα έχουμε αυτό το γκολ στη ζωή που πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, και από την πλευρά του Αστέρα Άκτορ βέβαια, αλλά και από το κέντρο πρόληψης Αρκαδίας, όπου είναι προτεργάτης σε αυτή την πρωτοβουλία.

Πάμε τώρα να δούμε τα νέα της Μαύρης Ύλας. Είχαμε και χθες πολύ έντονη βροχόπτωση στην Καλαμάτα, από ό,τι είδα και κάποια βίντεο. Πάρα πολύ έντονη, ειδικά στο κέντρο της Καλαμάτας, και εδώ είχαμε βροχές εχθές και θα έχουμε και σήμερα, από ό,τι λέει η πρόβλεψη. Έτσι λίγο μας τα μπερδεύει ο Ιούνιος, φαίνεται σαν να είναι τέλος Αυγούστου και πάμε για Σεπτέμβρη, κάπως έτσι είναι ο καιρός εδώ τον Ιούνιο στην Τρίπολη. Βλέπω όμως ότι είχαν και προεκτάσεις και σε άλλες περιοχές, όπως την Καλαμάτα, που εντάξει τώρα είναι σχεδόν full η καλοκαιρινή σεζόν, έχει ξεκινήσει πολύ έντονα, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και βροχές. Ο Ιούνιος είναι δυνατός μήνας και οι υπόλοιποι σίγουρα ακόμη πιο δυνατοί, αλλά εκεί ξεκινάει πιο νωρίς η καλοκαιρινή σεζόν. Για την Καλαμάτα μιλάμε. Να δούμε λοιπόν τα της Μαύρης Ύλας. Είπαμε από χθες ότι είναι πολύ κοντά τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του 39χρονου επιθετικού χαφ με υπηκότητα Δανίας αλλά με καταγωγή από τη Βραζιλία, ο Μιλιάνο Μαρκόντες, ένα δεκάρι με ηγετικές ικανότητες, με πολύ καλή ποιότητα και με συμμετοχές στην Championship, στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, και όταν έχει παίξει 147 παιχνίδια στην Championship και 131 παιχνίδια στην Δανία, στην Νόρλζελαντ, την δανέζικη ομάδα, αλλά και στη Σκωτία, στη Χιμπέρνιαν, υπάρχει μεγάλη εμπειρία και είναι μια υπέρβαση η μεταγραφή αυτή βάσει του βιογραφικού, γιατί αν δεν τον δούμε να παίζει και να

back και ο Χούλιο Αλόνσο για 2 χρόνια η συμφωνία, όπως και ο Μαρσελίνο Καρεάσο, 26χρονος μέσος από την Κολομβία, και αυτοί οι 3 ποδοσφαιριστές έχουν ανακοινωθεί επίσημα και οι συμφωνίες είναι για 2 χρόνια με την ομάδα της Καλαμάτας.

Πέρα όμως από τις μεταγραφές, όπως μαθαίνουμε, ο Μορέιρα, παίκτης που ήταν και την περσινή χρονιά, φαίνεται ότι θα παραμείνει και είναι απαραίτητος να συνεχίσει. Μιλάμε για ανανεώσεις ή συμφωνίες για να συνεχίσουν οι παίκτες που ήταν την περσινή χρονιά, και είναι αρκετές οι συζητήσεις που γίνονται αλλά και οι λύσεις που πρέπει να ψαχτούν για να βρουν οι ηθήνοντες της Καλαμάτας. Για τον Μορέιρα οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον συνεχίζει κανονικά, όπως από ό,τι λέει το ρεπορτάζ και ο Καλουτσικίδης, που είχε εξαιρετική έτσι παρουσία, ο Πέτρος Καλουτσικίδης, ο 25χρονος δεξιός μπακ, με ιδιαίτερη έτσι δυνατή παρουσία και βοήθεια που έδωσε στην ομάδα. Ο Καλουτσικίδης θα παραμείνει και αυτός στο ρόστερ στη Super League 1. Αυτό λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες οι δικές μας, και σωστά νομίζω, γιατί πέρα ότι έκανε μια πολύ σημαντική παρουσία, είναι και νεαρός, έχει προοπτική. Πλέον η ομάδα είναι Super League 1 και χρειάζεται τέτοιους παίκτες ώστε να δίνει φρεσκάδα και ποιότητα, έστω και αν δεν υπάρχει εμπειρία της πρώτης κατηγορίας, όμως μπορεί να χτίσεις πάνω σε τέτοιους ποδοσφαιριστές με όρεξη και ταλέντο. Ανάλογη περίπτωση δεν είναι ο Τσέλιος, ο Ηλίας Τσέλιος, που είχε εξαιρετική full season με την Καλαμάτα. Πλέον είναι ποδοσφαιριστής του Πανσεραϊκού και ο ίδιος βέβαια με ανάρτησή του στα social media ευχαριστεί την Καλαμάτα για την για το συμβόλαιο που είχε μαζί της και τη σεζόν που πέρασε και την άνοδο στις Super League 1 μετά από τόσα χρόνια, και αυτός έβαλε το λιθαράκι του. Ο 28χρονος μέσος ήταν ιδιαίτερα θετικός, με 25 παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελο και κομβικά γκολ που σημείωσε, όπως βέβαια και το γκολ στο τελικό του Super Cup που έδωσε το τρόπαιο στην Μαύρη Θύελλα, στην Καλαμάτα. Ο Ηλίας Τσέλιος λοιπόν έβαλε μια φωτογραφία και ένα βίντεο με τον κόσμο της Καλαμάτας και ένα ευχαριστώ για την ΠΑΕ αλλά και για τον κόσμο της ομάδας. Και τελειώνει έτσι το story στο Instagram για τον Ηλία Τσέλιο, λέγοντας ότι όλα ήταν και θα είναι χαρούμενες αναμνήσεις αυτά που έζησε.

Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στις υπόλοιπες ομάδες της Super League 1, κυρίως στις μεγάλες, γιατί εκεί υπάρχουν ειδήσεις. Είχαμε και κληρώσεις και πρέπει να ενημερώσουμε όλες και όλους εσάς με ποιους αντιπάλους κληρώθηκαν η ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός και πότε είναι τα παιχνίδια.

τα ευρωπαϊκά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που θα παίξει στα προκριματικά του Europa League θα αντιμετωπίσει μία εκ των Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ. Αυτό είναι το ζευγάρι και θα περιμένει να δει ποια από τις δύο ομάδες, το πιο πιθανό είναι ότι θα είναι η Δυναμό Κιέβου η αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι εύκολη αντίπαλος για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League η Δυναμό Κιέβου, και η Κλουζ δεν είναι άσχημη ομάδα, η ομάδα από τη Ρουμανία, αλλά περισσότερες πιθανότητες και πιο βαριά φανέλα έχει η Δυναμό Κιέβου, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει εύκολο έργο γενικά. Ο ΠΑΟΚ που χτίζεται τώρα και πρέπει να χτιστεί από την αρχή σχεδόν, με νέο προπονητή, με νέα πρόσωπα στα πόστα του, τα διοικητικά και όχι μόνο, και όλα αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα, αφού τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία και ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανακοινώσει ακόμα προπονητή. Αυτό είναι δηλαδή ούτε ερασιτεχνικά σωματεία να ξεκινάνε προετοιμασία σε 3-4 μέρες και να μην έχουν ανακοινώσει ποιος θα είναι ο προπονητής. Πραγματικά ο ΠΑΟΚ σε αυτό πιάνεται αδιάβαστος τελείως και χάνει χρόνο. Χάνει χρόνο και αρχίζει η δυσπιστία μεγάλη και υπάρχει μια μεγάλη γκρίνια στο κόσμο του ΠΑΟΚ. Γιατί όταν φεύγει ένας προπονητής άκρος επιτυχημένος, 8 χρόνια παρέμεινε, πήρε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα ο Ρασβάν Λουτσέσκου, και όπως λένε εκεί και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, υπάρχει και ένα που θα μπορούσε να έχει κατακτήσει αυτό με την ΑΕΚ, το χαρακτηριστικά όπως λένε κλεμμένο, το θεωρούν έτσι και το αναφέρουν. Δεν μπορεί να φέρει τώρα έναν προπονητή άγνωστο, έναν Πούσιτς που εντάξει είναι Βόσνιο, Κροάτης, Σερβός, όλα μαζί, με Ολλανδική νοοτροπία και μεγαλωμένο στην Ολλανδία, με όχι πολύ μεγάλη εμπειρία σαν πρώτος προπονητής. Μάλλον ο Πούσιτς θα είναι ο προπονητής βέβαια, 55χρονος, που δεν είναι και μικρός, 55χρονος, έπρεπε να έχει μεγάλη εμπειρία, γιατί ο Λουτσέσκου 57 είναι και έχει κάνει μια πορεία αρκετά καλή, μεγάλη θα έλεγα, στο ποδόσφαιρο. Άρα είναι ένα ρίσκο, είναι ένα στοίχημα. Πάντως ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 23 Ιουλίου και το δεύτερο στις 30 Ιουλίου, μετά από 7 ημέρες. Το πρώτο μάτς θα είναι εκτός έδρας και η ρεβάνς στην Τούμπα. Έχει αυτό το πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ, γιατί ήταν και είναι στους ισχυρούς. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί λοιπόν είτε την Δυναμό Κιέβου είτε την Κλουζ στο δεύτερο παιχνίδι στις 30 Ιουλίου, και καταλαβαίνετε όλοι ότι ξεκινώντας η προετοιμασία τώρα πρέπει μέσα σε ένα μήνα και κάποιες μέρες να είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ για να παίξει προκριματικά για το Europa League, δεύτερο προκριματικό, υπάρχει και τρίτος προκριματικός και μετά έχουμε play-off μάλλον, για να μπει σε league phase του Europa League ο δικέφαλος του Βορρά, ο ΠΑΟΚ.

Πάμε στο Παναθηναϊκό τώρα και την κλήρωση των ανθρώπων και της ομάδας που βρέθηκαν εκεί, βέβαια κάποιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, στην κλήρωση για το Conference League και τον δεύτερο προκριματικό γύρο Conference League, όμως έτσι, Conference League, όχι Europa. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία ευκαιρία να αποκλειστεί στο Conference League, αν αποκλειστεί τέλος η Ευρώπη. Δεν είναι σαν τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που αν αποκλειστεί στο δεύτερο προβληματικό γύρο θα παίξει για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει, όπως η ΑΕΚ πέρυσι που έφτασε πολύ μακριά και κατέκτησε και το πρωτάθλημα και πήγε πολύ μακριά στο Conference χωρίς να έχει το αβαντάζ, να το πω έτσι, ότι αν χάσει και από ένα διπλό παιχνίδι δεν τρέχει και τίποτα, μπορεί να πάει σε άλλη διοργάνωση. Εδώ, όπως και η ΑΕΚ και φέτος ο Παναθηναϊκός, έμαθε τον αντίπαλο εχθές για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, όπου θα αρχίσει το ευρωπαϊκό ταξίδι, θα είναι η αντίπαλος η Πάξη, η ουγγρική ομάδα, η Πάξη. Ποιος έπαιζε εκεί, Μαρία? Και ποιος σταμάτησε τώρα τελείως το συμβόλαιό του? Θυμάσαι ένα Μάρτιν Άνταμ που είχαμε φέρει ένα σεντερφόρ με ένα μουσί εδώ πέρα, ένα θηρίο, στον Αστέρα μιλάω, τον διεθνή Ούγγρο? Ο Μάρτιν Άνταμς έπαιζε στην Πάξη, ναι, αυτός ο βαρύς ο σεντερφόρ, έπαιζε στην Πάξη και η συγκεκριμένη ομάδα έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές, δεν παίρνει κανέναν άλλον. Μόνο αν έχεις ουγγρική υπηκότητα παίζεις στην Πάξη. Έτσι έχουν αποφασίσει οι άνθρωποι της ομάδας και δεν είναι κακή ομάδα. Είναι μια ομάδα με πολύ καλή δομή, μια ομάδα ανερχόμενη δύναμη στο ουγγρικό ποδόσφαιρο και θέλει μεγάλη προσοχή για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να ξεπεράσει το εμπόδιο. Όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι και ο Παναθηναϊκός. Τα παιχνίδια θα γίνουν 23 Ιουλίου εκτός έδρας στο γήπεδο και στην έδρα της Πάξη στην Ουγγαρία, και το δεύτερο παιχνίδι 30 Ιουλίου στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και αν περάσει τότε, ο Παναθηναϊκός θα μάθει τον επόμενο αντίπαλο για την συνέχεια στο Conference League. Η κλήρωση θα έχει γίνει πιο νωρίς, στις 20 Ιουλίου, άρα κάποιο ζευγάρι που θα έχει βγει, ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, που αν και ο Παναθηναϊκός και περάσει στην Πάξη, θα βρεθεί στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Σίγουρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός που έχει τον Νίστρουπ να είναι στην Ελλάδα και να ετοιμάζεται για να φύγει για προετοιμασία μαζί με τους ποδοσφαιριστές του. Θα δώσει και συνέντευξη τύπου και γενικά συνέντευξη για να παρουσιάσει τον Νίστρουπ ο Παναθηναϊκός την Κυριακή σε εγκαταστάσεις εκεί στα βοηθητικά γήπεδα που προπονείται ο Παναθηναϊκός. Και όπως είπα, έχει και το φαινόμενο να έχει 12 άτομα στο επιτελείο του με 3 βοηθούς προπονητή. 12 άτομα, φοβερό, φοβερό. Όλοι μαζί, σύσκεψη, συζητήσεις, καταλαβαίνεις τι θα γίνεται. Χαμός, χαμός θα γίνεται. Χαμός, τηλέφωνα, πράγματα. Περισσότεροι είναι βέβαια πατριώτες του, είναι Δανείοι. Τους έχει φέρει μαζί του. Υπάρχουν και Έλληνες βέβαια μέσα σε αυτό το γκρουπ. Έμειναν κάποιοι και συνεχίζουν, κάποιοι ήρθαν καινούργοι. Γενικά. Και ο Ζέκα είναι εκτός από στο τμήμα σκάουτινγκ, αναβαθμίζεται, είναι και τρίτος βοηθός προπονητή. Τρίτος βοηθός προπονητή. Ο Ζέκα που έχει δουλέψει με τον Νίστρουπ σαν ποδοσφαιριστής, τον είχε παίκτη ο Νίστρουπ.

Και θα ολοκληρώσουμε την αθλητική σας ενημέρωση με το κομμάτι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Μουντιάλ. Σήμερα είχαμε τα παιχνίδια Γκάνα Παναμάς πολύ νωρίς, ξημερώματα 1-0. Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Ενώ εχθές είχαμε το Αυστρία Ιορδανία 3-1. Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1. Ένα-ένα η Πορτογαλία απογοήτευσε. Ήταν νομίζω αδικήτο 1-1 την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ναι, το είδα το παιχνίδι. Αγγλία-Κροατία 4-2. Η Αγγλία επιθετικά πετάει φωτιές. Στην άμυνα έχει πρόβλημα. Εντάξει, όμως ενθουσίασε τους φίλους της αυτό το 4-2 απέναντι στην Κροατία που δεν είναι αμιλητέα ποσότητα. Σήμερα έχουμε και είχαμε το Γκάνα Παναμάς που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες 1-0 η νίκη για την Γκάνα. Ουσμπεκιστάν Κολομβία όπως είπα 1-3 και συνεχίζουμε σήμερα 7 η ώρα Τσεχία Νότιος Αφρική. Είναι η δεύτερη αγωνιστική, μπαίνουμε στη δεύτερη αγωνιστική σήμερα. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική και μπαίνουμε στη δεύτερη αγωνιστική. Τσεχία Νότια Αφρική λοιπόν στις 7 η ώρα. Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 10 τα σημερινά παιχνίδια, ενώ θα συνεχίσουν και θα παίξουν αύριο 7 η ώρα η Τσεχία με την Νότια. Όχι, λάθος έκανα τώρα. Συνεχίζουν τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο το Καναδά Κατάρ και το Μεξικό Νότια Κορέα στη 1 και στις 4 η ώρα και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο όταν θα έχουμε εδώ την εκπομπή μας Παρασκευή 19 Ιουνίου όπου λίγο μετά τις 11 θα ξεκινήσουμε την ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Βλέπω ότι αρχίζει και συννεφιάζει και βαραίνει πάλι έτσι η ατμόσφαιρα με τη βροχή που αναμένεται. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, μετά την υπογραφή από τους προέδρους των δύο χωρών της συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των προέδρων ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόσοι καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 78 δολάρια, έχοντας πέσει 14% αυτή την εβδομάδα. Τοτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Τη μεγαλύτερη εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια επίθεση της με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας. Πολλά βλήματα έπληξαν για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα δηληστήριο στη συνοικία Καπτόνια, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίζει την επίθεση ως μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιδρομές. Ουκρανικές επιθέσεις και στην περιφέρεια Ροστόφ, στη Νότια Ρωσία, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους και τρένο, υπέστη ζημιές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μετά τις επιθέσεις αυτές, εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από χτύπημα ντρόν στην ουκρανική πόλη Σούμι. Το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της νέας εφαρμογής «Πόσο κάνει» δίνει ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι το πιο φτηνό καλάθι σου, αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ επισημαίνει ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, τονίζει, το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Η εφαρμογή posokani.gov.gr δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να επηρεάσει και τη λειτουργία της αγοράς, καθώς μεγάλες αποκλήσεις τιμών γίνονται άμεσα ορατές, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των αλυσίδων. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις, τονίζει στο νέο του βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως σαν δικαιολόγια γινόταν μέχρι τώρα. Ο κ. Ανδρουλάκης επικρίνει τα μπρος πίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις, όπως αναφέρει ότι αποτυπώνονται στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης και ζητά την πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές, εξάρθρωση ελληνική αστυνομία κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομα περιουσιακό όφελος οργάνωση υπολογίζει σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παροχών εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις αναζητούνται, τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα σε Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
4: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Έτσι, το αφήσαμε μέχρι ζούμε και το κυματάκι το τραγούδι. Και μπορεί λοιπόν το καλοκαίρι να σημαίνει για τον καθέναν από εμάς διαφορετικές εικόνες, μνήμες. Σίγουρα όμως όλοι συγκλίνουμε στην άποψη της ξεγνιασίας, της θάλασσας, της νοσταλγίας. Ο Παντελής Κυραμαριός λοιπόν έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Καλοκαίρι σημαίνει είναι ο τίτλος του, έχει γράψει στίχους, έχει γράψει μουσική. Και βρέθηκε λοιπόν με μία παρέα και μας το ερημήνευσε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Πείτε μας λίγα λόγια λοιπόν για αυτό το όμορφο τραγούδι, το καλοκαιρινό, γεμάτο χρώματα και τους ανθρώπους που βρεθήκατε λοιπόν για να το μοιραστείτε.
1: Είμαστε παρέα με την Ευελίνα Παπούλια, την Λιγερή Μητροπούλου και τον Χρήστο Κοντογιώργη. Νομίζω η συνέβρεση με αυτούς τους τρεις ηθοποιούς οφείλεται στο Χρήστο Κοντογιώργη που είναι δικός μου προσωπικός φίλος και έτσι. Τυχαία τον πέτυχα στον δρόμο όταν είχα πρωτογράψει το τραγούδι πριν λίγο καιρό. Και του είπα ρε εσύ Χρήστο, έχω ένα τραγούδι και μήπως να το κάνουμε παρέα. Δεν έχει ξανατραγουδήσει ο Χρήστος. Και του είπα ότι θα ήταν ωραίο να έχουμε και μια γυναικεία φωνή. Μου λέει προτείνω ή την Παπούλια ή τη Μητροπούλου. Μου λέει θα πω και στις δύο. Είπε και στις δύο, ήρθαν και οι δύο και γίναμε... αυτή η παρέα που γίναμε. Το τραγούδι αυτό είναι γραμμένο αρκετό καιρό πριν και ήταν παιδικό τραγούδι. Είχε γραφτεί πάνω σε αγγλόφωνους παιδικούς στίχους και δεν βγήκε ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Ύστερα τα Χριστούγεννα με είχε πιάσει να το κάνω χριστουγεννιάτικο, μου είχε κολλήσει αυτή η μελωδία στο μυαλό. Δεν έβρισκα όμως κάποιο στιχάκι, δεν έχω πολύ ξεχωριστές αναμνήσεις είναι η αλήθεια από Χριστούγεννα και τέτοιες αυτού του τύπου τις γιορτές. Και μόλις άρχισε να ανοίγει λίγο ο καιρός παρατήρησα ότι η φράση καλοκαίρι σημαίνει, ταιριάζει πάνω στη μελωδία ακριβώς και πάνω σε αυτό μπορούσα να γράψω πάρα πολλά πράγματα. Έγραψα πάρα πολλά κουπλέ και κρατήσαμε μερικά από αυτά. Οπότε στην ουσία είναι μια μελωδία που φώναζε ότι πρέπει να βγει. Δεν είναι στο μυαλό μου μόνο σαν τραγούδι νοσταλγίας ή αναπόλυσης, είναι και σαν τραγούδι που μιλάει για μια υπόσχεση, για αναμνήσεις που υποσχόμαστε να δημιουργήσουμε και να δημιουργούμε κάθε καλοκαίρι καινούργιες.
0: Και αναφέρεται λοιπόν και στην παρέα. Αυτή η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα κομμάτι που να εμνεί τη συλλογικότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις, ειδικά σε μια εποχή που οι αποστάσεις όλο και μεγαλώνουν. Έχει κάποιο ιδιαίτερο μήνυμα, θέλει να περάσει κάποιο ιδιαίτερο μήνυμα.
1: Κοιτάξτε, ειδικά όταν μιλάμε για ένα τέτοιο τραγούδι που είναι περιγραφή εικόνων και αναμνήσεων, το να βρεθούν άνθρωποι διαφορετικών γενεών, είμαστε δηλαδή, έχουμε από όλες τις δεκαετίες, άλλος είναι γύρω στα 50, άλλος γύρω στα 40, γύρω στα 30 και οι λιγεροί είναι στα 25, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως ο καθένας έβαλε το δικό του χρώμα και τη δική του μνήμη μέσα στο τραγούδι και έχει αποκτήσει αυτή την ποικιλία, ας πούμε, στον τρόπο μετάδοσης του συναισθήματος. Τώρα εμένα γενικά ούτως ή άλλως μου αρέσουν οι συνεργασίες. Εγώ κάνω δίσκους που έχουν πάντα πάρα πολλές συμμετοχές και τώρα σε ένα άλμπουμ που ετοιμάζω δεν τραγουδάω σχεδόν τίποτα και συμμετέχουν 13 καλλιτέχνες δηλαδή. Οπότε εμένα πάντα μου αρέσει αυτός ο τύπος δεσμού, το να δημιουργούμε δεσμούς μέσω της τέχνης. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το μοίρασμα ενός τραγουδιού. Και μου αρέσει πάντα όταν κάνω κάτι έτσι με πολύ αγάπη να το μοιράζομαι με άλλους ανθρώπους που εκτιμώ τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την τέχνη τους.
0: Και έχετε πετύχει και ένα ανάλαφρο έτσι καλοκαιρινό ήχο στο τραγούδι. Και
1: για τον ήχο δεν είμαι εγώ υπεύθυνος.
0: Ναι. Όχι, θέλω να πω για τα μουσικά όργανα.
1: Ναι.
0: Που έχει μουσικά όργανα αρκετά και διαφορετικά. Έτσι. Πώς το καταφέρνετε αυτό, να βγει αυτός ο ανάλαφρος, γιατί μιλάμε για βιολί, μιλάμε για μαντολίνο κλπ.
1: Είναι πρώτη φορά στα χρόνια που εγώ κάνω τραγούδια και κάνω δίσκους που δεν ασχολήθηκα καθόλου με την ενορχήστρωση. Έρχομαι από το σπιτικό demo από το οποίο έχουμε κρατήσει 2-3 πράγματα μόνο, ένα ξυλόφωνο και κάτι τρομπετίτσες. Mm-hmm. Το έδωσα στο Βαγγέλη Τούντα, που είναι και συνθέτης, έτσι, σημαντικός και καταπληκτικός παραγωγός. Και είμαστε φίλοι, παίζουμε παρέα με τη Ρίτα Αντωνοπούλου αυτό το καιρό σε μια παράσταση. Του έδωσα λοιπόν το τραγούδι και του λέω πώς θα το φανταζόσουνα. Μου είπε πώς θα το φανταζόταν. Εγώ το είχα τελείως διαφορετικό στο μυαλό μου. Ναι. Δεν είχα καθόλου αυτή την αίσθηση του ρεγκετόν που έβαλε ο Βαγγέλης. Και του είπα ότι μ' αρέσει το ότι το βλέπεις εντελώς διαφορετικά από ότι εγώ. Φτιάχτω όπως θες. Έπαιξε όλα τα όργανα εκείνος, εκτός από το μπάσο που ήρθε ο Τέλης ο Καυκάς. Και πραγματικά του έδωσε μία μορφή που εγώ δεν θα το κατάφερνα να βγει όλη αυτή η χαρά και η αίσθηση του πανηγυριού. Mm-hmm. Και αυτή η αίσθηση οφείλεται πάρα πολύ και στους ερμηνευτές, οι οποίοι είναι καταπληκτικό το ότι δεν βρεθήκαμε ποτέ όλοι μαζί στο στούντιο και όμως έτσι όπως έχουν τραγουδήσει και έτσι όπως έχουν βγάλει κάποιες κραυγές και κάποιες ατάκες που λένε στο σημείο, στην κορύφωση του τραγουδιού, είναι λες και είναι όλοι μαζί και τραγουδάνε και χορεύουν.
0: Αυτό καταλάβαμε και εμείς. Αυτό καταλάβαμε και εμείς ότι είναι όλοι μαζί, αν δεν μας το λέγατε. Και υπάρχει και ένα βίντεο, έτσι.
1: Υπάρχει
0: στο
1: ένα βίντεο που είναι βασισμένο σε προσωπικές φωτογραφίες και βιντεάκια καλοκαιρινά δικά μας και φίλων.
0: Ναι. Το είπατε πριν για ένα άλμπουμ το οποίο ετοιμάζετε. Αυτό το άλμπουμ θα συμπεριληφθεί το κομμάτι στο άλμπουμ ή είναι κάτι ξεχωριστό?
1: Όχι, το κομμάτι είναι τελείως ξεχωριστό από το άλμπουμ, κάτι εντελώς διαφορετικό. Το άλμπουμ είναι κάτι που ετοιμάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στο μεταξύ έχω βγάλει άλλους δίσκους και άλλα τραγούδια. Ναι. Είναι για 10 σημαντικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Είναι ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικός δίσκος. Θα είναι βινήλιο μαζί με βιβλίο. Γράφει κείμενο ο ιστορικός ο Κωστής Καρπόζηλος. Ένας ζωγράφος κάνει τα πορτρέτα των ηρώων. Είναι μια μουσική εργασία έτσι που έχουμε δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι πάνω σε αυτή και έχουμε αφαιρέσει πάρα πολύ χρόνο. Και είναι σε εντελώς άλλο ύφος. Μουσικά έχει πάρα πολλά πράγματα από έθνικ στοιχεία από διάφορες χώρες ανάλογα με την προέλευση του κάθε ήρωα. Ναι. Οπότε είναι μια εργασία μουσική που ανυπομονώ δηλαδή να κυκλοφορήσει. Από το φθινόπωρο θα αρχίσουν να βγαίνουν. Υπολογίζουμε γύρω στο Δεκέμβρη να κάνουμε μια παρουσίαση αυτής της δουλειάς.
0: Και live?
1: Live το καλοκαίρι έχουμε ήδη ξεκινήσει, παίζουμε με τη Ρίτα Αντωνοπούλου στην παράσταση «Της γυναίκα σου η καρδιά». Μια παράσταση που έχει σχεδιάσει η Ρίτα για τους ρόλους μιας γυναίκας. Και στην παράσταση είμαστε με τον Βαγγέλη Τούντα να παίζει βιολί και τον Τίνο Χατζιορδάνου να παίζει ακορντεόν. Κατά τα άλλα εγώ έχω μια δική μου παράσταση με την ηθοποιό Νατάσα Φέη Κοσμίδου.
0: Ναι.
1: Και έχουμε κάποιες εμφανίσεις και με την Νατάσα. Ό,τι κάνουμε το αναρτάμε στα social media.
0: Ναι.
1: Το πιο άμεσο που υπάρχει στο προσεχές μέλλον είναι μια παράσταση με τη Ρίτα στη Θεσσαλονίκη στις 25 του μήνα.
0: Καλοκαίρι σημαίνει λοιπόν τελίτσες, ο καθένας όπως το νιώθει, αυτές τις εικόνες, όποιες εικόνες του έρχονται στο μυαλό, όποιες μνήμες του έρχονται στο μυαλό με αυτό το τραγούδι. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Παντελής Κυραμαριός, στίχη και μουσική και ερμηνεύουν η Ευελίνα Παπούλια, η Λιγερή Μητροπούλου, ο Χρήστος Κοντογεώργης και ο Παντελής Κυραμαριός. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλό καλοκαίρι. Για χαρά.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Έχουμε μπει λοιπόν στο δεύτερο ημερό της εκπομπής. Ο Χάρης Παπαδέας στη ρύθμιση του ήχου, η Αθανασία Καρούβαλη στο μικρόφωνο. Και σε αυτό το δεύτερο ημερό παρουσιάζουμε λοιπόν τη Γαλιάντρα. Τη Γαλιάντρα, ένα τραγούδι που προέκυψε από τη συνεργασία του στιχουργού και συνθέτη Παναγιώτη Ζαβίτσα και της ερμηνεύτριας Κλεονίκης Δεμήρη. Εμείς έχουμε τον κύριο Ζαβίτσα κοντά μας, ο οποίος θα μας πει λίγα λόγια για αυτή τη νέα έμπνευση. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Καρούβαλη. Καλημέρα και στους ακροατές της Σέρα Πύργου.
0: Να είστε καλά. Έχετε δηλώσει λοιπόν ότι το τραγούδι αυτό συμβολίζει τον κύκλο των αλλαγών στα ανθρώπινα συναισθήματα. Πώς αποτυπώνεται λοιπόν αυτή η εναλλαγή μέσα στο τραγούδι αυτό και γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο τίτλο?
1: Λοιπόν, η Γαλιάντρα είναι ένα πουλί το οποίο και λαϊδάει και είναι πάντα χαρούμενο και η χαρά τη ζωή. Το τραγούδι λοιπόν έχει αυτές τις, θέλει να δείξει αυτές τις εναλλαγές ανάμεσα στη χαρά και στη λύπη, ανάμεσα στις παύσεις και στις χαρούμενες στιγμές. Εκεί λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινηθήκαμε και η Κλεονίκη Δεμήρη ερμήνευσε υπέροχα αυτό το τραγούδι. Και το θέμα είναι βέβαια ότι προέκυψε και η ιδέα του τραγουδιού, με την Κλεονίκη Δεμήρη σε ένα καφέ που καθόμασταν και είπαμε Γαλιάντρα, τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο για τραγούδι. Και της λέω, αν το γράψω θα το ερμηνεύσεις? Και μου λέει, έγινε. Έτσι και έγινε το τραγούδι.
0: Αυτό είναι το ταλέντο, κύριε Ζαβίτσα.
1: Η ιδέα, η διαφορμή.
0: Αφορμή, και μάλιστα πώς προκύπτει μέσα από μία παρέα, από έναν καφέ ας πούμε, ένα ολόκληρο τραγούδι, ένα τέτοιο τραγούδι.
1: Ακριβώς. Και οι στίχοι λοιπόν δείχνουν αυτή την εναλλαγή μεταξύ των όμορφων συναισθημάτων και των στιγμών που είμαστε πιο λυπημένοι, είμαστε πιο στεναχωρημένοι.
0: Και το ιδιαίτερο και το διαφορετικό σε αυτό το τραγούδι είναι ότι συνδυάζει το ελληνικό καλοκαίρι με μεσαιωνικά μουσικά στοιχεία. Πώς καταφέρετε να παντρέψετε αυτούς τους δύο κόσμους?
1: Λοιπόν, έτσι όπως το είχα σκεφτεί, είναι ένα τραγούδι τροβαδούρων. Ένα τραγούδι τροβαδούρων, αλλά σε ελληνική έκδοση. Ένα τραγούδι περιπλανόμενων μουσικών, οι οποίοι περπατώντας τη φύση εμπνέονται από τη φύση, από τα πουλιά, από τα δέντρα και κάνουν την τέχνη τους.
0: Από την ώρα της γέννησης του τραγουδιού μέχρι τη στιγμή της ηχογράφησης εξελίχθηκε το τραγούδι, αλλάξατε κάτι ή ήταν αυτό που αρχικά είχατε σκεφτεί?
1: Φυσικά και εξελίχθηκε με την ενεργή συμμετοχή και την πολύ καλή έτσι, ενορχήστρωση του Γιώργου του Παυλάκου. Αυτές οι ιδέες της τροβαδούρικης παράδοσης, της φύσης, των ελλαγών, των συναισθημάτων πήραν μορφή μέσα από την ενορχήστρωση, από τη χρησιμοποίηση των πνευστών που έπαιξε πάρα πολύ όμορφα ο Νίκος ο Παραουλάκης. Δηλαδή η ενορχήστρωση ζωντάνεψε, χρωμάτισε, έδωσε πιο έντονα χρώματα στην κεντρική βασική ιδέα του κομματιού.
0: Ναι. Και το τραγούδι λοιπόν κυκλοφορεί, να πούμε, ψηφιακά.
1: Ψηφιακά, ναι.
0: Κυρία Ζαβίτσα, με τι άλλο καταπιάνεστε αυτή την περίοδο?
1: Αυτό τον καιρό είμαστε στην ΕΡΤ και ηχογραφούμε κάποια πράγματα και προετοιμάζουμε τις επόμενες συναυλίες του καλοκαιριού. Είμαστε συνάδελφοι με την Κλεονίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και παράλληλα η συνεργασία θα εξελιχθεί και θα πάμε και σε άλλες προτάσεις, σε άλλες τραγουδιστικές προτάσεις που θα παρουσιάσουμε στο επόμενο διάστημα.
0: Με χαρά να τα ξαναπούμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη Γαλιάντρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.
1: Καλό καλοκαίρι και στους ακροατές.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 13 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό ο Κώστας Γουλής, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 18 Ιουνίου σήμερα, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμα κινδύνου από το ΣΕΙΞΟΥ, σημεία του έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπο με απορρίμματα και ξερά κλαδιά. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου. Απαγωγή 25χρονων με λία 20.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, αδέλφια οι δράστες, ο ένας 16 ετών. Στην Κέρκυρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου. Παραιτήθηκαν 12 εργαζόμενοι. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με το, από το Ηράκλειο της Κρήτης και δύο ακόμα περιοχές της Ελλάδας. Τρία άτομα είχαν απλώσει τα πλοκάμια ενός παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε πολλές άλλες χώρες. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη υπόθεση πειρατείας στην ελληνική επικράτεια. Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει και το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία των στελεχών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η ομάδα αυτή είχε μπει στο στόχαστρο εδώ και καιρό. Οι αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους πελάτες και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, με μεγάλη δυσκολία βέβαια, γιατί οι σύνοντες ήταν υποψιασμένοι, εξαιρετικά υποψιασμένοι ως προς την πιθανότητα να μπει κάποιος, να παρισφρήσει κάποιος που θα τους ξεσκέπαζε. Οπότε ήταν πολλές οι ασφαλιστικές δεκλείδες που χρησιμοποιούσαν για να αλλιεύσουν νέους πελάτες. Τα κατάφεραν λοιπόν οι αστυνομικοί και έτσι ανακάλυψαν αυτή την δράση, η οποία ξεκινάει από το 2017, ναι. 9 χρόνια τώρα. Έχει φέρει στα ταμεία τους, στις τσέπες των μελών της οργάνωσης, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Βρέθηκαν 86.000 πελάτες, παλιοί και τώρα ισχύοντες, στις βάσεις δεδομένων που διατηρούν. Ενώ η χασούρα των εταιριών ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια των επισήμων εταιριών.
0: Πολλά χρήματα, πάρα πολλά. Ναι.
1: Τώρα, οι τρεις είναι από την Κρήτη, οι υπόλοιποι είναι από άλλα σημεία της Ελλάδας. Οι έξι πήγαν στον εισαγγελέα εχθές. Σήμερα πάει ο έβδομος. Το Σάββατο θα απολογηθούν μετά από προθεσμία που έχουν ζητήσει και πήραν στην ανακρίτρια Ηρακλείου, για να δούμε τι θα ισχυριστούν. Πρέπει να σου πω ότι ήταν εξαιρετικά υψηλή τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν, ώστε να μην μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτοί, καθόλου εύκολα. Χρησιμοποιούσαν και κρυπτονομίσματα, ώστε να χάνεται κάπως η ροή του χρήματος. Είχαν επενδύσει και οι ίδιοι, η Ειρήνη, πάνω από 280.000 ευρώ για να αγοράσουν αυτόν τον εξοπλισμό, αυτή την τεχνολογία, και να μπορέσουν να έχουν αυτά τα αποτελέσματα, λογισμικό, σύστημα αποκωδικοποίησης, διακομιστές, υπηρεσίες εικονικών ιδιωτικών δικτύων, VPN δηλαδή, που αποκρύπτουν την πραγματική τοποθεσία των συστημάτων και πολλά άλλα.
0: 7 εκατομμύρια έβγαλαν, Φανή.
1: Για να μπορέσουν να κάνουν όλοι, να έχουν όλη αυτή τη δράση τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι 7 άτομα από 31 έως 63 ετών, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, 6 άνδρες είναι και μία γυναίκα. Είναι από την Αττική, το Αγρίνιο, την Κέρκυρα και τη Σάμο, εκτός από την Κρήτη. Ωστόσο, ο εισαγγελέας, αφού και το οργανωμένο της Κρήτης έφτασε στην αποκάλυψη αυτής της δράσης, έχουν έρθει όλοι εδώ στις δικαστικές αρχές του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα και μεγάλο. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου. Μαρία Μανάκα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Επιτέλους ήταν καιρός. Νομίζω δεν πήγαινε άλλο. Δεν ήταν συνοριακός σταθμός αυτός.
2: Προφανώς τα έχεις ιδία από και το λες αυτό, είναι δική σου εικόνα, όπως και των περισσότερων βεβαίως που επισκέπτονται τα...
0: Μα είχα εντυπωσιαστεί όταν τον είδα, δηλαδή λέω συνοριακός σταθμός αυτός.
2: Εντυπωσιαστεί αρνητικά.
0: Αρνητικά.
2: Μετά το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης λοιπόν του συνοριακού σταθμού κήπων, έρχεται σειρά, το οποίο βεβαίως έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυτό και το σταθμό των κήπων. Έρχεται σειρά τώρα του σταθμού Καστανεών. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης προχωρά σε αυτό το τρίτο, όπως χαρακτηρίζει η ίδια, μετά τους Ευζώνους, μεγάλο έργο αναβάθμισης συνοριακών υποδομών και στην περιοχή μας εδώ στις Καστανιές. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε μεταξύ του Υπουργείου Ιστορικών, της Ελληνικής Εταιρείας Σηματοχών και Περιουσίας, της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της περιφέρειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για ένα έργο εκτιμόμενο προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείριση συνόρων, εξυπηρέτηση πολιτών και διεθνών μεταφορών και όπως χαρακτηρίζεται, πλέον θα αποφεύγονται στο μέλλον εικόνες συνοστισμού μέσα στο χωριό. Αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η επιχειρησιακή λειτουργία της συνοριακής πύλης, να βελτιωθούν οι συνθήκες διέλευσης και ελέγχου, να συμβάλλει ακόμα και στην οικονομική ανάπτυξη περιοχής και να δυναμώσει το ρόλο του νομού μας
0: Μάλιστα.
2: ως στρατηγικού κόμβου διασυνοριακών μεταφορών και διεθνών συνεργασιών. Θα πρέπει εδώ να πούμε
0: ναι.
2: ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος συνοριακός σταθμός
0: ναι.
2: θα βρίσκεται εγκύτερα στο τουρκικό τελωνείο Παζάρ Πουλέ σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά στους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένας πανικός. Τι θα γίνει, γιατί ακούμε για επιθέσεις λαγοκέφαλων σε λουόμενους. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιάννη Γιώβο, υπεύθυνο διατήρησης της περιβαλλοντικής οργάνωσης IC και ιχθυολόγος, αντιδάκτορας στο Πανεπιστήμιο των Πατρών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιώβο. Πραγματικά μπορεί να μας τσιμπήσει στα καλά καθούμενα ένας λαγοκέφαλος, που είναι και επικίνδυνο φυσικά αν συμβεί, έτσι.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όχι, είναι η απάντηση.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, γιατί μιλάμε.
3: Χωρίς κανένα λόγο ναι. αυτή την περίοδο. Στα μέσα αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει και διωγγώνεται. Ξεκίνησε από τις μέδουσες, πήγε στους καρχαρίες, τώρα στους λαγοκέφαλους. Είναι σαν να ψάχνουμε κάτι για να μας τρομοκρατεί και να μην πάμε θάλασσα.
0: Δεν έχουν επιτεθεί δηλαδή σε λουόμενους.
3: Δεν υπάρχει καμία απρόκλητη επίθεση αυτή τη στιγμή που να επιβεβαιώνεται. Όλες οι επιθέσεις που έχουν καταγραφεί
0: ναι.
3: και μάλιστα υπάρχει και μια επιστημονική δημοσίευση που συμμετέχουν και ερευνητές από το ΛΚΕΘΕ για την Ελλάδα και είναι μεσογειακή, είναι σε όλη τη Μεσόγειο. Όλες οι επιθέσεις μία προς μία, αν κάποιος μπει να τις δει, είναι ζώα τα οποία είτε προσπαθούν να τα χαϊδέψουν, είτε προσπαθούν να τα
0: παρέψουν.
3: Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Και με κάποιο τρόπο, εκεί πάνω που γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, το ζώο προφανώς προσπαθεί να αμυνθεί και επιτίθεται. Αλλά και εγώ προσωπικά, επειδή είμαι στη θάλασσα συνέχεια και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Κύπρο, που η αριθμή είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι είναι στην Ελλάδα, έχω κολυμπήσει πάρα πολλές φορές ανάμεσα σε λαγοκέφαλους και ποτέ δεν είχα το παραμικρό πρόβλημα.
0: Δηλαδή, αν κολυμπάει ένας λουόμενος, σας ρωτάω τώρα, επειδή χτυπάμε χέρια πόδια για να κολυμπήσουμε, δεν κινδυνεύει, έτσι, θα πρέπει να πας πάνω στο ζώο κάπως.
3: Ναι, εντάξει, άμα το ζώο νιώσει απειλή, είναι άγριο ζώο, έτσι.
0: Ναι.
3: Όπως κάθε άγριο ζώο μπορεί και να σχυλεί, ας πούμε, στο δρόμο,
0: ναι.
3: άμα νιώσει απειλή να επιτεθεί, αλλά μιλάμε για κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο.
0: Mm-hmm.
3: Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν απρόκλητες επιθέσεις που κάθεται ένας λουόμενος και
0: του
3: σαν πυράνχας πάνε πάνω του και επιτίθονται.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, γιατί έχει περάσει αυτή η εικόνα.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό έχουμε στην άκρη του μυαλού μας. Πείτε μου λιγάκι, είπατε νωρίτερα για τους καρχαρίες.
3: Mm-hmm.
0: Τι γίνεται με τους καρχαρίες. Εκτός από τους λαγοκέφαλους έχουμε και καρχαρίες. Και μάλιστα
3: τώρα
0: διαβάζω εδώ έχετε...
3: Ακριβώς στο δικό μου γνωστικό αντικείμενο και βάση διδακτορικού. Γιατί
0: ναι.
3: το διδακτορικό μου το έχω κάνει πάνω στους καρχαρίες και στις αλάχες στη Μεσόγειο.
0: Ναι.
3: Και είμαι και ο εκπρόσωπος των ειδικών για τους καρχαρίες και τα σαλάχια στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτά που θα σας πω είναι πάρα πολύ έγκυρα.
0: Ωραία.
3: Δεν υπάρχει καμία αύξηση. Ίσα-ίσα υπάρχει δραματική μείωση των καρχαριών
0: ναι.
3: σε όλη τη Μεσόγειο και σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
3: Είναι από τις πιο απειλούμενες ομάδες ψαριών
0: ναι.
3: και μειώνονται ραγδαία κυρίως λόγω της παρεπίπτουσας αλίευσης, γιατί πέφτουν πάνω σε αλιευτικά εργαλεία. Αυτό που βλέπουμε
0: ναι.
3: και τα περιστατικά που βλέπουμε
0: ναι.
3: σε καμία περίπτωση δεν έχουν αυξηθεί και γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία. Και σε μια επιστημονική δημοσίευση που βγάλαμε στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών
0: ναι.
3: αυτό αποδεικνύεται έχοντας περισσότερες καταγραφές παρουσίας καρχαριών κοντά σε ακτές μέχρι το 60-65 και μετά έχουμε μια τεράστια μείωση, η οποία αυτά που βλέπουμε και ζούμε σήμερα είναι λιγότερα και είναι και λιγότερα σε μια εποχή που έχουμε social media και κινητά. Άρα αυτό κάτι λέει. Πολύ
0: Σωστά.
3: ξεκάθαρα. Οπότε δεν υπάρχει αύξηση. Η μόνη διαφορά είναι ότι σήμερα η πληροφορία διαχέεται πιο εύκολα
0: ναι.
3: και αυτό που εντοπίζουμε φέτος είναι αυτή η τρομολαγνία που υπάρχει από τα μέσα, όχι μόνο από τα μέσα, δεν φταίνε μόνο οι δημοσιογράφοι, υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι πολλές φορές βγαίνουν και χωρίς να έχουν γνώση πάνω στο αντικείμενο, δηλώνουν πράγματα τα οποία παρεξηγούνται και μετά οδηγούμαστε σε τέτοια άρθρα. Μάλιστα. Κανένας φόβος δεν υπάρχει.
0: Ωραία, κανένας φόβος για τους λαγοκέφαλους, δεν θα μας επιτεθούν. Καρχαρίες έχουν μειωθεί, μου είπατε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε σε ένα άλλο θέμα εξίσου σημαντικό για την περίοδο που διανύουμε, καλοκαίρι. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων αλλά και παραμονής εκδρομέων σε περιοχές Natura, σε δασικά οικοσυστήματα, σε πάρκα και σε άλση της Αρκαδίας κατά την αντιπυρική σεζόν. Αυτό αποτελεί μια απόφαση που υπέγραψε και ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, ο κ. Μανδρώνης. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης όμως έχει το ρεπορτάζ και θα μας τα πει καλύτερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να πούμε ότι μετά την απόφαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης της Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης, απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο η εν γέννη η διέλευση, η κυκλοφορία, η επίσκεψη, η διαμονή, η παραμονή, η κατασκήνωση, καθώς και η διοργάνωση και η διενέργεια οποιασδήποτε δράσης αθλητικής, ψυχαγωγίας αλλά και θρησκευτικής. Και εδώ είναι και ένα μπέρδεμα για τα πανηγύρια που λένε, γιατί υπάρχουν ειδικοί όροι που πρέπει να τηρούνται και να τηρηθούν για να γίνει ένα πανηγύρι σε υπαίθριο χώρο που γίνονται πάρα πολλά στην Αρκαδία. Αυτό είναι μια συζήτηση που θα γίνει μέσα στις ημέρες και τις εβδομάδες. Εντός των περιοχών λοιπόν αποτυπώνονται στους αναρτημένους χάρτες της διεύθυνσης δασών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως και 31 Οκτώβρη θα απαγορεύεται αυτά που είπαμε, η επίσκεψη, η διαμονή, λογικό, παραμονή, κατασκήνωση. Οι απαγορεύσεις λοιπόν αφορούν τον ορεινό όγκο του Μενάλου, την εδαφική έκταση στο νοτιοδυτικό Μέναλο αλλά και το δυτικό Μέναλο, επίσης ακόμα το δάσος Κυρίτιδας, τη Βλαχοκερασιά, το νότιο σύνορο στην περιοχή προς Λακωνία. Έχουμε πάρα πολλά άλση και δάση εδώ στην Αρκαδία. Εδαφική έκταση του Εθνικού Δρυμού στον Πάρνονα, τα περιαστιακά άλση στην Τρίπολη, ο Άγιος Γεώργιος, η Άγιοι Θεόδωροι, ο Άγιος Ιωάννης, ο Μαϊθανάστης και το Πευκοδάσος των Ριζών Τεγέας. Και αυτό αφορά και τους ανθρώπους και τους αθλούμενους που πηγαίνουν στα άλση για να κάνουν την άθλησή τους. Είναι ιδιαίτερη προσοχή και βλέπουμε ότι θα υπάρξει και απαγόρευση. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Η προαναφερόμενη όμως απαγόρευση, μάλιστα, που είπαμε για τα μέρη δεν ισχύει για τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται σε θέσεις και περιοχές με καλλιέργειες ή εγκαταστάσεις δασικές, έτσι, και υπό προϋπόθεση ότι αυτό θα είναι και θα τηρηθεί και θα τεκμηριωθεί αν υπάρχει κάτι έξτρα, αν ζητηθεί για ανθρώπους και κατοίκους των περιοχών αυτών.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στο δικό μας δάσος εδώ που έχουμε το Σέιχσου, αυτόν τον πνεύμονα πρασίνου. Εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Τώρα, μέσα στο δάσος έχουμε σημεία που έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπο με σκουπίδια και ξερά κλαδιά.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν μιλάμε τώρα για συσσωρευμένα ογκώδια αντικείμενα ή κάπου που πηγαίνουν επιτίδη και πετάνε.
0: Διάσπαρτα.
5: Που έχουμε δει στο παρελθόν, ας πούμε, να σχηματίζονται βουνά μέσα στο περιαστικό δάσος της πόλης. Ναι. Είναι διάσπαρτα. Είναι τα αντικείμενα που κάθε ένας από εμάς που επισκέπτεται το Σέιξου θα φάει, θα πιει το αναψυκτικό του, τον καφέ του ή οτιδήποτε άλλο και θα το παρατήσει, θα το πετάξει. Ή δεν θα το βάλει μέσα στον κάδο ή σε μια σακούλα για να το πάρει μαζί του στο σπίτι του και να το πετάξει κάπου αλλού. Θα το αφήσει διάσπαρτο μέσα στο δάσος.
0: Αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Να έχουμε μια σακούλα, να το βάλουμε στο αυτοκίνητό μας και να επιστρέψουμε και να το πάρουμε.
5: Ό,τι πιο εύκολο.
0: Φυσικά.
5: Και πιο λογικό, διότι ένα μπουκάλι γυάλινο μπορεί να λειτουργήσει και ως φακός. Δηλαδή να γίνει
0: ως αιστεία πυρκαγιάς.
5: Ώστε να ανάψει, να ξεκινήσει μια πυρκαγιά στο πνεύμονα της πόλης. Σήμερα λοιπόν, όπως και κάθε Πέμπτη, μέλη, θελοντές, μέλη από συλλόγους πεζοπόρων, ορειβατών, όπως από τον ΕΝΙΠΕΑ, μια ομάδα των ΕΝΙΠΕΑ και από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο συγκεντρώθηκαν, συναντήθηκαν στο Φιλίππιο, ξεκίνησαν την πεζοπορία τους μέσα στο δάσος του Σεϊξού, έφτασαν μέχρι το Κράνος, τη θέση Κράνος, όπου από εκεί βλέπεις πλέον όλη τη Θεσσαλονίκη, την έχεις κάτω πιάτο. Έβαλαν τα γάδια τους, πήραν δαγκάνες που είναι δαγκάνες συλλογής αντικειμένων, και άρχισαν να μαζεύουν όλα αυτά τα απορρίμματα τα οποία είναι διάσπαρτα μέσα στο δάσος. Και μέσα στις σακούλες συγκέντρωσαν από γυάλινα μπουκάλια, κουτιά αλουμινίου, πλαστικά, χαρτιά, πάσης φύσης απορρίμματα που όχι μόνο ρυπαίνουν, αλλά όπως και οι ίδιοι είπαν και όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, είναι το φυτίλι για την εκδήλωση της Πυρκαγιάς, τώρα που και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και βρισκόμαστε στην αντιπυρική περίοδο, η οποία είναι σε εξέλιξη. Έφτασαν στη συνέχεια και στη θέση Κράνος, εκεί όπου υπάρχει το κιόσκι.
0: Ναι.
5: Έβγαλαν πινέλα, μπογιές, ξεκίνησαν να το βάφουν, διότι άγνωστοι το βανδαλίζουν κατά καιρούς σε ολόκληρη την επιφάνειά του με σπρέι ή το χαράσουν. Βέβαια, σε προηγούμενες εξορμήσεις η συγκεκριμένη ομάδα επιδιόρθωσαν την ξύλινη κατασκευή, έβαψαν το φράχτη. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στείλουν ένα μήνυμα σε όλους για την προστασία του περιαστικού δάσους, του Σεϊξού. Και όπως λένε, η ευαισθησία για το φυσικό περιβάλλον τους οδηγεί να αναλαμβάνουν εθελοντική δράση κάθε Πέμπτη με δικά τους έξοδα και θα συνεχίσουν, όπως λένε, αυτές τις δράσεις, αυτές τις εξορμήσεις ακάθεκτη.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραίες δράσεις, πάρα πολύ σημαντικές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Αλλάζουμε κλίμα όμως τώρα και πάμε στην Δράμα και στην γυναικοκτονία που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα. Κώστας Λουκούμης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ της Καβάλας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ο δράστης τελικά είχε παραπεμφθεί σε ψυχίατρο από τον ψυχολόγο και μάλιστα η 45χρονη είχε εκφράσει και τους φόβους της ακόμη και σε συναδέλφους της.
6: Ειρήνη, σύμφωνα με το οικογενειακό περιβάλλον της γυναίκας, η 45χρονη βίωνε καταστάσεις φόβου. Ο θείος της μάλιστα υποστηρίζει ότι εκείνη μίλησε στην υπηρεσία της για την κατάσταση που περνούσε. Η αστυνομία τονίζει πως δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγγελία ή αναφορά για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ναι.
6: Το ζευγάρι, όπως είπες, επισκέφτηκε ψυχολόγο για τη διαχείριση του χωρισμού, ο ψυχολόγος παρέπεμψε τον 50χρονο σε ψυχίατρο με αποτέλεσμα να συνταγογραφηθεί και φαρμακευτική συνταγή. Τα στοιχεία από την ιατροδικαστική δείχνουν ότι η γυναίκα πλημμυριάστηκε και δέχτηκε 7 μαχαιριές, με μία από αυτές να πλήττει θανάσιμα την καρδιά. Χθες στο κάτω νευροκόπη, φίλοι, συγγενείς και οι συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στη γυναίκα, ενώ χθες τελέστηκε και η κηδεία του 50χρονου. Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης ειρήνης συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στα Χανιά πάμε τώρα, εκεί όπου εντείνονται οι έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη που έχει εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου. Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε περίπου 10 μέρες μετά. Σήμερα οι έρευνες γίνονται και από αέρος με τη συνδρομή drones της αστυνομίας. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε κάτι νεότερο στην εξαφάνιση της γυναίκας?
7: Καλησπέρα, Ειρήνη. Δεν έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των εντατικοποιημένων ερευνών που γίνονται σε ό,τι αφορά την αγνοούμενη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη,
0: ναι,
7: η οποία έχει εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Εκείνο που μπορούμε να πούμε σαν τελευταία πληροφορία είναι ότι από χτες έχουν εντατικοποιηθεί αυτές οι έρευνες και με ειδικά μία παντρωμένα σκάφη drone που διαθέτει η ελληνική αστυνομία, ενώ έχει κατέβει ήδη στα Χανιά και ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα που είναι εξειδικευμένο σε τέτοιου είδους έρευνες. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι υλικό, μικρό υλικό από σπίτι το οποίο νίκιαζε η συγκεκριμένη 45χρονη,
0: ναι,
7: σε έναν εργάτη σκοπιανής καταγωγής, έχει ήδη σταλεί στην Αθήνα για να ληφθούν αποτελέσματα από το δείγμα αυτό. Δηλαδή, μήπως σε αυτά τα ευρήματα που τέλος πάντων βρήκαν οι αστυνομικοί χτες και σήμερα, υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, κάποια υποψία ότι υπάρχει κάποιο αίμα ή κάτι τέτοιο σε ό,τι αφορά το σπίτι, σε ό,τι αφορά τις έρευνες στο σπίτι της 45χρονης. Ειδικά, ναι, εκπαιδευμένα σκυλιά, να πούμε, και με με τους συνοδούς σαρώνουν την περιοχή και φυσικά επιδιώκουν να βρουν το οτιδήποτε είναι χρήσιμο και ωφέλιμο, ούτως ώστε να βρεθούν τα ίχνη της 45χρονης γυναίκας. Όλα τα ενδεχόμενα, Ειρήνη, είναι ανοιχτά, δεν αποκλείεται απολύτως τίποτα. Είναι κάτι που είπε και στην ΕΡΤ εξάλλου ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξιέργος Κανέλλος Νικολάου, ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, έχουν σταματήσει για λίγο οι έρευνες, οι οποίες όμως αναμένεται να συνεχιστούν και στο αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Ωραία, περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη τώρα ερχόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη και στο Κώστα Καντούρη, στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, καθώς εκεί έχουμε την απαγωγή ενός 25χρονου με λία 20.000 ευρώ. Δράστες, αδέρφια οι δράστες, μάλιστα ένας ανήλικος, Κώστα. Καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 5 νεαρών, δύο αδέρφια 16 και 20 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πριν λίγο ενώπιον της εισαγγελέα, και άλλοι τρεις αναζητούνται, δύο ανήλικοι 16χρονοι και ένας 18χρονος, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο οδήγησαν έναν 25χρονο, ο οποίος έχει σχέση με τον 20χρονο, δηλαδή η αδερφή του είναι σύντροφος του 20χρονου, τον οδήγησαν σε ένα αυτοκίνητο με πρόσχημα να το κάνουν βόλτα. Εκεί τον πήγαν σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε μια απόμερη περιοχή, στην περιοχή του Ωραιοκάστου, του Δήμου Ωραιοκάστου, ναι. σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο, όπου κατηγορούνται ότι τον έδεσαν με ημάντες, τον απείλησαν με ένα πριόνι και με ένα πιστόνι, προκειμένου να το φώσουν χρήματα, και εκεί αναγκάστηκε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να μεταφέρει από τραπεζικό λογαριασμό του, σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν, το ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων προκειμένου να κάνει ανάλυση από το ATM, αλλά δεν τα κατάφερε, και φεύγοντας του απέσπασαν ποσό 700 ευρώ μέσω Άιρις από τα χρήματα που ο ίδιος είχε, αλλά και 100 ευρώ από το πορτοφόλι του, ενώ απέτυχαν ακόμη 11.000 ευρώ και τον άφησαν έξω από το σπίτι του. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ληστεία, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτοργία και διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, αλλά και παράνομη όπλοκαμπική, και τις παρέμβασης να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται σε λίγο να πάρουν προθεσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη Σάμο τώρα είχαμε σύσκεψη για το μεταναστευτικό. Την συγκάλεσε ο Δήμαρχος της Σάμο, ο κύριος Παπαγεωργίου, και αυτή η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη μεταφορά περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι υπάρχει και ανησυχία και στον κόσμο.
9: Καλό μεσημέρι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε.
9: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την σύσκεψη η οποία υπάρχει αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της Σάμου και έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι στην κυριολεξία, μάλλον με τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της περιφέρειας, πρώτο και δεύτερο βαθμού δηλαδή με λίγα λόγια, οι οποίοι συναντώνται για να βρουν έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους, και αναφέρομαι στο θέμα της μεταφοράς των 300 μεταναστών, 278 για την ακρίβεια, που ήρθαν από την Κρήτη στην Σάμου. Και τούτο γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις κατά το παρελθόν, αλλά και τελευταία από την πολιτική ηγεσία της του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ναι, ότι δηλαδή δεν θα υπάρχουν μετακινήσεις από την ενδοχώρα στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟΥ. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το ψήφισμα, γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, η συζήτηση αυτή μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εκπροσώπων από την αντιπολίτευση του Δήμου.
0: Ωραία,
9: τώρα,
0: περιμένουμε
9: να γυρίσω σελίδα και να πάω στο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν είναι άλλο από αυτό που έχει να κάνει με τα αγριογούρουνα. Πληθαίνουν, δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα, και βεβαίως όσο πλησιάζουμε τώρα και προς την συγκοδημηρή. Δηλαδή, όσο πάμε και στον Τρίγο, καταλαβαίνετε ότι οι επιδρομές των αγριογούρουνων σε περιοχές και σε αγροτικά κτήματα και
0: καλλιέργειες, οι οποίες
9: χρησιμοποιούνται όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τους αγρότες για να μπορέσουν να πάρουν τον καρπό και να τον πάνε στην Ένωση. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, αυτές δηλαδή οι επελάσεις των αγριογούρων, με αποτέλεσμα πρώτον να συγκεντρώσουν υπογραφές και αυτές οι υπογραφές να κατατεθούν από χθες στην εισαγγελία της ΣΑΜΟΥ για να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες και να πάρθουν μέτρα και να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, Χάρη, σε ευχαριστούμε θερμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα, καθώς η μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 20χρονος διανομέας, ο οποίος συγκρούστηκε χθες με αυτοκίνητο. Κώστας Γαζούλης, τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
10: Και να ξεκινήσουμε μια είδηση τελευταία στιγμή πάνω σε αυτό, Ειρήνη. Καθώς κατεπίγουσα επίσης η ΑΕΜΑ, απευθύνουν το εργατικό κέντρο Καλαμάτας και το Σωματείο Διανομέων Μεσημείας για τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καλαμάτας, μετά το πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στο κέντρο της πόλης. Όποιος λοιπόν επιθυμεί, στο όνομα Ντανιέλ Πραχίμη, είναι ο 20χρονος διανομέας στο νοσοκομείο Καλαμάτας, να δώσει αίμα. Είναι μια επίγουσα ανάγκη που μας ήρθε και εμάς ως ενημέρωση πριν λίγα λεπτά.
0: Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να δώσουν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, τέλος πάντων να επικοινωνήσουν και να δουν ανά την Ελλάδα από ποιο νοσοκομείο θα μπορούσαν να δώσουν.
10: Ναι. Σωστά, Ειρήνη. Ναι, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ναι. Τώρα, όπως αναφέρουν οι φορείς σε ανακοινώσεις τους, οι ανάγκες για εμένα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς καλούν λοιπόν να συνδράμουν όποιος μπορεί στο νοσοκομείο. Ενώ παράλληλα, το Σωματείο Διανομέων του Νομού Μεσσηνίας και το Συνδικάτο Εργατοβάλλων, Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Μεσσηνίας καταγγέλνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται πολλοί διανομείς, κάτω λόγο για εντατικοποίηση εργασίας, ελλειπή μέτρα προστασίας και σοβαρές ελλείψεις εξοπλισμού ασφαλείας. Στην κοινή τους ανακοίνωση, η Ειρήνη επισημαίνουν ότι αρκετοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούν δικά τους δίκυκλα για την εργασία τους, ενώ συχνά δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπεται για τη μεταφορά των προϊόντων. Κάνουν επίσης λόγο για να ασφαλιστεί ασφαλισμένη εργασία και ζητούν μεταξύ άλλων και παροχή οχημάτων και εξοπλισμού από τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, καθώς και την επαναφορά των διανομέων στα βαρέα και ανθυγινά για την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Να υπενθυμίσω, Ειρήνη, ότι το τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί στη συμβολή των οδών Βουλγαροκτών και Κρήτη στην Καλαμάτα, όταν σύμφωνα και μέχρι στιγμή τις πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 36χρονη γυναίκα συγκρούστηκε με το δίκυκλο του 20χρονου διανομέα. Το σημείο που διερχόταν 36χρονη, θέλω να σου πω ότι υπήρχε σήμα στοπ. Βέβαια, προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας της Καλαμάτας, προκειμένου να ρίξει φως στο πώς συνέβη. Ευχές όλων μας είναι αυτό το παιδί να γυρίσει γρήγορα στην δουλειά του και στο σπίτι του.
0: Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά. Η έκκληση για αίμα, όποιος μπορεί να δώσει, θα ήταν ότι νομίζω καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην Κέρκυρα τώρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά, κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου, γιατί έχουμε τις παραιτήσεις 12 εργαζομένων. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. Οι 12 μάλιστα δεν δέχτηκαν την επιστροφή τους στην εργασία, γιατί υπήρχε δικαστική απόφαση 2 εργαζομένων στην κουζίνα.
11: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πραγματικά έχουμε παραιτήσει 12 εργαζομένων από τη δομή, με κύριο αίτημα την απομάκρυνση 2 άλλων υπαλλήλων. Οι τελευταίοι είχαν παυθεί από τα καθήκοντά τους όταν είχε αποκαλυφθεί μια υπόθεση με αλλοιωμένα τρόφιμα, αλλά δικαιώθηκαν δικαστικώς μετά από έτσι ασφαλιστικών μέτρων. Και το δικαστήριο είχε διατάξει την επιστροφή του στην εργασία τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Τώρα λοιπόν υπήρξε αντίδραση από τους άλλους εργαζόμενους, οι οποίοι παραιτήθηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυροκομείου συνεδριάζει εκτάκτως το βράδυ της Τρίτης, με σκοπό να πάρθουν άμεσες λύσεις που θα βγάλουν το γυροκομείο από το αδιέξοδο, με την παρουσία και του Δημάρχου κ. Κλιμέντ. Ενέχεται ένα πακέτο μέτρων το Διοικητικό Συμβούλιο που περιλαμβάνει άμεσες προσλήψεις και συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα μέχρι να υπάρξει μια σημαντική ανάσα από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του γυροκομείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε και στην προκήρυξη 10 θέσεων εργασίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενός έτους, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Το γυροκομείο θα λειτουργεί με νοσηλευτές και φροντιστές από ιδιωτική μονάδα προκειμένου να αποκατασταθεί η φροντίδα των ηλικιωμένων όλο το 24ωρο. Στο μεσημέρι, το γυροκομείο επισκέφθηκε και κλιμάκιο της περιφέρειας Ιωνίσων, προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση και να αποφασίσει αν συντρέχει λόγος λήψης μέτρων τα οποία θεωρητικά μπορούν να φτάσουν και μέχρι την άδεια λειτουργία του γυροκομείου, αν δεν πληρώνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές. Στο μεταξύ, έχει ζητηθεί από την αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα να μπει στην συνεδρίαση, στη θεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να συζητηθεί από το Σώμα. Με τον Δήμαρχο να απαντάει ότι δεν ήταν ακόμα όριμος οι συνθήκες για να υπάρξει μια τέτοια συζήτηση και πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ενημέρωση για το θέμα με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε.
12: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Πάμε τώρα στο Άργο Ορεστικού και στον Μάριο Κωνσταντινίδη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν είχαμε έναν άντρα 71 ετών, ο οποίος προσέκρουσε σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Λίγο μετά τον αναζήτησαν, συνελήφθη. Ευτυχώς βέβαια είχαμε υλικές ζημιές, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Κυρία, από την Καστοριά, ακριβώς όπως είπε η Ειρήνη, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Άργο Ορεστικό. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, αλλά με συνθήκες που προκάλεσαν έντονο προβληματισμό αρχικά. Ένας 79χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα της ΔΕΗ. Οι αστυνομικοί που έσωσαν στο σημείο προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο στον οδηγό, καθώς φαινόταν να είναι μη συνεργάσιμος. Ο οδηγός βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ, το οποίο έδειξε. Το οποίο έδειξε να βρίσκεται υπό την επίρρεια μέθης.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη βεβαίως άμεσα από τις αρχές, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την οδική συμπεριφορά και τους αυστηρούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται στους δρόμους της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Είναι το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται στη Δυτική Μακεδονία, καθώς είχαμε και ένα αντίστοιχο περιστατικό στην Κοζάνη με έναν επίσης οδηγό που οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Να επαναφέρουμε ότι έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας, σύμφωνα με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές και η αστυνομία κάνει ό,τι είναι δυνατόν μέσω καθημερινών ελέγχων για να αποφευθούν τυχόν παρόμοια περιστατικά. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Και στην Πάτρα τώρα είχαμε ακόμη μία επιτυχία της δίωξης, της δίωξης εγκλήματος, της ασφάλειας. Εντοπίστηκε μια θητεία με 33 δενδρύλια στο Σοφικό Κορινθίας. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, έτσι, για τη δίωξη ναρκωτικών.
2: Πρόκειται για μια ακόμα μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας, καθώς στην περιοχή του Σοφικού στην Κορινθία εντόπισε μια μεγάλη χασισοφυτεία, περίπου 336 δενδρύλια, τα οποία ήταν μάλιστα καλά προστατευμένα από το πυκνό δάσος που υπήρχε στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η αξία της συγκεκριμένης φυτείας ανέρχεται από 330.000 ευρώ και ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος ενός αλλοδαπού καλλιεργητή, ενώ αναζητούνται και άλλοι άγνωστοι δράστες που φαίνεται να είχαν ενεργό ρόλο στην συγκεκριμένη φυτεία. Οι αστυνομικοί, να πούμε ότι εντόπισαν την φυτεία, όπως είπαμε, σε ένα χώρο που υπήρχε ισχυρή φυσική κάλυψη. Μάλιστα, τα δεντρίλια ήταν στο στάδιο της ανάπτυξης και υπήρχε αυτοσχέδια δεξαμενή με λάστιχο προκειμένου να ποτίζεται η φυτεία, ενώ οι καλλιεργητές είχαν στήσει και ένα ολόκληρο κάμπ για την δική τους διαβίωση, καθώς ο χώρος λειτουργούσε και ως χώρος διαμονής και φύλαξης της φυτείας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό, ναι, ότι είχαν μέχρι και κάμερα ασφαλείας τοποθετήσει στο σημείο.
0: Ήταν οργανωμένοι.
2: Σημείο, ακριβώς, οι καλλιεργητές. Βρέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα κράνος, αλλά και 2 κιλά και 200 γραμμάρια κάναβης, τα οποία ήταν κρυμμένα σε θαυνώδη βλάστηση, όπως επίσης και είδη διαβίωσης, νερά, τρόφιμα κτλ. Στην κομιδή από την καλλιέργεια, να σου πω ότι θα έφτανε τα 168 κιλά κάναβης, ενώ αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας στο τελευταίο διάστημα, καθώς είχαμε μία ακόμα επιτυχία πάλι εκτός των τυχών της Αχαΐας, στην περιοχή Καμένα Βούρλα, όπου και εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας φυτείας άνω των 400 δενδρυλίων κάναβης.
0: Μάλιστα, Νίκος Γιαπραγκάς λοιπόν από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Είχαμε πρωτοφανή πραγματικά θεομηνία με τον υβροχόπτους και σφοδρή χαλαζόπτωση στο Δήμο Βυσαλτίας. Το έντονο αυτό καιρικό φαινόμενο είχε διάρκεια λίγα λεπτά, αλλά βέβαια ήταν αρκετό για να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο κέντρο της Νιγρίτας. Λένια Ιωαννίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Σερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα αυτή η ολιγόλεπτη έντονη βροχόπτωση. Έπεσαν πολλά κυβικά νερού στην περιοχή της Βυσαλτίας και χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με ανεμοθύελα. Πραγματικά το κέντρο της Νιγρίτας πλημμύρισε, μετατράπηκε σε ποτάμι Βυσαλτίας και χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με ανεμοθύελα. Πραγματικά το κέντρο της Νιγρίτας πλημμύρισε, μετατράπηκε σε ποτάμι.

0: Όπως επίσης μεγάλες είναι οι ζημίες και στις υδροκαλλιέργειες, στα Καρύδια, στις Ελιές, στα Αμύγδαλα, όπου τώρα ήταν πάνω στην ανθοφορία και εκεί έπαθαν πολύ πολύ μεγάλη ζημιά η παραγωγή. Αυτά άφησε στο πέρασμά της η χθεσινή κακοκαιρία και τώρα αναμένεται η εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ για τις ζημίες που έχουν πάθει οι αγρότες της περιοχής της Βυσσαλτίας.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί για λίγο στην Ιγρίτα, αλλά κατέστρεψαν πραγματικά τους καλλιεργητές και τους παραγωγούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Πάμε τώρα στην Κρήτη και πάλι. Προβληματισμό εκφράζει το μέλος της δικού σας επιτροπής του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, ο κ. Μιχάλης Χωραφάς, για τους περιορισμούς στα όρια σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Όπως αναφέρει στο νομό Λασιθίου, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές σε ιδιωτικές περιουσίες. Η Άσονα Βλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Η Άσονα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς. Και να πούμε βέβαια, ο κύριος Χωραφάς είναι και αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης. Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Τμήμα της Ανατολικής Κρήτης. Έτσι λοιπόν ο ίδιος δήλωσε ότι στα πλαίσια του σχεδιασμού των ειδικών πολεμικών σχεδίων ξεκαθαρίζεται ότι θα έχουμε δημιουργεί έντονες ανησυχίες διότι θα υπάρξει σημαντική συρρήκνωση, όπως δήλωσε, των ορίων των οικισμών και κατ' επέκταση σε μεγάλη υποβάθμιση της αξίας και των δικαιωμάτων αξιοποίησης χιλιάδων ιδιοκτησιών. Ο κ. Χωραφάς εκτιμά ότι η Σιτία θα είναι ο πρώτος δήμος από τον οποίο θα προκύψει μια ενδεικτική εικόνα, πιθανότητα σε περίπου ένα μήνα. Διευκρινίζει μάλιστα ότι στη Σιτία το ειδικό προδημικό σχέδιο λόγω των πλημμυρών θα τρέξει γρηγορότερα, αντιστοίχως όπως και στο Αρκαλοχώρι, λόγω των σεισμών. Γι' αυτό και θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Έχει σημασία όμως να δούμε τελικά, όπως με ο κ. Χωραφάς, ποιες περιοχές θα υποστούν αυτή τη συρρήκνωση. Ωστόσο, αυτό που λέει και το Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και οι ιδιοκτήτες εδώ των φτάσεων που θα υποβαθμιστούν, δηλαδή πολλοί θα δουν τα οικόπεδά τους χωράφια. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια κινητοποίηση και από την πλευρά των πολιτών και από την πλευρά των Δήμων εδώ του Νομολαστίου, αλλά και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αυτές τις ανακοινώσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Τώρα, ο δρόμος, ο παραλιακός Μαρονίας, Δικέλων και Εύρου επρόκειτο να παραδοθεί μέσα στο 26, όμως αρχαιολογικά ευρήματα πηγαίνουν πίσω την ολοκλήρωση των έργων. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Σημαντικά ευρήματα της ρωμαϊκής περίοδου και συγκεκριμένα κατάλοιπα νεκροταφείου και στρατιωτικών οχυρώσεων του 4ου αιώνα μετά Χριστόν έφερε στο φως η χωματουργική σκαπάνη στην υποκατασκευή παράκτια οδό Μαρόνιας Δικέλων που συνδέει παραλιακά τις περιφερειακές ενότητες Ρόπης και Εύρου μόλις 100 μέτρα πριν την αποπεράτωση του έργου στο συνολικό μήκος της χάραξης. Η εξέλιξη επιβάλλει πρόσθετες εργασίες τώρα και έτσι επιφέρει αναγκαστική 15μηνη παράταση παράδοσης του έργου, η οποία πλέον ορίζεται τον Σεπτέμβριο του 2027. Δεδομένου ότι το έργο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις υποδομών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς διαμορφώνει έναν παραλιακό άξονα με ισχυρή τουριστική και οικονομική δυναμική, ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης επισκέφθηκε τον χώρο, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως τα ευρήματα δεν αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη αλλά πλούτο και ότι η ανάδειξή τους θα ενισχύσει την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα της περιοχής. Ναι. Για το συνολικό έργο δε, ο κύριος Τοψίδης σημείωσε πως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε το παραλιακό μέτωπο Ροδόπης και Εύρου να αποτελέσει έναν ενιαίο προορισμό με αναβαθμισμένες υποδομές και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ειρήνη.
1: Το 2027 λοιπόν περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Λέσβο, γιατί προβληματισμό και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στους οδηγούς τα μειωμένα όρια ταχύτητας που εφαρμόζονται στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμίων Καρίνης. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το μέτρο είναι προσωρινό και συνδέεται με τις εργασίες φυσικά τοποθέτησης φωτιστικών ιστών. Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι έχουν προκαλέσει παράπονα.

0: τηλέφωνα και αντιδράσει στα μειωμένα όρια ταχύτητας που ισχύουν το τελευταίο διάστημα στα τμήματα του οδικού δικτύου της Λέσβου, που όπως πολύ σωστά είπες, είναι στην Εθνική Οδό Λάρισα Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμιών Καρίνης. Η μείωση των ορίων συνδέεται με τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, με την εγκατάσταση πυλώνων ηλεκτροφωτισμού στο πλαίσιο έργου που υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Να σου πω ότι μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων ασφαλείας κρίθηκε αναγκαία η επιβολή χαμηλότερων ορίων ταχύτητας για λόγους ασφάλειας. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ο κ. Χρυσόστομος Χατζηκυριακής, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο που σχετίζεται αποκλειστικά με την εξέλιξη των εργασιών και ότι τα όρια της ταχύτητας θα επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα μόλις τοποθετηθούν και τα στοιχεία ασφαλείας. Να σου πω ότι ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αυτή την περίοδο παραμένει η ασφάλεια των οδηγών.
1: Και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί γίνονται τόσα πολλά, η αλήθεια είναι. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραδόθηκε χθες η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Από τα Σέρβια επίσης ξεκινά και μια πανελλήνια πρωτοβουλία για σύμπραξη των Δήμων που λειτουργούν υδροηλεκτρικά στην περιοχή τους, χωρίς όμως να έχουν θεσμοθετηθεί να παίρνουν ανταποδοτικά τέλη. Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τα υδροηλεκτρικά στην χώρα είναι ένα θέμα που συχνά πυκνά μας απασχολεί. Και βεβαίως εδώ η περιοχή μας έχει τον ΙΙΣ Πολυφίτου, ένα υδροηλεκτρικό που κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ το 1974 και βρίσκεται στον ποταμό Αλιάκμονα, διαθέτει τρεις στροβίλους και συνολική ισχύ 360 ΜΒ. Πήρε μια πρωτοβουλία ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου, μαζί με άλλες περιοχές και άλλους δημάρχους άλλων περιοχών της χώρας που διαθέτουν υδροηλεκτρικά στον ποταμό Αχελό, ο ΙΙΣ Κρεμαστών Καστρακίου Στράτου, στον ποταμό Λεάκμονα, ο ΙΙΣ εδώ υδροηλεκτρικός σταθμός Πολυφίτου, Σφικιάς, Ασωμάτων και Ελαρίωνα, αλλά και στον ποταμό Άραχθο και το Λούρο, ο ΙΙΣ Πουρναρίου και οι πηγές εκεί του ΑΟΥ, καθώς και η λίμνη Πλαστήρας με τον ΙΙΣ Ταυροπού στην Καρδίτσα και ο ποταμός Νέστου με το Θησαυρό και την Πλατανόβριση στη Δράμα και άλλες περιοχές της χώρας.
1: Αντώνη, αυτοί δεν παίρνουν ανταποδοτικά τέλη Δήμη. Συνήθως θα έπρεπε να παίρνουν, έτσι.
2: Ακριβώς. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Σερβίων είπε ότι ήδη υπάρχει μια σύμπραξη με 15 περιοχές, 15 δήμους και μπορεί να υπάρξουν και περισσότεροι στη συνέχεια, έτσι ώστε να απαιτήσουν να υπάρξει αλλαγή του νομικού πλαισίου και φυσικά να καθιερωθούν, να θεσμοθετηθούν τα ανταποδοτικά. Χαρακτηριστικά λέει ότι δεν μπορεί για μια ενεργειακή κοινότητα που θέλουμε να στήσουμε να περνάνε 2-3 χρόνια, ενώ άδειες δίνονται σε ιδιωτικά που αφορούν τα ενεργειακά μέσα σε 2-3 μήνες και έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικούς όρους και ό,τι άλλο χρειάζεται και απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Από την άλλη, να πούμε ότι παραδόθηκε και η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Προβλέπει αυτή η μελέτη την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου που είχε καεί τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και την επέκτασή του με νέο τριόροφο κτίριο στο οποίο θα στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Είχαμε παλαιότερα ρεπορτάζ και αναφορές πάνω στο θέμα αυτό, διότι τον Οκτώβριο του 2022, σχεδόν έχουν περάσει 4 χρόνια, είχε καεί με μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε αίθουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και καταστράφηκε ολοσχερός. Τότε ο πρώτος όροφος του ιστορικού δημαρχείου που είχε κτιστεί το 1936. Υποχώρησε η ξύλινη σκεπή του, ενώ είχαν καταστραφεί και τα κοιμήλια. Ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κ. Ελευθερίου, λέει ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο, μετά την παράδοση μελέτης, αναμένεται να προκύψει ανάδοχος του έργου για την κατασκευή του νέου δημαρχείου στα Σέρβια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την Κοζάνη τώρα πάμε μέχρι την Ικαρία. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Βιτσαρά, μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης της μονάδας ιαματικής θεραπείας της πηγής Απόλλων. Ωστόσο όμως δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση στην πρώτη ανακοίνωση για πρόσκληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις και ακόμα είναι σε αναμονή η απόφαση του ΑΣΕΠ για τις πεντάμηνες συμβάσεις. Άρα πώς θα λειτουργήσει, διαρωτώ με.
3: Αυτή η εξέλιξη και όπως έχει γίνει έχει φέρει τη Δημοτική Αρχή σε ένα σχεδιασμό εκτάκτου ανάγκης. Η λειτουργία της μοναδικής μέχρι στιγμής ιαματικής πηγής θεραπείας κτλ. Με ένα μειωμένο ωράριο, το οποίο σημαίνει ότι θα λειτουργεί μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τον ΑΣΕΠ τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να έχουμε τις αναγκαίες προσλήψεις για τη λειτουργία της ΜΙΘ. Να πω ότι από τη φετινή χρονιά καθιερώνεται και για πρώτη φορά έκπτωση για ΑΜΕΑ και πολυτέχνους. Να πω επίσης ότι δεν έχει γίνει εφικτό, γιατί είναι και άλλες οι πηγές εδώ πέρα στην Ικαρία, όπως είναι η μονάδα της Πηλαίου, που ακόμα δεν έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας. Οι σχετικές διαδικασίες και σε αυτό το κομμάτι βρίσκονται σε εξέλιξη.
1: Ναι.
3: Ωστόσο, δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της φετινής θερινής περίοδου. Να θυμίσω μόνο εδώ είναι ότι οι αμαδικές πηγές της Ικαρίας από το 1996 που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά,
1: ναι,
3: θα έχουν θεωρηθεί ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του νομού Σάμου. Και δυστυχώς η ανάπτυξή τους αργεί πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα στα Γιάννενα και να συναντήσουμε στη λειτουργική μας γραμμή την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Θα την έχουμε σε λίγο την Αλεξάνδρα Αγγέλη, γιατί εκεί θα δούμε επενδύσεις που ξεπερνούν πλέον τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Θα μας τα πει σε λίγο με λεπτομέρειες η αγαπητή συνάδελφος, η Αλεξάνδρα. Την έχουμε τελικά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Στο Γιάννη Γιάτσιο πάμε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λοιπόν στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Πάμε τώρα στο Γιάννη Γιάτσιο για να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Γιατί το σκόρδο πλατικά που φτάνει στην Ιαπωνία. Έχουμε ζήτηση από κολοσσό για να μπει σε συμπληρώματα διατροφής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Από τη Λάρισα μιλάμε για μια διαδρομή που διήρκεσε σχεδόν 5,5 χρόνια και λίγο περισσότερο.
1: Ναι.
4: Από το 2019, όταν έγινε τον Οκτώβριο του 2019, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Ιάπωνα καθηγητή, τον κ. Τακάτα, στη Σπάρτη. Και ως καθηγητής τότε που ήταν του Τμήματος Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, του μίλησε για τις ευεργετικές ιδιότητες από το σκόρδο του πλατίκαμπου.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 2020, αντιπρόσωποι του Ιαπωνικού κολοσσού επισκέφτηκαν τον συνεταιρισμό, ξεκίνησαν να λαμβάνουν δείγματα του ντόπιου σκόρδου για δοκιμές. Οι έρευνες αυτές διήρκησαν 6 χρόνια, δηλαδή πιστοποίησαν επί 6 συνεχή έτη ότι η ποιότητα είναι ίδια και παράλλαχτη, και ουσιαστικά αυτό που ανέδειξαν οι Ιάπωνες είναι ότι το σκόρδο του πλατικάμπου είναι το καλύτερο παγκοσμίως, σε παγκόσμια κλιμάκια. Και πώς γίνεται αυτό,
1: ναι,
4: πώς επιτυγχάνεται? Λόγω των ακραίων καιρικών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή του πλατικάμπου. Όπως είπε ο κύριος Κουρέτας, το σκόρδο έχει, του πλατικά που έχει ευεργετικές ιδιότητες σε σχέση με άλλα σκόρδα, γιατί βοηθάει η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας που παρατηρείται από το χειμώνα και το καλοκαίρι. Έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και πολύ υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι. Με αποτέλεσμα το φυτό να στρεσάρεται και να αναπτύσσει ιδιαίτερες δυνατότητες για να μπορέσει να αντέξει και να επιβιώσει απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, τις ακραίες. Το πολύ ψύχος και την πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Και έτσι βεβαίως είναι αυτές οι μοναδικές ιδιότητες που το κάνουν παγκοσμίως το καλύτερο ποιοτικά, και είναι και βεβαίως και το ενδιαφέρον των Ιαπώνων, του Ιαπωνικού κολοσσού. Ξεκινάει η συνεργασία, όπως είπε ο πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού του και ο Γιάννης Κουκούτσης.
1: Ναι.
4: Είναι, έχει ιδιαίτερη σημασία,
1: ναι,
4: η συνεργασία αυτή, γιατί μιλάμε για έναν συνεταιρισμό, όχι απλά για έναν ιδιώτη μεμονωμένο ή μια επιχείρηση, mm-hmm, αλλά για έναν συνεταιρισμό αγροτών που θα βοηθήσει βεβαίως τις οικογένειες που ασχολούνται. Μιλάμε τώρα για μια τεχνογνωσία και σπόρους που έρχονται από τους προπάτους και πιο παλιά. Χάνεται δηλαδή στα βάση των αιώνων αυτή η τεχνογνωσία με το σκόρδο του πλατικάμπου, το οποίο βεβαίως κατακτά τις αγορές και είναι, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, το πρώτο αγροτικό προϊόν στην ελληνική επικράτεια που καταφέρνει βεβαίως κάτι αντίστοιχο, και στόχος είναι της περιφέρειας να συμβεί κάτι αντίστοιχο ως προϊόν ονομασίας πρόληψης γεωγραφικής ένδειξης.
1: Αυτό θα είναι το καλύτερο.
4: Και για το γάλα την Ελασσόνα και για τα φυτά του Τυρνάβου, αλλά και για τα κεράσια της Αγίας.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Ευχόμαστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα λοιπόν θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι γίνονται επενδύσεις που ξεπερνούν τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Μιλάμε για την ένταξη του έργου κατασκευής νέου κτηρίου υποδοχής επισκεπτών στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-27 και αυτό αποτελεί και μια σημαντική παρέμβαση που ενισχύει την προστασία αλλά και την ανάδειξη αυτού του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου.
5: Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που ενισχύει τις υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού και αναβαθμίσει συνολικά την εμπειρία των επισκεπτών σε ένα από τους πιο σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Είναι με συνολικό προϋπολογισμό 2.056.000 ευρώ. Το έργο προβλέπει την κατασκευή ενός σύγχρονου ενεργειακά αποδοτικού και πλήρους προσβάσιμου κτηρίου, το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο υποδοχής, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών της Νικόπολης. Αυτές οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να καλύψουν και τις αυξημένες ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου, να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης αλλά και να διευκολύνουν την περιήγηση στο εκτεταμένο μνημειακό σύνολο.
1: Ναι,
5: παράλληλα,
1: ναι.
5: Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές αυτές παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί για την Νικόπολη ανέρχονται πλέον σε 21,8 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στην ανάδειξη αυτού του μνημείου και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ηπείρου. Τέλος, η υλοποίηση αυτού του νέου κτηρίου υποδοχής θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της επισκεψιμότητας, ναι, αλλά και στην περιττέρω προβολή της Νικόπολης ως ένα διεθνούς πολιτιστικό προορισμό με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, με ομόφωνη απόφασή του, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε και τους 11 κατηγορούμενους που παραπέμφθηκαν σε δίκη για απιστία με φερόμενη ζημία ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Εγνατίας Οδού ΑΕ σχετικά με την κατασκευή τμήματος του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκης Ερών Προμαχώνα. Στο εδόλιο βρέθηκαν διοικητικά στελέχη της Εγνατίας Οδού κατά την περίοδο 2006-2009, επιβλέποντες μηχανικοί του έργου και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας. Τους αποδιδόμενη πράξη σύμφωνα με το κατηγορητήριο αφορούσε το διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2009 και συνδέονταν με εργασίες κατασκευής ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα του Στριμονικού στο νομό Σερών. Στο επίκεντρο βέβαια της δίκης βρέθηκε το ζήτημα των λεγόμενων ετεροπιστοποιήσεων, δηλαδή η πιστοποίηση και πληρωμή εργασιών από διαφορετικούς κωδικούς του έργου σε σχέση με εκείνους που είχαν ενταχθεί. Βέβαια τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υποστήριξαν ότι οι ενέργειές τους ήταν απολύτως εμφανείς, καταγεγραμμένες και ουδέποτε έγιναν εκρυπτό. Και το δικαστήριο δέχθηκε ότι πραγματικά οι εργασίες είχαν πραγματοποιηθεί και δεν προέκυψε πρόθεση πρόκληση ζημιά στην εταιρεία. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Πέννη Τομπρή, αφιερωμένη στην πλούσια μουσική παράδοση της Ηπείρου, η μουσικοχορευτική εκδήλωση σήμερα το βράδυ στη Λάρισα. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Χωρί και τραγούδια των Βλάχων και της Ηπείρου είναι ο τίτλος αυτής της μουσικής βραδιάς που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Οι Καλαρίτες, ο οποίος ιδρύθηκε το 1979 και έχει επιδείξει σπουδαίο έργο στη διατήρηση της βλάχικης παράδοσης. Πρόκειται για μια καθιερωμένη πολιτιστική εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και έχει ως βασικό σκοπό τη διατήρηση, ανάδειξη αλλά και διάδοση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων και της Ηπείρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει παραδοσιακά ηπειρώτικα και βλάχικα τραγούδια και σκοπούς με πρωταγωνιστές τα Χάλκινα και το Κλαρίνο, ενώ συμμετέχουν και χορευτικά σχήματα παραδοσιακής μουσικής του Συλλόγου αλλά και συγκροτήματα από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης αναφορές στα έθιμα και τα ιδιαίτερα δρόμενα της περιοχής, ενώ θα κλείσει με ένα ανοιχτό λαϊκό γλέντι για όλους τους παρευρισκόμενους. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Πάρκο των Χρωμάτων Χατζηχαλάρ στη Λάρισα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και εμείς να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό ήταν ο Κώστας Γούλης. Στη στήριξη της εκπομπής είχε η Θάνια Γιαννακίδου. Ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης.

0: αγάπη.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Με το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου να τίθεται σε άμεση ισχύ μετά την υπογραφή του από τους ηγέτες των δύο χωρών, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αναλύσεις αξιολόγησης για το ποιος κέρδισε και ποιος χάνει από όλη αυτή την εξέλιξη. Όσο για τα δικά μας, πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις συζητήσεις για την ακρίβεια, την οικονομία και τις προεκλογικές υποσχέσεις, ξεχωρίζει η είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο ότι αλλάζει όψη η Ακρόπολη, άλλαξε όψη η Ακρόπολη για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια. Η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της και το θέμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Περάσουμε στην επικαιρότητα. Αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημεία Σαουδικής Αραβίας φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν τα στενά του Ορμούς σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρελιστό, 1,98 η μία στιγμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπεύθυνους όλων των πολεοδομιών και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Συνελήφθη 77χρονος που απειλήσε δύο άντρες με 3-1 για μια θέση στάθμευσης στον Πειραιά. Και τέλος, γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από το εξωτερικό δελτίο και από την εσωτερική επικαιρότητα. Να αρχίσουμε όμως με τη μεγάλη εικόνα, με τις εξελίξεις που κρατούν την προσοχή όλου του κόσμου στραμμένη εκεί, καθώς εφαρμογή τίθεται το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν. Το μνημόνιο ανοίγει περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών, προκειμένου οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία, και προβλέπει μεταξύ άλλων το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμού πολεμούς και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Αλεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, όπως έχουμε καταλάβει και αν έχουμε καταλάβει σωστά, Έλενα, ήδη έχουν περάσει τα πρώτα τάγκερ και τα πρώτα ιρανικά πλοία. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τρία σούπερ τάνκερ με σημαία σαουδαραβικά σούπερ τάνκερ με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αλλά και 11 πλοία που έφυγαν και εισήλθαν στα ιρανικά λιμάνια. 8 έφυγαν από τα ιρανικά λιμάνια, 3 εισήλθαν σύμφωνα με αυτά που μεταδίδουν και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, που σημαίνει ότι τίθεται ήδη σε εφαρμογή, όπως είπες, το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ από το Ιράν αλλά και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μνημόνιο κατανόησης υπογράφηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ στο Παλάτι των Βερσαλιών κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου με τον Εμμανουέλ Μακρόν και η φωτογραφία με την υπογραφή του κειμένου στάλθηκε, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στους Ιρανούς, στον πρόεδρο Πεζεσκιάν, ο οποίος στη συνέχεια το υπέγραψε και αυτός. Εκτός από τα στενά του, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προβλέπεται η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και αυτό του Λιβάνου, που ήταν κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Επίσης, η άμεση άρση των κυρώσεων όσον αφορά την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Για τα πυρηνικά του Ιράν αναφέρεται ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει θα αραιωθεί, με μηχανισμό όμως που θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και παρουσία ειδικών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Αλλά γενικότερα το θέμα των πυρηνικών του Ιράν μετατίθεται για τις διαπραγματεύσεις και την τελική συμφωνία που θα επιτευχθεί, αν όλα πάνε καλά, μετά από 60 ημέρες. Αυτό αναφέρεται στο μνημόνιο. Επίσης, άλλα σημεία που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις είναι το θέμα για το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων, το θέμα της πλήρης άρσης των κυρώσεων σταδιακά, αλλά και τη δημιουργία ενός επενδυτικού κεφαλαίου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Σε αυτό δεν είναι σαφές αν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει αρνηθεί επανειλημμένως, αλλά και αν θα είναι εκεί η συμμετοχή των περιφερειακών χωρών του κόλπου. Είναι λοιπόν πολλά τα θέματα που μένουν σε κρεμότητα για αυτές οι διαπραγματεύσεις που σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές θα ξεκινήσουν αύριο στο θέρετρο Birkenstock της κεντρικής Ελβετίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν, γιατί δεν έχουν δοθεί επισήμως από τους Ελβετούς τα ονόματα, ότι θα είναι εκεί ο Τζέι Ντι Βάνς, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και μεσολαβητές από το Πακιστάν, το Κατάρ και βέβαια Ελβετή. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη αποτίμηση αυτού του μνημονίου, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις με αναλυτές και στο εσωτερικό.
4: Και μάλιστα ήταν και ο ιδιαίτερα χμηρός ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτούς που του ασκούν κριτική ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με την Τεχεράνη.
0: Τους χαρακτήρισε ανόητους και κακούς ανθρώπους, όσους θεωρούν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρός με την Τεχεράνη. Αναλυτές λοιπόν εντός και εκτός ΗΠΑ αλλά και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ισοζύγιο αυτού του μνημονίου είναι υπέρ του Ιράν και επίσης ότι το Ιράν πλέον διαθέτει στα χέρια του ένα πολύ ισχυρό πυρηνικό όπλο για την παγκόσμια οικονομία που είναι τα στενά του Ορμούς. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς λοιπόν, για τις 60 ημέρες αναφέρεται ότι η διέλευση θα είναι ελεύθερη, αλλά δεν είναι σαφές τι θα γίνει μετά από αυτές τις 60 ημέρες. Τώρα, επίσης, είναι και η αντίδραση του Ισραήλ. Προς το παρόν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει μιλήσει, διότι σύμφωνα με το Άξιος δεν θέλησε να έρθει χθες αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον Λίβανο. Όμως πριν από λίγο, ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα ένα χάρτη με τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο και είπε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από εκεί το Ισραήλ αν δεν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ. Και υπήρξε και μία δήλωση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που λέει ότι αν δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο και δεν αποχωρήσει το Ισραήλ, τότε δεν θα ισχύσει η συμφωνία.
4: Ελένα Λεμπίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, μετά από ένα πόλεμο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χαμένους και κερδισμένους, δήλωσε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, Γιώργος Τζογόπλος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Το Ιράν φαίνεται από το κείμενο της συμφωνίας ότι είναι κερδισμένος, αλλά με τόσους νεκρούς και τόσες καταστροφές δεν θα μπορούσα να μιλήσω για νίκη του Ιράν, παρόλο που ύστερα από αυτά τα οποία είχαν συνέβη και βάσει όσων είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τη μέρα που ξεκινούσε τον πόλεμο, προφανώς το Ιράν και μόνο που η κυβέρνηση έχει παραμείνει στην εξουσία και μόνο που καταφέρνει στο πλαίσιο της συμφωνίας να αρθούν οι κυρώσεις και μόνο που θα γίνουν επενδύσεις στη χώρα, προφανώς έχει κερδίσει αρκετά πράγματα. Προφανώς έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα το Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον ή ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποσύρουν και τις δυνάμεις τους από τον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αν δηλαδή συνδέεται μόνο με την απομάκρυνση των στρατιωτικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για να επιτεθούν στο Ιράν ή και κάποιες από τις βάσεις τους στον Περσικό κόλπο. Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, προφανώς θα πρόκειται για θρίαμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Yeah. Επίσης, εδώ να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει στο μνημόνιο το συγκεκριμένο ότι μέχρι να γίνει η οριστική άρση των κυρώσεων θα έχει τη δυνατότητα το Ιράν να πουλάει το δικό του πετρέλαιο και προς άλλες χώρες. Πράγμα το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημείο το οποίο είναι νίκη για την Ιρανική κυβέρνηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πίσω από τη συμφωνία νομίζω ότι ο μεγαλύτερος νικητής είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει από εκεί πετρέλαιο.
4: Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Με η συμφωνία έχουμε πολλές απορίες, δηλώσει επίσης στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ανάβαρχο στην αποστρατεία, Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος.
6: Είναι μια συμφωνία που δεν ήταν αυτό που περιμέναμε.
4: Δηλαδή
6: μας έχει δημιουργήσει αρκετές απορίες. Η πρώτη. Λέει λοιπόν ότι θα δημιουργηθεί ένα ταμείο από 300 δισεκατομμύρια. Αυτό το ταμείο, λέει, θα το διαχειρίζεται το Ιράν.
4: Ναι.
6: Για την ανοικοδόμηση της χώρας.
4: Ποιος βάζει τα λεφτά?
6: Πρώτον, ποιος βάζει τα λεφτά. Και δεύτερον, ποιος ελέγχει που πάνε τα λεφτά.
4: Ναι.
6: Δεύτερον, λέει, σταματάει ο πόλεμος στο Λίβανο. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Σταματήσουν να σκοτώνουν άνθρωποι. Εντάξει.
4: Ναι.
6: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Λίβανος θα παραμείνει Χεζμπολάχ μέσα, η οποία τον διέλυσε με ευθύνη των Ιρανών? Αυτό σημαίνει ότι θα αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ? Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ από εκεί που έχει περάσει το Λιτάνι Ρίβερ, δηλαδή έχει μπει μέσα περί τα 40-50 χιλιόμετρα.
4: Ναι.
6: Θα φύγει? Τι θα γίνει?
4: Ωραία, σωστή απορία.
6: Το αφήνει έτσι.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε για όλα αυτά οι αγορές, οι διεθνείς αγορές, καθώς πτώσεις καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτωτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στη χώρα μας. Το 98 είμαι στη τιμή της Αμόλυβδης. Πάμε στην Πινελό Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κυμαίνεται το Brent αυτή την ώρα, Πινελόπη?
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Brent έχει πτωτική τάση, συνεχίζεται μάλλον να πέφτει και είναι στα 78,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης του 1,5%, ενώ αντίστοιχη είναι και η πτώση στο αργό, το οποίο κινείται στα 75,3 δολάρια το βαρέλι. Οι μειώσεις αυτές των διεθνών τιμών του τελευταίου διαστήματος αποτυπώνονται και στην εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στην Αττική να είναι στο 1 ευρώ και 95 λεπτά, δηλαδή έχει πέσει από τα 2 ευρώ που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ στο ντίζελ είναι στο 1 ευρώ και 68 λεπτά. Ακριβές παραμένουν οι τιμές πάνω από τα 2 ευρώ σε μια σειρά από νομούς της χώρας, κυρίως στην Ανατολική Ακαρνανία, την Αρκαδία, βεβαίως στις νησιωτικές περιοχές, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, όπως και σε όλους τους νομούς της Κρήτης, ενώ στις Κυκλάδες που είναι και η υψηλότερη τιμή όλης της χώρας, η μέση τιμή είναι στα 2,16 €. Επίσης, υψηλά πάνω από τα 2 ευρώ είναι οι τιμές στη Σάμο και στη Φλόρινα. Τώρα, η αγορά δεν μπορεί να προβλέψει για το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Εκτιμάει ότι αυτή η περίοδος στην οποία ζούμε είναι η πρώτη φάση της συμφωνίας. Θα χρειαστεί μια δεύτερη και θα χρειαστεί κάποιο χρόνο έτσι ώστε να επανέλθουμε στις τιμές προκρίσης.
4: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, πάντως, ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και εκτίμησε ότι θα συνεχιστεί στη χώρα μέσα από κλιμάκωση των τιμών.
8: 1,98 χθεσινή τιμοληψία μέση τιμή για την αμόλυβη Ελλάδος και 1,71 για το πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε μπει εδώ και τρεις μέρες στα δηλισμένα προϊόντα σε μια καθημερινή πτώση. Και το 1,98 φυσικά εμπεριέχει και απομακρυσμένες περιοχές και νησιωτική Ελλάδα.
9: Εγώ νομίζω έβαλα λιγότερο.
8: Που μπορεί να γίνεται ανεφοδιασμός και μια φορά στις 20 μέρες ή στον ένα μήνα. Και έχουμε μια αργή εκεί αποκλιμάκωση, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να είναι 1,93-1,94. Η τιμή της αμόλυβης στις πόλεις γενικά, εκεί όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις και αυτά. Σε γενικές γραμμές κινείται καθοδικά διεθνώς το καύσιμο και κατ' επέκταση το δηλισμένο και θα έχουμε καθημερινές μειώσεις και λίαν συντόμως ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πιο προσιτά καύσιμα στο μέσο Έλληνα καταναλωτή.
4: Τώρα στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο κύριος Γιάννης Κοτσιάς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, ο οποίος ρωτήθηκε πόσα πλοία έχουν εγκλωβιστεί και παραμένουν εγκλωβισμένα στην Άνω του Ορμούζ.
10: Συνολικά είναι 400 πλοία μέσα και έξω ξηρού φορτίου, μεταφοράς ξηρού φορτίου και γύρω στα 478 πλοία μεταφοράς πετρελαίου και πετρελοειδών και αργού πετρελαίου αλλά και παραγόγων. Μέσα όμως, αυτά τα οποία άμεσα επηρεάζονται, τα οποία είναι εγκλωβισμένα, μπορεί και για το διάστημα των 108-109 ημερών από τις 28 Φεβρουαρίου και μέχρι σήμερα, είναι 166 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και 189 δεξαμενόπλοια. Αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και φεύγουν.
4: Μάλιστα.
10: Δεν είναι εύκολο όμως να μπορέσεις να έχεις μια επανέναρξη της ναυσιπλοείας όπως την είχαμε παλιά. Γιατί αυτό το οποίο μπορώ να σας πω έτσι με μία πρόταση είναι ότι έχουμε πολιτική αποκλιμάκωση. Γιατί στρατιωτική αποκλιμάκωση είχαμε εδώ και περίπου 45-50 μέρες λόγω της εκεχηρίας.
4: Ναι.
10: Αλλά όμως δεν έχουμε ακόμη ναυτιλιακή κανονικότητα.
9: Είμαστε κοντά στα 78 το βαρέλι. Α, με αυτή τη λογική θα συνεχίσει ακόμα να πέφτει η τιμή του, έτσι.
10: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι που θέλουμε. Uh-huh. Να αποκλιμακωθεί εντελώς το ρίσκο, η αβεβαιότητα και οι ροές να επανέλθουν εκεί που ήταν πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.
1: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να πάμε στις Βρυξέλλες τώρα, γιατί η Αττική στρέφεται το ενδιαφέρον της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να διαχειριστούν ένα σύνθετο πλέγμα προκλήσεων από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έως την Ευρωπαϊκή Άμυνα και το νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Στη Σύνοδο Κορυφή συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση στην Βελγική πρωτεύουσα με τίτλο Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ιρνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Και πρέπει να σου πω ότι πολύ ορθά περιέγραψε την χορογραφία των θεμάτων εντός των οποίων θα κινηθούν οι συζητήσεις των 27 εδώ στην Βελγική πρωτεύουσα. Μια χορογραφία θεμάτων, η οποία, Γρηγόρη, έρχεται για να αποτυπώσει και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ανταγωνιστικότητα, νέος προϋπολογισμός, άμυνα, ασφάλεια, μεταναστευτικό, οι εξελίξεις στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο των διευρυμένων συζητήσεων μετά τις 6 ώρα το απόγευμα τοπική, με τις απαντήσεις που θα δώσουν οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα θέματα που θα μετατεθούν προς απάντηση στις επόμενες συνόδους, να ορίζουν Γρηγόρη σε πολύ μεγάλο βαθμό και το DNA της ευρωπαϊκής οικογένειας μπροστά στο νέο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. Οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι. Η ατζέντα με την οποία έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός είναι εκπεφρασμένη σε όλους τους τόνους στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Απαιτείται ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες όλων των κρατών μελών. Απαιτείται να δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα. Απαιτούνται επίσης κινήσεις σε τομείς και κλειδιά για επένδυση όπως είναι η άμυνα και η ενέργεια. Όπως ανέφερε επίσης πολύ ορθά, προηγουμένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, μια συμφωνία που μεταφράζεται γρήγορα σε περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επομένως σε αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας. Ο μόνος τρόπος προς την εμπιστοσύνη είναι να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους πολίτες. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού Γρηγόρη.
4: Δημήτρη Γκάτσικιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν το απόγευμα τι θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, στην ίδια εκδήλωση, στην εκδήλωση αυτή με τίτλο Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο, μίλησε νωρίτερα και η Υπουργός Εργασίας, η Νίκη Γεραμέως. Για να την ακούσουμε.
12: Πριν από ένα χρόνο, η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα, στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
4: Στις Βρυξέλλες δεν έχουμε όμως μόνο τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και τις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που με την διεθνή ασφάλεια και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μάλιστα, ο Πιτ Χέξεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους, εκφράζοντας ενστάσεις για τις στάσεις τους απέναντι στο Ιράν. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Καλό μεσημέρι, ελπίζω να με ακούτε και νομίζω ότι μπορείτε πολύ κουσά το ότι ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ο Pete Hegseth, έθεσε στους Ευρωπαίους αυστηρά, καθώς όχι μόνο αυστηρά, αλλά θα έλεγε κανείς με μια απίστευτη δρυμία κριτική άσκηση απέναντι στα μέλη της Συμμαχίας, αλλά και στους Ευρωπαίους, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Υπουργός Πολέμου, λέγοντας ουσιαστικά, κάνοντας μια αναδρομή στο ΝΑΤΟ 1, από το ΝΑΤΟ 1 μέχρι το ΝΑΤΟ 3-3-0 που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι ορισμένοι από τους συμμάχους μας έλαβαν το μήνυμα και ανέλαβαν δράση στο κομμάτι των αμυντικών δαπανών. Ξέρουμε τι είναι και το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Από την άλλη πλευρά, μίλησε για την αντίδραση ουσιαστικά των Ευρωπαίων και των συμμάχων στην Ανατολή.
4: Δυστυχώς δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να συνδεθούμε. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν πάντως. Τώρα, ερχόμαστε στα δικά μας και στη μάχη της καθημερινότητας. Γιατί ως όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, είναι η εφαρμογή Πόσο Κάνει, συγκεντρώνει από τις πρώτες ώρες λειτουργίας χιλιάδες κλικ ανά λεπτό. Μείνετε το ψηφιακό εργαλείο του παρουσιάστηκε χθες και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που τα νοικοκυριά κάνουν τις αγορές τους, επιχειρώντας να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων έναντι των κερδοσκόπων. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, γιατί Πινελόπη υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις από πολλούς ανθρώπους που λένε ότι δεν έχουμε χρόνο να ψάχνουμε στην πλατφόρμα και δεν μπορεί ο καταναλωτής, λέει κάποιος, δεν μπορώ να ψάξω ένα προϊόν στα νότια προάστια και ένα άλλο προϊόν που είναι φθηνότερο στα βόρεια προάστια. Καλό μεσημέρι. Τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης?
14: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη, και νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα την απάντηση την έδωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και είπε ότι σκοπός της εφαρμογής δεν είναι ακριβώς η μετακίνηση των καταναλωτών από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, αλλά σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένα καλάθι προϊόντων, στο οποίο ο καταναλωτής γνωρίζει ότι στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο σούπερ μάρκετ είναι φτηνότερο από ότι σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ. Επίσης, ο κ. Μαραβέλιας είπε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο ενίσχυσης του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ και βέβαια είναι και ένα εργαλείο διαφάνειας σε ό,τι αφορά, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι δίνονται οι τιμές, οι αντίστοιχες τιμές μάλλον σε χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα εργαλείο διαφάνειας και ταυτοχρόνως είναι και ένα μέσο πίεσης προς προμηθευτικές ελληνικές εταιρείες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις κάποια προϊόντα τα πουλούν ακριβότερα στην ελληνική αγορά από τις κάποιες άλλες αγορές της Ευρώπης. Αυτό νομίζω ότι είναι η σημασία της εφαρμογής και βέβαια μέσα από αυτή ο καταναλωτής μπορεί να έχει μια καταρχήν εικόνα πριν ξεκινήσει για να κάνει τις αγορές του. Όπως επίσης έχει μεγάλη σημασία το ότι θα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ και θα μπορεί επί τόπου μέσω του κινητού του να δει αν ένα προϊόν που του έχει φανεί για παράδειγμα αρκετά ακριβό, αν θα υπάρχει σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ φθηνότερη τιμή έτσι ώστε να μην το αγοράσει. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και κάτω δεν μπορεί να πει κανείς κάτι περισσότερο.
4: Θα το δούμε στην πορεία, στην πράξη πώς θα λειτουργήσει έτσι και στην καθημερινότητά μας. Πώς θα συμβάλλει στην ανακούφιση των οικογενειακών προϋπολογισμών.
14: Έχει μεγάλη σημασία ότι μέσα σε αυτή την εφαρμογή βρίσκονται 10.000 προϊόντα. Και η πρόθεση του Υπουργείου είναι να αυξηθεί αυτός ο αριθμός και να προσθεθούν και οι υπηρεσίες. Άρα ο καταναλωτής έχει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του.
4: Και με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Πενελόπη Ντούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Ναπολέον Μαραβέγιας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου στο Ερκ News Radio 105,8, μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο κατά τη μέρα Γεωργίου πώς και γιατί χρησιμεύει αυτή η νέα εφαρμογή, το πόσο κάνει.
15: Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή, να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη έτσι. Και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί. Το εργαλείο αυτό δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να λειτουργήσει και για τα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως, χρειάζεται προσοχή εδώ.
16: Εδώ χρειάζονται οι έλεγχοι, ωστόσο, βέβαια, κύριε Μαραβέγια. Εδώ είναι χρήσιμοι οι έλεγχοι.
15: Ωστόσο, εντάξει, αν οι έλεγχοι προφανώς θα υπάρξουν, ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά λέω ότι αν τα σούπερ μάρκετ οδηγηθούν σε μια ενιαία τιμή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα κατηγορηθούν για καρτέλ, έτσι, πράγμα το οποίο δεν έχει νόημα. Απλώς όμως θα κάνει τις τιμές να πλησιάσουν, δηλαδή να μην είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές.
16: Με τι συχνότητα επικαιροποιούνται οι τιμές?
15: Κάθε μέρα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην κριτική αυτή που ασκείται για τη νέα πλατφόρμα σύγκριση των τιμών, το πόσο κάνει. Στην κριτική αυτή απάντησε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή δεν παρουσιάζεται ως η μοναδική λύση απέναντι στην ακρίβεια, αλλά ως ένα επιπλέον εργαλείο που ενισχύει τη θέση των καταναλωτών στην αγορά. Πάμε στον Νότια Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν στο Press Room, παρακολούθησε τον πρέφη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Η ακρίβεια είναι μια καθημερινή και δύσκολη μάχη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Όντως, το ζήτημα του πόσο κάνει.gov.gr, δηλαδή της πλατφόρμας με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να ελέγχει, να συγκρίνει τιμές, όχι μόνο μεταξύ διαφόρων σούπερ μάρκετ, και αυτό έχει τη σημασία του, όπως εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά και μέσα στο ίδιο το σούπερ μάρκετ, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν. Λέω εγώ τώρα με δικά μου λόγια, μπισκότα της μιας εταιρείας και μπισκότα της άλλης εταιρείας, που της άλλης να είναι πιο φτηνά σε διπλανά ή παραδιπλανά ράφια. Είπα κάτι. Ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι ευτυχισμένο. Άρα αυτό λέει η κυβέρνηση ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο παραδέχεται όμως. Παραδέχεται ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτώμενος από συνάδελφο, ότι αν ήταν η μοναδική παρέμβαση που έχουμε κάνει, εντάξει, μπορεί να μην είχε καμία σημασία, να ήταν ανευνοήματος και ανεφαποτελέσματος. Είναι όμως εντάσσεται, θα έλεγα, σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων σε διάφορα επίπεδα, τα οποία πολιτικά θα έλεγα, Γρηγόρη, ότι αποτυπώνονται στην γραμμή της κυβέρνησης, την οποία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι είναι ένα όπλο στον καταναλωτή. Το σύστημα είναι να συγκρατηθούν οι τιμές και αυξήσεις όσο γίνεται έναντι του πληθωρισμού. Προσθέτοντας βεβαίως ότι όταν έχουμε αύξηση της ανάπτυξης αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε σε αποπληθωρισμό. Άρα, πολιτικά, σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, ο στόχος ποιος είναι? Ανάπτυξη, μεγαλύτερη πίτα, δυνατότητα μείωσης φόρων και άρα περισσότερα εισοδήματα στον πολίτη, στον καταναλωτή. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία, θα λέγα, η οικονομική πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης.
4: Τώρα, το όλο το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα κυρίως, είχαμε να ανεβαίνει στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τη μάχη του Τζάμπα, των προεκλογικών υπόσχεσεων.
17: Το
4: Τζάμπα 2, Τζάμπα 3 και το Τζάμπα 4 που είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για άλλο λόγο όμως.
17: Ναι, Γρηγόρη, σε τρία επίπεδα ξεδιπλώθηκε η κυβερνητική επίθεση απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρώτο έχει να κάνει με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που έκλεισε την πόρτα της Τουρκίας σε διεκδικήσεις ένταξής της, θα λέγαμε, σε αμυντικά προγράμματα. Έδωσαν οι μάσκες, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Παρινάκης, και το είπε, λέει, να το προσθέσω και πιο λαϊκά. Πήγαν στον κουβά όσοι έλεγαν ότι η εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι δήθεν ενδοτική, είναι τακτική ενδοτισμού. Και εξαπέλυσε επίθεση κατά όλων των κομμάτων επ' αυτού του πεδίου πλην του Πασόκ, λέγοντας ότι υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος που έκλεισε την πόρτα στην Τουρκία, λοιπόν, ψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, κατά ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης και της Νίκης. Από εκεί επέλεξαν να κάνουν οι ευρωβουλευτές της Ελληνικής Λύσης, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και η κυρία Λατινοπούλη, ενώ μάλιστα το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλη, οι Πατριώτες, ψήφισε κατά. Και χαρακτήρισε ψευδοπατριώτες να τους χαίρονται τα κόμματά τους, τους τζάμπα, τους εκφραστές αυτούς τζάμπα πατριωτισμού. Αλλά υπάρχουν και άλλα δύο επίπεδα στα οποία εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση ο Παύλος Παρινάκης. Ένα για την συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 16. Καλώντας και εγκαλώντας, θα έλεγα, το Πασόκ να σταματήσει να παίζει με τις λέξεις. Έχω αυτή 20 χρόνια υπεχαρακτηριστικά για να θεωρήσει ότι θα μπορούσε να είχε προχωρήσει και τουλάχιστον θα πρέπει να αναθεωρηθεί πλέον το άρθρο 16, ώστε κάθε Ελληνόπουλο, αν θέλει, να μπορεί να σπουδάσει σε μη κρατικό, ιδιωτικό, εν πάση περιπτώσει, πανεπιστήμιο. Και το τρίτο επίπεδο επίθεση που εξαπέλυσε ήταν όταν ρωτήθηκε σχετικά με το κράτος δικαίου και σημείωσε, βρήκε την ευκαιρία ο Παλβουαρνέκης να σημειώσει ότι η Ελλάδα έχει ανέβει στην κατηγορία των αιτιάσεων που δέχονται όλες οι χώρες από την Κομισιόν για το επίπεδο του κράτους δικαίου. Είναι 14 λιγότερες συστάσεις από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όταν κατά παραδοχή υπουργών της τότε κυβέρνησης λειτουργούσαν παρά υπουργεία και εν πάση περιπτώσει λειτουργήσε μια διαδικασία που δεν θα ήταν η ιδανικότερη για κάποιον που υποστηρίζει το κράτος δικαίου.
4: Επίθεση λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην αντιπολίτευση σε τρία μέτωπα.
17: Επίσης υπήρξαν και αιχμές για το. Για όχι άμεσες αιχμές, κάθε άλλο είπε ότι σέβεται τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό Παυλόπουλο, που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας μια δύσκολη εποχή. Μια δύσκολη εποχή όμως που το κράτος δικαίου επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν λειτουργούσε. Συνδέεται και να συνδέεται με το προηγούμενο. Βρίσκεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης που επιλέγει πλέον η κυβέρνηση και μακώνει, όπως βλέπουμε, μέρα τη μέρα απέναντι στην αντιπολίτευση.
4: Σήμερα είχαμε για τρία θέματα λοιπόν, με τρεις άξονες, τρεις πυλώνες, τα εθνικά ζητήματα, το κράτος δικαίου και βεβαίως το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Νότια Νιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά το προηγούμενο διάστημα η αντιπαράθεση και το τέμπο της αντιπαράθεσης το έδινε η μάχη του Τζάμπα. Τώρα, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Ναι, Μεν, Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη τι έχουμε να περιμένουμε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Τι έχουμε να περιμένουμε για το καλάθι της έκθεσης?
18: Κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν καθαρά και θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Πολύ σωστά λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα περίγραμμα τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το τζάμπα πέθανε. Πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, οικονομικού λαϊκισμού, ο οποίος τελικά οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, το εφικτό. Πέρσι δώσαμε ένα πακέτο εξαιρετικά μεγάλο και γενναιόδωρο, το οποίο αναγνωρίστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία με τόσες απανωτές διεθνείς κρίσεις παραμένει στα επίπεδα δημοσκοπικά και ανεβαίνει συγκριτικά με πέρσι. Δώσαμε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ερώτημα. Ενώ λοιπόν θα κοιτάξουμε να μην ρισκάρουμε, να μην έχουμε αλλά και να δώσουμε στους πολίτες ελαφρύνσεις.
4: Και ενώ αυτά λένε από την κυβέρνηση, πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους αυξημένους τόκους στα κοκκινοδάνη, ζήτησε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα social media.
19: Το Πασόκ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
4: Εν τω μεταξύ, αναταράξεις προκαλεί στη Χαραλαιοτρικούπη η κόντρα που έχει ξεσπάσει από χθες μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα για το ζήτημα των συνεργασιών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Αλίνα Μπεθάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τώρα στο Πασόκ για αυτή την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου για τις προεκλογικές προσεγγίσεις, Λίνα? Καλό μεσημέρι.
20: Ναι. Προκαλέσει την δυσαρέσκεια της Χαριλαοτρικούπη η δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα, που ουσιαστικά αναζωπήρωσε την συζήτηση για το ζήτημα των συνεργασιών. Η Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της, όταν κλείθηκε να σχολιάσει το θέμα και την πρόταση του Χάρη Δούκα για διάλογο πριν τις εκλογές, μίλησε για γελία προσέγγιση. Είναι, όπως είπε, η συνταγή για να φεύγουν ψηφοφόροι, προκαλώντας την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος επέκρινε και την αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας μας στο εξωτερικό. Ο Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του, είπε ότι οι θέσεις που εξέφρασε η Άννα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα έψημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Αποστάσεις από την κόντρα των δύο στελεχών παίρνει η Χαριλάου Τρικούπη. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει να επικοινωνήσουν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη, επισημαίνουν στελέχη του κόμματος για άστοχες δηλώσεις. Μίλησε ο γραμματέας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί στο συνέδριο, σημείωσε. Δεν δέχομαι να πυροβολούμε τα πόδια μας και να κάνουμε βήματα πίσω, σχολίασε ο Δημήτρης Μάντζος, ενώ εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε πριν από λίγο ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την εσωτερική περιδίνηση την ώρα που δίνεται, όπως τόνισε, η μάχη, και ζήτησε από όλους προσήλωση στην απόφαση και στην αγώνα που δίνουν για επίτευξη του πρώτου στόχου, της πρώτης θέσης στις εκλογές.
4: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τώρα δηλώσεις. Γελία λοιπόν προσέγγιση, πρόταση Δούκα, είπε στην τηλεόραση του Open η Άννα Διαμαντοπούλου.
21: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε. Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
22: Εδώ όμως,
21: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
4: Αποστάσεις από την αντιπαράθεση παίρνει το Πασόκ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο γραμματέας κεντρικής επιτροπής του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
23: Η ηγεσία του Πασόκ, τα στελέχη του Πασόκ, οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνω σε προσωπικές αναφορές. Είπα, οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του Πασόκ.
4: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα βαρομετρικό χαμηλό στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεντωμένο σκηνή ακροβατούν οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι συσχετισμοί στην Κουμουντούρου, καθώς η πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών τάσσονται υπέρ της ανεφόρων συμπόρευσης με την Ελλάς. Το Αλεξίπρα, ενώ η εσωκομματική αντιπολίτευση, δηλαδή Παπαδούρου και ο Παύλος Πολάκης, που βρίσκεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ζητούν απτά αποτελέσματα και βάλουν κατά του Σοκράτη Φάμελου για τους χειρισμούς. Το οποίο ο Σοκράτης Φάμελος ρωτήθηκε για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24.
24: Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε να δουλέψουμε για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
4: Σε διαφορετικό μήκος ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Open και είπε ότι δύο είναι τα ενδεχόμενα που μπορούν να συμβαίνουν.
0: Είναι, υπάρχει συμφωνία. Φάμελου Τσίπρα, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη.
0: Σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό.

0: Τσίπρα της Ελλάς. Σε σχετική ανακοίνωση επίσημη της Ελλάς τονίζεται ότι η αλήθεια διαφωνεί με αυτό που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Το κατακεφαλή ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας. Ο μέσος ετήσιο μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3 στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για να ολοκληρώσουμε την επίσημη δήλωσή τους από τη μεριά της Ελλάς, γι' αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Είναι μια ανακοίνωση, Γρηγόρη, το καταλαβαίνεις και εσύ, που ουσιαστικά παρεμβαίνει όχι στα εσωκομματικά, θα έλεγα, του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε.
1: Βεβαίως, ακουγόμαστε και πολύ καθαρά. Βεβαίως.
0: Δεν λέω με την έννοια ότι είναι παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Είναι όμως μια παρέμβαση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θέλοντας να δείξει η Ελλάς ότι αυτή είναι η φιλοσοφία της, αυτή είναι η πολιτική της αντίληψη. Και όπως είπε και χθες από την Κύπρο, Αλέξη Τσίπρας, δεν κατεβαίνουμε για να κάνουμε απλή καταμέτρηση. Κατεβαίνουμε για να κερδίσουμε. Ανέβασε μία ακόμα φορά τον πύχη ακόμα ψηλότερα. Τώρα, έχεις δίκιο. Στην Κουμουνδούρου αυτό που επικρατεί είναι διάλυση βήμα-βήμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι ζητούν εντός της Κουμουνδούρου μια νέα συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Για να γίνει αυτό χρειάζεται το 1/4 των μελών της κεντρικής επιτροπής να το ζητήσει εγγράφος εκ του καταστατικού εντός 15 ημερών. Θα πρέπει να συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή. Ποιο είναι το επίδικο? Το επίδικο, η μειοψηφούσα πλευρά λέει ότι υπάρχουν νέες εξελίξεις μετά τη συνεδρία της κεντρικής επιτροπής και αυτές είναι οι δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ότι ο ιστορικός κύκλος έχει κλείσει, ότι οτιδήποτε είναι να συζητηθεί με τους βουλευτές θα συζητηθεί.
1: Αυτά που έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι.
0: Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα τώρα. Φαίνεται ότι κάποιοι θέτουν και θέμα απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο με την έννοια ότι πρέπει να απαντήσει στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα ή να κινηθεί πρακτικά με ένα οδικό χάρτη για την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Πρακτικά τι ζητούν? Αν υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με ποιο τρόπο? Θα γίνει κοινή επικοινωνία, επαφή το ένα κόμμα με το άλλο κόμμα? Θα γίνει επικοινωνία, έστω και τηλεφωνική, του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα? Θα υπάρξουν επαφές με οδικό χάρτη στις εκλογές? Και κάποιοι μάλιστα, νομίζω δημοσίως ο Νίκος Παπάς, έθεσε και το ζήτημα της επισκέψεως του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Θα πάει ο Σοκράτης Φάμελος.
1: Θα έχουμε παρουσιακή, βέβαια, έτσι είπε χαρακτηριστικά. Ναι,
0: το δήλωσε δημοσίως. Προφανώς και ο ίδιος είπε ότι εγώ θα το εύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα φτάσει στις εκλογές και θα έχει δικό του ψηφοδέλτιο, ή καλώς είναι να λυθεί μια καθαρή απόφαση.
1: Βέβαια. Αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβριο, αυτό ουσιαστικά
0: ακριβώς αυτό
1: ερώτημα,
0: λέει ο Νίκος Παπάς.
1: Ευαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Παπά, ο οποίος μίλησε εδώ νωρίτερα. Πριν από λίγο στο News 105,8 στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
2: Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομεριά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κάθε στέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
3: Μήπως εσκεμμένα πάει η κατάσταση
2: δεν θέλω
3: αυτή.
2: Δεν θέλω να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα.
3: Δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
4: Ελάτε
2: ό,τι
4: τώρα.
2: Και να μου περνάει, δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
4: Ωραία.
2: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του? Είναι απαραίτητο. Είναι υποχρέωση ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του. Εάν ο Σοκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να, πρέπει να, να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς έσοδα τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ αποκόμισε το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που είχε πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος και δρούσε την τελευταία δεκαετία. Η ζημιά για τους παρόχους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια.

0: Ευρωπάμε στην Κρήτη και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του κυκλώματος. Μιλάμε για μια οργάνωση με εντυπωσιακή δομή, γιατί εμφανίζει χαρακτηριστικά επαγγελματικής επιχείρησης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η οργάνωση αυτή είχε υπολογίσει και την τελευταία λεπτομέρεια, τουλάχιστον σε μια προσπάθεια να αποφύγει οποιοδήποτε εντοπισμό από τις αρχές. Γι' αυτό και υπήρχαν φίλτρα και ασφαλιστικές εντός εισαγωγικών δικλίδες που περίμεναν οι εγκέφαλοι του κυκλώματος ότι θα λειτουργούσαν και ως στεγανά σε οποιαδήποτε προσπάθεια των αρχών να τους εντοπίσει. Βέβαια αυτό δεν το κατάφεραν, γιατί υπήρχε μια πολύ οργανωμένη δουλειά από το τμήμα δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης, οι οποίοι αστυνομικοί προσπίθηκαν τους πελάτες, κατάφεραν να μπουν μέσα στο κύκλωμα και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση σύμφωνα με τα όσα έχει δώσει τη δημοσιότητα και η ελληνική αστυνομία. Φίλτραραν τους πελάτες, μάλιστα οι αστυνομικοί βρήκαν ένα περατολόγιο στη βάση δεδομένων που ξεπερνά τα 86.000 άτομα που είχαν.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ο αριθμό.
1: Είχαν χρησιμοποιήσει το παράνομο λογισμικό για να έχουν πειρατική συνδρομητική τηλεόραση και να πληρώνουν προφανώς πολύ λιγότερα από την κανονική συνδρομή στους επίσημους παρόχους, οι οποίοι έχασαν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την διαδικασία. Πρέπει να πούμε ότι το επόμενο Σάββατο είναι η ώρα των απολογιών για τους 7 συλληφθέντες. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα.
0: Ωραία, θα τα πούμε μέχρι το επόμενο Σάββατο αυτά, Γιώργο Λαμπράκη, να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που μας έχει εντυπωσιάσει όλους και πραγματικά προκαλεί αίσθηση. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ. Εξίσου εντυπωσιακή καθηγητή στο μικροσκόπιο βάζει η αρχή καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες της πολεοδομίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας εντολή για έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφοράς. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την εντολή έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέβλημα μαύρου κρίματος, ο επίτιμος αντισαγγελέας του Αριοπάγου, κ. Χαράλαμπος Μπουρλιώτης. Τα έμπειρα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής να ξεκινήσουν άμεσα σαφάρι ελέγχων σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας, ξεκινώντας από τα υψηλόβαθμα στελέχη που υπηρετούν σε αυτές, ελέγχοντας τους λογαριασμούς τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία και αν εντοπίσουν ένδειξη τέλεσης κάποιες αξιόπινες πράξεις όπως χρηματισμό, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε να δεσμεύσουν, να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία, να κάνουν εντελεχή έλεγχο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παραβάσεις, τότε να σχηματίσουν δικογραφία και να τη στείλουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα. Φυσικά η ενέργεια αυτή γίνεται στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων για κύκλωμα που λιμενόταν τις πολεοδομίες της Βορειοανατολικής Αττικής. Ήταν μια δικογραφία που περιελάμβανε περίπου 30 άτομα. Οι 6 είχαν συλληφθεί και οι 6 οδηγήθηκαν στην φυλακή μετά την απολογία τους. Ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε βάρος αυτών των 6 και ήδη έχουν υπάρξει ευρήματα σε βάρος τους για μετρητά και ακίνητα τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις απολαβές τους.
0: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση σε κάθε περίπτωση. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μια πολύ σημαντική είδηση που μας αφορά όλους, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Βαρθενώνα και απομακρύνθηκαν τα ικριώματα από τη Δυτική Όψη του Μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η πλευρά αυτή αποδίδεται σχεδόν στην αρχική της μορφή με την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βλέπαμε νωρίτερα στο διαδίκτυο και τις πρώτες φωτογραφίες και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αποτελεί και όντως, Γρηγόρη, και είναι ένα αναστηλωτικό κατόρθωμα μετά από σχεδόν 2 αιώνες. Όπως σωστά είπες, το δυτικό αέτομο του Παρθενώνα συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Εν ολίγης είναι πραγματικά η εικόνα ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι όπως καμία ζωντανή ύπαρξη, από όλους εμάς δηλαδή που ζούμε σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον πλανήτη, μέχρι τώρα δεν έχει δει. Η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων, δηλαδή οι σκαλοσιές που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας την πληρέστερη μορφή του δυτικού αετώματος. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, που πραγματοποιεί αυτό το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, παρέδωσε στο Υπουργείο Πολιτισμού το δυτικό αέτομα στην πληρέστερη μορφή του, ύστερα και από την τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις αυτού του αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο απέτυχε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, γεγονός που σημειώθηκε και από την Υπουργό Πολιτισμού. Η κυρία Μενδώνη είπε, μιλήσει για μια επιτυχή ολοκλήρωση του δυτικού αετώματος, που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και τα στελέχη που έχουν πετύχει η ελληνική αναστηλωτική σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διεθνώς.
0: Πραγματικά εντυπωσιακό το θέαμα. Έλενα Νοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έφτασε λοιπόν η ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Γκολ και θέαμα στη χθεσινή ημέρα του Μουντιάλ, όπου κυράξαν η Αγγλία με 4 γκολ, τερματίζοντας 4-2 επί της Κροατίας. Και βέβαια είχαμε και την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό σε 1-1. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η Αγγλία ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ότι στοχεύει ψηλά, μήνυμα τίτλου. Ο Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ήταν από τα φαβορί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, η Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη και ήταν τραγική από το 5ο λεπτό όταν έβαλε τον γκολ μέχρι το 95 ότι θα πάει άπατε, ενώ η Αγγλία που έκανε παιχνιδάρα θα της δώσουμε το κύπελο. Ότι είναι ένα δείγμα ότι έχει έρθει, μπήκε δυναμικά για να προχωρήσει το Μουντιάλ και γιατί όχι να πάει στο τελικό και να το σηκώσει. Ναι, στα αφεντικά είναι ότι, για την Αγγλία πάντα, ότι ο Χάρι Κέιν, ο πρώτος κόρη της Ευρώπης σε όλα τα πρωταθλήματα και στην Ευρώπη συνολικά, έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ εκεί με την εθνική σκοράρει κατά ρυπάς.
0: Και δείχνει το δρόμο κανονικά στην Αγγλία, γιατί λέγαμε χθες και για τους ποδοσφαιριστές τους μεγάλους, όπως το Λιονέλ Μέση ή όπως τον Εμπαμπέ στη Γαλλία, αλλά και ο Χάρι Κέιν έδωσε, φώναξε βροντερό παρόν χθες.
4: Έτσι ακριβώς. Είναι και αρκετοί έτσι, αγγλόφιλοι, ποδοσφαιρικά αγγλόφιλοι στη χώρα μας. Οπότε πανηγύρια εκεί για τους Βρετανούς, τους Άγγλους μάλλον. Αλλά και
0: ο κυριαρχεί του It's Coming Home, έτσι έρχεται σπίτι. Ναι, το περιμένουν εδώ για 60 χρόνια.
4: Εγώ νομίζω για το γουρί δεν πρέπει να λένε κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο, σωστά. Ας το δοκιμάσουν αυτό. Ναι.
4: Ο Ρονάλντο από την άλλη, η Πορτογαλία. Απέναντι στο ηρωικό Κονγκό δεν τα κατάφερε.
0: Και χωρίς να σκοράρει ο Ρονάλντο.
4: Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή αν εξαιρέσουμε το πρώτο πεντάλεπτο, δεν υπήρχε Πορτογαλία στο γήπεδο. Όχι ότι το Κονγκό ήταν εξαιρετικά, όχι, ήταν σωστή άμυνα όπως πρέπει για μια ομάδα σαν το Κονγκό. Και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και πανηγυρίστηκε έξω, αλλά και από τις εξέδρες, έτσι από έχουμε δει βίντεο, και από τους ανθρώπους που κατοικούν στη χώρα του στο Κονγκό.
0: Τώρα, επειδή ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, τι κρατάμε μέχρι στιγμής και τι περιμένουμε από τη δεύτερη αγωνιστική, ποιοι παίζουν με την πλάτη στον τοίχο πλέον.
4: Ναι. Λοιπόν, τι κρατάμε. Κρατάμε σίγουρα το Μέση, που το λέγαμε όλες αυτές τις μέρες, το hat-trick που πέτυχε, την πολύ καλή εμφάνιση χθες της Αγγλίας, τις μέτρες εμφανίσεις της Πορτογαλίας και Ισπανίας που και οι δύο δεν κέρδισαν, και την καλή εμφάνιση του ενός βέβαια συμμεχρόνου της Γαλλίας και του Εμπαμπέ. Βλέπουμε έτσι ένα Μουντιάλ που τα social media είναι ξεχωρίζουνε, καθώς άφαντοι, ανύπαρκτοι, άγνωστοι ποδοσφαιριστές λόγω μιας καλής εμφάνισης εκτινάζονται στα social media από 5 και 30 και 40 χιλιάδες, εκτινάζονται στα 5 εκατομμύρια ακολούθους, η πολύ μεγάλη δύναμη των social media. Τα κρατάμε επίσης το πρωτόγνωρο ότι σε κάθε ημίχρονο έχουμε, όπως και να έχει, μία διακοπή και καλά για νερό, αλλά είναι για διαφημίσεις.
0: Ουσιαστικά μην κοροϊδευόμαστε τώρα και μεταξύ μας, ακριβώς για τις διαφημίσεις.
4: Είναι θερμοκρασίες που είναι 16 βαθμούς και 18 και υπάρχει διακοπή για νερό. Λοιπόν, και πάμε τώρα σιγά σιγά στη δεύτερη αγωνιστική, που εδώ θα κρίνονται πράγματα. Όπως ας πούμε απόψε Έχουμε την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα. Είναι τα ξημερώματα 4 η ώρα. Αν κερδίσει κάποιος, περνάει στην επόμενη φάση. Και όπως από την άλλη, και νωρίτερα, που θα γίνει σε 7 η ώρα, Τσεχία-Νότια Αφρική, ο ηττημένος σχεδόν μένει απ' έξω. Ναι. Δηλαδή, αν μείνει η Τσεχία, θα είναι πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη αν τόσο νωρίς οι Τσέχοι μένουν απ' έξω. Είπαμε αυτό νωρίς είναι σε 7 η ώρα, στις 10 η ώρα είναι Ελβετία, Βοσνία, Ευρωπαϊκή, νομίζω ενδιαφέρουσα, καλή αναμέτρηση. Καναδάς Κατάρ, 1 η ώρα και τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα. Και σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι σε πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για την Πορτογαλία, ας πούμε, και την Ισπανία δεν υπάρχουν περιθώρια για μια ισοπαλία ήττα. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν και να δείξουν ότι καλώς έχουν έρθει στο Μουντιάλ και διεκδικούν κάτι παραπάνω από μια έτσι, παρουσία στο Μουντιάλ. Όπως επίσης πολύ γρήγορα δευτερόλεπτα θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι του Κονγκό έναν οπαδό, έναν Κογκολέζο που πηγαίνει πάντα στο γήπεδο, κουστούμαρισμένος, αλλά με ιδιαίτερα χρώματα, όχι ένα γκρι, ένα μαύρο ή ένα μπέζ τώρα καλοκαιρινό.
0: Όχι ένα κλασικό κουστούμι.
4: Ναι, ένα πορτοκαλί με πράσινο, πράσινο παντελόνι και πορτοκαλί. Είναι όρθιος όλη την ώρα του αγώνα. Σηκώνει το χέρι ψηλά και είναι νομίζω είναι σήμα κατευθείαν για την ομάδα του Κονγκό.
0: Και θα το δούμε από εδώ και πέρα, λες.
4: Ναι, θα υπάρχει. Από ό,τι έχω διαβάσει, θα δώσω το παρόν στην Αμερική.
0: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πίσω στα δικά μας με ένα θέμα της καθημερινότητας που αφορά πολύ κόσμο, καθώς στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υπογραφής των ανελκυστήρων της χώρας. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, μίλησε εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο News Radio 105,8, ο Μάνος Κρανίδης, ο πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά. Μίλησε στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Κατζημιχάλη. Ο κύριος Κρανίδης επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στις 300.000 υπογραφές ανελκυστήρων, προσθέτοντας ότι υπάρχει καλή συνεργασία με το Υπουργείο και θα γίνει και μια συνάντηση για το θέμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
5: Τελειώνει η υπογραφή και το επόμενο βήμα είναι πια νέες προθεσμίες που θα δοθούν για την πιστοποίηση. Για να πω εντάχει να καταλάβει και οι ακροατές μας, αυτή ήταν μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το πάρα πολύ παλιά, από το 7-8, πολλά χρόνια. Και ήταν πεθαμένη, ήταν νεκρή, δεν είχε γίνει τίποτα. Εμείς λοιπόν τότε πρωτοστατήσαμε να γίνει αυτή η πλατφόρμα του Gov. Δεν στην εποχή του Gov, δεν είμαστε. Η οποία είναι μια πολύ απλή πλατφόρμα. Δηλαδή, ένας που έχει μια απλή, έχει τα στοιχεία και μπορεί να το κάνει, το κάνει σε 2-3 λεπτά. 4 λεπτά, 5 λεπτά. Έτσι. Είναι γρήγορη πλατφόρμα. Δεν έχει να ανεβάσει στοιχεία, δεν έχει κόστος, δεν έχει παράβολα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο στόχος ποιος είναι, να απογράψει τους ανελκυστήρες, γιατί το Υπουργείο δεν ξέρει πώς είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στους 300.000, έτσι φαίνεται, τις πληροφορίες που έχουμε. Θα βγει και το Υπουργείο, φαντάζομαι, γιατί κάθε μέρα μπαίνουν, γίνονται δηλώσεις. Το οποίο εκτιμάται περίπου, όλοι οι ανελκυστήρες εκτιμώνται, έτσι, αυτό είναι μια εκτίμηση βάση των οικοδομικών αδειών, βάση, ότι είναι περίπου 500-600.000. Τώρα εδώ πάντα βάζω το ερώτημα αν έχει πάει το δημόσιο. Γιατί το δημόσιο από μόνο του μπορεί να είναι 100.000, μόνο το δημόσιο. Άρα υπάρχει μια πολύ καλή κινητικότητα. Από το 0 στο 300.000, ένα νούμερο σοβαρό αυτό.
6: Αν δεν δοθεί παράταση και αν παρέλθει 30 Ιουνίου, ποιες είναι οι συνέπειες.
5: Αν παρέλθει όποιος δεν έχει απογράψει, όταν πάει για οποιοδήποτε λόγο θα χρειαστεί αύριο να κάνει οτιδήποτε στον ανελκυστήρα του, να πάει να το συντηρήσει οτιδήποτε από όλα αυτά που κάνει, θα πρέπει να τον απογράψει απλώ σαν πρόστιμο.
0: Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
7: Την Παρασκευή αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
8: Η ώρα είναι 3. Art News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Art News Radio 105,8.
9: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρεί τις δεσμεύσεις και να φέρνει αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Μιλώντας νωρίτερα στην ίδια εκδήλωση, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην τελευταία επταετία όσον αφορά τα εργασιακά, όπως η μείωση της ανεργίας κατά 10% και η άνοδος των μισθών, σημειώνοντας ότι είχαμε ένα κενό στην κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμα το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. «Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι», έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ στους επικριτές του Μνημονίου Κατανόησης 14 σημείων που υπέγραψαν οι ΗΠΑ και Ιράν. Οι επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι οι παραχωρήσεις που περιλαμβάνει η συμφωνία μόνο και μόνο για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος αυτός ήταν ένα δαπανηρό λάθος. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε σήμερα μια ιστορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Υπουργός Πιτ Χέξεθ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους, εκφράζοντας ενστάσεις για τη στάση τους απέναντι στο Ιράν και ανακοινώνοντας παράλληλα επανεξέταση της ανάπτυξης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη που έχει αποκατασταθεί οριστικά μετά τις θεομηνίες Ντάνιελ και Ηλίας που έπληξαν τη Θεσσαλία σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την κατασκευή δύο νέων σιδηροδρομικών γεφυρών μήκους 253 και 156 μέτρων την υπερύψωση της γραμμής καθώς και έργα υδραυλικής προστασίας και αντιπλημμυρικής θωράκισης. Στο μεταξύ, προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΟΣΕ στο τμήμα Λιανοκλάδη Λάρισα σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Ολοκληρώθηκε η αναστηλωτική επέμβαση στον Παρθενώνα και για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 220 χρόνια το δυτικό αέτομα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή του. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε τη σημασία της ολοκλήρωσης αυτής της απαιτητικής αναστηλωτικής παρέμβασης επισημένοντας ότι το αέτομα ανακτά την αρχιτεκτονική του ενότητα. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροδοδασική έκταση στο Κοροπή κοντά στον οικισμό Κίτσι και κοντά στον Ιππικό Όμιλο.
10: Ο καιρός.
9: Αρχικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγες νεφώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο Earth News. Τελεία.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια γκάνγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
3: Προσλαμβάνεστε!
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Έρχεται η πρώτη διασυλλογική μερίδα αγώνων παρά τα εκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ακούτε Era Sport.
12: Όπως παλιά.
13: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 με 5.
14: Ξαναγύρισες,
13: Μη λείψει κανείς.

Αυτό ήτανε. Πάμε λοιπόν ακεφάρουμε αδέρφια. Πάμε γερά μέχρι τις 5. Πρώτη μετάδοση εδώ από την Ερασπορ και το τρίτο μάτι που είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Να βάλουμε και πρώτο κουιζάκι, γιατί από τους τρεις εδώ που μίλησαν τα παιδιά, τους δύο Άγγελους, τον Ζαραϊδόνη και τον Μπάτζιο, με όνομα βαρύσαν ιστορία. Ξέρεις, χάνει και πέναλτι ο Άγγελος Μπάτζιος. Έτσι. Χάνει και τα πεναλτάκια του σε στήλη Ρομπέρτο Μπάτζιο. Δεν βρήκε κανείς ποιος είναι ο καλλιτέχνης που τραγουδάει αυτή την κομματάρα που θα είναι το hit του καλοκαιριού. Έτσι. Όπου και αν πάτε το καλοκαίρι. Ακόμα και στο Μουντιάλ λέει κανονίσει η πρέσβυρα, η Γκίλφιλ. Γκίλφιλ, πώς τη λένε, την ξέχασα. Πώς? Γκίλφιλ και λέω Γκίλφιλ, το έχει πει στο ντραμ, αυτό το τραγούδι πρέπει να παίζει στο Μουντιάλ. Αυτό το τραγούδι. Ποιος είναι λοιπόν ο καλλιτέχνης που λέει αυτή την κομματάρα που πραγματικά θα γίνει το hit του καλοκαιριού και σε ανεβάζει, ρε παιδί μου, τη διάθεση. Καλοκαίρι είναι, νησιώτικο στυλ έχει, είναι πραγματικά, πραγματικά υπέροχο. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην Era Sport. Το τρίτο μάτι είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Τους συντελεστές τους είπαμε και συνεχίζουμε. Και επειδή τα πρώτα μηνύματα λένε φτιάξε μας Λεσά, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Έτσι, για να σας φτιάξω τη διάθεση.

αυτό λοιπόν, έτσι να πάρουμε μια τζούρα νησιώτικη. Λίγοι το έχουν βρει. Ποιος ήταν ο καλλιτέχνης που έλεγε το κομμάτι το καινούριο που βάλαμε σε πρώτη μετάδοση εδώ στην Ερασπορ. Θα περιμένω λίγο ακόμα να δούμε. Πάντως είναι ωραίο το μήνυμα του Αχιλλέα που δεν το είχα σκεφτεί. Αυτό το τραγούδι, το πες μου τον πηγαίνει τα μαμ που λέει και ο Γαβρίλος στο Δημήτρη Γανακόπουλο να το λέει στον Ομπράντοβιτς. Συμφωνείς και Γαβρίλη, το λέει ακριβώς. Αχιλλέα, μπράβο, δεν το είχα σκεφτεί. Ακριβώς το τραγούδι αυτό, τα λόγια του, έτσι όπως το άκουσε το τραγούδι και το άκουσα και εγώ μετά. Ταιριάζει τα μαμ στο Δημήτρη Γανακόπουλο να λέει στον Ομπράντοβιτς: Ζέλικο, πες μου τον ψυχούλα μου. Πες μου τον να έρθεις εδώ να φτιάξουμε καινούργια πανάθα.

Αυτό ήταν λοιπόν και ο Γιάννης Πάριος. Ξεκινήσαμε όμορφα, ξεκινήσαμε χορευτικά, ξεκινήσαμε νησιώτικα. Είναι η εποχή τώρα, τα νησιά έχουν τη δημητική τους, σιγά σιγά γεμίζουν. Έχει και γατοκέφαλος, πώς λέγονται αυτοί, γατοκέφαλος, να προσέχεις, να πηγαίνεις. Αγωκέφαλος, όχι γατοκέφαλος, το ίδιο. Και κάτι μουστάκια τέτοια. Οι λαγοκέφαλοι, γι' αυτό έχω πάρει ήδη μαγιό σαν τον Βέγκο. Θυμάστε τον Βέγκο που φοράγε ένα μαγιό στην ταινία Τίφλανά και ο Μάρλο Μπράντο. Τέτοιο μαγιό έχω πάρει εγώ. Οπότε και γατοκέφαλοι και λαγοκέφαλοι δεν παίρνουμε χαμπάρι από τίποτα. Είναι το χι τη εποχή τώρα, έτσι. Οι γατοκέφαλοι και οι λαγοκέφαλοι. Και μη χειρότερα, έλεγα εγώ. Συνεχίζουμε όμως. Η είδηση τη ημέρα, βέβαια, είναι, δεν είναι είδηση, αλλά είναι το τελεωτικό, έτσι, το διαζύγιο που υπάρχει ανάμεσα στον Λουτσέσκου και την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ήταν κάτι που φαινόταν εδώ και 15-20 μέρες, να μην πω και μήνα. Μάλλον το γυαλί έσπασε ολοκληρωτικά μετά το 2-2 στη Λεωφόρο την τελευταία αγωνιστική, το play-offs ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Χάνεις που χάνεις, Ρασβάν Λουτσέσκου, το κύπελλο από τον Όφι. Κερδίζεις 2-0 σε δύο γύρω τον Παναθηναϊκό και δεν βγαίνεις ούτε Champions League και σοφαρίζεις σε 2-2. Πλέον σπάει το σκηνί. Ο Λουτσέσκου φεύγει και έκανε δήλωση σήμερα το πρωί στην Eraspor αυτή ακριβώς.

Έτσι ακριβώς λοιπόν, φεύγω για μένα να νιώσω λίγο καλύτερα, αφού βλέπετε ότι δεν με σηκώνει η Τούμπα, δεν με σηκώνει ο ΠΑΟΚ. Έκανε μια προσπάθεια, όταν ήταν στο εξωτερικό, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που διαβάζαμε, ότι προσπαθούσε να βρει γέφυρες για να μιλήσει με Ιβάν Σαββίδη, αλλά ήταν νομίζω το οριστικό αντίο από την Κυριακή εκείνη το βράδυ, μετά το 2-2 και τη μη είσοδο του ΠΑΟΚ στο Champions League, παίρνοντας τη δεύτερη θέση. Τώρα Πούσιτς. Πούσιτς, μάλλον. Πρώτον πυλών, Πούσιτς. Το συζητάγαμε και χθες το βράδυ με τον Δημήτρη Μαλισιώβα, βλέποντας τη ματσάρα, μετά τη ματσάρα του της Αγγλίας με την Κροατία. Εντάξει. Πούσιτς. Τα λέει ώρα. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Τα λέει το όνομα, τα λέει το βιογραφικό, τα λέει το στυλ του προπονητή. Πούσιτς. 54 ετών, με τρεις ομάδες στο βιογραφικό του. Σαν πρώτος προπονητής, έτσι. Βέβαια μπορεί να είναι καλύτερος. Μπορεί και για τον Νίκολιτς υπήρχαν επιφυλάξεις και ξαφνικά ο άνθρωπος βγήκε λαχείο, έτσι, για την ΑΕΚ. Θα μου πείτε κάθε μέρα το Γιαννιού, δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα δείγμα. Κάτι ξέρουν. Ίσως η πορεία του εκεί στην Ουκρανία που ήταν και στη Ρωσία να έδωσε ένα έναυσμα στην οικογένεια Σαββίδη να μάθει να δει ότι έχει κάποια στοιχεία που μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Εγώ το λέω επικοινωνιακά όμως, έτσι. Άσχετα από το πόσο καλός θα είναι ή πόσο μέτριος ή πόσο κακός, εγώ το λέω επικοινωνιακά. Όταν έχεις ένα Λουτσέσκου που τον έχει αγαπήσει η σύσσωμη οικογένεια του ΠΑΟΚ, σου έχει προσφέρει τίτλους, ντάμπλ, πρωταθλήματα, κύπελα, φεύγει όπως φεύγει, δεν πας μετά εύκολα στο Μπούσιτς. Πας σε κάτι καλύτερο. Καλύτερο επικοινωνιακά. Και αν δεν μπορέσεις να φτάσεις σε επίπεδο Σέργιο Κονσεϊσάο, που μπορεί να είναι και πολύ ακριβώς, και παρότι ήταν εκεί στο Πόρτο Καράς και περίμενε ένα τηλεφώνημα για να φύγει από το Πόρτο Καράς και να πάει στο Μακεδονία Παλάς, δεν έγινε ποτέ αυτό το τηλεφώνημα, ή αν έγινε δεν βρέθηκε χρυσή τομή για να υπάρξει οικονομική συμφωνία. Οκ, δεν πας στον Κονσεϊσάο, πας σε κάτι άλλο. Πας εγώ στον προπονητή της Σερβίας που λέγεται ότι ενδιαφέρει τον Παόνοβιτς να έρθει στον ΠΑΟΚ. Πας σε κάτι άλλο. Πούσιτς. Πούσιτς. Κατά άλλο, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του. Οκ, ήταν η πρώτη ομάδα που έκανε σε φτέ. Είπαμε και χθες τέτοια ώρα έγινε η κλήρωση. Δεν παίζει με το χωριό του Μυρισκλάβου, τους Παξούς. Παίζει με την Πάξη, που είναι μια ουγγρική ομάδα που είναι, δεν την πω ανερχόμενη δύναμη, αλλά είναι μια σταθερή ομάδα εκεί στην τετράδα πεντάδα τα τελευταία χρόνια. Που όπως κάνουν και οι Μπιλμπάο, δεν έχει κανένα ξένο ποδοσφαιριστή, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που μιλάμε, έτσι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί. Τι να πω τώρα. Δεν είναι χειρότερος από την Πάξη. Είναι μια ομάδα η Πάξη που έχει μια συνοχή και μια ιστορία των τελευταίων ετών που πηγαίνει στην Ευρώπη τις περισσότερες φορές. Αλλά nothing special που λένε και οι μορφωμένοι. Άρα ο Παναθηναϊκός, εάν είναι έτοιμος, αλλά το ζητούμενο αυτό είναι για τις ελληνικές ομάδες. Και γι' αυτό έχουμε δει πολλές γκέλες όταν ξεκινάνε να παίζουν 20 Ιουλίου. Φανταστείτε τώρα, είναι η πρώτη προπόνηση 18 Ιουνίου και σε ένα μήνα θα παίξει επίσημο παιχνίδι. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πόσο έντυπος θα είναι ο Παναθηναϊκός για να είναι ανταγωνιστικός και για να μπορέσει να αποκριθεί, γιατί δεν υπάρχει επιστροφή. Αν δεν περάσει την Πάξη, θα πάει ευρωπαϊκά στους Παξούς για διακοπές.

Salt and pepper, salt and pepper. Push it. Έτσι λέει, push it. Έλα τι μαθαίνουμε. Για να τα ακούσουμε, θέλω αυτό το σημείο. Λες να μπαίνει με αυτό το τραγούδι ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Push it, λέει. Αυτά είναι, μόνο στο τρίτο μάτι μπορείτε να τα ακούσετε αυτά. Θέλω να ακούσω άλλο ένα push it, θα το εντεδώσω. Ας υπολογία ρε, πες push it.

Pussy's that though. Pussy good. Pussy's good, yeah. Είμαι σίγουρος και δίνουμε και στον Γιώργο Μήνο που μας ακούει, αγοράκι μου, βάλες κομματάρα μου, λέει ο Γιώργος Μήνος τώρα στο μήνυμα. Αυτό θα είναι το τραγούδι που θα μπαίνει ο ΠΑΟΚ στο νέο πρωτάθλημα, εφόσον ο Πούσιτς αναλάβει προπονητή στην ομάδα του Δικεφάλου. Αυτό είναι, μόνο στο τρίτο μάτι αυτά. Αλλά αυτό το baby baby τώρα δεν κολλάει για τον ΠΑΟΚ, έτσι σε παρακαλώ, αλλά το Πούσιτς είναι οκ. Okay. Πω, τι τρίποντα ήταν αυτό, σαν και αυτά που βάζει ο Φουρνιά είναι. Τέτοιο τρίποντα ήταν αυτό που βάλαμε σήμερα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και με τον Μπούσιτς, αυτά λοιπόν και για τον Παναθηναϊκό. ΑΕΚ Ολυμπιακός χαλαρά, η ζωή είναι ωραία χαλαρά. Ο Ολυμπιακός όχι, η ΑΕΚ είναι χαλαρά, γιατί δεν έχει πολλά θέματα να λύσει. Δύο-τρεις κινήσεις θα κάνει. Πήρε και ένα πολύ καλό εξτρέμ. Θα πάρει ένα ακόμα οχταροδέκαρο, αφού το δίδυμο λογικά, αν δεν γίνει κάποια μεταγραφή, Πινέδα και του Μάριν δεν σπάει με τίποτα. Λογικά θα πάρει και ένα αριστερό μπακ στη θέση του Πεν Ράις. Αν θα πάρει και ένα στόπερ, θα φανεί αν πουληθεί ο Πορτογάλος σέντερ μπακ. Ο Γιάννης ο Αλαραμπή λέει στην Εσσηνία γίνεται χαμός τώρα με τουρίστριες, λέει, από τη Σουηδία, από την Πολωνία και την Αραπιά. Την Αραπιά εννοεί την Αφρική, δεν ξέρω τι εννοεί, αν εννοεί κάτι άλλο στο μήνυμα, και περιμένει, λέει, το Μανολάκι από την Άξο να έρθει στην Καλαμάτα να τον φιλοξενήσει και να τον μάθει, λέει, να βαράει τρίποντα όπως ο Φουρνιέ. Γεια σου ρε Λαραμπή. Γιάννης Αλαφούζος κοντά στην ομάδα, ετοιμάζεται να κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Πήγε στην πρώτη προπόνηση του νέου προπονητή, ο Αλαφούζο, το στηρίζει, πάμε γερά, λέει, θα είναι πολύ κοντά στην ομάδα, είναι μια ευκαιρία φέτος για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κάνει το κάτι παραπάνω και από την τέταρτη θέση να βρεθεί να πάρει πρωτάθλημα, για να δούμε αν θα τα καταφέρει, αλλά πρέπει, δεν φτάνουν παίκτες σαν τον Καμαρά της Αρλερουά, πρέπει να πάρει παίκτες από το σούπερ πάνω ράφι, ώστε να φανεί ανταγωνιστικός σε σχέση με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και τους λοιπούς συγγενείς. Επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα από φίλους που θέλουν να ξανακούσουν το τραγούδι, ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, βέβαια ένα καινούριο τραγούδι αυτό, και θέλω να το ξανακούσουν γιατί πάρα πολλοί δεν το έχουν ακούσει. Θα το βάλουμε έτσι λίγα λεπτά, είναι δύο λεπτά το τραγούδι αυτό, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Οπότε μετά το δελτίο ειδήσεων θα έχουμε την ευχαίρεια να πούμε πάρα πολλά και για τα δικά σας μηνύματα αλλά και για το Μουντιάλ. Απλά να αναφέρω και πάλι, και μετά θα δώσουμε έτσι κάποιες διεξοδικές ειδήσεις σε σχέση με τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα, ότι στις 7 ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική, έτσι. Για πρώτη φορά οι ομάδες παίζουν μετά από μια εβδομάδα. Θυμάστε, το πρώτο παιχνίδι ήταν την προηγούμενη Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Τώρα σήμερα στις 7 το απόγευμα παίζει η Τσεχία με την Νότια Αφρική. Αυτό είναι παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο. Για το δεύτερο όμιλο στις 10 το βράδυ παίζουν η Ελβετία-Βοσνία. Για τον δεύτερο όμιλο στη 1 παίζουν Καναδάς-Κατάρ το πρωί. Και για τον πρώτο όμιλο πάλι παίζουν στο Μεξικό η ομάδα του Μεξικού με την Νότια Κορέα, παιχνίδι που θα αρχίσει στις 4, όλοι οι αγώνες απευθείας μετάδοση από την Era Sport. Και βέβαια από την τηλεόραση, έτσι. Αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού μου λένε τι γίνεται με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Εντάξει, αποκτήθηκε ο δεξιός οπισθοφύλακας από την Μαγιόρκα. Καλή κίνηση, αν και okay, η Μαγιόρκα έπεσε βέβαια στην πίτα δική, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα, γιατί και ο σέντερ φορ ο Μουρίκη πήγε στη Φενερμπαχτσέ. Να μου πεις τώρα, άλλο Μουρίκη και άλλο το δεξιό μπακ της Μαγιόρκα. Ο Μουρίκη είναι παιχτούρα μεγάλη, πήγε στη Φενερμπαχτσέ παρότι λέγανε ότι θα πάει ο Λεβαντόφσκι. Είναι ένας πολύ δυνατός ποδοσφαιριστής, πρώτο σκόρερ εκεί, δεύτερο σκόρερ μάλλον στην Μαγιόρκα, στην Πριμέρα Ντιβιζιόν. Αλλά από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θα πάρει στόπερ. Ακούγεται για τον Γκάρμο, ακούγεται και έναν από τη Σάντεφιορντ. Ρε παιδιά, δεν γίνεται να πάρει παίκτη από τη Σάντεφιορντ. Όσο καλός και να είναι, σε χτυπάει άσχημα. Ποια Σάντεφιορντ τώρα. Καλύτερα να πάρει από τη, ξέρω εγώ, τη Λάρισα παρά από τη Σάντεφιορντ. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, δεν κατάλαβα. Σάντερφιορντ λέει να παίξει τον Ολυμπιακό. Μια ομάδα που παλεύει εκεί να μείνει στην κατηγορία την πρώτη της Νορβηγίας. Εντάξει, αν το σκάουτινγκ είναι τόσο καλό και αυτός είναι τόσο παιχτούρα, ας έρθει στον οποιοδήποτε Ολυμπιακό, στον οποιοδήποτε Παναθηναϊκό, αλλά τη Σάντερφιορντ.
Άκου από τη Σάντεφιορτ. Αν ρωτήσω 10 εδώ μέσα ποια είναι η Σάντεφιορτ, δεν θα ξέρουν πού βρίσκεται.

Από εκεί και πέρα θα πάρει ακόμα έναν αριστερό μπακ, γιατί αναμένεται να φύγει κάποιος από τους δύο που έχει. Στα χαφ γίνεται μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει εξτρέμ, και να δούμε τι θα γίνει και με center four, έτσι, γιατί ο Ελκαμπή είναι στην Αμερική. Δεν ξέρουμε πόσο καλά θα πάει το Μαρόκο, γιατί το Μαρόκο δείχνει ότι είναι μια ομάδα που δεν αναμένεται να αποκλειστεί στους ομίλους. Θα πάει 16, μπορεί και 8. Άρα δεν θα πάρει και διακοπές. Δεν θα πάει και διακοπές στο Ελκαμπή. Άρα στα πρώτα παιχνίδια, ή έστω μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα, πολύ δύσκολα θα είναι στη διάθεση του με τη Λίμπαρ. Κάτι πρέπει να γίνει και εκεί δηλαδή για center four. Λοιπόν, η ώρα είναι 4:28 πρώτα λεπτά. Αυτά με τις ειδήσεις που υπάρχουν εν συντομία. Στο δεύτερο ημίχρονο θα μιλήσουμε για τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Θα διαβάσω τα πάρα πολλά δικά σας μηνυματάκια. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Αφού το ζητήσατε, το βάζουμε για μια ακόμη φορά για να το εμπεδώσετε, γιατί είναι και χαρούμενο. Είναι ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ. Kleenex Bar Foam Spray. Τι έγινε, παιδιά? Λοιπόν, κάποιο λάθος γίνεται. Έγινε συντονισμένη στην Era Sport, στην ελληνική ραδιοφωνία, και θα συνεχίσουμε με το τραγούδι. Θα το βάλουμε μετά τις 4:30, γιατί κάποιο πρόβλημα είχαμε, και θα συνεχίσουμε αφού σε 2 λεπτά αναμένεται να πάμε στο σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Να πούμε κάτι λένε για τα παιδιά, για τα παιχνίδια που είχαμε εχθές το βράδυ. Σας το έλεγα και νωρίτερα ότι η Κολομβία είναι πολύ καλή ομάδα και θα προτιμήσει, θα μπορέσει να παίξει πάρα πολύ καλά και θα μπορέσει να προκριθεί στον επόμενο γύρο. Έχει μια πολύ καλή επιθετική γραμμή, κέρδισε άνετα το Ουσμπεκιστάν, αν και είδα στα highlights ότι κάποια θεματάκια υπάρχουν στην άμυνα του Ουσμπεκιστάν. Το Αγγλία-Κροατία ήταν το καλύτερο παιχνίδι, είχαμε 6 γκολ, είχαμε πολλές καλές φάσεις. Ο Λιβάκοβιτς ήταν ήρωας για την ομάδα της Κροατίας, θα μπορούσε το σκορ να ήταν και 6-2-6-3, στο καλύτερο πιστεύω παιχνίδι του Μουντιάλ. Εκεί που ήταν η μεγάλη απογοήτευση ήταν βέβαια η Πορτογαλία, με τον Ρονάλντο να είναι σκιά του εαυτού του, αλλά και τους Πορτογάλους, που παρότι από το 6 βάλαν γκολ, από εκεί και πέρα δεν έκαναν τίποτα ουσιαστικό. Νομίζαν ότι περπατώντας θα μπορέσουν να φτάσουν στη νίκη κόντρα στο Κονγκό, που έχει μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα που ένα ισχυρό Ιράν η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν συμπεριλαμβάνεται το Ιρανικό βαλιστικό πρόγραμμα στη συμφωνία, λέει η Τεχεράνη. Η Ιρανική πύραυλη είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολυοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπευθύνους όλων των πολυοδομιών και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στη χώρα πέρσι σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων έχουν ήδη φτάσει τις 550.000. Στις 23 του μηνός ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Era Sport.

Αυτό ήταν λοιπόν, για μια ακόμη φορά το βάλαμε, γιατί το θέλατε πάρα πολύ, και η Δέσποινα και η Αθανασία, ο Δημήτρης, η Νάνση, ο Νίκος, ο Γιάννης ο Λαραμπή που το αρέσει πάρα πολύ, έτσι, και ο Ντέταρη από την Ασυπάλαια που το αρέσει και αυτού πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, και γενικά το αρέσουν πολύ τα νησιώτικα. Λοιπόν, πάμε σε, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα που πρέπει να τα διαβάσω και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ. Πρώτα απ' όλα να πούμε την καλησπέρα στο Δημήτρη, ο οποίος λέει ότι το Μουντιάλ είναι πάρα πολύ καλό, έχει πάρα πολλά ωραία παιχνίδια, ειδικά τα βραδινά όπου παίζεται καλό ποδόσφαιρο και έρχονται over και πολλά γκολ μπαίνουν σε αυτά τα παιχνίδια, συμφωνώ απόλυτα. Επίσης, το καλύτερο μάτς, συμφωνώ και με τον Δημήτρη που λέει ότι ήταν το Αγγλία-Κροατία. Πάμε στο Viber για να δούμε. Γεια σου Λεσά, λέει ο Νίκος. Αλάνης ακούω συνέχεια. Νίκος Άλυμος, Κωνσταντίνος Αργυρός, ήταν το quiz, υπέροχο τραγούδι, θα γίνει χαμός όλο το καλοκαίρι. Γεια σου Μάχη με Λεσά, λέει, για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού υπάρχει οργάνωση ή πάει στον αυτόματο? Λογικά υπάρχουν εισηγήσεις, υπάρχει scouting, υπάρχουν συζητήσεις με τη Λίμπαρ, μάνατζερ και Μαρινάκη, οπότε θα βρεθεί μια κοινή συνισταμένη, αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει ο Ολυμπιακός να πάρει παίκτες ποιότητας για να κάνουν τη διαφορά, όχι ποσότητας, ποιότητας, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες, έτσι. Ο Μάρκος ο Μάρκου λέει, υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι για την εκπομπή των 8, όπως θα μπορούσαμε να το βρούμε. Μάρκο Μάρκου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς. Αγγλικό τραγούδι στο κλείσιμο της εκπομπής των 8 με 9, λέει. Εννοείς το πρωί, σήμερα, τι να σου πω, δεν ξέρω τι εννοείς. Ο Ανδρέας λέει, ο Αργυρός ήταν, όπως και ο Αντώνης, Κωνσταντίνος Αργυρός ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, καλησπέρα, μπράβο στο Ολυμπιακό, καλό το σκάουτινγκ, πάρτε για center for και το Χάουγκ και της Μόναχο, λέει, τζάμπα αφού έπεσε κατηγορία, μαζί δώρο και 5 κιλά λουκάνικα. Το πάει ηρωνικά για τους παίκτες που φαίνεται, κοιτάξτε, γράφονται συνέχεια όλοι, ίσως δεν ξέρουν τι να γράψουν οι δημοσιογράφοι, ίσως κάποιος μάνατζερ κάνει μια πρόταση σε μια ομάδα και στέλνουν στους δημοσιογράφους ότι μας προτείνανε και αυτόν, ίσως όντως υπάρχει ενδιαφέρον, όλα αυτά φαίνονται. Να είδατε για το Μαφέο, δεν ακούστηκαν πάρα πολλά, μόλις έγινε Pat Cute, μία-δύο διαπραγματεύσεις γράφτηκε 2-3 μέρες, ο Ολυμπιακός πραγματικά τον ήθελε και τον πήρε. Τώρα αυτά τα ονόματα, τι να σας πω, θα φανεί, θα φανεί. Ο Αποστόλης ο Γίγαντας λέει, ο Μίνος θα βγει στην εκπομπή για να μιλήσει για τον καινούριο προπονητή. Όταν ανακοινωθεί θα βγει. Παίξτε γκάνα, τι έλεγε ο Μάλις για την Παναμά. Ο Παναμά σε πέσε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Ένα μάτσο που ήταν για 0-0, τελικά μπήκε στο τελευταίο λεπτό. Αποστόλη Γίγαντα από το Αίγιο. Λοιπόν, έμαθε ο Λαραμπή Καλαμάτα να στέλνει μηνύματα. Αυτό είναι σαν το Ντέταρη από την Ασυπάλαια, λέει. Μηνύματα καπνού στο Σιλελευθέρη. Τι τουρίστρες, λέει. Πού τις είδε ο Γιάννης, προλαβαίνει όλοι. Από το Φουρνιέ θα μάθει τρίποτα ο Μανώλης ή από την Τζαρούχα. Και από τους δύο. Πληροφορία. Το κρέμα στο σαλόνι, όντως, δεν το ξέρω αυτό. Σωστό. Καλό, καλό. Καλό. Χιουμοριστικό, βέβαια. Το μετάλλιο, λέει, της Βασούλας. Εντάξει, χιουμοριστικό. Γεια σου, ρε Κωστάκη. Τι θα γίνει, ο Μπράντοβιτς θα έρθει, ρε Κωστή, δώσε καμία πληροφορία για τον Παναθηναϊκό. Γεια σας παλικάρια, με τα δίκτυα γεμάτα ψάρια, Κώστας από Σπέτσες. Έχουμε εδώ τη ρεγκάτα στο νησί και η Μαρίνα λέει πρώτη στη διοργάνωση. Α, αυτά είναι. Κωστάκης από Καλαμάτα, χοβερό τραγούδι έβαλες. Ο Σπύρος ο Μίγκος, πείτε εκεί να κάνει καμιά σοβαρή μεταγραφή ο Ολυμπιακός, λέει. Πιστεύω να γίνουνε, κάπως έτσι το λέει, γιατί για νέα μεταγραφές θα έχουμε σύντομα, λέει. Λάμπρος ο Ντίμερης, καλησπέρα σας. Oh baby baby, τραγούδι που πάει για το Μίνο. Να το λέει ο Μίνος, αυτό που βάλαμε, ναι. Oh baby baby, σωστό. Ο Βαγγέλης ο Πατσέας, Βαγγέλης από Βόλο, ναι. Εγώ το είπα, ναι, δεν καταλαβαίνω, για το Βέγκο. Είχα πει ότι είχε παραβιάσει κόκκινο σηματοδότη και παραλίγο να γίνει δυστύχημα, λέει. Ναι, με μένα, στη Μεσογείο. Τώρα κάνει την ερώτηση. Σάκης, Γιώργη Τσίκης. Σάκη, είπαμε. Κλιάφα που λέει και ο Γίγαντας, ο Μαλισιώβας. Πορτοκαλάδες. Μελέτης, Λευτέρη, είσαι ένας και μοναδικός. Μελέτης και Λακωνία. Τα ακούς, Σάκη μου, έτσι, όπως τα λέει ο Μελέτης. Βασίλης, καλησπέρα Λευτέρη. Ο Γιαννούλης Δαρετζάκης τραγουδάει.
Μπορεί, τη διαφωνή είχε με τον Αργυρό. Μάκης Πηγαδιώτης. Το τραγούδι το λέει ο Ντέταρη από την Αστυπάλαια, όχι Αργυρός. Δυνατό. Κώστας Ζαφυρόπουλος. Λεσά με τα γραφάρες κάνει ο Θρύλος, λέει. Με το Μεντιλίμπαρ. Άστα να πάνε. Όχι, δεν είναι άστα να πάνε. Έχει παίξει πριμέρα διβιζιόν ο Μαφέο, τουλάχιστον αυτός. Ο Πούσιτς έκλεισε τον Παναθηναϊκό ή στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ έκλεισε ο Πούσιτς, λέει ο του λέω του Δημήτρη. Έτσι. Λες να κάνει, άμα πάει ο Πούσιτς στον ΠΑΟΚ, να κάνει Σαρδάμ ο Μήνος. Τι να σου πω. Ελπίζω όχι. Το σουξέ του 26, φωτιά στα πανηγύρια, λέει ο Κωστής ο Τέο. Okay. Ο Στέφανος ο Μάρκου, ο φίλος του Σύμβακα, μας λένε την καλημέρα του. Καλησπέρα φίλε μας, λέει. Γεια σου Στέφανε. Φοβερά τραγούδια και σήμερα η Αθανασία. Χρόνια πολλά στο Διαμαντή για τα γενέθλιά του. Συγχαρητήρια, χρόνια πολλά στο Γιώργο το Διαμαντή. Ο Στάθος Παπάς επιτέλους έκανε μεσημέρι εκπομπή και πότισα νωρίς κι εγώ. Όλα καλά πάνε στο Βοτανικό. Γεια σου Σταυράκη. Καλησπέρα, Λεσά, με τη τραγουδάρη σου. Πρώτη τζούρα καφέ. Ωραία θα πάει η μέρα. Ωραία να πάει, γιατί να μην πάει. Γεια σου Σταυράκη. Καλησπέρα, Λεσά, με τη τραγουδάρη σου. Πρώτη τζούρα καφέ. Ωραία θα πάει η μέρα. Ωραία να πάει, γιατί να μην πάει.

Όταν να το αποκτήσει, δεν ξέρω αν ισχύει. Απλά διαβάζω την είδηση, έτσι, ο Περέα για Center for. Θα δούμε όμως αν ισχύει. Θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί όλα τα χρώματα μαζί κι όλους τους ήχους. Εδώ σιωπή και μοναξιά και έχω για μόνη συντροφιά.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Νίκος Οικονομόπουλος, αγαπημένο τραγούδι και all time classic τραγούδι. 12 λεπτά πριν το φινάλε, Κωστή Αντωνούλη, ναι, κάτι έγινε μπέρδεμα με τον υπολογιστή και γι' αυτό σου ήρθε αυτό το μήνυμα, δεν ισχύει. Ο Γιώργος Τσακανίκας λέει: Γεια σου, Λευτέρη. Ο Μάτζης έφυγε από την Καλαμάτα και ήρθε στη Νίκη Βόλου. Συγχαρητήρια στη διοίκηση. Η Νίκη Βόλου, το έχω πει, αν ανέβουν τρεις, κατά τη γνώμη μου, Πανσεραϊκός, Πανιώνιος, Νίκη Βόλου, όπως είναι τώρα οι ομάδες. Αν ανέβουν δύο, του χρόνου εννοώ για τη Super League, πιστεύω αυτές οι τρεις

0: εκτός αν βρεθεί και κάποιος άλλος που θα φανεί βέβαια μετά τις μεταγραφές που θα γίνουν. Θα φανεί. Ο Νίκος, λέγει ο Παρσεραϊκός, ανακοίνωσε πολλά φιλικά, λέει. Να είναι καλά τα παιδιά εκεί. Ο Σάκης, ο Γιωρτσέκης, έτσι. Ωραία, συμφωνώ και εγώ. Εγώ έτσι έχω αρχίσει, εννοείται. Άντε και εσύ τώρα. Καλησπέρα, Λεσέα. Ο Μαφέο είναι μέτριος, λέει. Όχι, ο Μαφέο είναι ο Μαφίας, λέει ο Τάσος. Λες. Φαίνεται για καλός παίκτης όμως. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Έτσι θα τραγουδάνε οι φίλοι της Καλαμάτας.
1: Περέα.
0: Φαντάζω τον Ελαραμπή, τη Δέσποινα, την Αθανασία να τραγουδάνε όλοι έτσι.
1: Περέα.
0: Και να μπαίνει ο Περέα φορώντας τη φανέλα το 9 της Μαύρης Θέλας και να παστελώνει. Φαντάζω τον Ελαραμπή να τραγουδάει αυτό.

0: bailan los brodes, lo baila mi hermano, lo baila mi mulata con la braga en la mano.
1: Έτσι, Περέα, Περέα, έτσι. Αυτό, αν έγινε η μεταγραφή που είναι μια σπουδαία μεταγραφή για την Καλαμάτα, ο Χουάν Χωσέ Περέα, σύμφωνα με δημοσιεύματα που υπάρχουν, λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω, πιστεύω παίζει στην Ελβετία πρώτη εθνική. Τώρα, αν θα έρθει, θα δούμε. Αν έρθει πάντως, σίγουρα θα ενισχύσει την ομάδα της Μαύρης Θύελλας και θα τραγουδάνε αυτό οι οπαδοί της. Θυμάσαι αυτό, είχε πάει και στην Eurovision, έτσι δεν είναι, Γαβρίλη? Στην Eurovision ήταν αυτό το τραγούδι. Περέα, Περέα. Λοιπόν, για να πάμε και λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, να μιλήσουμε για τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Τι έχουμε, ελπίζω να δούμε καλό θέαμα. Νωρίς ξεκινάνε, 7 η ώρα. Τσεχία, Νότιος Αφρική στην Ατλάντα. Το καταλαβαίνετε, Ατλάντα, Αμερική. Πριν 7-7, 12 το μεσημέρι εκεί. Χαμός. Ζέστη 35, άντε να δεις μπάλα εκεί. Λογικά. Ένα παιχνίδι που δύσκολα θα ξεφύγει από το άντερ, κατά τη γνώμη μου. Η Τσεχία πρέπει να το κερδίσει αν θέλει να περάσει. Το θυμίζω, το πρώτο μάτς έχασε από τη Νότια Κορέα 2-1. Αργή ομάδα. Η Νότια Αφρική τους είδαμε κατσαπλιάδες εκεί, κλωτσά. Με 9 παίκτες είχαν μείνει με το Μεξικό. Καμία φάση δεν κάνανε. Δεν βλέπω να έχουν καλυτέρευση στην απόδοσή τους σήμερα. Θα έχει και πάρα πολύ ζέστη. Το βλέπω στο σκορ στο 1-0 υπέρ της Τσεχίας, κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι η Τσεχία εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει. Έχει καλούς παίκτες, ο Κόβαρ, ο Χράνιτς, ο Σούτσεκ, ο Κρέιτσι, ο Πρόβοντ που παίζουν σε πολύ καλές ομάδες αυτοί, ο Σούτσεκ της West Ham, ο Χλόζεκ της Χόβενχάιμ, ο Σίκ της Λεβερκούζεν. Είναι παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Έχει τις δύο αποβολές βασικών παικτών. Μάλλον ένας είχε βέβαια μπει ένα πνευματικό, αλλά είναι καλός παίκτης. Ο Φώστερ της Νότιας Αφρικής θα προσπαθήσει να κάνει ευκαιρίες για να βάλει κάποιο γκολ. Πιστεύω ότι σε αυτό το μάτς κάπου εκεί θα πάει το παιχνίδι, στο 1-0-2-0 για την Τσεχία. Μια Τσεχία που έχει να προκριθεί 20 χρόνια στη τελική φάση του Μουντιάλ, αλλά έχει τις νίκες της, 12 νίκες σε 30 παιχνίδια. Ενώ η Νότιας Αφρική, που είναι η τέταρτη συμμετοχή της σε τελική φάση του Μουντιάλ, έχει 2 νίκες, 4 οπαλίες και 4 ήττες. Φέτος όμως μας έδειξε ότι είναι μια ομάδα που καλύτερα να την παίζεις ότι θα πάρει πολλές κάρτες παρά αγωνιστικά. Στις 10 το βράδυ θα γίνει ένα παιχνίδι στο Λος Άντζελες, που εκεί, επειδή έχω πάει και ξέρω ποια είναι η διαφορά με την ώρα, θα είναι το πρωί, 11-12 το πρωί και εκεί, γιατί έχει μεγάλη διαφορά από την Ελλάδα. Ελβετία-Βοσνία και εκεί πολύ ζέστη. Αν γίνει και άλλη μια έκπληξη, πιστεύω θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Οι Βόσνοι είναι εντυπωσιακό ότι έρχονται από 6 συνεχόμενες ισοπαλίες και σε φιλικά και σε επίσημα παιχνίδια που προκρίθηκαν στην τελική φάση του Μουντιάλ. Αυστρία 1-1, Ουαλία στα πέναλτι κέρδισαν 1-1 τελικό, Ιταλία 1-1 τελικό στα πέναλτι 4-1, φιλικά Σκόπια Παναμά ισοπαλίες και με τον Καναδά το πρώτο παιχνίδι που ήταν καλά οργανωμένη η Βοσνία, πήρε το Χ, το 1-1. Δεν μου φανεί παράξενο αυτό το παιχνίδι να πάει στο 1-1 και πάλι, που το γκολ με 2-10 απόδοση πιστεύω ότι είναι πολύ πολύ καλό. Τώρα αν υπάρξει νικητής, λογικά θα είναι η Ελβετία, αλλά πιο πολύ πιστεύω στο παιχνίδι αυτό ότι πάλι θα δούμε 1 ή 2 γκολ. Κόμπελ, Βίτμερ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Σακάρια, Τζάκα, Έμπας, Έμπισερ, Εμπολό, Βάργκας και Εντόι, οι 11 εκλεκτοί της Ελβετίας, ενώ για τη Βοσνία ο Βασίλη, ο Μουχαρέμοβιτς, ο Ντέντιτς, ο Κάτιτς, Μπάσιτς, Σούνιτς, Μέμιτς, Μπάιρακτάρεβιτς, Ντεμίροβιτς και Λούκιτς, οι εκλεκτοί του Μπάρμπαρες. Ελβετία, η οποία από το 2006 σε κάθε μεγάλη διοργάνωση δίνει το παρόν, είναι πλέον μια παραδοσιακή δύναμη στον χώρο του ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια φτάνει συνήθως μέχρι τους 16, δεν έχει περάσει ποτέ πάνω από τους 16. Ενώ για τη Βοσνία είναι η δεύτερη φορά που παίζει σε Μουντιάλ. Είχε πάει στο 14 στη Βραζιλία. Μετά από 12 χρόνια λοιπόν, δεύτερη συμμετοχή της σε Μουντιάλ. Έχει και μια νίκη. Είναι μια σκληροτράχυλη καλή ομάδα που έχει και μέλλον, αφού έχει μέσο όρο ηλικίας κάτω από 30. Εκεί που πιστεύω ότι θα δούμε γκολ και θέαμα είναι το Καναδάς Κατάρ. Το 1.75 στο over πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Ο Καναδάς σε μένα μου άρεσε, έχει μια δυσκολία στο σκοράρισμα, αλλά στο παιχνίδι με τη Βοσνία μου άρεσε ο τρόπος που έπαιξε ταχύτατα, έκανε φάσεις. Είχε τον Ντέιβις σε πολύ κακή μέρα, μόλις μπήκε ο Λάριν. Είδατε, αμέσως έβαλε γκολ και είχε και κανένα δύο καλές στιγμές. Το Κατάρ σκυλοτράχηλε και αυτό ομάδα, αλλά ήταν και πολύ τυχερό έτσι. Θα μπορούσε να χάνει 4-0 από την Ελβετία που έχασε πολλά γκολ. Έχει ένα φοβερό τερματοφύλακα που έπιασε τα πιαστά ο Αμπού Ναντά. Αλλά νομίζω ο Καναδάς είναι ευκαιρία να κάνει την πρώτη του νίκη σε τελική φάση του Μουντιάλ. Δεν τα έχει καταφέρει ποτέ. Παίζουν δύο ομάδες που ψάχνουν την πρώτη του νίκη στο Μουντιάλ, έτσι. Ο Καναδάς το 86 όμιλοι και το 22 όμιλοι, 7 αγώνες, καμία νίκη, μία ισοπαλία μόνο αυτή με τη Βοσνία και τα άλλα όλα ήταν ήττες. Απ' την άλλη πλευρά, μία ισοπαλία και τρεις ήττες σε μία συμμετοχή του στο Μουντιάλ, το Κατάρ. Η πρώτη βαθμή ήταν δηλαδή στο προηγούμενο τους παιχνίδι, εδώ στα γήπεδα της Αμερικής και του Καναδά και του Μεξικού. Σήμερα όμως, πιστεύω λόγω ποιότητας, η ομάδα του Καναδά έχει τον πρώτο λόγο για την νίκη και πιθανόν και με over. Τερματοφύλακας ο Κρέπο παίζει στο Ορλάντο, ο Τζόνσον στη Σέλτικ, ο Φούγκερλ στην Τέντερ, ο Κορνίλιος στη Ρέιτζερς, ο Λαρία στο Τορόντο, καλός χαφ, ο Εουστάκιο ήταν στην Πόρτο, παίζει στη Λος Άντζελες, ο Κονέ, πολύ καλό χαφ στη Σασουόλο, ο Μίλαρ που παίζει στη Χαλ, ανέβηκε στην Πρέμιερ Λιγκ. Μπροστά Λάριν Σαουθάπτον και ο Ντέιβιτ και ο Μπουκάναν της Βιγιαρεάλ είναι παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και κλείνουμε με το παιχνίδι που θα γίνει στην Γκουαδαλαχάρα, 4 η ώρα τα χαράματα της Παρασκευής, Μεξικό, Νότια Κορέα. Οι δύο ομάδες που κέρδισαν την πρεμιέρα. Με ένα χ θα είναι ευχαριστημένες, λέτε. Εντάξει, αλλά μπορείς να πεις ότι οι Κορεάτες θα παίξουν κούτσου κούτσου για να φάρουν το χ. Το Μεξικό μπορεί να το κάνει. Νότια Κορέα από τη φύση της είναι μια ομάδα που θέλει μόνο να τρέχει, να πιέζει και να βάζει γκολ. Άρα τα πάντα μπορούν να συμβούν σε αυτό το παιχνίδι όπου βλέπω να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Έτσι. Το Μεξικό που είχε και καλές και κακές στιγμές στο πρώτο παιχνίδι, αλλά ήταν πολύ καλύτερο από τη Νότια Αφρική. Στηρίζεται πολύ στην επίδεσή του με Αλβαράδο, Χιμένες και τον Κινιώνες. Με σταδιαρή άμυνα. Απ' την άλλη πλευρά, η Νότια Κορέα έχει καλούς παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να σκοράρουν. Έτσι ήταν στο πρώτο παιχνίδι με την Τσεχία, μπορούσε να βάλει περισσότερα τέρματα. Ένα χαρακτηριστικό για το Μεξικό, είπαμε, το έχω ξαναπεί, ότι δύο φορές πέρασε από την φάση των ομίλων και τη φάση των 16 ήταν όταν διοργάνωσε το Μουντιάλ στην έδρα του, το 1970 και το 1986. Θα μου πείτε τώρα είναι τρεις οι έδρες, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως δείχνει κάτι για να περάσει για τρίτη φορά, αν όχι στα προημιτελικά, τουλάχιστον στη φάση των 16. Η καλύτερη σεζόν σε Μουντιάλ, για την χρονιά σε Μουντιάλ μάλλον, για την Νότια Κορέα ήταν το 2002, όταν πήρε την τέταρτη θέση παίζοντας στο μικρό τελικό απέναντι στην Τουρκία. Στα ημιτελικά έχασε από τη Γερμανία, έχασε και στο μικρό τελικό από την Τουρκία. Μια πολύ καλή φουρνιά της Νότιου Κορέας τότε. Καλή συνέχεια εκπομπής, ο Πάνος ο Βαρνάβας, επίσης ο Κωστής μας στέλνει το μηνυματάκι του. Ο αληθεύει αν ο ΠΑΟΚ ανακοινώσει τον Μπούσης ο Εύωσμος θα ξυλώσει, λέει, τα δέντρα από το κήπο του και θα τα πάει αλλού. Με τέτοιο όνομα, λέει, θα γίνω μόνο Ολυμπιακός, λέει. Οκ, okay, συμφωνώ. Έχει άλλο το μήνυμα του Κωστή, αλλά δεν προλαβαίνω. Να σε καλά, φιλαράκι, λέει. Γιάννης Λέσης, γεια σου, Γιαννάρα. Ό,τι μπορώ κάνω για να περνάτε όμορφα. Ό,τι μπορώ. Προσπαθώ και πάντα. Βαγγέλης Πατσέας, Γίγαντας. Να σε καλά. Ναι, βεβαίως να την πεις, αλίμονο, Βαγγέλη, γι' αυτό το, με το γίγαντα το Θανάση το Βέγκο που πήγαμε να τρακάρουμε στη Μεσογείο και Υπήρου, για όσους ξέρουν, τη λέω και πάλι, και έφυγε πρώτος σαν με κόκκινο από το φανάρι και όπως φεύγω και εγώ πρώτος, είμαστε έτοιμοι, ξέρεις, να αρχίσουμε τα γαλλικά, ανοίγει το παράθυρο ο Θανάσης, καλέ μου άνθρωπε, ηρέμησε, Θανάση μου, του λέω, τόσο ένα φιλιά και έφυγε, κάπως έτσι είναι η ιστορία. Λοιπόν, κλείνουμε. Καλή ακρόαση στις εκπομπές Αερασπορ και στις μουντιαλικές μεταδόσεις. οι δύο άγγελοι της παραγωγής μας και ο Γαβρίλης Λεμούντος, ο Θέσσαρ Λάκος, για μία ώρα κοντά σας. Να είστε καλά, συνεχίζει η εκπομπή του μπάσκετ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπυρού. Ζήτημα ορών είναι η ανακοίνωση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ από τον Μαρίνο Πούσιτς. Θα προηγηθεί όμως αυτή τη λύση στη συνεργασία στο δικεφάλου του Βορρά με τον Ρεσβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός απέστειλε από χθες υπογεγραμμένη τη λύση του συμβολέου του στο γραφείο της ΠΑΕ. Σήμερα στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Τιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στους πράσινους. Για μία ακόμη χρονιά συνεχίζει ως δανεικός στον Παναθηναϊκό ο Αργεντινός θεματοφύλακας Λούκας Τσάβες. Στο Κοροπή, στο προπονητήριο του Παναθηναϊκού έδωσε το παρόν για δεύτερη μέρα σήμερα ο Γιάννης Αλαφούζος. Παρακολούθησε την προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού Γιάκουμ Νίστρουπ, ενώ νωρίτερα είχε μαζί του ένα τετ-α-τετ όπως και τον τεχνικό διευθυντή του Τριφυλιού Στέφανο Κοτσόλη. Η Σαμπτζον Σπορ απάντησε αρνητικά και στην δεύτερη πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν και περιμένει υψηλότερη προσφορά από την ελληνική ομάδα. Η πολωνική Βίτσεβ Λότζ πωλήθηκε. Στην πολωνική Βίτσεβ Λόβ πωλήθηκε ο Σφιντέρσκι αντί 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ υπό παραχώρηση είναι οι Μπακασέτες, Γκετ Βάις, Σοκό, Μπάντοβιτς και Βιλένα που δεν συμμετέχουν στην προετοιμασία των Πρασίνων για τη νέα σεζόν. Στο Μοντιάλ τώρα, στην πρεμιέρα της για τον 10ο όμιλο, η Γκάνα πήρε τη νίκη με 1-0 επί του Παναμά με γκολ του Γιρένκη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα. Στις 7 παίζουν Τσεχία Νότια Αφρική με τις δύο ομάδες να καίγονται για το τρίποντο καθώς είχαν ιτηθεί την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Στις 10 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Βοσνία για τον 2ο όμιλο, οι δύο αντίπαλοι έχουν από 1 βαθμό. Στη μία είναι το παιχνίδι Καναδάς-Κατάρ για τον 2ο όμιλο με τις δύο ομάδες να έχουν από 1 βαθμό. Ενώ στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό θα αντιμετωπίσει την Νότια Κορέα για τον 1ο όμιλο της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες έχουν από 3 βαθμούς καθώς είχαν επικρατήσει στα παιχνίδια τους την πρώτη αγωνιστική του γκρουπ. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο 29χρονος δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο για να περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και αμέσως μετά να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο μέσος Νόα Καντιού και ο εξτρέμ Ζουέλ Ρόκα επόμενες κινήσεις των Ερυθρολεύκων. Πολλές οι πιθανότητες απόκτησης του μέσου επιθετικού Πέταρ Στάνιτς από την Λουτογκόρετς όπως και του στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από την νορβηγική Σάντιεφορντ. Σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Καλαμάτα η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού Ζαν Πασκάλ Νταντεντιού Διατά. Την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα περίοδο πραγματοποίησε ο Αστέρας Τρίπολης εντάσσοντας στο ρόστερ του τον Μεξικανό πρώην στόπερ του Όφη Τζόρνταν Σίλβα. Διαιτές συμβόλαιο με τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη υπέγραψε ο 26χρονος Αμερικανός forward Τζέι Λίντερ που έχει αγωνιστεί σε 3 ομάδες του NBA. Επίσης διαιτές είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο 37χρονος playmaker Νίκ Καλάθης. Ο Σάσα Βεζένκοφ επιλέχθηκε από την Ένωση Παικτών της Ευρωλίγκας ως ο πολυτιμότερος παίκτης της φετινής σεζόν. Ως καλύτερος αμυντικός ψηφίστηκε ο Έντι Ταβάρες και ως καλύτερος εκτελεστής ο Μάριο Χεζόνια. Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία Παναθηναϊκό Γκραντ και Λεσόρ για το επεισόδιο με τα ΜΑΤ, ενώ αναμένονται οι σίγουρα βαρύτερες ποινές που θα επιβάλλει ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ για τα συμβάντα. Τέλος, ο Μίλτος Εντόγλου, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Ελίνα Τζένκο θα ηγηθούν της ελληνικής αποστολής στο Βόλο για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Κεφαλιά εντός περιοχής. Εδώ υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι! Το κάνει ο Μόντριτς. Χάρι Κέιν, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Εδώ στον Ντάλλας. Χάρι Κέιν έτοιμο, σουτάρει, εκτελεί. Γκολ! Δεν αστοχεί ο Χάρι Κέιν. 12ο λεπτό. Αγγλία-Κροατία 1-0. Για να δούμε τη φάση εδώ με τους Κροάτες που ήρθαν επιτέλους στην επίθεση. Είναι έτοιμος για το σουτ, η μπάλα είναι στα δίχτυα! 1-1 με τον Μπατούρινα! Με ένα φανταστικό γκολ εκτός περιοχής. Έχουν την κουλτούρα, είναι μεγάλοι παίκτες και κάνουν το 1-1 στο 36. Ντέκλαν Ράις στο 42, Αγγλία-Κροατία 1-1. Εκτελεί ο Ράις, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Πάλι από τον Κέιν! 2-1 για το Χάρι Κέιν. Τουρπέν περιμένει, Πάσαλιτς κάθε την παλιά, είναι τέτα τέτ, έτοιμος για το 2-2 και το κάνουν οι Κροάτες. Τέλειο γκολ με τον Πέταρ Μούσα. Στο 50 λεπτό λοιπόν ισοφαρίζουν οι Κροάτες. Για να δούμε 10 λεπτά του ΕΚΕ, θα μπει ο Μπέλικα, θα σουτάρει. Γκολ! Απίστευτο! Οι Κροάτες στο 50 λεπτό, πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, 3-2 οι Άγγλοι με τον Μπέλικα. Με τον Μαντουέκε απέναντι, μπάλα είναι μόνος ο Ρόντζερς, θα κάνει το 4, προσποιείται, σουτάρει, γκολ! Τελειώνει το παιχνίδι στο 85, Αγγλία, Κροατία, 4-2 με την υπογραφή του Ρόντζερς.
3: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα, θα τα καταφέρει ο Ασάντε μέσα στην περιοχή, ευκαιρία, τον γύρισμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
4: Για να δούμε τώρα τον Δίας, θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο, πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπτουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετη εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση, γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ. Στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3, πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας, έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ, δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή, πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία. Έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα, 3-1 γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
9: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
8: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
9: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
8: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
10: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
17: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
18: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
17: Era Sport.
18: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
17: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
19: Κάποια μέρα.

0: Sport 101,8.
1: Welcome to the big show.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα πλέον.
1: Ζεστό απόγευμα.
0: Ναι, ζεστό απόγευμα.
1: Πολύ ζεστό απόγευμα. Ξεκίνησαν τα
0: ερκοντήσιον πρέπει πλέον να δουλεύουν, δεν γίνεται χωρίς.
1: Ή καλοί ανεμιστήρες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εδώ μπορώ ερκοντήσιον, ρε φίλε, δεν. Παθαίνω αλλεργία. Έχω πρόβλημα, δηλαδή, πραγματικά πρόβλημα με τους ανεμιστήρες.
0: Υπάρχουν εξοχικά που πηγαίναμε όταν είμαστε μικροί και μιλάμε τώρα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάρα
1: μικρή,
0: πολλά.
1: Μικρή.
0: Πριν πολλά χρόνια.
1: Πόσα μικρή,
0: που δεν χρειαζόμασταν τίποτα. Τώρα, εκεί που πηγαίναμε ναι, και ναι. αισθανόμαστε, βάζαμε και μια πικέ κουβερτούλα.
1: Πικέ, ρε φίλε. Ναι, ναι.
0: Για να σκεπαστούμε. Τώρα χρειάζεται οπωσδήποτε air condition. Δηλαδή, ούτε.
1: Πεκταρά. Δεν υπάρχει. Λέει ο πικέ.
0: Πεκταράς
1: ο Γαβρίλο. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
0: Μας το έχει πει και η Σακύρα αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι είναι πεκταρά. Λοιπόν. Υπάρχει και ο Νέλσον Πικέ, ο οδηγός φόρμουλα. Λοιπόν, ναι. Όπως καταλάβετε, Γαβρίλη Ρεμούντος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είναι 24 δευτερόλεπτα.
1: Οι δύο 24... άγγελοι μαζί μας, ο Άγγελος Αραϊδόνης και ο Άγγελος Ομπάζιος.
0: Οι φύλακες άγγελοι.
1: Φύλακες άγγελοι. Ναι. Ο Άγγελος Ρομπαζιάννης Τεδόπουλος μέχρι τις 6, μία ρούλα σήμερα, αύριο πάλι. Το καθιερωμένο καθημερινό καθιερωμένο καθημερινό δίωρο βίντεο είπα καλά εντάξει αλλού
0: σε μια μέρα
1: λοιπόν για πες μου τώρα λέγε
0: τι θες
1: απομακρύνεται από μένα τους τη Βοστόνη από τους Celtics ο Γιάνναρος αυτό δείχνουν όλα
0: κοίταξε
1: έχουμε θέματα τα οποία θα
0: ναι εννοείται καταρχάς ο Γιάννης ήταν να πάει στους Knicks τώρα που πήραν το πρωτάθλημα όμως.
1: Ναι, ναι, τι. Θα είναι κακό να το ξαναπάρουν του χρόνου, δηλαδή οι Νίξ. Λεφτά έχουν οι Νίξ.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Στις πιο πλούσιες ομάδες είναι.
0: Ο Μπράνσον έχει πάρει πολύ λιγότερα λεφτά από αυτά που του αναλογούσαν για να υπάρχει το budget της ομάδας, ξέρεις, επειδή υπάρχει περιορισμός στο salary cap, για να πάρει καλούς παίκτες να διεκδικεί στο πρωτάθλημα. Έκανε ό,τι είχε κάνει και ο Στεφ Κάρι. Καταλαβαίνεις στους Νίξ. Και επειδή. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι Knicks πήραν πρωτάθλημα το 73 τελευταία φορά και το ξαναπήραν τώρα, σου λέει δεν θα είμαστε κάθε χρόνο. Δηλαδή έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι δυνατόν, δεν είναι και εύκολο να είναι κάθε χρόνο. Υπάρχουν ομάδες σε αποδρομή, έτσι δηλαδή οι Warriors πια είδαμε πως όταν χάλασαν οι Splash Brothers κλπ. Δεν είχαν την ίδια δυναμική. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με τους, γενικά με τους Lakers. Τέλος πάντων, είναι και θέμα συγκυρίας. Πάντως ο Γιάννης τότε μένει το Μαϊάμι.
1: Τον βλέπεις. Για Μαϊάμι πάει. Γι' αυτό λέω ότι μου φεύγει μέσα από τα χέρια. Εμένα το Celtics.
0: No.
1: Τέλος πάντων.
0: Θα δούμε.
1: Δηλαδή, τελειώνει η ιστορία πάντως. Τώρα πότε είναι τα draft, λίγες μέρες είναι.
0: No. Τα draft γενικά θα επηρεάσουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα και για το μεταγραφικό σχεδιασμό ευρωπαϊκών ομάδων.
1: Και ελληνικών ομάδων ενδεχομένως.
0: Ναι, γιατί θα διαμορφωθούν και τα roster με κάποιο τρόπο τα roster των ομάδων.
1: Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο θα στραφούν στην αγορά του NBA κάποιες ελληνικές ομάδες, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό.
0: Κάποιοι παίκτες μπορούν να μείνουν. Να μείνουν να βρεθούν στην αγορά.
1: Ναι.
0: Παρεπτόντως σήμερα, 9 η ώρα, εντάξει είναι Μουντιάλ, το καταλαβαίνουμε. Είναι λίγο και οι ώρες ανακατεμένες σε σχέση με το δικό μας βιολογικό ρολόι. Αλλά σήμερα σε 9 η ώρα ξεκινάνε και ο ενδιαφέρον ή μάλλον η τελική σειρά της Ισπανικής Λίγκας. Σε 9 η ώρα παίζει.
1: Θα τα πούμε γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον.
0: Η Μάλαγα.
1: Τουρκία,
0: η Μάλαγα,
1: Φενέρ.
0: Ποια
1: Μάλαγα.
0: Η Βαλένθια.
1: Βαλένθια.
0: Με την Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
0: Με την
1: εδώ θέλω να δω τι θα γίνει, φίλε.
0: Με τη Βαλένθια να έχει
1: να δω.
0: Το πλεονέκτημα έδρας. Γι' αυτό παίζουν.
1: Θέλω να δω. Πραγματικά θα καταφέρει ο Πέδρο. Θα τα καταφέρει.
0: Τι να σου πω,
1: Στην Ευρωλίγκα
0: θεωρητικά...
1: τα κατάφερε μέχρι το Final Four.
0: Κοίταξε.
1: Εκεί παραδόθηκε στην Real.
0: Θεωρητικά είναι η ομάδα που έχει παίξει καλύτερο μπάσκετ. Ήταν δεύτερη στη βαθμολογία. Βέβαια, τελευταία αγωνιστική πήρε τη δεύτερη θέση. Αλλά θεωρητικά είναι η ομάδα που έχει παίξει καλύτερα από την Μπαρτσελόνα όλο τον χρόνο. Έχει το πλεονέκτημα έδρας, δεν έχει την εμπειρία. Γιατί είδαμε ότι πήγε στο Final Four, αλλά φάνηκε πόσο δέος αισθάνθηκε απέναντι στη βαριά φανέλα της Real.
1: Mm-hmm.
0: Η οποία Real πάλι και με τη Βαλένθια έπαιξε χωρίς ψηλούς. Έπαιξε κάποια στιγμή ο Γκαρόμπα.
1: Το Ολυμπιακό πρόεταξε στεναρότατη, όχι στεναρή αντίσταση, με τον Ολυμπιακό χωρίς ψηλούς. Με την καλύτερη front line που υπάρχει στην Ευρώπη, του Ολυμπιακού. Εγώ αυτό θεωρώ.
0: Ναι. Εντάξει, απλά η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει μια καινούργια πρόταση φέτος στο μπάσκετ διαχρονικά. Mm-hmm. Όταν λέω διαχρονικά, ότι υπάρχουν ομάδες που κατά καιρούς είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει έχουν κάνει προτάσεις. Όπως η Γιουγκοπλάστικα, όπως η ακόμα και η Λιμός, το αμυντικογενές μπάσκετ, το οποίο ακολούθησαν. Και επαναλαμβάνω, δεν φταίει η Λιμός, το ξαναλέω για πολλωστή φορά, δεν έφταιγε η Λιμός. Αυτούς τους παίκτες είχε ο Μάλκοβιτς και με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να πάρει το 100% για να πετύχει μια υπέρβαση. Θυμίζω όμως ότι ο Μάλκοβιτς είχε παίξει και το μπάσκετ, το υπερηχητικό, με τη Γιουγκοπλάστικα. Παικτών που όλοι πήγαν στο NBA μετά. Όλοι, σχεδόν όλοι. Και πόσοι από αυτούς έγιναν προπονητές. Γιατί στην Αμερική έτσι λένε. Για έναν, εντάξει, τώρα μιλάμε για προπονητή με παίκτες. Λένε στην Αμερική ότι ένας είναι πολύ καλός προπονητής ανάλογα με την πορεία των βοηθών του. Δηλαδή, πόσο ψηλά θα φτάσουν οι βοηθοί του. Βλέπε, για παράδειγμα, αυτός που είναι στην επικαιρότητα, ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, που ο Ιτούδης έγινε εξίσου, όχι εξίσου, άστο εξίσου. Ο Μπράντοβιτς είναι μια κατηγορία μόνο.
1: Ο Μπράντοβιτς είναι άστο. Μην το ξαναπεί αυτό.
0: Καταλάβω.
1: Η ιεροσιλία είναι. Ο Μπράντοβιτς είναι ένας.
0: Ο Ιτούδης έγινε προπονητής.
1: Κορυφαίου επίπεδου στην Ευρωλίγκα. Πιστιόλης.
0: Έχει πάρει δύο Ευρωλίγκες,
1: ναι.
0: Ο Ιτούδης με την Τζεσεκά. Εντάξει. Ο Πιστιόλης τώρα είναι στη
1: Τζεσεκά. Μια χαρά.
0: Άρα, ξέρεις,
1: παιδιά του Ομπράντοβιτς.
0: Έτσι έγινε και με τη Γιουγκοπλάστικα. Δηλαδή, πόσοι παίκτες από εκεί έγιναν προπονητές. Ο Ιβάνοβιτς, ο Περάσοβιτς, mm-hmm. τον οποίο θυμίζω ότι είχαν προτείνει στον Άρη πριν πάει ο Σπανούλης. Ήταν ένα όνομα που, δούλεψε στην Ευρωλίγκα και τώρα έχει λίγο βγει.
1: Αλεξάνδρα μου, το τι γίνεται με τον Ομπράντοβιτς, sorry, αλλά αν το ξέρεις εσύ και μας το λες έτσι,
0: στείλτε μας πληροφορίες.
1: Εντάξει, λεπτομέρειες θέλω. Το ξέρουν δύο άνθρωποι, το ξέρουν. Δύο άνθρωποι. Δεν υπάρχουν, άντε τρεις. Δεν υπάρχουν άλλοι. Πώς θα έρθει ο Μπράντοβιτς και με την παρέμβαση ποιού και ποιος θα απομακρυνθεί. Αυτά όλα είναι εικασίες.
0: Εντάξει, το μόνο σίγουρο.
1: Νομίζω ότι σιγά σιγά πάντως θα διαμορφωθεί η επόμενη μέρα. Αλλά ακόμα αυτά είναι εικασίες όλα. Όλα είναι εικασίες.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι γίνονται πριν τη συνάντηση. Μια πληροφορία λέει ότι ο
1: Μπράντοβιτς
0: θα εμφανιστεί στα μέρη μας και στα μέρη του. Γιατί δύο
1: σπίτια. Σπίτι έχει εδώ κανονικά. Ο Μπράντοβιτς δικό του.
0: Έχει κάτω. Και το όνειρό του είναι να κάνει ένα beach bar. Στη Μπάρο είχε πει όταν σταματήσω την προπονητική.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω ότι έχει εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι. Λοιπόν, στο Κολωνάκι. Λοιπόν,
1: Κολωνάκι. Θες πω, εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Είναι το δεύτερο αυτό που θα πεις.
1: Α, το δεύτερο σπίτι του.
0: Ναι, έχει ένα στο Κολωνάκι και ένα εκεί που.
1: Θες πω, ναι. Δεν ξέρω.
0: Το θέμα είναι ότι έχει αρχίσει, η προεργασία υπάρχει πάντως.
1: Ναι, Μωριάννη, τώρα εντάξει. Τώρα...
0: Είναι δεδομένο.
1: Γιατί... Μόνο. Απλά κανείς δεν ξέρει λεπτομέρειες.
0: Ο Μπράντοβιτς έχει
1: και
0: κάνει.
1: Και ουδής ξέρει πότε θα ευοδοθεί η προσπάθεια του Γιαννακόπουλου.
0: Και αν, ξέρεις, το λέμε το αν, γιατί
1: ναι.
0: Πάντα υπάρχει πιθανότητα όταν υπάρχει. Απλά όλα δείχνουν. Δηλαδή για να φτάσει στο σημείο ο Μπράντοβιτς να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σημαίνει ότι πλέον. Ξέρεις, έχει πάρει το δρόμο της υπόθεσης. Τώρα, οι προεργασίες και το τι θα γίνει σε σχέση με τα θέλω του Ομπράντοβιτς για να αναλάβει.
1: Ναι. Είναι... Και τα θέλω του Γιαννακόπουλου.
0: Ναι,
1: και οι δύο.
0: Και οι δύο.
1: Ναι.
0: Είναι μια συμφωνία. Είναι άλλο παπά Ευαγγελίου. Δηλαδή,
1: είναι αυτά
0: που θα μπουν την τελευταία στιγμή στο τραπέζι. Σίγουρα θα θέλει κάποιους ανθρώπους που να έχει εμπιστοσύνη. Σίγουρα το μυαλό μας πάει. Ακόμα και σε συγκεκριμένα πρόσωπα.
1: Ακούγονται, αλλά πριν υπάρξει κάτι, Μωρεγιάννη, τώρα κασία, ξέρω εγώ τι.
0: Κοίταξε, επειδή μην κρυβόμαστε τώρα. Είναι αυτό που, το μόνο που είπαμε έξω, γιατί εμείς ποτέ δεν μιλάμε πριν έρθουμε εδώ. Έτσι. Το όνομα του Διαμαντίδη δεν μπορείς να το αποκλείσεις ποτέ. Αλλά δεν θα το πω όμως ότι ο Διαμαντίδης θα πάει στον Παναθηναϊκό. Θα πω ότι ο Μπράντοβιτς με τον Διαμαντίδη μιλάνε.
1: Εξαιρετική σχέση.
0: Μιλάνε.
1: Όχι,
0: μιλάνε.
1: Ναι, μα είναι.
0: Μιλάνε ανεξάρτητα.
1: Δεν είναι παιδί του, θεωρεί τον Διαμαντίδη ο Μπράντοβιτς.
0: Όπως είπε και ο Μπράντοβιτς.
1: Εκτιμά, και τώρα πια. Δεν εκτιμά το IQ, το μπασκετικό του Δημήτρη Διαμαντίδη που το κατέθεται κάθε φορά στο παρκέ. Αυτόν τον τεράστιο παίκτη. Για να είναι το μεγαλύτερο playmaker των τελευταίων 20 ετών. Έτσι. Όχι Ευρωλίγκα, στην Ευρώπη. Μαζί με Σπανούλη, βέβαια, έτσι. Αλλά Διαμαντίδης, εγώ προσωπικά για δικούς μου λόγους, θα τους αναλύσουμε κάποια στιγμή, τον έχω λίγο παραπάνω για συγκεκριμένους λόγους.
0: Όπως τον έχει ο Μίσιτς, να ξέρεις.
1: Ναι. Όχι, ο Διαμαντίδης τον έχω παραπάνω. Αλήθεια σου λέω και μπορώ να το εξηγήσω. Δεν είναι δηλαδή. Δεν θεωρώ ότι υπερβάλλω αυτή τη στιγμή και όποιος.
0: Ο Μίτσιτς, ο οποίος παρεπιπτόντως έδειξε ότι δεν ήταν έτοιμος να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο, δεν έκανε καλή χρονιά.
1: Ήθελα να ολοκληρώσω αυτό για το Διαμαντίδη. Εκτιμάει το μυαλό του γενικά, το Δημήτρη Διαμαντίδη, ο Μπράντοβιτς. Γενικά και το χαρακτήρα του. Το IQ του γενικά ως άνθρωπο. Έτσι. Αυτό είναι, το ξέρω καλά. Λοιπόν, παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει τι λέμε, ρε φίλε, γάμα κάπα.
0: Τι
1: λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Και εγώ πάντως αυτό μαθαίνω, ότι σύντομα θα υπάρξουν κάποια νέα για τον Ομπράντοβιτς.
0: Υπάρχει πιθανότητα να έρθει αύριο, καταρχάς.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να είναι, γίνουν άμεσα πράγματα, αλλά να μάθουμε πρώτα τι έγινε και θα τα αναφέρουμε όλα.
0: Και δεν είναι τυχαίο, διόρθωσέ με, ότι δεν έχει...
1: Για πες.
0: Τις τελευταίες μέρες ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού δεν εμφανίζεται στα social για το θέμα αυτό.
1: Μα δεν έχει λόγο τώρα.
0: Ναι, θέλω να πω ότι έχει καταλαγιάσει, με την έννοια ότι πάντα λένε πριν την ηνεμία.
1: Πριν την ηνεμία και θύελα μετά. Ή και ανάποδα.
0: Παρεπτόντως να πούμε.
1: Μα δεν είναι τρελός και ο Γιαννακόπουλος. Όταν παρενέβαινε, είχε λόγο να το κάνει. Έβλεπε συγκεκριμένα πράγματα στο παρκέ κάτω. Τέλος πάντων, προχωράμε.
0: Παρετούντος να πούμε αυτά. Καλό ταξίδι στον Ανδρέα Μαζαράκη που έφυγε.
1: Ναι, φίλε.
0: Με απώλεια ενός ανθρώπου.
1: Τον γνώριζα και προσωπικά, ωραίος τύπος, ωραίος άνθρωπος.
0: Ναι, εγώ τον έχω.
1: Ανατρεπτικός.
0: Τον έχω προλάβει στον Αστέρα εξ αρχείων. Και μίλαγα μαζί του όταν το κάναμε ρεπορτάζ με το τηλέφωνο. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων, πολιτικές ειδήσεις και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Μπούρκενστοκ την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν. Οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν: η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ μετά τη μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφη στη Μόσχα. Σε αρρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες σε όλες τις χώρες ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Διασώθηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Εντείνονται αντιδράσεις για το κέντρο υποδοχής κοντά στο χωριό Αθάνατη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας αύριο, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Ακούτε, Ερασπορ 101,8.

0: Ωραία, φίλε, τι φωτογραφία είναι αυτή που σου στείλανε και θα μου στείλει. Ο φίλος μου ο Γιάννης.
1: Έχω βγάλει τα,
0: έχω βγάλει τα
1: χαρτομάντιλα, Γιάννη.
0: Άκουρε, φίλε.
1: Έχει συγκινηθεί ο Βαγγέλης.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα μου τη στείλει ο Γιάννης στο Viber, ναι.
1: Από τη Σάμο.
0: Ναι, ωραία, με περιτούσα.
1: Εγώ ήμουν και στο 649, δεν είμαι από πάνω.
0: Εγώ ήμουν λίγο πιο κάτω.
1: Από εμά τρώγατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρώγατε από πάνω, αλλά δεν είμαστε την ίδια εποχή.
0: Να είσαι καλά, φίλε Γιάννη, μου θύμισε παλιά καλά πράγματα. Λοιπόν. Επειδή μας σταμάτησαμε και το κομμάτι, γιατί διαμαρτύρεται ο κόσμος, ναι. Όχι, διαμαρτύρεται και δικαίως. Δεν πήγαμε αργά, λέει. Τι θα γίνει, μας 40 λεπτά. Έχει δίκιο. Πάρα πολλά μηνύματα. Και είχαμε σταματήσει, είχαμε στο θέμα του Μπρόδου που θα δούμε τώρα. Πιστεύω ότι σε επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει.
1: Μέχρι Δευτέρα, Τρίτη.
0: Αλλά θα δούμε. Θα ειδούμε.
1: Από την άλλη, Μάρκα γράφει κάτι που όλοι νομίζω ότι ξέρουμε, γιατί σας είπαμε ότι σήμερα ξεκινάνε τελική, ότι είναι ο τελευταίος χορός, ας πούμε, του Μοντέρο με την Βαλένθια πριν τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Είναι μια μεταγραφή που νομίζω
0: έχει κλείσει,
1: είναι δεμένη, δεν χαλάει.
0: Ναι.
1: Δεν χαλάει. Δηλαδή, μπορεί να χαλάσει όπως χάλασε, ας πούμε, του Φούτσκα στον Παναθηναϊκό. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή να μπει στο αεροπλάνο και με το ίδιο να γυρίσει πίσω. Τι να σου πω. Αλλά νομίζω ότι είναι τελειωμένη. Λοιπόν, υπάρχουν οι προκηρύξεις γενικώς για τα πρωταθλήματα. Για παράδειγμα, η προκήρυξη της Elite League λέει ότι δύο ομάδες ανεβαίνουν στην στοίχημα GBL, ενώ τέσσερις θα προβιβάζονται στην National League, όπως συνέβη και φέτος. Οι αλλαγές θα γίνονται από την σεζόν 27-28, με μια ομάδα να ανεβαίνει και τρεις να πέφτουν, έτσι. Είχαμε δύο νέες παρουσίες στο πρωτάθλημα, έτσι. Προστίθεται σε σχέση με την περσινή χρονιά, προστίθεται ο Άρης και ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου, ενώ μένει εκτός η Ανόρθωση Βόλου. Έτσι. Είναι οι συγκεκριμένες αλλαγές και επίσης η αύξηση των ξένων.
0: Εδώ δεν πέρασε αυτό.
1: Τι?
0: Σε 7.
1: Όχι, για
0: προβάλλει...
1: τις γυναίκες.
0: Α, για γυναίκες μιλάς τώρα. Εντάξει, ωραία, γιατί έβλεπα τα μηνύματα εδώ, γίνεται χαμός. Τι να πρωτοδιαβάσουμε, ρε παιδιά.
1: Πάνω από 4, απλά υπάρχουν κάποια, ας το πούμε έτσι, κάποιες δικλείδες, οι οποίες είναι να δηλώνονται υποχρεωτικά 6 Ελληνίδες παίκτρες στο φύλλο αγώνος, άρα μέχρι 6. 2. Να δηλώνονται οι ξένες αθλήτρες που θα συμμετέχουν σε μια αναμέτρηση στην Επιτροπή Διοργάνωσεων της ΕΟΚ και στον αντίπαλο 48 ώρες πριν την έναρξη. Και να βρίσκονται, εδώ είναι λίγο, για μένα αυτά δεν είναι, με αυτό λίγο διαφωνώ και αυτό το πλήρωσαν και στην Τουρκία, να βρίσκονται στην πεντάδα κάθε ομάδας τουλάχιστον 2 Ελληνίδες ανά πάσα στιγμή κάθε αναμέτρησης. Δηλαδή, αν βγάλεις φωτογραφία την πεντάδα.
0: Ανά πάσα στιγμή πρέπει να είναι 2 Ελληνίδες.
1: Πρέπει να είναι 2 Ελληνίδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι λίγο. Μπερδεύει τη δουλειά του προπονητή. Γιατί μετά πρέπει να είναι περισσότερο λογιστής παρά προπονητής. Αυτό θεωρώ προπονητικά. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να λειτουργήσει και πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: 3-17, επειδή μου έχει στείλει και δεύτερη τώρα, προσωπικά σε μένα και ένα άλλο συνάδελφο, αν κληθείς εσύ να αποδείξεις ότι συμβαίνει αυτό σε δικαστική αίθουσα, θα τα καταφέρεις, θα μπορέσεις να το αποδείξεις αυτό. 3-17, απλά η ερώτηση σου κάνω. Λοιπόν, πάμε. Προχωράμε. Δηλαδή, εντάξει. Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Άλλο φίλο.
1: Ναι, γράφτηκε σήμερα και για τον Καμπεκέλε και τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά
1: είναι
0: ένα εξαιρετικό
1: παίκτη. Αν δεν αναλάβει ο προπονητής.
0: Ναι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Εντάξει.
1: Απλά ο Καμπεκέλε θα μπορούσε να ήταν πιο νωρίς στόχος του Παναθηναϊκού.
0: Θα μπορούσε να. Όχι στόχος, ήταν πέρσι. Είχε προταθεί.
1: Ναι.
0: Και είχε πει όχι, Άταμαν. Γνωστό είναι αυτό, εντάξει. Δηλαδή, αν είχε πάρει τον Καμπεκέλε από πέρσι, είχε καθαρίσει μαζί με τον. Στην απουσία του Λεσόρ. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Καμπεγγέλε είναι από τους φερέλπιδες ψηλούς. Θα κάνει μπαμ τις επόμενες διετία. Ειδικά αν έρθει σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Λέω εγώ ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Για όλους πάντα ισχύει ότι δεν είναι μόνο το δικό τους ταλέντο ή ικανότητες τους. Είναι και σε ποια ομάδα πώς θα κολλήσουν σε μια ομάδα. Έτσι, γιατί μπορεί σε μια ομάδα να, να κάνουν πράγματα και θαύματα.
0: Πάνω απ' όλα είναι αυτό που λες.
1: Λοιπόν, παρεπιπτόντως, επειδή αναφερθήκαμε στον Παναθηναϊκό, σήμερα η νομική σύμβουλος του Παναθηναϊκού, η νομική εκπρόσωπος μάλλον του Παναθηναϊκού, η εξαίρετη δικηγόρος κυρία Μαργαρίτα Θάνο, έκανε μια ανάρτηση στην οποία λέει ως εδώ αγωγή και έκκληση σε όποιον συκοφαντεί, εννοώντας την αναφορά, τις αναφορές στην... Ναι, που τον εμπλέκουν σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Έτσι. Επειδή από αυτή την εκπομπή, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, έγινε μια σχετική αναφορά, έτσι, διευκρινίζουμε, αυτό άλλωστε δεν νομίζω ότι χρειάζεται διευκρίνηση, αλλά το διευκρινίζουμε για μια ακόμη φορά, ότι σε αυτή την εκπομπή ουδέποτε υπάρχει πρόθεση να προσβάλλουμε ούτε ομάδες, ούτε αθλητές, πόσο μάλλον λαμπερούς αθλητές που αποτελούν πρότυπο για τα νέα παιδιά.
0: Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια, Γιάννη, που λέμε, έτσι, που λες τώρα.
1: Και αν, το τονίζω το αν, έχει υποθεί κάτι από εδώ που είναι ψευδές, ζητάμε συγγνώμη, όπως κάνουμε πάντα, έτσι. Από εκεί και πέρα...
0: Κοίτα, Γιάννη μου, αυτό που νιώθω εγώ θα σου πω, το να εμπλέκουμε προσωπική ζωή με την αγωνιστική δράση συγκεκριμένων αθλητών ή αθλητών γενικά, είναι λάθος. Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Άλλο η δράση τους, η αγωνιστική, ακόμα και στα αποδυτήρια, ακόμα και εδώ, και άλλα τα οικογενειακά τους. Είναι έτσι. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό λέω. Συμφωνείς νομίζω σε αυτό, έτσι?
1: Ναι, συμφωνώ, αλλά εντάξει, όχι χωρίς αλλά.
0: Αλλά χωρίς αλλά, ναι, τι, δεν υπάρχει. Αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Γιάννη, με τα γραφικά έχουμε, φίλε.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι που πραγματικά το έλεγε χθες με τον Κωστή και δεν βγάλαμε τελικά άκρη.
1: Με γκαλίστη.
0: Τι, όχι. Όχι, εγκαλώ να μου πεις την αλήθεια για τον Ντόρση.
1: Ο Ντόρση.
0: Τι γίνεται.
1: Το εντυπωσιακό
0: ξεκίνημα. Τι μαθαίνουμε ότι γίνεται με τον Ντόρση.
1: Ότι δεν ξέρω αν θα βρεθούν μαζί στη Μήλο ο Ντόρση και ο Φουρνιέ. Ο Ντόρση είναι στη Μήλο αυτή τη στιγμή.
0: Μήπως πάνε και οι Αγγελόπουλοι εκεί που συνηθίζουν που υπέγραψαν τον Φουρνιέ την ανανέωση πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν, πέρσι.
1: Ναι, και ο Φουρνιέ είπε ότι στη Μήλο, από τη Μήλο θα ξεκινήσω τις διακοπές μου.
0: Ναι, αλλά τι γίνεται με το συμβόλαιό του, γιατί είναι λίγο ανακατεμένη ιστορία όλη.
1: Θα γίνει ένα ραντεβού από τη
0: Μήλο. Δηλαδή μόνο, είναι μόνο ότι ζητάει παραπάνω λεφτά, τίποτα άλλο. Ή ζητάει και εγγυημένα λεπτά. Δηλαδή με τον Μπαρτζόκα δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο.
1: Αυτό το έχουμε πει ήδη, ότι εάν.
0: Και αυτό ερχόταν ο φίλος ο Μπράνσον που μνημόνευες πριν. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Όχι από τον Μπαρτζόκα μόνο, από κάθε σοβαρό προπονητή.
1: Ναι,
0: πες ότι αναλαμβάνει ο Μπράντοβιτς τον Παναθηναϊκό αύριο. Άντε να τολμήσει να πάει ο. Τι να σου πω, ο Μπράνσον και να του πει θέλω εγγυημένα 40 λεπτά, 30. Θα φάει φαλιάρες. Έτσι, απλά πράγματα. Άρα μπορεί, υπάρχει περίπτωση να γίνεται γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω, επειδή δεν πρέπει να πλέκουμε την προσωπική ζωή, αλλά ναι. Ξέρεις, καμιά φορά...
0: Όχι, δεν την εμπλέκουμε ούτως ή άλλως.
1: Στο γήπεδο, δεν σου δείχνει ότι είναι και ο πιο, ας το πούμε, πώς να το πω τώρα, χωρίς να το...
0: Τι?
1: Έχει ένα δικό του τρόπο, σου δείχνει ότι είναι και ο πιο... Ας το πούμε, πώς να το πω τώρα, χωρίς να το...
0: Τι?
1: Έχει ένα

0: Άλλο το μυαλό ο Μπαρτσόκα, άλλο το Μπράντοβιτς. Άλλα μοντέλα προπονητικά.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι έχουμε παραδείγματα και στον Ολυμπιακό ότι όποιοι έθεσαν θέμα χρόνου συμμετοχής.
0: Τους έπαγε μαμάγκα.
1: Ναι, έφυγαν.
0: Απλά πράγματα.
1: Έφυγαν. Και, είναι, και μιλάμε και για κορυφαία ονόματα. Όχι ένα και δύο, θα σου πω.
0: Μην μου πεις, τα ξέρουμε όλα τα ονόματα.
1: Ναι, όλα τα ξέρουμε.
0: Και πήγαν αλλού και με σουράνισαν όμως. Λοιπόν.
1: Όχι, ο ένας σταμάτησε.
0: Ο ένας σταμάτησε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Απλά ήθελα να δω τι γίνεται.
1: Ναι, αυτό είναι το μοναδικό.
0: Μπορεί Μπογκά. Υπάρχει περίπτωση ότι ταιριάζει στα θέλω του Μπαρτζόκα Μπόγκα.
1: Εάν ψάξει ένα παίκτη που να κουμπάει στο 3 και στο 4, γιατί στο 3 μόνο του Word και ο Παπα-Νικολάου σε ρόλο, γιατί και ο Παπα-Νικολάου έχει να συζητήσει ακόμα. Δεν έχει συζητήσει. Αλλά νομίζω ότι με κάποιο τρόπο θα βρεθεί. Θα τα βρει ο Ολυμπιακός με τον Παπα-Νικολάου, γιατί είναι ο επόμενος παίκτης που θα κρεμάσει τη φανέλα.
0: Ναι, το μόνο σίγουρο.
1: Και με τη συμπεριφορά του, ειδικά στις. Και στην Ευρωλίγκα.
0: Είναι έξυπνος πέρα από το παικταράς.
1: Ναι. Δηλαδή το κάνει... ότι έδωσε σε αυτούς να σηκώσουν την κούπα.
0: Πόσες φορές τον έχουμε δει να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μπαρτζόκα και δεν υπάρχει ιδέα, σταματάει εκεί, τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι.
0: Τον σέβεται και ο σύλλογος και ο Μπαρτζόκας. Έτσι. Το βλέπω εγώ αυτό απ' έξω. Δηλαδή. Σαν
1: μου, απλά να σου το πω, καταλαβαίνω ότι αυτοί που δεν αρέσουν στο συγκεκριμένο προπονητή είναι αυτοί που κάνουν μούτρα.
0: Σε κανένα προπονητή δεν αρέσει.
1: Δεν αρέσουν, αλλά είναι και κάποιοι που λένε ότι δεν με ενδιαφέρει, εγώ είμαι το αφεντικό. Καταλαβαίνεις.
0: Κοίταξε, έχουμε πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα, δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε. Πάρα πολλά μηνύματα που αναφέρονται σε αυτή τη ρεπορτάζ που υπάρχει περί της αλλαγής στέγης της DBL. Λέει, ας πούμε, ο Μανώλης εδώ.
1: Είναι σημαντικό θέμα αυτό.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Στενοχωριόμαστε, λέει, με την προοπτική να αλλάξουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Στέγη, έχουμε μάθει τόσα χρόνια τη σύνδεση ΕΡΤ με ελληνικό μπάσκετ και πόσο στήριξε το ελληνικό μπάσκετ όταν ήταν στην αφάνεια.
1: Φίλιππος
0: και ένα άλλο.
1: Φίλιππος Συρίγος.
0: Ο Φίλιππος Συρίγος μέσω τη ΕΡΤ έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια μας.
1: Είναι
0: σημαντικό. Οικογένειες. Έμαθαν οι γονείς μας που δεν ασχολιόντουσαν με το μπάσκετ τότε.
1: Ήταν αυτό που έβαλε ο πρώτο το μπάσκετ. Θυμάσαι, κάθε Σάββατο υπήρχε ένα παιχνίδι. Πρώτα.
0: Ναι. Τώρα να είναι τα πάντα.
1: Αυτή τη στιγμή η προσφορά του Sky για την πλατφόρμα του αγγίζει τα 6,2.
0: Λένε.
1: Όπως μεταφέρεται.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Καλά, δεν ξέρουμε τι θα κάνει.
1: Εμείς δεν ξέρουμε τι θα κάνει η ΕΡΤ.
0: Μα δεν είμαστε δίκη ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει κάνει η ίδια την πρόταση και μην το ξέρουμε.
1: Και δεν το ξέρουμε.
0: Μπορεί να κάνει πίσω και να μην το θέλει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πει δεν δίνω παραπάνω χρήματα γιατί διαχειρίζεται του ελληνικού λαού χρήματα.
1: Ναι.
0: Η δίκη. Έτσι δεν είναι δικά μου, ούτε δικά σου. Όλων
1: ναι.
0: μας.
1: Ναι, δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Δεν
1: αλλά
0: ξέρουμε
1: το ότι υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Sky δημιουργεί μια πλατφόρμα. Και μάλιστα σε αυτή την πλατφόρμα οι πληροφορίες λένε ότι θα μπουν και τα κανάλια.
0: Ρεπορτάζ και δεν είναι κάτι το οποίο.
1: Θα μπουν
0: έχει
1: και τα κανάλια των ομάδων. Πώς έχει η Real Madrid στο δικό της κανάλι, θα έχει ο Ολυμπιακός, ας πούμε.
0: Εγώ ένα θα
1: το δικό του κανάλι.
0: Ένα θα
1: ο Παναθηναϊκός στο δικό του κανάλι.
0: Υπάρχει αυτή η υποδομή, γιατί είναι δύσκολα πράγματα.
1: Γιατί
0: εγώ βλέπω εδώ τον κόπο και τον μόχθο.
1: Για νέα πλατφόρμα.
0: Για να καλυφθούν 6-7 αγώνες, πώς ήταν φέτος. Ναι, έξι αγώνες, τουλάχιστον έξι.
1: Ήμασταν
0: 13. Είχαμε και ένα ρεπό.
1: Ναι.
0: Υποδομή είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Τέλος πάντων, αυτοί που έχουν κάνει την πρόταση θα έχουν κάνει και τα κουμάντα τους για τέτοιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορεί να έχουμε εκπλήξεις.
1: Πάντως είναι μία.
0: Μπορεί να μην υπάρξει καν κεντρική διαχείριση και κάποιες ομάδες θα πάνε αλλού. Μπορεί όλες να πάνε να μείνουν στην ΕΡΤ. Μπορεί όλες να πάνε στη Sky. Στο Sky, δεν ξέρω. Είναι δουλειά μου κιόλας αυτό.
1: Θυμάσαι πόσο μεγάλο πρόβλημα είχε δημιουργήσει για τον μπάσκετ το γεγονός ότι διασπάστηκαν οι ομάδες. Και γι' αυτό ομονόησαν και επέστρεψαν στο μοντέλο της κεντρικής διαχείρισης.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, υπάρχει και το δεδομένο, ας πούμε, ότι αν μια ομάδα θέλει να πάει κάπου, σου λέει ότι εγώ βάζω τα χρήματά μου στο κοινό που μου αντιστοιχούν. Στο κοινό. Αλλά ποιος θα αγοράσει ένα προϊόν χωρίς τον Ολυμπιακό ή χωρίς τον Παναθηναϊκό ή πλέον, γιατί τώρα υπάρχει και αυτό που είπατε χθες και είναι πολύ σωστό, η σκέψη να αυξηθούν οι ομάδες.
0: Μας ακούς κιόλας.
1: Να αυξηθούν.
0: Μας ακούς και αυξηθούν και τη δουλειά σου.
1: Τα παιχνίδια των ημιτελικών να μην κρίνονται στις δύο νίκες, γιατί είναι άλλο να παίζουν σε ομάδες που είναι με budget 10.

0: εκατομμυρίων στις δύο νίκες και να τελειώνουν, ξέρω, εντάξει, μπορεί να πάει και 2-1, δεν τρέχει τίποτα, αλλά να παίζουν maximum 5 παιχνίδια, έτσι, για πολλούς λόγους. Άρα λοιπόν είναι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής με βάση τα νέα δεδομένα, και τα νέα δεδομένα λένε ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν κάνει πολύ ισχυρές δυνατές επενδύσεις.
1: Και η ΑΕΚ, μην το συζητάμε.
0: Η οποία ΑΕΚ, για το γήπεδό της, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, όπως ξέρεις.
1: Για Ολυμπιακό, αν θα φιλοξενήσει το Ολυμπιακό αγώνες και την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, εγώ θα σου πω το εξής, ότι πολλοί φίλοι της ΑΕΚ αντιδρούν. Αυτό είναι δεδομένο. Αντιδρούν. Από την άλλη όμως, με τα χρήματα.
1: Θα πάρει χρήματα η ΑΕΚ. Ναι. Και δεν είναι εύκολο, Γιάννη, μεταξύ μας τώρα. Δεν είναι εύκολο.
0: Επειδή η μια φίλη μας κοινή, η κόρη του Παγκόσμιου, του Γιώργου του Αμερικανού, η Χριστίνα, η οποία είναι και συνάδελφος, έτσι, έγραψε το εξής, ότι δεν υπάρχουν δέντρο, όπως το λένε, χρήμα.
1: Λευτόδεντρα.
0: Λευτόδεντρα. Και αν η ΑΕΚ με αυτά τα πόσα 2 εκατομμύρια πάρει 2 παίκτες, ή 3 ή 4, ανάλογα με το Σάκοτα, αποκτάει άλλη δυναμική.
1: Αντί για 5-6 θα κάνει 8 εκατομμύρια. Λέω εγώ τώρα από το κεφάλι μου. Λοιπόν, 8.600 ευρώ πρόστιμο στον Ολυμπιακό για ευρυστικά συνδήματα στο Game 5. Στο...
0: Για τις ποινές χθες δεν το προλάβατε.
1: Μετά το είπαν τα παιδιά, βέβαια. Ναι, αλλά εμείς είπαμε μόνο του Ναν. Ή όχι. Ναι, του Ναν νομίζω προλάβαμε μόνο.
0: Γιατί βγήκε μετά και του.
1: Και του...
0: Η διαφορά του είναι 50.000.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή... 50.000 στον Ναν. Και
0: μία αγωνιστική
1: και ο Ολυμπιακός και 100.000 ο Τζόνς.
0: Η διαφορά τους, οι 50.000, είναι η δράση του
1: μέσα στο παρκέ.
0: Μέσα στο παρκέ.
1: Αυτό που έπιασε το λαιμό των Άννων.
0: Στην ουσία δηλαδή η ΔΕΑΒ αξιολόγησε ότι είχαν
1: ήδη... Ήταν εντός αγώνα αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν μέσα στη διάρκεια του αγώνα.
0: Αυτό που έγινε στα αποδυτήρια αξιολόγησε προφανώς η ΔΕΑΒ ότι φέρουν την ίδια ευθύνη. Δεν έριξαν την ευθύνη σε κάποιον από τους δύο περισσότερους.
1: Μα και ο Ψάξε την ανακοίνωσή του μετά τη δεύτερη, κάτι τέτοιο.
0: Από ό,τι βέβαια ανέφερε η απόφαση, η ποινή του Παναθηναϊκού της μιας αγωνιστικής, για να γίνουν 4 οι ποινές της αγωνιστικής. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτή
1: είναι όλες και κλεισμένο πάντως.
0: Ναι, 4 αγωνιστικές έχει φτάσει.
1: Συνολικά.
0: Ναι.
1: Και για άλλα θέματα.
0: Είναι επειδή είναι υπότροπος. Άρα εδώ ίσως να διαφεροποιείται λίγο η ποινή.
1: Άλλο θέμα, ο Κώστας που το θίγει, γιατί τελειώνουμε σιγά σιγά.
0: Στην καρδίτσα και η Τζάκσον, να πούμε, έτσι, Αμερικάνος γκάρ,
1: ναι.
0: 28 χρονών, 87. Γιατί ρωτάγατε και πάλι χθες και είπατε μόνο για τον Πανικόλοπουλο. Αρχίζει και η καρδίτσα, δεν έχει κάνει κινήσεις ακόμα.
1: Όχι, πρώτα είναι αυτή.
0: Να, γιατί έφυγε και ο Δίπλαρος. Θέλω να πω ότι.
1: Ο Δίπλαρος Φωμηθέα, έτσι. Εντάξει, στο σπίτι του, στην Πάτρα είναι. Παίκτης του Απόλλωνα ήταν, βέβαια.
0: Με Βόβορα.
1: Στον Απόλλωνα δεν ήταν. Με Βόβορα. Ή Προμηθέα πάλι. Απόλλωνα νομίζω ήταν. Απόλλωνα Πατών δεν ήταν ο Δίπλαρος, αν θυμάμαι καλά. Κοίταξε, για μένα ο Δίπλαρος είναι από τους καλύτερους πασέρ, τρομακτική έφεση σε ασίστ. Και νομίζω ότι θα μπορούσε έτσι να αποτελέσει και αιτία προβληματισμού για τον Βασίλη τον Σπανούλη. Πότε θα γίνει αλήθεια η προεπιλογή? Άω το Μήτογλου, έτσι.
0: 20 μέρες έξω
1: με πρόβλημα στο θώρακα, αλλά δεν συνετέχει στους αγώνες εθνικής τώρα 2 και 5 Ιουλίου. Τελικά την άλλη φορά μην είχες παραπλανήσει. 29 Ιουνίου εσύ. Το ψάξα, το ξανάψαξα. 2 και 5
0: Ιουνίου.
1: 2 και Ιουλίου. 2 και 5. Μου λέει 29 Ιουνίου. Πήγα να με τρελάνε, γιατί είχα κάνει το πρόγραμμα το είχα. Λοιπόν, 2 και 5 οι αγώνες.
0: Ο Δίπλας είχε παίξει πολλά πατρών.
1: Από μπράβο,
0: αλλά
1: καλά.
0: Είχε προηγηθεί ένα χρόνο πέρασμα από τον Παναθηναϊκό, Πανιόνιος, Άρης, μαχητές, Πεύκων, Πανιόνιος.
1: Λοιπόν, περιμένουμε κάτι σοβαρό απόψε, σήμερα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
0: Πες το, για να δω και τη δική μου.
1: Εξηγήσεις από τον κύριο Λιόλιο. Το μεγάλο αφεντικό του ελληνικού μπάσκετ. Απόψε. Από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Απόψε είναι. Σήμερα είναι. Μπορεί και τώρα να είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
0: Θυμίζουμε ότι ήδη ο Προμηθέας έχει δεχτεί ένα πρόστιμο.
1: Ναι, αλλά.
0: Και τώρα είναι η εμπλοκή του στο.
1: Ναι, και υπάρχουν και συνέπειες τώρα και για άλλους ανθρώπους του Προμηθέα που φαίνονται ότι ήταν απλά. Προείδρευαν. Ήταν μέλη, ξέρεις, του. Και άλλος ήταν εκείνος ο οποίος κατήφθηνε τις τύχες του Προμηθέα. Θα δούμε. Περιμένω με ιδιαίτερη. Όλοι περιμένουμε δηλαδή με ιδιαίτερη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις αυτήν την ιστορία. Να δούμε.
0: Η Μύκονος ανακοίνωσε την παραμονή του Καβαθά.
1: Ναι.
0: Λέμε γρήγορα, γρήγορα τώρα γιατί πλησιάζει για να διαβάσουμε και κανένα μήνυμα.
1: Mm-hmm.
0: Για τον Γκραντ είπαμε. Ο Γκραντ, εντάξει, εγώ πιστεύω, θα μείνει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Γκραντ.
1: Mm-hmm. Καλά, η γυναίκα το έδωσε ραντεβού για το Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Ο Ευάγγελος λέει ο Διαμαντίδης ήταν καλύτερος σε άμυνα, επίθεση, δημιουργία ως τα 30, ενώ ο Σπανούλης επίθεση, δημιουργία μόνο αλλά μέχρι τα 37. Είχε μεγαλύτερη διάρκεια. Ο Διαμαντίδης, παιδιά, τι έγινε, σταμάτησε πιο γρήγορα και πριν φθαρεί. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι ο Διαμαντίδης, το θυμόμαστε, θα μπορούσε να παίξει σίγουρα 2 χρόνια ακόμα και 3, αλλά δεν ήθελε. Έτσι. Ο Βασίλης προς το τέλος της καριέρας του δεν ήταν τόσο επιδραστικός. Δηλαδή δεν έπαιζε άμυνα, κρατούσε δυνάμεις. Δεν ήταν δηλαδή. Ίσως έπρεπε να είχε και αυτός αποσυρθεί νωρίτερα. Δηλαδή έτσι καταλαβαίνω και εγώ, έτσι φαινόταν. Ο Γιάννης λέει τώρα. Μισό λεπτό, κάτσε γιατί ο Γιάννης λέει κάτι. Λέει, κύριε Ζορμπά, ξεχάσατε πόσο εκθιάζατε τον Τζόνς με το τι παιχταράς είναι.
1: Παιχταράς είναι ο Τζόνς.
0: Στους τελικούς.
1: Αλλά ο άνθρωπος δεν έχει λάθος διαχείριση θυμού. Πλάκα κάνουμε τώρα, δεν το είδατε εσείς.
0: Στους τελικούς, λέει, ναι. Ήταν πολύ λίγος και σαν αθλητής και σαν άνθρωπος. Να φύγει. Και να κρατηθεί.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω να φύγει, όχι.
0: Ναι, αυτό προποντήσατε να το αποφασίσει.
1: Όχι, επειδή απευθύνεται σε μένα. Θέλω να πω, εγώ θα κρατήσει ο Μπαρτσόκας ή όχι. Εμένα δεν μου άρεσε γενικά. Επειδή μου δεν είναι πάνω στο αγωνιστικό μόνο. Στο αγωνιστικό έκανε ζημιά στον Ολυμπιακό σε 2 αγώνες. Είπαμε. Στον αγώνα έπαιξε 6 λεπτά και αποβλήθηκε. Τον άλλο 5 και αποβλήθηκε πάλι. Και τον είχε προτιμήσει από τον. Δηλαδή τον Μπαρτζόκα, τον ίδιο πρόδωσε ο Τζόουνς. Τα υπόλοιπα τα τρελά του, έτσι ξέρεις, το βλέμμα το περίεργο, το είχε κάνει και παλιότερα. Και στην Παρτίζαν.
0: Πολλές φορές.
1: Και στην Παρτίζαν.
0: Όταν αναφέραμε.
1: Αλλά και με τον Σλούκα, θυμάμαι εκείνο το που είχε πάει από πάνω, λες και ήταν.
0: Όταν αναφερθήκαμε σε εκείνο το επεισόδιο, έτσι ξεκίνησε η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Ότι έχει δώσει δείγματα. Δεν είναι ότι ξαφνικά είδαμε ένα παίκτη.
1: Μα ήδη εσύ τον είχες. Πώς τον είχες χαρακτηρίσει. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τον έλεγες προχθές.
0: Όχι, προχθές είπα αυτό που είπες, ότι το παιδί σίγουρα χρειάζεται.
1: Κάποια σε, βοήθεια στη διαχείριση θυμού του. Ναι, ναι. Ναι. Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Τι άλλο. Για το ΦΑΛ, ο ΦΑΛ εφόσον αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο, είναι πολύ πιθανό να μείνει. Απλά όμως δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πάει με 3 δεινόσαυρους. Δηλαδή,
1: είναι και 3
0: δεν
1: θηρία.
0: Μπορεί, ναι.
1: Και κοίτα, ο πιο αθλητικός είναι ο Δαχόλ.
0: Ναι. Έδινε το κάτι διαφορετικό και μην ξεχνάμε.
1: Όταν ήταν πάλι η ΦΑΛ και Μιλουτίνο, ποιος ήταν ο τρίτος. Πρόπερση.
0: Ο Ράιτ, μπράβο,
1: ρε παιδιά.
0: Ήταν διαφορετικός.
1: Ναι.
0: Ήταν διαφορετικός. Ο Ράιτ.
1: Έχει στοιχεία όμως από τον Χολ.
0: Και από τον Τζόνς έχει στοιχεία.
1: Ναι, αλλά ο Ράιτ είχε το τρίποντάκι. Έχει σουτ και τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Ο Ράιτ ήταν άτυχος με την υγεία του. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι δύσκολο. Και επίσης, για να τα λέμε όλα, ο Τζόνς ήταν στην πεντάδα του τελικού που γύρισε τον τελικό με τη Ρεάλ. Δηλαδή,
1: ναι, ήταν. Εκεί ήταν μια χαρά.
0: Εκεί που αποφάσισε ο προπονητής.
1: Εκεί ήταν μια χαρά.
0: Να παίξει με πεντάρι τον Τζόνς για να μπορεί να
1: μαρκάρει τις αλλαγές. Στο Final Four ήταν μια χαρά.
0: Έτσι, και έπαιξε. Ναι. Ενώ δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου μέχρι το 30, από το 30 ήταν στην πεντάδα που τελείωσε το μάτς. Mm-hmm. Και το πήρε και το μάτς. Έτσι, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι εύκολο ο Ολυμπιακός λογικά να πάει με 3 δεινόσαυρους. Χρειάζεται και έναν διαφορετικό. Λοιπόν.
1: Καλά, τώρα σήμερα πάλι δεν προλάβαμε αύριο με τον Κωστή, γιατί εδώ γίνεται ένας κακός χαμός.
0: Μα σε έχουν βάλει στόχο. Κύριε Ζορμπά, νιώθω ότι
1: Τι τους έκανα.
0: Καπελώνεται ελαφρώς.
1: Τι σας έκανα, ρε παιδιά.
0: Νιώθω ότι καπελώνεται ελαφρώς τον κύριο Δεντοπλό.
1: Καλά, μου το γράφει κι άλλο, ότι σε διακόπτω συνέχεια.
0: Δεν το νιώθω.
1: Το κάνω, ρε Γιάννη, αυτό.
0: Εγώ δεν το νιώθω ότι με καπελώνεις, καταρχάς.
1: Όχι, μα προσπαθώ, δηλαδή, εντάξει.
0: το να διακόψουμε, ξέρεις τι είναι.
1: Άλλος, ηρέμησε Ζορμπά, λέει, τις διόρθωσε λίγες ημερομηνίες της εθνικής προάλλες. Ναι ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Πλάκα κάνουμε το Γιάννη. Όχι, λέω, πηγαίναμε παρασύρι.
0: Σίγουρα δεν είμαι και κομπιούτερ.
1: Ναι.
0: Ξέρετε λοιπόν, κάτι, είναι παλιά, θυμόμασταν όλα τα τηλέφωνα στα σταθερά απ' έξω. Θυμάται κανείς κανένα κινητό απ' έξω? Αυτό το γράφεις και το πατάς με το όνομα. Γιατί να χαλάσεις σκληρό δίσκο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ειδικά εμείς που έχουμε πολλά στο μυαλό μας.
1: Λοιπόν, ανεβαίνει η μουσική σιγά, κάτι θέλει μας. Σιγά σιγά, προοδευτικά ανεβαίνει η ένταση, κάτι θέλει μας πει.
0: Μισό λεπτό. Λέει ο Δημήτρης είναι φίλος. Δεν μπορώ να το Δημήτρη, το διαβάσω.
1: Ναι.
0: Και στον πρόεδρο των Ημιτασχέτων, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Γεια σου, πρόεδρε. Δεν σε προλάβω σήμερα. Καλησπέρα. Ιδιαίτερη εντύπωση κάνει ότι μόλις δύο παίκτες, Λούκας, αναμενόμενος σαν αρχηγός, και Λεσόρ, έγραψαν που συνήθως γράφουν οι παίκτες στα social σε τέτοιες περιπτώσεις όταν υπάρξει αποχώρηση. Κάτι που δείχνει τις σχέσεις που υπήρχαν ανάμεσα σε παίκτες και τον πρώην προπονητή τους. Που έζησαν σημαντικές στιγμές μεταξύ τους. Ψέμα. Παιδιά.
1: Κάτι το άξονα. Κάπου το. Τώρα, γιατί...
0: Ναι, ότι δεν αποχαιρέτησε κανείς.
1: Ναι, το... αλλά 5-9 θα μαζί ρίχνει σουλά.
0: Ωραία. Να πω κάτι που το ανέβασε ένας φίλος του Παναθηναϊκού και έχει δίκιο. Mm. Όταν έφυγε ο Μπαρτζόκας, όπως έφυγε την πρώτη του θητεία, δεν είχε σηκωθεί κανείς παίκτης του Ολυμπιακού να το χαιρετήσει.
1: Α, ναι.
0: Κανείς.
1: Δεν θυμάμαι αυτό.
0: Κανείς.
1: Λοιπόν, εμείς χαιρετούμε. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Συγγνώμη από τους φίλους, δεν προλαβαίνουμε. Είναι μία ώρα. Αύριο θα υπάρχει μεγαλύτερη άνεση.
1: Και περιμένω και παρεμβάσεις σου. Από όπου κι αν είσαι. Λοιπόν, γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Hold it. Listen.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Είναι εκπομπή Extra Sport, είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα μείνουμε μαζί σας μέχρι τις 7. Με ειδήσεις και φυσικά εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο του αθλητισμού.

0: Η Χρυσή Λοντονιάδη είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων και θα προσπαθήσει λοιπόν να φτάσουν τα λόγια. Έχει και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δική Σπύρου. Λοιπόν, το προσεχές Σαββατοκύριακο ο Βόλος φιλοξενεί το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, με την Ελλάδα να συμμετέχει με μια πολυπληθή και ιδιαίτερα δυνατή αποστολή 84 αθλητών και αθλητριών. Ανάμεσα στα μεγάλα ελληνικά ονόματα που θα διεκδικήσουν διακρίσεις βρίσκεται και η πρωταθλήτρια Ελλάδας στο επικοντό τα 3 τελευταία χρόνια, στον κλειστό αλλά και στο ανοιχτό πέρσι, η Αριάδνη η Αδαμοπούλου. Η φετινή χρονιά εξελίσσεται εξαιρετικά για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Το χειμώνα πέτυχε ατομικό ρεκόρ 4,52 στον κλεισό στίβο, ενώ στον ανοιχτό έχει ήδη δείξει αξιοσημείωτη σταθερότητα με κορυφαία φετινή επίδοση τα 4 μέτρα και 45 εκατοστά στη Γερμανία και τρεις ακόμη εμφανίσεις στα 4 μέτρα και 40 εκατοστά, με το βλέμμα βεβαίως στραμμένο τόσο στο Βαλκανικό του Βόλου όσο και στη συνέχεια της σεζόν, όπου στόχος είναι η πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Αυγούστου. Σήμερα λοιπόν εδώ στην Ερασπόρο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Αριάδνη Αδαμοπούλου. Αριάδνη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Καλά είμαι εσείς?
0: Να είσαι καλά, να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, βρίσκεστε μάλλον σχεδόν 2 μέρες πριν από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βόλο. Εσύ θα αγωνιστείς λοιπόν μαζί με την Κατερίνα Στεφανίδη από ελληνικής πλευράς στο επικοντό. Θέλω να μας πεις πώς νιώθεις και πόσο έτοιμη αισθάνεσαι για αυτή την διοργάνωση.
1: Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη. Μου αρέσει πάρα πολύ να αγωνίζομαι με τα χρώματα της Ελλάδας και να εκπροσωπώ τη χώρα μου. Πιστεύω ότι είμαι έτοιμη για τον αγώνα και να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ, και γιατί έχει να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ.
0: Η Ελλάδα θα έχει μια πολύ μεγάλη αποστολή και το πρωτάθλημα γίνεται μπροστά στο ελληνικό κοινό. Θα γίνει στο Βόλο λοιπόν, όπως είπα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για εσάς τους αθλητές, δεδομένου ότι λογικά θα έχουν κόσμο οι κερκίδες?
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πέρα το ότι θα έχουμε το ελληνικό κοινό να μας στηρίζει, είναι και ένας αγώνας ο οποίος είναι και ψηλά στο ranking και είναι πολύ σημαντικό το ότι γίνεται στη χώρα μας, οπότε δεν έχουμε και την κούραση του ταξιδιού,
0: της
1: μετακίνησης, ναι. Και είναι ένας πολύ ωραίος αγώνας, είχα αγωνιστεί και πέρυσι, το είχαν διοργανώσει έτσι πάρα πολύ καλά, πολύ προσεγμένα, το στάδιο ήταν πολύ όμορφο, ο κόσμος πολύ ενθαρρυντικός με όλους μας και ανυπομονώ και για φέτος.
0: Λοιπόν, Αριάδνη μου, εσύ ξεκίνησες τη χρονιά με τον καλύτερο, θα έλεγα, δυνατό τρόπο, πετυχαίνοντας ένα ατομικό ρεκόρ, έτσι. Ατομικό ρεκόρ 4,52 στο κλειστό στίβο. Έχει αξία έτσι να θυμηθούμε λίγο αυτές τις στιγμές. Πόσο ξεχωριστή στιγμή ήταν για σένα εκείνος ο αγώνας, δεδομένου ότι εκεί έχεις κάνει το απόλυτο δικό σου ατομικό ρεκόρ?
1: Ναι, και πάλι το είχα κάνει στο Βαλκανικό κλειστού φέτος. Ήταν πολύ όμορφη η διοργάνωση. Ήταν ένας αγώνας που μπήκα σε πάρα πολλά ύψη, γιατί προσπαθούσα να βρω και τη φόρα μου, γιατί είχα αλλάξει τη φόρα μου. Οπότε το ότι βγήκε στον κλειστό με χαροποίησε ιδιαίτερα. Και πόσο μάλλον να το συμβαίνει και σε ένα πρωτάθλημα που εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Οπότε ήταν σημαντικό και ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ όμορφο.
0: Αυτή η επίδοση τώρα, αυτό το άλμα, πώς ήρθε ως αποτέλεσμα κάποιες αλλαγές στην προπόνηση, στον εξοπλισμό, στα κοντάρια, ή θεωρείς ότι είναι κυρίως αποτέλεσμα της αγωνιστικής και ηλικιακής ορίμανσης?
1: Και τα δύο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή έχω αλλάξει, στο κλειστό άλλαξα τη φόρα μου. Πήγα 2 βήματα, ας πούμε, έχω μεγαλύτερη φόρα. Και τώρα, αυτή την περίοδο, άλλαξε και τα κοντάρια μου, οπότε θεωρώ ότι αυτό μπορεί να μην πάει ακόμα πιο ψηλά, γιατί το επικοντό είναι ένα αγώνισμα το οποίο έχουμε και τον εξοπλισμό μας στα κοντάρια μας, και όσο πιο μεγάλα κοντάρια, ας πούμε, μπορεί να βάλει ένας αθλητής και τα διαχειριστεί σωστά, εννοείται, τόσο πιο ψηλά μπορεί να φτάσει.
0: Η αλλαγή των κονταριών είναι μια υπόθεση για εσάς εύκολη, δύσκολη? Πώς είναι η μετάβαση από το ένα κοντάρι στο άλλο?
1: Εντάξει, είναι κάτι δύσκολο, γιατί αλλάζουν οι χρόνοι του άλματος ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, έχει να κάνει και με πολλούς παράγοντες, το πόσο έτοιμος είναι ένας αθλητής να αλλάξει το κοντάρι του, άμα είναι τυχερός να βρει και τα σωστά κοντάρια, γιατί στην αλλαγή των κονταριών υπάρχουν και διακυμάνσεις ως προς το την ευηλισία του κονταριού, τη σκληρότητα. Οπότε, εντάξει, δεν είναι κάτι εύκολο στη διαδικασία, αλλά απαιτεί χρόνο, αλλά είναι για το καλό του.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά δοκιμάζεστε κι εσείς, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Στη διαδικασία αυτή. Λοιπόν, φέτος τον ανοιχτό στίβο έχεις ήδη κάνει 7 αγώνες, με καλύτερο άλμα αυτό στα 4.45 στη Γερμανία, αλλά και 3 ακόμη παρουσίες στα 4.40. Νιώθεις ότι έχεις πλέον έτσι χτίσει μια πολύ σταθερή αγωνιστική βάση?
1: Σίγουρα. Θεωρώ ότι μπορώ να πηδήξω, ας πούμε, 4.40 με οποιαδήποτε καιρική συνθήκη και γνωρίζω, ας πούμε, τα κοντάρια μου που μπορεί να με φτάσουν ως αυτό το ύψος. Από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι πρέπει να κάνω κάποιες αλλαγές, να το διαχειριστώ ίσως και λίγο καλύτερα ψυχολογικά, γιατί μπορεί να το βλέπω σαν το μεγαλύτερο ύψος στο μυαλό μου, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο είναι θέμα αγώνων να λυθεί.
0: Αν θυμάμαι καλά, 4.40 ήταν και η επίδοση που είχες κάνει και στους Ολυμπιακούς του Παρισιού, δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά. Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν είναι σημαντικό πλέον για σένα να μπορείς να επαναλαμβάνεις τέτοιες επιδόσεις με συνέπεια.
1: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm.
0: Αυτή η σταθερότητα τώρα που δείχνεις φέτος είναι το στοιχείο που σε κάνει να νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα στην σεζόν, έτσι ώστε να έρθουν τα επόμενα άλματα, δηλαδή να μπορείς πιο εύκολα πλέον να ρισκάρεις?
1: Σίγουρα. Σίγουρα βοηθάει. Είναι καλό να υπάρχει σταθερότητα στο αγώνισμά μας, όπως και σε όλα τα αγωνίσματα, αλλά πόσο μάλλον σε επικοντό, να ξέρεις, ας πούμε, πού βαδίζεις και, ας πούμε, κάθε ύψος με τι κοντάρια μπορείς να το ξεπεράσεις. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι σε βοηθάει έτσι ώστε να κάνεις και το επόμενο βήμα. Mm-hmm. Γιατί αν είσαι σταθερός, μπορείς να δώσεις το κάτι παραπάνω σε μια καλή μέρα.
0: Αριάθνη Αδαμοπούλου, υπάρχει, θα έλεγες, έτσι, κάποιο τεχνικό κομμάτι, κάποια λεπτομέρεια τώρα στο αγώνισμά σου που πιστεύεις ότι αν βελτιωθεί λίγο ακόμη, αυτό είναι που θα μπορέσεις να... που θα σου οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερα ύψη? Υπάρχει κάτι?
1: Πάρα πολλά πράγματα βασικά από τεχνικής απόψεως. Δεν έχω τελειοποιήσει την τεχνική μου. Δυσκολεύομαι σε πάρα πολλά κομμάτια. Τα κοντάρια επίσης μπορούν να βοηθήσουν. Θεωρώ ότι όλα επιδέχονται βελτίωση και αυτό είναι κάτι θετικό.
0: Πάντως είναι σημαντικό ότι είσαι υγιής, δεν έχεις προβλήματα τραυματισμών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: ακριβώς.
0: Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι γυμνάζεσαι και πολύ σωστά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χωρίς ρίσκα, χωρίς πράγματα έτσι ακραία.
1: Αυτό ακριβώς. Και αυτό το οφείλω στον προπονητή μου, τον κύριο Βασίλη Μεγαλικονόμο, εννοείται. Mm-hmm.
0: Ποιος τώρα είναι ο μεγάλος στόχος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα?
1: Σίγουρα θα ήθελα να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ. Από εκεί και έπειτα, άμα έρθει η νίκη, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αλλά το νούμερο ένα για μένα είναι ένα ατομικό ρεκόρ.
0: Πόσο κοντά λοιπόν είσαι στο 4.60 που είναι και το όριο για το ευρωπαϊκό?
1: Θεωρώ ότι είναι ένα άλμα το οποίο μπορώ να το πετύχω.
0: Το έχεις κάνει στην προπόνηση δηλαδή? Το έχεις περάσει?
1: Εντάξει, στην προπόνηση δεν το έχω περάσει, αλλά είναι διαφορετική από ότι στον αγώνα. Mm-hmm. Η προπόνηση, δηλαδή συνήθως κάνουμε σταθερά άλματα σε κάποιο πιο μικρό ύψος, έτσι ώστε να βελτιωνόμαστε τεχνικά και στον αγώνα βάζουμε μεγαλύτερα κοντάρια, μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη φόρα. Αλλά θεωρώ ότι είναι μέσα στις δυνατότητές μου και νιώθω πολύ σίγουρη για ότι αυτή η επίδοση είναι κάτι που μπορεί να συμβεί φέτος.
0: Άρα λοιπόν στην προπόνηση, για να καταλάβουμε, τα ύψη κινούνται πιο χαμηλά από τις επιδόσεις που έχεις κάνει ήδη φέτος?
1: Όχι πολύ πιο χαμηλά, απλά στην προπόνηση συνήθως, επειδή εγώ για παράδειγμα θα κάνω έναν αγώνα, μπορεί και δύο αγώνες μέσα στην εβδομάδα. Στην προπόνηση θα κάνουμε άλματα με πιο μικρές φόρες, οπότε και το ύψος είναι πιο μικρό. Δηλαδή μπορεί να βάλουμε το πίσω στο 4.30 ή στο 4.40 και να κάνουμε 5 άλματα σε αυτό το ύψος και να είναι καθαρά, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν θα βάλουμε παραπάνω ένταση, αλλά εννοείται στην περίοδο της προετοιμασίας δοκιμάζουμε και μεγαλύτερα ύψη, γιατί κάνουμε προπόνηση με όλη μας τη φόρα. Απλά τώρα είναι πιο πολύ ο αγώνας που θα είναι με την αγωνιστική φόρα και η προπόνηση που θα είναι με πιο μικρές φόρες, πιο μικρά κοντάρια, τεχνική φύσεως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα μετά το Βαλκανικό έχεις και έναν αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, που θα το φιλοξενήσει ο Πανιώνιος. Έτσι είναι, μέσα στον Ιούνιο. Και μετά πάτε κατευθείαν για το Πανελλήνιο, στο Βόλο? Ή θα υπάρξουν και άλλοι αγώνες ενδιάμεσα?
1: Πιστεύω ότι θα πάω σε κάποια meeting έξω άμα βρω. Επίσης έχω και έναν αγώνα στη Γερμανία μέσα με το Βαλκανικό. Και από εκεί και πέρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, και το ευρωπαϊκό και οι μεσογειακοί αγώνες που θα γίνουν μια εβδομάδα αφού ολοκληρωθεί το πανευρωπαϊκό.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσύ θεωρείς υπάρχει κάποιο ύψος που νιώθεις ότι μόλις το ξεπεράσεις θα ανοίξει ο δρόμος για ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις?
1: Σίγουρα θεωρώ ότι το 460 είναι ένα ύψος που άμα το ξεπεράσω θα μου δώσει πολύ αυτοπεποίθηση και πολύ, θα με βοηθήσει γενικά ψυχολογικά για να κυνηγήσω μεγαλύτερες επιδόσεις. Οπότε αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα ύψος κλειδί για μένα.
0: Είναι θέμα ψυχολογίας, δηλαδή θεωρείς υπάρχει λίγο φόβος για το ύψος αυτό ακόμα?
1: Δεν είναι ακριβώς ότι υπάρχει φόβος, απλά θεωρώ ότι, ας πούμε, επειδή δεν το έχω κάνει, πολλές φορές μπορεί να μου βγει να το θέλω περισσότερο και να μην εκτελέσω σωστά την τεχνική μου. Οπότε θεωρώ πως όταν, ας πούμε, καταφέρω να το ξεπεράσω, ότι θα μου λυθεί αυτό σαν ένα θέμα που είναι στο μυαλό μου και θα μπορέσω να το επαναλάβω αρκετές φορές. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω. Και αυτό πιστεύει και ο προπονητής μου, δηλαδή.
0: Και κάτι για το τέλος. Αν σου ζητούσα να μας πεις έτσι ένα πράγμα που θα ήθελες να έχει συμβεί μέχρι να ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Ένα πράγμα. Νομίζω να περάσω τελικό στο πανευρωπαϊκό.
0: Μακάρι. Μακάρι. Στο ευχόμαστε. Είναι πολύ μεγάλο στόχος, πραγματικά. Βήμα-βήμα θα πας βέβαια μέχρι εκεί, αλλά ο στόχος είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει. Λοιπόν, Αριάδνη Αδαμοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Καλή επιτυχία καταρχάς στο Βαλκανικό, καλή συνέχεια στην προετοιμασία σου και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
1: Εννοείται.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια
0: σου.

Λοιπόν, όπως είχα πει και τις προηγούμενες ημέρες που ανέφερε αναλυτικά και την ελληνική αποστολή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, η Ελλάδα λοιπόν κατεβάζει μια δυνατή και πολυπληθής ομάδα. Οι αγώνες θα γίνουν στο Πανεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Στην ελληνική αποστολή μετέχουν δύο Ολυμπιονίκες μας, ο Μίλτος Αντόγλου και η Κατερίνα Στεφανίδη, καθώς και η πέμπτη στο Παγκόσμιο του Τόκιο στον ακοντισμό, η Ελίνα Τζένκο, μαζί βεβαίως με κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου. Συνολικά λοιπόν είναι 84 αθλητές και αθλητές από την Ελλάδα που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση, η οποία θα συγκεντρώσει μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του βαλκανικού στίβου και από τις 22 χώρες μέλη της Balkan Athletics, αυτό το διήμερο λοιπόν 20 και 21 Ιουνίου. Λοιπόν, από τις ξένες αποστολές πάμε να δούμε ποιες συμμετοχές είναι αυτές οι οποίες ξεχωρίζουν. Έχουμε λοιπόν τον Βούλγαρο, τον Μποζιτάρ Σαραμπογιούκοφ, ο οποίος θα είναι και ο σημειοφόρος της ομάδας της Βουλγαρίας. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2025 στο μήκος στον κλεισό στίβο και τρίτος στο φετινό παγκόσμιο σε σάλα, ενώ πήδηξε και 8.45 στους Βαλκανικούς στον κλειστό. Είναι επίσης η Ρουμάνα άλτρια του μήκους, η Αλίνα Ροτάρου Κότμαν, χάλκινη στο παγκόσμιο το 2023, έβδομη στους Ολυμπιακούς ένα χρόνο αργότερα και είναι μία από τις start, θα έλεγα, των αγώνων. Έχει φέτος πηδήξει 6.71, ενώ το ρεκόρ της είναι 6.96 από το 2023. Με την πρωταθλήτρια Ευρώπης K23 και έκτη στο φετινό παγκόσμιο κλειστού με 6.72 Ραμόνα Έλενα Βέρμαν, συνθέτουν λοιπόν οι δυο τους ένα πανίσχυρο δίδυμο. Είναι η άλτρια του μήκους η Μιλίτσα Γκαρντάσεβιτς, επικεφαλής της γυναικείας ομάδας από την Σερβία, έκτη στο παγκόσμιο κλειστού το 2024 και τέταρτη στο αντίστοιχο του 2025. Το ρεκόρ της είναι 6.91 από το 2023. Είναι επίσης η Ειρίνα Κλίμετς από την Ουκρανία στην σφυροβολία, πέμπτη στο παγκόσμιο το 2019. Είναι το μεγάλο όνομα της χώρας στις γυναίκες. Το ρεκόρ της είναι 73-56 από το 2019 και το 2026 έχει ρίξει 70-66. Είναι επίσης η Αϊθαλής Αιγύψη Μορένο, η 45χρονη κουβανή σφυροβόλος, η οποία εκπροσωπεί από πέρσι την Αλβανία, Ολυμπιονίκης του 2008 στην σφυροβολία και τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, με φετινό ρεκόρ 66 και 41. Επίσης στη σφυροβολία είναι η Ουκρανή Χάνα Σκιντάν, η οποία εκπροσωπεί το Αζερμπαϊτζάν, είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα των αγώνων. Ήταν 7η στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024, τρεις φορές στην οκτάδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, με τέταρτη θέση το 2023 ως καλύτερο αποτέλεσμα και χάλκινη στο Ευρωπαϊκό το 2016. Το ρεκόρ της είναι 77 μέτρα και 10 εκατοστά από το 2023 και στο Βόλο θα κάνει το δεύτερο φετινό της αγώνα. Επίσης, επικεφαλής της ομάδας της Κύπρου είναι ο Μίλανο Τραϊκοβιτς, πρωταθλητής Ευρώπης στα 110 μέτρα με εμπόδια σε κλειστό και φιναλίστ σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έτρεξε την Τρίτη στην Οστράβα σε χρόνο 13.50. Το ρεκόρ του είναι 13.25. Επίσης, ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα που θα αγωνιστούν στους Βαλκανικούς Αγώνες είναι ο Σέρβος Δρομέας, ο Ελιζάν Μπίμπιτς, που θα τρέξει στα 3 χιλιόμετρα. Ήταν τρίτος στο Ευρωπαϊκό Κλειστού το 2023, στα 3 χιλιόμετρα. Την ίδια χρονιά πέτυχε και την ατομική του επίδοση με 7.37.03. Η
Είναι επίσης η Μαρία Ιβούκοβιτς από το Μαυροβούνιο. Στα 34 της λοιπόν, η μόνιμη κάτοικος πλέον Αθήνας, πέτυχε μεγάλο εθνικό ρεκόρ με 1,98 στη Φιλοθέη, στο ύψος. Το 2022 ήταν τρίτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τέταρτη στο Παγκόσμιο Κλειστού και ένα χρόνο νωρίτερα ένατη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης στο ύψος, ο Τιχομίρη Βάνοφ με την ομάδα της Βουλγαρίας, 8ος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Από Μολδαβία, η δισκοβόλους Αλεξάνδρα Εμιλιάνοφ είναι το βαρύ χαρτί της χώρας με συμμετοχές σε τελικούς Ολυμπιακών Αγώνων, Παγκοσμίου και Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η έμπειρη αθλήτρια έχει ρεκόρ 64-42 από το 2024 και φετινό 61-30. Επίσης στην δισκοβολία έχουμε τη συμμετοχή της Μαρία Στόλ από την Κροατία, η οποία ήταν 8η στο παγκόσμιο το 2022 και 2 φορές στην οκτάδα του ευρωπαϊκού. Το ρεκόρ της είναι 64 μέτρα και 71 εκατοστά από το 2022 και το πρόσφατο 63-55. Από Ρουμανία, στη δισκοβολία επίσης, έχουμε τον Αλίν Φρυφυρίκα, είναι φιναλίστ των Ολυμπιακών Αγώνων το 2024, 7ος το 2022 σε παγκόσμιο. Έχει αγωνιστεί επίσης το 2018 και το 2022 στο ευρωπαϊκό, επίσης με 7η θέση. Φέτος έχει ρίξει 65-95 και έχει ρεκόρ 67-22 από το 2019. Το βαρύ πυροβολικό στους άνδρες στην σφαιροβολία έρχεται από την ομάδα της Ρουμανίας. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης των κλεισσών στίβου, ο Αντρέι το Άντερ, με βολή στα 21 μέτρα και 27 εκατοστά. Επίσης, το ίδιο αγώνισμα από τη Σερβία, ο Αρμίν Σινάτσεβιτς ήταν δεύτερος στο ευρωπαϊκό το 2022, 7ος Ολυμπιακούς του 2021 και φιναλίστ στο παγκόσμιο του 2023. Το ρεκόρ του είναι 21-88 από το 2021. Και έχουμε και μερικές ακόμα έτσι πολύ σημαντικές παρουσίες που αξίζει να τις αναφέρω. Είναι ο Μεσούντο Πέζερ από την ομάδα της Βοσνίας, Ζεγοβίνης. Είναι το μεγαλύτερο όνομα από την ομάδα αυτή, επίσης στη σφαιροβολία, ήταν 10ος στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2021, 9ος στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης το 2024, φέτος έχει ρίξει 20-61, το ρεκόρ του είναι 21-48 από το 2019. Επίσης η Εμέλ Ντερέλη από την Τουρκία στην σφαιροβολία, πολύ έμπειρη, με ατομικό 18-38 και φετινό 17-07, μεγαλύτερη της διάκριση ήταν το Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό το 2016. Επίσης από την Τουρκία έχουμε την Εντά του Γκουζ στον ακοντισμό, τέταρτη στους Ολυμπιακούς το 2021. Δεν έχει ρίξει πολλά μέτρα φέτος, έχει ρίξει 54-39, αλλά έχει ατομική επίδοση 67-21 από το 2017, όταν κατατάχθηκε πέμπτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αυτό λοιπόν, αυτά για τις ξένες συμμετοχές στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Παράλληλα να πούμε ότι θα λάβουν μέρος και πληθώρα νέων αθλητών και αθλητριών με διακρίσεις τόσο σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα των πιο μικρών κατηγοριών, K23, K20 και K18. Λοιπόν, αυτά από το στίβο. Μουσικά θα πάμε μέχρι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος εκπομπής μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο Μπούργκερστοκ. Ακυρώνεται η προγραμματισμένη για αύριο στη Γενέβη τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ στο BBC. Ο λόγος της ακύρωσης είναι ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη συμφωνία χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκίαν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Σε δίκη ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, κατά κόσμον Αντώνιος Παπανικολάου, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της Κεβωτού του Κόσμου για την υπόθεση των οικονομικών ατασταλιών του οργανισμού. Διασώθηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Εντείνονται οι αντιδράσεις για το κέντρο υποδοχής κοντά στο χωριό Αθάνατη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων το απόγευμα. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
4: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα. Και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, Extra Sport, μέρος δεύτερο. Είστε εδώ συντονισμένοι στην Era Sport, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με την Χρυσούλη Αντωνιάδη σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, αφήνουμε το στίβο και περνάμε τώρα σε ένα άλλο άθλημα που θα λέγα ότι απαιτεί εξίσου αντοχή, δύναμη, τεχνική και μεγάλη έτσι, ψυχική ανθεκτικότητα. Θα πάμε λοιπόν στην ποδηλασία και συγκεκριμένα στην ορεινή ποδηλασία, το γνωστό mountain bike. Και καλεσμένος μας σήμερα είναι ο 23χρονος Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Είναι αθλητής του Πρωτέα Σαλαμίνας, αλλά ζει και προπονείται στη Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα της Βοσνίας Ζεγοβίνης, ενώ πριν από λίγες μέρες επίσης μετήχε για δεύτερη φορά στην καριέρα του σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου, αυτή τη φορά στην Τσεχία. Μετρά ήδη 11 πανελλήνιους τίτλους, έχει 4 συμμετοχές σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και παράλληλα αγωνίζεται τόσο στην ποδηλασία δρόμου όσο και στο cycle cross. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης είναι κοντά μας και τον καλησπερίζω εδώ στην Πάρια της Ερασπόρ. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
1: Καλά, στο πρόγραμμά μου, προπόνηση.
0: Στο πρόγραμμά σου, επάνω στο ποδήλατο σε βρίσκουμε δηλαδή?
1: Όχι, εντάξει.
0: Έχεις ολοκληρώσει για σήμερα μάλλον.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την επιτυχία σου στο Βαλκανικό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θέλω να μας πεις τι σημαίνει για σένα αυτό το χρυσό μετάλλιο και πόσο εύκολα ή δύσκολα ήρθε για σένα η διάκριση αυτή.
1: Το συγκεκριμένο χρυσό μετάλλιο σημαίνει πολλά για μένα, γιατί τις τελευταίες δύο χρονιές που είχα προσπαθήσει να το κατακτήσω, την πρώτη φορά είχα ένα σκασμένο ελαστικό και πέρυσι δεν με βόλευαν τόσο πολύ η συγκεκριμένη διαδρομή σαν οι συνθήκες του αγώνα.
0: Ναι.
1: Οπότε φέτος ήταν η δικιά μου η χρονιά, οπότε το περίμενα ουσιαστικά δύο χρόνια αυτό το μετάλλιο, το χρυσό μετάλλιο. Τις περασμένες δύο χρονιές είχα κατακτήσει το χάλκινο. Και είναι ένα μετάλλιο που σίγουρα θα μου εμπλουτίσει το βιογραφικό μου και την καριέρα μου στην ποδηλασία.
0: Γενικότερα ήρθε εύκολα, δύσκολα, έχεις μεγάλο ανταγωνισμό?
1: Υπήρχε υψηλός ανταγωνισμός από όλα τα Βαλκάνια, από τη Ρουμανία που είναι μια χώρα που έχει πολύ καλούς αθλητές στο mountain bike, στην Τουρκία, στη Βοσνία υπήρχαν αθλητές υψηλού επίπεδου.
0: Υπήρχε λοιπόν μεγάλη πίεση από,
1: φυσικά, ναι,
0: από τους αντιπάλους σου. Ήταν ένας απαιτητικός αγώνας, είχε δύσκολη διαδρομή, είχε ανηφόρες, τεχνικές καταβάσεις?
1: Η συγκεκριμένη διαδρομή χρειαζόταν υψηλή φυσική κατάσταση, γιατί είχε αρκετή ανηφόρα, αλλά και τεχνικά κομμάτια δύσκολα, με πέτρες, άλματα, ρίζες κτλ. Οπότε χρειαζόταν και φυσική κατάσταση φυσικά, αλλά και τεχνική, για να προπορευτείς μπροστά στον αγώνα.
0: Και έκανε και ζέστη.
1: Ναι, παρόλο που η Βοσνία είναι σε ένα ψηλά στην Ευρώπη σχετικά,
0: ναι,
1: είχε αρκετή υψηλή θερμοκρασία, γιατί τρέχαμε και μεσημεριανή ώρα, 3,5 ώρα το μεσημέρι. Οπότε είχε πάρα πολύ ζέστη. Και ήταν πολύ σημαντική η ενυδάτωση και
0: ναι, να μπορείς όλη την ώρα του αγώνα να είσαι ενυδατωμένος για να ξεπερνάς το ενδεχόμενο να πάρεις μια αφυδάτωση. Τώρα, Αλέξανδρε Αθανασιάδη, σε ένα τέτοιο αγώνα, πού κρίνεται συνήθως η νίκη? Είναι στη φυσική κατάσταση, στην τεχνική, στην στρατηγική?
1: Αυτό εξαρτάται πάντα από το είδος της διαδρομής. Άμα έχει περισσότερη ανηφόρα, είναι πιο πολύ τεχνική διαδρομή.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί, κάθε αθλητή μπορεί να το βολεύει κάποια άλλη πίστα περισσότερο, οπότε να το ταιριάζει πιο πολύ. Αλλά φυσικά πρέπει να προσαρμόζεται ο κάθε αθλητής αναλόγως στην πίστα και να εκεί που έχει, είναι τα δυνατά του σημεία,
0: ναι,
1: και εκεί που είναι τα αδύναμα σημεία και να επικεντρώνει ενεργή ώστε να μην φανεί εκεί που χωλαίνει, να το
0: μάλιστα,
1: πω.
0: Μάλιστα. Άρα η πίστα είναι εκείνη η οποία θα σου ορίσει και το πώς θα καταστρώσει το σχέδιό σου.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, μετήχεις και στο παγκόσμιο κύπελλο τώρα της Τσεχίας. Πόσο διαφορετικό τώρα είναι το επίπεδο μιας τέτοιας διοργάνωσης?
1: Στο παγκόσμιο κύπελλο είναι αρκετά πιο υψηλό το επίπεδο, γιατί στην ορεινή ποδηλασία οι χώρες που έχουν τις πιο καταρτισμένους αθλητές, να το πω έτσι, είναι στην Ελβετία, Γαλλία, Ιταλία και τα λοιπά, που αυτές δεν είναι στα Βαλκάνια φυσικά, οπότε δεν ήταν στους αγώνες.
0: Να.
1: Οπότε και επειδή είναι και έχουν πάρα πολλούς αθλητές αυτές τις χώρες, αυτομάτως ανεβαίνει πάρα πολύ το επίπεδο, αυξάνεται και το πλήθος των ατόμων και των αθλητών. Οπότε γενικά είναι μια πολύ πολύ πιο δύσκολη,
0: ένας
1: μεγαλύτερος αγώνας και πιο δύσκολος να μπορέσεις εκεί να διακριθείς, ανάλογα όπως στα Βαλκάνια.
0: Ναι, εσύ πώς αξιολογείς τώρα τη δική σου παρουσία εκεί?
1: Η δικιά μου παρουσία, επειδή ξεκινούσα γενικά στην σειρά εκκίνησης, μπαίνεις πάντα με τη σειρά κατάταξης, με βάση βαθμολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ξεκινούσα αρκετά πίσω στην εκκίνηση, οπότε ουσιαστικά έπρεπε να ξεκινήσω με 110 άτομα. Έπρεπε να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Αλλά φυσικά δεν μπορούσε να συγκριθεί το αποτέλεσμα με αυτό του Βαλκανικού πρωταθλήματος, γιατί είχα πολύ περισσότερα άτομα να προσπεράσω. Και ουσιαστικά τρέχανε αθλητές που τρέχουν στους Ολυμπιακούς, που έχουν κερδίσει παγκόσμια πρωταθλήματα. Ήτανε πάρα πολύ απαιτητικό. Τρέχουν στους Ολυμπιακούς, που έχουν κερδίσει παγκόσμια πρωταθλήματα. Ήταν πάρα πολύ απαιτητικό.
0: Εντάξει, ήταν πιο δύσκολο σίγουρα.

0: εκεί, γιατί παίρνεις κάποια μαθήματα, βλέπεις γενικά τους Ολυμπιονίκες και τα λοιπά, που όλα αυτά θα σε βοηθήσουν στη μετέπειτα σου πορεία, είτε τρέξει έναν αγώνα τόσο ψηλό είτε πιο χαμηλό, και θα καταλάβεις πώς είναι η, να το πω έτσι απλά, η αφρόκρεμα της ποδηλασίας.
1: Ναι. Τώρα, Αλέξανδρε Θανασιάδη, για όσους δεν γνωρίζουν καλά το mountain bike, πώς θα περιέγραφες λοιπόν το άθλημα αυτό, πόσο περιεκτικό τεχνικά είναι?
0: Το συγκεκριμένο τελευταία χρόνια έχει αλλάξει λιγάκι το άθλημα γενικά, χρονιά με τη χρονιά, γιατί ουσιαστικά πλέον χρειάζεται και φυσική κατάσταση, αλλά έχει πλέον και χαρακτηριστικά από τον downhill, που είναι πιο δύσκολα περάσματα στην κατηφόρα. Οπότε έχουμε και την ανηφόρα και τα δύσκολα κατεβάσματα της κατηφόρας.
1: Και είπες
0: οπότε είναι αυτός ο συνδυασμός. Οπότε στην προπόνηση πρέπει να βελτιώνεις και στην ανηφόρα, αλλά πρέπει να δίνεις πλέον πάρα πολύ έμφαση και στην κατηφόρα.
1: Είπες νωρίτερα και για ρίζες και για κορμούς και λοιπά. Είναι μέρος της πίστας αυτά, έτσι. Κομμάτι
0: ναι,
1: της πίστας.
0: Ναι, είτε φυσικά εμπόδια είτε τεχνητά εμπόδια που φτιάχνουν πλέον για να φτιάξουν κάποια δυσκολία κτλ. Που μπορεί εκεί πέρα με ένα εμπόδιο, π.χ. κάποιο άλμα ή κάποιο δύσκολο κατέβασμα, να καθοριστεί και όλος ο αγώνας. Αν με κάποιον άλλον που μπορεί να το πηγαίνει πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί αυτά τα 10 δευτερόλεπτα να σου στοιχήσουν την πρώτη θέση ή κάποια άλλη θέση, οποιαδήποτε.
1: Και ουσιαστικά σε ποιο τώρα στοιχείο κυρίως θα πρέπει κάποιος να υπερτερεί για να θεωρείται κορυφαίος στην ορεινή ποδηλασία, στη φυσική κατάσταση ή στο χειρισμό του ποδηλάτου?
0: Πλέον έτσι πως είναι, θα το έλεγα και στα δύο. Γιατί ουσιαστικά είναι 50% ανηφόρα, 50% κατηφόρα. Οπότε πρέπει να δίνεις βάρος και στα δύο. Οπότε πρέπει να αφουσιώνεις και στα δύο στην προπόνηση. Και στην ανηφόρα και στην κατηφόρα. Γιατί ένα από τα δύο, άμα το χάσουμε, μπορεί να θα μείνουμε πίσω στον αγώνα ουσιαστικά.
1: Ναι. Υπάρχει χώρος για φόβο σε ένα τέτοιο άθλημα? Μιας και μου είπες τώρα ότι αλλάζει, έχετε και τις τεχνικές κατηφόρες. Υπάρχει λοιπόν τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή να υπάρχει φόβος όταν βρίσκεσαι πάνω στο ποδήλατο, ή λειτουργείς ενστικτοδός στα δύσκολα?
0: Φυσικά υπάρχει αυτός ο φόβος για να μην υπάρχει κάποια πτώση,
1: ναι.
0: Γιατί, και για να μην τραυματιστείς, αλλά και για να μην χάσεις χρόνο μες στον αγώνα μέχρι να σηκωθείς κτλ. Αλλά για να μην πάθει και βλάβει και το ποδήλατο με αυτή την πτώση που μπορεί να υπάρχει. Οπότε προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε αυτό όσο το δυνατόν και να, αν θεωρούμε ότι είναι κάτι πέρα των δυνατοτήτων μας, καλύτερα πρέπει να το αφήσουμε για να μην, γιατί μπορεί να γλιτώσουμε 2-3 δευτερόλεπτα από αυτό το σημείο, αλλά μπορεί να ρισκάρουμε όλο τον αγώνα σωστικά. Και άμα είναι κάτι πολύ απαιτητικό, μπορεί να ρισκάρουμε και όλη την σεζόν, άμα χτυπήσουμε
1: ναι.
0: και έχουμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό.
1: Έχεις βιώσει εσύ ποτέ κάποιο τέτοιο σοβαρό τραυματισμό που περιγράφεις ή ξέρω εγώ κάποια δύσκολη πτώση που να σε έχει σημαδέψει?
0: Είχα πριν κάποια χρόνια ένα κατάγμα κλίδας που μ' άφησε πίσω φυσικά και αναγκάστηκα να κάνω 2 χειρουργία. Αλλά συνεχίζουμε κανονικά. Είναι γι' αυτά μέσα στο πρόγραμμα.
1: Μέσα στο πρόγραμμα, τα έχετε συνηθίσει. Λοιπόν, όπως είπα και στον πρόλογο μου, αγωνίζεσαι και στο mountain bike αλλά και στην ποδηλασία δρόμου. Τι διαφορετικό σου προσφέρει το κάθε αγώνισμα?
0: Η ορεινή ποδηλασία χρειάζεται και φυσική κατάσταση κυρίως, αλλά και τεχνική. Στον δρόμο είναι κυρίως πιο πολύ φυσική κατάσταση, αλλά τακτική. Δηλαδή πώς θα συνεργαστείς με την ομάδα σου και τα υπόλοιπα. Ενώ στον ορεινή ποδηλασία είναι πιο πολύ
1: ατομικό,
0: ατομικό.
1: Ναι.
0: Ενώ και τα δύο θεωρητικά, η ποδηλασία θεωρείται ατομικό άθλημα, στην ποδηλασία δρόμου χρειάζεται και τους συναρτητές από την ομάδα να σε βοηθήσουν σε κάποιες καταστάσεις.
1: Εσένα ποιο σου αρέσει πιο πολύ?
0: Εγώ πιο πολύ εξειδικεύομαι γενικά στην ορεινή ποδηλασία.
1: Στην ορεινή.
0: Αλλά τρέχω και για προπόνηση και αγώνες σε δρόμο.
1: Θεωρείς ότι το mountain bike είναι πιο επικίνδυνο από την ποδηλασία δρόμου? Ή απλά η κίνδυνη είναι διαφορετική στο ένα και διαφορετική στο άλλο?
0: Αυτό πάντα εξαρτάται, γιατί στην ορεινή ποδηλασία δεν αναπτύσσει πάρα πολύ ταχύτητα. Οπότε μπορεί να υπάρχει κάποια πτώση χωρίς κάποιο τραυματισμό. Ενώ τις περισσότερες φορές, αν υπάρχει πτώση στο δρόμο, θα υπάρχει κάποιο τραυματισμό. Γιατί πηγαίνει με πολύ ψηλότερες ταχύτητες. Δηλαδή, στην ορεινή ποδηλασία τα μονοπάτια μπορεί να τα κατεβαίνεις με 30 χιλιόμετρα την ώρα περίπου. Ενώ στην ποδηλασία δρόμου

0: άμα πέσει στην άσφαλτο θα πέσει σίγουρα με 50-60 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Στο βουνό υπάρχουν σίγουρα περισσότερες πτώσεις, αλλά είναι κάποιες που δεν θα χτυπήσεις. Ενώ στον δρόμο σίγουρα θα χτυπήσεις άμα
1: ναι, αν πέσεις. Ναι, ναι, ναι. Ασχολείσαι και με το cyclocross και θέλουμε λίγο να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό.
0: Αυτό είναι ένα καινούριο αγώνισμα σχετικά, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει. Θα μπει και στους Ολυμπιακούς το 2028 στο Λος Άντζελες. Είναι ένα μίξ ποδηλασία βουνού με ποδηλασία δρόμου. Τα ποδήλατα είναι εμφανισιακά σαν ποδήλατα δρόμου.
1: Ναι.
0: Με λίγο πιο φαρδιά λάστιχα. Και είναι ένα συνδυασμό που πρέπει να κάνει και ποδήλατο, αλλά πηγαίνει και κατεβαίνει από το ποδήλατο που σε καβαλά και περνά εμπόδια τρέχοντα.
1: Ανεβαίνει
0: κάποια κομμάτια, π.χ. σκάλε, περνά κορμού από πάνω, με τα πόδια όλα αυτά. Και αυτό προσφέρει πιο πολύ θέαμα γενικά και στου θεατέ.
1: Όντω, το ακούω και πραγματικά έτσι. Θα ήθελα να το παρακολουθήσω, δεν έχει τύχει να το δω.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται πάρα πολλοί αγώνες κάθε χρόνο. Είναι περίπου 3-4 αγώνες το χρόνο. Πιο πολύ στην Ευρώπη, στο Βέλγιο υπάρχουν αυτοί οι αγώνες. Αλλά φαντάζομαι μετά τους Ολυμπιακούς το 2028 θα το μάθει και ο κόσμος γενικά ότι υπάρχει
1: στην
0: αυτό
1: Ελλάδα,
0: το αγώνισμα.
1: Μάλιστα. Αλέξανδρε, πόσες ώρες αλήθεια περνάς καθημερινά πάνω στο ποδηλατό σου?
0: Η αλήθεια είναι περνάω σίγουρα 3-4 ώρες πάνω στη σέλα καθημερινά. Συν η προπόνηση γυμναστηρίου και όλα αυτά. Οπότε φέρνω αρκετή ώρα πάνω στο ποδήλατο.
1: Τι σημαίνει για σένα το ποδήλατο?
0: Τρόπο ζωής θα το έλεγα. Και μ' αρέσει γενικά η αγωνιστικότητα μέσα από αυτό το άθλημα. Που πρέπει να κάνεις κάθε φορά κάτι, με κάτι διαφορετικό, με κάποια νέα δυσκολία. Π.χ. με κάποιο δύσκολο πέρασμα σε κάποιον αγώνα, κάποια δύσκολη ανηφόρα. Και δεν είναι καθορισμένα όλα κάθε φορά το ίδιο. Όπως είναι σε κάποιο που είναι σε άλλα αθλήματα.
1: Μετακινείσαι και με ποδήλατο γενικώς στη Θεσσαλονίκη, ή μόνο όταν κάνεις
0: προπόνηση? Η αλήθεια είναι πως όχι. Γιατί πλέον έτσι πως είναι, οι δρόμοι είναι λίγο επικίνδυνο για να μετακινούμε και δεν βοηθάει και με ποδηλατόδρομους και τα λοιπά για να μπορέσεις να μετακινηθείς σωστά με ασφάλεια. Οπότε το αποφεύγω γενικά τις μετακινήσεις με το ποδήλατο δυστυχώς. Θα έπρεπε να το με ερημηνήσει αυτό ο Δήμος, θα έλεγα.
1: Αυτό είναι νομίζω ότι το μεγάλο ζητούμενο γενικώς. Μακάρι να μπορούν να γίνουν ποδηλατόδρομοι παντού και να φύγει ο κόσμος από τα αυτοκίνητα και να πάρει ένα ποδήλατο. Και για το περιβάλλον
0: πραγματικά
1: θα ήταν καλύτερα και για εμάς και για την υγεία μας. Λοιπόν,
0: πραγματικά,
1: τώρα...
0: γιατί τώρα...
1: Ναι, ναι.
0: Νιώθεις ότι κινδυνεύεις με τα αυτοκίνητα, έτσι πως οδηγάει ο καθένας.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε καλύτερα να μην παίρνουμε τέτοιο ρίσκο μέχρι να γίνουν οι ποδηλατόδρομοι. Λοιπόν, τώρα ποιοι είναι οι επόμενοι μεγάλοι αγωνιστικοί στόχοι που έχεις μπροστά σου?
0: Την άλλη εβδομάδα έχω πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου, που δεν είναι στο αγωνισμά μου. Φυσικά, αλλά θα το τρέξω. Και σε ένα μήνα ακριβώς είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας.
1: Μάλιστα, έχεις δύο.
0: Από εκεί και πέρα είναι
1: δυνατές.
0: Το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και συνεχίζουμε.
1: Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποια διοργάνωση που ονειρεύεσαι να συμμετάσχεις ή να διακριθείς τα επόμενα χρόνια?
0: Θα ήθελα να ξανατρέψεις σε παγκόσμιο κύπελο, γιατί πάντα είναι ένας στόχος που θες να συμμετέχεις και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Και...
0: από εκεί και πέρα είμαι σε όλα ανοιχτός.
1: Σε όλα ανοιχτός, έτσι είναι. Λοιπόν, Αλέξανδρε Αθανασιάδη, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Ερασπορ. Να έχεις πάντα υγεία και καλή συνέχεια στους αγωνιστικούς σου στόχους. Να είσαι
0: σας
1: πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου.

Και από την Ποδηλασία στην Κολύμβηση, όπου στο Νόβισαν της Σερβίας διεξάγεται το τρίμερο 19 με 21 Ιουνίου, από αύριο δηλαδή, το Μεσογειακό Κύπελλο Κολύμβησης, Common Cup, με την συμμετοχή αθλητών ηλικίας 14 με 16 ετών και αθλητριών 13 με 15 ετών. Η Ελλάδα μετέχει στους αγώνες με 20αμελή αποστολή και εκπροσωπείται σε όλα τα αγωνίσματα του προγράμματος, τόσο σε ατομικά όσο και σε ομαδικά. Επίσης, για να περάσουμε στην καλλιτεχνική κολύμβηση, το Τορόντο φιλοξενεί το τρίμερο 19 με 21 Ιουνίου το Super Final του Παγκοσμίου Κυπέλλου Καλλιτεχνικής Κολύμβησης της World Aquatics, με την Ελλάδα να εκπροσωπείται από την εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί στο ελεύθερο πρόγραμμα του ομαδικού το Σάββατο στις 10:15 ώρα Ελλάδας το βράδυ, και στο ακροβατικό την Κυριακή την ίδια ώρα, στις, μάλλον όχι 10:15, 10:30 το βράδυ. Να πούμε λοιπόν ότι την αποστολή απαρτίζουν η Βασιλική Θάνου, Γεωργία Μυρτό Ζαγκανά, Δανάη Τσαπραλή, Σοφία Μαλκογιώργου, Θάλια Δαμπάλη, Ισμένη Καραβασίλη, Όλγα Εμβριώτη και Στέλιος Κοκουσέλης Φούσκης.

το πόλο την προετοιμασία της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K20, το οποίο θα διεξαχθεί στο Οέιρα της Πορτογαλίας 1 με 7 Αυγούστου, αρχίζει από την επόμενη εβδομάδα η Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών. Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας έχει προγραμματιστεί για την άλλη Τετάρτη, 24 του μηνός, στον Άγιο Κοσμά. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα μεταγραφικά στο πόλο, με το ίδιο αμιγώς ιαπωνικό δίδυμο ξένων θα μπει η Ναυαθλητική Ένωση Πατρών στην Water Polo League των γυναικών τη νέα περίοδο. Η αχαϊκή ομάδα λοιπόν ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της τόσο με την φουνταριστή Χικάρου Σιτάρα, όσο και με την αριστερόχειρα περιφερειακή Φούκα Νισιγιάμα. Οι δύο αθλητρίες οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της παραμονής στην μεγάλη κατηγορία. Η 27χρονη Σιτάρα αγωνίστηκε στην ΕΠΑ από την αρχή της περασμένης χρονιάς. Πέτυχε μάλιστα 41 γκολ σε 24 αγώνες. Η 26χρονη Νισιγιάμα εντάχθηκε στην ομάδα στα μέσα της χρονιάς. Αντικατέστησε την Αμερικανίδα την Στελές Αλμενταρίς. Σημείωσε 35 τέρματα και σε μόλις 11 παιχνίδια. Και οι δυο είναι διεθνείς με την Εθνική Ομάδα της Ιαπωνίας και προσδίδουν επιπλέον εμπειρία και παραστάσεις εν ώψη της νέας χρονιάς. Και ολοκληρώνουμε και με τένις. Ο Στέφανος ο Σακελαρίδης συνεχίζει την ανωδική του πορεία, καθώς κέρδισε ακόμη δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Βρίσκεται πλέον αυτή τη εβδομάδα στο νούμερο 153 του κόσμου με 396 βαθμούς για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο 21χρονος λοιπόν τενίστας που έφτασε μέχρι τον τελικό του διπλού στην Στουτγκάρδη αγωνίζεται πλέον στο Challenger του Δουβλίνου, φιλοδοξώντας βεβαίως να εξοικειωθεί περισσότερο με το γρασίδι. Λοιπόν, αυτά και από το τένις. Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Κλείνουμε λίγο νωρίτερα καθώς ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Άγγελος Ραϊδόνης, Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή. Και μες στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.

Καλώς σας βρίσκω, φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα. Η ώρα είναι 7 παρά 1 πρώτο λεπτό. Μικρόφωνο στα γήπεδα αρχίζει και σήμερα. Βασικό μενού η αναμέτρηση. Τσεχία, Νότιο Αφρική, η οποία αρχίζει σε μερικά δευτερόλεπτα. Να καλησπέρισω τη Χρυσούλα Αντωνιάδη, η οποία θα μας βοηθήσει ώστε ο ήχος να φτάνει πολύ καλά στα αυτιά σας. Και επειδή ο χρόνος τρέχει, να πάμε γρήγορα σε ένα μίνι διαφημιστικό. Επανερχόμαστε ώστε να παρακολουθήσουμε τα δρόμενα στο Μουντιάλ της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά.

0: Era Sport 101,8.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
14: Ακούτε Era Sport.
15: Και πολύ καλά κάνατε, φίλες και φίλοι, καθώς είστε συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα. Πριν παραδώσω το μικρόφωνο στον συνάδελφο, ο οποίος είναι επιφορτισμένος για τη μετάδοση της αναμέτρησης Τσεχίας Νοτιού Αφρικής, η οποία ξεκίνησε, άρχισε πριν από 2:40 δευτερόλεπτα, μέχρι και τις 10 τρέχει ένας διαγωνισμός για ένα υπέροχο δώρο, ένα βιβλίο γκολ, ένα διαφορετικό βιβλίο, καθώς είναι εικονογραφημένο με πληροφορίες απίστευτες, π.χ. πόσα χιλιόμετρα τρέχει ένας διαιτητής μέσα στο γήπεδο, πόσα λεπτά ένας ποδοσφαιριστής έχει την μπάλα στην κατοχή του, ποιο είναι το σύστημα, προετοιμασίες, διοργανώσεις, γήπεδα, ομάδες, συστήματα, τελευταίες τεχνολογίες, εξοπλισμός, μια καταπληκτική εικονογράφηση. Το βιβλίο λέγεται Goal, γράφετε Goal και αποστέλλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στην Era Sport, σας περιμένω. Μέσω SMS 54160, αφού γράψετε Sport Αφήντα Κοινό, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για να μπείτε στην κύρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10:05. Απαγορεύεται να συμμετέχει ο Βασίλης Μότσης και η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Αντωνιάδου, πρόσεξε καλά, μην είσαι κανένα μήνυμα, μπράβο, πολύ ωραία. Οπότε, επειδή έχουμε και ένα φαουλάκι στο παιχνίδι και θα μας πει σε ποια πόλη διεξάγεται αυτός ο αγών, Βασίλης Μότσης, καλή μετάδοση. Έλα, Βασίλη.
16: Καλησπέρα, Δημήτρη, και στους φίλους του ακροατές Era Sport από τον booth της ελληνικής ραδιοφωνίας, έτσι από που γίνεται η μετάδοση του αγώνα Τσεχία-Νότια Αφρική. Γίνεται στην Ατλάντα, Δημήτρη, στο Ατλάντα Stadium.
15: Ολυμπιακοί αγώνες, ναι.
16: Το οποίο έχει αναδιπλούμενη οροφή. Που σημαίνει ότι ανοίγει και κλείνει, δηλαδή, η οροφή του γηπέδου, χωρητικότητα 71.000 θεατών. Θερμοκρασία 28 βαθμούς Κελσίου, έτσι, υγρασία στο 75%. Η ώρα εκεί είναι 12 το μεσημέρι. Ένα κόρνερ για την Τσεχία, η οποία έχει πει δυνατά στο μάτς. Απομακρύνεται η μπάλα, πάει στο όριο της μεγάλης περιοχής. Εκεί ο Ποσάντιλεκ προσπάθησε να κάνει ένα κάτι σαν ένα ψαλιδάκι, ας το πω έτσι. Η μπάλα όμως έφυγε αρκετά out. Στο 5ο λεπτό παραμένει το 0-0, με τους Τσέχους να έχουν μπει δυναμικά, επαναλαμβάνω, στο παιχνίδι, έχοντας χάσει μια καλή ευκαιρία στο πρώτο λεπτό, όταν ο Κρέιτσι γέμισε από τα αριστερά. Ο Σικ, που είναι ο πρώτος σκόρερ της Τσεχίας του υπάρχοντος ρόστερ, έτσι, με 25 γκολ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, να χάνει μια μεγάλη ευκαιρία. Βρέθηκε μόνο στο πρώτο δοκάρι, έκανε την κεφαλιά απέναντι στον Βίλιαμ, στον τερματοφύλακα της Νοτιού Αφρικής, αλλά στην Λιμπάνα περάσει out. Ενώ στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη, ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ, λοιπόν, για την Τσεχία. στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, εξαργυρώνει τον δυναμικό τρόπο με τον οποίο μπήκε στο χορτάρι η εθνική ομάδα της Τσεχίας, πετυχαίνοντας γκολ με τον Σάντι Λέκ. Έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντι Λέκ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Williams για να βάλει μπροστά τη Τσεχία πολύ νωρίς το μάτς, μόλις το έκτο λεπτό. Παραλαμβάνω, 1-0 Τσεχία Νότια Αφρική. Πήρε αυτό που δικαιούταν με βάση το ξεκίνημά της η Τσεχία. Είπαμε, είχε χάσει μια πολύ καλή ευκαιρία στο πρώτο λεπτό με τον Patrick Sik, τον φόρ της Leverkusen. Τώρα σκόρερ είναι ο Σάντι Λέκ. Ένα ωραίο γκολ, το οποίο βέβαια προήλθε και από την αδυναμία της Νότιας Αφρικής να διώξει την μπάλα από την αμυνά της. Μάλιστα, ξεκίνησε η φάση από πλάγιο άτο από το χώρο της μισίας γραμμής. Πήγε η μπάλα στον Χλόζεκ, εκείνος έκανε το παράλληλο γύρισμα. Μια πολύ ωραία έξτρα πάσα από τον Σόικα προς τον Σάντι Λέκ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πάρα πολύ ωραίο το γκολ από τους Τσέχους, έστω και αν ξεκίνησε από πλάγιο άουτα, πίσω στον ύπνο τους Νοτιοαφρικάνους. Και έτσι λοιπόν πήραν πολύ νωρίς προβάδισμα στο παιχνίδι.
15: Βασίλη, πάνω που θα έλεγα ότι η Νότιος Αφρική πρέπει να είναι η χειρότερη ομάδα στο Μουντιάλ, δεν πρόλαβα να το πω, δεν πρόκανα να και το γκολ.
16: Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα
15: με αυτά, αυτά μας έδειξε στο εναρκτήριο με το Μεξικό, έτσι.
16: Το οποίο 2-0 εις βάρος της ήταν κολακευτικό, ας το πούμε έτσι.
15: Έτσι, έτσι.
16: Είχε και δύο παίκτες που αποβλήθηκαν και δεν υπολογίζονται σήμερα. Εδώ να πω, γιατί δεν έχω πει για τις εντεκάδες, ότι ο Τσέχος προπονητής, ο Μίροσλαβ Κιούμπεκ, έχει αλλάξει 6 παίκτες σε σχέση με την αρχική εντεκάδα του αγώνα με την Νότια Κορέα, στην πρεμιέρα δηλαδή της Τσεχίας, εκεί όπου οι Τσέχοι, παρότι προηγήθηκαν με τον Κρέιτσι στο 59, δέχτηκαν δύο γκολ στη συνέχεια στο 67 και στο 80 και ιτήθηκαν από τους Νοτιοκορεάτες. Αυτό το μάτς είναι από αυτά που λέμε ότι πρέπει να κερδιθούν για την εθνική ομάδα της Τσεχίας, έτσι, για να έχει ελπίδες να συνεχίσει ακόμη και ως μεταξύ των 8 καλύτερων τρίτων, έτσι, των ομίλων του παγκοσμίου κυπέλου. Και το ξεκίνημα είναι το ιδανικό για την Τσεχία, με σκόρερ, επαναλαμβάνω, τον Σάντι Λέκ μόλις στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Αλλά μέχρι τότε η Τσεχία είχε δημιουργήσει ήδη δύο προϋποθέσεις για γκολ, πιο καλή στιγμή αυτή του πρώτου λεπτού. Να δώσουμε λοιπόν και τις εντεκάδες με τις οποίες έχουν παραταχθεί οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κόβαρ είναι ο τερματοφύλακας της Τσεχίας σε ένα σχηματισμό 3-5-2. Ο Κρέιτσι, ο Χόλες και ο Χράνατς είναι οι τρεις στόπερ. Ο Σάντι Λέκ που πέτυχε τον γκολ έχει ρόλο αριστερού back half στο ξεκίνημα τουλάχιστον και με βάση το σχηματισμό που έδωσε και η FIFA, έτσι, μέσω και της τηλεοπτικής μετάδοσης. Να πω ότι υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από την R2 Sport, όπως και όλων των αγώνων του Μουντιάλ. Επίσης είναι στη μεσαία γραμμή ο Τσέρβ, ο Νταρίντα και ο Σόικα. Ο Νταρίντα γνώριμο στο ελληνικό κοινό, έτσι, από την διετή θητεία του στην ΑΕΚ. Και στην επίθεση ο Patrick Sik μαζί με τον Adam Hložek. Και οι δύο αγωνίζονται στη Γερμανία. Ο Sik στη Leverkusen ήταν σκόρερ και των δύο γκολ στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Κερεσκάκης για τη φάση των 16 του Champions League. Και πάλι Τσέχοι με προϋποθέσεις μπροστά. Κούφαλ από τα δεξιά κάνει το παράλληλο γύρισμα, προτού η μπάλα πάει προς τον Σάντι Λέκ, τον σκόρερ του γκολ της Τσεχίας. Παρενευλήθη αμυντικός της Νότιας Αφρικής, ωστόσο η φάση είναι και ως μη γεννόμενη, γιατί όντως ήταν εκτεθειμένος ο Κούφαλ. Και εδώ πριν πω και την εντεκάδα της Νότιας Αφρικής, να σημειώσουμε και το εξής σημαντικό γεγονός, έτσι, ότι η διαιτητική ομάδα αποτελείται μόνο από γυναίκες, από την Αμερικανίδα Διτόρη Πένσο.
15: Για πέστα μας, για πέστα μας.
16: Γίνεται η πρώτη Αμερικανίδα διαιτητής που διαιτητεύει σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Η Στέφανη Φραπάρ ήταν η πρώτη γυναίκα διαιτητής που σφύριξε σε Μουντιάλ Ανδρών
15: στο
16: προηγούμενο, στο Κατάρ ακριβώς, το 2022. Επίσης, βοηθήτης Τόρι Πένσο της Αμερικανίδας, που είναι διαιτητής ή διαιτήτρια στο MLS από το 2020, είναι η επίσης Αμερικανίδα η Κάθριν Νέσμπιτ, που είναι και βιοχημικός στο επάγγελμα.
15: Η Κάθριν.
16: Τη γνωρίζεις?
15: Για συνέχισε.
16: Η οποία είχε διαιτητεύσει ως βοηθός διαιτητή, έτσι. Και στο Μουντιάλ του Κατάρ επίσης το 2022.
15: Άρα έχουν εμπειρία, ναι.
16: Είναι η Μπρουκ Μάγιο, η δεύτερη
15: βοηθός. Τα ονόματα είναι για σαπουνόπερα. Κάθριν Μπρουκ, ναι.
16: η οποία και αυτή είναι εδώ και χρόνια στο MLS, ενώ στο πρώτη διαιτητή στο Video Assistant Referee στην αίθουσα που υπάρχει. Να δούμε βέβαια την επίθεση της Νοτιού Αφρικής και να σας το ολοκληρώσω. Ο Μοσεκό έχει την μπάλα στα πόδια, γυρίζει προς τα πίσω εκεί που κινήθηκε ο Άνταμς. Εντάξει, έχουν οργανωθεί έτσι, όχι από ότι το ολοκληρώνω. Είναι η Τατιάνα Γκούσμαν, η πρώτη διαιτητή στο VAR.
15: VAR, όχι τέταρτη, είναι και στο VAR γυναίκες.
16: Στο VAR γυναίκα, δεν είναι όλες οι γυναίκες, είναι μία γυναίκα, είναι η πρώτη όμως, η οποία ήταν και είναι και η πρώτη μάλλον γυναίκα διαιτητής που σφύριξε αγώνα πρώτης κατηγορίας στη χώρα της, στην Νικαράγουα. Επομένως είναι και αυτό ένα αξιοσημείωτο γεγονός αυτής της αναμέτρησης. 6 συνολικά οι γυναίκες, είτε οι 2 είναι οι πρώτες διαιτήτριες στο Μουντιάλ και άλλες 4 οι οποίες μάλλον άλλες 3 βοηθεί και μία η Τατιάνα Γκούσμαν η οποία είναι στο VAR. Έτσι, και είναι και στο σημερινό αγώνα. 6 συνολικά μεταξύ των 150 κάπου εκεί.
15: Ναι, το εντυπωσιακό είναι η Αμερική, εντάξει, έχει αναπτυγμένο το γυναικείο ποδόσφαιρο σε ψηλό επίπεδο. Η Νικαράγουα δεν ήξερα ότι έχει τόσο.
16: Ναι, αλλά είναι διαιτήτευση αγώνα πρώτη κατηγορία ανδρών. Έτσι. Αναφέρομαι σε αγώνε ανδρών που διαιτήτευσαν. Γιατί για παράδειγμα η Τόρι Πένσο, η Αμερικανίδα διαιτητή τη αναμέτρηση, είχε σφυρίξει και στο τελικό του Μουντιάλ των Γυναικών το 2023. Και είπαμε ότι διαιτητεύει αγώνε του Αμερικανικού ποδοσφαίρου, του MLS, σε επίπεδο ανδρών το 2020.
15: Ναι, πριν θα αφήσω τώρα, πρόσεξε ένα σχόλιο ότι ενώ στο πρώτο παιχνίδι είδαμε ένα περίεργο Βραζιλιάνο που είχε βγάλει 3 κόκκινες.
16: Ναι.
15: Μετά, σαν να έχει γίνει κάποια συζήτηση με τον υπεύθυνο, δεν ξέρω αν είναι ο Κολίνα, και από τότε βλέπουμε στα παιχνίδια χωρίς κάρτες. Λίγες οι κάρτες.
16: Ναι, ισχύει αυτό που λες. Δεν ξέρω τώρα αν είναι οδηγία. Θα μπορούσε πάντως. Εδώ η Νότια Αφρική απειλεί με ένα σουτ εκτός περιοχής από τον Νάπολη. Μπάλα κόντραρε, βγήκε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Κόβαρ, του Τσέχου τερματοφύλακα. Αλλά είχε πέρασει σχεδόν ένα μέτρο πίσω και με τα φάλτσα πήγε στην πίσω πλευρά των δικτύων. Κόρνερ πάντως για την Νότια Αφρική στο 13ο λεπτό, με τη Τσεχία να προηγείται από το 6ο λεπτό με ένα 0 με τον γκολ του Σάντιλεκ. Εκτελείται με πάσα αυτό το κόρνερ, χωρίς να γίνει κάποιο γέμισμα δηλαδή προς τη μεγάλη περιοχή. Και ακόμα έχουν την μπάλα στην κατοχή τους οι Νοτιοαφρικανοί με τον Μοκοένα που γυρίζει πίσω την μπάλα στον αριστερό μπακ του Μοντιμπά που κάνει ένα πολύ κακό σουτ. Μπάλα πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Παραμένει λοιπόν το 1-0 Τσεχία Νότια Αφρική. Και εδώ επίσης να πω ότι δύο προπονητές είναι 74χρονοι και οι δύο. Ο Μίροσλαβ Κιούμπεκ στην Τσεχία, ο οποίος ανέλαβε τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της χώρας του τον περασμένο Δεκέμβρη και οδήγησε την Τσεχία στο Μουντιάλ μέσω των Μπαράζ. Έδωσε 2 αγώνες στα Μπαράζ η Τσεχία και κατάφερε να νικήσει στα πέναλτι την Ιρλανδία και μετά να αποκλείσει στα πέναλτι την Δανία. Έτσι που ήταν στον όμιλό μας, στον όμιλο της εθνικής μας ομάδας, η Τσεχία. Και απ' την άλλη, η Νότια Αφρική έχει τον 74χρονο Βέλγο προπονητή, τον Ούγκο Μπρος. Εντάξει, πολύ μεγάλη εμπειρία και από τα πρωτάθλημα της χώρας του Νότου Βελγίου, αλλά και σε ομάδες αφρικανικές όπως το Καμερούν. Ήταν το 2017 στον πάγκο του Καμερούν και είχε οδηγήσει το Καμερούν στην κατάκτηση του κυπέλου Εθνών Αφρικής. Και είναι στον πάγκο της Νοτίου Αφρικής από το 2021, εδώ και 5 χρόνια, έχοντας στο ρόστερ, γιατί δεν έχω πει την 11 ακόμα, της Νοτίου Αφρικής, κυρίως παίκτες που αγωνίζονται στο εθνικό πρωτάθλημα της Νοτίου Αφρικής και μάλιστα 7 εξ αυτών παίζουν και στην ίδια ομάδα που είναι και στην 11, στους Sundowns, όπως λέγεται η ομάδα τέλος πάντων και δεν λέω και το πλήρες όνομά της. 11 για την Νότια Αφρική σε ένα σχηματισμό 4-3-3 ή 4-2-3-1. Williams, αριστερό Μπακομοντιμπά, δεξί Μπακομοντάου, ο Κον και Εμποκαζί οι δύο στόπερ. Εμπατά Άνταμς και Μοκοένα στην μεσαία γραμμή, στα αριστερά της επίθεσης ο Άπολης, στα δεξιά ο Μασεκό και στην κορυφή ο Ρέινερς. 2 αλλαγές σε σύγκριση με τον αγώνα με το Μεξικό για την Νότια Αφρική. Επίσης μια έκπληξη είναι ότι είναι στον πάγκο ο Λάιλ Φώστερ που αγωνίζεται στην Μπέρνλι. Ένας από τους λίγους παίκτες δηλαδή που παίζουν εκτός Νοτίου Αφρικής και παίζει και εντάξει, σε αγγλική ομάδα. Είναι εκτός εντεκάδας, ενώ έχει ξεκινήσει το μάτς με το Μεξικό. Και ο Μασεκό, αυτό να το πούμε, επίσης παίζει στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, έτσι στην Κύπρο. Στο 15ο λεπτό πάντως το 1-0 διατηρείται. Η Τσεχία μετά τον γκολ που πέτυχε στο 6ο λεπτό με τον Σάντιλεκ έχει ρίξει λίγο ρυθμούς και δεν βλέπουμε έτσι τον ίδιο δυναμισμό στο παιχνίδι της όπως το ξεκίνημα. Τώρα περιμένει πιο πίσω τους Νοτιοαφρικάνους ή παραχωρήσει γήπεδο. Οι Νοτιοαφρικανοί έχουν την κατοχή, χωρίς ωστόσο να έχουν καταφέρει να γίνουν απειλητικοί. Να ξέρεις το σουτ το οποίο ακούσατε λίγο νωρίτερα, που έκανε ο Άπολης με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ. Πέρασε κοντά ωστόσο από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κόβαρ. Έχει βγει έξω από την περιοχή του ο Williams, ο goalkeeper της Νοτιοαφρικής, για να κάνει ένα γέμισμα. Ο Κρέιτσι με το στήθος θα παραχωρήσει ένα πλάγιο out στη Νότιο Αφρική. Το μάτς είναι στο 18ο λεπτό με το σκορ στο 1-0. Ο Εμπατά στο χώρο της μεσαίας γραμμής αλλάζει για το Μοντιμπά. Κατεβάζει εκείνος με το στήθος. Περνά στον Ρέινερς, ο οποίος αλλάζει στα δεξιά. Ο Μουντάου γεμίζει, απομάκρυνση σε corner, όχι in out. Corner ζητά ο Μασεκό, out έχει πει η Πένσο. Αυτό αντιλαμβάνω από την κίνηση των ποδοσφαιριστών, γιατί δεν είμαστε και στο γήπεδο και τα replay εστιάζουν έτσι κοντά στους ποδοσφαιριστές. Έγινε το γέμισμα από τα δεξιά. Τώρα ποιος έχει βρει την μπάλα, αν δεν έχει βρει ο Ρέινερς ή ο Χόλες. Δεν μπορώ να καταλάβω από αυτό το replay. Στο 17ο λεπτό παραμένει το 1-0. Out ήταν πάντως η υπόδειξη και της δεύτερης βοηθού διαιτητή της Μπρουκ Μάγιο. Οι Τσέχοι γυρίζουν την μπάλα στον χώρο της αμυνάς τους, στη μεγάλη τους περιοχή. Δεν πιέζουν ιδιαίτερα οι Νοτιοαφρικανοί. Ένα γέμισμα προς τον ΣΥΚ. Με το στήθος εκείνος δίνει στον Κουφάλ. Έπεσαν δύο παίκτες πάνω του και του πήραν προσωρινά ωστόσο την μπάλα, την ανέκτησαν στη συνέχεια οι Τσέχοι, με τον ΣΥΚ να κερδίζει ένα φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής και άνοιγε το αριστερό του πόδι, αλλά νομίζω ότι είναι εντάξει, θα σηκωθεί. Ένα φάουλ λοιπόν στον χώρο της μεσαίας γραμμής για την Τσεχία, η οποία προηγείται 1-0 της Νοτιού Αφρικής από το 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα είμαστε στο 17. Οι Τσέχοι, οι οποίοι επέστρεψαν σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από 20 χρόνια και το 2006 συγκεκριμένα στα γήπεδα της Γερμανίας, ως Τσεχοσλοβακία βέβαια, τότε είχαν αποκλειστεί στη φάση των ομίλων και αυτή ήταν η μοναδική παρουσία της Τσεχίας στο Τσεχία σε Μουντιάλ. Να δούμε όμως αυτό το φάουλ το οποίο κερδίσει η Τσεχία, γιατί θα γίνει ένα γέμισμα από τον Σάντιλεκ, τον σκόρερ. Η μπάλα πάει στην αριστερή πλευρά της μεγάλης περιοχής, από τα αριστερά δηλαδή όπως επιτίθεται η Τσεχία. Ένα παράλληλο γύρισμα, ο ΣΥΚ δεν έκανε κίνηση προς την μπάλα, ίσως ήταν και εκτεθειμένος. Αυτή έφυγε ούτως ή άλλως out, δεν την προλάβανε και ο ΣΥΚ. Στο 18 λεπτό από ελεύθερο προσπαθεί να βγάλει επίθεση η Νότια Αφρική, αλλά βγήκε πολύ μακριά εκτός της περιοχής του ο Κόβαρ, ο Τσέχος τερματοφύλακας, και έδωσε δίπλα στον Χόλες. Η Τσεχία δεν μπόρεσε να κρατήσει μπάλα ωστόσο στη συνέχεια. Έκανε λάθος ο Τσέρ που προσπάθησε να συνδυαστεί με τον Σάντιλεκ. Να έλεγα λοιπόν για την Τσεχία ότι ο Τσεχοσλοβακία έχει επιτυχίες. Το 34 και το 62 έφτασε μέχρι τον τελικό των Μουντιάλ εκείνων. Ενώ το 90 στο Μουντιάλ της Ιταλίας είχε φτάσει μέχρι και τα πρώιμη τελικά. Απ' την άλλη η Νότια Αφρική πραγματοποιεί την τέταρτη της συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ. Δεν έχει καταφέρει ποτέ να περάσει τον όμιλο και εντάξει, αν ιτηθεί με την Τσεχία, μάλλον αυτό θα συμβεί. Δύσκολα θα το κάνει. Τελευταία αγωνιστική παίζει με την Νότια Κορέα. Και η Νότια Αφρική, τη θυμόμαστε όλη, την Νότια Αφρική, έγινε η πρώτη αφρικανική χώρα που διοργάνωσε Μουντιάλ το 2010 και τη θυμόμαστε γιατί νομίζω το 90% των τηλεθεατών ειδικά έτσι τους εκνεύριζε αυτός ο ήχος από τις βουβουζέλες, γιατί ήταν το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο εκείνο του Μουντιάλ έτσι το 2010.
15: Είναι το καλύτερο άμα δεν θες να ακούς τη γυναίκα σου για τα ψώνια, καταπληκτικό.
16: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, εγώ τον είχα συνηθίσει αυτόν τον ήχο, να σου πω την αλήθεια, το θυμάμαι. Αλλά
15: βαβούρα.
16: Που ήταν πολύ μεγάλη βαβούρα, όντως ήταν έντονη βαβούρα. Τώρα ο Κρέιτς παραχώρησε ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν ήταν για κάρτα, γιατί δέχτηκε μια παρατήρηση από την Τόρι Πένσο και μέχρι εκεί. Ναι, η Νότια Αφρική λοιπόν τότε διοργάνωσε το Μουντιάλ. Οι βουβουζέλες έμειναν στην ιστορία. Και επίσης η Νότια Αφρική, διότι έγινε η πρώτη διοργανώτρια χώρα που δεν κατάφερε να περάσει από τη φάση των ομίλων. Έτσι είπαμε, δεν το είχε κάνει ποτέ. Και ήταν και η πρώτη χώρα που, ενώ ως διοργανώτρια δεν καταφέρει να περάσει φάση. Έχουμε τη βέβαια και άλλες χώρες που είχαν και τη βοήθεια της διαιτησίας.
15: Και βάλαμε και το πρώτο γκολ στο Μουντιάλ, έτσι. με Δημήτρη Σαλπικίδη.
16: Ήσουνα Δημήτρη εκεί, ήσουνα.
15: Όχι, και το δεύτερο, και το δεύτερο με τον Βασίλη Τωροσίδη στην νίκη επί της Νιγηρίας.
16: Επί της Νιγηρίας, βέβαια, σωστά, σωστά. Ωραίες στιγμές τότε και τότε δηλαδή.
15: Ναι, γιατί τώρα είναι 48 ομάδες και πραγματικά λείπουμε.
16: Ναι. Ναι, θα το βλέπαμε τελείως διαφορετικά πρώτα απ' όλα το Μουντιάλ. Και το δεύτερο είναι ότι εντάξει, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να περάσουμε. Βέβαια, είδαμε ότι και από τον όμιλό μας εν τέλει έτσι, πέρασε μόνο η Σκωτία. Που την είχαμε, τη Σκωτία, όπως και να έχει. Βέβαια, και η Δανία μείνει εκτός, δηλαδή γιατί πήγε στα μπαράζ, με τον τρόπο που πήγε στα μπαράζ. Και αποκλείστηκε από την Τσεχία, τη μία εκ των δύο ομάδων δηλαδή, που αναμετρώνεται αυτή την ώρα. Τσεχία, Νότια Αφρική, 1-0 στο 21ο λεπτό. Με το γκολ το οποίο πέτυχε ο Σάντιλεκ από το έκτο και να έχουμε και να φάλουμε σε γραμμή. Κακό το παιχνίδι έκτοτε. Έτσι, μετά το γκολ δεν έχουμε την κυρία τίποτα το αξιόλογο, τίποτα το αξιοσημείωτο.
15: Οπότε να θυμίσω εγώ στο κοινό, φίλες και φίλοι, όπου γεννάστε από την Κόρινθο, από το Μαρούσο, που πήγε να μας ακούτε, γράφετε γκολ, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber είτε στα SMS είτε στα ηλεκτρονικά μηνύματα για να πάρετε στα χέρια σας ένα καταπληκτικό καλοκαιρινό μουντιαλικό βιβλίο γράφοντας τη λέξη γκολ, ονοματεπώνυμο και επίθετο, εικονογραφημένα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για το ποδόσφαιρο. Περιμένω τα μηνύματά σας. Βασίλη, βλέπουμε 21 λεπτά, άρα πάμε για το πρώτο hydration break.
16: Α, σωστά, σιγά σιγά για να δούμε για αυτή την επίθεση της Νότιας Αφρικής. Από τα αριστερά ένα γέμισμα προς το ύψος του πέναλτι από το Μοντιμπά. Θα απομακρύνει ο Χράνατς, πλάγιο άτος να έχει κερδίζουν οι Αφρικανοί. Από τα αριστερά έτσι όπως κάνουν επίθεση, πολύ κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Ο Άπολης αφήνει την μπάλα για τον Μοντιμπά, τον αριστερό μπακ. Παίρνει ξανά στα πόδια, θα δώσει στον Μοκοένα. Από την άλλη πλευρά στον Άνταμς που γυρίζει πιο πίσω για τον Οκόν, ο οποίος αγωνίζεται στο Ανόβερο. Είναι ο μοναδικός παίκτης της εντεκάδας της Νότιας Αφρικής. Όχι, μάλλον δύο είναι που παίζουν σε ευρωπαϊκή ομάδα. Είπαμε και ο Μοσοκό στην ΑΕΛ Μεσού. Κατεβάζει την μπάλα ο Μουκοένα, αλλάζει με τον Μοντιμπά. Πλησιάζουμε, όπως είπες και εσύ, στο cooling break. Η Νότια Αφρική έχει πάρει την μπάλα στα πόδια, ήδη την έχουν αφήσει οι Τσέχοι. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν και κάτι το αξιόλογο. Και πιστεύω ότι τώρα σιγά σιγά θα πάμε και στην διακοπή, στο cooling break. Αυτό λέει το Ριπένσο, οδηγεί τις ομάδες λοιπόν στους πάγκους για το cooling break. Επομένως σου δίνω, Δημήτρη, το λόγο και επαναρχόμαστε.
15: Βλέπουμε και σε πρώτο πλάνο την κυρία διαιτήτρια. Να λοιπόν και μια καινοτομία. Μετά το Κατάρ έχουμε και την πρώτη Αμερικανίδα να είναι η κορυφαία όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα. Από αυτήν ξεχωρίζουν όλα τα σφυρίγματα. Θα δούμε, φαίνεται πάρα πολύ καλή η κυρία από την Αμερική. Εσείς συνεχίζετε και αποστέλλετε τα μηνύματά σας για να πάρετε στην κατοχή σας ένα καταπληκτικό εικονογραφημένο βιβλίο, το οποίο ονομάζεται Goal. Είναι νέα έκδοση από το 8. Λοιπόν, έχει μέσα φοβερά στοιχεία. Δηλαδή, οι διαιτές πριν τη σφυρίχτα, ξέρετε ότι κουνούσαν ένα μαντίλι για να τους προσέξουν οι παίκτες. Ξέρετε πότε, ας πούμε, εισήλθε η κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Θα σας βάλω εγώ το quiz τώρα. Πότε εισήλθε η κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, σε ποιο παγκόσμιο κύπελλο? Αποστείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας και εδώ θα είμαι για να γίνει κλήρωση στις 10 παρά 20. Ο Αποστόλης λέει, να θυμίσω σε κοινό αυτή την πληροφορία που είπα χθες το βράδυ κατά τη μετάδοση του αγώνα Αγγλία-Κροατία. Ναι, το γήπεδο του Ντάλλας, για να πραγματοποιηθεί αυτό το γήπεδο, για να κατασκευαστεί, πρέπει να βρεθούν πάρα πολλά χρήματα. Ξεπέρασε το κόστος του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και υπήρχε μια πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί της περιοχής και το απεδέχθησαν όλοι οι κάτοικοι. Μπήκε φόρος 0,5 κατά τις πωλήσεις. Λοιπόν, και το πλήρωναν το 0,5 περισσότερο. Μπήκε 0,5 κατά τη διαμονή στον ξενοδοχείο της περιοχής στο Τέξας και 0,5 και στα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Συγκεντρώθηκε λοιπόν ένα μεγαλύτερο ποσό, πήρε και δάνειο ο ιδιοκτήτης των Cowboy Dallas και έγινε αυτό το θαύμα, γιατί αυτό το γήπεδο στον Dallas είναι καταπληκτικό, αλλά και αυτό το οποίο τώρα περιγράφει ο Βασίλης σε ένα άλλο επίπεδο στην Αμερική τα γήπεδα. Πραγματικά, βέβαια, γιατί έχουν και το NFL, έχουν το rugby, έχουν τα δικά τους σπόρ εκεί, μεγάλα, εντυπωσιακά, πλούσια, σε ένα υψηλό επίπεδο, αν και τα εισιτήρια μαθαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ ακριβά, δηλαδή $500 ένα εισιτήριο, καταλαβαίνετε. Ενώ καλά, στο τελικό το εισιτήριο αναμένεται να φτάσει και 15.000 ευρώ. Και αν θυμάμαι καλά, ρωτήθηκε και ο Τραμπ, ο πρόεδρος, που είπε ούτε εγώ θα τα αγόραζα, σε μια αποστροφή του λόγου του. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Στο διάλειμμα θα δούμε και τι γίνεται με τα μεταγραφικά. Περιμένουμε από ώρα σε ώρα το επίσημο τέλος ΠΑΟ Κλουτσέσκου με την ανακοίνωση ΠΑΕ ΠΑΟ και προφανώς την ανακοίνωση την αυριανή για τον νέο προπονητή που φαίνεται να είναι ο Μαρίνο Πούσιτς. Ένας Βόσνιος, ο οποίος καταγράφεται ως Ολλανδός, με παρουσία κυρίως ως βοηθός σε διάφορες ομάδες. Και κλείνει το κεφάλαιο και για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τις μεταγραφές να τρέχουν. Θα δούμε με το Σίριαλ Τσάπρα πότε θα κλείσει. Θα δούμε τι συμβαίνει στον Ολυμπιακό και σε όλες τις ομάδες. Οπότε, αφού πήρε ανάσα ο Βασίλης Μότσης, νομίζω ήρθε η ώρα να δώσω το μικρόφωνο και από τώρα προβλέπω εγώ, Βασίλη,
17: ναι,
15: ότι δεν θα σκοράρει Νότος Αφρική. Έχει πολλά κενά, δομικά κενά σαν ομάδα.
17: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι
15: είναι δραστήρι
17: με την εικόνα της, έτσι, ναι, συμφώνω σε αυτό που
15: αλλά
17: λες.
15: Αλλά έπρεπε να έχει προοδεύσει, αφού διοργάνωσε παγκόσμιο πριν 16 χρονιά, έπρεπε να παρουσιάσει κάτι.
17: Η αλήθεια είναι ότι για τα προβληματικά της Αφρικανικής Επίδειξης, ξέρεις, είναι απαιτητικά, δεν μπορώ, αυτό μπορούμε να το πούμε, αν και εντάξει, τον όμιλό της είχε την Ιγυρία και κατάφερε να αφήσει στην δεύτερη θέση. Και είναι μια, ας το πούμε, της επιτυχία το ότι προκρίθηκε στο Μουντιάλ για τέταρτη φορά στην ιστορία της και είχε και την έκπληξη εκείνη του προκριματικού ομίλου, του Μπενίν, αλλά όντως δεν πείθει η Νότια Αφρική και δεν έχει τόσο μεγάλο, δεν έχει ταλέντο, εντάξει, και αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι οι περισσότεροι αγωνίζονται στο διάστημα της χώρας τους, αν και τώρα είναι μπροστά οι Νότια Αφρικανοί. Οι Τσέχοι μάλλον έχουν επαναπαυθεί λίγο και στον κόλ το οποίο πέτυχαν, γιατί είπαμε πήγανε πολύ δυνατά και μέχρι το 6ο λεπτό, μέχρι να σκοράρουν, ήταν συνεχώς μπροστά, έχοντας ήδη μια πολύ καλή στιγμή, μόλις το πρώτο λεπτό του αγώνα, μετά από 48 δευτερόλεπτα με την κεφαλιά του ΣΥΚ. Έκτοτε την μπάλα την έχουν συνεχώς στα πόδια τους οι Νοτιοαφρικανοί, που προσπαθούν να γίνουν απελπιστικοί. Μέχρι στιγμής δεν τα έχουν καταφέρει. Είχαν ένα σουτ εκτός περιοχής που κόντραρε και η μπάλα έφυγε κόρνερ. Χωρίς όμως να ανησυχήσει ιδιαίτερα Κόβαρ, έστω και αν βρήκε εν τέλει μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων με τα φάλτσα που πήρε, αλλά στην πίσω πλευρά των δικτύων, έτσι να το πούμε γι' αυτό. Τώρα ο στόπερ, ο Κον, που παίζει πάμε στο ανώβερο, έχει την μπάλα στα πόδια, είναι στον χώρο της μισής γραμμής. Ακόμη και ο Σικ, Πάτερ Σικ, είναι πίσω από την σέντρα και βοηθάει και εκείνος στην άμυνα. Ο Σάντι Λεγκοσκόρερ παίζει ένα ρόλο μεσοεπιθετικού. Θα απομακρύνει ο Κούφαλ το γέμισμα που έκανε ο Κον. Ο Σίκ γυρίσει πάρα πολύ πίσω, 15 μέτρα πίσω από το χώρο του κέντρου. Και στη συνέχεια θα πάρει ένα πλάγιο out μεταξύ του χώρου της άμυνας της Τσεχίας και της μισιάς γράμμης. Ο Κούφαλ, ο δεξιός μπακ. Ο Κούφαλ, ο οποίος και αυτός είναι πολύ εμπειρος, έτσι, αγωνίζεται και εκείνος στη Γερμανία, στην Hoffenheim. Μια κεφαλιά που πήρε ο Μοντιμπά, προσπαθεί να μπει στην φάση, ο Χλόζε κάνει επικίνδυνη προβολή πάνω στην μπάλα. Βρήκε και την μπάλα, αλλά βρήκε και το πόδι του αντιπάλου, του Εμπατά, ο οποίος έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται πως η Τόρι Πένσο δεν έχει τη διάθεση να δείξει κάποια κάρτα, για την οποία διαμαρτύρονται οι Νοτιοαφρικανοί, και νομίζω ότι έχει δίκιο και δεν την έβγαλε. Και οι δύο είχαν υψό στο πόδι τους. Παραμένει το 1-0 Τσεχία Νότια Αφρική με σκόρ.
15: Δεν μου έκανες πρόβλεψη όμως εσύ.
17: Πρόβλεψη, έτσι όπως το βλέπω το μάτς. Κοίτα, να σου πω, βλέπω τους Τσέχους να έχουν πιστοχωρήσει πάρα πολύ. Και σίγουρα διακρίνω αυτό που διέκρινες εσύ, την αδυναμία, ναι, των Νοτιοαφρικανών. Δηλαδή,
15: να κάνω και άλλη πρόβλεψη. Ναι. Δεν βλέπω πάνω από 3 γκολ. Δηλαδή βλέπω ένα 2-0, βαριά 3-0 οι Αφρικανοί για να σκοράρουν. Πρέπει να γίνει κάποια τυχαία φάση.
17: Εκτός και αν ξέρεις, γίνει και το 2-0 και θα αναγκαστούν μετά να βγουν όλοι μπροστά οι Νοτιοαφρικανοί και αφήσουν χώρους στους Τσέχους. Και τους εκμεταλλευτούν, λέμε τώρα, οι Τσέχοι, οι οποίοι είναι και επικίνδυνοι βέβαια στις στατικές φάσεις.
15: Ποιος είναι προπονητής στη Νότια Αφρική?
17: Στη Νότια Αφρική ο Γκουμπρό.
16: Σερβιρός, ο Βέλγος.
15: Αυτό που τάζει ο Αναστασιάδης που βαλίσει ο κρέας σε σέρες.
16: Σωστά, το 2-8-2-9 ήταν στο Πασεραϊκό. Ο Ούγκο Μπρος είχε αυτό το πέρασμα στην καριέρα του από το ελληνικό πρωτάθλημα. Στον οποίο σαν να σε μελέτη, θα ψακούσανε τον έδειξε η κάμερα. Τώρα του
15: Ούγκο Μπρος.
16: Ο οποίος είναι 74 χρονών, όσο ετών είναι και ο προπονητής της Τσεχίας. Ο Μίροσλαβ Κιούμπεκ. Που κι αυτός, ας πούμε, αυτό που λένε στη Τσεχία, παίρνει και ως δώρο κατά κάποιο τρόπο έτσι, την πρόσληψή του στην εθνική ομάδα ανδρών της χώρας του. Είχε διατελέσει εκεί βοηθός για μια διετία πριν από κάποια χρόνια και έχει δουλέψει σε ομάδες της χώρας όπως τη Σλάβια Πράγας, στη Βικτόρια Πλιζέν, με τις οποίες έχει σημειώσει επιτυχίες. Προσλήφθηκε το Δεκέμβρη και έκατσε στον πάγκο στα δύο επίσημα μάτια μπαράζ που έστειλαν την Τσεχία στο Μουντιάλ και σίγουρα από αυτήν την άποψη είναι επιτυχημένος. Ενώ τώρα οι Τσέχοι κλέβουν μπάλα, ο Σικ δεν μπόρεσε να βγάλει την ομάδα στην αντεπίθεση. Θα δώσει στον Σάντιλεκ, τον σκόρερ, εκείνος πιο πίσω για τον Σόικα και ακόμη πιο πίσω για τον Κρέιτσι, τον αριστερό στόπερ της εθνικής ομάδας της Τσεχίας και της Γουλφς. Οι Τσέχοι τώρα κρατούν την μπάλα στα πόδια του, στο 31 φτάσαμε, προηγούνται 1-0. Από τα δεξιά ο Κούφαλ δεν προώθησε προς τον Χλόζε, αλλά γύρισε πίσω για τον Χόλες και κίνησε ακόμη πιο πίσω για τον τερματοφύλακά του, τον Κόβαρ. Οι Τσέχοι προσπαθούν τώρα να βγουν οργανωμένα μπροστά. Ο Κρέιτσι φτάνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, θα δώσει τον Σόικα. Εκείνος με πλάτη ξανά στον Κρέιτσι, ζήτησε από την άλλη πλευρά ο Κούφαλ. Τελικώς έδωσε τον Χράνατς ο Κρέιτζι και εκείνος τον Χόλες, ο στόπερ, που ανέβηκε πάνω το χώρο της μεσαίας γραμμής. Έδωσε στον Χλόζεκ, δεν μπορούσε εκείνος να κάνει το κοντρόλ σε πρώτο χρόνο. Απομακρύνουν οι Νοτιοαφρικανοί, κερδίζοντας και ένα φάουλ μεταξύ του χώρου της αμυνάς τους και της μεσαίας γραμμής. Το κέρδισε ο Άπολης αυτό το φάουλ από τον Χράνατς, που είχε ανέβει και αυτός αρκετά ψηλά, έτσι ο ένας εκ των τριών στόπερ της Τσεχίας για να πιέσει. Οι Νοτιοαφρικανοί με πάσες προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την άμυνά τους. Υπολείπονται ενός γκολ της Τσεχίας. 1-0 λέω και πάλι το σκορ για μη ζωνήσεις και τώρα με την αέρα σκορ. Προσπαθούν τώρα να βγουν μπροστά με τον Ποντιπά να κάνει τη σέντρα. Απομακρύνει ο Χόλες αρχικά, νέα κεφαλιά συνέχεια από τον Κούφαλ. Ο Νταρίντα που επίσης μπήκε στην φάση απομάκρυνε ακόμη περισσότερο. Η μπάλα έχει φτάσει σχεδόν στη μεσαία γραμμή όπου την ελέγχουν οι Νοτιοαφρικανοί. Είπαμε ότι ο Νταρίντα για μια διετία ήταν στον Άρη, τον ξέρουμε πολύ καλά.
15: Δεν έχω δει την ηλικία του, δεν είναι πάνω από 33.
16: Κάπου εκεί πρέπει να είναι, θα σου πω αμέσως. Είναι 36 ο Νταρίντα. Βλαντιμίρ
15: Νταρίντα. Παίζει στα χαπ 36 ετών, μπράβο. 36,
16: του. Ναι, 36 ετών. Ναι. Και δεν είχε ξεκινήσει βασικός. Είναι μία από τις αλλαγές. Δεν είχε παίξει καθόλου ο Νταρίντα στο εναρχτήριο μάτς με την Νότια Κορέα. Είναι μία από τις 6 αλλαγές που έκανε στο αρχικό σχήμα ο Κιούμπεκ. Στο αρχικό σχήμα, σε σύγκριση, επαναλαμβάνω, με τον αγώνα με τη Νότια Κορέα, όπου οι Τσέχοι προηγήθηκαν αλλά εν τέλει τήθηκαν από τους Νοτιοκορεάτες. Αφήνει το πλεονέκτημα η Πέντσο σωστά. Ενδεχομένως να επανέλθει για κάρτα σε μαρκάρισμα που έγινε στη μεσαία γραμμή. Ο Κούφαλ πέταξε την μπάλα πλάγιο. Να θα βγει τώρα η κάρτα. Είναι δικαιολογημένη.
15: Άψογη η κυρία.
16: Όντως. Εδώ άφησε το πλεονέκτημα, είχε δει το σκληρό μαρκάρισμα, με το που τελείωσε η φάση δεν προέκυψε κάτι, έδειξε την κίτρινη κάρτα στον Μοκοένα στο 33ο λεπτό. Αυτή η κάρτα πλέον διανύμει το 34ο, διαμαρτύρεται το Μοκοένα, αλλά είδανε σκληρό το μαρκάρισμα που έκανε, έτσι απρόσεκτο το τάκλιν, προσπάθησε να βρει μπάλα αλλά βρήκε τα πόδια του αντιπάλου και συγκεκριμένα του Τσέρβ, ο οποίος έπεσε στο χορτάρι. Έτσι λοιπόν είχαμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Εκτελέστηκε το πλάγιο out. Προσπάθησε ο Τσέρβ να κλέψει. Έκανε το φάουλ πάνω στο Μοντιμπά. Φάουλ λοιπόν για την Νότια Αφρική. Η μπάλα είναι στον Βίλιαμ, στον τερματοφύλακα των Νοτιοαφρικανών. Εντάξει, οι Νοτιοαφρικανοί κρατούν μπάλα. Προσπαθούν να βγουν μπροστά με προϋποθέσεις, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Οι Τσέχοι είναι οργανωμένοι στην άμυνά τους. Και προς το παρόν κρατούν το προβάδισμα. Το θέμα είναι ότι δεν δημιουργούν εκείνη φάση να το διευρύνουν. Αν και γίνεται ένα λάθος από τον Αφρικανό, ο Φλόζεκ, γιατί πάλι εκτός μεγάλης περιοχής, προσπάθησε να περάσει κάθετα για τον Χόλες, τον στόπερ που είχε βρεθεί σε θέση 4. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε και ο Χόλες, πραγματικά. Γιατί είναι ο δεξιός στόπερ της Τσεχίας. Έτσι και βρέθηκε σε ρόλο κυνηγού στην φάση αυτή. Νωρίτερα ενδεχομένως, δεν ξέρω πώς, γιατί έμεινε τόσο ψηλά, όπως και να έχει, εκείνος είχε κάνει την κάθετη κίνηση και επιστρέφει τώρα πίσω στην άμυνα του. Είναι ότι οι Αφρικανοί και πάλι με πάσας προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους, αλλά επειδή πιέστηκαν έκαναν και πάλι λάθος. Έκλεψε στη συνέχεια ο Μουκοένα και τη γυρίζει και πάλι στον Βουίλιαμ. Άρα ο τερματοφύλακας Νοτιού Αφρικής έχει την μπάλα στα πόδια. Τώρα έτσι έχει μένει λίγο πιο ψηλά για να πιέσουν, όπως είχαν και στην προηγούμενη φάση, την προσπάθεια των Νοτιοαφρικανών να αναπτυχθούν. Ο Βουίλιαμ τώρα γεμίζει προς τη μεσαία γραμμή. Εκεί την κεφαλιά θα την πάρει ο Νταρίντα. Φτάνει η μπάλα στα αριστερά στο Μοντιμπά. Κατεβάζει ο αριστερός μπακ της Νοτιού Αφρικής, μην έχοντας επιλογής προς τα μπροστά. Γυρίζει πίσω στον Εμποκαζή, ο οποίος αγωνίζεται στους Chicago Fires. Στο MLS δηλαδή. Ένα γέμισμα πάνω από το χώρο της μισέας γραμμής. Ο Χράνας δεν πήρε την κεφαλιά, την πήρε ο Άνταμς. Και στη συνέχεια υπάρχει υπόθεση για offside.
15: Οπότε πάρε μια ανάσα να πω εγώ ότι περιμένω τα μηνύματα των ακροατών από όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο για το δώρο μας το βιβλίο από τις εκδόσεις 8. Goal ονομάζεται και έχει πάρα πολλές απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα. Π.χ. με ποιους τρόπους εκτελείται ένα corner, με έναν, με δύο, με τρεις τρόπους. Τι γίνεται αν μια ομάδα βάλει αυτό το goal από foul. Από τι υλικό είναι η μπάλα και πάρα πολλά άλλα. Εικονογραφημένο γκολ λοιπόν, αποστέλλετε το μήνυμά σας μέσω Viber, μέσω SMS είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος erasport@papaker.gr, στο Viber στην εφαρμογή Erasport και στο 54160 γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο γράφετε sport και μετά αποστέλλετε στο 54160 αυτό το ενδιαφέρον εικονογραφημένο καλοκαιρινό μουντιαλικό βιβλίο. Είχα βάλει και ένα quiz, πότε εισήλθαν οι κίτρινες κάρτες στο ποδόσφαιρο και ήδη έχουμε την πρώτη σωστή απάντηση. Αυτή δεν έχει δώρο, αλλά είναι μπράβο σας για την γνώση σας. Παγκόσμιο κύπελο, ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο στην Ελλάδα το λέμε πολλές φορές Μουντιάλ. Αυτό το quiz θα το βάλουμε στη δεύτερη ώρα. Γιατί το λέμε Μουντιάλ, ενώ οι περισσότεροι το λένε παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι στο 1-0, έχει κατεβάσει ρυθμούς η Τσεχία και απορώ και εγώ όπως και ο Βασίλης. Να δούμε τι θα κάνουν οι Νοτιοαφρικανοί που προσπαθούν και πάμε ξανά στο Βασίλη.
16: Κέρδισαν κόρνερ οι Νοτιοαφρικανοί και πάλι το εκτέλεσαν με πάσα προς τα πίσω. Για να δούμε, θα γίνει αυτή τη φορά γέμισμα. Γίνεται απομάκρυνση της μπάλας.
15: Δηλαδή είχαν εκτελέσει, αντί να εκτελέσουν το κόρνερ με κάποιο κομπίνα, αυτή την μπάλα την έστειλαν
16: 20
15: έξω από την υπηρετική και πλάγια.
16: Και προηγουμένως την ίδια εκτέλεση κάνανε.
15: Δηλαδή, μπορεί να είναι κομπίνα.
16: Δεν το λες και κομπίνα ακριβώς βέβαια. Έτσι όπως έγινε η φάση. Στην πρώτη περίπτωση δεν είχε γίνει καν γέμισμα στην περιοχή, τώρα έγινε και υπήρξε απομάκρυνση από τους Τσέχους. Είναι ότι οι Αφρικανοί επιμένουν, έτσι έχουν την μπάλα στα πόδια με τον Άνταμς, ο οποίος θα δώσει το Μουντάου. Εκείνο σεντράρει πάνω στον Σόικα, ο οποίος έβαλε την προβολή. Στο 38 παραμένει το Τσεχία Νότια Αφρική 1-0. Κάπου διάβαζα τις προάλλες, αλλά πλέον η ηλικία μου, Δημήτρη, με κάνει, έχω ασθενική μνήμη. Γιατί το λέμε Μουντιάλ, αλλά και ξέρεις, πλέον αυτό δεν αλλάζει. Είναι τόσο ωραίος όρος.
15: Θα σου το πω μετά. Θα
16: περιμένουμε ενδιαφέρον.
15: Από το παγκόσμιο κύπελλο της Χιλής. Μου φαίνεται το 62.
16: Πάντως και θυμάμαι, έχω διαβάσει κάποια βιβλία έτσι αφιερωματικά για το Μουντιάλ που έδινε και παλιά ηλεκτροτυπία, πάρα πολύ ωραία.
15: Ναι, ναι.
16: Έχει φοβερές ιστορίες γενικά το παγκόσμιο κύπελο.
15: Βέβαια, είναι δυνατόν να μην έχει, αφού είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου έτσι με όλα τα έθνη παρόντα.
16: Ναι, η διευρυμένη έκδοση δεν ξέρω, εντάξει, προσφέρει γι' αυτό ακόμα ωραίες ιστορίες. Για να δούμε τώρα, γιατί πιέζουν οι Τσέχοι.
15: Τι έκανε αυτός.
16: Έκανε αρχικά, νομίζω.
15: Τι έκανε λάθος. Αυτό το μπακ, τι έκανε.
16: Παράλληλο γίνεται να φοβερό, Λοιπόν, το έκανε ο στόπερ Εμποκαζή, ο οποίος είχε πάει στα αριστερά, γι' αυτό είπε μπακ.
15: Φίλε, ούτε στη γάμα εθνική, στην Τζαριτσάνη αυτός.
16: Παίζει, είπαμε, στους Chicago Fires.
15: Ω, στο Frank Lopa το... ομάδα.
16: Αλλά βέβαια, η αλήθεια είναι και ο Williams τώρα το την έδωσε την μπάλα εκεί σε επικίνδυνο σημείο, τον οφείλεγα δηλαδή, τη Νοτιού Αφρική. Ένα αυτό και το δεύτερο, εντάξει, και εκείνο έκανε παράλληλο γύρισμα, πάρα πολύ επικίνδυνο.
15: Ακριβώς.
16: Παραχωρώντας πλάγιο out κοντά στο σημειάκι του κόρνερ.
15: Παράλληλο γύρισμα παράλληλα μέσα στην πυρεγάκι του να περνάει μπάλα για απέναντι. Ναι, δεν το κάνει. Ναι.
16: Μια προβολή.
15: Το κάνει σαν τον Πέτρο Μίχο παλιά, την μπάλα πλάγια δίπλα σου.
16: Έτσι. Σωστό. Εκτελέστηκε το πλάγιο στο ύψος του πέναλτι, κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Οκόν. Επιμένει η Τσεχία με τον Σόικα, ο οποίος παίρνει ξανά την μπάλα από τον σκόρερ, τον Σάντιλεκ. Κρατά και τη γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Κόβαρ, ο οποίος τώρα γεμίζει. Οι Τσέχοι δεν έχουν εκμεταλλευτεί αυτά τα λάθη που κάνουν οι Αφρικανοί και είναι πολλά στο μάτς, έτσι, για να έχουν και δεύτερη ευκαιρία. Τώρα ο Σάντιλεκ μένει, ο Τσέρκ μένει όρθιος μετά από φάουλ που δέχτηκε. Άφησε το πλεονέκτημα πολύ σωστά η Πένσο και έδωσε το φάουλ σε δεύτερο χρόνο που κέρδισε ο ΣΥ και πήγαν να παίζουν πάνω της τρεις Νοτιοαφρικανοί. Και δικαιολογημένα έβγαλε την κίτρινη κάρτα για να επαναφέρει την τάξη. Γιατί νομίζω ότι περισσότερο για τις διαμαρτυρίες έδωσε την κάρτα αυτή στον Εμπατά που πήγε πάνω τους για να διαμαρτυρηθεί. Και υπήρχε σίγουρα φάουλ στον Τσέρ και σίγουρα φάουλ πάνω στον ΣΥΚ. Υπήρχαν και αυτές οι διαμαρτυρίες και το... στον ΣΥΚ ίσως και να μην ήταν φάουλ τώρα που βλέπω το replay. Αλλά ο ΣΥΚ λέει ότι δύο φορές μου έγινε φάουλ. Ο Εμπατά νομίζω δέχτηκε την κίτρινη κάρτα κυρίως για διαμαρτυρία στην φάση αυτή και έγινε ο δεύτερος παίκτης της Νοτιού Αφρικής που δέχεται την κίτρινη κάρτα μετά τον Μοκοένα στο 33. Η Νότια Αφρική τόπης και εσύ είχε δύο αποβολές στις βάρος της στο πρώτο παιχνίδι με το Μεξικό.
15: Πρέπει να είναι προσεκτική.
16: Δεν το έδειξαν στο πρώτο μάτς σίγουρα. Τέσσερις παίκτες έχουν πάει στο τείχος της Νοτιού Αφρικής. Ο Μύρος Λαπκιούμπεκ, ο προπονητής της Εθνικής Τσεχίας, παρακολουθεί όρθιο στην εξέλιξη του μάτς. Ο Σάντιλεκ πάνω στην μπάλα, όπως και ο Χλόζεκ, που στάρει πάρα πολύ ψηλά. Πήγε στο πρώτο διάζωμα η μπάλα. Και έτσι λοιπόν παρέμεινε το 1-0 για την Τσεχία στο 42ο λεπτό. Ο Χλόζεκ λοιπόν σούταρε απελπιστικά out πάνω από τα δοκάρια της εστίας. Του... δεν μπορώ να θυμηθώ τον ποδοσφαιριστή στην οποία εστίασε η κάμερα που είναι στις εξέδρες, τέλος πάντων θα μου έρθει μετά. Από τα δεξιά της άμυνας τώρα της Νοτιού Αφρικής η μπάλα και πάλι πίσω αυτή στον τερματοφύλακα τον Williams που θα γεμίσει προς τη μεσαία γραμμή. Ο Χράνας θα πάρει την κεφαλιά, κερδίζουν οι Νοτιού Αφρικανοί με τον Μουντάου. Ο Άνταμς τώρα στη μεσαία γραμμή θα δώσει τον αριστερό μπακ τον Μοντιμπά. Έχει δίπλα του τον Άπολης και εκεί θα περάσει. Ο Ρέινερς τώρα θα δει να κάνει το 1-2 με τον Άπολης που γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι. Υπόδειξη για offside από την βοηθό διαιτητή, τη μία εκ των δύο. Είναι η Κάθριν Νέσμπιτ που υπέδειξε το offside. Νωρίτερα έχει υποδείξει ένα ακόμη offside. Φαντάζομαι λόγω του ότι ο Ρέινερς που ήταν αρχικά εκτεθειμένος, ενώ δεν πήγε εκεί η μπάλα αρχικά, πήγε στη συνέχεια να κάνει συμμετοχή στην φάση. Και αυτό φαντάζομαι επέδειξε στην πρώτη περίπτωση. Να δούμε και τώρα. Α, δεν έχουμε το replay. Όπως και να έχει, η κατοχή είναι για την Τσεχία που προηγείται 1-0 με τον γκολ του Σάντιλεκ από το 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντως οι Τσέχοι και αυτοί φλίαρ είναι. Έχουν αφήσει την μπάλα στους Νοτιοαφρικάνους. Δεν παίζουν συνδυαστικό ποδόσφαιρο, δεν αποδίδουν δηλαδή ωραίο ποδόσφαιρο από τη στιγμή που πέτυχαν τον γκολ. Οι 6 λεπτά παίξαν ωραία μπάλα, μετά σχεδόν τίποτα δεν έχουν κάνει οι Τσέχοι, ούτε έχουν εκμεταλλευτεί για τα πολλά λάθη των Νοτιοαφρικανών, που επίσης δεν μπορούν να απειλήσουν. Έτσι έχουν μια τελείως φλίαρη και εκείνη φλίαρη κατοχή. Ενώ οι Τσέχοι φλίαρη παρουσία συνολικά, ένα κόρνο γιατί δίνουν και πάλι οι Νοτιοαφρικανοί, πρέπει να είναι το τρίτο στην αναμέτρηση. Για εκείνους το κόρνερ αυτό το παραχώρησε ο Κρέιτσι που φωνάζει στους συμπαίκτες χτυπώντας τα χέρια του να αφυπνιστούν, φαντάζομαι αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να περάσει και στους συμπαίκτες του. Εκτελέστηκε και πάλι με πάσα το κόρνερ αυτό, έκλεψε.
15: Α, είναι για να επίτεκτη μαθήσεως.
16: Φοβερό, τρίτο.
15: Αν υπήρχε κάποιο κομπίνα να το σεβαστούμε, έτσι.
16: Ναι. Ελάτε.
15: Αλλά δεν έχουν δουλέψει. Είναι κάτι που κάποιος δεν κάνει καλά.
16: Ναι. ή είναι κάτι που το έχουν διαβάσει και πολύ καλά οι Τσέχοι. Τι να πω, δεν ξέρω. Ο Κούφαλ πάντως που βρέθηκε εκεί, αν γίνει δεξί μπακ, βρέθηκε εκεί ο Κούφαλ, κατάφερε να κλέψει. Κατοχήν και πάλι οι αντίπαλοι που το έχουν διαβάσει και πολύ καλά οι Τσέχοι. Τι να πω, δεν ξέρω. Ο Κούφαλ πάντως που βρέθηκε εκεί, αν γίνει δεξί μπακ, βρέθηκε εκεί ο Κούφαλ, κατάφερε να κλέψει.

0: Ένα σουτ το οποίο ήταν σχετικά καλό από το Μογκοένα, από πολύ μακρινή απόσταση, σχεδόν 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Παλά θα φύγει out όμως, αρκετά ψηλά out, αλλά ήταν μια καλή σκέψη αυτή από το Μογκοένα. Έφυγε βέβαια ψηλά χωρίς να ανησυχήσει καθόλου τον Κόβαρ. Η μπάλα, ένα σουτ από τους Νοτιοαφρικανούς, από όχι τα πολλά που έχουν κάνει έτσι προς την εστία του Κόβαρ. Βέβαια το site τώρα δεν ξέρω της FIFA, δεν ξέρω αν το έχεις δει Δημήτρη, είναι και αυτό πολύ κακό έτσι.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Πολύ κακό, πολύ κακό.
1: Πολύ πίσω από αυτό της UEFA.
0: Ναι, ναι, δεν έχει, εν τω μεταξύ δεν βάζει όλη την ομάδα των διαιτητών, όλα αυτά πρέπει να τα ψάχνεις. Τα στατιστικά είναι πολύ
1: πενδεμένα. Δεν βοηθάει, ενημερωτικά δεν βοηθάει εμάς τους δημοσιογράφους.
0: Και δεν βοηθάει ειδικά εμάς που κάνουμε τη μετάδοση από το στούντιο, έτσι. 4 λεπτά τα λεπτά των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Η Τσεχία προηγείται 1-0 της Νοτιού Αφρικής. Η Νότια Αφρική με τη Τσεχία είχαν αναμετρηθεί μια φορά στο παρελθόν για φιλικό παιχνίδι, το οποίο είχε ολοκληρωθεί ισόπαλο 2-2. Δεν έχουμε τέτοια εικόνα τώρα, ότι μπορεί το μάτς να πάει σε τέτοια επίπεδα. 1-0 είπαμε προηγείται η Τσεχία. Και δεν έχουμε εκτός κάποια μεγάλη στιγμή στον αγώνα. Η Τσέχη πάντως είναι μπροστά. Για να δούμε. Μια σέντρα προς τύψη μικρής περιοχής θα απομακρύνει ο Εμποκαζή. Επιμένουν οι Τσέχοι με τον Χράνατς να αφήνει στον Σάικο. Απομάκρυνε όμως πάνω του ο Μουντάου και έστειλε την μπάλα να φύγει out. Έτσι λοιπόν η κατοχή περνά και πάλι στους Νοτιοαφρικανούς. Ο δεξιός μπακ της Νοτιοαφρικής, ο Μουντάου, που αγωνίζεται και αυτός στους Μαμέλωνις Sundowns, αν λέω σωστά την ομάδα, θα το δω και μετά, στην Νότια Αφρική δηλαδή, στο χώριο πρωτάθλημα. Έστειλε την μπάλα πάνω στον αντίπαλό του, αυτή έφυγε έξω. Στη συνέχεια ο Χόλες, ο δεξιός στόπερ της Τσεχίας, δεν θα μπορέσει να βρει τον Σικ, στον οποίο εστιάζει και η κάμερα. Είναι ο πρώτος σκόρερ της εθνικής ομάδας χώρας του σε σχέση με το υπάρχον ρόστερ. Έτσι ο Σικ που έχει πετύχει 25 γκολ σε 52 συμμετοχές μαζί με τη σημερινή 53 συμμετοχές, ενώ με τη Leverkusen ο Πάτρικ Σικ έχει 96 γκολ σε 202 συμμετοχές. Σίγουρα τα πηγαίνει εξαιρετικά και με τη Leverkusen ο Πάτρικ Σικ, γι' αυτό ανανέωσε και το συμβόλαιό του μέχρι και το 2030 εξάλλου, έχοντας και αυτός ταλαιπωρηθεί και σε κάποια σεζόν από τραυματισμούς. Ένα φάουλ τώρα στον χώρο της μισής γραμμής, το οποίο κερδίζει ο Μοκοένα. Και ενώ συμπληρώθηκαν 2 λεπτά από τα 4 των καθυστερήσεων, η Τόρι Πένσο, η Αμερικανίδα ρέφερη, λέει στο Μογκοένα να εκτελέσει και πάλι το φάουλ και να περιμένει και το δικό της έτσι, σφύριγμα. Ακούστηκε, ο Μογκοένα εκτέλεσε με πάσα, έδωσε στον Οκόν, εκείνος παίζει παράλληλα για τον άλλο στόπερ, τον Εμποκαζή, πιο αριστερά για τον Νάπολης, συγκλίνει εκείνος προς τον άξονα. Σταθμή τις επιλογές του θα δώσει στον Εμπατά. Ο Εμπατά για τον, για τον Μασεκό. Πιο πίσω και πάλι μπάλα. Δεν βρίσκουν διαδρόμους προς την εστία της Τσεχίας οι Νοτιοαφρικανοί, που απλά αναλώνεται σε πασούλες μεταξύ τους, έτσι. Και έτσι περνά κιλά ο χρόνος, κυλούν τα δευτερόλεπτα. Ένα γέμισμα τώρα από τον τερματοφύλακα της Νοτιοαφρικής προς τον Μουντάου, η μπάλα θα φύγει out, δεν μπόρεσε να την ελέγξει ο Μουντάου. Στο 4ο λεπτό μπήκαμε το καθυστερήσεων, Τσεχία Νότια Αφρική 1-0 με τον γκολ του Σάντιλεκ από το 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Τσεχία προηγήθηκε μετά το συνδυασμό 3 παικτών, του Χλόζεκ, ο οποίος έκανε ένα παράλληλο γύρισμα με την μπάλα να πηγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή των Νοτιοαφρικανών. Ο Σόικα είδε την κάθετη κίνηση του Σάντιλεκ και με τη μία του έδωσε την πάσα και ο Σάντιλεκ με τα αριστερό νίκησε τον Williams. Στο 6ο λεπτό η φάση αυτή σε έναν ωραίο συνδυασμό των Τσέχων, το μοναδικό έκτοτε έτσι, ωραίο συνδυασμό, γιατί δεν θυμάμαι να έχουν άλλον και δεν έχουν και κάποια ευκαιρία. Στην επίθεση τώρα είναι ότι η Αφρική η μπάλα πήγε στα αριστερά, στον αριστερό μπακ, ο οποίος γεμίζει το δεύτερο δοκάρι, στο πουθενά χάνει την μπάλα όμως ο Κόβαρ μέσα από τα χέρια του. Στη συνέχεια ο Ρέινερς προσπαθεί να γυρίσει προς την εστία του Κόβαρ, αλλά έβαλε το πόδι του εκεί ο Χράνατς και απομάκρυνε την μπάλα. Ενώ εδώ οι Νοτιοαφρικανοί θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη πιο απειλητικοί με ένα γέμισμα τα αριστερά του Μοντιμπά. Ο Κόβαρ, ενώ φαινόταν να ελέγχει την μπάλα, έκανε ασταθή απόκρουση. Πήγε αυτή πάνω στον Ρέινερ.

0: αλλά σούταρε πάνω στην προβολή που έβαλε ο Χράνατς. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται το ημίχρονο. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-0. Και σίγουρα αυτά είναι μια καλή στιγμή. Να πω απλά ότι την προβολή από πλευράς Τσέχων τον έβαλε ο Κρέιτσι. Όπως είναι, έχει ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-0 με τον γκολ του Σάντιλεκ από το 6ο λεπτό. Δημήτρη, σου δίνω το λόγο και επαναρχόμαστε με το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη Μότσο, συνάδελφος που έχει επιφορτιστεί για τη μετάδοση της αναμέτρησης, η οποία διεξάγεται στην Ατλάντα, που μας θυμίζει ώρες, μνήμες όσον αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες με Μελισανίδη και. Ποιον άλλον είχαμε, και βέβαια και πυροδήμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Στο υπερσύγχρονο γήπεδο η Τσεχία με ένα καλό ξεκίνημα κατάφερε, πήρε το προβάδισμα, προηγείται με το ισχυρό 1-0. Οι Νοτιοαφρικανοί προσπαθούν αλλά έχουν δομικά προβλήματα όσον αφορά την ανάπτυξη του αγώνου. Θα μπορούσαν εδώ να ισοφαρίσουν μετά το λάθος του τερματοφύλακα που αντί να διώξει την μπάλα με γροθιές ήθελε να την μπλοκάρει, του φύγε η μπάλα, το σουτ από τους Αφρικανούς πάνω στο κορμί του Κρέιτς. 1-0 λοιπόν πρώτο ημίχρονο. Πάντα στην Ερασπορ τρέχει ο διαγωνισμός για να σας χαρίσουμε ένα βιβλίο του καλοκαιριού μουντιαλικό για το παγκόσμιο κύπελλο, για το ποδόσφαιρο. Εικονογραφημένο λοιπόν, ένα bestseller λοιπόν από την DK, τώρα είναι και στην ελληνική γλώσσα από τις εκδόσεις 8. Έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα. Παραδείγματος χάρη, πόσα λεπτά έχει ένας παίκτης στην μπάλα στη γατή του, ξέρετε? Πολύ λίγο. 2,8 μέχρι 3 λεπτά το περισσότερο σε όλη τη διάρκεια του αγώνος, έτσι. Ενδιαφέροντα στοιχεία, όλα εικονογραφημένα, σας περιμένουμε. Γράφετε το μήνυμά σας, γράφετε τη λέξη goal, από κάτω το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και το αποστέλλετε. Καταρχάς μέσω SMS, γράφετε σπορτ, αφήνετε και ένα διάστημα, καταγράφετε λοιπόν αυτό το οποίο θέλετε για το βιβλίο και το αποστέλλετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος αφορά την Eraspor μέσω Viber, μα βρίσκεστε, κάνετε πράτε το ίδιο ακριβώς, και ο τρίτος τρόπος αφορά το ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση eraspor@r.gr. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 παρα 10 αναλόγως αν η Νότια Αφρική σκοράρει, λέει και ο φίλος μου Γαβρίλ. Καλώς ήρθε και ο Γαβρίλ Ρεμούρδος, ο οποίος δεν επιθυμεί να σκοράρει η Νότια Αφρική και νομίζω κοντά θα πέσει. Είναι λίγο δύσκολο να σκοράρουν οι τύποι από την ωραία Νότια Αφρική, γιατί δεν έχουν προοδεύσει, παρότι είχαν διοργανώσει το παγκόσμιο κύπελλο των Βουβουζελών πριν από 16 έτη. Βλέπουμε ομάδες στην Αφρική να έχουν προοδεύσει, αλλά η Νότια Αφρική δεν έχει παρουσιάσει κάποιο ταλέντο, κάποιον παίκτη, κάποιον προπονητή. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Τρέχει και το quiz μου, πότε εισήλθαν οι κίτρινες κάρτες στο ποδόσφαιρο και γενικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Αν ξέρετε και πώς ξεκίνησε η υπόθεση κίτρινη κάρτα, θα με εντυπωσιάσετε. Θα δώσω την απάντηση αργότερα. Πώς ξεκίνησε και γιατί μπήκε η κίτρινη κάρτα και πότε μπήκε. Ποιος ήταν ο εφευρέτης λοιπόν? Ο Τάκης Μπάλτας είναι εδώ στην επιμέλεια της εκπομπής και εγώ δίνω την πάσα μου στο τραγουδάκι, γιατί έχουμε πάρα πολύ ροή έναρθρου λόγου. Ας ακούσουμε και μουσική, καθώς το ραδιόφωνο είναι μουσική νομίζω νούμερο ένα όσον αφορά το ραδιόφωνο. Σας ακούμε, κύριε Γαβρίλη Ρεμούλτο? Όχι, γιατί δεν δεν θα σκοράρει δηλαδή? Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι και είχα προτείνει εγώ ένα. Το χάσαμε λίγο, θα το βρούμε. Βάλε ένα τραγουδάκι, δεν έχει σημασία τι, σημασία έχει η μουσική. Ευχαριστώ.

0: Εδώ είμαστε, ένα σπόρο 101,8, φίλες και φίλοι. 18 Ιουνίου 2026. Το Μουντιάλ είναι εδώ, το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι εδώ, στην ΕΡΤ και στην ΕΡΑΣΠΟΡ, σε αποκλειστικότητα. Έχω βάλει ένα quiz για το πότε εισήλθαν οι κίτρινες κάρτες στο ποδόσφαιρο και ποιος ήταν ο εφευρέτης. Λέει ο Σταύρος Παπακανέλος. Την έδωμε τι λέει. Μια γυναίκα, ένας διαιτητή, την ανακάλυψε. Όχι, δεν είναι αυτό. Εσείς συνεχίστε και να διεκδικείτε το πολύ ωραίο το εικονογραφημένο βιβλίο Goal, καθώς είναι ένα διεθνές bestseller με πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες και εικονογραφημένο δώρο της εκπομπής, μια ιδέα του διευθυντή της ΕΡΑΣΠΟΡ του Σίφη Βοντζάκη, τον οποίο και ευχαριστώ, με πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Π.χ. ξέρατε ότι πριν τη σφυρίχτρα οι διαιτητές κουνούσαν ένα μαντίλι για να τους προσέξουν οι παίκτες. Δεν μπήκε η σφυρίχτρα αμέσως, έτσι, από το 1900 που ξεκίνησε το ποδόσφαιρο, 1890 τόσο τέλος πάντων. Ένας μάνατζερ, ποια είναι η αμοιβή του? Εάν μπει γκολ, αυτό γκολ από φάουλ, τι συμβαίνει? Ισχύει, δεν ισχύει? Η μπάλα που τι είναι κατασκευασμένη? Π.χ. αυτή η μπάλα τώρα εδώ είναι ένα μεγαλογισμικό, είναι ένα κομπιούτερ ουσιαστικά και με πάρα πολλές παροχές για τους υπεύθυνους των στατιστικών και όλων των υπολείπων, με φωτογραφίες, με γραφικά, με γήπεδα, με ομάδες, με στατιστικά. Πραγματικά μια ποδοσφαιρική πανδησία. Περιμένουν τα μηνύματά σας γράφοντας goal, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και η κλήρωση στις 10 παρά 20. Λοιπόν, η κίτρινη κάρτα, λέει η Ευαγγελία Ντούνα, πρωτοεμφανίστηκε. Α, διαβάζεις πολύ Google, Λίτσα από το Αυλωνάρι. Μπράβο σου, Λίτσα μου, μπράβο που έκατσες και το ψάξες. Αυτό το Google έχει χαλάσει την ιστορία για μας που διαβάζουμε και μελετάμε πολλά χρόνια. Αλλά η γνώση πρέπει να διαχέεται, δεν πρέπει να μένει σε κανένα μυαλό, πρέπει να γίνεται κοινό σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι πάρα πολύ καλά να προοδεύουμε. Η απάντηση του Κώστα Ζαφυρόπουλου είναι σωστή και αυτή, ναι, τότε πραγματικά έγινε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα, αφού έχουμε χρόνο, αν υπάρχει κάποια είδηση από τα ελληνικά δρόμενα. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει ουσιαστικά την προετοιμασία, το Δευτέρα ξεκινά ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει, καθώς ακόμη ακόμη δεν έχει βγει το αποχαιρετιστήριο του ΠΑΟΚ προς τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ενώ γίνεται μάχη για τα τηλεοπτικά του μπάσκετ, καθώς διαβάσαμε ότι η πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου που πήρε τα δικαιώματα του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, σύντομα Παναθηναϊκό και του Ηρακλή, θέλει να πάρει και αυτό, έκανε μια προσφορά μεγάλη στην Λίγκα, αλλά η ΕΡΤ, διαβάζω εδώ, έστειλε νέα πρόταση η οποία καλύπτει την προσφορά αυτή. Η ΕΡΤ, η οποία είναι συνυφασμένη με τον μπάσκετ, θα δούμε πού θα είναι οι αγώνες μπάσκετ την ερχόμενη σεζόν. Αφού θυμίζω Τσεχία ενώ της Αφρική 1-0 νωρίτερα, να σας πω ότι δεν έχουν λοιπόν ανακοίνωση ακόμη για τον ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί ο προπονητής και είναι ο Βόσνιος με Ολλανδικό διαβατήριο, ο κύριος Μαρίνο Πούσιτς. Συνήθως ήταν βοηθός του Άρνε Σλότ και έχει κουτσάρει στα 54 του μόνο 3 ομάδες. Συνήθως ήταν συνεργάτης άλλων προπονητών. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να περιμένουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ αγωνίως τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Θυμίζουμε ότι τον άλλο μήνα, τέλη του άλλου του μήνα, ΠΑΟΚ θα περιμένει τον αντίπαλο που θα προέλθει από το ζευγάρι Δύναμο Κιέβου, της ομάδας που προπονούσε ο πατέρας, συγχωρεμένος πλέον, Μιρτσέα Λουτσέσκου, του Ρασβάν, με την Ουνιβερσιατέα Κλουζ, ρουμάνικη ομάδα. Τρομερά είναι αυτά τα στοιχεία. Αν έμενε ο Λουτσέσκου, θα έπαιζε με την ομάδα ή του πατέρα του, είτε μια χώρα από τη χώρα του. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Πάξη, μια ομάδα από το ΠΕΞ, μια περιοχή η οποία είναι δίπλα στα σύνορα με την Αυστρία και την Σερβία και έχει μια κουλτούρα τύπου Βάσκων, δηλαδή με παίκτες γηγενείς της περιοχής εκεί, χωρίς ξένους δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε και μια είδηση εδώ περίεργη με το διπλό φωνικό στο Αίγιο και είναι εντυπωσιακό, καθώς δεν βρέθηκε DNA, αίμα ή αποτύπωμα πάνω στον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος έχει γίνει μια προφυλάκηση, και αυτός λέει ότι δεν είμαι εγώ ένοχος. Και όπως μεταδίδεται από την ΕΡΤ, οι πραγματομοσύνες δεν διαπίστωσαν κανένα ίχνος αίματος αποτυπωμάτων. Άλλο έγκλημα κι αυτό. Να δούμε πότε θα σταματήσουν τα εγκλήματα, ενώ η ζωή είναι λίγη με γιώτα και λίγη με τα εψιλον γιώτα, φίλες και φίλοι. Υπάρχει ένα θέμα σε εξέλιξη στο μπάσκετ με τον Χουάντσο, Ερνάνδ Γκόμεθ, που θα πάει. Βρήκαν τον Χουάντσο, οπαδί, τον ρώτησαν, έκανε ένα αρνητικό νεύμα ότι δεν θέλει να πάει στον Ολυμπιακό. Μία ακόμα είδηση που αφορά τον ΠΑΟΚ και τον Ιταλό τον Μπιάνκο. Μέχρι 15 Ιουνίου ο ΠΑΟΚ είχε το δικαίωμα να κάνει την προσφορά του στους Βιόλα για να πάρει τον Μπιάνκο. Δεν το έκανε αυτό και δεν ξέρουμε αν θα έχει ο Ιταλός Χαφ με 24 συμμετοχές και 2 γκολ την χαρά να ξαναπαίξει στην Τούμπα, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φαίνεται να αποχωρίζεται τον Κιετζιόρα, ο οποίος είναι έτοιμος να πάει στη Δυναμό Κιέβου και να πάρει έναν παίκτη ο οποίος έπαιζε 12 χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ένα στόπερ 32χρονο. Μια είδηση που αφορά τον Ολυμπιακό, η Άντερλεχτ έχει κάνει προσφορά για να πάρει τον Γάλλο στόπερ των Μπιανκών. Υπάρχει κλήρωση και για το πρωτάθλημα γυναικών στην Ευρώπη, Champions League. Ο ΠΑΟΚ, ο μόνιμος πρωταθλητής, αφού κατέκτησε και φέτος το πρωτάθλημα, πέρυσι το είχε κατακτήσει για πρώτη φορά, θα αγωνιστεί απέναντι στην Χαποέλ Ιερουσαλήμ στον πρώτο προκριματικό στο Champions League γυναικών. Θυμίζουμε τον αγώνα στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τον οποίο σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Βασίλη Μότση, ότι έχει την είδηση ότι είναι γυναικεία υπόθεση η σφυρίχτρα, με πάρα πολλές κυρίες. Η Τόρι Πένσο, η Αμερικανίδα, είναι η αρχόντισσα του αγώνα, έχει μέχρι στιγμής μόλις 2 κάρτες, είναι πάρα πολύ καλή, και μαζί με τη Φραπάρ γράφουν ιστορίες, αφού η Φραπάρ είχε διαιτητεύσει στο Κατάρ, στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο. 39 χρόνια η Αμερικανίδα, λοιπόν, είναι μία από τις κορυφές, και πριν από μερικά χρόνια είχε διαιτεύσει και το περίφημο MLS, το Αμερικανικό Πρωτάθλημα. Έχει βοηθούσει στις Μπρουκ Μάγιο και την Κάθρεν Νέσμπιτ, ενώ εδώ μας λέει ένα στοιχείο που διάβαζε, δεν ξέρω αν το πει ο Βασίλης, η Μάγιο θα γίνει και η πρώτη ανοιχτά γκέι διαιτήτρια στο Μουντιάλ. Το διαβάζω από το gazeta.gr. Η Μάγιο έχει δηλώσει τον σεξουαλικό προσανατολισμό της και είχε μιλήσει η 37χρονη δημόσια πριν από 12 χρόνια, τονίζοντας την σεξουαλικότητά της. Λοιπόν, όλες οι κυρίες τώρα που είναι σε αυτό το παιχνίδι προέρχονται από την COCACAF, είναι Βορειοκοινοτική Αμερική η Ομοσπονδία, και έχουμε και στο VAR κυρία, η οποία είναι υπεύθυνη για το VAR με 2 άντρες βοηθούς. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι λίγο μονότονο, η Τσεχία έχει κατεβάσει ταχύτητα, η Νοτιοαφρική δείχνει ότι δεν μπορεί. Θα δούμε αν θα δούμε και άλλο γκολ. Εγώ είπα νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, δεν περιμένω περισσότερα από 3 γκολ. Τώρα σου κατέβω, μην βλέπω μόνο 2. Δεν ξέρω τι έχει να πει ο συνάδελφος, ο κ. Βασίλης Μότσης, και γείτονας στην περιοχή. Βασίλη, τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, ναι. Είδες τι αποκαλύπτεται εδώ? Δεν ξέρω αν το έπεσε ο
1: Σίχη. Ναι, δεν το είπα, όταν το είχα δει, το είχα διαβάσει, δεν το ανέφερα.
0: Δεν είναι και εύκολο, και όμως το έχει πει πριν 12 χρόνια.
1: Η αλήθεια είναι ότι λέει ότι υπήρξαν και δυσκολίες, γιατί είχε μετακομίσει από τον Νότο των ΗΠΑ, γιατί είχε βιώσει τον ρατσισμό. Ναι. Αλλά
0: μπράβο,
1: πλέον λέει
0: και το κουράγιο.
1: Και στο ποδόσφαιρο λέει ότι, επειδή το ποδόσφαιρο ενώνει του ανθρώπου, ανθρώπους, βρίσκει χαρά σε αυτό που κάνει και ανταπόκριση και μπράβο τους έτσι που ανοίχτηκε.
0: Είμαστε, ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέγει τα πάντα.
1: Ναι, προφανώς, βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Έχουμε αλλαγές.
1: Μία. Στη θέση του Άνταμς μπήκε ο Μόφο Κένκ. Μόφο Κένκ, έτσι λέγεται, παίζει στους Ορλάντο Πάιρετς. Δεν τον ήξερα και από πριν, να σου πω την αλήθεια. Είναι η μοναδική αλλαγή, μπήκε στη θέση του Άνταμς. Επομένως, θέλει προφανώς να του δώσει κάτι περισσότερο στο επιθετικό σκέλος. Ο Ούγκο Μπρος, ο προπονητής της Νοτιού Αφρικής, που μένει στον πάγκο της Νοτιού Αφρικής από το 2021 και εντάξει, γνωρίζει πολύ καλά έτσι και το. Και το δυναμικό των παικτών, τη δυναμική μάλλον των παικτών που αγωνίζεται και στο εγχώριο πρωτάθλημα της Νοτιού Αφρικής. Ενώ η Τσέχη είναι μπροστά, το Σάντιλεκ να κάνει το παράλληλο γύρισμα. Ο Νταρίντα σουτάρει η μπάλα στα σώματα και προκειμένου στην προβολή που έβγαλε ο Κον. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τους Τσέχους. Ένα ακόμη σουτ μακριά εκτός περιοχής, το οποίο επιχείρησε και πάλι ο Νταρίντα. Και αν το κεφάλι του νομίζω ήταν ο Νταρίντα, θα το δούμε στο δεύτερο σουτ. Πάντως στην πρώτη ευκαιρία είναι σίγουρα ο Νταρίντα μετά το γύρισμα του Σάντιλεκ. Έχασε λίγο το κοντρόλ και έδωσε την ευκαιρία σε δύο παίκτες της Νοτιού Αφρικής να πέσουν πάνω στην μπάλα. Ο Κον ήταν εκείνος που απομάκρυνε και στη συνέχεια το σουτ το οποίο επιχείρησε ο Σάντιλεκ, σκόρερ, με το αριστερό απομάκρυνε, μάλλον τσέρβι ήταν που έκανε το σουτ εκτός περιοχής, απομάκρυνε σε κόρνερ ο Γουίλιαμς. Οι Τσέχοι λοιπόν μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο όπως είχαν κάνει και στο ξεκίνημα του αγώνα. Στο 48 λεπτό Τσεχία Νότια Αφρική 1-0. Οι Τσέχοι έχουν κερδίσει κόρνερ από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα το εκτελέσουν απευθεία εκείνη με κομπίνα. Όπως έκανα συνέχεια ενώ οι Αφρικανοί ήταν κέρδισαν κόρνερ από εκείνη την πλευρά στο πρώτο ημίχρονο. Εκτελέστηκε με σέντρα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Σικ. Η μπάλα στα χέρια του Williams, του goalkeeper της Νοτιού Αφρικής. Πήγε στο κέντρο της εστίας η μπάλα και αντέδρασε ο Williams που προσπαθεί με βολέ να προωθήσει την μπάλα σε ένα χώρο που κινούταν ο Μασεκό. Απομάκρυναν οι Τσέχοι προσωρινά όμως γιατί η κατοχή πέρασε και πάλι στους Νοτιοαφρικανούς οι οποίοι έχουν την μπάλα στον χώρο της αμυνάς τους. Ο Κον θα δώσει τον Εμποκαζή. 1.77 είναι ο Εμποκαζή. Εντάξει, δεν συνηθίζεται αυτό για στόπερ. Εντάξει, υπάρχουν και στόπερ που δεν είναι τόσο ψηλοί. Και ο Εμποκαζή δηλαδή το ίδιο δεν είναι από τους ψηλούς στόπερ. 1.77 επαναλαμβάνω είναι το ύψος του, το ενός από τον δύο στόπερ δηλαδή της Νοτιού Αφρικής. Ο Κον τώρα που είναι σαφώς ψηλότερος, έχει την μπάλα στα πόδια, ο άλλος στόπερ δηλαδή, θα δώσει στον αριστερό μπακ το Μοντιμπά. Ο Μοντιμπά στον χώρο της μεσαίας γραμμής εκεί όπου έκανε την πρώτη επαφή με την μπάλα ο Μόφο Κένκ. Από τα αριστερά είναι η μπάλα τώρα πλέον στον άξονα με τον Μόφο Κένκ. Θα αφήνει στον ο Κον που κάνει, κάνει ένα κάθετο, μια κάθετη πάσα προς τον δεξιό μπακ τον Μουντάου. Εκείνος γυρίζει και κερδίζει το κόρνερ. Έβαλε την μπάλα σε κόρνερ ο Χράνατς. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα ακόμα κόρνερ για τους Νοτιοαφρικανούς. Έχω την απορία πραγματικά αν θα εκτελέσουν απευθείας μέσα στη μεγάλη περιοχή ή όχι. Ενώ νωρίτερα στο replay που βλέπουμε για στην φάση της κεφαλιάς του ΣΥΚ, πάλι με πάσα Δημήτρη, εκτελέσει και το κόρνερ. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει έτσι. Γίνεται μια σέντρα.
0: Δεν τους έχει πει κανείς ότι επιτρέπεται και απευθείας.
1: Λες, η αλήθεια είναι ότι πάλι με τον ίδιο τρόπο έγινε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή. Απομάκρυνε και πάλι εύκολα οι Τσέχοι. Ίσως να θέλουν να βγάλουν τους παίκτες της αντίπαλης άμυνας λίγο πιο μακριά από την εστία με αυτόν τον τρόπο φαντάζομαι και να βρουν ίσως μια πιο περισσότερους χώρους αν και δεν τους έχει προκύψει αυτό έτσι στις δύο φορές μάλιστα αποκτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσαν καν να κάνουν σέντρα προς την μεγάλη περιοχή πάντως είναι και πάλι μπροστά οι Νοτιοαφρικανοί τουλάχιστον προσπαθούν να βγουν μπροστά κερδίζοντας μπάλες στον χώρο της αμυνάς τους και τώρα κλέβουν την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γράμμης μια ωραία κάθετη πάσα μπήκε μέσα στην περιοχή. Ο αριστερός μπακ ο Μοντιμπά έχει πέσει στο χορτάρι. Ζήτησε ο δεξιός μπακ, με συγχωρείτε, ο Μουντάου. Έχει πέσει στο χορτάρι, ζήτησε κάτι, δεν ήταν τίποτα. Φαίνεται να πονά στο πιάνει το αριστερό του πόδι. Είχε διαφορετικό χρώμα παπούτσια ο Μουντάου. Μπήκε μέσα στην περιοχή. Δεν υπάρχει παράβαση, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Σα κέρδισε την μπάλα καθαρά και στη συνέχεια το φάουλ από τον Μουντάου ο Σάντιλεκ, ο σκόρερ της Τσεχίας. ενώ ο Μουντάου είναι ακόμα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Και ενώ φτάνουμε στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης, με το σκορ να παραμένει στο 1-0. Γκολ το οποίο πέτυχε ο παίκτης που κέρδισε τώρα το φάουλ, ο Σάντιλεκ, στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει δράση για την ώρα στον αγώνα. Να πω ότι στον όμιλο αυτό που είναι ο πρώτος, το Μεξικό και η Νότια Κορέα έχουν από 3 βαθμούς. 2-0 τα γκολ για το Μεξικό, 2-1 για την Νότια Κορέα, που αναμετρώνται στις 4 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος. Ενώ και πάλι οι Νοτιοαφρικανοί κέρδισαν την μπάλα. Ο Ρέινερς την έχει εκτός περιοχής. Κατάφερε ο Χράνας να βγει πρώτος στην μπάλα και να την κόψει. Ο Σικ τώρα γίνεται κάτοχός της. Είναι στην επίθεση η Τσεχία. Από τα αριστερά γυρίζει πιο πίσω για τον Σόικα. Γεμίζει εκείνος. Πριν πάει στην μπάλα ο Νταρίντα, κατάφερε να απομακρύνει ο Κον. Οι Τσέχοι επιμένουν, προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα με τον Χόλες. Τον έναν εκ των τριών στόπερ που είχε ανέβει εκεί. Πρωτού φτάσει η μπάλα στον Νταρίντα, πάντως κατάφερε να απομακρύνουν οι Νοτιοαφρικανοί στο ύψος της μικρής περιοχής. Η Τσεχία ωστόσο είναι μπροστά, έχοντας κερδίσει ένα πλάγιο άτομα από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται, στην προέκταση της μεγάλης περιοχής. Κερδισμένο αυτό το πλάγιο, εκτελείται μέσα στην περιοχή. Κόρνερ θα παραχωρήσει ο Εμποκαζή με κεφαλιά, ο οποίος θέλησε να παρεμποδίσει τον Σικ να πάει εκείνος πρώτος στην μπάλα. Παραχώρησε το κόρνερ. Ένα ακόμη κόρνερ από την ίδια πλευρά, δεύτερο για τους Τσέχους αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και ενώ το μάτς έχει φτάσει στο 53ο λεπτό στην Ατλάντα, εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Κρέιτσι, μπάλα έξω. Μάλιστα τα έχει με τον εαυτό του Κρέιτσι, δεν μπόρεσε να κατεβάσει την μπάλα προς την εστία του Williams, ενώ σηκώθηκε ψηλά, θεωρούσε ότι μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο, γιατί είχε ελευθερωθεί από τους αντιπάλους του, αν ήταν και είχε δύο σε αυτόν κοντά του. Πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν καταφέρει, είπαμε, να δώσει στην μπάλα πορεία προς την εστία. Την έστειλε ψηλά, out. Παραμένει το Τσεχία, Νότια Αφρική, 1-0. Όποια ομάδα νικήσει σε αυτό το μάτς θα διατηρήσει τις ελπίδες, έτσι, για να περάσει έστω και ως καλύτερη τρίτη στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Όχι ότι αυτό θα είναι δεδομένο, γιατί περάνε 8 καλύτεροι τρίτοι, αλλά σίγουρα θα έχει κάνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και το λέω αυτό γιατί η Τσεχία τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει το Μεξικό στο Μεξικό σε μια εβδομάδα από τώρα, και στην Γουαδελούπη θα αντιμετωπίσει τη Νότια Κορέα, η Νότια Αφρική. Και σίγουρα η Νότια Κορέα έχει τον τίτλο του φαβορή στην αναμέτρηση μεταξύ της Νότια Αφρικής και Νότιας Κορέας. Για να δούμε όμως, γιατί υπάρχει ακόμα μέλλον στο μάτς. Από τα δεξιά ο Μουντάου δίνει δίπλα του την μπάλα στον Μοκοένα. Εκείνος αλλάζει με τον Μόφοκενκ. Ο Μασεκό στη συνέχεια κάνει ένα πολύ κακό σουτ με τα αριστερό. Μπάλα πάλι ψηλά, πολύ ψηλά, πάνω από την εστία του Κόβαρ, του τερματοφύλακα της Εθνικής Ομάδας Τσεχίας, της Τσεχικής Ομάδας. Παραμένει λοιπόν το 1-0 σε ένα παιχνίδι χωρίς φοβερό ρυθμό, έτσι, χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό, είναι η αλήθεια. Μετά τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Σάντιλεκ στο 6ο λεπτό, δεν έχουμε δει σπουδαίο θέμα από καμία από τις δύο ομάδες, έστω και αν νωρίτερα οι Τσέχοι απείλησαν. Και θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή τώρα, δύο αλλαγές μάλλον μαζεμένες για τους Τσέχους. Θα βγουν από το μάτς ο Νταρίντα και επειδή γίνεται το στούντιο δεν κατάφερε να δω και ο Σόικα, και θα μπουν στην θέση τους ο Σούλκ ένας και ο Ζελένη ο άλλος. Ο Ζελένη, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερό back half, θα πάρει τη θέση του Σόικα, και ο Σούλκ θα πάει στην μεσαία γραμμή, ή Σούλτς θα πάει στη μεσαία γραμμή.
0: Αν ο άλλος είχε και να ζήτα, θα ήταν εξάδελφος του περίφημου ακοντιστή Ζελέσνη.
1: Σωστό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι. Γιατί ήταν Τσέχος ο ακοντιστής.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, αυτές οι δύο αλλαγές, και επίσης και αλλαγές είναι ένα θέμα, έτσι, και από το πώς τις δείχνει, πώς μας μεταφέρει τηλεοπτική κάλυψη, γιατί σε προλαβαίνεις να τις δεις. Επομένως, εντάξει, υπάρχει μια δυσκολία στη μετάδοση, το αν γίνεται από το στούντιο, έτσι ως προς αυτή την έννοια.
0: Γίνονται ταυτόχρονα, ναι, γιατί έχουμε στις διακοπές πλέον, επειδή έχουν δικαίωμα σε τρεις διακοπές να γίνουν οι αλλαγές. Οι πέντε παίκτες πρέπει να είναι στη διακοπή, γι' αυτό και είναι μαζεμένες τρεις ή 5 μαζί με τον αντίπαλο.
1: Μπράβο, σωστά, σωστά. Εντάξει, επομένως τις είπαμε, δεν είναι αλλαγή σχήματος δηλαδή από πλευράς Τσεχίας, είναι αλλαγή προσώπων επί της ουσίας, και να δούμε τι θα μπορέσει να αποφέρει αυτό έτσι για τους Τσέχους. Είπαμε ο Ζελένη με το νούμερο 20 πήρε τη θέση του Σόικα, και ο Σούλτς είναι ο άλλος παίκτης που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 15 στη θέση του Νταρίντα, που στα 36 του, εντάξει, πάλι καλά άντεξε, έτσι. Δεν είχε παίξει, είπαμε, στην πρεμιέρα, γιατί αναφερθήκαμε και στην ηλικία του, του Νταρίντα, του πρώην παίκτη του Άρη, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην Χράνετς Κράλοβε. Με την εθνική ομάδα της Τσεχίας πάντως είχε 79 συμμετοχές και 8 γκολ ο Νταρίντα, που αποχώρησε. Ο ΣΥΚ χάνει το κοντρόλ μετά την πάσα που πήρε από τον Σάντιλεκ. Είναι ότι οι Αφρικανοί κερδίζουν και πάλι την κατοχή. Για να δούμε αν θα μπορέσουν αυτή τη φορά να γίνουν απειλητικοί. Όχι, δεν θα μπορέσουν, γιατί ο Μεσοκό κάνει φάουλ τον σπρώχνοντα αντίπαλό του, τον Κρέιτσι, ο οποίος έπεσε στο χορτάρι. Διαμαρτυρήθηκε, αλλά έκανε φάουλ. Έσπρωξε τον Κρέιτσι, τον στόπερ της Γουλφς. Ο Σάντιλεκ τώρα περνά στον χώρο της μισής γραμμής, τον Τσέρ. Εκείνος πιο πίσω για τον Χόλες. Προσπαθεί να κάνει ένα τακουνάκι ο Χλόζεκ για να κερδίσει την μπάλα. Κλέβουν και πάλι οι Νοτιοαφρικανοί. Την έκλεψε προκειμένου ο στόπερ της Νοτιοαφρικής, ο Εμποκαζή. Οι Νοτιοαφρικανοί κρατούν, χωρίς ωστόσο να μπορούν να μπουν με αξιώσεις στην εστία του Κόβαρ. Το μόνο που έχουν καταφέρει στην πραγματικότητα να κερδίζουν κάποια κόρνερ. Και στο πρώτο ημίχρονο, στο φινάλι τους καθυστερήσεις, να γίνουν απειλητικοί με μια σέντρα που έγινε από τα αριστερά. Υπήρξε μια ασταθής απόκρουση από τον Κόβαρ, αλλά το σούτ του Ρέινερς πήγε πάνω στα σώματα των αμυντικών της Τσεχίας. Δεν υπήρξε τελική δηλαδή στην φάση αυτή, ενώ υπάρχει διακοπή στον αγώνα, γιατί υπάρχει ποδοσφαιριστής της Τσεχίας πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Τσέρ, εκείνος που έχει παίξει, έχει πέσει στο χορτάρι. Και αν δούμε πάνω από το σε του Τσέρβ, υπάρχει και ένα σημείο στήξης, τέλος πάντων. Γι' αυτό και προφέρεται Τσέρβ, από όσο διάβαζα και εγώ, ενώ του Κούφαλ, ναι, που είναι επίσης με σε, προφέρεται με ως Κέι.
0: Κέι ή Τσου, ανάλογο, δεν πειράζει. Ναι. Με τα ονόματα,
1: ναι, είναι,
0: σε κάθε χώρα.
1: Εντάξει, ναι, έχεις πει καλύτερη δίκευση γι' αυτό το είπα. Επειδή...
0: Ναι, είναι δύσκολο αυτά. Γιατί οι κυριλλικοί γλώσσες με τα σερβικά έχουν πάνω ένα σηματάκι, όπως και τα τσεχικά που είναι σλαβόφωνοι. Σημασία έχει ότι δεν μας ακούνε.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, ναι, πάρε μια ανάσα, ναι, να, ναι, πω, τρέχει ο διαγωνισμός για το περίφημο δώρο της εκπομπής. Μετά από μια εισήγηση του διευθυντή του κ. Σιβ Βοντζάκη, με την ονομασία Goal, ένα πλήρες εικονογραφημένο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, με όλες τις πληροφορίες, απλές, σύνθετες, περίεργες, για το σύστημα π.χ. 4-6-0. Γιατί οι γραμμές εδώ μεταξύ είναι 4, άμα ρωτήσετε προπονητές, δεν είναι 4-3-3, είναι 1, πιάνεται μια γραμμή ο τερματοφύλακας και οι υπόλοιπες 3. Να πούμε λοιπόν, σας περιμένω τα μηνύματά σας, να αποστέλλετε το όνομα, τεπώνυμό σας, τη λέξη goal στο 54160, αφού γράψετε sport, αφήνετε εκείνο διάστημα, είτε μέσω Viber είτε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, με κανονισμού, συστήματα, τελευταίες τεχνολογίες, εξοπλισμό, προετοιμασία, διοργανώσεις, γήπεδα, ομάδες, παίκτες, στατιστικά. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Έτσι κι αλλιώς το Μουντιάλ ολοκληρώνεται μετά τις 15 Ιούλη. Υπάρχει χρόνος, στείλτε το μήνυμά σας για να το κάνετε. Κτήμα σας, σας περιμένω. Λοιπόν, Βασίλη, έχουμε διανύσει 60 λεπτά αγώνα, μία ώρα, και νομίζω ότι αυτό που είπα στην αρχή, δεν πρόκειται να δω μέχρι 3 γκολ. Τώρα θα δούμε αν θα δω 2 γκολ.
1: Για να δούμε.
0: Εσύ.
1: Εγώ, έτσι όπως πάει το μάτς, βλέπω ένα ακόμη γκολ. Το βλέπω πιο πιθανό.
0: Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω ούτε πάνω από ένα. Ναι. Διότι, να πω κάτι, οι Τσέχοι δεν φορτσάρουν, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν φορτσάρουν. Αν και επειδή θα αναγκαστούν οι Αφρικανοί να βγουν ακόμη πιο μπροστά, πιστεύω θα βρουν χώρους για να επιτεθούν. Νωρίτερα το προσπάθησαν να το κάνουν με τον Ζέλιν, να περνά μια κάθετη πάσα στον Σούλτς. Δύο παίκτες δηλαδή που μπήκαν ως αλλαγή. Εν τέλει όμως η μπάλα έφτασε στο Σάντιλεκ που σούταρε πάνω στα σώματα και δεν προέκυψε στη τελική. Ενώ τώρα ο αριστερός μπακ της Νοτιού Αφρικής, ο Μοντιμπά, κάνει ένα σουτ εκτός περιοχής. Η μπάλα όμως έφυγε πολύ μακριά, out, δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κόβαρ. Έτσι παρέμεινε το 1-0 και όπως λες, οι Τσέχοι δεν βιάζονται καθόλου. Έχουν την μπάλα τώρα στο χώρο της αμυνάς τους. Θα κάνουν μια μεγάλη μπαλιά προς τον Χλόζεκ, την έκανε ο Χράνετς συγκεκριμένα, ο Χράνατς, αλλά έκοψαν και πάλι οι δύο Αφρικανοί που και πάλι έχουν την κατοχή, η οποία όμως είναι τελείως ανούσια. Είναι οργανωμένοι πίσω από το κέντρο οι Τσέχοι. Βέβαια με αυτή την εικόνα δεν θα προχωρήσουν και πάρα πολύ οι Τσέχοι, έτσι, στη διοργάνωση.
0: Δεν έχουν να πάνε ποτέ, άντε να πάνε μέχρι τον Μπρνό.
1: Ναι, το οποίο είναι στη Τσεχία, έτσι, για όποιον τυχόν το γνωρίζει. Στο 61 παραμένει το 1-0. Η Νότια Αφρική, είπαμε, δεν έχει περάσει ποτέ στις προηγούμενες τρεις συμμετοχές της σε Μουντιάλ από τη φάση των ομίλων, ούτε όταν το διοργάνωσε εκείνη, το 2010. Δεν τη βοήθησαν ούτε οι βουβουζέλες, την Νότια Αφρική, η οποία έχει και πάλι την κατοχή στο χώρο της μισέας γραμμής. Τώρα μια ωραία κίνηση από τον Ρέινερς, η μπάλα φτάνει μέσα στην περιοχή στο δεξιό μπακ, αλλά ο Κρέιτσι έκοψε πραγματικά αρχηγικά, ενώ νωρίτερα έχει σηκωθεί και η σημαία της βοηθού, επομένως υπάρχει offside. Το offside αυτό το έδωσε η Μπρουκ Μάγιο, η Αμερικανίδα, και ήταν η σωστή υπόδειξη. Την άφησαν τη φάση να εξελιχθεί σε περίπτωση που χρειαζόταν VAR, και σε δεύτερο χρόνο σηκώθηκε η σημαία όταν πλέον είχε τελειώσει η φάση. Πολύ σωστά, γιατί ήταν φανερά εκτεθειμένος ο δεξιός μπακ της Νοτιοαφρικής, ο Μουντάου. Παραμένει λοιπόν το 1-0. Οι Τσέχοι έχουν την μπάλα στο χώρο της αμυνάς τους. Ο Κρέιτσι κρατά, γυρίζει στον Κόβαρ, πήγε να πιέσει ο Ρέινερς. Ο Κόβαρ γεμίζει πάνω σε αντίπαλο στον αριστερό μπακ, τον Μοντιμπά, αλλά κάνει κακή πάσα εκείνος. Ο Μοκοένα δεν μπόρεσε να την διεκδικήσει και παίρνουν και πάλι την μπάλα οι Τσέχοι στην κατοχή τους, με τον Ζέλενη να προσπαθεί να βρει τον Χλόζεκ. Στη συνέχεια έπεσε το χορτάρι, ο Σικ παίζεται και νομίζω πολύ σωστά λέει η ρέφερη της αναμέτρησης, η Τόρι Πένσο, η Αμερικάνιδα. Και η κατοχή είναι και πάλι για τους Νότιοαφρικανούς, με τον Νάπολης να αφήνει στον Μοκοένα. Ξανά ο Άπολης κρατά, πιέζεται, χάνει πάρα πολύ εύκολα την μπάλα που την έκλεψαν στο χώρο της μισής γραμμής οι Τσέχοι. Ο Σούλτς τώρα καταφέρει να γυρίσει πιο πίσω για τον Σέλενη. Είναι οι δύο παίκτες, είπαμε, που συνδυάστηκαν. Από τα δεξιά τώρα ο Χράνατς προσπαθεί να ανέβει, έχει την επιτήρηση αντιπάλου, θα γυρίσει πιο πίσω στον Σάντιλεκ που είναι παντού ο σκόρ της Τσεχίας. Και μπροστά και πίσω βοηθάει σε όλα, σε ό,τι έχει ανάγκη η ομάδα, το προσφέρει ο Σάντιλεκ. Τώρα από τα αριστερά η Τσέχη με τον Ζέλενη, έναν πολύ ψηλό παίκτη, υπογονίζεται ως αριστερό μπακ, είναι 90 την ακρίβεια, ο παίκτης της Σπάρτα Πράγας, και στον πρώτο αγώνα της Πρεμιέρας είχε ξεκινήσει την 11η, είχε παίξει αυτόν τον ρόλο του αριστερού μπακ χαφ. Ο Κρέιτσι τώρα θα παίξει δίπλα του για τον Σάντιλεκ, ακόμη πιο πίσω για τον Χράνατς. Κανά ο Κρέιτσι στη μεσαία γραμμή, είναι ο στόπερ της Γουλφς και αρχηγός της Εθνικής Τσεχίας. Θα περάσει για τον Χλόζεκ, την πιο αριστερά για τον Σούλτς. Κακή η πάσα του, θέλει να κάνει το 1-2 με τον Χλόζεκ και έχει πατήσει και τον αντίπαλό του, τον Μουντάου, και να δούμε θα πάρει για κίτρινη κάρτα από την Πένσο. Πηγαίνει, του κάνει παρατήρηση. Εντάξει, δεν το έκανε θελημένα.
0: Ευγενική η κυρία.
1: Για να το δούμε, να δούμε τι
0: πάει. Μ' αρέσει όμως αυτό. Δηλαδή, εντάξει, με το παραμικρό δεν μπορείς
1: να βγάλεις κάρτα.
0: Ναι. Δεν ήθελε εδώ.
1: Όχι,
0: δεν
1: το ήθελε. Ναι. Αρχικά δεν του έκανε φάουλ βρίσκοντας τον χαμηλά στα πόδια αλλά στο βηματισμό, και στη συνέχεια τρέχοντας τον πάτησε, αλλά τελείως αθελά του. Επομένως νομίζω ότι δικαιολογημένα δεν έβγαλε την κάρτα η Τόρι Πένσο. Ένα φάουλ πάντως που έχουν κερδίσει είναι ότι οι Αφρικανοί στο χώρο της άμυνάς τους, και ο Μουντάου σηκώθηκε, είχε πέσει το χορτάρι και στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μουντάου είναι 31 ετών, αγωνίζεται στους Μαμελόντι Σαντάουνς, όπως λέγεται η ομάδα που έχει τους περισσότερους παίκτες στην εθνική ομάδα της Νοτίου Αφρικής. Στο 65, σε αυτό το παιχνίδι το οποίο είναι κακό, φαντάζομαι σε λίγο θα έχουμε και την διακοπή για το cooling break, ένα σε κάθε ημίχρονο. Επαναλαμβάνω, το μάτς ξεκίνησε 12 η ώρα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, έτσι, με την θερμοκρασία να είναι στους 28 βαθμούς και την υγρασία στο 75%, άρα ακόμη και αν η οροφή είναι κλειστή, έτσι, είναι κουραστική αυτή η Είναι μια θερμοκρασία που επιβαρύνει τους ποδοσφαιριστές σίγουρα. Και τώρα έρχεται το cooling break στο 65ο λεπτό, 66ο. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-0. Επομένως υπάρχει μια τρίλεπτη διακοπή ή όχι. Για να το δούμε, να σιγουρευτούμε. Αν είναι τώρα η διακοπή ή όχι. Αλλαγή θα γίνει. Επομένως δεν
0: έχει
1: τώρα
0: διακοπή. Ναι, γιατί είναι συνήθως στο 70.
1: Έχεις δίκιο, είναι στο...
0: Κάπου εκεί στο 69.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Οπότε πάρε την ανάσα να δεις και τις αλλαγές. Ωραία, αφού πω Δημήτρη. Εγώ να δω την καλησπέρα μου και στον κύριο Διαμαντή. Είναι και αυτός μέσα στην κλήρωση που θα υπάρξει στις 10 παρά 20, 10 παρά 10 για το ωραίο βιβλίο, το εικονογραφημένο, ένα σούπερ βιβλίο για το ποδόσφαιρο, ένα διεθνές bestseller, το οποίο έρχεται από τις εκδόσεις 8 και είναι προσφορά για εσάς που μας ακούτε, με πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και κυρίως εικονογραφημένα, με π.χ. πόσα χιλιόμετρα έχει ένα διαιτητής, πόσα λεπτά κρατάει ένας παίκτης στην μπάλα στα 90 λεπτά, τι θα γίνει αν μπει αυτό γκολ από φάουλ, από τι υλικό είναι η μπάλα, πώς είναι η αμοιβή ενός ποδοσφαιριστή, πώς όριζε ο διαιτητής στην αρχή που δεν είχε σφυρίχτρα να καταλάβουν οι παίκτες μια εντολή του. Ένα πάρα πολύ ωραίο, με γραφικά, με φωτογραφίες, με πολύ καταπληκτική εικονογράφηση. Ένα πλήρες βιβλίο για το καλοκαίρι και το Μουντιάλ. Περιμένω τα μηνύματά σας στο SMS, αφού γράφετε Sport και ενώ γράφετε το όνομα τυπώνυμό σας, τη λέξη Goal και την αποστολή στο 54160. Μέσω Viber, την εφαρμογή Ερασπορ, μας βρίσκεται εκεί, αποστέλλετε τα στοιχεία σας, και μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο erasport@papakier.gr. Η ώρα είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά. Διανύουμε την 18η Ιουνίου. Πρώτα παιχνίδια για τις ομάδες που ξεκίνησαν το Μουντιάλ, όπως η Νότιος Αφρική. Έχει περάσει ήδη μια εβδομάδα και πάμε στο Βασίλη Μότση που ακόμη να κάνει την πρόβλεψη. Αν την έχει κάνει, θα δει και άλλο γκολ.
1: Έτσι, για
0: να
1: λέω, δω. Άλλο ένα. Ότι
0: πώς το βλέπεις, έρχεται.
1: Μπορεί να το πετύχουν οι Τσέχοι.
0: Μπορεί.
1: Θα δούμε.
0: Ωραία.
1: Θα δούμε. Είναι ότι ο Αφρικανοί πολύ δύσκολο. Εκτός και αν. Για να δούμε αν μπορέσουν να αλλάξουν κάτι. Η αλήθεια είναι ότι έβγαλε τον επιθετικό του, τον Ρέινερ, και έβαλε τον Μαγκοπά, ο Ούγκο Μπρος. Αυτή ήταν μια αλλαγή για τους Νοτιοαφρικανούς που είχαν κάνει άλλη μία με το ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου. Ενώ έκαναν δύο αλλαγές και οι Τσέχοι, με τον σκόρερ να αποχωρεί, τον Σάντιλεκ, και να μπαίνει στη θέση του ο Σούτσεκ. Ο Τόμας Σούτσεκ που αγωνίζεται στην West Ham, και αυτός είναι ψηλός μέσα, έτσι, έχει ύψος 1,92, ενώ μπήκε και ο Πρόβοτ στον αγωνιστικό χώρο, Λούκας Πρόβοτ, που παίζει στην Σλάβια Πράγας.
0: Τώρα είναι η αλλαγή, τώρα είναι η διακοπή.
1: Πολύ ωραία, έχουμε τη διακοπή.
0: Γιατί βλέπω πώς κάνει ο Τσομπάνος τα πρόβατα.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Εν τω μεταξύ, να σου πω τι έγινε. Σηκώθηκε το πινακάκι της αλλαγής και θεωρούσαν οι Τσέχοι ότι ήταν προηγούνταν, τέλος πάντων, μάλλον όσοι παίχτησαν στον αγωνιστικό χώρο, και σηκώθηκε το νούμερο 15 και να γίνει η αλλαγή με το νούμερο 17, και το νούμερο 15 των Τσέχων, το Σούλτς, ναι, είχε μόλις μπει πριν από 5 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο και κοιτούσε περίεργα έξω. Λέει, τι έγινε εγώ? Αλλά ήταν το 15 της Νοτιού Αφρικής με το 17 της Νοτιού Αφρικής.
0: Πάρε την ανάσο να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι. Φύγει κανεί αέρα σπορ 101,8.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Ένας φορά 101,8 φίλες και φίλοι, 28 λεπτά πριν από τις 9, ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, Τσεχία Νότιος Αφρική, Τσεχία η οποία ιτήθηκε στην πρεμιέρα από την Νότιο Κορέα, του Χουάνγκ, του γνωριμού μας από τον Ολυμπιακό, η Αφρική η οποία ιτήθηκε στο εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ στο ΑΣ10 από την οικοδέσποινα το Μεξικό. Μέτριο παιχνίδι, προηγούνται έτσι έχει ένα 0, δεν βλέπουμε πολλές φάσεις, ένα δυναμισμό, ένα πάθος, πέραν τούτου ουδέν σε ένα γήπεδο στην Ατλάντα που μας φέρνει ευχάριστες αναμνήσεις από τους Ολυμπιακούς Αγώνες για την Ελλάδα μας. Γεμάτο το γήπεδο, αλλά χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Οι Νοτιοαφρικανοί που προέβλεψαν ότι δεν θα σκοράρουν, δεν δημιουργούν αρκετές φάσεις. Την καλύτερη φάση νομίζω ότι δημιούργησαν στο 48 με το λάθος του τερματοφύλακα και το σουτ πάνω στον Γκρέιτς, αν δεν απατώμε. Έχουν γίνει και οι αλλαγές, τελείωσαν και τα breaks. Έτσι λοιπόν θα παίξουν μέχρι το 95 να δούμε τι θα γίνει. Η Νότιος Αφρική είναι outsider, δεν έχει πρόβλημα. Η Τσεχία όμως αν δεν κερδίσει θα έχει έντονη κριτική, καθώς η Τσεχία είναι μια παραδοσιακή ευρωπαϊκή δύναμη και κυρίως ονομαστή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για την παραγωγή ταλέντων. Λοιπόν, σε ακούμε Βασίλη Μότση.
1: Ξεκίνησε Δημήτρη Μελισσιόβα το παιχνίδι ξανά έτσι μετά την διακοπή για να δροστούν οι ποδοσφαιριστές. Στην Ατλάντα το μάτς, στο 73ο λεπτό, Τσεχία Νότια Αφρική 1-0 με τον κόντου Σάντιλεκ από το 6ο λεπτό. Ένα πλακάτ υπήρχε στην κερκίδα που έλεγε «Αγάπη μου, σε ευχαριστώ, προσέχεις τα παιδιά, τα λέμε με το τέλος του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου».
0: Άντρας τον σήκωσε ή
1: γυναίκα? Ναι, άντρας, άντρας.
0: Πήγα στο κήπεδο άντρας και η γυναίκα στις δουλειές πίσω, μάλιστα.
1: Και την ευχαρίστησε έτσι για το ότι γεγονόζεται καθαρά τα παιδιά. Προφανώς
0: δεν
1: έκανε για να γίνει viral.
0: Άρα δεν την είχε ειδοποιήσει ότι θα πάει.
1: Φαντάζομαι πως ναι, η αλήθεια είναι. Ο Άπολης γυρίζει, οι Νοτιοαφρικανοί μέσα στην περιοχή των Τσέχων. Απομακρύνουν και πάλι οι παίκτες του Miroslav Kubek. Είναι γεγονός ότι οι Νοτιοαφρικανοί έχουν την κατοχή της μπάλας. Από το πρώτο ημίχρονο έχουν περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους. Και στο δεύτερο το ίδιο ισχύει. Φτάνουν μέχρι και έξω από την περιοχή των Τσέχων, αλλά εκεί δεν ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα, έτσι. Και όποια γυρίσματα επιχειρούν, τέλος πάντων, απομακρύνονται από τους Τσέχους αμυντικούς. Βέβαια, είναι έθραυστο το 1-0 και ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Και είναι μπροστά τώρα οι Νότιοι Αφρικανοί και πάλι. Μια κεφαλιά, η μπάλα στα χέρια του Κόβαρ χωρίς να ανησυχήσει καθόλου. Αυτή είναι μία από τις ελάχιστες ηλικίες, ίσως και η πρώτη που να πήγε στην εστία των Νοτιοαφρικανών, η οποία δεν κάνει ευκαιρία, έτσι. Μια κεφαλιά του Μακ Γκοπά, Μακ Γκοπά λέγεται ο παίκτης ο οποίος έκανε την κεφαλιά, αγωνίζεται και αυτός στους Orlando Pirates της Νοτιού Αφρικής, περισσότεροι έτσι στο ρόστερ. Οι περισσότεροι παίκτες αποστολής Νοτιού Αφρικής αγωνίζονται εντός της χώρας, στο πρωτάθλημα της χώρας δηλαδή. Και καταλαβαίνουμε όλοι, εντάξει, το επίπεδο δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό. Έτσι και η Νότιος Αφρική αυτό βγάζει, δεν έχει ποιότητα, ειδικά μεσοεπιθετικά. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την άμυνά της, αμήνεται καλά τουλάχιστον για την ώρα απέναντι στους Τσέχους, αν και έχει δεχτεί τον γκολ έτσι από το 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Στη μεσαία γραμμή δεν υπάρχει τίποτα, έπεσε στο χορτάριο Μασεκό, παίζει στην LMSU από τους λίγους που παίζουν στο εξωτερικό. Ο Μασεκό, δεξιός εξτρέμ της Νοτιού Αφρικής, δεν υπήρχε φάουλ, αλλά και οι Τσέχοι δεν κράτησαν στη συνέχεια καθόλου την μπαλά στα πόδια τους. Την έχουν αφήσει σε εκείνα του Μόφο Κέμπ, ο οποίος θα προωθήσει την μπάλα μπροστά και θα έχουμε φάουλ υπέρ της Νοτιού Αφρικής, σε καλή θέση για γέμισμα μέσα στην περιοχή, και εκεί δίνει κάρτα και στον Κρέιτσι, τον Λάντισλαβ Κρέιτσι, τον αριστερό στόπερ και αρχηγό της Εθνικής Τσεχίας, για ένα σκληρό τάκλιν που έκανε στον χώρο της μισής γραμμής. Εντάξει, όχι τόσο σκληρό. Κάρτα πήρε πάντως, γιατί δεν είχε και την πρόθεση ουσιαστικά να πάει προς την μπάλα, ήθελε να κόψει τον Μασεκό, τον αντίπαλό του. Έτσι λοιπόν, στο 76ο λεπτό κερδίζει φάουλ η Αφρική σε θέση για σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκτός και αν έχουμε κάτι εξωπραγματικό, θέλει να γίνει ένα σου. Δεν είναι τόσο μακρινή απόσταση, αλλά δεν είναι και εύκολο να γίνει απευθείας από εκεί. Περίπου 12 μέτρα, ας πούμε 10-12 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Στην μπάλα είναι δύο παίκτες, ο αριστερός μπακ ο Μοντιμπά και ο Άπολης που παίζει ως αριστερό εξτρέμ. Ο Μοντιμπά θα εκτελέσει με πάσα και πάλι κομπίνα. Ένα σούτ από τον στόπερ τον Εμποκαζή. Η μπάλα στα σώματα και ξανά σε εκείνον. Ακόμα και αυτό το φάουλ πάλι με πάσα το εκτέλεσαν οι Νοτιοαφρικανοί. Και να δούμε γιατί υπάρχει μια διακοπή στον αγώνα. Έχει μπει δεύτερη μπάλα, αυτό αντιλαμβάνομαι. Έχει μπει δεύτερη μπάλα στο μάτς και την παίρνει στα χέρια τώρα η Τόρι Πένσο για να δώσει συνέχεια στον αγώνα με ελεύθερο. Θα δώσει την μπάλα στους Νοτιοαφρικανούς. Αυτό φαντάζομαι ότι θα συμβεί. Οπ, η μπάλα μάλλον δεν είχε πολύ αέρα, είχε ξεφουσκώσει και αυτό έδειχνε.
0: Και να θυμίσουμε έτσι ότι αυτές οι μπάλες φορτίζονται σαν τα κινητά.
1: Ναι.
0: Οι μπάλες έχουν διάρκεια 5 ωρών και, και φορτίζονται.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και αυτό.
1: Ωραίο.
0: Και θυμίζουμε ότι η μπάλα λέγεται τράιοντα εξαιτίας των τριών χωρών που είναι συνδιοργανωτές.
1: Και έχουν κάποιο τσιπάκι, φαντάζομαι, έτσι. Για
0: λογισμικό. Λόγους,
1: λογισμικό, μάλιστα. Μάλιστα. Στο 77.
0: Το μόνο που δεν κάνει είναι ένα big goal μόνη της από σούτ των Νοτιοαφρικανών.
1: Τηλεκατευθυνόμενοι, θα γίνει γι' αυτό. Στο 77, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-0. Οι Νοτιοαφρικανοί έχουν την μπάλα. Στο χώρο της μισής γραμμής. Σε ένα σημείο στο οποίο είναι τελείως ακίνδυνη. Όπως ακίνδυνη, βέβαια, είναι μέχρι τώρα σχεδόν όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Αλλά είναι έξω από την περιοχή των Τσέχων. Σχεδόν όλη την ώρα. Να δούμε αν αυτό οι Τσέχοι το πληρώσουν κάποια στιγμή. Έτσι ότι έχουν αφήσει τόσο πολύ την μπάλα στους αντιπάλους τους. Ενώ υπάρχει διαφορά ποιότητας σε θεωρητικό επίπεδο. Έτσι, και αυτό αποτυπώνεται στο 1-0 που προηγούνται, με το οποίο προηγούνται οι Τσέχοι. Και έχουμε μία ακόμη αλλαγή για την Νότια Αφρική. Για την Τσεχία, με συγχωρείτε. Θα φύγει ο Τσέρβ. Έχει αλλάξει όλη του τη μεσαία γραμμή ο Κιούμπεκ. Φεύγει λοιπόν εκτός ο Τσέρβ. Οι τρεις παίχτες που αγωνίζονται στον άξονα ξεκίνησαν το μάτς έχουν αποχωρήσει και μπαίνει στη θέση του ο Ζήμα. Αυτή είναι η πέμπτη αλλαγή και τελευταία για τους Τσέχους στο 78 λεπτό. Ο Νταβίτ Ζήμα της Σλάβια Πράγας και αυτός πολύ ψηλός, 1,92, μπαίνει στο χορτάρι. Γενικά έχουν πολύ ψηλά κορμιά οι Τσέχοι. Ενώ κερδίζουν φάουλ λίγο πιο κάτω από το χώρο της μισής γραμμής οι Νοτιοαφρικανοί και μάλιστα ο Κουμοκοένα ζητά κάρτα. Το ίδιο έκανε και ο Ούγκο Μπρος, ο οποίος τα λέει και με τον τέταρτο διαιτητή. Υπήρχε ένα κράτημα στον Κουμοκοένα.
0: Όπως λέει και ο Βαρούχα, στιγμίο.
1: Στιγμίο, έτσι, από τον Σούτσεκ. Τώρα δεν μπόρεσε ο Άπολης να κάνει κοντρόλ σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο προσπάθησε να γυρίσει, κέρδισε κόρνερ για την Νότια Αφρική. Αν είχε κάνει το κοντρόλ θα μπορούσε να έχει απειλήσει και με κάποιο σουτ. Την εστία του Κόβαρ βρέθηκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, αλλά η Τόρι Πένσο μάλλον έχει δώσει out για να βλέπει τον Άπολης να διαμαρτύρεται. Θα τη δούμε, ξανά στο replay. Δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ και στη συνέχεια. Και τι έχει δώσει, το είδε, φοβερό ότι το είδε αυτό η Πένσο. Έκανε την προβολή ο Κρέιτσι και η μπάλα ξαναχτύπησε πάνω στον Άπολης και έφυγε out. Σωστή λοιπόν η υπόδειξη του out αυτού. Ενώ κατεβάζει ο Ζέλενη στο χώρο της Εζραμής, κάνει λάθος την πάσα του προς τον Κρέιτσι και πάλι μπροστά είναι ότι οι Αφρικανοί εδώ και πολλή ώρα έχουν συνεχώς την μπάλα στα πόδια τους. Είναι ότι οι Αφρικανοί, οι Τσέχοι δεν μπορούν να την κρατήσουν ούτε για 10 δευτερόλεπτα. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά είπαμε και είναι ότι η Αφρική είναι στην πραγματικότητα ακίνδυνη, δεν έχει κάνει κάποια μεγάλη φάση, αλλά είναι συνεχώς έξω από την περιοχή των Τσέχων. Όπως και τώρα. Προκειμένου που η μπάλα είναι στα πόδια του Μόφοκενγκ, πλέον έχει φτάσει σε αυτά του Μοντιμπά που αλλάζει με τον Μοκοένα. Πήγε η μπάλα στα δεξιά, στον Μουντάου, στο χώρο της μισής γραμμής, στον Στόπερ, τον Οκόν που είχε ανέβει εκεί, αρκετά πάνω από το χώρο της μισής γραμμής. Έχουν ανέβει περισσότερο οι Νοτιοαφρικανοί τώρα. Για να δούμε αν αυτό δεν αποφέρει καρπούς για εκείνους, αν δώσει την ευκαιρία στους Τσέχους να απειλήσουμε κάποια αντεπίθεση. Αλλά για την ώρα ο Κόνο Στόπερ είναι σχεδόν 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της Τσεχίας και πάρα πολλοί Νοτιοαφρικανοί πάνω από το χώρο της μισής γραμμής, σχεδόν όλη η ομάδα, έτσι πλην προφανώς τον τερματοφύλακα. Ο Κόν θα περάσει στα δεξιά για τον Μουντάου, θα πάρει ξανά την μπάλα, ξυκλίνει προς τον άξονα, θα δώσει στον Μοκοένα. Εκείνος πιο αριστερά για τον Εμποκαζή. Γυρίζουν ότι οι Αφρικανοί, οργανωμένοι πίσω την μπάλα οι Τσέχοι. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό. κρατά, φέρνει στο αριστερό, κάνει το σουτ πάνω στον Σουλτ, ζητάει χέρι, πέναλτι! Πέναλτι δίνει το Ριπένσο για χέρι του Σουλτ στο σουτ το οποίο επιχείρησε ο Μασεκό. Ακριβώς το όριο της μεγάλης περιοχής ήταν ο Σουλτ, τον βλέπω ότι δεν αντιδράει ιδιαίτερα, αλλά άρα μάλλον το έχει κάνει. Τώρα πηγαίνει ο Κόβαρ να ανοίξει μια κουβέντα με την Τόρι Πένσο. Υπάρχει τεράστια ψωμετρική διαφορά, έτσι, μεταξύ του δερματοφύλακα της Τσεχίας και της Αμερικανίδας διαιτητή. Ο Μασεκό είναι πεσμένος στο χορτάρι για να πάρει ανάσες. Κέρδισε πέναλτι για την Νότια Αφρική. Και δεν νομίζω ότι είναι, δηλαδή είναι κολλημένο μου φαίνεται, θα το δούμε ξανά.
2: Όχι, δεν υπάρχει
1: πέναλτι. Δεν υπάρχει πέναλτι, ναι.
2: Η κυρία δεν είναι τότε καλά.
1: Ναι. Πιστεύω και εγώ ότι. Α, εκτός αν έχει βρει στο αριστερό. Ναι, μήπως έχει βρει στο αριστερό.
2: Ναι, έχει δύο χέρια.
1: Γιατί σε πρώτο replay μου φάνηκε ότι βγήκε στον αγκώνα. Αλλά μετά, στο τελευταίο που είδαμε τώρα, ίσως να έχει βρει στο αριστερό το χέρι που είναι προτεταμένο. Θα το ξαναδούμε. Δεν τον βλέπω να αντιδράει ιδιαίτερα. Σίγουρα θα το δουν στο VAR. Στο VAR είναι η διαιτητής από την Νικαράγουα, η Τατιάνα Γκούσμαν. Και είναι πέναλτι, γιατί στο τελευταίο replay φάνηκε, Δημήτρη, ότι ίσως να έχει βρει στην παλάμη του αριστερού του χεριού. Γιατί στην αρχή νόμιζα ότι βρήκε στον δεξί αγκώνα που ήταν κολλημένο στο σώμα του. Αλλά στο τελευταίο replay που είδαμε εμείς τουλάχιστον, από τα replay που είδαμε, μου φάνηκε σαν να βρει στο αριστερό του χέρι. Δεν βλέπω και πολλές διαμαρτυρίες. Άρα θεωρώ ότι είναι σωστή υπόδειξη από την Τόρι Πένσο. Και έχουμε πέναλτι για την Νότια Αφρική. Να, η Τσεχία έδειξε ότι πέρασε την Νότια Αφρική. Να, λοιπόν, που μπορεί να το πληρώσει τώρα. Με γκολ που μπορεί να. Αν μείνει και το 1-1, να σημάνει και αποκλεισμό της Τσεχίας ουσιαστικά. Έτσι, από την επόμενη φάση του Μουντιάλ θα δούμε, βέβαια, γιατί υπάρχει ακόμη μια αγωνιστική και χρόνος μετά στο παιχνίδι. Πάντως ο Μοκοένα είναι έτοιμος για να ισοφαρίσει για την Νότια Αφρική. Στο 83ο λεπτό το πέναλτι αυτό, παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και πάλι είναι γκολ. 1-1 ισοφαρίζει ο Μοκοένα. Τσεχία, Νότιος Αφρική, 1-1 στο 83ο λεπτό. Το πέναλτι το κέρδισε ο Μασεκό με ένα σουτ που έκανε με τα αριστερό. Η μπαλά πήγε στο χέρι του Σούλτς. Το έδωσε η Τόρι Πένσο το πέναλτι. Το εκτέλεσε εύστοχα ο Μοκοένα. Και έτσι λοιπόν

0: Ναι, ναι, ναι. Και χτυπάει στο αριστερό του χέρι, ενώ το άλλο το είχε κολλημένο στο σώμα του, χτύπησε στο αριστερό του
1: και
0: χέρι.
1: Και τώρα δημιουργείται ένα μείζον πρόβλημα στην Τσεχία, αλλά νομίζω η Τσεχία μας θυμίζει την απαράδεκτη εικόνα της Πορτογαλίας προχθές, γιατί η Τσεχία δεν παίζει μπάλα.
0: Δεν παίζει, όχι. Και μετά ενώ πήγε πολύ δυναμικά και πέτυχε τον γκολ πολύ νωρίς, στο έκτο λεπτό, γιατί και πιο πριν είχε άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Σικ. Και γενικά άλλη μια καλή στιγμή πρωτού έρθει τον γκολ στο έκτο λεπτό. Μέσα σε 6 λεπτά δηλαδή είχε δημιουργήσει πολλές απειλητικές καταστάσεις μπροστά στην αιστεία της Νοτιού Αφρικής. Έκτοτε σαν να αρκέστηκε σε αυτό το γκολ το οποίο πέτυχε. Για να δούμε τώρα. Ο Ζέλενη από τα αριστερά κάνει πολύ κακή πάσα προς τον Σούτσεκ που δεν προλάβαινε, προς τον Πρόβοτ, ήταν ο Πρόβοτ, ήταν ο παίκτης, δεν προλάβαινε εκεί να πάει στην μπάλα, άρα πλάγι ο out για την Νότια Αφρική και το πανηγυρίζουν έτσι και οι Νοτιοαφρικανές στην κερκίδα. Ακούγατε το τραγούδι δύο Νοτιοαφρικανών γυναικών που είναι ντυμένες έτσι εξ ολοκλήρου στα χρώματα της Νοτιού Αφρικής και βαμμένες στα χρώματα της Νοτιού Αφρικής. Ενώ είχαμε μια ακόμη αλλαγή, μπήκε ο Σεμπελεμπέλε έτσι στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 25 και βρήκε ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι, ο Μασεκό. Στη θέση του ο Σεμπελεμπέλε, λοιπόν, για να το λέω για να το μάθω. Από τα αριστερά τώρα προστάνει οι Αφρικανοί για να δούμε αν θα κάνουν κάτι ακόμη πιο σπουδαίο για τους ίδιους, έτσι. Συνεχίζουν πάντως να είναι εκείνοι που έχουν την μπάλα και απειλούν. Ή προσπαθούν να απειλήσουν, να το πω πιο σωστά. Είναι ότι οι Αφρικανοί στο 86. Συμφωνώ βέβαια σε αυτό που είπε νωρίτερα, Δημήτρη, ότι δεν υπήρχε τρόπος με βάση το πώς έπαιζαν για να σκοράρουν. Αν και το ότι η Τσεχία τους είχε αφήσει, τους είχε παραχωρήσει την κατοχή, ήταν επικίνδυνο για την ίδια και η Τσεχία το πληρώνει. Και σίγουρα η μέχρι τώρα εμφάνισή της είναι απογοητευτική.
1: Δεν ήταν τυχαία και στην πρεμιέρα που επίσης δεν ήταν καλή και έχασαν από την Νότια Κορέα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Άρα δεν είναι σε καλό φεγγάρι.
0: Όχι,
1: και δεν θυμάμαι αν είχαν
0: προηγηθεί. Είναι το πρώτο μουντιάλ στο οποίο πηγαίνει ο Τσεχία. Γενικά στα ευρωπαϊκά είναι παρούσα η Τσεχία.
1: Αλλά στα μουντιάλ όχι.
0: Στα μουντιάλ όχι. Στα
1: μουντιάλ
0: όχι. Ναι. Και μάλιστα και στο μάτς με την Νότια Κορέα είχαν προηγηθεί κόντρα στη ροή του αγώνα, έτσι, με τον Κρέιτσι. Και η Νότια Κορέα έφτασε γρήγορα.
1: Αποκατέστησε, έτσι.
0: Ναι, την Ανατολή, μπράβο, ναι.
1: Αποκατέστησε, εντάξει. Άρα λοιπόν η Τσεχία δεν είναι καλά.
0: Φαίνεται έτσι.
1: Τώρα όταν έχει τον Ταρίντα βασικό, που είναι 37 χρόνια, δεν έχουν εξάγει ένα παίκτη.
0: Ναι. Έχει δίκιο. Έχει κάνει και 6 αλλαγές σε σύγκριση στην 11η. Σε σύγκριση με το μάτι της πρεμιέρας. Άρα και ο ίδιος ο Κιούμπεκ έδειξε ότι κάτι δεν του άρεσε από την πρεμιέρα για να κάνει τόσες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. 11, ενώ η Νότια Αφρική έκανε 2, ας πούμε. Και μάλιστα μια ήταν αναγκαστική λόγω τιμωρίας. Δηλαδή ο δεύτερος που είχε απολυθεί της Νότια Αφρικής στην πρεμιέρα δεν είχε ξεκινήσει την 11η. Νομίζω ότι εντάξει, λέει πολλά όντως. Για να δούμε τώρα. Είναι μπροστά με τον Ζέλενη. Κάνει ένα παράλληλο γύρισμα προς τα δεξιά, κακό ήταν προς τον Πρόβοτ. Έκλεψαν οι Νοτιοαφρικάνοι, κρατούν και πάλι οι Τσέχοι στη μεσαία γραμμή. Θα καταφέρει να κρατήσει η μπάλα ο Μακ Γκοπά για την ομάδα της Νοτιού Αφρικής. Και η μπάλα έχει φτάσει στα πόδια του τερματοφύλακά της, του Williams, ο οποίος παίζει ψύχρεμα δίπλα του για τον Οκόν, τον στόπερ. Πλέον η μπάλα έχει φτάσει στον Μοκοένα στη μεσαία γραμμή. Είναι ο παίκτης που εκτέλεσε το πέναλτι για την ομάδα της Νοτιού Αφρικής και σκόραρε. Ο Μοκοένα που σημείωσε το 10ο του γκολ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του. Από τα δεξιά τώρα έχει την μπάλα ο Μουντάου. Θα δώσει το Μοκοένα και πάλι σεντράρει εκείνος. Απομακρύνεται προσωρινά η μπάλα, νέο σουτ, απομακρύνει ο Κόβαρ, μάλλον μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια, να το πω πιο σωστά, το σουτ του Σεμπελεμπέλε που πέρασε πριν από λίγο ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο για την Νότια Αφρική. Πλέον διανύουμε το 81 λεπτό, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 και μια ομάδα φαίνεται να ψάχνει περισσότερο τον κόλλη, Νότια Αφρική. Για να δούμε όμως αν υπάρχει αντίδραση από τους Τσέχους στη συνέχεια του παιχνιδιού. Είναι μια μπαλιά προς τον Πρόβοτ, καταφέρνει εκείνος να κατεβάσει, ξαναπαίρνει την μπάλα, βγάζει μια κάθετη για τον Σούλτς από τα δεξιά, ενώ έχει πέσει στο χορτάρι ο Σικ. Κόρνερ, παραχωρεί ο Εμποκαζή, ο Σικ σηκώνεται, έπιανε νωρίτερα κάπου κοντά στο στήθος του, έχοντας πέσει στον αγωνιστικό χώρο, είδε τη ομάδα του κέρδισε κόρνερ, σηκώθηκε,

0: Είδαμε και σε replay το σουτ του Σεμπελεμπέλε που απομάκρυνε, μπλόκαρε ο Κόβαρ με διπλή προσπάθεια. Δύναμο ήταν το σουτ, αλλά χρειάστηκε ο Κόβαρ διπλή προσπάθεια για να αποκρούσει την μπάλα. Εκείνο δεν απειλήθηκε επί τη ουσία και νωρίτερα στο πρώτο ημίχρονο, στην φάση που είχαν βγάλει οι Νοτιοαφρικανοί, είχε κάνει ασταθή απόκρουση. Για να δούμε, έχει υπάρξει μια μικρή διακοπή. Η Τόρι Πένσο κάνει συστάσεις στον Σικ και στον Μοκοένα. Τον φωνάζει να έρθει κοντά της, αλλά εκείνος δεν υπακούει, ας το πούμε έτσι, από την πρώτη στιγμή. Το έκανε σε δεύτερο χρόνο, έκανε συστάσεις και στους δύο. Η Τόρι Πένσο που έχει πάει μια χαρά το μάτς, έτσι. Χωρίς να έχει βέβαια και τις πολύ δύσκολες φάσεις, αλλά φαίνεται ότι είναι κοντά σε όλες τις περιπτώσεις η Αμερικανίδα ρέφερι. Στο 90 εκτελέσει και το κόρνερ, απομακρύνει ο Εμποκαζή. Ο Σούλτς προσπαθεί να παίρνει την κεφαλιά, μάλλον και σε δεύτερο χρόνο παίρνει την μπάλα στα πόδια του. Η Τσέχη είναι μπροστά. Ο Πρόβοντ σεντράρει. Ο Κριέτσι παίρνει μια κεφαλιά προς τα πίσω. Επιμένουν οι Τσέχοι που κρατούν την μπάλα με τον Ζέλενη τώρα να την έχει στην κατοχή του. Πέφτει στο χορτάρι, χάνει με φάουλ, λέει η Τόρι Πένσο. Ενώ τα λεπτά των καθυστερήσεων θα είναι 7. Και μόλις μπήκαμε στο πρώτο εξ αυτών, υπήρχε φάουλ με ένα πάτημα χαμηλά στα πόδια του Πένσο και του Ζέλενη, με συγχωρείτε. Έτσι λοιπόν υπάρχει φάουλ για την Τσεχία, σε καλή θέση για σέντρα μέσα στην περιοχή. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Κούφαλ για τους Τσέχους. Για να δούμε αν θα προκύψει τώρα ευκαιρία για την εθνική ομάδα της Τσεχίας, που πλέον με το 1-1 νιώθει να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Ο Ζέλενη προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, δεν την βρήκε όπως θα ήθελε, έδωσε στην μπάλα πορεία προς την εστία και συνέχεια υπάρχει offside. Σηκώθηκε σημαία, εκτεθειμένος ήταν ο Σούτσεκ. Έτσι λοιπόν σταματά αυτή η φάση, ενώ ο Μύρος Λαπιούμπεκ κάτι λέει για κεφαλιά ή να παίζουν μυαλό οι παίκτες του. Και ήταν εκτεθειμένος όντως ο Σούτσεκ, που πήγε πάνω στην μπάλα μετά τις κόντρες που έγιναν και την απομάκρυνση. Επομένως σωστή και η βοηθός διδυδύ και στην φάση αυτή. Στο δεύτερο λεπτό πλέον των καθυστερήσεων, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1. Ισοφάρισε το 83 με πέναλτι ο Μοκοένα. Πέναλτι σε χέρι του Σούλτς από σούτ το οποίο έκανε ο Μασεκό. Και η Νότια Αφρική έχει την κατοχή. Η Τσεχία είχε προηγηθεί στο 6ο λεπτό με τον Σάντιλεκ. Δεν έκανε κάτι σπουδαίο στη συνέχεια. Είχε δώσει τις μπάλα στους Νοτιοαφρικάνους και το πλήρωσε με το μοναδικό τρόπο ενδεχομένως τον οποίο θα σκόραν οι Αφρικανοί, διότι συμφωνώ σε αυτό που λες Δημήτρη με βάση την εικόνα που είχαμε δει στο παιχνίδι. Αλλά σίγουρα οι Τσέχοι δεν έχουν πείσει έτσι με την απόδοσή τους έως τώρα. Ενώ ο Σικ θα γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω, προς τον Χόλας, τον έναν εκ των τριών στόπερ. Είναι μπροστά, ψάχνουν τον γκολ της νίκης. Θα απομακρύνει ο Εμποκαζή, θα παραχωρήσει κόρνερ. Out. Γιατί ο τελευταίος πάνω στην μπάλα πήγε ο Πρόβοτ και νομίζω ότι και αυτή η υπόδειξη είναι σωστή. Ναι, ο Πρόβοντ είχε κάνει επαφή με την μπάλα και αυτή έφυγε.
1: Άρα, Βασίλη μου, πάμε για μια ισοπαλία με την εικόνα της Τσεχίας. Πρέπει να είναι και ευχαριστημένοι, καθώς τώρα θυμήθηκε να απειλήσει κάπως να βγει στο προσκήνιο. Αλλά τώρα είμαστε προς το τέλος της αναμέτρησης.
0: Τώρα είναι αργά. Παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει, δεν υπάρχουν και πάρα πολλές δυνάμεις. Έτσι, η Τσεχία θα μπορούσε όντως, αν δεν άφηνε την κατοχή στους Νοτιοαφρικάνους, να είχε καθαρίσει το μάτς με ένα δεύτερο γκολ, αλλά στην πραγματικότητα δεν το ψάξε και ιδιαίτερα. Και είπαμε, είχε παραχωρήσει την κατοχή στους Νοτιοαφρικάνους, που είναι και τώρα στο προσκήνιο από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθενται.
1: Πλέον
0: και
1: το να μάτς... πούμε, Βασίλη, ότι βελτίωσαν και την εικόνα του στο παγκόσμιο κοινό οι Νοτιοαφρικανοί μετά την απογοήτευση της πρεμιέρας, έτσι.
0: Ναι, αυτή την είδαμε 2-0 από το Μεξικό. Για να δούμε όμως την φάση αυτή. Ο Σούλτς από τα αριστερά πατά μέσα στην περιοχή, κάνει και το γύρισμα, η μπάλα περνά τον Σικ, έβαλε λίγο και την προβολή ο Μποκαζί, επιμένει ο Πρόβοτ, κάνει το σούτ, πολύ κακό. Εντάξει, 1,5 μέτρο πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Williams, αλλά έλεγχε την κατάσταση ο τερματοφύλακας της Νοτιοαφρικής. Φαινόταν ότι αυτό το σούτ δεν θα καταλήξει μέσα. Έκανε το γύρισμα νωρίτερα ο Σούλτς, δεν μπόρεσε να βρει με τη μία την μπάλα όπως επιχείρησε ο Σικ και στη συνέχεια το σουτ το οποίο έκανε ο Πρόβοτ δεν ήταν το ιδανικό για εκείνο και την εθνική ομάδα της χώρας του. Η μπάλα έφυγε περίπου 1,5 μέτρο δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Williams για να προκαλέσει έτσι και τον εκνευρισμό, ας το πούμε έτσι, στην κερκίδα ή την δυσαρέσκεια, στεναχώρια, αν θέλουμε να μιλήσουμε και για συναισθήματα. Οι Τσέχοι είναι στο προσκήνιο και πάλι έχουν την κατοχή στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Αλλά δεν μπορεί να ο Πρόβοτ, που δεν έχει προσφέρει σχεδόν τίποτα, όχι, Κρέιτς ήταν, να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Άνοιξε το κοντρόλ, έδωσε την ευκαιρία στους Νοτιοαφρικανούς να κλέψουν και να φύγουν. Και σε μια προσπάθεια για κόντρα με το Σεμπελεπέλε να πατά την περιοχή από τα δεξιά, γυρίζει, προσπαθεί να γυρίσει τουλάχιστον. Βάζει την προβολή ο Χράνατς, ξανά η μπάλα στον Σεμπελεπέλε που γυρίζει στον Μουντάου. Θα παίξει εκείνος δίπλα του για τον Εμπατά. Οι Νοτιοαφρικανοί είναι μπροστά. Ο Μοκοένα πιο αριστερά για τον Μοντιμπά. Ο Μαγκοπά τώρα. Και οι Νοτιοαφρικανοί γυρίζουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και το 1-1 είναι ένα αποτέλεσμα, εντάξει, που είναι τιμητικό για εκείνους. Ούτε για εκείνους θα κάνει για πρόκριση. Για να δούμε τώρα ένα σουτ το οποίο κάνει ο Μαγκοπά. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Κόβαρα από το όριο της μεγάλης περιοχής. Κατάφερε να κερδίσει τις κότες ο Μαγκοπά, να κάνει αυτό το σουτ προς την εστία της Εθνικής Τσεχίας, αλλά πήγε στο κέντρο του τέρματος η μπάλα. Μπλόκαρε ο Κόβαρ, αλλά οι Τσέχοι δίνουν και πάλι την μπάλα στους Νοτιοαφρικανούς. Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μια κάθετη δεν είναι καλή, θα κλέψει εκεί ο Χόλες, ο ένας και των τριών στόπερ της Τσεχίας. Δεν άλλαξε το σχηματισμό του έτσι και ο Κιούμπεκ. Και τον γκολ το δέχτηκε αφού το είχε ολοκληρώσει και τις 5 του αλλαγές. Είναι 5 αλλαγές και μετά δέχτηκε γκολ η Τσεχία. Στην επίθεση η Νότιος Αφρική είναι εκείνη που ψάχνει τον γκολ με περισσότερες προϋποθέσεις πλέον. Για να δούμε το Σεμπελεπέλε. Φαίνεται στο αριστερό. Ένα σούτ τώρα στη συνέχεια στα σώματα. Ένα σούτ που έκανε με το δεξί ο αριστερός μπακ της Νοτίου Αφρικής. Ο Μοντιμπά. Ο Σεμπελεπέλε σούταρει εκείνος έχοντας κάνει μια κίνηση παράλληλη προς την μεγάλη, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σούταρε με το αριστερό. Έβαλαν την κόντρα οι Τσέχοι. Έφτασε η μπάλα στον Μοντιμπά. Τον αριστερό μπακ σούταρε με το δεξί. Σουτ στα σώματα, κόρνερ κέρδισαν οι Νοτιοαφρικανοί και πάλι εκτελέστηκε με κομπίνα, με πάσα και όχι απευθείας εκτέλεση. Οι Νοτιοαφρικανοί επιμένουν στην επίθεση από τα δεξιά στο 7ο λεπτό, καθυστερίζουν το μάτς. Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1. Ο Κόνο στόπερ έχει μείνει ψηλά μετά τη στατική φάση που έχουν κερδίσει οι Νοτιοαφρικανοί. Ο Μποκαζί, ο άλλο στόπερ, επιχειρεί ένα δυνατό σουτ με το αριστερό. Έβαλε εκεί ο Πρόβοτ την κόντρα. Η μπάλα έχει φτάσει στον Williams, τον goalkeeper των Νοτιοαφρικανών. Που είναι αγκαλιά με την ισοπαλία απέναντι στην Τσεχία που είχε, ας πούμε, τον τίτλο του φαβορή στην αναμέτρηση. Συμπληρώθηκαν τώρα τα 7 λεπτά παιχνιδιού και τέλος τριπλό σφύριγμα από την Τόρι Πένσον, την Αμερικανή διαιτητή. Δυσαρεστημένος ο Τσέχος προπονητής ο Μύρος Λαφκιούμπεκ. Πανηγυρίζουν ότι οι Αφρικανοί στην κερκίδα. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Ο Σάντι Λεκάνιξε το σχόλιο του Τσέχου στο 6ο λεπτό μετά από ωραίο συνδυασμό και ωραίο τελείωμα στη δεξιά πλευρά του Williams. Αλλά η Τσεχία δεν φρόντισε μετά να ψάξει με πραγματικές αξιώσεις και θέληση το δεύτερο γκολ. Είχε παραχωρήσει την κατοχή στους Νοτιοαφρικανούς που κέρδισαν ένα πέναλτι στο όριο της μεγάλης περιοχής. Ένα σουτ με τα αριστερό από τον Μασεκό. Η μπάλα πήγε στο χέρι του Σούλτς. Δόθηκε το πέναλτι από την Τόρι Πένσο. Το εκτέλεσε εύστοχα ο Μοκοένα, ισοφαρίζοντας 1-1 στο 83ο λεπτό και αυτό ήταν το τελικό σκορ στην αναμέτρηση. Η Τσεχία δεν έπεισε καμία περίπτωση, αντιθέτως απογοήτευσε με την απόδοσή της. Είναι ότι οι Αφρικανοί αλληλοσυγχαίρονται για αυτή την ισοπαλία που πήραν στην τέταρτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο. Αυτή είναι η πέμπτη ισοπαλία που παίρνουν σε παγκόσμια κύπελα. Έχουν δύο νίκες, 5 ισοπαλίες πλέον και 5 ήττες, με τα γκολ να είναι πλέον στο 12-21. 12 υπέρ τους, 21 εις βάρος τους. Ο Σικ είναι δυσαρεστημένος, ο Σέντερφορ τον Τσέχων δεν τροφοδοτήθηκε ιδιαίτερα. Και το ότι αλληλοσυγχαίρονται ότι οι Αφρικανοί έτσι παίρνουν μια ισοπαλία με αυτόν τον τρόπο που την πήραν και απέναντι στην Τσεχία, δείχνει έτσι και το ότι έχουμε μια έκπληξη ως αποτέλεσμα. Διότι για την Νότια Αφρική, η Νότια Αφρική δεν υπέρασε ποτέ από τη φάση των ομίλων. Η Τσεχία βέβαια και εκείνη έχει πραγματοποιεί μόλις τη δεύτερη της παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλο Τσεχία. Σίγουρα όμως πολλοί τη θεωρούσαν ως μία από τις ομάδες που θα μπορούσε να προχωρήσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Με αυτό το 1-1 τα πράγματα δυσκολεύουν, καθώς στην τελευταία αγωνιστική η Τσεχία θα αντιμετωπίσει το μία από τις διοργανώτερες χώρες, το Μεξικό, και η Νότια Αφρική, την Νότια Κορέα, που είναι ανώτερη, έτσι, η Νότια Κορέα και το Μεξικό όμως από την Τσεχία, έτσι όπως δίνουν τα πράγματα, και μάλιστα το Μεξικό θα παίξει και στην έδρα του, και αργότερα θα ξέρουμε και το αποτέλεσμα στο άλλο μας του ομίλου. Στις 4 ώρα θα παίξουν το Μεξικό με την Νότια Κορέα. Για την ώρα στη βαθμολογία, από 3 βαθμούς Μεξικό και Νότια Κορέα με ένα παιχνίδι λιγότερο, και από έναν βαθμό έχουν η Τσεχία. Ωραία. Με την Νότια Αφρική, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίλη Μότση. Φίλες και φίλοι, ισόπαλο το αποτέλεσμα. Γρήγορα διαφημίσει, επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς, Σαρασπορ 101,8.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο.
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. Φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι της δημόσιας αθλητικής συχνότητας, είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα Eraspor 101,8. Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο με την ΕΡΤ και την Eraspor μέχρι και τις 18-19 Ιουλίου για το τελευταίο παιχνίδι. Σήμερα ξεκίνησαν τα δεύτερα παιχνίδια των ομάδων που άρχισαν το Μουντιάλ, όπως είναι ο της Αφρική, η οποία είχε απογοητεύσει στο εναρκτήριο παιχνίδι με την οικοδέσποινα το Μεξικό, με τους οικοδεσπότες, με αποτέλεσμα να βελτιώσει την εικόνα του, εκμεταλλευόμενοι οι Νοτιοαφρικανοί το πισωγύρισμα των Τσέχων, το οποίο δεν εξηγείται. Κατάφεραν, βρήκαν γκολ, χωρίς φάσεις βέβαια, βρήκαν γκολ από πέναλτι με τον Μοκοένα και δημιούργησαν πρόβλημα τώρα στους Τσέχους, οι οποίοι έχουν δύο αγώνες με έναν βαθμό και η κριτική στα συντζυχεία να είναι έντονη για την ομάδα του Κιούμπεκ. Ένα-ένα λοιπόν τελικό αποτέλεσμα για το πρώτο παιχνίδι της ημέρας για μας. Εκεί είναι μεσημέρι το παιχνίδι, το οποίο είναι το πρώτο. Να θυμίσουμε ότι τα υπόλοιπα παιχνίδια ποια είναι. Ακολουθεί το παιχνίδι σε 55 λεπτά Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με φαβορή την Ελβετία. Ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα θα έχει γκολ, καθώς και οι δύο ομάδες μπορούν να το πράξουν αυτό. Φαβορή Ελβετία, θα περιμένουμε μέχρι 3 γκολ, ενδεχομένως και περισσότερα. Με τη Βοσνία, χωρίς τον Τζέκο να έχει παίκτες ικανούς, όμως είναι μια ομάδα σφιχτή, παίζει καλή άμυνα μέχρι εκεί. Το έτερο παιχνίδι στη μία τα ξημερώματα, οι έτεροι οικοδεσπότες, ο Καναδάς, είναι το φαβορί απέναντι στο Κατάρ, το οποίο πήρε μια ανέλπιση ισοπαλία στο προηγούμενο παιχνίδι με το Φλίαρο Βέλγιο, χάρη σε ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό από τον στόπερ του. Φαβορεί εδώ ο Καναδάς για την νίκη και εδώ μπορούμε να περιμένουμε μέχρι 3 γκολ, καθώς ο Καναδάς είναι πάρα πολύ καλός και θα απειλήσει από νωρίς τους Καταριανούς. Τρίτο παιχνίδι για αυτούς οι οποίοι έχουν αϊπνίες, το Μεξικό με την Κορέα, οι δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου, με ένα παιχνίδι ανοιχτό που και εδώ περιμένουμε ενδεχομένως και περισσότερα από 3 γκολ. Όλα ανοιχτά για όσους θέλουν να στοιχηματίσουν. Εδώ το goal-goal θα σκοράρουν αμφότερες ομάδες, είναι το πιο πιθανό. Goal-goal μπορούμε να δούμε και στο Καναδάς Κατάρ και στο Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Όλα τα παιχνίδια είναι ανοιχτά για να έχουμε σκοράρισμα από όλους τους συμμετέχοντες. Να υπενθυμίσω το διαγωνισμό της εκπομπής. Ολοκληρώνεται το μικρόφωνο στα γήπεδα στις 10 παρά 10. Γράφεται goal για το βιβλίο από τις εκδόσεις 8, ένα σούπερ εικονογραφημένο βιβλίο για όλα τα μυστικά του ποδοσφαίρου, από πόσα χιλιόμετρα τρέχει ένας διαιτητής, από το πόσα λεπτά έχει ένας ποδοσφαιριστής στην κατοχή του την θεά, την μπάλα δηλαδή, από το τι συμβαίνει ένα σύστημα, πώς μπορεί να επικρατήσει χωρίς επιθετικό αφού βλέπουμε δεν υπάρχουν σεντερφόρ, τι έκαναν οι διαιτητές όταν δεν υπήρχε η σφυρίχτρα, τι συμβαίνει με ένα κόρον, με πόσους τρόπους μπορεί να εκτελεστεί, τι μπορεί να συμβεί αν μια ομάδα βάλει αυτόν γκολ από φάουλ, η μπάλα από τι είναι κατασκευασμένη, με σούπερ φωτογραφίες, γραφικά, μια ουσιαστικά πανδεσία, ένα τέλειο αξεσουάρ για το Μουντιάλ, για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Sport Affinity καινό διάστημα, γράφετε το όνομά σας και το κινητό σας στο 54160 στα SMS, μέσω Viber την εφαρμογή Eraspor Mavs βρίσκεται και αποστέλλετε τα ίδια στοιχεία, και ο τρίτος τρόπος που αφορά τα emails eraspor@papakir.gr. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 5 λεπτά πριν από τις 10. Ήδη υπάρχουν τουλάχιστον 30 προσφορές, 30 με 35 συμμετοχές, οπότε σας ευχαριστώ. Λοιπόν, και επίσης θέλω να σας πω πως ενώ η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά, ότι μετά το τραγούδι που θα βάλουμε, να δω και αν υπάρχει κάποιο ερώτημα να απαντήσω, θα ήθελα, λέει ο Αλέξανδρος, να δω την κυρία η οποία σφύριζε το παιχνίδι σαν αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα αργήσουμε να το δούμε αυτό. Η Ευαγγελία από το Αυλωνάρι το αποδέχεται ότι έψαξε πολύ. Είχα βάλει ένα quiz εγώ, πότε εισήλθαν οι κίτρινες κάρτες στο ποδόσφαιρο και ποιος ήταν ο εφευρέτης. Το βρήκε η Ευαγγελία και το ψάξε βέβαια, μπράβο της. Για να δούμε τι έχετε να πείτε επ' αυτού. Ο Γιάννης Ντούκας λέει: κουβά μας πήγες. Ναι, δεν πίστευα ότι θα σκοράρουν οι Αφρικανοί, αλλά δεν πίστευα ότι θα κερδίσουν και πέναλτι. Οι προβλέψεις έτσι είναι. Έχουμε πετύχει πάρα πολλά. Θα χάσουμε και μερικά. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, γιατί εξελίσσεται το παιχνίδι. Πάντως, ένα στοίχημα το οποίο μπορείτε να παίζετε, όπως λέει και ο Γιάννης Ράνιος, το παρατηρώ και εγώ, είναι πλέον, επειδή οι ομάδες είναι ισοδύναμες οι περισσότερες, καθώς οι μικροί έχουν ανεβάσει την απόδοσή τους, η τεχνογνωσία πλέον είναι ανοιχτή και δεν είναι μυστικό πλέον πώς αναπτύσσεται το ποδόσφαιρο, είναι το goal-goal. Συνήθως, κύριε Γαβρίλη Ρεμούρδε, φαίνεται αυτό, ότι το goal-goal κατά 80% είσαι μέσα. Δηλαδή να σκοράρουν και δύο ομάδες. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια. Ακόμα και το Ουσμπεκιστάν εχθές, το οποίο έχασε 3-1 στο 99 από την Κολομβία, και αυτό σκοράρε. Και το Κατάρ σκοράρε με το Βέλγιο. Και εδώ η Αφρική σκοράρε. Και το Κουρασά ακόμα σκοράρε και πήγαμε στον Κουβά. Λοιπόν, όλοι σκοράρουν. Άρα ένα ασφαλές στοίχημα για να μην έχει το άγχος, επειδή είναι ανοιχτό το παγκόσμιο κύπελλο, είναι ανοιχτό το ποδόσφαιρο, όλοι έχουν αναπτυχθεί, όλοι παρουσιάζουν κάτι. Μπορεί να μπει γκολ και συνήθως γίνεται. Το 80% των αγώνων είναι με γκολ και από τις δύο ομάδες. Είναι ένα ασφαλές αυτό προγνωστικό ότι θα σκοράρουν φώτερες οι ομάδες, οι αντίπαλοι δηλαδή. Αυτή είναι η άποψή μου, η θέση μου. Και τώρα, ενώ εσείς αποστέλλετε τα μήνυμα σας για το ωραίο εικονογραφημένο παιχνίδι, βιβλίο Goal από τις εκδόσεις 8, πάμε για ένα τραγουδάκι, επανερχόμαστε να δούμε λίγο και τι συμβαίνει στην ελληνική αγορά, να δούμε λίγο τις μεταγραφές και τι γίνεται με το σύριαλ Τσάπρα, να σας αποκαλύψω τι θα συμβεί με αυτή την υπόθεση.
1: Καταιγίδα δεν με ξεκάνει, η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επιτρέπει.

τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον με στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω. Σκιάχτρα και πιόνια με εμποδίζουν.

κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα.

σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει. Να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόλαση αυτή. Για να σωθούμε, μου λέει η Λίνα, πρέπει σαν δέντρα το οξυγόνο μας να το γεννάμε μη σου. Έχω άσχημα νέα Αθήνα και θα στα πω δε βλέπω να έχεις άλλο χρόνο ζωής. Να θυμηθώ

Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 4 φίλες και φίλοι. Τρέχει ο διαγωνισμός για το περίφημο βιβλίο Goal. Ένα πλήρες ικονογραφημένο βιβλίο. Ένα διεθνές best seller με όλες τις πληροφορίες. Όσες δεν φαντάζεστε να περνάτε όμορφα βλέποντας τα παιχνίδια από την ΕΡΤ και ακούγοντας την ΕΡΑ Σπορ. Λέει εδώ ο Κώστας Αφιρόπουλος. Τι λέει για να δω. Μύθου για Ρεμέγεφ να πας στην Ευρώπη. Εδώ λέει ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ αναδιαμορφώνεται από άκρο σε άκρο. Να δούμε πού θα οδηγήσει αυτό. Ο Παναθηναϊκός τελείωσε και με το Σφιντέρς και τώρα πρέπει να δει τι θα κάνει με τον Βιλένα και τους άλλους, ποιος θα διώξει τον Μπακασέτα και τους υπόλοιπους. Είναι πάρα πολλά, οπότε για να τα δούμε σιγά σιγά. Εσείς συνεχίζετε να συμμετέχετε στον διαγωνισμό για το βιβλίο Goal. Γράφετε Goal τα στοιχεία σας και το αποστέλλετε στους τρεις τρόπους. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε εδώ θα δούμε λίγο το τι συμβαίνει. Καταρχάς να πάμε στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Στην υπόθεση Τσάπρας. Ο Γιάννης Κομπότης είχε βάλει το πολιτήριο, αλλά για οποιαδήποτε πρόταση έπρεπε πρώτα το πρώτο γράμμα, ο πρώτος αριθμός να είναι το 3. Δηλαδή 3 εκατομμύρια είχε κοστολογηθεί και πάνω. Η αλήθεια ότι έφτασαν προτάσεις από την Ιταλία 2,5 εκατομμύρια, από την Τσεχία κοντά στα 2,8, αλλά έφτασαν και προτάσεις από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό 3 εκατομμυρίων. Η υπόθεση έχει καθυστερήσει για το που θα καταλήξει ο φιλόδοξος αυτός ποδοσφαιριστής, καθώς το ρεπορτάζ μου αναφέρει πως ο Λεβαδιακός, όπως είχε πράξει και προετών πριν 3 ή 4 ετών με την περίπτωση του Φώτη Ιωαννίδη, το ίδιο πράττει και τώρα. Τοποθετεί ποσοστό μεταπόλησης πολύ υψηλό, ύψους 50%. Θυμάστε ότι ο Παναθηναϊκός πριν πωληθεί ο Ιωαννίδης 25 εκατομμύρια στη Sporting είχε εξαγοράσει και το υπόλοιπο 50% καταβάλλοντας ένα ποσό πάνω από 3 εκατομμύρια αν δεν απατώμε 4, αλλά με την πώληση στην Sporting είχε ένα καθαρό όφελος περισσότερο από 15 εκατομμύρια. Έτσι λοιπόν είμαστε στην κατάσταση με τον Λεβαδιακό να αναμένει. Όποιος συμφωνήσει εκ των δύο Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού θα πάρει και τον ποδοσφαιριστή. Αυτό αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Δεν βλέπω εξέλιξη αύριο, ούτε και το Σάββατο και την Κυριακή. Βλέπω εξέλιξη από τη Δευτέρα. Είναι οι αποκλειστικές μου πληροφορίες για την υπόθεση Τσάπρας. Ταυτόχρονα να ενημερώσω πως ο Λεβαδιακός είναι η μόνη ομάδα η οποία δεν έχει προπονητή από τις 14 ομάδες της Super League. Το ρεπορτάζ μου αναφέρει ότι από τη Δευτέρα θα έχουμε εξελίξει και για το θέμα προπονητή. Υπάρχουν τα πρόσωπα, έχουν προεπιλεγεί τρεις περιπτώσεις με τον έναν να έχει προταθεί και στον ΑΠΟΕΛ. Εκεί που κατέληξε τελικά ο πρώην προπονητής του Λεβαδιακού, ο Παπαδόπουλος. Εν τω μεταξύ, ο Λεβαδιακός, ο οποίος έχασε ήδη τον Τσοκάη, ο οποίος πήγε στην Μπόχουμ, έχασε ήδη τον Αμπού Χάνα, ο οποίος πήγε στην Ιρεβέργη. Εκεί που είναι και ο Καλογερόπουλος, ο ηλίος σέντερ μπακ του Ολυμπιακού, αλλά και ο πρώην παίκτης Παναχαϊκής και της Λάρισας και της Κηφισιάς, ο δεξιός οπισθοφύλακας, ο Μασούρας, πρώην παίκτης Ομόνιας. Λοιπόν, έχασε και τον Χάνα, έχασε και τον Οσμπόλτ, ο οποίος παρά την πρόταση του Λεβαδιακού φαίνεται ότι τα βρίσκει με τον Απόλλωνα Λεμεσού, η ομάδα η οποία είχε πάρει πέρυσι τον Τόμας από τον ΠΑΟΚ, τον Ισπανό Σεντερφόρ, και θα δούμε τι θα γίνει και με τους υπόλοιπους, δηλαδή Παλάσιος και όλα τα συναφή. Πάντως δεν βιάζεται ο κ. Κομπότης, θα έχει ένα ποσό ικανό και θα μπορεί να δώσει ένα συμβόλαιο κοντά στις 15.000 ευρώ για προπονητή. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει ανοιχτά μέτωπα, θέλει να πάρει τον Σέρβο, αποκάλυψε με τη Λούντο Γκόρετ τον Στάνιτς, έναν παίκτη χρήσιμο, ο οποίος δεν είναι ούτε σέντερφορ ούτε δεκάρι, πέτυχε αρκετά γκολ με τη Λούντο Γκόρετ. Λούντο Γκόρετ, η οποία έχασε το πρωτάθλημα μετά από 10-15 χρόνια στη Βουλγαρία και είναι πάρα πολύ κοντά, έχει κλείσει το Φορτούνι, έχει κλείσει το Μαφέο δεξιό πιστοφύλακα, είναι stand-by για τον Τσάπρα και κυνηγά και ένα ακόμη στόπερ, ένα Σμάιλοβιτς. Ούτε ο Ολυμπιακός βιάζεται.

Ο Παναθηναϊκός, τα είπαμε, έχει κλείσει τον Καμαρά από τη Σαρλουρά στα Χαφ, κρατάει τον Τσάβες, ψάχνει για τερματοφύλακα, πιέζει τον Βλαχοδήμο. Αυτός όμως δύσκολα θα πει το ναι. Έχει να τελειώσει το ξεκαθάρισμα και το ποιοι παίκτες θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Έχει 5-6 παίκτες οι οποίοι πρέπει να φύγουν και ο Νίστρουπ έχει δώσει το OK για τον Τσάπρα. Και ο Παναθηναϊκός έχει την αντίπαλο, την γνωρίζει για τον άλλο μήνα, την Πάξη, μια ομάδα την οποία μπορεί να αποκλείσει. Έχει βάλει και αυτός μπρος. Εν τω μεταξύ στο μπάσκετ πληθώντα σενάρια για πιθανή συνεργασία Παναθηναϊκού ο Μπράντοβιτς. Με την είδηση να αναφέρει ότι έρχεται στην Αθήνα ο Μπράντος, αλλά ο Μπράντος πρέπει να πούμε ότι κάθε χρόνο στην Αθήνα, γιατί έχει αγοράσει διαμέρισμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Λυκαβιτό. Έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που έχει αποχωρήσει και θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Εντάξει, στον Καζέτα διαβάζω ότι γίνεται μάχη για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ, αφού ο Sky έχει κάνει την πρόταση για να δώσει 13,2 εκατομμύρια ευρώ για τα δύο επόμενα χρόνια. Επανήλθε η ΕΡΤ που την Πέμπτη κατέθεσε νέα πρόταση και από τα 5 εκατομμύρια που ήταν η αιτήσια έχει πάει στα 6,2 και 7,2 για την επόμενη σεζόν. Οπότε μιλάμε ότι η ΕΡΤ αντέδρασε γρήγορα και θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα στη μετάδοση των αγώνων. Για να δούμε.

Τώρα η ΑΕΚ, η οποία έχει πάρει τον Ζουμπκοφ στο ποδόσφαιρο, κοιτάει διακριτικά για 2-3 παίκτες, ενώ στο προσκήνιο είναι το θέμα των ανανεώσεων για τους Γιώβιτς και Πίλιο, ώστε να επεκταθούν τα συμβόλαιά τους. Σε μια ΑΕΚ η οποία είναι πρωταθλήτρια, έχει ηρεμία, θα παίξει τα παιχνίδια της μετά από πάρα πολύ καιρό, οπότε θα λέγαμε ότι είναι ένα από τα πλέον ευχάριστα καλοκαίρια για τους διοικούντες και τους οπαδούς της ΑΕΚ.

Τρέχει πάντα ο διαγωνισμός για το βιβλίο Γκολ, εκδόσεις 8, ένα best seller τώρα και στα ελληνικά. Ένα πολύ ωραίο αξεσουάρ για το καλοκαίρι και τους αγώνες στο Παγκοσμίου Κυπέλλου που παρακολουθείτε από την ΕΡΤ και ακούτε από την ΕΡΑ Σπορ, με πάρα πολλές λεπτομέρειες, πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλά νέα για το αγαπημένο σπορ, τον βασιλιά των σπορ, το ποδόσφαιρο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, είναι ήδη πάρα πολλά, ώστε σε μισή ωρίτσα να συμμετέχετε στην κλήρωση που θα πραγματοποιήσουμε, ώστε να σας το κάνουμε δώρο. Στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας και τη λέξη goal και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε την κλήρωση. Αλεύω μια είδηση από το μπάσκετ, τελείωσαν οι αγώνες, ένα ακόμη ταξίδι για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος πλέον πήγε στην Αυστραλία. Πολύ μακρινό το ταξίδι, ένας παίκτη ο οποίος κοιτά όπου πά να μαθαίνει την κουλτούρα, τη γλώσσα και τις συνήθειες του τόπου και ήδη έχει καταφέρει και έχει μάθει και αρκετές ελληνικές λέξεις. Επανέρχομαι στα μεταγραφικά, εφόσον ο Βλαχοδήμος θέλει να παραμείνει στη Σεβίλη. Και να πούμε ότι ο αναπηρηματικός θεματοφύλακας της Σεβίλης είναι ο βασικός, ο Νίλαντ, στην Εθνική Νορβηγίας, που εντυπωσιάζει και θα είναι μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις, πιστεύω, του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, αφού εξετάζει πάρα πολλούς, εξετάζει και τον Ινιάκη Πένια, ο οποίος είναι ένας σοβαρός θεματοφύλακας, και θα δούμε πού θα καταλήξει τελικά. Ήταν δανεικός στην Έλτσε, ανήκει στην Μπαρτσελώνα, 27 χρόνων τερματοφύλακας, στη Λα Λίγκα, στο 1.84, καλός τερματοφύλακας πραγματικά. Πετάγουμε πάλι στο μπάσκετ, καθώς και η Μάρκα επιβεβαιώνει ότι ο Μοντέρο, η έκπληξη της Euroliga, ο άσος της Βαλένθια, θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού, καθώς παίζει τα τελευταία παιχνίδια στον τελικό που παίζει η Βαλένθια, νομίζω παίζει με την Μπαρτσελώνα. Στο ποδόσφαιρο είπαμε νωρίτερα και συνεχίζουμε ότι σύμφωνα με τους Βέλγους οι Άντερλεκτ έχουν κάνει πρόταση στον Ολυμπιακό να αποκτήσουν τον Γάλλο στόπερ των Μπιανγκών. Και θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Ενώ ένα ακόμη μεταγραφικό σενάριο αναφέρεται στον Ολυμπιακό και τον Νοά Καντιού, ποδοσφαιριστής, ένας πανύψηλος χαφ στο 1.91, έπαιξε στην Λοριάν στη Γαλλία, κατάγεται από του Γουαδελούπη, γαλλικό διαβατήριο, και νομίζω ότι ήταν συμπαίκτης με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή Κατσέρι, ο οποίος ξεκίνησε από την τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας, βρέθηκε και αγωνίζεται στην Λοριάν, στο Σαμπιονά. Ο Καντιού, ο οποίος έχει ένα συμβόλαιο με τη γαλλική ομάδα μέχρι το 29 και είχε ένα γεμάτο πρωτάθλημα με 4 γκολ, 2 ασίστ σε πρωτάθλημα και κύπελο σε 31 αγώνες που αγωνίστηκε. There is always a curious tie. Από την άλλη, η Καλαμάτα, η οποία έχει στο στόχαστρό της και τον Περέα, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος επωλήθη από τον Μπας Γιάννα στην Γερμανία, έχει πάρει τερματοφύλακα, πήρε ένα Βραζιλιάνο δεκάρι Καλαμάτα και προσπαθεί να αποκτήσει μετά τον Αργεντινό κίπερ και έναν Αργεντινό μέσο, τον Γκονζάλο Πινιέιρο, ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής της Εσουντιάντες, στο 1.76 αγωνίζεται στη Τίγκρε έχοντας 25 συμμετοχές. Καλαμάτα, πρέπει να υπενθυμίσουμε, έχει ένα πρόβλημα γηπέδου, καθώς οι εργασίες στο γήπεδό της θα καθυστερήσουν και θα δούμε αν θα αγωνιστεί στην Αθήνα, καθώς δεν αποδόθηκαν οι συνομιλίες με τη γειτονική Τρίπολη. Παραμένω την είδηση για τον ΠΑΟΚ. Συνυπέγραψε τη κοινή συνενέση λύση του συμβολίου του και ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Το έστειλε από την Ρουμανία, από το Βουκουρέστι. Μάλιστα σήμερα έχει και μια συνάντηση με την πρέσβη της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, ο Ρουμάνος προπονητής.
και περιμένουμε την ανακοίνωση από την ομάδα της Θεσσαλονίκης για το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών. Να δώσουμε και ένα φιλικό του Παναθηναϊκού για τους φίλους που κατοικούν στην Ολλανδία, καθώς ανακοινώθηκε από τον Άγιαξ ότι Άγιαξ και Παναθηναϊκός θα συναντούν στις 4 Ιουλίου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του 22 Ιουνίου στις 4 Ιουλίου, άρα θα είναι η τελευταία μέρα η οποία θα είναι και το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Στο Έρμελο θα γίνει αυτή η συνάντηση με απογευματινή ώρα έναρξης και επαναλαμβάνω την είδηση την βγάζει στη δημοσιότητα ο Άγιαξ.

0: Αφού θυμίσουμε, φίλες και φίλοι, το προηγούμενο παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι για την μέρα μας σήμερα ήταν αυτό μεταξύ της Νοτιού Αφρικής και της Τσεχίας 1-1. Προηγήθηκαν οι Τσέχοι σοφάρισε με πέναλτι οι Νοτιοαφρικανοί, οι οποίοι βελτίωσαν την άσχημη εικόνα από την πρεμιέρα. Και θα σας πούμε ότι σε μισή ώρα θα έχετε δυνατότητα να ακούσετε το δεύτερο παιχνίδι από την ΕΡΤ και να το δείτε από την ΕΡΤ, από την ΕΡΤ 2 Sport, αυτό μεταξύ της Ελβετίας και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Βλέπω τον Τσέκο και θα δούμε αν είναι αυτός βασικός στα 40 του και αυτός, Τζέκο, Μέση, Μότες και Ρονάλντο, οι υπέργυροι, μεγάλες μορφές, θα είναι το τελευταίο του ταγκό. Ελβετία λοιπόν, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Στο πρώτο παιχνίδι ο Καναδάς ήταν 1-1 με τη Βοσνία, είχε προηγηθεί η Βόσνη με τον Σέντερ Φόρτ, ο οποίος έκανε και τον ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα, μια νέα εθνική ομάδα. Δεν είναι η εθνική ομάδα της Βοσνίας που ξέραμε, τον Πιάνιτς και τον Τσέκο. Απέμεινε ο Τσέκο τυπικός, δεν ξεκινά. Όμως πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς. Και ακόμη 20 λεπτά για τον διαγωνισμό. Στείλτε γκολ ονοματεπώνυμο για να πάρετε το βιβλίο στα χέρια σας.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ακούτε, Έρα Σπορ.
6: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντιλεκ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Βίλιαμς. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σουλτ. Ζητάει χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί και η μπάλα είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
1: Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 10 παρά 28 πρώτα λεπτά και στις 10 αρχίζει το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Βοσνία, Ερτζεγκοβίνη, Ελβετία. Και επειδή με έχετε ξαναρωτήσει, γιατί αυτή η χώρα έχει δύο ονομασίες, κυρία Χρυσούλα Αντωνιάδου, που ξαναήρθατε, άρα σας άρεσε, γι' αυτό ήρθατε. Μπράβο σας. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, η τεχνική της Ερασπορ, ξέρετε, είναι όλοι φαν του χάντμπολ. Είναι οι περίφημες αλλαγές. Μπαίνει η Χρυσούλα στην άμυνα και βγαίνει στην επίθεση ο Γαβρίλ Ρεμούντος, εφόσον είναι 5-6 ραδιοφωνά μας. Οπότε είναι όλα ράουτ παίκτες και παίκτριες. Πάρα πολύ καλή η τεχνική μας. Την καλωσορίζω ξανά. Πάντα ο Παναγιώτης Μπάλτας είναι απέναντί μου στα 10,2 μέτρα. Και πάντα για σας τρέχει ο διαγωνισμός για το πολύ ωραίο εικονογραφημένο βιβλίο από τις εκδόσεις 8, ένα πραγματικό best seller. Π.χ. θα το διαβάσω και εγώ, αν μου το δώσει ο Σύφης Βοντζάκης, γιατί οι διαιτητές πριν εφευρεθεί η σφυρίχτρα κουνούσαν ένα μαντίλι. Θα το ήθελα αυτό να το μάθω. Και από τι υλικό είναι κατασκευασμένη μπάλα? Βέβαια, αυτή η μπάλα τώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η πλέον σύγχρονη, με λογισμικό που καταγράφει τα πάντα με αισθητήρες και όλα τα συναφή. Ενώ αποκαλύψαμε νωρίτερα ότι φορτίζεται κιόλας. Είναι με φόρτιση δηλαδή. Διαρκεί 5 ώρες, 2 ώρες είναι ο αγώνας, μπορεί να έχει να καθυστερήσει να πάει 2,5. 5 ώρες μπορεί να διαρκέσει, αλλά φορτίζεται προ και μετά την έναρξη. Λοιπόν, στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας όπου θέλετε, είτε με SMS, γράφοντας sport, αφήνοντας και ένα διάστημα, καταγράφετε το επίθετό σας, το κινητό σας και τη λέξη goal, αποστολή 54160. Δεύτερος τρόπος μέσω της εφαρμογής της Eraspor από το Viber, το ίδιο πράτετε και την ίδια διαδικασία ακολουθείτε με τον email eraspor@er.gr για να είστε οι τυχεροί που θα απολαύσετε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο. Σε 15-20 λεπτάκια θα πραγματοποιήσω την κλήρωση. Τώρα να δω μηνύματα. Βλέπω μήνυμα από τον κύριο Βαρδανλίδη και από τον κύριο Κυριακάκο, από τον κύριο Σκορδά, από τον κύριο Παπαχρήστο, από τον κύριο Σκότη, από τον κύριο Σκοτίδα για το βιβλίο, από τον κύριο Παπά για το βιβλίο, από τον κύριο Πλέσα για το βιβλίο. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν ξεπεράσει 40 συμμετοχές. Και στείλτε μου όμως και την απάντηση στο quiz. Πότε εφευρέθηκαν οι κίτρινες κάρτες στο ποδόσφαιρο, για να μαθαίνουμε και κάτι και από ποιον. Γιατί δεν υπήρχαν κίτρινες κάρτες πριν. Και πώς συνέβη αυτό? Το έχει βρει η Λίτσα από το Αυλωνάρι. Θα περιμένω και εσάς. Και μου άρεσε αυτή η ιστορία που διάβασα, πώς του ήρθε η ιδέα του κυρίου αυτού, ο οποίος ήταν μαθηματικός, αν δεν απατώμε. Ένα πολύ ωραίο γραφικό στιγμιότυπο, θα σας το πω αργότερα. Και πότε εισήλθαν οι κίτρινες κάρτες στο ποδόσφαιρο και μάλιστα στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, να δω λίγο και τα SMS, γιατί είδα μόνο Viber, οπότε να σας βοηθήσω. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Ωραία, είμαστε στη διαδικασία των μηνυμάτων. Τι έγινε, κάποιο λάθος έγινε, παιδιά, εδώ. Τι έγινε, παιδιά, εδώ. Όχι αυτό, το άλλο. Συμβαίνουν αυτά. Ναι, άνοιξε λοιπόν. Έχουμε πολλές συμμετοχές και στο SMS. Αληθεύει η ΕΡΤ ότι χάνει τον μπάσκετ του χρόνου από τον Γιώργο Αραφούζο? Όχι, το είπαμε νωρίτερα ότι η ΕΡΤ αντέδρασε, έκανε νέα πρόταση στην διοργανώτρια, ελαφρώς καλύτερη από ό,τι ο Sky, σύμφωνα με δημοσίευμα του Gazeta.gr. Λοιπόν, γι' αυτό δεν πάνε καλά στον κόσμο, επειδή κάνουν θανάσεις αμαρτίες. Ο Θεός δεν τιμωρεί, διαπαιδαγωγή. Λοιπόν, αφού αγαπά πολύ σωστά, εγώ λέει που το έπαιξα over, πάω κουβά. Εννοείται ότι πας κουβά. Πήγε στο κουβά 1-1 το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, για όσους θέλετε να βγάζετε κάποια βοήθεια από το στοίχημα, το πιο ασφαλές στοίχημα είναι το εξής. Μέχρι στιγμής, μέχρι 3,5 κάρτες, αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι που είχαμε τρεις κόκκινες κτλ. Όλα τα παιχνίδια, αν έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα, ας πούμε 12 παιχνίδια, τα 11 είναι μέχρι τρεις κάρτες. Άντε να ξέφυγε ένα, πήγε 4. Και το πρώτο παιχνίδι που ήταν περίεργο. Και το άλλο στίγμα, το οποίο είναι το πιο ασφαλές, είναι goal-goal, δηλαδή σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Θα δείτε
ότι σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Αν εξαιρέσουμε το 0-0 που δεν είχε γκολ της Πορτογαλίας, σε όλα τα υπόλοιπα, αν δεν κάνω λάθος, ασκόραραν αμφότεροι αντίπαλοι. Λοιπόν, μας λέει ο συνάδελφος, ο φίλος εδώ για τον Νέντβετ. Ναι, ο Νέντβετ τότε τον ανέδειξαν οι Τσέχοι, πολύ μέτροι. Φοβερό μήνυμα από το... είναι πολύ νωρίς αυτό, είναι από τις 5.30 λοιπόν. Αυτά είναι τα μηνύματα. Έχουμε λοιπόν και άλλους 10 εδώ. Πήγαμε στους 50 συμμετέχοντες από το... από τα SMS και το Viber, για να πάω να δω τώρα και τα μηνύματα από τα email, να δω τι γίνεται. Έχουμε και εδώ τον κύριο Κλέτσα, ο οποίος έστειλε το ονοματεπώνυμο του και για το βιβλίο, οπότε ναι, δεν έχουμε άλλο στα email, άρα έχουμε κοντά στα 51 μηνύματα. Προλαβαίνετε ακόμα, έχετε ακόμα 20 λεπτά και οπότε, Χρυσούλα, ακούσουμε ένα τραγουδάκι, καθώς... Ναι, καλό δεν είναι αυτό. Ο κύριος Καρατσιόλης και αυτός έστειλε για το βιβλίο, ο κύριος Ποδηματάς για το βιβλίο. Λέω, Βαγγέλης, μην τον ασχολούμαι για τον ΠΑΟΚ. Ρασβάν θα λέμε και θα κλαίμε στον ΠΑΟΚ. Μέγα λάθος της διοίκησης. Θα κρυθεί και αυτή η πράξη, φίλε μου Βαγγέλη. Ο Ρασβάν πάντως ο κύκλος το είχε κλείσει από πέρυσι. Δεν έγινε πέρυσι αλλαγή, έγινε φέτος μάλλον λίγο βίαιη, καθώς ανατράπησαν όλα. Αλλά η ζωή προχωρά. Πρώτα απ' όλα είναι οι ομάδες και μετά είναι τα πρόσωπα. Αν η ομάδα δουλεύει, θα βρεθεί και ο κατάλληλος προπονητής. Τραγουδάκι, επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς. Έρασπορ 101,8.

Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Παπαχρήστο, τον ακροατή, ο οποίος έψαξε, βρήκε και απέστειλε στο μήνυμά του πώς εφευρέθηκαν οι κίτρινες κάρτες και ποιος ήταν ο εφευρέτης. Πολύ σωστή η απάντηση από τον Βασίλη Παπαχρήστο, ο οποίος έχει ενταχθεί και αυτός στους διαγωνιζόμενους για την κλήρωση στο βιβλίο Gold, το οποίο θα δώσουμε με την κλήρωσή μας σε 10 λεπτάκια. Το παιχνίδι, το οποίο θα αρχίσει σε 16 λεπτά και είναι αυτό μεταξύ της Ελβετίας και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, τη χώρα με τα δύο ονόματα. Και να θυμίσουμε ότι δύο ονόματα, το μεν Βοσνία προέρχεται από τον ποταμό Μπόσνα που διαρρέει τη Βοσνία, ένα μεγάλο ποταμό, και το Ερζεγοβίνη προέρχεται από το νότιο κομμάτι, το βόρειο κομμάτι της Βοσνίας είναι η Μπόσνα, η Βοσνία, και το δεύτερο κομμάτι, το νότιο, που ακουμπά δηλαδή στα Σκόπια και την Αλβανία και τη Σερβία, αφορά από ένα όνομα ενός Γερμανού προύχοντα τότε, του Χέρτζοκ, που είναι η γη της του Χέρτζοκ, άρα Ερζεγοβίν, και έχουμε το Μπόσνια Ερζεγοβίν, Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τώρα, όσον αφορά το τι θα δούμε εκεί, η πρόβλεψή μου είναι εδώ, αφού παρατηρώ ότι η μεν Ελβετία, Βοσνία Ερζεγοβίν, Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τώρα, όσον αφορά το τι θα δούμε εκεί, η πρόβλεψή μου είναι εδώ, αφού παρατηρώ ότι

σκέψη, όπως το πιο ασφαλές είναι να περιμένουμε γκολ πάνω από δύο, με το γεγονός να σκοράρουν αμφότερες ομάδες να φαντάζει πιο πιθανό. Σε λίγο θα έχουμε και τις ενδεκάδες και τον διαιτή της αναμέτρησης, και έχω ξαναπεί για τις κάρτες ότι δεν υπάρχουν πολλές κάρτες, λιγότερες από τρεις, συμπλήν τρεις είναι. Και είδαμε παιχνίδι όπως εχθές στο Αγγλία-Κροατία που δεν υπήρχε κάρτα από τον Κλεμάν Τουρπέν.

Τρέχει ο διαγωνισμός για το εικονογραφημένο βιβλίο από τις εκδόσεις 8 Goal, με σούπερ στατιστικά, με εικόνες, με λύσεις, με θέματα για να μάθετε πάρα πολλά για το βαθιά το σπορ. Και από ό,τι ρίχνω μια ματιά εδώ, πριν συνδεθούμε με τον Λεωνίδα Καζνέτσι, νομίζω ότι ο Μπαρμπαρέζ, ο παλιός σεντερφόρ της Εθνικής Βοσνίας και παίκτη της Bundesliga, τοποθετεί τον Τζέκο βασικό. Δεν ξέρω αυτό είναι καλό ή κακό. Να δούμε λίγο την πρόχειρα, την ενδεκάδα. Λοιπόν, για την Βοσνία, ναι, τον έβαλε βασικό μαζί με τον Ντεμίροβιτς, έναν πολύ καλό παίκτη της Στουτγκάρδης, και τοποθετεί βασικό και έναν γρήγορο, τον Άλαϊ Μπέγκοβιτς, ο οποίος παίζει στη Σάλτμπουργκ, ένα project, ένα παιδί, ας πούμε, Άλαϊ Μπέγκοβιτς, ο οποίος συνδέεται με μια φοβερή ιστορία, καθώς έχει χάσει 5 θείους του, καθώς είχαν την ατυχία να βρεθούν στη Σρέμπερενίτσα, εκεί που σύμφωνα με όλους είχαμε μια γενοκτονία, καθώς έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 5.000 στον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο το 92 με το 95, και έφυγαν οι γονείς του, πήγαν στην Αμερική, μου φαίνεται στο Wisconsin, και εκεί γεννήθηκε ο Άλαϊ Μπέγκοβιτς, ο οποίος είναι πλέον παίκτης της Σάλτσμπουργκ, αν δεν απατώμε. Παίζει βασικός και ο παίκτης της Πάφου, ο Χάφο Σούνιτς. Είναι και συμπαίκτης του Παυλίνης Μπενφίκα, ο Ντέντιτς. Και ο άλλοτε συμπαίκτης του Κυριάκου Παπαδόπουλου, στο μακρινό 14-15 στη Σάλκη, ο αρχηγός, ο Σέαντ Κολασίνατς. Τώρα για τους Ελβετούς, η πρώτη μου ματιά, εντάξει, σέντερφορ είναι πάντο Εμπολό, αρχηγός ρίζες από το Κόσοβο, ο Τσάκα, που τον θαυμάζαμε στην Άρσεναλ, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, και βλέπω εδώ με 3-5-2 παίζουν και αυτοί. Είναι ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό μεταξύ της Ελβετίας και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Στο πρώτο παιχνίδι η Βοσνία Ερζεγοβίνη ήρθε 1-1 με τον Καναδά, οικοδεσπότης ο Καναδάς. Προηγήθηκαν, οι Βόσνοι σοφάρισαν με τον Κάι Λάριν, τον άσο της Βιγιαρεάλ από τη Σαουθάμπτον, που είχε εισέλθει αλλαγή και αμέσως σκόραρε. Το βοήθησε και μια κόντρα στο σούτ. Ενώ οι Ελβετοί υπέστησαν ένα σοκ, καθώς είχαν τις ευκαιρίες, είχαν τις φάσεις απέναντι στο Κατάρ και δέκτηκαν τον γκολ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα από ένα λάθος και έμειναν με τον ένα βαθμό αντί για τους τρεις. Άρα λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη για την Ελβετία, αλλά και οι Βόσνοι έχουν νέα ταλέντα, και βλέπω εδώ ότι δεν έχει μέσα, να δούμε στα στόπερ που είναι το νέο μεγάλο του αστέρι, είναι βασικός, ναι. Να παρακολουθήσετε το παιχνίδι, να δείτε τον Μουχαμέροβιτς, τον 23χρονο άσο της Σασουόλο, στο 1-90, ένας πολύ αξιόλογος ποδοσφαιριστής, και απέναντι στους Ελβετούς με καταγωγή από τα Βαλκάνια πάρα πολύ, άρα ένα δυναμισμό. Θα δούμε ένα ενδιαφέρον δυναμικό παιχνίδι και πιστεύω με αρκετά γκολ.

Πάμε λοιπόν, μπήκαμε στα τελευταία δύο λεπτά για την κλήρωση του βιβλίου. Έχουμε και από τον κύριο Δημητρόπουλο το πρώτο τελευταίο μήνυμα και από τον κύριο Τσολιά ένα μήνυμα. Οπότε πρέπει τώρα, βάλε λίγο χαλάκι να αρχίσω να μετράω τα μηνύματα πόσα είναι για να κάνω μία σούμα, να δω τον αριθμό και να ζητήσω από τον Τάκη Μπάλτα να μας πει έναν αριθμό. Μάλλον όχι, βάλε τώρα το τραγούδι, να έχω το χρόνο μου να μετρήσω τους συμμετέχοντες.

Λοιπόν, εδώ μαζί, ώρα είναι 10 παρά 6 πρώτα λεπτά. Έρθει η ώρα της κλήρωσης. Παρακαλώ τον κύριο Τάκη Μπάλτα, ο οποίος έχει την επιμέλεια της εκπομπής, να μου πει έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 59, όσοι είναι και οι συμμετέχοντες. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας για το βιβλίο Goal από τις εκδόσεις 8. Το 48. Δώσ' μου λίγο χρόνο, βάλε λίγο, ανέβασε λίγο το χαλάκι, κυρία μου. Ευχαριστώ, Χρυσούλα. Το χαλάκι, ανέβασε το χαλάκι, να ψάξω εγώ λίγο να βρω τον άνθρωπο που κέρδισε. Λοιπόν, καθώς είχαμε συμμετοχές, μία στο email, 15 στα SMS και οι υπόλοιποι μέσω Viber που προτιμάτε, νικητής και αυτός που θα πάρει το βιβλίο στα χέρια του και θα έρθουν σε επαφή μαζί του, είναι ο κύριος Ηλίας Καραπάντζιος με κινητό το οποίο ξεκινά από 6980-154 κτλ. Ηλίας Καραπάντζιος, με το καλό, και όταν το διαβάσεις, με τον τρόπο που θα το πάρεις, θα σε ενημερώσουν τα παιδιά μέσα από το γραφείο. Θέλω να μας γράψεις και το μήνυμά σου, πώς είδες το βιβλίο και αν έμαθες πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουν γίνει και οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών, δύο χώρες που ουσιαστικά αγωνίζονται εδώ τα παιδιά των μεταναστών. Θυμίζω, προπονητής Ελβετία είναι τουρκής καταγωγής ο πρώην ποδοσφαιριστής. Οι Βόσνοι περισσότεροι έχουν γεννηθεί σε άλλες χώρες. Είναι το Μουντιάλ των Εμιγκρέδων με πάρα πολλούς παίκτες στο ρεκόρ που δεν έχουν γεννηθεί στη χώρα την οποία εκπροσωπούν. Λοιπόν, 3-4 λεπτά και πριν το τέλος πρέπει να αποχωρήσω γιατί υπάρχουν διαφημιστικά μηνύματα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γαβρίλ Ρεμούνδο, τη Χρυσούλα Τουνιάδου, οι οποίοι βοήθησαν τα μάλα στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που βρέθηκε από την αρχή μαζί μας. Από τον Δημήτρη Μαλισιώβα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Καλή θέαση, καλή ακουστική στα παιχνίδια. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Δημόσια Αθλητική Συχνότητα. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Era Sport 101,8.
4: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία, τον γκρίσμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
5: Για να δούμε τώρα τον Δίας. Θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο. Πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπντουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετη εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση, γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ. Στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3, πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας, έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ, δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή, πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία, έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα, 3-1, γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
6: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντλεφ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Βίλιαμς. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σούλτζι. Τα χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και πάλι είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
7: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, είναι ακριβώς 10. Να κάνω την πάσα μου πριν αποχωρήσω σιγά σιγά και συνδεόμαστε με τα μπούθ εκεί όπου ο συνάδελφος Λεωνίδας Καζνέτσι είναι επιφορτισμένος για την μεταφορά όσων θα διαδραματιστούν σε ένα φανταστικό υπέροχο στάδιο, Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Καλή μετάδοση, Λεωνίδα.
8: Ευχαριστώ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Era Sport. Το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελβετία και τη Βοσνία ξεκίνησε. Βρισκόμαστε στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεύτερη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Οι Βόσνοι έχουν κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά και είναι ευκαιρία να γεμίσει την περιοχή της Ελβετίας. Ο Αλιμπέκοβιτς εκτελεί το φάουλ, κάνει το γέμισμα. Εκεί όμως έρχεται αμυντικός της Ελβετίας και πετάει την μπάλα κόρνερ, το πρώτο του παιχνιδιού. Ο Βίντμερ με το κεφάλι έδιωξε, θα μπορούσε να αφήσει να περάσει μπάλα out, όμως για καλό και κακό ο Βίντμερ με το κεφάλι την έδιωξε σε κόρνερ. Δεύτερη ευκαιρία για τη Βοσνία με άλλη μια στατική φάση στο Ινγκλουντ. Ελβετία και Βοσνία κοντράρονται, εκτελείται το κόρνερ, διώχουν ξανά οι Ελβετοί. Η μπάλα φτάνει σε πόδια Βόσνιων και προσπαθούν τώρα να πατήσουν περιοχή. Κολάσινα στη σέντρα, ο Τζέκο δεν μπόρεσε να παρέμβει. Έρχεται τώρα ο Εντόι να πάρει την μπάλα και να κερδίσει και το φάουλ από τα δεξιά. Λήξη συναγερμού για τους Ελβετούς. Να πούμε και δύο ενδεκάδες για την Ελβετία. Ο Γιακίν έχει τον Κόμπελ κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά ο Βίτμερ, αριστερά ο Ροντρίγκες, στόπερ η Ελβέντη και Ακάντζη, Τζάκα, Φρόιλερ και Σάμπιτσερ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ρίντερ δεξιά, Έμπολο στην κορυφή και Εντόι αριστερά. Και την Βοσνία ο κόουτς Μπάρμπαρες έχει τον Βασίλ κατά τα δοκάρια. Δεξιά ο Ντέντιτς, αριστερά Κολάσινατς, Κάτιτς και Μουχαρέμοβιτς το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ταχίροβιτς, Σούνιτς οι δύο μέση, δεξιά ο Μέμιτς, αριστερά ο Λαϊμπέγκοβιτς και δίδυμο στην κορυφή Τζέκο και Ντεμίροβιτς. Ο Φρόιλερ δίνει στον Τζάκα, ο Τζάκα ψάχνει τον Εντό, είναι πολύ δυνατή η πάσα του, βγαίνει και μαζεύει ο Βασίλ πριν προλάβει ο Εντόι να γίνει επικίνδυνος και οι δύο ομάδες την πρώτη αγωνιστική έφεραν ισοπαλία και μάλιστα με σκορ 1-1. Η Ελβετία κόντρα στο Κατάρ και η Βοσνία κόντρα στη συνδιοργανώτρια ομάδα του Καναδά. Έχουν από έναν βαθμό και θέλουν να πάρουν τη νίκη για να βρεθούν σε τροχιά πρόκρισης. Η Ελβετία θα κλείσει τον όμιλο κόντρα στον Καναδά, ενώ η Βοσνία απέναντι στο Κατάρ. Λίγο αργότερα και στη μία συγκεκριμένα ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Κατάρ στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Ένας όμιλος ισορροπημένος, από ένα βαθμό έχουν και οι τέσσερις ομάδες. Ο δεύτερος όμιλος Παγκοσμίου Κυπέλλου 26. Η Ελβετία είναι μπροστά με τον Εμπολό. Θα δώσει τον Τζάκα. Ο Τζάκα δεξιά στον Βίτμερ, αλλά έχουμε υπόδειξη offside στον Εμπολό. Πριν υποδεχθεί την μπάλα ήταν εκτεθειμένος. Προσπάθησε η Ελβετία πρώτη φορά να βάλει την μπάλα κάθετα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, να περάσει μπάλα στο center for και από εκεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις από τα άκρα, αλλά ο Εμπολό ήταν εκτεθειμένος. Τα τελευταία δύο λεπτά οι Βόσνοι δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Οι Ελβετοί πιέζουν και κερδίζουν και προσπαθούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στα καρέ του Βαζίλ. Ο κόσμος το ζει στις κερκίδες στο Inglewood Sophie Stadium. Κατάμεστο δείχνει. Πέμπτο λεπτό στο παιχνίδι, Ελβετία Βοσνία 0-0. Δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Κλέβει ωραία ο Ροντρίγκες για την Ελβετία από τα αριστερά. Ο Ρίντερ στο Τζάκα, ο Τζάκα στο Ροντρίγκες, ξανά ο Ρίντερ από τα αριστερά. Ο Φρόιλερ τώρα θα αλλάξει με τον Ροντρίγκες. Αυτός θα κάνει τη σέντρα και λάθος διώξιμο από τον Μουχαρέμοβιτς και κόρνερ για την Ελβετία. Σειρά της Νάτι τώρα να βγει μπροστά με στατική φάση στα καρέ του Βασίλ. Σέντρα από τα αριστερά του Ροντρίγκες. Ο Μουχαρέμοβιτς έβαλε το πόδι του, αλλά αντί να διώξει μπροστά την έδιωξε κόρνερ. Ήτανε μόνος του, ανενόχλητος. Άμπισερ εκτελεί, χαμηλά έρχεται ο Τζέκο, διώχνει και νέο κόρνερ για την Ελβετία. Δεν ήταν καλό το χτύπημα του Άμπισερ, ήτανε χαμηλό. Ο Τζέκο έδειξε κόρνερ, το οποίο εκτελέσει και τώρα πλασαριστά. Ροντρίγκες στη σέντρα από τα αριστερά. Ούτε αυτό το γεμίσμα ήταν καλό. Διώχνει μακριά η άμυνα της Βοσνίας. Ήθελε να βγει στην κόντρα, αλλά πρόλαβαν οι Ελβετοί. Γύρισαν την μπάλα στον Κόμπελ και αυτός κάνει το γέμισμα με στόχο το Βίτμερ. Κατεβάζουν οι Ελβετοί με τον Ελβέντη, ο οποίος παίρνει και το φάουλ από τον Ταχίροβιτς. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής εκτελέστηκε γρήγορα. Ρίντερ ψάχνει τον Εντόι από τα αριστερά και μέσα στην περιοχή. Ο Εντόι Δεν μπορεί ο Τζάκα να σουτάρει, κόβεται. Ο Ελβέντη, κάτοχος της μπάλας, παίρνει πολλά μέτρα, κεντρικός αμυντικός Ελβετίας. Δίνει στο Τζάκα ένα σουτ, κόντρα και κόρνερ. Κόντρα ρε το σουτ του Τζάκα πάνω στον Κάτιτς, ο οποίος έβαλε το κεφάλι του και την έστειλε κόρνερ. Δοκίμασε το πόδι από πολύ μακριά ο αρχηγός της Εθνικής Ελβετίας. Και η μπάλα από το κεφάλι του Κάτιτς κατέληξε σε κόρνερ από τα δεξιά αυτή τη φορά. Ο Ρίντερ στην εκτέλεση. Πλασαριστάκι αυτό στον Εντόι. Ξανά ο Ρίντερ. Θα γεμίσει με τα αριστερό. Χαμηλή η σέντρα του. Διώχνουν οι Βόσνοι και θέλουν να φύγουν στην αντεπίδεση. Αλλά η Μπέκοβιτς κρατάει. Οργανώθηκαν τώρα οι Ελβετοί. Δεν μπόρεσαν να φύγουν γρήγορα στην αντεπίθεση οι Βόσνοι με Ντέντιτς και Λαϊμπέκοβιτς. Και τώρα χτίζουν την επίθεσή τους από πίσω. Ωραία ο Ντέντιτς. Έχει κάνει χέρι, λέει, διετής αναμέτρησης στο κοντρόλ του από την πίεση του Φρόιλερ. Και οι Ελβετοί κερδίζουν φάουλ από τα αριστερά. Τελείω Τζάκα πλασαριστά. Εντόι από τα αριστερά, έχει μπροστά τον Ντέντιτς. Εντόι κάνει τις προσποιήσεις, το γύρισμα με το αριστερό, διώχνουν οι Βόσνοι. Έρχεται ο Τζέκο όμως να κερδίσει, πολύ ωραία. Ο αρχηγός της Βοσνίας. Και διώχνει μακριά ο Μουχαρέμοβιτς. Εκεί που είναι Ακάντζη όμως και οι Λεβιτοί ξανά έχουν την μπάλα στα πόδια τους με τον Τζάκα να αλλάζει αριστερά για τον Εντόι. Έχει Ντέντιτς και Μέμιτς μπροστά του Εντόι, φέρνει την μπάλα στο δεξί, κάνει τη σέντρα. Εύκολη όμως για τον Μουχαρέμοβιτς η υπόθεση αυτή, έδιωξε με το κεφάλι. Αλλά εκεί είναι πάλι ξανά και ξανά Ελβετοί και τώρα είναι μέσα στην περιοχή Εντόι. Θα κάνει το σούτ έξω. Η πρώτη μεγάλη στιγμή του παιχνιδιού στο 10. Ο Τζάκα πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Εντόι μέσα στην περιοχή. Αυτός έκανε ένα κοντρόλ, έκανε και ένα δεύτερο, εκτέλεσε με το αριστερό. Αλλά η μπάλα κατέληξε στο πλαϊνό δίχτυ του Βάσιλ, ο οποίος έπεσε στη δεξιά του γωνία. Πρώτη τελική με τους Ελβετούς να φτάνουν κοντά στο γκολ. Είπαμε, μετά τα πρώτα 2-3 λεπτά οι Ελβετοί ανέβασαν την απόδοσή τους, κρατάνε την μπάλα περισσότερο στα πόδια τους. Οι Βόσνοι περιμένουν με ένα 4-4-2 σε φάση άμυνας. Τώρα οι Βόσνοι θέλουν να κλείσουν καλά τους χώρους και να μην επιτρέψουν τους Ελβετούς να βγαίνουν στα μεσοδιαστήματα. Έχουν την ποιότητα οι Ελβετοί, όπως τώρα με τον Τζάκα να ψάχνει τον Εμπολό μέσα στην περιοχή. Εμπολό του παίρνει ο Μουχαρέμοβιτς, αλλά νέο offside για τον επιθετικό της Ελβετίας. Άλλη μια φορά ο Τζάκα έψαξε την πάσα στην πλάτη της άμυνας των Βόσνιων. Βρήκε συμπαίκτη του τον Εμπολό, αλλά ήταν εκτεθειμένος. Ορίωται ο coach Μπάρμπαρες των Βόσνιων. Βλέπει τους ποδοσφαιριστές του να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα, να δέχονται πίεση από τους Ελβετούς. Σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά του παιχνιδιού ανάμεσα σε Ελβετία και Βοσνία, πάντοτε στο 0-0. Πλάγιο, νέο πλάγιο για την Ελβετία από τα δεξιά με τον Βίντμερ στην εκτέλεση. Ελβετία και Βοσνία κοντράρονται για δεύτερη φορά στην ιστορία τους. Η προηγούμενη ήταν το 2016, τότε είχαν νικήσει οι Βόσνοι με σκορ 2-0 στη Ζυρίχη. Ήταν φιλικό παιχνίδι, μάλιστα ο Τζέκο, ποιος είναι και αρχηγός και σούπερ σταρ αυτής της ομάδας και σήμερα στην κορυφή της επίθεσης, είχε σκοράρει Η Ελβετία, το γύρισμα. Επικίνδυνο, αλλά εκείνη ξανά ο Μουχαρέμοβιτς για τους Βόσνιους να διώξει. Για άλλη μια φορά οι Ελβετοί προσπάθησαν από τα αριστερά να γίνουν επικίνδυνοι. Ο Ρίντερ έκανε το γύρισμα, ο Εντόι με το τακουνάκι δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Ο Μουχαρέμοβιτς σωτήρια έβαλε το πόδι του και έδιωξε πριν η μπάλα φτάσει στον Εμπολό. Ακάντζη για τον Ρίντερ. Κρατάει αυτό την μπάλα, δίνει στον Ροντρίγκες. Ξανά ο Ακάντζη. Φρόιλερ αράζει με Ροντρίγκες. Και τώρα Αλβέντι, πίσω η μπάλα. Πιέζουν οι Τζέκο και Ντεμίροβιτς μπροστά. Ο Ακάντζη ελέγχει. Ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκει τον Εμπολό. Ο Μουχαρέμοβιτς του κάνει φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Τζάκα έχει την μπάλα στα πόδια. Δίνει στον Εντόι. Πίσω στον Ακάντζη. Κατεβαίνει και ο Φρόιλερ να πάρει την μπάλα στο κέντρο. Ανεβάζει τον Ελβέντι. Παίρνει μέτρα στο όπερ της Ελβετίας και δίνει δεξιά. Στον Άμπισερ. Πίσω ξανά η μπάλα. Έχουν οργανωθεί καλά οι Βόσνοι. Φρόιλερ στο κέντρο. Παίρνει μέτρα κάθετα. Φρόιλερ έχει χώρο. Κάνει και την πάσα δεξιά στον Βίντμερ. Σέντρα του Βίντμερ. Κόβεται. Και Ντεμίβροβιτς τώρα στον Τζέκο. Θέλουν οι Βόσνοι να βγουν στην αντεπίδεση. Και τα καταφέρνουν πάρα πολύ ωραία. Με τον Μέμιτς από τα δεξιά και έχει χώρο. Θα κάνει και τη σέντρα. Πολύ δυνατή όμως και άστοχη. Περνάει εκτός. Στο 15. Υπήρχαν καλές προϋποθέσεις εδώ για τους Βόσνιους. Ο Μέμιτς έκανε πολύ ωραία προσπάθεια. Πέρασε τον Ροντρίγκες από τα δεξιά. Είχε ανοιχτό γήπεδο. Είχε πάρα πολύ χώρο. Σήκωσε το κεφάλι του. Έκανε τη σέντρα όμως με στόχο τον Ντεμίροβιτς. Η μπάλα κατέληξε out. Τα χάλασε στην τελική προσπάθεια ο Μέμιτς. Ο εξτρέμ της Βικτόρια Πλιζέν. Και η Ελβετή με την μπάλα στα πόδια. Κόμπελ αλλάζει με Ακάντζη. Πιέζουν ψηλά οι Βόσνοι. Κρατάει ο Κόμπελ και δίνει δίπλα στον Ακάντζη. Ο Τζάκα κατεβαίνει να πάρει μπάλα, κλείνεται. Κρατάει ο Ακάντζη. Ελβέντι. Βίντμερ από τα δεξιά γεμίζει. Κατεβάζει ωραία Κολάσινατς και διώχνει. Αλλά εκεί ήταν ο Βίντμερ να πάρει ξανά την μπάλα για λογαριασμό των Ελβετών. Και τώρα Ελβέντι δίνει στον Τζάκα, αυτό στον Ακάντζη. Ξανά ο Τζάκα στον Φρόιλερ. Ο Ρίντερ έχει κατέβει χαμηλά για να πάρει την μπάλα και τη δίνει στον Ακάντζη τώρα. Ξανά ο Ρίντερ. Αλλάζει παιχνίδι για τον Εντόι από τα αριστερά, που πατάει περιοχή, κακό κοντρόλ όμως. Θα του πάρει ο Ντέτιτς, θα κερδίσει και το φάουλ από τον Εντόι στο 16ο λεπτό. Έβαλε ωραία το κορμί του Ντέτιτς και κέρδισε τη μονομαχία από τον Εντόι. Και φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Βασίλ. Ο οποίος γεμίζει με στόχο φυσικά τον Τζέκο. Κερδίζει ο Τζάκα πάρα πολύ ωραία. Θα κερδίσει και το φάουλ. Τζάκα μέχρι στιγμής ο κορυφαίος αναμέτρησης. Ο αρχηγός των Ελβετών. Δίνει για τον Ακάντζη. Πιέζουν ξανά ψηλά οι Βόσνοι. Οι Ελβετοί χτίζουν ωραία την επίθεσή τους. Και τώρα η μπάλα από τα αριστερά στον Ροντρίγκες, ο οποίος βρίσκει τον Ρίντερ. Τον κλείνει ο Ντέντιτς. Κρατάει ο Ρίντερ, δίνει ξανά πίσω στον Ροντρίγκες. Και τώρα ο Τζάκα Αλλάξαμε τον Άμπισερ. Ο Τζάκα σηκώνει ωραία για τον Ροντρίγκες από τα αριστερά. Κλείνεται αυτός και γυρίζει την μπάλα πίσω. Πίσω στον Ακάντζη η μπάλα καθώς πίεζουν οι Βόσνοι. Και πιο πίσω στον Κόμπελ. Κατεβαίνει ο Τζάκα και για άλλη μια φορά θα πάρει την μπάλα στα πόδια του για να οργανώσει την επίθεση των Ελβετών. Ο Ακάντζη αλλάζει παιχνίδι με στόχο τον Βίντμερ από τα δεξιά, ο οποίος τρέχει και προλαβαίνει την μπάλα. Έχει μπροστά του τον Αλαϊμπέκοβιτς, ο οποίος του βάζει την κόντρα και οι Ελβετοί κερδίζουν πλάγιο. Τελείο Βίντμερ για τον Ελβέτη, ο οποίος έχει ανέβει. Ξανά ο Βίντμερ πίσω στον Τζάκα. Και ο Τζάκα για τον Ακάντζη. Βρίσκει τον Εμπολό κάθετα. Αλλάζει παιχνίδι. Ο Ρίντερ αριστερά για τον Εντόι. Και έχει χώρο Εντόι και μπαίνει στην περιοχή ο Εντόι. Γύρισμα με το αριστερό. Διώχνει ο Κάτιτς πλάγιο για την Ελβετία. Το εκτελεί ο Ροντρίγκες για τον Φρόιλερ. Θα κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Βίντμερ. Δεν μπορεί αυτός με τη μία να βρει την μπάλα. Ήτανε μόνος του, κατέληξε out. Πήγε να κάνει το γύρισμα με τη μία ο Βίντμερ με στόχο τον Εμπολό. Δεν μπόρεσε όμως να βρει την μπάλα και αυτή κατέληξε out. Έχουν συμπληρωθεί 19 λεπτά παιχνιδιού. Ελβετία-Βοσνία 0-0. Δεύτερη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Οι δύο ομάδες έχουν από έναν βαθμό, καθώς οι πρεμιέρες τους έφεραν ισοπαλία με σκορ 1-1. Και τώρα Ελβετή μπροστά με τον Εντόι, το πλασέ στο κέντρο της εστίας. Μαζεύει εύκολα ο Βασίλ. Πρέπει να έχει κοντράρει και κάπου η μπάλα πριν καταλήξει στα χέρια του τροματοφύλακα των Βόσνιων. Έκανε λάθος οι Βόσνοι. Ο Εντόι ήρθε, πλάσαρε. Η μπάλα όμως βρήκε και λίγο στον Κάτιτς και κατέληξε στην αγκαλιά του Βασίλ. Έλεγα ότι οι δύο ομάδες έφεραν ισοπαλία στις πρεμιέρες τους με σκορ 1-1. Η Ελβετή κόντρα στο Κατάρ και οι Βόσνοι κόντρα στον Καναδά. Γνώριμο το σκηνικό με τους Ελβετούς να έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Ο Τζέκο πιέζει τον Κόμπελ και αυτός αναγκάζεται να γεμίσει με στόχο τον Εντόι από τα αριστερά. Θα πάρει την κεφαλιά. Ο Εντόι έχει τον Ντέντιτς που τον ακολουθεί και θα του πάρει την μπάλα και θα γυρίσει πίσω στον Βασίλ. Πιέζει ο Εντόι, διώχνει ο Βασίλ μακριά εκεί όπου είναι ο Ακάντζη και κατεβάζει την μπάλα. Ο Ακάντζη δίνει στον Τζάκα. Ο Τζάκα βρίσκει τον Εντόι κάθετα. Ο Εντόι χάνει. Και μακριά τώρα η μπάλα από τον Αλαϊμπέκοβιτς εκεί όπου είναι ο Ελβέντη και θα γυρίσει πιο πίσω στον Κόμπελ. Και αυτός στον Τζάκα. Ο Φρόιλερ στον Ακάντζη και ο Ακάντζη πίσω στον Κόμπελ. Πιέζει ο Τζέκο. Κατεβαίνει χαμηλά και παίρνει την μπάλα ο Άμπισερ και έχει χώρο τώρα να τρέξει. Ο Άμπισερ άλλαξε με τον Ρίντερ, αυτός έδωσε στον Τζάκα. Πιο αριστερά ο Τζάκα στον Ροντρίγκες. Ξανά η μπάλα στον άξονα και στον Τζάκα που αλλάζει με τον Φρόιλερ. Άμπισερ στον Ελβέντη. Όλη η Βοσνία κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής αμήνεται. Η Ελβετή πιο ψηλά στο γήπεδο. Ο Ακάντζη δίνει στον Τζάκα, κρατάει αυτός ωραία και βρίσκει τον Φρόιλερ. Ροντρίγκες στον Τζάκα. Ο Τζάκα κάθετα πάρα πολύ ωραία στον Εμπολό. Εμπολό έχει χώρο και δίνει δεξιά στον Βίτμερ. Και αυτός θα κάνει τη σέντρα με στόχο τον Εντόι από τα αριστερά. Δυνατή η πάσα του όμως. Τρέχει ο Εντόι και προλαβαίνει. Και δίνει στον Φρόιλερ. Έχει χώρο ο Φρόιλερ. Σουτάρει. Out. Καλή σκέψη του Φρόιλερ. Από πολύ μακριά σούταρε με το δεξί του πόδι. Καλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Βασίλ. Και τώρα έχουμε το πρώτο hydration break του παιχνιδιού στο 23ο λεπτό. Θα δροσιστούν οι δύο ομάδες. Ελβετία-Βοσνία 0-0.
9: Ωραία,
8: για την δεύτερη αγωνιστική του
9: ισορρομήλου. Ελβετία-Βοσνία στο 0-0. Είμαστε στο 23ο λεπτό. Είδαμε νωρίτερα ένα λάθος στην άμυνα της Βοσνίας. Ο Εντόι έκανε το σουτ εκτός. Ο Βασίλ όμως μπλόκαρε την μπάλα σταθερά και χωρίς προβλήματα. Ο Φρόιλερ άλλο ένα σουτ από τα αριστερά. Η μπάλα έφυγε έξω. Λοιπόν, η Ελβετία δείχνει καλύτερη. Στα πρώτα 23 λεπτά έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της. Να δούμε, οι Βόσνοι, όπως βλέπουμε, περιορίζονται στο να κρατήσουν τους Ελβετούς μακριά από την εστία τους και στο να βρουν καινούς χώρους για να δημιουργήσουν προβλήματα στην ελβετική άμυνα. Είμαστε στο 0-0, όμως εσείς μην ξεχνάτε. Εκτός από ότι ο Τσεχία-Νότιο Αφρική που τέλειωσε πριν από λίγη ώρα 1-1, στο 23 είμαστε στο 0-0 στο παιχνίδι Ελβετία-Βοσνία. Έχουμε και συνέχεια. Και μάλιστα με πολύ ενδιαφέρον. Στη 1 Καναδάς-Κατάρ και στις 4 Μεξικό-Νότια Κορέα. Όρεξη να έχετε να ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ και να βλέπετε ΕΡΤ2 Sport. Στο κουπόνι έχουμε το τελικό Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1-1-0 το ημίχρονο, Ελβετία-Βοσνία στο 25-0-0. Τα επόμενα παιχνίδια που περιλαμβάνει το κουπόνι του στοιχήματος είναι το Καναδάς-Κατάρ και το Μεξικό-Νότια Κορέα στη 1 και στις 4 αντίστοιχα. Μία είδηση που μας έρχεται επί του περιστερίου που λέγαμε, ο Μαφέο υπέγραψε στον Ολυμπιακό για 3-1, ενώ ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει προβάδισμα για τον Μάρμολ σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Οι παίκτες των Ελβετών επιστρέφουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο, το ίδιο κάνουν και οι παίκτες της Βοσνίας, τα πάντα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι εκ νέου. Λεωνίδα, σε ακούμε.
8: Επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. 2 λεπτά περίπου μετά την διακοπή για να δροσιστούν. Ελβετία και Βοσνία στο 0-0. Οι Ελβετοί στην πρεμιέρα έβαλαν δύσκολα στον εαυτό τους. Έφεραν ισοπαλία 1-1 με το Κατάρ σε μια αναμέτρηση στην οποία άξιζαν ξεκάθαρα να νικήσουν με βάση την εικόνα τους. Προηγήθηκαν στο 17 με πέναλτι του Εμπολό. Στη συνέχεια δημιούργησαν πάρα πολλές ευκαιρίες για να καθαρίσουν το παιχνίδι, αλλά δεν τα κατάφεραν. Είχαν 26 τελικές προσπάθειες εναντί μόλις 6 των Καταριανών, οι οποίοι κατάφεραν να σοφαρίσουν καθυστερήσεις με γκολ που βρήκαν στο 90-4. Με αυτά τα δεδομένα, το παιχνίδι αυτό κόντρα στη Βοσνία είναι must win για τους Ελβετούς, που την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζουν στο Vancouver τον Καναδά. Από την άλλη, οι Βόσνοι είχαν πολύ απαιτητική πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στον Καναδά, αλλά έδειξαν πάρα πολύ καλή εικόνα. Και το τελικό 1-1 τους αφήνει ικανοποιημένους. Είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα η Βοσνία. Δεν τα παρατάει ποτέ. Και είναι κάτι που έχει περάσει ο coach Μπάρμπαρες στους ποδοσφαιριστές του. Ο Τζάκα έψαξε τον Εμπολό. Έκανε αντίθετη κίνηση αυτός και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Βασίλ στο 27ο λεπτό. Η Ελβετία έφτασε τελευταία φορά στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1954. Από τότε δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει πέρα από τη φάση του 16. Για να δούμε τώρα τον Εμπολό. Δεν μπορεί χάνει την μπάλα από τον Μουχαμέροβιτς. Πριν γίνει επικίνδυνος μπροστά στην εστία του Βασίλ. Και βγάζουν τώρα ωραία οι Βόσνοι μια αντεπίθεση χτισμένη από τα αριστερά. Και έχει την μπάλα ο Μέμιτς. Θα κρατήσει όμως. Οργανώθηκαν οι Λιβετοί και γυρίζει πίσω τον Κολάσινατς. Θα ξαναπάρει ο Μέμιτς. Έρχεται ο Άμπισερ να τον κλείσει. Κρατάει ωραία ο Μέμιτς. Φέρνει την μπάλα στο δεξί του. Συγκλίνει. Σούνιτς. Αλλά η Μπέγκοβιτς. Την μπάλα στο αριστερό. Την κρατάει. Κάνει προσποίησεις. Σεντράρει χαμηλά. Ο Τζάκα είναι εκεί όμως και ψύχρεμα. Δίνει στον Ελβέντη και αυτό στον Εμπολό. Κερδισμένο φάουλ του Εμπολό από τον Κολάσινατς. Έξυπνο. Ο Πινέιρο σφύριξε. Τα λέει και λίγο με τον Τζέκο. Διαμαρτύρεται ο αρχηγός των Βόσνιων για αυτό το φάουλ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τους Ελβετούς να έχουν την μπάλα πίσω στην άμυνά τους. Και έλεγα προηγουμένως ότι η Ελβετία αυτή τη τελευταία φορά στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1954. Από τότε δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει πέρα από την φάση των 16. Ο Κόμπελ θα γεμίσει με στόχο τον Εμπολό. Μουχαμέροβιτς με το κεφάλι ψύχρεμα στον Μέμιτς. Δεν μπόρεσε αυτός να βρει συμπαίκτη του. Ξανά η μπάλα στα πόδια των Ελβετών. Βίτμερ από τα δεξιά. Δίνει στον Τζάκα. Αυτός με το δεξί του πόδι βρίσκει το Ρίντερ. Κρατάει την μπάλα και κερδίζει φάουλ από δύο Βόσνιους. Από δύο μέσους της Βοσνίας, τον Σούνιτς και τον Ταχίροβιτς, οι οποίοι τον έριξαν κάτω. Πριν γυρίσει και γίνει επικίνδυνος ο Ρίντερ. Ο Ροντρίγκες έψαξε με το δεξί του πόδι τον Εμπολό. Η μπάλα κατέληξε στον Βασίλ. Όταν ζορίζονται οι Ελβετοί, ψάχνουν με μεγάλες μεταβιβάσεις τον Εμπολό για να εκμεταλλευτούν την ταχύτητά του. Αλλά οι Βόσνοι μέχρι στιγμής είναι καλά οργανωμένοι. Έχουμε φάουλ για τη Βοσνία στο 30 από τα αριστερά. Το κέρδισε ο Μέμιτς. Ντέντιτς. Δίνει στον Ταχίροβιτς. Πίεσε ο Τζάκα, πίσω στον Βασίλη μπάλα, θα γεμίσει αυτός πλάγιο. 30 λεπτά παιχνιδιού, Ελβετία-Βοσνία 0-0. Δεύτερη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Yeah. 70% η κατοχή της μπάλας για τους Ελβετούς, 30% για τους Βόσνιους. 4 τελικές έχουν. Η Ελβετή, μία η Βόσνη. 3-1 τα κόρνερ υπέρ των Ελβετών και γενικότερα η εικόνα τους είναι ανώτερη σε αυτή την πρώτη μισή ώρα του παιχνιδιού. Αλλά είπαμε, η Βοσνία είναι σκληροτράχυλη ομάδα και τώρα θέλει να βγει μπροστά με τον αρχηγό της, τον Τζέκο, ο οποίος ανεβάζει αριστερά τον Μέμιτς. Ωραία η πάσα στον Τζέκο μέσα στην περιοχή, θα κρατήσει, θα τη φέρει στο δεξί του, θα τη σηκώσει. Δεν μπορεί όμως εκεί ο Ταχίροβιτς να εκτελέσει, κρατάει όμως την μπάλα. Ο Σούριτς θα κάνει το γέμισμα, ο Κόμπελ θα μαζέψει προ του Ντεμίροβιτς. Ωραία ενέργεια του Τζέκο προηγουμένως, αλλά ο Ταχίροβιτς δεν μπόρεσε να εκτελέσει. Και τώρα οι Ελβετοί θέλουν να βγουν μπροστά με τον Φρόιλερ. Να δίνει στον Τζάκα, ο Τζάκα αριστερά στον Ροντρίγκες. Ξανά ο Τζάκα. Ψάχνει τον Ροντρίγκες στην πλάτη των Βόσνιων, θα κάνει το γύρισμα αυτός. Εκεί όμως είναι ο Λαϊμπέγκοβιτς να διώξει σε πλάγιο. Το εκτελεί γρήγορα ο Τζάκα για τον Ακάντζη. Το δίνει στον Φρόιλερ. Έρχεται ο Άμπισερ στο χώρο της μεσαίας γραμμής να πάρει την μπάλα και ανεβάζει τον Ελβέντη. Αυτός με τη μία στο Ρίντερ. Κρατάει ο Ρίντερ. Πιέζεται. Δίνει στον Φρόιλερ. Πολύ δυνατά τα μακαρίσματα των Βόσνιων. Παίζουν επιθετική άμυνα και δυσκολεύουν τις πρώτες επαφές των Ελβετών. Φρόιλερ παίρνει μέτρα από τα αριστερά. Δίνει στον Άμπισερ. Αυτός πιο αριστερά στον Ροντρίγκες. Πίσω στον Τζάκα. Άμπισερ. Ο Ακάντζη τώρα έχει πάρει μέτρα. Δεν βρίσκει συμπέκτη και γυρίζει πίσω στον Ελβέντη. Πάρα λίγο να κάνει το λάθος. Το Άμπισερ αλλά κράτησε. Και Ελβέντη έδωσε δεξιά στον Βίτμερ. Ο Άμπισερ έψαξε τον Ελβέντη. Δεν μπόρεσε να βρει συμπέκτη όμως ο Άμπισερ. Έδιωξε ο Μέμιτς που είχε γυρίσει πίσω να καλύψει τον Κολάσινατς σε ρόλο αριστερού μπακ. Φρόιλερ στον Ελβέντη. Σταθερά πίσω από το κέντρο η άμυνα των Βόσνιων που πιέζουν σε όλο το γήπεδο όπως τώρα. Με τον Ντεμίροβιτς να πιέζει τον Τζάκα. Κέρδισαν πλάγι ο Ελβετή. Τζακαλάζει τώρα δεξιά για τον Ελβέντη. Παίρνει μέτρα ο στόπερ των Ελβετών και δίνει στον Φρόιλερ. Αυτός βρίσκει τον Τζάκα. Τζάκα πιο αριστερά στον Εντόι. Εντόι έχει το Τέντιτς μπροστά του. Θα τον περάσει. Θα κάνει και το γύρισμα από το αριστερό. Ξανά ο Μουχαμέροβιτς. Βάζει την προβολή και διώχνει την μπάλα. Εκείνο Τζάκα που μάζεψε. Έψαξε τον Εντόι. Παρέμβαση και πλάγιο για τους Ελβετούς από τα αριστερά. Ελβέντη δίνει στον Ακάντζη. Αλλάζουν οι δυο τους. Πιέζεται το Ελβέντη. Δίνει στον Βίτμερ δεξιά. Πιο πίσω η μπάλα στον Ακάντζη και ακόμη πιο πίσω στον Κόμπελ. Οι Βόσνοι δεν αφήνουν τους Ελβετούς να πάρουν ανάσα. Πιέζουν παντού σε όλο το γήπεδο. Φρόιλερ δεν βρήκε συμπαίχτη και έδωσε τον Ακάντζη. Αυτό σηκώνει αριστερά για τον Τζάκα που είχε μείνει λίγο πιο ψηλά. Δίνει στον Ροντρίγκες. Μπαίνει κάθετα. Δίνει στον Φρόιλερ. Σηκώνει την μπάλα για τον Εμπολό μέσα στην περιοχή. Ο Εμπολό θα κάνει κεφαλιά πάνω στον Κάτιτς. Και έχουμε κόρνερ για τους Ελβετούς. Το οποίο θα εκτελέσει ο Άμπισερ από τα αριστερά. Θα φέρει την μπάλα μέσα με το δεξί του πόδι. Εκτελεί ο Άμπισερ. Ψηλά ο Τζέκο. Διώχνει με το κεφάλι. Ο Άμπισερ αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο και το εκτελεί γρήγορα για τον Ροντρίγκες. Φρόιλερ στον Τζάκα που είναι δεξιά. Σέντρα με το αριστερό του. Διώχνουν εκεί οι Βόσνοι. Η μπάλα είναι με συμπεριοχή. Κρατάει ο Εντόι. Δίνει στον Άμπισερ. Ξανά Εντόι από τα αριστερά, το γύρισμα, η μπάλα στον Κάτιτς, ξανά στον Εντόι και πέρασε out από αυτή τη διπλή κόντρα. Προηγούμενη σέντρα του Τζάκα με στόχο τον Εμπολό βρήκε τους Μουχαμέροβιτς, Κάτιτς και Βασίλ, τα δύο στόπερ δηλαδή και τον φύλακα της Βοσνίας, να καθαρίζουν και τρεις ταυτόχρονα την πάσα, δείγμα της μεγάλης θέλησης και του πάθους που βγάζουν οι Βόσνοι στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ο Βασίλη δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Τζέκο θα πάρει την κεφαλιά. Ξανά ο Τζέκο, κόντρα από τον Ακάντζη. Κρατάει όμως ωραία ο Τζέκο και δίνει πίσω στον Βασίλη τον τροματοφύλακά του. Τελευταία 6 παιχνίδια των Βόσνιων έχουν λήξει με το ίδιο σκορ 1-1. Και τώρα βγαίνουν Απ' τα αριστερά μπροστά με τον Μέμιτς. Συγκλίνει ο Μέμιτς, κάνει και ένα σουτ αδύναμο. Θα μπλοκάρει ωραία και εύκολα ο Κόμπελ. Τον πίεσε ο Βίντμερ τον Μέμιτς, εκτέλεσε αυτός αδύναμα. Ο Κόμπελ εύκολα μπλόκαρε και έλεγα ότι τα τελευταία 6 παιχνίδια των Βόσνιων έληξαν ισόπαλα, τα 5 από αυτά με σκορ 1-1. Και για να φτάσουν ως εδώ απέκλεισαν στη διαδικασία των πέναλτι Ουαλία αλλά και την τετράκιση πρωταθλητρία κόσμου Ιταλία. Τριακοστό 8 λεπτό, Ελβετία-Βοσνία 0-0. Ο Εντού έχει την μπάλα για τους Ελβετούς από τα αριστερά. Δίνει στον Τζάκα και ο Τζάκα στον Άμπισερ. Από τα αριστερά επιτίθενται οι Ελβετοί. Ο Ρίτερ αλλάζει με τον Ροντρίγκες, δίνει στον Φρόιλερ. Ο Τζάκα πάνω στη διαιτητή η μπάλα. Και σταματάει το παιχνίδι ο Πινέιρο. Τζάκα έψαξε τον Εντόι, πέτυχε τον Πινέιρο όμως. Φρόριλες ο Ρακάντζη, αυτός τον Ελβέντι, ξανά ο Ακάντζη. Πιέζουν οι Βόσνοι, η μπάλα στον Κόμπελ πίσω. Θα γεμίσει αυτός με στόχο τον Εμπολό. Ο Κολάσινας θα πάρει την κεφαλιά. Ο Φρόιλερ θα κατεβάσει και θα κρατήσει παρά την πίεση του Λαϊμπέκοβιτς και δίνει αριστερά στο Ροντρίγκες, ο οποίος έχει ανοιχτό γήπεδο. Θα δώσει τον Εντόι. Εντόι από τα αριστερά. Φέρνει την μπάλα στο δεξί, ξανά στο αριστερό. Τον πιέζει όμως ο Τέντιτς ωραία και θα κερδίσει και το out. Κόρνερ ήθελε ο Εντόι και αυτό διαμαρτύρεται. Και νομίζω έχει και δίκιο από αυτό το replay που βλέπω. Έκανε καλή άμυνα πάντως ο Ντέντιτς. Και ακούει και το όνομά του από τους Βόσνιους που βρίσκονται στις κερκίδες. Ωραία, οι Βόσνοι βγάζουν την μπάλα από την άμυνά τους. Ο Σούνιτς αριστερά στον Κολάσινατς. Παίρνει μέτρα Κολάσινατς. Ψάχνει τον Μέμιτς, δεν τον βρήκε. Έρχεται ο Ελβέντι, παίρνει την μπάλα. Λάθος όμως από τον Άμπισερ. Αλλά η Μπέκοβιτς με την μπάλα μέσα στην περιοχή. Αλλάζει με τον Ντεμίροβιτς. Αλλά η Μπέκοβιτς στο σούτ όχι. Κάνει προσπίση, δίνει πάσα στον Τζέκο. Κόβεται αυτός. Πιο γρήγορα του λέει ο Τζέκο. Άργησε εκεί με τις προσφύσεις σου, αλλά η Μπέγκοβιτς. Ο Τζέκο του ζητούσε την μπάλα. Του την έδωσε τελευταία στιγμή, αλλά η Μπέγκοβιτς έκανε το σουτ ο αρχηγός των Βόσνιων. Και σωτήρια έδιωξαν οι Ελβετοί με τάκλιν. Ξανά η μπάλα στα πόδια των παικτών της Βοσνίας με τον Μέμιτς από τα αριστερά να κάνει το γέμισμα με στόχο τον Ντεμίροβιτς. Η μπάλα περνάει όμως έξω, out. Παίξε πιο γρήγορα, λέει ο Μπάρμπαρες στον Αλαϊμπέκοβιτς, συνεργάσου. Βγήκε με καλές προϋποθέσεις η Βοσνία προηγουμένως στην επίθεση. Ο Τζέκο βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά τον πρόλαβαν. Γεμίζει ο Κόμπελ, πιέζουν παντού οι Βόσνοι. Κεφαλιά του Μουχαμέροβιτς στον Μέμιτς. Αυτός δίνει στον Κάτιτς και κατεβαίνει ο Σούνιτς να πάρει την μπάλα. Μουχαμέροβιτς και τα Χίροβιτς άλλαξαν την μπάλα. Ο Σούνιτς πίσω στον Βασίλ. Αυτός θα γεμίσει με στόχο τον Ντεμίροβιτς. Κεφαλιά του Ντεμίροβιτς βρήκε τον Τζέκο. Αυτός ανεβάζει από τα δεξιά τον Ντέντιτς και έχει μπροστά του τον Ροντρίγκες. Κρατάει ο Ντέντιτς, έχει κλειστεί, θα πέσει κάτω. Έρχεται ο Ντόι να του πάρει την μπάλα. Ροντρίγκες τον Τζάκα και αυτός τον Φρόιλερ που έχει γήπεδο μπροστά του. Κλείνεται και γυρίζει ξανά πίσω στον Τζάκα. Κρατάει ο αρχηγός των Ελβετών και ανεβάζει αριστερά τον Ροντρίγκες. Αυτός τον Ντόι. Τζάκα. Έχουν οργανωθεί οι Βόσνοι. Κρατάει ο Ακάντζη. Ντεμίροβιτς και Τζέκο τον έχουν κλείσει. Και για αυτόν τον λόγο ο Ακάντζη τη γυρίζει πίσω στον Κόμπελ. Λειτουργεί μέχρι στιγμής αυτό το 4-4-2 της Βοσνίας. Με πρες ψηλά. Ντεμίροβιτς και Τζέκο να ξεκινάνε το πρες από την επίθεση. Για να μην μπορούν να βγάλουν εύκολα την μπάλα οι Ελβετοί. Όπως τώρα που κέρδισαν οι Βόσνοι. Χαμέροβιτς έψαχνε τον Σούνιτς, τον βρήκε, αυτός έδωσε αριστερά στον Αλαϊμπέγκοβιτς. Ντεμίροβιτς ωραία στο κολάσινα, που πατάει περιοχή, θα κάνει και το γύρισμα, η μπάλα κοντράρει στον Βίντμερ. Πάρα πολύ ωραία ο Αλαϊμπέγκοβιτς στον Ντεμίροβιτς, αυτός βρήκε τον κολάσινατς. Έψαξε τον Τζέκο, αλλά ο Βίντμερ έβαλε σωτήρια την προβολή και έχουμε κόρνερ για τη Βοσνία. Από τα αριστερά και ξεσηκώνονται οι Βόσνιες κερκίδες. 44 λεπτό, ο Αλαϊμπέγκοβιτς από τα αριστερά έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ πλασαριστά και λάθος, και κάνει φάουλ ο Ταχίροβιτς στον Άμπισερ και λήξη συναγερμού. Πήγα να βγάλει μια κομπίνα η Βόσνη, δεν πέτυχε όμως. Έψαξε πλασαριστά τον Ταχίροβιτς ο Αλαϊμπέγκοβιτς, αλλά δεν βγήκε, δεν τους βγήκε. Κέρδισαν φάουλ οι Ελβετοί και τώρα ο Ελβέντι έχει την μπάλα στα πόδια του. Δίνει στον Τζάκα, αυτό στον Άμπισερ, πίσω η μπάλα στον Κόμπελ. Ροντρίγκες στον Φρόιλερ. Ο Ρίτερ στον Ροντρίγκες και αυτός ξανά στον Φρόιλερ. Συμπληρώθηκαν τα 45 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και έχουμε 3 έξτρα λεπτά, 3 λεπτά καθυστερήσεις σε αυτό το πρώτο μέρος. Όπου οι Ελβετοί έχουν για περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους. Αλλά δεν έχουν γίνει επικίνδυνοι στα καρέ του Βασίλ. Οι Βόσνοι είναι αρκετά καλά οργανωμένοι. Και κρατάνε μέχρι στιγμής εύκολα το 0. Και κρατάνε μέχρι στιγμής εύκολα το 0.

0: Κατέβασε ο Μέμιτς, τον πίεσε ο Άμπισερ και πλάγιο για την Βοσνία από τα αριστερά. Εκτελέσει ο Κολάσινα, δυνατά με στοχό τον Τζέκο που πήρε την κεφαλιά. Βρήκε τον Ντέμιροβιτς, αλλά ήταν σε θέση offside. Άλλο ένα λεπτό. Ο Τζάκα θα εκτελέσει το offside αριστερά για τον Ροντρίγκες. Ο Τζάκα δίνει στον Ρίντερ, δίνει στον Εντόι. Ο Εντόι μέσα στην περιοχή, κοντράρι μπάλα, βρίσκει στα πόδια του και έχουμε out. Τον πίεσε ο Κάτιτς. Άλλη μια φορά δεν μπόρεσαν οι Ελβετοί να δημιουργήσουν προϋποθέσεις, επικίνδυνες προϋποθέσεις στην εστία του Βασίλ. Ο Βασίλη τώρα θα εκτελέσει το ελεύθερο. Ο Πινέιρο κοιτάζει το ρολόι του και σφυρίζει για τελευταία φορά σε αυτό το πρώτο μέρος. Ελβετία, Βοσνία 0-0, χωρίς την πολύ σπουδαία φάση. Οι Ελβετοί είχαν την μπάλα στα πόδια τους για περισσότερη ώρα, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν επικίνδυνες στιγμές μπροστά από την εστία του Βασίλ. Εύκολα οι Βόσνοι μέχρι στιγμής κρατάνε αυτό το 0-0. Να δώσουμε το λόγο τώρα στο στούντιο και στον Άγγελο Στίμο και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι εδώ κοντά σας για το δεύτερο μέρος.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό. Ευχαριστούμε τον Λεωνίδα. 0-0 Ελβετία-Βοσνία. Κάποιες φάσεις και από τους Βόσνιους. Ο Τζέκο μπήκε, εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, όμως έπεσαν στα πόδια του οι Ελβετοί και η μπάλα κόντραρε. Ακόμα ένα σούτ εκτός περιοχής του Μέμιτς λίγο νωρίτερα, εύκολα μπλόκαρε ο Κόμπελ. Έτσι λοιπόν, ένα πρώτο 45 λεπτό με την Ελβετία να έχει λίγο παραπάνω την κατοχή, τους Βόσνιους να ανεβαίνουν από το δεύτερο μισό και πάνω. Το 0-0 παρέμεινε. Δεν είχαμε έτσι κάποια ιδιαίτερη φάση που να πούμε ότι είναι φάση για γκολ. Έτσι λοιπόν είμαστε στο 0-0 ανάμεσα στην Ελβετία και την Βοσνία. Έχουμε συμπληρώσει τα 45 πρώτα λεπτά του ημιχρόνου συν τις καθυστερήσεις 0-0. 4-3 τα σούτ, τα 6 goals είναι πολύ φτωχά, 0,6 για την Ελβετία, 0,06 και 0,18 για τη Βοσνία, που προς το, από το 30 λεπτό και μετά ανέβασε την απόδοσή της, αλλά δεν έγινε και αυτή ιδιαίτερα απειλητική στην εστία της Ελβετίας. Στο κουπόνι ένα παιχνίδι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ημίχρονο Ελβετία-Βοσνία 0-0. Θυμίζω στη 1 Καναδάς-Κατάρ και στις 4 Μεξικό-Νότια Κορέα. Να πω στο σημείο αυτό πως στη ρύθμιση των ήχων είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη και στην επιμέλεια της εκπομπής ο Τάκης Μπάλτας. Εμείς πάμε όμως να συναντήσουμε τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος θα μας ταξιδέψει στα μικρά μυστικά του παγκοσμίου κυπέλου και όχι μόνο. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ξεκίνησαν τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής στους ομίλους του Μουντιάλ. Οπότε στην πραγματικότητα θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για το ποιες ομάδες έχουν ξεκινήσει καλά και το ποιες ομάδες έχουν περισσότερες πιθανότητες να προκριθούν στην επόμενη φάση, δηλαδή στη φάση των 32 ομάδων. Πρέπει να σας πω ότι να σας θυμίσω μάλλον όλους ότι το τουρνουά διεξάγεται για πρώτη φορά με 48 ομάδες, για πρώτη φορά σε τρεις διαφορετικές χώρες που συνδιοργανώνουν την πραγματικότητα τη γιορτή αυτή, με νέους κανονισμούς, με πολλές αλλαγές, με ωραία έως τώρα παιχνίδια, ιδιαίτερα παιχνίδια από ομάδες που δεν υπολόγιζε κανείς ή πίστευε τέλος πάντων ότι η δυναμικότητά τους δεν ήταν αυτή που έδειξαν έως τώρα. Είναι μια πρώτη εικόνα η οποία υπάρχει και σίγουρα αφήνει ικανοποιημένους τους φιλάθλους.

0: και εξαίτη τον Τσέρεφιν, τον ίδιο τον πρόεδρο της UEFA, ο οποίος δήλωσε ότι μάλλον διαφώνησε με την απόφαση της FIFA να βάλει πολλές ομάδες στο τουρνουά, να τις αυξήσει, θεωρώντας εκείνος μάλλον έβλεπε το Champions League, όπου είναι μικρότερες, λιγότερες οι ομάδες, περισσότερα δυνατά παιχνίδια. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να έχει ένα Μουντιάλ, που στην πραγματικότητα, το λέει και η ίδια λέξη, είναι φέρνει κοντά τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Όσον αφορά τα παιχνίδια που έχουν γίνει ως τώρα, μας δείχνουν κάποια πρώτα ονόματα που διεκδικούν μια είσοδο στην φάση των 32. Είπαμε ότι από κάθε όμιλο, από τις 48 ομάδες, οι πρώτες δύο κάθε ομίλου περνούν στην επόμενη φάση. Έχουμε λοιπόν δύο από κάθε όμιλο, 12 όμιλοι, 24 ομάδες, και θα περάσουν επίσης και οι 8 καλύτερες τρίτες ομάδες κάθε ομίλου. Στην πραγματικότητα, πριν συμπληρώσουμε την φάση των 32, οπότε και θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια νοκάουτ, Άγγελοι. 16-2, οπότε καταλαβαίνεις, όποιος χάνει, χάνει και την συνέχεια αυτής της τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου. Το Μεξικό, η Νότιος Κορέα, η Σκωτία, όσο και να ακούγεται τρελό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Αυστραλία, η Σουηδία, η Αλβανία, η αχτή ελεφαντοστού, η Κολομβία, η Αγγλία χτες, η Νορβηγία, η Γαλλία, η Αυστρία και η Γκάνα είναι αυτή τη στιγμή οι ομάδες που έχουν κερδίσει στην πρεμιέρα των αγώνων του Μουντιάλ 2026, και σαφώς είναι οι πρώτες ομάδες που πιστεύουν ότι έχουν πιθανότητες παραπάνω από τις υπόλοιπες να περάσουν στην επόμενη φάση. Ωστόσο, η δεύτερη αγωνιστική ημέρα είναι αυτή η οποία θα καθορίσει κατά πολύ ποιες θα έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες. Πιθανότητα και σε αυτή τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα να έχουμε ήδη ομάδες που να προκρίνονται στην φάση των 32, από όπου πολλοί πιστεύουν ότι θα ξεκινήσει στην πραγματικότητα αυτό το μοντιάλ, το τουρνουά, αυτό που λέμε, μόλις αρχίσουν τα παιχνίδια νοκάουτ, ξεκινούν και τα πραγματικά ενδιαφέροντα όλων, καθώς γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι χάνεις, αποχαιρετάς την διοργάνωση. Όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία διεξάγονται σήμερα, υπάρχει ένα θέμα με την Νότια Αφρική, υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με την αποβολή παίχτη της Νοτίου Αφρικής στο μάτς της πρεμιέρας με το Μεξικό. Ο προπονητής της Νοτιού Αφρικής, ο Ούγκο Μπρος, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Νότια Αφρική σαν εθνική ομάδα απαιτεί κανόνα VAR για τον Μέση, όπως ίσχυσε στην περίπτωση του δικού του ποδοσφαιριστή. Στην πραγματικότητα τι είπε, ότι υπάρχει VAR για τον Μέση και υπάρχει VAR για τους άλλους παίκτες. Στην ουσία έστειλε το μήνυμα ότι είναι το χαδεμένο παιδί, όπως λίγο πολύ αυτό έχει βγάλει πολλές φορές σαν κουβέντα, τραβηγμένη ή όχι, για τον Superstar, που είναι σίγουρα πάρα πολύ καλός φίλος με τον Ιφαντίνο. Από την άλλη πλευρά, ο Ιφαντίνο πιστεύει ότι ακόμη ο Μέση και σε αυτό το Μουντιάλ έχει τη δυνατότητα να περάσει τα μηνύματά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αλλά ωστόσο υπάρχουν και αυτοί που έχουν συμφέροντα, Άγγελε, να υποστηρίξουν ότι ο Μέση θα μπορούσε να έχει αποβληθεί στο παιχνίδι που έδωσε η Αργεντινή στην πρεμιέρα του Μουντιάλ απέναντι στην Αλγερία. Ένα φάουλ το οποίο ο διαιτητής τιμώρησε με κίτρινη κάρτα, όταν στην πραγματικότητα πολλοί είναι αυτοί, ακόμα και οι Ισπανοί δημοσιογράφοι, που υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να δει απευθείας την κόκκινη κάρτα. Οπότε υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, όπως υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα, όπως επίσης και η γέννηση μιας κόρης ενός ποδοσφαιριστή της Νοτίου Κορέας, που γεννήθηκε όταν ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν με την εθνική ομάδα, και σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητο. Ο ίδιος δήλωσε ότι έκανε αυτή την θυσία, αφού μίλησε και με την οικογένειά του, προκειμένου να μην χάσει αυτό το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Δεν μπόρεσε να είναι κοντά στη γέννηση της κόρης του. Οπότε και αυτό σίγουρα είναι μια χειρονομία πάρα πολύ σημαντική για έναν πατέρα που ήθελε να υπερασπιστεί το τέρμα της πατρίδας του σε αυτό το Μουντιάλ. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία σίγουρα απασχολούν τους
1: σίγουρα, φίλους, αλλά εμένα με εντυπωσιάζει ένα βιντεάκι που βλέπω τώρα, Γιώργο. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Γκάνα Παναμάς. Στο 15:58 είναι η εικόνα. Έναν οπαδό της Γκάνας, ο οποίος είναι ντυμένος έτσι, με την παραδοσιακή φορεσιά. Και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού φυσάει κάτι που έμοιαζε με λευκή σκόνη. Και αμέσως μετά η Γκάνα βάζει γκολ. Λίγο μετά.
0: Κοίταξε. Δεν ξέρω αν το πας εκεί που έχω αντιληφθεί.
1: Ναι, δεν το πάω εγώ, τι βλέπω λέω.
0: Όχι, να ξέρεις, ναι. Πολλές φορές έχουν υποθεί ότι υπάρχουν φυλές που ακόμη κάνουν μαύρη μαγεία για να πετύχουν τους στόχους. Μην πας πολύ μακριά, πήγαινε στο τελικό του Κόπα Αφρικα, όπου πολλοί είπαν ότι οι Σενεγαλέζοι στον τελικό απέναντι στο Μαρόκο και πριν εκτελεστεί στο τέλος το πέναλτι της γηπεδούχου ομάδος του Μαρόκου, δηλαδή πήγανε στα αποδυτήρια, όχι όλοι αλλά καμιά δεκαριά ίσως και λιγότεροι, προκειμένου στην πραγματικότητα να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του προπονητή τους να αποσυρθούν σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Όμως δεν ήταν λίγοι αυτοί που είπαν ότι πήγαν να κάνουν μάγια προκειμένου ο ποδοσφαιριστής του Μαρόκου στο πέναλτι να χάσει το πέναλτι και να μπορέσει η ομάδα να πάει στην παράταση και να διεκδικήσει εκεί το παιχνίδι, όπως ακριβώς και έγινε. Μάλιστα υπάρχει και η πληροφορία, το είδαμε όλοι, ότι ο ποδοσφαιριστής του Μαρόκου δεν άφηνε τους φιλοξενούμενους να δώσουν μια συγκεκριμένη πετσέτα στον τερματοφύλακα, θεωρώντας ότι τέλος πάντων υπάρχουν μάγια σε αυτήν και θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον τερματοφύλακα να αποκρούσει το πέναλτι που στην πραγματικότητα το απέκρουσε, γιατί ήταν κακοεκτελεσμένο όμως. Υπάρχουν τέτοιες ιστοριούλες πολλές, Άγγελε. Τουλάχιστον στην Αφρική τις πιστεύουν ακόμα, για την Αφρική το λέω. Πολλές φορές έχουμε δει και κάτι παρόμοιο και στη Βραζιλία, βέβαια, όπου εμφανίζονται περισσότερο είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν το μέλλον, όχι κάνουν μαγείες ή κάνουν μαύρη μαγεία, βλέπουν το μέλλον, και όπως και στην Αργεντινή, και ανάλογα το τι πιστεύουν, το τι βλέπουν, το τι αισθάνονται, το τι οραματίζονται, το καταθέτουν και πολλές φορές πέφτουν και μέσα και γίνονται όλο και περισσότερο γνωστοί ή κερδίζουν πολύ περισσότερη δημοσιότητα. Το σίγουρο είναι ότι θεωρώ, κατά την προσωπική μου άποψη, με το ξεκίνημα της δεύτερης αγωνιστικής των προκληματικών των ομίλων, ότι μέχρι τώρα υπάρχει μια ικανοποίηση γενικότερα για τα παιχνίδια που έχουμε δει. Το ότι η Πορτογαλία δεν μπορούσε να κερδίσει το Κονγκό το έχουμε προσωποποιήσει, το ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν από κακός έως πολύ χάλια. Δεν πρέπει να βλέπουμε το Μουντιάλ έτσι, πρέπει να βλέπουμε τη συνολική εικόνα, τη συνολική παρουσία της Πορτογαλίας απέναντι σε μια αφρικανική ομάδα. Το Ουσμπεκιστάν άρεσε πάρα πολύ απέναντι στην Κολομβία. Η Αγγλία έκανε πολλούς να την ερωτευτούν ξανά απέναντι στην Κροατία σε μια ματσάρα που άρεσε σε μικρούς και μεγάλους. Η Νορβηγία με τον Χάλαντ και όχι μόνο. Δείχνει αποφασιστική, όπως και η Αργεντινή.
1: Θα δούμε, Γιώργο. Έχουμε ακόμα πρώτη αγωνιστική μόλις ολοκληρωθεί.
0: Για να κλείσω, υπάρχει ενδιαφέρον, Άγγελε. Η Ισπανία θα συνέλθει, ξέρει κανείς. Η Ουρουγουάη θα μπορέσει. Ο Γιώργος Τόνης και οι ποδοσφαιριστές του
1: θα
0: μπορέσουν να προχωρήσουν. Υπάρχουν πάρα πολλά ωραία πράγματα μπροστά μας τις επόμενες ημέρες.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια σε όλους. Φιλιά.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
2: Για να δούμε τώρα τον Δίας, θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο, πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπντουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετα εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση, γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ. Στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3, πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας, έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ, δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή, πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία. Έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα, 3-1, γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
3: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντιλεκ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Βίλιαμς.
4: Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σουλτ. Ζητάει χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί και η μπάλα είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
0: Ακούτε Era Sport.
5: Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό ανάμεσα στην Ελβετία και την Βοσνία. Οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Κάποιοι τα λένε να μεταξύ τους οι παίκτες της Ελβετίας πήραν τις κατάλληλες οδηγίες από τους προπονητές τους κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας. Σε πολύ λίγο ξεκινάει το δεύτερο 45 λεπτό και βλέπω τον Τζέκο εδώ πέρα σε πρώτο πλάνο. Οι παίκτες έχουν γυρίσει, τα πάντα είναι έτοιμα. Εμείς δίνουμε το λόγο στο Λεωνίδα Καζνέτσι. Λεωνίδα.
6: Επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο και οι δύο ομάδες. Άγγελε, σωστά, όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό εδώ στο Λος Άντζελες ανάμεσα σε Ελβετία και Βοσνία. 0-0. Το πρώτο 45 λεπτό η Ελβετία είναι τώρα στην σέντρα. Έχουμε αντίστροφη μέτρηση. Και έχουμε σέντρα με τον Εμπολό να δίνει στον Ακάντζη. Και αυτός στον Ροντρίγκες, καμία αλλαγή από τους δύο προπονητές. Συνεχίζουν με τους ίδιους παίκτες. Η Ελβετία με τον Κόμπελ κάτω από τα δοκάρια. Βίτμερ, Ελβέντι, Ακάντζη και Ροντρίγκες. Η τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά στα αριστερά. Άμπισερ, Τζάκα, Φρόιλερ, Ρίντερ και μπροστά η Εμπολό και Ντόι. Για τη Βοσνία, Βασίλη στο τέρμα. Συγγνώμη. Ντέντι δεξιά, Κολάσινα αριστερά, Μοχαμέροβιτς, Κάτιτς, τα δύο στόπερ. Σούνιτς, Αχίροβιτς, οι δύο μέση, αριστερά Λαϊμπέκοβιτς, δεξιά Μέμιτς. Και δίδυμο στην κορυφή, η Ντεμίροβιτς και Τζέκο. 4-3-3 για την Ελβετία σύμφωνα με το γράφημα της FIFA. 4-4-2 για τη Βοσνία. Ισοπαλία είχαν φέρει και την πρώτη αγωνιστική. Η Βοσνία με τον Καναδά 1-1 και η Ελβετία με το Κατάρ με το ίδιο σκορ. Ρευστός όμιλος, δεύτερος. Ο Ροντρίγκες θα κάνει τη σέντρα του αριστερά. Κοβούν οι Βόσνοι και θέλουν να βγουν με τον Ντέντιτς. Θα του πάρει όμως ωραία ο Ροντρίγκες και τώρα είναι ο Ρίτερ με την μπάλα στα πόδια. Ψάχνει τον Άμπισερ, δεν μπορεί να τον βρει. Έρχεται ο Ταχίροβιτς να διώξει. Ο Ντέντιτς κρατάει και περνάει ωραία τον Φρόιλερ και δίνει στον Τζέκο. Τζέκο κερδίζει τον φάουλ από τον Τζάκα ακριβώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Το οποίο κέρδισε ο Τζάκα. Από τον Αλάι Μπέκοβιτς. Ακάντζης στον Τζάκα. Ο Τζάκα αριστερά στο Ροντρίγκες. Εμπολό. Προσπάθησε ο Ντεμίροβιτς να γίνει επικίνδυνος και να φύγει στην κόντρα, δεν μπόρεσε. Πήραν οι Ελβετοί και γύρισαν πίσω στον Κόμπελ. Γέμιζε με στόχο τον Φρόιλερ, πηδάει ο Μέμι τη διεφαλιά, την παίρνει. Έρχεται ο Ρίντερ με το κεφάλι και δίνει στον Βίντμερ. Αυτό στον Τζάκα. Ο Τζάκα αλλάζει παιχνίδι για τον Ροντρίγκες από τα αριστερά. Έχει χώρο ο Ροντρίγκες. Ψάχνει τον Εμπολό. Κακό κοντρόλ. Παίρνει ο Ντέντιτς. Ο Κάτιτς πίσω στον Βάσιλ. Και αυτός αριστερά. Στον Μέμιτς. Τον έκλεισε ο Άμπισερ. Κράτησε ο Μέμιτς. Έδωσε στον Σούνιτς. Δεξιά έμπαλα στον Κάτιτς. Ακόμη πιο δεξιά στον Ντέντιτς που είναι κλεισμένος. Ο Κάτιτς γεμίζει με στόχο τον Τζέκο, αλλά εκεί είναι ο Ελβέντι. Πήρε την κεφαλιά. Κατέβασαν οι Βόσνοι με τον Τζέκο. Και πίσω στον Κάτιτς. Κρατάνε οι Βόσνοι τώρα. Μέχρι να πιέσει ο Εμπολό τον Βάσιλ και να τον αναγκάσει να την πετάξει σε πλάγιο. Το εκτέλεσε ο Ροντρίγκες με στόχο τον Εμπολό. Κρατάει Εμπολό, θα του πάρει ωραία ο Κάτιτς. Θα διώξει, θα βάλει την προβολή ο Ντόι και out την μπάλα. Κάτιτς και Μουχαμέροβιτς έκλεισαν ωραία τον Εμπολό. Ο Κάτιτς του πήρε την μπάλα. Κέρδισε και το out στη συνέχεια. Λασαριστά Μουχαμέροβιτς, αυτό το ελεύθερο στον Βάσιλ. Ο Βάσιλ θα γεμίσει. Ελβέντι θα πάρει την μπάλα και θα τη δώσει στον Τζέκο, στον Τζάκα. Τζάκα στο Ροντρίγκες. Ο Ρίντερ θα κερδίσει φάουλ από τον Σούνιτς. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Τζάκα θα το εκτελέσει. Και δίνει ο Ροντρίγκες. Ακάντζη. Παίρνει μέτρο ο Ακάντζη. Κάνει προσποίησεις. Αλλάζει παιχνίδι για τον Εντόι από τα αριστερά. Κατεβάζει αυτός με το δεξί του πόδι. Και μπαίνει περιοχή ο Εντόι. Κάνει και το σουτ. Μπλοκάρει όμως τη δεξιά του γωνία Βάσιλ. Δεν δυσκολεύτηκε ο Βάσιλ να μπλοκάρει την προσπάθεια του Εντόι. Και τώρα οι Βόσνοι έχουν την μπάλα. Τον Τζέκο στο κέντρο. Δίνει στον Μουχαμέροβιτς. Αριστερά στον Αλέι Μπέγκοβιτς. Ανεβάζει τον Μέμιτς. Κλείνεται από τον Ελβέντι. Ξανά Αλέι Μπέγκοβιτς. Κολάσινατς. Θέλει να περάσει, πέρασε τον Άμπισερ και γύρισε πίσω όμως για τον Μέμιτς. Αλλά η Μπέκοβιτς κόπηκε και έχουμε πλάγιο για τη Βοσνία από την παρέμβαση του Ρίτερ. Πεντηκοστό δεύτερο λεπτό, Ελβετία, Βοσνία 0-0. Δεύτερη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φάουλ κερδίζει ο Ελβέτη. Οι Βόσνοι έχουν κερδίσει τη μάχη της κερκίδας. Πιο ήρεμη Ελβετή. Μπόρεσε να εκμεταλλευτούν αυτό το λάθος των Ελβετών. Οι Βόσνοι προσπάθησε ο Μοχαμέροβιτς να βγάλει κατευθείαν επίθεση. Κόπηκε όμως η πάσα του. Και τώρα η Ελβετία από τα αριστερά με τον Εντόι. Συγκλίνει, δίνει στον Φρόιλερ και αυτό στον Τζάκα. Ο Τζάκα στο Ρίντερ. Ρίντερ αριστερά για τον Ροντρίγκες. Φρόιλερ θα κάνει το γέμισμα, κεφαλιά του Άμπισερ και έξω. Δεν ανησύχησε ο Βάσιλ. Ο Φρόιλερ έβγαλε τη σέντρα, ο Άμπισερ πήρε τη κεφαλιά πρώτου Κολάσινατς, αλλά η μπάλα πέρασε αρκετά μακριά από το αριστερό δοκάρι του Βάσιλ. Ντέντιτς από τα δεξιά για τους Βόσνιους, δίνει στον Τζέκο, λάθος ο Τζέκο, κερδίζει ο Τζάκα. Και δίνει στον Εντόι, κλείνεται από τον Γκάτιτς. Τζάκα έψαξε το Ρίντερ, ήρθε όμως ο Μέμιτς να διώξει. Και πλάγιο για τους Ελβετούς από τα αριστερά. Φρόιλερ στον Ακάντζη. Όπως στο πρώτο έτσι και στο δεύτερο οι Ελβετοί κρατάνε πιο πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια τους. Αλλά οι Βόσνοι είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένοι. Έχουν κλείσει καλά τους χώρους. Και οι Ελβετοί βγαίνουν μπροστά τώρα με τον Εντόι να πατάει περιοχή και να σουτάρει με το δεξί κόντρα. Και κόρνερ. Ζητάνε φάουλ οι Βόσνοι πάνω στον Τζέκο, ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος και διαμαρτύρονται έντονα. Ο Ντέντιτς έδωσε την μπάλα στον αρχηγό του. Αυτός την κράτησε, ήρθε ο Ακάντζη από πίσω, έβαλε την προβολή και βγήκανε στην αντεπίθεση οι Ελβετοί με τον Εντόι να σουτάρει. Την μπάλα να βρίσκει στα πόδια του Κάτις και να καταλήγει κόρνερ. Και ο Πιάνιτς στο γήπεδο, ο Βόσνιος πρώην σούπερστάρ. Κόρνερ με τον Άμπισερ για την Ελβετία από τα αριστερά. Τελεί ο Άμπισερ. Διώχνουν οι Βόσνοι με τον Μουχαμέροβιτς. Η μπάλα στον Φρόιλερ έξω την περιοχή. Δίνει στον Τζάκα. Γεμίζει ο Τζάκα. Ψαλιδάκι εντυπωσιακό. Τι έβγαλε ο Βάσιλ. Τρομερή έμπνευση του Εντόι. Ακόμη πιο τρομερή η επέμβαση του Βάσιλ. Ο Εντόι πήγε να πετύχει τον γκολ του Μουντιάλ. Αλλά ο Βάσιλ είχε απάντηση. Και νέο κόρνερ για τους Ελβετούς από τα αριστερά. Τι έχουμε, offside λέει ο Πινέιρο. Δεν έχουμε κόρνερ τελικά. Είπαμε το VAR παρεμβαίνει και σε αυτές τις περιπτώσεις πλέον. Offside. Φαντάζομαι για τη φάση με τον Εντόι. Θα μας δείξουν ξανά replay. Το 0-0 παραμένει. 57 λεπτό Ελβετία Βοσνία 0-0. Ροντρίγκες για τους Ελβετούς από τα αριστερά, κλείνεται, τον κόβει ωραία ο Ντέντιτς και παίρνει Ντεμίροβιτς, δίνει στον Ταχίροβιτς, αυτός αλλάζει αριστερά για τον Κολάσινατς. Ανεβαίνει ο Κολάσινατς και δίνει στον Αλάι Μπέγκοβιτς, τη φέρνει στο δεξί του πόδι, θα κάνει και τη σέντρα στο πουθενά, όμως out την μπάλα. Δεν μπορέσε ο Αλάι Μπέγκοβιτς να βρει συμπαίκτη του. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ελβέντι. Πιέζει ο Τζέκο, μακριά ο Βίντμερ, Φρόιλερ την κεφαλιά. Κερδίζουν οι Βόσνοι με τον Χίροβιτς. Ο Τζέκο δεν μπόρεσε να βρει τον Ντεμίροβιτς. Διώχνουν οι Ελβετοί και ο Κολάσινατς με το κεφάλι βρίσκει τον Μέμιτς από τα αριστερά. Ξανά ο Κολάσινατς. Και τώρα οι Βόσνοι κρατάνε την μπάλα στα πόδια τους με τον Κάτιτς. Δεξιά για τον Μέμιτς, για τον Ντέντιτς, συγγνώμη. Πίσω ξανά στον Κάτιτς η μπάλα. Έχουν οργανωθεί οι Ελβετοί, πιέζει ο Εμπολό. Κολάσινατς από αριστερά, δίνει στον Ταχίροβιτς. Αλλά η Μπέγκοβιτς συγκλίνει. Κάνει τις προσποιήσεις και αφήνει για τον Σούνιτς και αυτός τον Κολάσινατς. Αλλάζουν ωραία οι δυο τους. Σούνιτς για τον Μέμιτς. Βάζει την προβολή ο Φρόιλερ και πλάγιο για τη Βοσνία. Το εκτελεί γρήγορα ο Μέμιτς με στόχο τον Ντεμίροβιτς. Αλλά εκεί τρέχει πιο γρήγορα ο Ελβέντι. Προλαβαίνει και διώχνει σε πλάγιο. Οι φίλαθλοι στο Λος Άντζελες το ζουν. Ελβετία-Βοσνία 0-0 στο 51ο λεπτό. Η Βόσνια κερδίσει ένα πλάγιο. Το εκτέλεσε ο Μέμιτς δυνατά, έδιωξε ο Ελβέντι. Ήρθε Εμπολό με το κεφάλι εδώ στον Εντόι και τώρα θέλει να φύγει στην κόντρα. Η Ελβετία με τον Εντόι που είναι πάρα πολύ γρήγορος. Τον κρατάει όμως και κάνει και φάουλ ο Ντέντιτς και θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Τράβηξε από την μπλούζα τον Εντόι ο Ντέντιτς. Του πέταξε την μπάλα μπροστά. Αυτός τον τράβηξε, τον σταμάτησε αντικανονικά και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Πρώτη στο παιχνίδι ο Άμαρ Ντέντιτς. Στο 51ο λεπτό θα κυτρινιστεί και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Τζάκα να δίνει στο Ροντρίγκες από αριστερά. Ροντρίγκες έψαξε τον Εμπολό, δεν μπόρεσε αυτός να κατεβάσει. Ο Μέμιτς κερδίζει και ο Κολάσινατς δίνει στον Αλάι Μπέγκοβιτς. Πίσω στον Βάσιλ, θα διώξει αυτός την μπάλα. Ντεμίροβιτς θα πάρει την πρώτη κεφαλιά, κατεβάζει ωραία ο Τζέκο. Θέλει να παίξει ξανά με τον Ντεμίροβιτς, έρχεται τον Τζάκα με το κεφάλι όμως, δίνει στον Ελβέντι. Και πιο δεξιά στον Βίντμερ. Θα του πάρει ο Μέμιτς όμως την μπάλα και βλέπουμε τους Βόσνους τώρα βγαίνουν μπροστά. Και μας δείχνει τώρα σε replay τη φάση του Εντόι στο 56ο λεπτό. Ήταν σε θέση offside. Και φάουλ για την Ελβετία και νέα κίτρινη κάρτα αυτή τη φορά στον Τζέκο για πάτημα πάνω στον Ακάντζη. Πρόλαβε ο Ακάντζη εκεί να βάλει την προβολή. Ήρθε ο Τζέκο με λίγη καθυστέρηση. Δεν βρήκε μπάλα, βρήκε μόνο το πόδι του Ακάντζη και νέα κίτρινη κάρτα σε παίκτη της Βοσνίας στο 59 κυτρινής και ο Ντέντιτς στο 61 ο Τζέκο. Μία ώρα παιχνιδιού, δεν έχουμε δει γκολ. Έχουμε δει όμως πάθος, μόνο μαχίες και μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη άμυνα της Βοσνίας δεν δίνει χώρους στους Ελβετούς, οι οποίοι ναι μεν έχουν την κατοχή της μπάλας αλλά δυσκολεύονται να δημιουργήσουν φάσεις. Και μία που έφτιαξε στο 56 με την κατάληξη που είχε και το ψαλιδάκι του Εντόι, ήταν σε θέση offside όμως ως μη γενόμενη. Και τώρα Ελβετή ξανά μπροστά από τα αριστερά με τον Εντόι, παίζει με τον Ρίτερ, Έρχεται και ο Ντέντιτς, βάζει την προβολή και κόρνερ για τους Ελβετούς στο 62. Ο Ρίντερ έψαξε τον Εντόι, ήρθε ο Ντέντιτς όμως, πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Το εκτελεί ο Άμπισερ, κεφαλιά του Εμπολό, βγάζει ο Βάσιλ και κερδίζει φάουλ η Βοσνία. Ο Τζέκο έπεσε στην περιοχή, δέχτηκε ένα χτύπημα. Ο Εμπολό πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε και στον Κάτιτς. Ο Βάσιλ πετάχτηκε σωτήρια στην δεξιά του γωνία, έδιωξε και συνέχεια ο Εμπολό έκανε φάουλ πάνω στον Τζέκο. Πριν προλάβει να εκτελέσει ο Εμπολό με το αριστερό του πόδι. Και τώρα ο Τζέκο θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου στο 63, διπλή αλλαγή για τη Βοσνία. Βγαίνει ο Τζέκο και αποθεώνεται. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής, 40 χρονών παρακαλώ, 17 Μαρτίου του 1986 γεννημένος. Έξω η Τζέκο και τα Χίροβιτς. Μέσα η Μπαρακτάραβιτς και Μπάσιτς. Διπλή διορθωτική κίνηση από τον coach Μπάρμπαρες. Τα έδωσε όλα ο Τζέκο. Και σε άμυνα και σε επίθεση δέχτηκε και την κάρτα στο 61. Και πέρασε εκτός και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Κολάσινατς να γεμίζει. Με στόχο τον Μέμιτς, εκείνο Ελβέντι. Θα δώσει τον Βίντμερ. Πιέζει ο Αλαϊμπέκοβιτς και του κλέβει ωραία την μπάλα. Και κρατάει και δίνει πίσω στον Κολάσινατς. Κρατάνε Βόσνιο Σούνιτς δεξιά για τον Κάτιτς. Αυτός για τον Ντέντιτς.

Από τα αριστερά η Βόσνη με τον Αλαϊμπέκοβιτς. Και ο Κολάσινας κερδίζει φάουλ από τον Ελβέτη, ο οποίος θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα στο 65.

Βλέποντα το replay με την προηγούμενη φάση και την κεφαλιά του Εμπολό, ο Σούνιτς τράβηξε την φανέλα του Εμπολό. Ρυψοκίνδυνο αυτό που έκανε ο μέσος της Βοσνίας. Θα μπορούσε να υποπέσει σε πέναλτι. Ο Μπάσιτς εκτελέσει το φάουλ από τα αριστερά. Κεφαλιά του Άμπισερ. Κατεβάζει ξανά ο Μπάσιτς. Και με το αριστερό του πόδι θέλει να γεμίσει. Βάζει την κόντρα ο Ρίντερ και πλάγιο για τη Βοσνία από τα αριστερά. Λάσινατ, αλλά η Μπέγκοβιτς θα κρατήσει ωραία την μπάλα, θα πέσει κάτω, έρχεται ο Άμπισερ να του πάρει. Ο Μπάσιτς όμως θα κερδίσει ξανά για τη Βοσνία. Ο Λάσινατς αλλάζει με τον Μπαϊρακτάρεβιτς, θα πέσει το έδαφος παίκτης Βοσνίας και είναι, αλλά συνεχίζεται το παιχνίδι, δεν βγαίνει μπάλα έξω, κρατάει ο Σούνιτς και τώρα ο Μουχαμέροβιτς θα πετάξει την μπάλα εκτός, γιατί ο Κολάσινατς είναι πεσμένος στο έδαφος, αρχηγός μετά την αποχώρηση του Τζέκο. Στο 63 σηκώθηκε ο Κολάσινατς,

0: θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Εντόι θα δώσει την μπάλα στους Βόσνιους, οι οποίοι την έβγαλαν προηγουμένως εκτός, γιατί ήταν στο έδαφος ο Κολάσινατς. 68 λεπτό, Ελβετία-Βοσνία 0-0. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στην Era Sport. Δεύτερη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ 2026. ΕΡΤ και Era Sport σας βάζουν στο παιχνίδι. Κερδίζουν οι Ελβετοί με τον Εμπολό. Αυτός δίνει στον Εντόι. Πέφτει ο Εντόι στο έδαφος από μαρκάρισμα του Κάτιτς. Παίζεται λέει ο Πινέιρο και τώρα οι Βόσνοι θέλουν να βγουν στην αντεπίθεση με τον Τέντιτς. Θα αλλάξει παιχνίδι για τον Αλαϊμπέκοβιτς. Θα προλάβει την μπάλα αυτός από τα αριστερά. Θα τη φέρει στο δεξί του πόδι. Θα κάνει και τη σέντρα. Έρχεται ο Ακάντζη να καθαρίσει με το κεφάλι. Η μπάλα παραμένει στους Βόσνιους. Ο Τέντιτς στο σουτ. Βγάζει ο Κόμπελ. Πήρε περίεργα φάλτσα η μπάλα. Μπερδεύτηκε λιγάκι ο Κόμπελ, έβγαλε όμως και ο Ντέντιτς και σηκώνει το κοινό. Και έχουμε hydration break. Ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές να δροστούν και ευκαιρία και για σένα Άγγελε να πάρεις το λόγο.
1: Λοιπόν, το 0-0 παραμένει. Είμαστε στο 68 λεπτό της αναμέτρησης. Πριν λίγο είχαμε την καλή ευκαιρία για τους Βόσνιους να προηγηθούν στο σκορ. Όμως ο γκολκίπερ των Ελβετών έδιωξε την μπάλα. Έτσι το 0-0 παραμένει. Είχαμε νωρίτερα και μια καλή στιγμή για την Ελβετία μετά από το κόρνερ. Ο Εμπολό πήγε να πάρει την κεφαλιά υπό την πίεση του Μιχαμέροβιτς. Όμως απόκρουσε ο Βασίλ. Έτσι παραμένει το 0-0. Ήταν οι δύο τελευταίες φάσεις που είδαμε. Ο Ντέντιτς ήταν η τελευταία φάση. Το σουτ έδιωξε ο γκολκίπερ της Ελβετίας. Λοιπόν, οι παίκτες έχουν πάει στους πάγκους, θα πάρουν τις οδηγίες από τα προπονητικά επιτελεία για το τελευταίο μέρος της αναμέτρησης. Θυμίζω στο κουπόνι Τσεχία Νότια Αφρική 1-1 τελικό αποτέλεσμα, 1-0 το ημίχρονο. Στο 68 Ελβετία Βοσνία 0-0. Σέντρα στη 1 Καναδάς Κατάρ, σέντρα στις 4 Μεξικό Νότια Κορέα. Φυσικά σε απευθείας μετάδοση από την Era Sport και, και την ΕΡΤ 2 Sports. Έγιναν και οι πρώτες αλλαγές για τη Βοσνία. Έφυγε ο Τζέκο και ο Ταχίροβιτς. Μπήκανε ο Μπαϊλακτάρεβιτς, Μπαρακτάρεβιτς συγκεκριμένα, και ο Μπάσιτς. Οι δύο πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο σε μια προσπάθεια να γίνει πιο επιθετική η Βοσνία και να μπορέσει να φτάσει στο γκολ. Είπαμε για τις τελευταίες δύο καλές φάσεις του αγώνα. Γενικά στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε δει κάποια ιδιαίτερη φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε δει κάποιες φάσεις. Το δεύτερο ημίχρονο σε σχέση πάντα με το πρώτο 45 λεπτό είναι ελαφρώς καλύτερο με κάποιες φάσεις. Με τη μεγαλύτερη ευκαιρία κατ' εμέ αυτή που πριν από λίγο έχασε η Βοσνία, το δυνατό σου του Ντέντιτς που απέκρισε ο γκολκίπερ των Ελβετών. Τελευταίες οδηγίες από τα προπονητικά επιτελεία, τους προπονητές των δύο ομάδων. Οι Ελβετοί, οι Βόσνοι τώρα επανέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Σιγά σιγά θα επανέλθουν και οι παίκτες των Ελβετών, προκειμένου να δούμε τη συνέχεια. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος του παιχνιδιού. Ήδη είμαστε στο 70. Το 0-0 παραμένει φυσικά. Θα υπάρχουν και ανάλογες καθυστερήσεις στο τέλος της αναμέτρησης. Θυμίζω την κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο Ελβέντι στο 65ο λεπτό. Βλέπω κινητικότητα και στον πάγκο της Ελβετίας, καθώς θα έχουμε και εδώ αλλαγές. Περισσότερα όμως θα ακούσουμε από τον Λεωνίδα, καθώς το παιχνίδι επαναρχίζει σε πολύ λίγο. Έλα Λεωνίδα, σε ακούμε.
0: Θα συνεχιστεί το παιχνίδι τώρα, τελείωσε και το δεύτερο hydration break. Τριπλή αλλαγή για τον coach Γιακίν και τους Ελβετούς. Ο Μανζάμπι πήρε την θέση ο μέσος της Φράιμπουργκ, ο μεσοπαιδικός της Φράιμπουργκ πήρε τη θέση του Εντόι. Εκτός πέρασαν και άλλοι δύο παίκτες των Ελβετών και τώρα σε πολύ λίγο θα τους πω για να δω και αυτή την επίθεση των Βόσνιων. Βγαίνουν μπροστά, έρχεται ο Ελβέντι όμως να καθαρίσει και να διώξει εκείνο ο Μπάσιτς που μάζεψε και έδωσε πίσω στον Κάτιτς και αυτός στον Μουχαμέροβιτς. Να πω λοιπόν τις αλλαγές. Ο Μανζάμπι πήρε τη θέση του Εντόι, ο Βάργκας του Ρίντερ και ο Σόου του Άμπισερ. Τριπλή λοιπόν κίνηση για τους Ελβετούς. Πρώτες τρεις αλλαγές για τον coach, για εκείνη που θέλει να φρεσκάρει την ομάδα του. Και βλέπω τον Βάργκας να έχει πάει αριστερά στην θέση του Εντόι. Ο Μανζάμπι πίσω από τον Εμπολό και ο Σόου δεξιά στη θέση του Άμπισερ. Φρέσκαρε λοιπόν την τριπλέτα πίσω από τον Εμπολό ο coach Γιακίν. Και τώρα η Βόσνη ξανά στην επίθεση με τον Ντεμίροβιτς. Ψάχνει τον Ντέντιτς. Εκείνο Ακάντζη βάζει το κορμί του, κερδίζει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ. Λήξη συναγερμού για τους Ελβετούς.

σκεπτικός ο coach για εκείνη στον πάγκο. Βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες. Είναι καλά κλεισμένοι οι Βόσνοι και στα τελευταία λεπτά πατάνε και καλύτερα και επιθετικά. Ξαναλέω, τα τελευταία 6 παιχνίδια των Βόσνιων έληξαν ισόπαλα. Μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα. Και τώρα η Ελβετία από τα αριστερά με τον Βάργκας. Θα πατήσει η περιοχή, θα κάνει και το γύρισμα από τα αριστερό. Έβγαλε ο Σούνιτς άμυνα, ξανά όμως ο Βάργκας προσπαθεί ένα σούτο! Τι έβαλε! Πρώτη του επαφή με την μπάλα και γκολ ο Μανζάμπη στο 74. Η Ελβετία κάνει το 1-0 κόντρα στη Βοσνία. Με ένα δεξί κεραυνό μέσα από την περιοχή ο Μανζάμπη ανοίγει το σκορ και πνίγεται στην αγκαλιά των συμπαικτών του. Ο άσος της Φράιμπουργκ εκτέλεσε με τη μία τον Βάσιλ που έβαλε το χέρι του, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει το γκολ για τους Ελβετούς. Ο Μανζάμπη ξεκίνησε την επίθεση, έδωσε αριστερά στον Βάργκας. Ο Βάργκας έβγαλε τη σέντρα, ο Σούνιτς έβγαλε την άμυνα, ο Βάργκας έβγαλε νέα σέντρα, κεφαλιά από τον Μέμιτς και ήρθε ο Μανζάμπη από το σημείο, από το ύψος του πέναλτι, να εκτελέσει με δεξί πλασέ τον Βάσιλ και να κάνει το 1-0 υπέρ της Ελβετίας. Όχι και άσχημα για τον 20χρονο άσο της Φράιμπουργκ. Δικαίωση για τον coach Γιακίν που βλέπει μία από τις τρεις αλλαγές του να βρίσκει δίχτυα. Και τώρα οι Βόσνοι καλούνται να γίνουν ακόμη πιο επιθετικοί καθώς βρίσκονται πίσω στο σκορ. Φάουλ κερδίζει ο Ντέντιτς στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τα δεξιά. Και τώρα σειρά των Ελβετών στις κερκίδες να πανηγυρίσουν. Όχι τόσο έντονα όσο οι Βόσνοι, είναι αλήθεια, αλλά με το δικό τους τρόπο. Μανζάμπη έχει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θέλει να αλλάξει για τον Βάργκας, δεν πέρασε η πάσα του. Έκοψε ο Ντέντιτς και αλλάζει που, πουθενά. Έξω η μπάλα αριστερά, πλάγιο για την Ελβετία και οι κάμερες φυσικά πάνω στο Μανζάμπη. Μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού, καθώς πέρασε στο γήπεδο στο 71ο λεπτό και 3 λεπτά αργότερα βρήκε δίχτυα για να κάνει το Ελβετία-Βοσνία 1-0. Είμαστε στο 77. Οι Βόσνοι πιέζουν ψηλά. Κρατάνε οι Ελβετοί στο δικό τους μισό. Ο Τζάκα αλλάζει αριστερά για τον Ροντρίγκες. Κλείνεται από τον Ντέντιτς, γυρίζει πίσω στον Ακάντζη και αυτός πιο πίσω στον Κόμπελ. Θα γεμίσει ο Κόμπελ με στόχο τον Εμπολό. Δεν μπορεί εκεί ο Μουχαμέροβιτς και βγαίνει ο Βάσιλ να διώξει πριν γίνει επικίνδυνος ο Εμπολό. Ο Μέμιτς για τον Κολάσινατς και ο Μπάσιτς αλλάζει με τον Σούνιτς.

Πίσω η μπάλα στον Βάσιλ. Έχουν οργανωθεί οι Ελβετοί. Ο Βάσιλ ψάχνει στήριγμα. Δίνει δεξιά στον Κάτιτς. Μπαϊρακτάραβιτς θα χάσει. Κλέβουν οι Ελβετοί. Ακάντζη στον Βάργκας. Πίσω στον Ροντρίγκες η μπάλα. Κατεβαίνει ο Φρόιλερ. Δίνει στον Τζάκα. Αλλάζουν οι δυο τους. Ξανά η μπάλα στον αρχηγό των Ελβετών. Ροντρίγκες κάνει λάθος. Κλέβει ο Μπαϊρακτάραβιτς. Αλλά έρχεται ο Ακάντζη να διορθώσει και να βρει τον Βάργκας, ο οποίος κινείται κάθετα και αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Μαντζάμπη. Θα τον κόψει αρχικά ο Κολάσινατς, κρατάει ο Μαντζάμπη. Βρίσκει τον Βάργκας, αυτός δίνει στον Τζάκα, ο Τζάκα έψε ξανά τον Βάργκας. Δεν πέρασε η πάσα, το έκοψε ο Μουχαμέροβιτς και κρατάει ο Ντεμίροβιτς. Μπαϊρακτάραβιτς για τον Σούνιτς, αυτός δεξιά για τον Ντέντιτς. Γύρισαν οι Ελβετοί, κόβει ο Τζάκα. Ο Μπάσιτς αλλάζει τώρα παιχνίδι για τον Μέμιτς από τα αριστερά.

Τι άλλο να ζητήσει ο coach Γιακίν από μια αλλαγή. Μαντζάμπη στην πρώτη του επαφή. Βρήκε δίχτυα. Υπενθυμίζω στο 71 ο coach Γιακίν έβαλε στο γήπεδο Μαντζάμπη, Βάργκας και Σο. Και τι έχουμε εδώ. Έχουμε φάουλ και κόκκινη κάρτα βλέπω. Πινέιρο, ναι. Βγάζει την κόκκινη κάρτα στο Μουχαμέροβιτς. Βγήκαν γρήγορα στην επίθεση Ελβετή με τον Εμπολό. Ο Μαντζάμπη έπαιξε κάθετα για τον Εμπολό. Ο Μουχαμέροβιτς τον ανέτρεψε στο όριο της μεγάλης περιοχής, λίγο πριν μπει μέσα σε αυτή ο Εμπολό. Και νομίζω δικαίως αντίκρισε και την κόκκινη κάρτα Μουχαμέροβιτς από τον ρέφερι, τον Πινέιρο. Με 10 λοιπόν θα μείνουν οι Βόσνοι στο 80 από αυτή την απευθείας κόκκινη που αντίκρισε ο Μουχαμέροβιτς, ο οποίος περνά εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ταρίκ Μουχαμέροβιτς αφήνει τη Βοσνία με 10 παίκτες. Προβληματισμένος ο coach Μπάρμπαρες. Έβλεπε την ομάδα του να πατάει καλύτερα στο δεύτερο μέρος, αλλά το γκολ του Μαντζάμπη σε 74 και η κόκκινη του Μουχαμέροβιτς έχουν γύρει την πλάστικα ξεκάθαρα υπέρ της Ελβετίας. Εκατοστά έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής αυτό το φάουλ και λίγο αριστερά. Πάνω από την μπάλα είναι η Βάργκας και Τζάκα. Σφυρίζει ο Πινέιρο. Ο Βάργκας θα εκτελέσει. Βγάζει ο Βάσιλ με γροθιές στην αριστερή του γωνία. Θα γεμίσει ο Βίτμερ. Διώχνει ο Μπάσιτς. Μαντζάμπη μαζεύει και δίνει στον Βάργκας. Αυτός ο Ροντρίγκες. Και τώρα ο Τζάκα βρήκε τον Βάργκας. Και αυτός ο Μαντζάμπη από τα αριστερά. Θα κάνει τις προσποιήσεις, θα μπει περιοχή, θα κάνει και το γύρισμα με το αριστερό κόρνερ. Έβαλε την προβολή ο Κάτιτς. Και βλέπουμε σε επανάληψη από το replay το φάουλ του Βάργκας στο αριστερό παραθυράκι του Βάσιλ, αλλά εκεί ο τροματοφύλακας Βοσνίας εύκολα με τις γροθιές έδιωξε. Κόρνερ από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η Ελβετία με τον Βάργκας. Με το δεξί του πόδι θα γεμίσει προς τα μέσα. Λέει ο Βάργκας, βγαίνει ο Βάσιλ με τις γροθιές να διώξει. Μπέρα Κτάραβιτς έλεγε να περάσει τον Τζάκα. Πολύ ωραία βάζει το κορμί του, ο αρχηγός των Ελβετών κρατάει και δίνει πίσω. Έχουν επιστρέψει τώρα και οι παίκτες Ελβετίας, οργανώθηκαν ο Ακάντζη για το Σο. Αλλάζει με τον Τζάκα και λέγαμε ότι ο Μαντζάμπη σε 74 βρήκε δίχτυα και στο 80 έκανε την κάθετη για τον Εμπολό που ανατράπηκε από τον Μουχαμέροβιτς και ανάγκασε τον Μουχαμέροβιτς να δεχτεί την κόκκινη κάρτα. Ελβετία-Βοσνία 1-0 στο 83ο λεπτό από το τέρμα του Μαντζάμπη σε 74. Δεύτερη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ελβετία είναι κοντά στην πρώτη της νίκη. Την πρώτη αγωνιστική φέρει 1-1 με το Κατάρ, 1-1 έφερε και η Βοσνία με τον Καναδά.

Η Ελβετία την τελευταία αγωνιστική θα παίξει με τη σύγχρονη οργανώτρια ομάδα του Καναδά, ενώ η Βοσνία θα κλείσει τις υποχρεώσεις της στο δεύτερο όμιλο κόντρα στο Κατάρ. Μαρζάμπι πατάει περιοχή από τα δεξιά, δίνει στον Εμπολό. Αυτός ήθελε να αφήσει για τον Βάργκας, δεν μπόρεσε όμως. Τι έβαλε ο Βάργκας τώρα με το δεξί του πόδι. 2-0 η Ελβετία στο 84. Καθαρίζει το παιχνίδι η Ελβετία όπως όλα δείχνουν. Με τον Βάργκας να βρίσκει δίχτυα με δεξί πλασέ μέσα από την περιοχή. Άλλη μια αλλαγή του Γιακίν, βρίσκει δίχτυα. Με ψύχρεμο πλασέ ο Βάργκας εκτέλεσε τον Βάσιλ για να διπλασιάσει τα τέρματα των Ελβετών. Ο Μαντζάμπι έψαξε τον Εμπολό, άνοιξε τα πόδια του αυτός, δεν πέρασε η μπάλα. Ο Εμπολό έστρωσε στον Βάργκας, ο οποίος με δεξί σιρτό πλασέ μέσα από περιοχή νίκησε τον Βάσιλ για να κάνει το 2-0 υπέρ της Ελβετίας. Μαντζάμπι στο 74, Βάργκας στο 84, Ελβετία-Βοσνία 2-0. Ο Γιακίν πανηγυρίζει έξαλα με τους συνεργάτες του. Απόλυτη δικαίωση. Δύο αλλαγές που πέρασαν στο παιχνίδι δίνουν τη λύση στην Ελβετία. Και ετοιμάζει και άλλη αλλαγή η Ελβετία. Ο Βίντμερ θα περάσει εκτός και τις θέσεις του θα πάρει με το νούμερο 25 ο Τζάκεζ. Πλάγιο τώρα κερδίζουν οι Ελβετοί, φαίνονται απογοητευμένοι οι Βόσνοι. Είναι πίσω σκορ με 2-0. Παίζουν και με 10 από το 80 και την αποβολή του Μουχαμέροβιτς. Σούνιτς και Ντεμίροβιτς πέρασαν εκτός, Χατζιαγμέτοβιτς και Λούκιτς εντός για τους Βόσνιους. Τέσσερις αλλαγές έχουν κάνει και οι δύο ομάδες και τώρα η Ελβετία είναι μπροστά από τα δεξιά με τον Μαντζάμπι. Τον έκοψε ο Κολάσνατς αλλά κερδίζει ο Μαντζάμπι. Θα κάνει και τη σέντρα, βγαίνει ο Βάσιλ και μπλοκάρει. Και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με βολέ. Κεφαλιά του Ροντρίγκες. Και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με βολέ. Κεφαλιά του Ροντρίγκες.

Και τώρα ήρθε η σειρά του Εμπολό να πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου στο 18 λεπτό και χειροκροτείται και ανταποδίδει ο Εμπολό και δίνει τη θέση του στον Ήτεν. Έκλεισε τις αλλαγές η Ελβετία. Και Μαντζάμπι, fair play, δίνει την μπάλα με πλάγιο στον Βάσιλη για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Ήτεν, ο επιθετικός της Ντίσελντορφ, πέρασε την κορυφή της επίθεσης για τους Ελβετούς στη θέση του Εμπολό. Φρόιλερ δίνει στον Τζάκα, ο Τζάκα πίσω στον Ακάντζη που αλλάζουν. Τζάκα ωραία στο Μαντζάμπι που έχει χώρο και είναι κάθετα. Τρέχει ο Μαντζάμπι, κλείνεται, βρίσκει δεξιά τον Τζάκες και αυτός πιο πίσω στον Φρόιλερ. Ελβέτη στον Ακάντζη, όλοι Ελβέτη ψηλά, όλη Βοσνία πίσω και κλεισμένη στα καρέ της. Ο Τζάκα ωραία πάσα στον Βάργκας που μπαίνει περιοχή, γύρισμα, Μαντζάμπι! 3-0 Ελβετία στο 90. Το λέγαμε, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Πετυχαίνει δεύτερο τέρμα Μαντζάμπι και κάνει το Ελβετία-Βοσνία 3-0. Πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους Ελβετούς. Σχηματίζει το 2 με τα δαχτυλά το Μαντζάμπι, 2 γκολ. Στο 74 και στο 90 ο Τζάκα βρήκε πάρα πολύ ωραία τον Βάργκας, έκανε το γύρισμα αυτός, βρήκε το Μαντζάμπι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Μαντζάμπι εκτέλεσε με το δεξί τον Βάσιλ και έγραψε το 3-0. Ο Μαντζάμπι μπήκε σε 74 και έχει 2 γκολ. Ο Βάργκας μπήκε και αυτός σε 74 και έχει 1 γκολ και 1 assist. Απόλυτη δικαίωση για τον coach Γιακίν. Μάχμιτς πήρε τη θέση του Ντέντιτς και ολοκλήρωσε και η Βοσνία τις αλλαγές της. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Κάθε γκολ μετράει σε αυτό το τουρνουά. Η Ελβετία έκαναν το 1-0 στο 74 με τον Μαντζάμπι. Οι Βόσνοι έμειναν με 10 στο 80 μετά την αποβολή του Μουχαμέροβιτς. Και νομίζω κάπου εκεί κρίθηκαν όλα. Και με τις επιτυχημένες αλλαγές που κάνει ο coach Γιακίν, οι Ελβετοί έφτασαν σε αυτό το 3-0. Ο Μάχνιτς πήρε τη θέση του Αλαϊμπέγκοβιτς. Δύο προσπάθειες βλέπω εδώ για τον Βάργκας, μία assist και ένα goal. Απόλυτη επιτυχία. Κερδίζει κόρνερ η Βοσνία στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Από τα αριστερά ο Χατζιαχμέτοβιτς θα το εκτελέσει. Διώχνει με γροθιές ο Κόμπελ, ένα σουτ και γκολ! Πολύ ωραίο γκολ ο Μάχμιτς. Με ένα δεξί κεραυνό εκτέλεσε τον Κόμπελ. Πρώτη του επαφή με την μπάλα.

Πριν από δύο λεπτά πέρασε στο γήπεδο Μάχνιτς και βρίσκει δίχτυα με ένα δεξί μονοκόμματο σουτ. Χατζιαχμέτοβιτς εκτέλεσε κόρνερ, έδειξε ο Κόμπελ με γροθιές, αλλά ήρθε ο Μάχνιτς από το όριο της μεγάλης περιοχής να εκτελέσει με το δεξί πανέμορφο γκολ. Κανένα περιθώριο αντίδρασης δεν άφησε στον Κόμπελ. Η μπάλα πέρασε από πολλά σώματα και κατέληξε στα δίκτυα της Ελβετίας. Και έχουμε Ελβετία-Βοσνία 3-1. Άλλη μια αλλαγή που σκοράρει. Ό,τι δεν είδαμε στο πρώτο μέρος το είδαμε από το 74 και μετά. Τέσσερα γκολ από παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο. Μανζάμπης 74 και στο 90, Βάρκα στο 84 για τους Ελβετούς και ο Μάχνιτς στο 90 συν 3.

1,5 λεπτό για να συμπληρωθούν και τα 6 των καθυστερήσεων. Η Λιβετία κρατάει με τον Τζάκα. Δίνει στον Φρόιλερ. Θα διώξει αυτός με στόχο τον Ήτεν που θα κατεβάσει και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Κολάσινατς.

0: Κρατάνε οι Ελβετοί. Ο Ακάτζη ψάχνει τον ήττα στην πλάτη της άμυνας Βοσνίας. Θα κατεβάσει την μπάλα, θα τη γυρίσει. Θα διώξουν οι Βόσνοι και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι στο έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μέμιτς λέει όχι στον Πινέιρο, δεν έκανα τίποτα. Θα την ξαναδούμε τη φάση. Ο Ίτεν από την παλιά του Ακάντζη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το Μαντζάμπι, διώχνουν οι Βόσνοι αρχικά. Αλλά ο Μέμιτς ανατρέπει τον Σο. Τον έχει βρει στο αριστερό του πόδι. Η φάση εξετάζεται και από το VAR. Κολάσινατς και Μέμιτς είναι δίπλα στον Πινέιρο. Για να δούμε. Ναι, είναι πέναλτι λέει. Ο Πινέιρο εξετάστηκε η φάση. Ο Τζάκα έχει την μπάλα στα χέρια του. Ο αρχηγός της Ελβετίας, ο ηγέτης της Ελβετίας. Τζάκα απέναντι από τον Βάσιλ. Εκτελεί ο Τζάκα και γκολ. 4-1 η Ελβετία. Ο Τζάκα ανοίξε τον Βάσιλ που έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνία, αλλά δεν μπόρεσε να βγάλει την μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα και έληξε το παιχνίδι με αυτό το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Τζάκα. Ελβετία-Βοσνία 4-1 με τα γκολ του Μαντζάμπι στο 74 και στο 90, του Βάργκα στο 84 και του Τζάκα στο 90-6. Οι Βόσνοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 3-1 στο 90-3 με τον Μάχμιτς. Σπουδαίο παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το πανηγυρίζουν οι Ελβετοί, φτάνουν τους 4 βαθμούς στον όμιλο. Στον ένα πόντο έμειναν οι Βόσνοι και ακολουθεί αργότερα το παιχνίδι ανάμεσα στον Καναδά και το Κατάρ. Στη μία, κάπου εδώ εγώ θα δώσω μικρόφωνο στο στούντιο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ και φυσικά στα κανάλια της ΕΡΤ. Το Μουντιάλ είναι εδώ και μας προσφέρει δυνατές συγκινήσεις.
1: Ωραία. Καλή. Καλό βράδυ, Λεωνίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ελβετία-Βοσνία 4-1. Τελικό αποτέλεσμα. Μετά το 74 έγιναν όλα. Μίλησαν οι αλλαγές και για τη Βοσνία αλλά και για την Ελβετία. Οι Ελβετοί εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι οι Βόσνοι έμειναν και με παίκτη λιγότερο και έφτασαν εύκολα στο 3-0. Τελικό 4-1. Το μόνο που έκαναν οι Βόσνοι να μειώσουν με τον Μάμι τις καθυστερήσεις και ο Τζάκα επίσης τις καθυστερήσεις με πέναλτι να γράψει το τελικό Ελβετία-Βοσνία 4-1. Αφήνουμε για λίγο το Μουντιάλ. Ζητάει το λόγο ο Χρήστος Κοντός. Πάμε, είδηση από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έλα, Χρήστο, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους μας. Ήταν μια είδηση αναμενόμενη. Απλά είναι η τυπική επιβεβαίωση της μεταγραφής του Κάρολ Σουντέρσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βιτζεσλό. Πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την πώληση του Πολωνού διεθνή επιθετικού στην ομάδα της πατρίδας, στη Βιτζεσλό, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το οικονομικό. Από ό,τι όμως μαθαίνουμε, η μεταγραφή του θα αποφέρει περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ στα ταμεία του Παναθηναϊκού, συν κάποια μπόνους εφικτά, μπορεί να τη φτάσει στο 1,3, δηλαδή αρκετά κοντά στο ποσό που είχε διαθέσει πριν από περίπου 1,5 χρόνο, για να τον αποκτήσει από την Σαρλότ, την ομάδα του MLS. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια έκπληξη εδώ, ήταν μια είδηση που ουσιαστικά είχε...
1: Περιμέναμε από προχθές.
2: Όταν μάθαμε ότι ο Σφιντζέρσκι περνούσε χθες τη διάρκεια της ημέρας από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα προφανώς ήταν αυτά που έπρεπε να είναι και γι' αυτό το λόγο υπογράφηκε αυτή η συνεργασία. Στα 1,5 χρόνο που ο Σφιντζέρσκι φόρεσε την φανέλα του Παναθηναϊκού, σε σημείωσε 62 συμμετοχές και 13 γκολ.
1: Εντάξει, τίμιος ο Σβιντέρσκι. Για δεύτερος που αποκτήθηκε ήταν μια χαρά.
2: Ναι, εντάξει. Και για πρώτος κάποια στιγμή θεωρητικά θα μπορούσε.
1: Ναι, εντάξει, όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό, Σβιντέρσκι ήρθε ως δεύτερος. Να είναι πίσω από τον Ιωαννίδη τότε.
2: Ναι, ναι, αλλά ο Ιωαννίδης ουσιαστικά δεν έπαιξε καθόλου γιατί τραυματισμού. Μετά έφυγε. Ο Λίθη και ήρθε ο Ντέσσερφ και αυτός. Δηλαδή είχε την ευκαιρία, αυτό θέλω να πω, ότι είχε ευκαιρίες να πάρει περισσότερο χρόνο και είναι καλός παίκτης ξεκάθαρα. Αλλά για κάποιον όπως τον Παναθηναϊκό δεν μπορούσε να αποδώσει αυτά που θα πρέπει να κάνει για να παίξει την ποιότητά του. Δεν έδεσε τόσο πολύ με το σύνολο.
1: Ωραία, Χριστό. Είναι κάτι άλλο ή είχαμε όχι, μόνο την επίσημη αναχώρηση του Σβιντέρσκι για την Πολωνία?
2: Όχι, όχι. Η είδηση αυτό είναι αυτή. Τώρα περιμένουμε αύριο μεθαύριο το τυπικό κλείσιμο της μεταγραφής του Καμαρά, του Ετιέν Καμαρά στον Παναθηναϊκό. Είναι μια περίπτωση ανάλογη με τις Σβιντέρσκι. Δηλαδή υπάρχει προφορική συμφωνία. Τα έχουν βρει σε όλες τις πλευρές, ομάδες, τα πάντα όλα. Ένα έγγραφο περιμένα στο Παναθηναϊκό σήμερα αύριο για να του ανάψουν το πράσινο φως να έρθει στην Ελλάδα, να περάσει οι ιατρικές συγχωματικές εξετάσεις, να ανακοινωθεί και την Δευτέρα μπει στο αεροπλάνο πριν την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία για την προετοιμασία.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Καλό βράδυ.
2: Σε όλους.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 12, το μικρόφωνο στα γήπεδα θα αργήσει πολύ και πάλι να τελειώσει, θα τελειώσει τα ξημερώματα. Πριν όμως τελειώσει το μικρόφωνο στα γήπεδα, δίπλα μου είναι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, έτοιμος για το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται. Καθώς το 24ωρο που θα αρχίσει, ο Δημήτρης και πάλι θα είναι εδώ με νέο δελτίο ειδήσεων. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς στην παρέα σας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ολοκληρώθηκαν πριν λίγο οι τέσσερις αγώνες της 8ης ημέρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο με αποτελέσματα Γκάνα Παναμάς 1-0, Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1 και Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη 4-1. Τρία παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων γίνονται σήμερα. Σέντρα σε λιγότερο από μία ώρα στο Βανκούβερ, στο Καναδά Κατάρ, στις 4 τα ξημερώματα. Μεξικό Νότια Κορέα θα αναμετρηθούν στην Ζαποπάν. Τέλος, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία θα βρεθούν στη Σέντρα στο Σιάτλ στις 10 το βράδυ. Σήμερα στην Αθήνα ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς για να συζητήσει ενδελεχώς το απόγευμα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο την πιθανότητα επιστροφής του στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε 5 από τις 9 Ευρωλίγκες που έχει στο βαρύ βιογραφικό του. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ο οποίος φέρεται να προσφέρει για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα και τον Μάριο Βίχο 5 εκατομμύρια ευρώ στο Λεβαδιακό, περιλαμβάνοντας τα ανταλλάγματα και τον Κωνσταντίνο Κότσαρη, με σκεπτικό να φέρει ξανά στο κοροπή τον Νίκο Χριστογεώργο. Μία ακόμα περίπτωση που εξετάζεται για την ενίσχυση στα γκολπόστ είναι αυτή του Νιάκη Πένια, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε δανεικός από την Μπαρτσελώνα στην Έλτσε. Τέλος, ο Κάρολος Φιντέρσκι και τυπικά, ενώ φιλικό με τον Άγιαξ θα δώσουν οι πράσινοι στο Έρμελο στις 4 Ιουλίου. Ζήτημα ορών είναι η ανακοίνωση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ από τον Μαρίνο Πούσιτς, αφού προηγηθεί η ανακοίνωση αποχώρησης του Λουτσέσκου. Μεταγραφικά σενάρια από την Ισπανία θέλουν τον δικέφαλο του Βορρά να ψάχνει την περίπτωση του 31χρονου Γάλλου μέσου της Βαλένθια, Μπατίστ Σανταμαρία. Την ώρα που για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού αμυντικού Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος πέρασε χθες τα εργοματρικά, απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση, ο Ολυμπιακός εντείνει την προσπάθειά του να τελειώσει και την υπόθεση του 27χρονου μέσου Νοά Καντιού, έχοντας γεφυρώσει την οικονομική διαφορά με την Λοριάν για να συνενέσει στην παραχώρησή του. Ορμπελίν Πινέδα αναδείχθηκε με συντριπτικό ποσοστό ψήφων από το κοινό MVP της Super League μπροστά από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη και τον Θανάση Ανδρούτσο, ενώ στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να ανακοινώσει η ΑΕΚ την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιγιάτ Κατσίνοβιτς έως το καλοκαίρι του 2028. Ο 31χρονος Σέρβος μετρά 130 συμμετοχές με την φανέλα της Ένωσης, έχοντας πετύχει συνολικά 19 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Η Κηφισιά συμφώνησε προφορικά με τον 32χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό Χόρχε Πόμπο για διετή ανανέωση του συμβολαίου του. Τον Δημήτρη Κουρμπέλη και τον Γιάννη Κότσιρα θέλει να ξαναφέρει ο Αστέρας στην Τρίπολη. Ενώ ρεπορτάζ από την Αργεντινή φέρουν την Καλαμάτα να προχωρεί στην απόκτηση του Αργεντινού μέσου της Εστουδιάντες Γκονσάλο Πινιέιρο. Ξανά στο μπάσκετ, συνολικό πρόστιμο 7.200 ευρώ επιβλήθηκε στον Ολυμπιακό από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για τον 5ο τελικό με τον Παναθηναϊκό, ενώ αναμένονται οι ποινές στους παίκτες που είναι πλάκησαν στα επεισόδια μετά τον αγώνα. Ο Μίλτος Τεντόγλου, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Λίνα Τζέγκο θα ηγηθούν της ελληνικής αποστολής στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στο Βόλο, απόψε στις 8 το Diamond League στην Ντόχα του Κατάρ, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 1. Και στα νέα από το εξωτερικό, σύμφωνα με την Όπτα, η εφετινή ήταν η πιο παραγωγική πρώτη αγωνιστική σε παγκόσμιο κύπελο μετά το 1958, καθώς τότε στη Σουηδία ο μέσος όρος τερμάτων ήταν 3,6 ανά μάτς, ενώ τώρα είναι 3,13 ανά παιχνίδι. Χωρίς τον Νεϊμάρ θα παραταχθεί η Βραζιλία το Σάββατο τα ξημερώματα κόντρα στην Αϊτή. Ο Τσούς Βιντορέτα διαδέχεται τον Ίμπον Ναβάρο στην τεχνική ηγεσία της Μάλαγα. Η Μακάμπι Τελαβίβ επικράτησε με 102-98 στην έδρα της συμπολίτης Άστης Χάποελ, έκανε το 2-0 στην σειρά των τελικών του Ισραήλ και πλέον απέχει μία νίκη από την κατάκτησή του πρωταθλήματος. Τέλος και πάντα στο μπάσκετ, η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε με 84-71 της Βενέτσια στον τέταρτο τελικό και αυτή κατέκτησε το πρωτάθλημα της Ιταλίας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς αναλαμβάνουν την ψυχαγωγία και την ενημέρωσή σας.
0: Ερασπόρ 101,8. Ερασπόρ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Έρα σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Έρα σπορ.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Sport 101,8.
1: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε. Μέσα στην περιοχή ευκαιρία, το γύρισμα γκολ. 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
2: Για να δούμε τώρα τον Δίας, θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο, πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπντουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετη εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση, γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ. Στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3, πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας, έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ, δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή, πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία, έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα, 3-1 γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
3: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντιλεκ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Βίλιαμς.
4: Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σούλτζι. Τα χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί και η μπάλα είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: κόβει ντομπέ. Φορώντα την κανέιρο, τα Nike, τα κορτέ. Σταλώνε κόμπρα το γυαλί και κάλτσα ω το γόνι. Μαγιο φαρδί βερμουδικό και ο κούλο μου παγώνει. Και GP το κασετόφωνο να παίζει καζατσό. Πάλι έσβησε ο διάολα.
1: Τρέβηξε το τσό.
0: Φραπεδιέρα τηλεμάρκετινγκ ρουφάω το κατράμι. Μαύρο το ταρυφόχειρο. Έξω από το τζάμι στο παξί τη διαλιώνει από το μεγάλο κόλο. Από το βάρο τη το μοσχό.

παραλία. Μετά 40 χρόνια έχουν πιάσει θέση πάρκινγκ. Τσιγάρι με πεπόνια. Παρκάρω πίσω, πέφτουν πάπιες σούπερ ντομινό. Και αγκαζάρω την πετσέτα με τον Τιτανικό. Να σκουπίσω τον Πολίνια με τη φάτσα του Ντικάπριο και με τα μούτρα τη κυρά του τον Ιχάκι μου το Σάπιο. Σαν τον Ντέιβιντ Χάσελχοφ, ορμό στην παραλία. Και σούρνο για σωσίβιο τη θεία.

φοράω το μαγιό του Mr. Leverman. Ακούω στο Walkman την κόπα την καμπάνα. Τρώω την μπανάνα, παγουρίνω με καλούα. Κολλάω και με σάλιο την ψεύτικη τακούα. Φοράω το πουκάμισο, το τζάμα ή κανούα. Έχει πάνω το βεσπούκι, πυκνέους και παππούα. Ακούω ένα μάξι

0: τις φέρες. Έχει γάμο τις μέρες. Δεν το θέλεις τον μπουφάν.
1: Η φίλη σου η Φάη.
0: Όχι, είναι η Ουάν. Άμα αν τα καθάρματα κάνα έχεις καλυβάτσεις. Κι αυτός ο ψαροκάικο πρέπει να είναι ο Λάτσις. Να κι ο Πατσινίλας Μαργεντίνα Μπέι Γουότσα. Θα είναι εις αδέρφη του Χουάν Ραμόν του Ρότσα.
2: Όπα, όπα, όπα, όρτσα μεγάλη. Ο Ραμόν δεν έχει ξαδέρφη. Ο Ραμόν είναι θεότητα της Αιγύπτου που έκανε γραφή τις πυραμίδες. Βρες κάτι άλλο.
0: Να κι ο Πατσινίλας Μαργεντίνα Μπέι Γουότσα. Θα είναι εις αδέρφη του Καραπιάλη. Βράσκεται με τον

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ρασπόρ και στη σέντρα η βραδινή Παλαδόρη. Τεχνικός ηγέτης σήμερα στον ήχο.
1: Για πες.
0: Ο Μπάμπης Δούκαρος. Γεια σου Μπάμπη μας, αγαπημένε. Τα καλύτερα παιδιά της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Μπάμπης. Άμα το ρωτήσεις τον Μπάμπη τώρα, ποιος είναι το center for της ελληνικής Ελλάδας, θα σου πει...
1: Το Βαζέχα.
0: Όχι, θα σου πει...
1: Ο Αναστόπουλος.
0: Όχι, μωρέ. Ο Πετρούνιας, θα σου πει.
1: Είδα ένα ωραίο, δεν ξέρω, στο Instagram ή στο Facebook, ήταν Κλαρίνα, Γλέντι, και ήταν ένας τύπος που ρωτάνε, πέρα είχε πιει την πανιέρα.
0: Ναι, την πανιέρα του, ναι.
1: Και ανεβαίνει επάνω στα σίδερα που τραγουδάγανε πάνω από τους τραγουδιστές και έκανε μονόζυγο. Και λέει, από κάτω ένα σχολείο, πανηγύρι στο χωριό του Πετρούνια, λέει.
0: Καταλάβατε, τώρα άρχισαν να...
1: Η ενημέρωση.
0: Η ενημέρωση και η ψυχαγωγία.
1: Ναι.
0: Η ενημέρωση και η ψυχαγωγία.
1: Αλλά αυτό όμως είναι ωραίο, όχι ραδιοφωνικό, αυτό είναι βιντεάκι, τηλεόραση.
0: Δηλαδή, εντάξει, το καταλάβαμε.
1: Νομίζω
0: εντάξει.
1: Θα κυκλοφορήσει σίγουρα, θα χτυπήσει εκατομμύρια χτυπήματα.

0: Ο χρόνος μας σήμερα είναι περιορισμένος, με τη λογική ότι έχουμε και αγώνα αμέσως μετά. Γιάννης Παπαγεωργίου είναι ήδη πάνω από τα κομπιούτερ, τυπώνει χαρτιά, σημειώσει.
1: Νομίζω κάνει πέρα εδώ, κάνει τρεξιματάκι.
0: Κάνει και ποθερμασία.
1: Μήπως χρειαστεί να παίξει.
0: Είδαμε ένα μάτς, θα το σχολιάσουμε και αργότερα, το οποίο δεν περιμέναμε ότι θα εξελιχθεί έτσι. Δηλαδή να δούμε 5 γκολ από το 75 και μετά, δεν το περιμέναμε.
1: Δηλαδή, αν έχεις δει μόνο το πρώτο ημίχρονο και έλεγες ότι έληξε 4-1, θα σου λέγανε φύγε.
0: Είναι από τα παιχνίδια που φεύγεις γρήγορα από το σπίτι, μη σε πάρει έντονος και δεν πας στη δουλειά.
1: Ναι. Έτσι. Αλλά τελικά υπάρχει και το δεύτερο ημίχρονο.
0: Έτσι. Να πούμε και καμία λύση, ναι. Η Ελβετία νίκησε
1: 4-1.
0: Δημήτρης Καϊμάς
1: και Τάσος Επιτρόπου,
0: και θα πορευτούμε παρέα μέχρι τις 3. Στη μία, λίγο πριν από τη μία, θα συναντηθούμε στον αέρα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, που θα μεταδώσει για την ελληνική ραδιοφωνία και την Era Sport το παιχνίδι του Καναδά με την Γκάνα. Αυτή δεν παίζουν.
1: Ναι, αυτή.
0: Τι όμιλος για αυτός, έτσι, παροδία.
1: Μια χαρά είναι.
0: Εντάξει, μια χαρά για αυτούς. Εμείς τι βλέπουμε εδώ πάντως.
1: Ορίστε, είδες 4-1. Εντάξει, εντάξει το άλλο, τι περιμένεις.
0: Είμαι γοητευμένος από το ξεκίνημα, απογοητευμένος του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ναι, ναι.
0: Και είμαι γοητευμένος από όλα τα γερόντια που έχουν μαζευτεί τόσα πολλά και προσφέρουν αυτό που προσφέρουν. Ακόμη και ο, ας πούμε, απογοητευτικός Ρονάλντο, η Πορτογαλία τα χάλια δεν έφυγε.
1: Βέβαια, όλοι ήταν.
0: Έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης. Για να μην πω χλεβασμού, γιατί όντως το χλεβάζουν, και μάλλον αυτοί που το χλεβάζουν και επωνύμως και με υπογραφές.
1: Όμα θα σκοράρει μεθαύριο.
0: Όχι μόνο άμα σκοράρει, είναι. Εντάξει, τώρα είναι, δεν σέβονται αυτά που έχουν γράψει δεκαετίες τώρα για τον Ρονάλντο. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά υποκλεινόμαστε σε αυτό το μεγαλείο των ποδοσφαιριστών. Είναι ντροπή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ντροπή. Το παίρνω πίσω. Είναι υπερβολικό για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο να είναι πρωταγωνιστές σε αυτήν την ηλικία. Για το μέλλον του ποδόσφαιρου το λέω. Όμως δικαίως είναι πρωταγωνιστές. Έχουν διάρκεια. Έχουν προσφέρει τα μέγιστα. Προσφέρουν και τώρα θέαμα. Και υποκλίναμε και μήπως αρχίσουμε και το παίρνουμε και λίγο αλλιώς οι παλαιότεροι και καταλάβουμε επιτέλους, έπρεπε να φτάσει στα 39 του, την ερχόμενη εβδομάδα γίνει 39, ο Μέση. Αυτά που κάνει ο Μέση σε διάρκεια, παρακαλώ, επαναλαμβάνω, άσε το ότι είναι θαυμαστικά και ερωτηματικά και ανατελείες και όλα τα σημεία στίξης μαζί όταν παίρνει το όνομά του, είναι, πώς να το πω, ανεπανάληπτα. Γιατί είναι και ανεπανάληπτος ο συγκεκριμένος παίκτης. Είναι σπουδαίος, σπουδαίος, πραγματικά σπουδαίος.
1: Κοιτάξτε όμως τώρα, έχει αλλάξει και είναι πλέον περισσότερο αθλητές οι ποδοσφαιριστές σε σχέση με το 20 χρόνια και ακόμα πιο πίσω. Οπότε,
0: ναι, εντάξει,
1: γι' αυτό είναι και να έχουν,
0: συμφωνώ,
1: και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
0: Συμφωνώ.
1: Βλέπεις, είναι αρκετοί οι σαραντάριδες.
0: Δίκιο έχεις.
1: Σήμερα παίζω Τζέκο.
0: Δίκιο έχεις. Και τους βλέπεις και βγάζουν και ενέργεια, βγάζουν πάθος, βγάζουν νεύρο, είναι ηγέτες. Είναι ηγέτες, δεν είναι ένας παρακατιανός σαραντάρης σε μια γωνιά.
1: Άντε παίξει και εσύ λιγάκι, έτσι να χαρίσει.
0: Ναι, ναι. Μπάρμπα, όχι. Είναι πρωταγωνιστές. Οπότε οφείλουμε να υποκλινόμαστε μπροστά τους και να παραδεχόμαστε ότι το ποδόσφαιρο δεν αλλάζει μόνο εργοστασιακά, θα έλεγα, αλλά αλλάζει και με την πρώτη ύλη. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι πρώτοι ύλοι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν. Έχω βιβλίο σήμερα.
1: Για πες.
0: Και τολμώ να το πω λίγο πιο χαμηλά το χαλί, γιατί γλωσσεύω την μπέρδα μου. Μπερδεύω τη γλώσσα μου. Έχω βιβλίο σήμερα από την MV Publications και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί δεν θα δώσουμε ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία αντίτυπα. Θα τρέξει ο διαγωνισμός εδώ το τριήμερο των βραδινών παλαδόρων και θα δώσουμε τρία αντίτυπα. Είναι το βιβλίο, ένα από τα βιβλία του εκπληκτικού, του μοναδικού Τζόναθαν Γουίλσον. Είναι ένας, αν μην πω ο κορυφαίος, να πω από τους top class συγγραφείς για το που έχουν γράψει για τον αθλητισμό, και νομίζω ότι το όνομά τους από μόνο του τιμά πάρα πολύ.
1: Σε έδειξε πάντως.
0: Τι?
1: Σε έδειξε ο Παπαγεωργίου.
0: Ο Παπαγεωργίου τι θέλει?
1: Κάτι σε έδειξε, δεν ξέρω. Θέλει. Μάλλον κάτι είπε για σένα.
0: Κάτι θα είπε.
1: Ναι, δηλαδή τώρα είναι κουφός, δεν ακούει.
0: Ναι, μπορεί. Απλά άμα αρχίσει να μελετάει ο Παπαγεωργίου για αυτά που θα πει στον αέρα.
1: Φοράει και γυαλιά τώρα, έχει δει.
0: Γιατί διαβάζει.
1: Ναι.
0: Πρεσβειοποίηση να μην νομίζει.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Λοιπόν, Τζόναθαν Γουίλσον. Παιδιά, έχουμε βιβλίο Τζόναθαν Γουίλσον. Σημαίνει πάρα πολλά. Εντάξει, όσοι δεν γνωρίζετε, διαβάστε. Μιλάμε τώρα από τα χωτικά γήπεδα της Ουρουγουάης το 30 μέχρι το Λιονέλ Μέση το 22. Ιστορίες. Έχω διαβάσει πολλά βιβλία. Τι έγινε, Γιάννη, θα μας
1: δίνεις?
2: Κάτι είπατε για μένα.
0: Εσύ έλεγες κάτι για μένα.
1: Εσύ έδειξες κάτι. Εσύ έδειξες, θα λες τα γερόντια.
2: Πάντα.
1: Κάτι είπες για το
0: Muppet
1: Show, θα είναι συνέχεια, είπες.
0: Κάτι τέτοιο.
2: Εγώ δεν λέω ποτέ.
1: Σε διάβασα, είπες. Το Muppet Show θα είναι μέχρι
2: τη στιγμή. Καημά, μην λέτε ανακρίβειες.
0: Εντάξει. Είσαι έτοιμος τώρα για να μεταδώσεις?
2: Όχι, συζήτησα με τον Μπάρτσα την ώρα που είχα αντίτιμα, είπες 14.
0: Όχι 13, μωρέ.
2: Τρία θα δώσει. Και είπα, τα αφεντικό τρελάθηκε και μοιράζει αντίτυπα.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Το Muppet Show είπε.
0: Σωστά είπε.
1: Είπε το Muppet Show.
0: Το Muppet Show τρελάθηκε και μοιράζει αντίτυπα. Ακούτε την ψυχαγωγική και την ημερωτική εκπομπή. Ακούτε τους βραδινούς μπαλαδόρους. Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται Παγκόσμιο Κυπέλλο, Δύναμη και Δόξα. Η ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Τζόναθαν Γουίλσον, βιβλιάρα. Βιβλιάρα, τώρα μιλάμε για βιβλιάρα 450 σελίδων, πολυτελή έκδοση και όλα τα σχετικά. Τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω πώς τα λένε. Αλλά είναι να χορταίνεις μπάλα. Πιστεύω ότι όποιος γουστάρει πραγματικά θα αρχίσει να βλέπει και διαφορετικά το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ. Έτσι. Στέλνετε μηνύματα λοιπόν, να πω όλη τη διαδικασία για να τελειώνουμε. Ό,τι στείλετε και θέλετε, όσοι στείλετε και θέλετε βιβλίο, θα βάλετε οπωσδήποτε εκτός από το όνομά σας απαραίτητος και το τηλέφωνο. Αλλιώς δεν έχουμε καμία ελπίδα να επικοινωνήσουμε. Αρχικά, erasport@r.gr. Αγαπάμε πολύ τα email και θα θέλαμε να στέλνετε και εκεί. erasport@r.gr. Έχουμε το Viber ανοιχτό. Erasport με λατινικούς χαρακτήρες, κάνετε στην αναζήτηση. Εμφανίζεται το εικονίδιο, κλικ στο εικονίδιο, κατευθείαν μήνυμα χωρίς πολλές διαδικασίες. Τα SMS είναι ανοιχτά. 54160, στέλνετε εκεί το μήνυμά σας, αφού πρώτα γράψετε σπορ, αφήσετε ένα κενό, πληκτρολογήσετε αυτό που επιθυμείτε και θα μας το πομπονίσετε εκεί. Δύναμη και δόξα, παγκόσμιο κύπελο, το βιβλίο του Τζόναθαν Γουίλσον. Θα ξαναδώσω βιβλίο Τζόναθαν Γουίλσον, αλλά όχι αυτό. Είναι τρομερή έκπληξη εκείνο το βιβλίο που πραγματικά θα ξαναδώσω. Πώς κάνω, σαν αυτούς που πουλάνε βιβλία κάνω.
1: Έχω.
0: Κάμερα σε μένα και
1: τέτοια. Ναι. Σηκωθείτε.
0: Φοβερό. Η ιστορία του Μουντιάλ, λοιπόν, όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ από την MV Publications, για να το λέω σωστά. Και φυσικά αξίζει τον κόπο να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχω ξεχάσει κάτι. SMS 54160, σπορ κενό, όνομα, τηλέφωνο και στέλνετε ό,τι επιθυμείτε. Λοιπόν, βλέπω ότι έχουμε και τα γκολάκια. Πάμε να ακούσουμε πρώτα το Τσεχία Νότια Αφρική που βλέπω εδώ στο Λόγνο Μπάμπι. Τα γκολ, όπως σημειώθηκα, το 1-1 το πρώτο αγώνα του σημερινού, να το πούμε έτσι.
3: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντλεφ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Βίλιαμς. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σούλτ. Ζητάει χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και πάλι είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.

0: Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Μότσης στην περιγραφή τον γκολ που ακούσαμε για την ελληνική ραδιοφωνία και την Ερασπόρ, και πάμε να ακούσουμε τι έγινε στο Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Μάλλον ξέρουμε τι έγινε, 3-1 νίκησαν οι Κολομβιανοί, αλλά να ακούσουμε και τα γκολ έτσι όπως τα περιέγραψαν τα παιδιά της ελληνικής ραδιοφωνίας και της Ερασπόρ.
1: Για να δούμε τώρα τον Δίας. Θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο. Πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπντουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετη εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση, γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ. Στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3, πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας, έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ, δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή, πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία. Έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα, 3-1 γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
0: Ουσιαστικά χρωστάμε δύο παιχνίδια ακόμα, με ημερομηνιακή ημέρα δηλαδή, έτσι να το υπολογίσουμε. Το Γκάνα Παναμάς που το έχουμε, αλλά ακόμα ποντάρετε τα γκολ πριν από λίγο πήγαν της Ελβετίας, οπότε θα κάνουμε υπομονή για τη γκολ της Ελβετίας με τη Βοσνία. Επαναλαμβάνω, 4-1 η Ελβετή. Γκάνα Παναμάς 1-0.
2: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε. Μέσα στην περιοχή, ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
0: Προηγουμένως στο Ουσμπεκιστάν Κολομβία το 1-3 ήταν ο Μιχάλης Λαδόπουλος, θα μην το παραλείψουμε. Τώρα ήταν πάλι αυτός ο
3: Παπαγιώργης. Πριν πέρασε απ' έξω.
0: Περνάει, ναι, απ' έξω, περνάει από μέσα.
3: Τι να κάνω, ρε παιδάκι μου.
0: Στο ηχογραφημένα. Τι είναι αυτό, δε. Και ο άλλος ο Βάργκας γκολ, ο Βάργκα άκουσα και λέω παίζει ΑΕΚ πάλι, θα πούμε και το χάσα, εντάξει, αλλά οι ΑΕΚ δεν έχουν περάσει, οκ. Okay. Εντάξει, το παθαίνουμε αυτά, καμιά φορά το παθαίνουμε. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας, τώρα μια φορά το είπα και λυσάξατε, έτσι, μπράβο παιδιά, θέλετε βιβλιαράκι και το δείχνετε με κάθε επισημότητα. Η δύναμη και δόξα, παγκόσμιο κύπελο, το βιβλίο Βιβλιάρα, επαναλαμβάνω, και πολύ σπουδαίος συγγραφέας, Τζόναθαν Γουίλσον, η ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ, από τις εκδόσεις NV Publications.

0: Λοιπόν, για αυτή τη βιβλιάρα, για αυτό το υπέροχο βιβλίο, θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο της τέχνης, του πολιτισμού, της ποδοσφαιρικής κουλτούρας, αλλά και της αθλητικής κουλτούρας, καθότι πρώην συνάδελφος, και λέμε πρώην γιατί προτιμά να τον φωνάζουμε ηθοποιό και όχι δημοσιογράφο. Οπότε, Βασίλης Πουλάκος, γεια σου Βασίλη μας.
1: Καλησπέρα.
0: Να πούμε ότι ο Βασίλης Πουλάκος έχει μεταφράσει αυτόν όλο τον ογκόλιθο, αυτό το τούβλο που έχω μπροστά μου, αυτή τη βιβλιάρα. Και νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μιλήσει γι' αυτό. Αλλά πριν μας μιλήσει, να πω ότι ο Βασίλης Πουλάκος ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, δεν θα πω πότε. Ήταν στο Τρίποντο. Έτσι. Είσαι μπασκετομανής ή έτυχε και είσαι και μπασκετομανής?
1: Όχι, δεν έτυχε καθόλου. Ίσα που έπαιζα και μπάσκετ πριν προ Χριστού που λένε όταν ήμουν νέος.
0: Τον περασμένο αιώνα, είναι εύκολο να το πεις αυτό, ναι.
1: Ορίστε.
0: Τον περασμένο αιώνα.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Όταν ήμουν φοιτητής ακόμα, πρώτα στο 7 ημέρο του μπάσκετ με τον Φοβερή τον Κοτσόνη, μετά στο Τρίποντο με τον Φίλιππο τον Συρίγο. Και αυτό κράτησε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, περίπου.
0: Εκεί όμως. Αυτό χρειάζεται, πρέπει να τα πάρεις ξαφνικά στο κεφάλι, να πεις τέρμα, εγώ είμαι αποφασισμένος και θέλω κάτι άλλο, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, έχει ανάγκη κάτι άλλο ο οργανισμός μου και ο ψυχισμός μου, για να πας στο κομμάτι της τέχνης του, να γίνεις ηθοποιός, να το δεις τελείως διαφορετικά.
1: Σίγουρα, κοίταξε, η δεκαετία του 90 για μένα ήταν μια περίοδος πάρα πολύ μεγάλων αλλαγών, συνειδητοποιήσεων, ψάξηματος του τι θα κάνω στη ζωή μου τελικά. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία σιγά σιγά χαλάρωσα τη σχέση μου με τη δημοσιογραφία, αφού πρώτα είχα παρατήσει και τη δουλειά μου ως στέλεχος μάρκετινγκ σε πολυεθνική εταιρεία. Εκείνη την περίοδο.
0: Σε μεγάλη εταιρεία, έτσι.
1: Στην γραμματική σχολή. Εκείνη την περίοδο άρχισα και τη μετάφραση. Τι με ρώτησες?
0: Σε μεγάλη εταιρεία, λέω. Δεν, δηλαδή, άφησες το εύκολο χρήμα. Το εύκολο. Δούλευες, δεν είναι καθόλου, ναι, αλλά.
1: Εύκολο δεν ήταν καθόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Σε βεβαιώ.
0: Αλλά ήταν χρήματα. Ήταν χρήματα όμως.
1: Ήταν.
0: Το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι και οι ειδοποιείς στην Ελλάδα δεν είναι. Εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή να βγάλουν χρήματα, αλλά είναι και αυτό μια ταλαιπωρία επάγγελμα, έτσι.
1: Κοίταξε, αν τέλος πάντων καταφέρεις και αν ελιχθείς και είσαι ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκουν συνέχεια δουλειές, που εν πάση περιπτώσει έχουν κατορθώσει να κατακτήσουν ένα όνομα στο χώρο, ναι, μπορεί υποχρεωτική να σε ζήσει. Αλλιώς υπάρχει και κάτι άλλο που για μένα είναι μετάφραση, την οποία απολαμβάνω, μπορώ να πω.
0: Και απολαμβάνεις και θέλω να μου πεις για αυτό το Τζόναθαν Γουίλσον, πόσο ζόρικος είναι για τη μετάφραση ή δεν είναι?
1: Κοίταξε,
0: εγώ ξεφίλησα το βιβλίο και το είδα, τουλάχιστον στην απόδοση είναι πάρα πολύ ωραία η απόδοση.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Αλλά εσύ το έχεις προσαρμόσει και στα ελληνικά δεδομένα, φαντάζομαι, έτσι?
1: Κοίτα να δεις. Σίγουρα η γλώσσα του είναι πάρα πολύ στρωτή, τα αγγλικά του είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά που με δυσκολέψανε λιγάκι ήταν κάποια πράγματα που ο Τζόναθαν Γουίλσον, απευθυνόμενος σε αγγλικό κοινό, τα θεωρεί δεδομένα και εγώ έπρεπε να γράψω κάποιες υποσημειώσεις και αυτά για να δώσω στους Έλληνες να καταλάβουν τι ακριβώς εννοεί. Ο ποιητής.
0: Λοιπόν, λέει
1: ο Τζόναθαν Γουίλσον είναι, ναι, ναι, μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου, δηλαδή είναι δημοσιογράφος στο επάγγελμα, αλλά εγώ θα τον έλεγα περισσότερο ερευνητή, παύλα, ιστορικό του ποδοσφαίρου. Έχει γράψει κάποια δεκαπενταριά βιβλία, έχει γράψει, ας πούμε, την ανατομία της Εθνικής Αγγλίας, την ανατομία της Λίβερπουλ, ένα φοβερό βιβλίο για τα αδέρφια Τσάρλτον, ένα πάρα πολύ γνωστό βιβλίο το οποίο νομίζω κυκλοφορεί από άλλες εκδόσεις που λέγεται «Αντιστρέφοντας την πυραμίδα»,
0: και,
1: ναι, και αναφέρεται στην εξέλιξη της τακτικής στο ποδόσφαιρο. Έχει γράψει
0: το οποίο βιβλίο,
1: για το ποδόσφαιρο της Ανατολικής Ευρώπης.
0: Περίμενε, Βασίλη, για την πυραμίδα να πω δύο κουβέντες μόνο. Έχει κάνει αναφορά μέχρι και ο μεγάλος Γκουαρδιόλα για το συγκεκριμένο βιβλίο. Κάποια στιγμή, όχι τώρα, πριν από πολλά χρόνια, είχε αναφερθεί σε δημοσιογράφους και λέει: «Είστε δημοσιογράφοι. Διαβάστε το αυτό το βιβλίο για να καταλάβετε τι προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τι σημαίνει Τζόναθαν Γουίλσον. Γι' αυτό και σε διέκοψα. Συνεχίζεις.
1: Βεβαίως, έχει, ο άνθρωπος έχει τεράστια, χέρι τεράστιες εκτίμησης εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Έχει γράψει βιβλίο, μια και ανέφερε στον τον Πέπε, έχει γράψει και για την κληρονομιά, ας πούμε, της Μασία της Βαρσελόνα με τον Γκουαρδιόλα, τον γενικώς για όλο αυτό τον οργανισμό που λέγεται Βαρσελόνα και πώς η είσοδος του Γκουαρδιόλα σε αυτό το σκηνικό κατά ψέματα άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Σωστό, πολύ σωστά. Βασίλη Πουλάκο, εσύ το μετέφερες, το είδες. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας υπότιτλος στο βιβλίο που λέει «Η ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ». Υπάρχουν κάποια δεδομένα, κάποια γεγονότα τα οποία πραγματικά εγώ προσωπικά δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν και πίστεψέ με, έχω ξεφυλίσει και εγώ αρκετά ιστορικά.
1: Και όχι μόνο εσύ.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι και εσύ την έπαθες λίγο κλατάς, έτσι.
1: Το πρωί, όχι μόνο εγώ. Να σου πω να καταλάβεις, δεν θα πω όνομα, αλλά το πρωί είχαμε μια κουβέντα με έναν δημοσιογράφο πάρα πολύ γνωστό, όχι μόνο για την ποιότητα, ας πούμε, του έργου του στην αθλητική δημοσιογραφία, αλλά και για τις γνώσεις του, για τα απίθανα πράγματα που γνωρίζει. Και μου λέει, είδα κάτι πράγματα που ούτε καν τα φανταζόμουν μέσα σε αυτό το βιβλίο.
0: Δώσε μας ένα-δυο παραδείγματα έτσι για να τεκμηριώσουμε και το λόγο σου.
1: Ας το πούμε λοιπόν. Ας πούμε, ο συγκεκριμένος μου μίλησε για αυτή την τακτική της Γερμανίας. Άκου να δεις τώρα, το Αβγό του Κολόμβου, το 70 στο Μεξικό. Έπαιζε η Γερμανία με την Αγγλία. Και η τακτική της Γερμανίας ήταν κάτι σαν το Αβγό του Κολόμβου, το οποίο έψαξε ο Γουίλσον και το ανακάλυψε. Οι Γερμανοί παίζανε στη μεριά του γηπέδου που είχε σκιά. Αφήνανε τους Άγγλους να τρέχουν μέσα στον ήλιο και κατάφεραν έτσι το 2-0 να το κάνουν 2-2. Ένα τρομερό πράγμα δηλαδή.
0: Με εντολή προπονητή, έτσι, του Σέλτ, πώς το λέγανε, το Γκούτς. Δεν είναι δηλαδή ότι το κάνανε γιατί τους βόλευε.
1: Όχι. Κοίταξε να δεις, η ζέστη εκείνη την εποχή με τα δεδομένα των παικτών, με την προπόνηση που κάνανε τότε, με το γεγονός ότι οι παίκτες δεν ήταν αυτοί που είναι σήμερα με τη φοβερή γύμναση, με τη φοβερή διατροφή κλπ. Ήταν, ξέρεις, οι Άγγλοι που συνεχίζαν να τρέχουν πάνω κάτω συνέχεια. Αυτό δεν αλλάξανε τον τρόπο παιχνιδιού τους. Οι Γερμανοί το είδανε λίγο πιο πονηρά και τους αφήσαν να κουραστούν περισσότερο. Κοίτα να δεις τώρα. Ένα άλλο. Ας πούμε, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1962 στη Χιλή. Από τη μία μεριά η Τσεχοσλοβακία, όπου οι καλύτεροι παίκτες του τουρνουά πήρανε δώρο από ένα γουρούνι από την κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας και μάλιστα τους αφαιρέθηκε μετά, επειδή λέει δεν ήταν σωστό να δίνουμε πριν στους αθλητές και αυτό δεν προάγει τα ιδεώδη, ας πούμε, του κομμουνισμού. Και από την άλλη έχει τον Καρίνσα που ήταν ο καλύτερος παίκτης αυτού του τουρνουά, μακράν, και στο οποίο είχε εντυπωσιαστεί από ένα πουλί, από ένα παπαγάλο μάινα, που τον είδε στο γραφείο κάποιου πολιτικού. Και λέει ο πολιτικός, πολύ ωραία, πήγαινε στη Χιλή, φέρε το παγκόσμιο κύπελλο και το πουλί είναι δικό σου. Όπως και έγινε.
2: Το πήρε.
0: Πήρε το πουλί.
2: Εντάξει, μπορεί να μην το δώσει άλλο.
0: Το πουλί του πολιτικού πήρε.
2: Είπε τώρα, αλλά σου λέει ναι.
0: Σωστό, ωραίο. Είναι πραγματικά ορισμένες ιστορίες.
1: Τέτοια ωραία πραγματάκια.
0: Ναι, και έχει και άλλα και πιο δυνατά που μπορεί να σε κάνουν έτσι να, πώς να το πω, πέρα από τη χαριτομενιά δηλαδή, υπάρχουν και πιο σοβαρά έτσι γεγονότα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Τα οποία μόνο με έρευνα και κόπο και μόχθο μπορείς να τα μεταφέρεις σε βιβλίο, δηλαδή να έχεις αυτές τις πληροφορίες. Γι' αυτό και ο Τζόναθαν Γουίλσον είναι και κάπως ξεχωριστό.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Θα μου επιτρέψεις να προσθέσω ότι ο τίτλος του βιβλίου είναι δύναμη και δόξα για ένα λόγο. Τη δόξα την έχουν οι αθλητές πάντα που παίζουν. Από τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες κιόλας παίρνουν τη δόξα οι αθλητές που συμμετέχουν. Η δύναμη τώρα όμως είναι ότι οι προεκτάσεις του ποδοσφαίρου ως μαζικού λαϊκού αθλήματος μπορούν να δώσουν δύναμη σε κάποιους ανθρώπους που θα το εκμεταλλευτούν. Και ο Γουίλσον με την έρευνά του κυρίως αυτό θέλει να αναδείξει, ότι η κατά καιρούς πολιτική, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, αλλά και των διάφορων χωρών που συμμετείχαν, που ήταν οι οικοδέσποινες των παγκοσμίων κυπέλων κλπ, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να εκμεταλλευτούν πολιτικά το γεγονός. Και κάθε παγκόσμιο κύπελο έχει και κάποιες τέτοιες προεκτάσεις. Αυτή είναι η διαφορά κυρίως του βιβλίου αυτού από μια παραδοσιακή εξιστόρηση των παγκοσμίων κυπέλων, των 22 που έχουν περάσει.
0: Βασίλη Πουλάκο, το παγκόσμιο κύπελο πλέον είναι τελείως μοντερνιά, έτσι να τα λέμε και αυτά. Θέλω τη γνώμη σου πρώτα απ' όλα για αυτό το cooling break σε κλειστό γήπεδο με air condition. Πραγματικά, εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι, πώς λέγεται η εταιρεία, δεν θυμάμαι, Fox, πώς λέγονται.
2: Η Fox, ναι.
0: Fox είναι η κοινοπτικός, τέλος πάντων, που έχει αναλάβει. Θα υπολογίσει ότι στο cooling break της διαφημίσης θα βγάλει 300 εκατομμύρια δολάρια από αυτήν όλη την ιστορία, από αυτό το 1,5 λεπτό.
2: Είναι 832 σποτ, 30 δεύτερα. Στην καλύτερη περίπτωση, για μικρό κόστος, είναι 200 χιλιαρικάκια. Και πάμε σε 750 χιλιαρικά το σποτ.
0: Το σποτ,
2: έτσι.
1: Κοίτα να δεις. Δεν έχω κάποια αμφιβολία ότι ένα σκοπός και για τα cooling break ήταν αυτός. Αλλά ας μην παίρνουμε τώρα το γήπεδο του Λος Άντελες που είναι κλειστό και υπάρχει κλιματισμός και όλα αυτά.
0: Όχι, εκεί που ας πρέπει να το κάνεις.
1: Ας πούμε και τα υπόλοιπα 15, ας πούμε, που είναι ανοιχτά και που κάνει ζέστη αυτή την εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το ξέρω γιατί έχω ζήσει Ηνωμένες Πολιτείες καλοκαίρι. Εντάξει, μπορεί να γίνεται αυτό το cooling break αντικείμενο εκμετάλλευσης, αλλά ας βάλουμε λίγο και τους ποδοσφαιριστές στο μυαλό μας. Έτσι.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Ας πούμε ότι έγινε και στο Λος Άντζελες για λόγους ομοιομορφίας, ας το πούμε.
0: Εντάξει, okay. Μας έπεισες, Βασίλη Πουλάκο. Η αλήθεια είναι ότι το βλέπω, επειδή αυτό το cooling break στο Λος Άντζελες, δεν χρειαζόταν, αλλά η ομοιομορφία ήταν απαραίτητη, αλλά το βλέπω σύντομα και στο Champions League, έτσι, απλά έτσι να το αναφέρω και θα το ζήσουμε. Το οποίο δεν είναι κακό για μένα. Ένα time out και εμείς που είμαστε καθολημένοι 45 λεπτά για να δούμε έναν αγώνα τηλεοπτικά, ενδεχομένως και αυτοί που είναι στο γήπεδο, στο μέρος θέλουν να πάνε κάποια στιγμή να πιούν ένα νεράκι, να κάνουν την ανάγκη τους. Οπότε
1: ας σου μεταφέρω μια δήλωση που διάβασα σήμερα από τον Αλέξη Λάλλας, που είναι και δικό μας παιδί εδώ, που τα λέμε, ο οποίος πλέον έχει κόψει τα μαλλιά, έχει κόψει τα μούσια και έχει γίνει ένας πολύ ωραίος παράγοντας του ποδοσφαίρου.
2: Αγνώριστος, έτσι.
0: Μποβιβέρ.
1: Αγνώριστος. Βεβαίως, έρχεται η εποχή που θα γίνει και το ποδόσφαιρο 4 περίοδοι, όπως ας πούμε είναι το μπάσκετ. Δηλαδή θα κόβουμε το κάθε μήχρονο στα 2, θα γίνεται αυτό το διαλυματάκι και το ποδόσφαιρο θα είναι πλέον σε 4 περίοδους που έχει η μήχρονα.
0: Και θα
1: κερδίσουμε.
0: Και μετά κάποια στιγμή θα φωνάζουν και time out και πάμε και λέγοντας. Ωραίες ιστορίες.
1: Στα σκαριά είναι. Το time out.
0: Λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσουμε, γιατί θέλω να μας πεις και τι ετοιμάζεις και τι, που βρίσκεσαι τώρα επαγγελματικά εκτός των άλλων, θέλω να κάνεις μια πρόβλεψη ή τι θα ήθελες. Προτιμώ το τι θα ήθελες από αυτό το παγκόσμιο κύπελο, κατακτητής της εξουσίας, της κορυφής, πες το όπως θέλεις. Και τέλος πάντων, ό,τι άλλο θέλεις από αυτό το παγκόσμιο κύπελο, το 23ο.
1: Καταρχάς, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι οι λεγόμενοι μικροί εκμεταλλεύονται την κούραση κυρίως των μεγάλων και βλέπουμε κάποια αποτελέσματα που δεν τα πολύ περιμέναμε, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
1: Ας πούμε να πάρει το πράσινο ακροτήριο για την ισοπαλία από την Ισπανία, έτσι.
0: Να σκοράρει και το Κουρασάο, πες μια καλή κουβέντα, να σκοράρει σε βάρος των Γερμανών. Είναι και αυτό κάτι.
1: Και ωραίο γκολ, έτσι.
0: Και ωραίο γκολ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, μετά φάγαμε 7. Εντάξει, δεν έχει σημασία όμως.
1: Δεν έχει σημασία. Και κάποια άλλη ομάδα που φορούσε κίτρινα και μπλε, φάγε 7 από τη Γερμανία. Τι να κάνουμε. Τυχώς είναι και η ομάδα που υποστηρίζω.
0: Έτσι. Ξέρεις μπάλα, αγόρι μου. Ξέρεις μπάλα, Βασιλή. Ξέρεις μπάλα. Άμα υποστηρίζεις Βραζιλία, ξέρεις μπάλα. Τέλος. Πού θα σε βρούμε και πού σε βρίσκουμε και τι ετοιμάζεις και τι σκέψεις έχεις κάνει?
1: Τώρα το Μάιο ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των παραστάσεων με τον Θεό της Φαγής, της Γιασμίνα Ρεζά, που παρουσιάζαμε στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Και υπάρχει σκέψη να συνεχιστεί, επειδή Είχαμε κόσμο, είχαμε επιτυχία αρκετή για τα δεδομένα μας, για τα δεδομένα του θέατρου. Είχαμε επιτυχία και μάλλον θα το συνεχίσουμε. Είναι η απόφαση, τα βγει όπου να είναι και θα μας βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο από τον Οκτώβριο και μετά στο στούντιο Μαυρομιχάλη και πάλι.
0: Βασίλη Πουλάκο, είσαι καταπληκτικός. Χαίρομαστε που χαρήκαμε και πάρα πολύ που μιλήσαμε μαζί, γιατί μιλήσαμε για Τζόναθαν Γουίλσον, μιλήσαμε για παγκόσμιο κύπελο.
1: Θα μου επιτρέψεις κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Τζόναθαν από την MV Publications και του φίλου του Θανάση του Ασπούλια, με τον οποίο έχουμε μια καταπληκτική συνεργασία από το 2016 και μετά, κυκλοφορεί και ένα βιβλίο και του φίλου του Θανάση του Ασπούλια, με τον οποίο έχουμε μια καταπληκτική συνεργασία από το 2016 και μετά, κυκλοφορεί.

0: παίρνει την μπάλα και θέλει να κάνει κόλπα και να βγάζει τη μαγιά του με την μπάλα κλπ. Που αυτό είναι πάνω κάτω αυτό που έχουμε συνηθίσει τον Αργεντίνο παίκτη. Δηλαδή ότι έχει την εξυπνάδα του δρόμου, τη σκληράδα του δρόμου και κάνει με αυτό το συνδυασμό αυτών των δύο κάνει κάτι καταπληκτικά πράγματα που κατά καιρούς μας αφήνουν όλους άφωνο.
1: Εδώ είμαστε. Ήδη έχουμε λύσει και με τις εκδόσεις, με το Θανάση το Ασπρούλια και θα το φέρουμε και αυτό. Αλλά τώρα τους έβαλες φωτιά και θα αρχίσουν να μου στέλνουν μηνύματα. Θέλουμε το Μέση και το Μαραντόνα. Και άντε να βγάλεις άκρη, πάρ' τα αυγό και κούρευτο που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. Λοιπόν, δύναμη και δόξα είναι το βιβλίο, για να μην μπερδεύεστε. Η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ από τις εκδόσεις MV Publications. Λοιπόν. Βασίλη Μπουλάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την παρέμβαση και τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Αλλά...
0: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, και το ξενύχτη συνεχίζεται, έτσι.
1: Ναι, έχουμε μπάλα τώρα, έχουμε μπάλες. Έτοιμοι είμαστε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Τον Καναδά, έτοιμος να τον δω τώρα.
1: Α, έτσι. Λοιπόν. Ωραίος. Γεια σου, Βασίλη μας, γεια σου. Καληνύχτα.

0: Να πάμε και λίγο στον Γιάννη τον Παπαγεωργίου για να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία, γιατί μία η ώρα κατευθείαν θα πούμε στο ψητό, οπότε δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Γιάννη!
1: Καλησπέρα παιδιά και από το στούντιο της ΕΡΤ, εδώ το booth, όπου θα μεταδώσουμε τον αγώνα ανάμεσα στον Καναδά και το Κατάρ, τα σου επιτρόπου Δημήτρη Καϊμά, φίλες και φίλοι της ΕΡΑ Σπορ, σε 10 λεπτά ακριβώς θα ξεκινήσει η δεύτερη αγωνιστική σε αυτόν τον όμιλο. Λίγο νωρίτερα είχαμε την Βοσνία να δέχεται 4 γκολ από την Ελβετία. Οι Ελβετοί, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται μεγάλοι φαβοροί για να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι που γίνεται στο Vancouver του Καναδά, κατάμεσο στο γήπεδο. Μην ξεχνάμε ότι ο Καναδάς είναι η μόνη από τις διοργανώτερες χώρες που δεν κατάφερε να νικήσει την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όποια ομάδα καταφέρει να πάρει τρίποντο από αυτό το παιχνίδι σίγουρα γίνεται υποψήφια για να πάρει πρόκριση για την επόμενη φάση, αν και υπάρχει και η τρίτη αγωνιστική, νομίζω την Τετάρτη προς Πέμπτη τα ξημερώματα, όχι Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ, η τελευταία αγωνιστική σε αυτόν τον όμιλο, εκεί που ουσιαστικά θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Η Ελβετία θα παίξει με τον Καναδά και το Κατάρ με την Βοσνία. Θα περιμένουμε φυσικά να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι, να δούμε προς το παρόν τις συνθέσεις. Ο Τζέσι Μάρτς, ο Αμερικανός προπονητής του Καναδά, ξεκινάει με τον Κρέπο κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα Τζόνστον, Ντέφουσε Ρόλ, Κορνέλιους, Λαριέα και Μπουκανάν. Κονέ, Εουστάκιο είναι οι παίκτες στο κέντρο μαζί με Αχμέτ, Ντέιβιτ, το μεγάλο αστέρι ο Τζόναθαν Ντέιβιτ, ο ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους που κινήθηκε σε ρηχά νερά την πρώτη αγωνιστική, εκεί που ήταν οι παίκτες του Καναδά έμειναν στο 1-1 με την Βοσνία.

0: αλλά δεν ικανοποίησαν με την εμφάνισή τους και Λαρίν στην επίθεση μαζί με τον Ντέιβιτ. Από την άλλη μεριά, ο Χουλιέν Λοπεντέκι, ο Ισπανός, είναι ο προπονητής του Κατάρ, με τον Αμπανούτ κάτω από τα δοκάρια, Αλουί, Μιγγέλ, Χούχι, Αχμέτ, Λαγέ, Γκαμπέρ, Μάντιμπο, Ζούνιορ, Αφίφ και Αμπντουρισάκ. Αυτή είναι και η 11 για την ομάδα του Κατάρ, χωρίς να έχουν κάνει κάτι σπουδαίο μέχρι στιγμής στην ποδοσφαιρική τους ιστορία. Προσπαθούν να καθιερωθούν. Μην ξεχνάμε ότι την πρώτη τους παρουσία την είχαν το 2022 ως διοργανωτές του Μουντιάλ. Έρχεται καπάκι και η δεύτερη παρουσία σε αυτό το Μουντιάλ, στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή λοιπόν για το Κατάρ, που προσπαθεί να εξελιχθεί σε δύναμη στο ποδόσφαιρο. Έχουμε την ανάκρουση των εθνικών ύμνων τώρα, η ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Κατάρ. Σε λίγο θα έχουμε και τον εθνικό ύμνο του Καναδά, οπότε σας δίνω μικρόφωνο και ερχόμαστε πλέον με φυσικό ήχο για την μετάδοση της αναμέτρησης.
1: Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ο Γιάννης Παπαγεωργίου που θα περιγράψει την αναμέτρηση που ακούσατε τώρα από το Vancouver, τον αγώνα του Καναδά με το Κατάρ. Πάμε, εμείς είμαστε σε λίγο καρκολικούς ρυθμούς, τα τραγουδάκια μας, τα έτσι μας, και αμέσως μετά εδώ για τη μετάδοση του αγώνα. Θα ακούσουμε και τα διαφημιστικά μας και αμέσως μετά ματσάρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα Σπορ 101,8.
1: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
2: Για να δούμε τώρα τον Δίας. Θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο. Πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπντουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετη εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση, γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ. Στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3, πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας, έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ, δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή, πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία, έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα, 3-1 γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
3: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντιλεκ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Βίλιαμς.
4: Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σουλτ. Ζητάει χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί και η μπάλα είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
5: Ακούτε. Eraspor.
6: Λοιπόν, ο λόγος στο Γιάννη Παπαγεωργίου για τον αγώνα της, του Κατάρ με τον Καναδά, του Καναδά με τον Κατάρ. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες της Eraspor. Όλα είναι έτοιμα για το πρώτο σφύριγμα στην αναμέτρηση του Δευτέρου Ομίλου, δεύτερη αγωνιστική. Καναδάς Κατάρ, ο Καναδάς μία από τις συνδιοργανώτερες χώρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 μαζί με Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό, ψάχνει την πρώτη νίκη, ψάχνει το πρώτο τρίποντο στην διοργάνωση μπροστά στο κοινό του στο Βανκούβερ. Πρώτη σέντρα τώρα με τους παίκτες του Καναδά να προσπαθούν από αριστερά σε αυτές τις πρώτες πάσεις στο παιχνίδι. Συμπληρωμένα τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα έγινε το λάθος. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για την ομάδα του Κατάρ. Σε ένα μάτς που ο νικητής παίρνει μεγάλο πλεονέκτημα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρώτη αγωνιστική έφερε τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες. Για να δούμε τώρα το Κατάρ όμως στην πρώτη επίθεση από αριστερά με τον Αχμέτ να γυρίζει. Δεν μπορεί να πιάσει το σουτ στην κίνηση ο Ζούνιορ. Ωραίο το πέρασμα από αριστερά. Ο Ζούνιορ πιάνει περισσότερο αέρα. Ήταν βέβαια από δύσκολη θέση, από δύσκολη γωνία. Δεν μπορεί όμως να πιάσει την μπάλα αυτή εκτός αγωνιστικού χώρου. Πριν συμπληρωθεί καν το πρώτο λεπτό, η πρώτη τελική για το Κατάρ, εκτός όμως εστίας μακριά από τα δοκάρια του Κρέπο, του τερματοφύλακα του Καναδά. Κρέπο, Τζόνσον, Ντεφουζερόλ, Κορνέλιους, Λαριέα, Μπουκανάν, Κονέ, Εουστάκιο, Αχμέτ, Ντέιβιτ και Λάριν είναι οι 11 που έχει επιλέξει ο Τζέσι Μάρτς, ο Αμερικανός προπονητής του Καναδά. Από την άλλη μεριά ο Χουλιάν Λοπετέκη. Για να δούμε το Καναδά μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί ο Ντέιβιτ να κοντρολάρει την μπάλα. Τα κατάφερνε εκεί. Είχε και το χρόνο, καθώς ήταν μακριά ο Μικέλ, ο αμυντικός του Κατάρ, για να επιχειρήσει ένα σουτ μπρος στην εστία του Αμπανούτ, του τερματοφύλακα των Καταριανών. Έλεγα λοιπόν ότι η πρώτη αγωνιστική έφερε και το Κατάρ να μένει στο 1-1 απέναντι στην Ελβετία, αλλά και την τον Καναδά να μένει στην ισοπαλία με την Βοσνία Ριζεγοβίνη. Πριν από λίγη ώρα οι Βόσνοι δέχτηκαν 4 γκολ, αν θέλετε οι Ελβετοί επικράτησαν με 4-1 επί της Βοσνίας Ριζεγοβίνης, στην κορυφή με 4 βαθμούς και βέβαια γίνονται και μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση της μεγάλης παγκόσμιας ποδοσφαιρικής γιορτής. Τρίτο λεπτό στο παιχνίδι, ένα παιχνίδι που γίνεται όπως είπαμε στο Βανκούβερ του Καναδά. Όλα τα παιχνίδια οι Καναδοί θα τα παίξουν εντός έδρας, είναι λογικό αυτό σε αυτή τη φάση των ομίλων. Στη συνέχεια ευελπιστούν να προχωρήσουν και θα δούμε πού θα πάνε να παίξουν στα νοκάουτ στην φάση των 32. Γυρίζουν προς τα πίσω ο Κορνέλιους, τον τερματοφύλακα τον Κρέπο, πιέζουν ψηλά παίκτες του Κατάρ. Ο Εουστάκιο, ο αρχηγός, θα βγάλει πολύ ωραία για να δούμε την κίνηση από αριστερά. Λαριέα θα πέσει μέσα στην περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι, συνέχεια στο παιχνίδι. Η φάση συνεχίζεται, ένα γύρισμα. Κατοχή παραμένει πάντα σε πόδια των Καναδών. Ακούμε και τις αποδοκιμασίες. Τζόνστον προσπάθησε να περάσει. Βάλε το τάκλεν, δεν υπάρχει κάτι. Κρατάει το πόδι του ο Χούχη. Καναδί που είναι γύρω γύρω από την περιοχή του Αμπανούτ. Ένα γέμισμα εκεί που είχε κάνει την κίνηση ο Μπουκανάν, αλλά είναι πολύ δυνατή αυτή η πάσα. Για να δούμε την προηγούμενη φάση, δεν μας την αφήσανε από την κάμερα του διαιτητή να δούμε αν υπήρχε κάτι. Φαντάζομαι θα το δούμε σε replay σε λίγο. 5ο λεπτό, 0-0 Καναδάς Κατάρ. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι η δεύτερη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο. Ολοκληρώνεται ουσιαστικά με αυτό το μάτς η δεύτερη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο. Ποδοκιμασίες από τους Καναδούς, καθώς ο Αμπανούτ καθυστερεί, κρατάει την μπάλα. Τώρα θα κάνει να βολέψει, ψάχνοντας μπροστά τον Αμπουτερασάκ. Έκοψαν μπρος στιγμήν οι Καναδοί, έγινε το λάθος από τον Λαγέ. Κυμπέρδεμα στους παίκτες του Κατάρ και φεύγει ο Λάριν. Ο Λάριν δέχεται ένα μαρκάρισμα, πέφτει κάτω, τίποτα λέει ο διαιτητής. Οι Καναδοί που επιμένουν, για να δούμε τη φάση. Κορνέλιους από αριστερά θα γυρίσει μπρος τα πίσω. Ουστάκι ο αρχηγός, πάσα για τον Τζόνσον έξω από την περιοχή. Ντέιβιτ από δεξιά, ο Μπουκανάν είναι. Τώρα ο Τζόνστον θα βγάλει μια συρτή σέντρα, η μπάλα θα κοντράρει στα πόδια του Αχμέτ. Κόρνερ, το πρώτο στην αναμέτρηση είναι για τον Καναδά. Είδαμε λίγο νωρίτερα το μαρκάρισμα, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το πέσιμο του Λαριέα. 6ο λεπτό συμπληρωμένο, μπαίνουμε στο 7ο τώρα. Κόρνερ με τον Αχμέτ από δεξιά για την ομάδα του Καναδά. Στο πρώτο δοκάρι εκτελεσμένο, δεν είναι καλό, θα απομακρύνουν όπως Καταριανή. Ο Αχμέτ επιχειρεί ένα νέο γέμισμα, το σουτ, η πρώτη καλή στιγμή εδώ. Χάνεται με τον Ντέιβιτ, πιάνει ένα μονοκόμμα το σουτ μετά την πάσα του Αχμέτ. 4 μέτρα περίπου έξω από την μικρή περιοχή του Αμπανούτ. Ο τερματοφύλακας του Κατάρ του λέει όχι, πέφτει και απομακρύνει σε πλάγιο, το πλάγιο που εκτελέστηκε. Κονέ κρατάει την μπάλα, Λαριέα από αριστερά αυτές οι ενέργειες. Ντέιβιτ, Κονέ, έγινε το λάθος, απομακρύνει όπως όπως ο Αλουή, εκεί που υπάρχουν μόνο πόδια Καναδών και συγκεκριμένα κεντρικού αμυντικού του Κορνέλιους. Εουστάκη ο αρχηγός, θα γυρίσει για τον Κονέ. Ο χαφ του Καναδά δεν κάνει καλή πάσα, έψαξε τον Μπουκανάν, αλλά ήταν πιο μπροστά αυτός. Εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα, πλάγιο, ξαναβλέπουμε το μονοκόμματο σουτ του Τζόναθαν Ντέιβιτ και την απόκρουση του Ναού Αμπανούτ. Αυτή είναι η πρώτη τελική στην εστία και έρχεται για τον Καναδά ένα λεπτό πριν, στο 7ο. Λαριέα από αριστερά και πάλι κρατάει την μπάλα, ωραία ενέργεια, η σέντρα που θα βγει, έψαξε τον Λάριν, το ποδοσφαιριστή της Southampton, μέσα στην περιοχή. Έκοψαν και πάλι Καταριάνοι που δεν μπορούν να κρατήσουν μπάλα και δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν με αυτό το σύστημα που έχει επιλέξει ο Χουγγέννη Λοπεντέκη. Είναι όλοι κλεισμένοι πίσω και προσπαθούν να βγουν στην κόντρα, όπως και τώρα με τον Αφίφ. Ένα μαρκάρισμα, φάουλ, σωστά. Θα έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα από δοκιμασίες από τους Καναδούς, αλλά δεν έχουν δίκιο. Ο Κορνέλιους πάει, χτυπάει στο καλάμι τον Αφίφ και δέχεται την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση. Το ένα το λεπτό φάουλ σε καλό σημείο για το Κατάρ. Είναι περίπου 8 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Κρέπο του τερματοφύλακα του Καναδά, Μαξίμ Κρέπο, τερματοφύλακας των Καναδών που αγωνίζεται στην Ορλάντο Σίτι. 10 λεπτό, για να δούμε αυτό το φάουλ με τον Χούχη. Θα πάει σε απευθείας εκτέλεση. Σε απευθείας εκτέλεση πάει, μπάλα κοντράρει στο τείχος, κόρνερ από αριστερά. Το πρώτο και για το Κατάρ στην αναμέτρηση. Είπαμε, ο Πεντέγκη έχει επιλέξει να αντιμετωπίσει τον Καναδά με μια σφιχτή άμυνα, με τριπλή ζώνη άμυνας, και να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις. Το κόρνερ εκτελείται από αριστερά, απομακρύνουν οι Καναδοί. Θα τρέξει ο Ντέιβιτ, πιο γρήγορος όμως στην μπάλα, θα γυρίσει προς τον τερματοφύλακα του Αχμέτ Αμπανούτ. Βρίσκει τον Αφίφ, αυτός θα κερδίσει την κόντρα και το πλάγιο από τον Μπουκανάν. Πάει αργά αργά τώρα για αυτή την εκτέλεση ο Αχμέτ, με και τον Λοπεντέγκη όρθιος, δίνει τις οδηγίες του. Να μαρκάρισμα, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο, γλίστριμα ήταν. Νέα ευκαιρία για τους παίκτες του Κατάρ. Από δεξιά αλλάζουν την μπάλα, Γκαμπέρ, γύρισαν γρήγορα και έκλεισαν τους χώρους οι ποδοσφαιριστές του Τζέσι Μάρτς. Ωραία αλλαγή όμως τώρα με τον Αφίφ να αφήνει στον χώρο του κέντρου για τον Αχμέτ. Πολλές πάσες από τους παίκτες του Κατάρ. Μαντιμπού έψαξε την κίνηση του Αφίφ. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Τζόνσον και κόβει σε πλάγιο, πλάγιο από αριστερά, όπως κάνει επίθεση στο Κατάρ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο Αχμέτ. Με κοντά το Αφίφ, σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Προσπάθησε να βρει τον Αχμέτ. Θα κερδίσει ο Μπουκανάν. Το φάουλ για τον Καναδά μετά το τράβηγμα του Αχμέτ. Σωστή απόφαση από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Και ενώ έχουμε συμπληρώσει 12 λεπτά στο παιχνίδι, 0-0 πάντα στην αναμέτρηση του Καναδά με τον με το Κατάρ, με τον Καναδά να έχει την κατοχή μέχρι στιγμής, να έχει και μια καλή στιγμή στο 7ο λεπτό με το σούτ του Ντέιβιτ, το μονοκόμματο μετά την σέντρα από τον Αχμέτ. Ο Απανού, τον τερματοφύλακας του Κατάρ, του είπε όχι. Ο Αχμέτ προσπάθησε τώρα. Έχει πάει από αριστερά η μπάλα, θα γυρίσει μπροστά πίσω. Βάζει ωραία το κορμί του και αφήνει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο ο Ντεφουζερόλ, παίκτος του Καναδά, που κρατούν Μπουκανάν. Πολύ ωραία ενέργεια. Άλλαξε με τον Ντέιβιτ και πάλι αυτός προσπάθησε να παίξει το 1-2, να βρει τον Μπουκανάν. Βγαίνει και κόβει ο Μιγγέλ σε πλάγιο. Ντέιβιτ αλλάζει με τον Κονέ. Αυτός πιο πίσω, εκεί που θα έρθει να πάρει τώρα ο Κορνέλιους. Κονέ και πάλι Κορνέλιους. Κεντρικός αμυντικός σηκώνει το κεφάλι, βλέπει τον Λάρια από αριστερά. Εουστάκιο, ο αρχηγός, τον Κονέ. Κονέ προσπάθησε να βρει τον Τζόνστον. Έκοψαν προστιγμήν και πάλι οι παίκτες του Κατάρ για να γυρίσει και πάλι η μπάλα μπρος τα πίσω στον Φουγκερόλες. Και πάλι εδώ ο Κονέ προσπάθησε να συνδυαστεί με τον Μπουκανάν με πολλές πάσες από δεξιά κατά κύριο λόγο. Ντέιβιτ θα δεχτεί ένα τράβηγμα. Ο Μπουκανάν είναι σωστά το φάουλ για την ομάδα του Καναδά. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για σέντρα με τον Κονέ να έχει πάει. Ισμαήλ Κονέ, ο 24χρονος μέσος που ανήκε στην Σασουόλο. Πάει, δείχνει το σωστό σημείο που πρέπει να εκτελεστεί το φάουλ. Φεύγει ο Κονέ και μένει ο Αχμέτ. Για την εκτέλεση, για να δούμε. Στο 15ο λεπτό, Αχμέτ θα εκτελέσει στην καρδιά της περιοχής. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Κατάρ. Ένα σούτ που θα γίνει από τον Ουστάκιο. Κοντράρει μπάλα, καταφέρουν και κρατούν όμως εντός με τον Ζούνιορ. Αυτός παλεύει, δεν θα καταφέρει όμως υπό την πίεση του Ντέιβιτ να κρατήσει την μπάλα εντός γραμμής. Κόρνερ για το Κατάρ, αυτό είναι το δεύτερο. Για τον Καναδά, συγγνώμη, αυτό είναι το δεύτερο για τους γηπεδούχους. Για να δούμε σε αυτήν την δεύτερη προσπάθεια από την θέση του κόρνερ από δεξιά, και αυτό θα εκτελέσει ο Αχμέτ. Είναι κακό. Ο μακρινό όπως η Καταριανή. Αχμέτ και πάλι από δεξιά. Αχμέτ άλλαξε την μπάλα με τον Τζόνστον. Ωραία ενέργεια από τον αμυντικό του Καναδά. Το γύρισμα Ντέιβιτ, διπλή απόκριση, γκολ. Γκολ με τον Λάριν στο 16ο λεπτό. Ο Ντέιβιτ κάνει το πρώτο σουτ. Είναι δυνατό. Ο Αμπανούτ πέφτει, αποκρούει, δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Έρχεται ο Κάιλ Λάριν για να ανοίξει το σκορ στο 16ο λεπτό. Καναδάς Κατάρ 1-0 και ακούτε τι γίνεται από τους φίλους του Καναδά στο Κατάμε, στο γήπεδο του Βανκούβερ. Λάριν λοιπόν, Κάιλ Λάριν Ο 31χρονος επιθετικός της Southampton είναι αυτός που παίρνει την μπάλα μετά την απόκριση του Απανούτ, πλασάρει και ανοίγει το σκορ. Ωραία όλη η ενέργεια με τον Αχμίαετ, με τον Τζόνστον συγγνώμη, να κάνει την σέντρα. Ωραία ενέργεια από δεξιά. Ο Ντέιβιτ πιάνει το δυνατό σουτ. Ο Απανούτ αποκρούει, δεν καταφέρνει να συγκρατήσει. Έρχεται ο Λάριν και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το σκορ για τον Καναδά. Και ακούτε τις επιφημίες στο άκουσμα του σκόρερ για την ομάδα τους, του Κάιλ Λάριν. Νομίζω ότι αυτό το κόρ θα μας βοηθήσει να δούμε και καλύτερο θέαμα. Θα αναγκαστούν νομίζω οι παίκτες του Κατάρ να ξεμητήσουν. Μπουκανάν, πολύ ωραία ενέργεια από δεξιά, θα προσπαθήσει να βγάλει την σέντρα, η παλακοντράρη στον Αχμέτ. Νέο κόρνερ για τον Καναδά. Στο 19. Ο Καναδάς που ψάχνει την νίκη για να πάρει μια βαθιά βαθμολογική ανάσα και να σφίκτα αγκαλιάσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Λαριέα γυρίζει για τον Κονέ. Πάσες τώρα στο χώρο του κέντρου. Εουστάκι ο αρχηγός. Κονέ. Κονέ θα παίξει με τον Λαριέα. Αυτός θα γυρίσει εκεί που παίρνει ο Λουκ Ντεφουρεγκιόλες. Να γέμισμα είναι δυνατό. Δεν θα μπορέσει ο Μπουκανάν να προλάβει την μπάλα αυτή εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Έχουμε και τον Ινφαντίνο από τα επίσημα να παρακολουθεί την αναμέτρηση που γίνεται στο Βανκούβερ. 20 λεπτά παιχνιδιού από το 16. Ο Λάριν είναι αυτός που έχει βάλει μπροστά την ομάδα του. Ο Καναδάς προηγείται με ένα 0. Ο Καναδάς που πιέζει κιόλας σε αυτές τις πρώτες πάσες, αυτή η πίεση θα φέρει αποτέλεσμα καθώς θα κερδίσουν την μπάλα. Ένα μαρκάρισμα και φάουλ σωστά που κερδίζει ο Τζόνστον, ποδοσφαιριστής που έκανε εκπληκτική ενέργεια στο πρώτο γκολ. Αλέστερ Τζόνστον, ποδοσφαιριστής της Celtic. Ο αρχηγός ο Στάκιο έχει πάρει την μπάλα για αυτή την εκτέλεση. Είναι κοντά του και ο Αχμέντ. Στο 21, για να δούμε. Άλλο ένα στημένο για τους Καναδούς. Από δεξιά, κάτι λέει ο Ντέιβιτ για την απόσταση στο τείχος. Στο ρέφερι, πραγματικά είναι πολύ κοντά. Ο Αφίφ δεν πρέπει να είναι πάνω από 6 μέτρα. Τώρα πάει λίγο πιο πίσω με την υπόδειξη του ρέφερι. Η εκτέλεση, η κεφαλιά ψηλά πάνω από τα δοκάρια, κεφαλιά που ήρθε από τον Κορνέλιους, τον κεντρικό αμυντικό του Καναδά που είχε προωθηθεί στην περιοχή του Απανούτ. Ενώ βλέπω τώρα είναι πεσμένος ο αρχηγός του Κατάρ, κρατάει το πρόσωπό του ο Χούχη. Φαίνεται να σφαδάζει από τους πόνους. Θα δούμε την φάση αν έχει δεχτεί κάποια γωνιά στην προηγούμενη φάση. Στην προσπάθεια του Κορνέλιους με απλωμένα χέρια, αν είχε πάει μπάλα στα δίχτυα όμως δεν νομίζω ότι αυτό το μαρκάρισμα, αν ελεγχόταν από το ΒΑΡ, θα έφερνε την ακύρωση του γκολ.
6: Γιάννη, βλέπω το coach εκεί πέρα, το Λοπετέκη, ο οποίος είναι ένας πολύ παρεξηγημένος, όχι τόσο ως προπονητής, γιατί έχει καριέρα και με την Πόρτο και με τη Σεβίλη και έχει περάσει και από τη Ρεάλ Μαδρίτης με μεγάλη αποτυχία. Cooling break έχει ή εγώ δεν κατάλαβα?
1: Πήγαν νωρίτερα για cooling break πριν ο διαιτητής τους πει, εκμεταλλεύτηκε.
6: Όχι, τους λέει, δεν είναι cooling break. Αυτό τους λέει τώρα.
1: Ναι, γιατί είχαμε τραυματία και όλοι μαζεύτηκαν να εκμεταλλευτούν αυτή τη διακοπή.
6: Και τελικά τι θα κάνει? Θα κάνει το cooling break?
1: Θα το κάνει σε ένα λεπτό, στο 24.
6: Στο 22 μισό δεν γίνεται συνήθως.
7: Ναι, αλλά είδες αυτά που λέγατε νωρίτερα, για ποιο λόγο είναι? Γιατί τώρα σου λέμε ευκαιρία να τα κάνουμε.
6: Ναι, αλλά δεν είναι έτοιμη η εταιρεία.
7: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Οπότε γι' αυτό δεν σου λέει όχι ακόμα.
6: Για να βάλει τι διαφημίσει.
7: Θα το πούνε σε λίγο, όπω μα λέει εδώ ο Μπαμπή. Έχουμε
1: διαφημίσει.
7: Έτσι λένε και στο διαιτητή, έχει διαφημίσει.
1: Σωστό. Πώ το λέμε, τηλεοπτικό time out.
6: Έτσι. Και μπαίνει και ο Μπράντοβιτ μέσα.
1: Το Σάββατο θα ανακοινωθεί.
6: Κάνε τη μετάδοση. Άσε του μπασκετικού να μα τα πούνε αυτά.
1: Εντάξει, εγώ του μπασκετικού ακούω.
6: Α, είπαν κάτι τέτοιο.
1: Δεν είπαν τέτοιο. Εγώ σου λέω τι πληροφορίε τι δικέ μου.
6: Πληροφορίε δικέ μου.
7: Το Σάββατο τελικά.
1: Όχι, αύριο έρχεται και το Σάββατο πιθανότατα θα ανακοινωθεί.
6: Αυτό είναι. Τεκμηριωμένα.
1: Τεκμηριωμένα. Να δω επιτρόπου αν γίνει έτσι μετά τι θα λε όταν θα συναντηθούμε στο επόμενο ξενικό.
6: Θα σε κεράσω μια πύρα και πέρα στο μαγαζί.
1: Λοιπόν, πάμε για το 24ο λεπτό. Σε λίγο θα έχουμε και το cooling break. Ενώ έχει αφήσει τον ποδοσφαιριστή του Κατάρ, τον Χούχη, εκτός αγωνιστικού χώρου. Τώρα του λέει να μπει. Κανένα λεπτό περίμενε έξω. Κορνέλιους. Άφησε την μπάλα για τον Αχμέτ. Ο Αχμέτ θα κοπεί εκεί από τον Γκαμπέρ. Πανακτούν κατοχή όμως και πάλι παίκτες του Καναδά. Για να δούμε Λαρία. Ο Αχμέτ ήταν τελικά. Δεν κάνει καλή ενέργεια. Και να τώρα έρχεται και το τηλεοπτικό time out. Cooling break. Κοστό. Πέμπτο λεπτό. Ναι.
6: Ναι, αλλά τώρα είναι η ώρα γιατί.
1: Πρέπει να ετοιμαστούν. Ναι.
7: Τώρα διψάσανε.
6: Έλεγα λοιπόν για το.
1: Για το Λοπετέγι, ναι.
6: Εντάξει, ένα αντικειμένο με τη λογική ότι από τότε το 18 που είχε συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι.
6: Μπάμπη, Λούκα, έχεις διαφημιστικά και με κοιτάς στα μάτια?
7: Όχι,
6: απλά σου αρέσει και μου αρέσει. Εντάξει. Ο Χάρης είναι μορφάρα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι είχε συμφωνήσει πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 18 ως εκλέκτορας της Εθνικής Ισπανίας. Είχε συμφωνήσει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έλα όμως που αυτό διέρευσε. Γιατί τίποτα δεν είναι.
1: Και έχασε και τις δύο θέσεις.
6: Όχι, τη δεύτερη θέση δεν την έχασε. Την έχασε μετά. Αλλά επί της ουσίας, δύο μέρες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ισπανίας, είχε ετοιμάσει την ομάδα του. Ουστόρα και οι παίκτες, ήταν και επιλογή της Ομοσπονδίας, δεν ήταν ότι ήταν ουρανοκατέβατος. Καλός προπονητής είναι. Άλλαξε προπονητή. Απέτυχαν οι Ισπανοί, λοιπόν, και αυτό συνέχισε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έκατσε 2-3 μήνες και μετά γεια σας, γιατί η ομάδα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Δεν είναι και εύκολη ομάδα τώρα η Real Madrid της
1: Αμπέξης.
6: Οπότε είναι μια όμορφη ιστορία ο Λοπετέγκη, γιατί πρώτα απ' όλα στο Κατάρ να ξέρεις ότι το λατρεύουν.
1: Και είναι λογικό, έχει αναλάβει από το 2025 έτσι, την εθνική ομάδα.
6: Όχι, το 2025 ήταν στη δεύτερη του θητεία, αν είναι το 2025.
1: Ναι, η δεύτερη.
6: Α, γιατί είχε κάνει
1: με στόχο, ναι, η πρώτη ήταν παλαιότερα, αλλά η δεύτερη θητεία ήταν το 2025 που ανέλαβε με στόχο να πάει στο Μουντιάλ. Και τα κατάφερε. Ναι. Έτσι.
6: Πάντως ο Λοπετέγκη με την.
1: Και έχει κατακτήσει και κύπελο. Και γύρω παλέκ με τη Σεβίλη, έτσι.
6: Ναι. Μα γι' αυτό και τον ήθελε η Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι, εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι έχω την εντύπωση. Τώρα δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό υπάρχουν οι ακροατές, να το θυμίσω. Είναι ο μοναδικός που έχει νικήσει την πρωταθλήτρια κόσμου, την Αργεντινή, στο προηγούμενο Μουντιάλ. Αν το θυμάμαι καλά, με τη Σαουδική Αραβία. Είχε νικήσει η Σαουδική Αραβία, ή η Σαουδική Αραβία απλά είχε νικήσει χωρίς αυτό. Δεν το θυμάμαι. Παιδιά, συγχωρέστε με πολλές πληροφορίες στον εγκέφαλο. Καμιά φορά τα χάνω
1: και εγώ. Ναι, τώρα είναι και έχουμε μπερδευτεί κιόλας με όλες αυτές τις ομάδες που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελλο της Τάσου.
6: Αυτός είναι ένας από τους πέντε. Μια και πιάσαμε το λεπτό. Ναι. Να πούμε ότι τώρα θα ξεκινήσει σε λίγο το μάτσο. Οπότε βρήκαμε ευκαιρία εμείς και λέμε τα δικά μας. Ένας από τις πέντε περιπτώσεις που προπονητές έχουν αλλάξει. Με αφορμή δηλαδή και το Λαμουσί. Την Ισία που τον έδιωξαν και κακώς λόγω της πετέρας που έφυγε από τη Σουηδία. Έτσι,
1: ναι, σωστό.
6: Στην πρεμιέρα. Αλλαγή προπονητή δεν συνηθίζουμε. Πάντως έχουν γίνει αρκετές αλλαγές προπονητή. Αρκετές. Σε τέτοιο επίπεδο πολύ δύσκολο ήταν. Όμως έχουν γίνει. Ειδικά το 98 ο πανικός και το παλαιότερο απ' όλα με τον Άντι Μπίτι το 1954 ο Σκοτσέζος. Μετά όμως αυτά, όταν θα βρούμε πάλι χρόνο στο ημίχρονο ενδεχομένως. Ο λόγος εσένα πάλι, Γιάννη, όποτε θέλεις, μας κάνεις πάσα για να σου εξηγήσουμε πώς παίζει το ποδόσφαιρο.
1: Θα σας συμβουλευτώ, νομίζω, αρκετές φορές.
6: Ναι, ναι. Από εμάς θα μάθεις μπάλα.
1: Στο 28ο λεπτό, λοιπόν, Δημήτρη Καϊμά, Τάσο Επιτρόπου, φίλες και φίλοι της Eraspor. Καναδάς Κατάρ, 1-0 από το 16. Ο Λάριν έχει βάλει μπροστά την ομάδα του Καναδά. Ο Καναδάς που πιέζει. Είναι καλύτερος σε αυτά τα 28 λεπτά. Για να δούμε τον Κονέ τώρα. Ένα μαρκάρισμα, φάουλ. Σωστά. Ο Γκαμπέρ πάει πολύ δυνατά να μαρκάρει τον Λαριέα. Το φάουλ που εκτελέστηκε από τους Καναδούς. Τζόνστον, Μπουκανάν, Κονέ. Πολλές πάσες, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Κατάρ. Για να δούμε τώρα. Ωραία ενέργεια από Μπουκανάν. Ντέιβιτ, γκολ 2-0. Πανέμορφο γκολ στο 29. Τζόναθαν Ντέιβιτ, το αστέρι του Καναδά, ο ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους, στο 29ο λεπτό, με ένα μονοκόμματο σουτ, δεν αφήνει περιθώριο στον Αμπαλούτ, τον τερματοφύλακα του Κατάρ. Η μπάλα τεινάζει τα δίχτυα και στο 29ο λεπτό ο Καναδάς προηγείται με 2-0, παίρνει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Ξαναβλέπουμε την φάση με τον Μπουκανάν να περνάει, κόντρα ευνοεί τον Ντέιβιτ, ο οποίος γυρίζει με ένα ξερό μονοκόμματο, στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Αμπαλούτ που δεν μπορεί να αντιδράσει. Βλέπουμε και την αντίδραση του Λοπετέγκη, δεν μπορεί να πιστέψει ότι η ομάδα του αμέσως μετά το cooling break, αμέσως δηλαδή μετά τις οδηγίες που έχει δώσει, δέχεται το δεύτερο γκολ. Τζόναθαν Ντέιβιτ, έξαλα πανηγύρια στο Βανκούβερ. Οι φίλοι του Καναδά βλέπουν την ομάδα τους να παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα σε ένα παιχνίδι που είπαμε η νίκη μπορεί να αποδειχθεί χρυσάφι για την ομάδα που θα την κατακτήσει. Και αυτή τη στιγμή ο Καναδάς έχει ένα σημαντικότατο προβάδισμα ενώ συμπληρώνεται μισή ώρα παιχνιδιού. Περιμένουμε πλέον να δούμε για τα καλά αντίδραση από το Κατάρ, γιατί όσο θα περνάει η ώρα τα περιθώρια θα στενεύουν. Θυμίζω λίγο νωρίτερα για τον ίδιο όμιλο, για τον δεύτερο, Ελβετία-Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1. Οι Ελβετοί είναι στους 4 βαθμούς, υποψηφιότητα για να πιάσουν στην κορυφή τους Ελβετούς. Βάζουν και οι Καναδοί με αυτό το προβάδισμα που έχουν στα πρώτα 31 λεπτά της αναμέτρησης, ένα προβάδισμα 2 τερμάτων. Άλλη μία πάσα, ευκαιρία πέναλτι έχουμε εδώ νομίζω. Σωστά το σημείο του πέναλτι, δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι ξεκάθαρο το τράβηγμα που έχουμε πάνω στον Μπουκανάν που φεύγει ταχύτατα. Το τράβηγμα από τον Αχμέτ Μπουκανάν Απλώνει τα χέρια, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο Αχμέτ κάνει το πέναλτι. Εδώ απειλείται και μια παρεξήγηση μεταξύ Αμπανούτ, τερματοφύλακα του Κατάρ, και του Λαριέα. Τα λένε οι παίκτες των δύο ομάδων μεταξύ τους. Και έτσι τώρα ο Καναδάς έχει την μεγάλη ευκαιρία να πάρει ένα προβάδισμα. Σαν να βλέπουμε τη φάση σε replay, βλέπουμε και τον Τζέσι Μάρτς, τον Αμερικανό προπονητή του Καναδά, να πανηγυρίζει με τον δικό του τρόπο από τον πάγκο του. Πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τον Καναδά. Τσεκάρεται το μεταξύ φάση. Περιμένετε, λέει ο ρεφ. Εξηγεί. Κόκκινη κάρτα για τον Αχμέτ. Ακούσατε τον διαιτητή. Είπε ότι είναι σε πλεονεκτική θέση για γκολ. Χτυπάει ο Αχμέτ και το δοκάρι πηγαίνοντας στα αποδυτήρια. Εκτός ο Χωμάν Αχμέτ. Λοπεντέγι κάτι λέει με τους συνεργάτες του, διαμαρτύρονται στον τέταρτο. Σου λέει έχεις δώσει το πέναλτι. Δίνεις και την κόκκινη κάρτα.
6: Αφού είναι κόκκινη κάρτα,
1: είναι
6: Ριγάνη,
1: κόκκινη
6: τι,
1: κάρτα.
6: Τι να δώσει δηλαδή.
1: Α, έχει δώσει, πρόσεξε, παίρνει πίσω το πέναλτι. Έχει δώσει μαρκάρισμα έξω από την περιοχή. Τάσο.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
6: το
1: δίνει
6: βλέπω,
1: κόκκινη
6: το
1: κάρτα. Γι' αυτό δέχεται την κόκκινη κάρτα. Είναι μαρκάρισμα έξω από την περιοχή. Τον ενημερώνει το ΒΑΡ. Και εδώ.
6: Τι θες, θα πάρω το Βαρούχα τηλέφωνο τώρα, τι θέλεις.
1: Πάρ' το, νομίζω δεν μπορούσε να δώσει το πέναλτι και την κόκκινη κάρτα, έτσι. Γι' αυτό απόρρισα κι εγώ. Αλλά σαν πέναλτι είναι αυτό. Είναι μισό μέτρο έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής, μέσα στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και σχεδόν στον κεντρικό άξονα της εστίας. Με 10 το Κατάρ, αποβολή του Αχμέτ στο 33ο λεπτό για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Μπουκανάν. Στην αρχή έδειξε την εσχάτη των ποινών ο διαιτητής, το πήρε πίσω, φάουλ και κόκκινη στον Αχμέτ. Κορνέλιους μετράει τα βήματα. Είναι και ο Λαριέα κοντά του. Ο Λαριέα θα εκτελέσει μπάλα ψηλά. Ο Αχμέτ ήταν ο παίκτης που το εκτέλεσε. Η μπάλα ψηλά πάνω από τα δεκάρια του Αμπανούτ. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, και ενώ συμπληρώνουμε 35 λεπτά παιχνιδιού πλέον στο Βανκούβερ, ο Καναδάς έχει το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα και ένα μεγάλο αβαντάζ για την νίκη. Στο ποδόσφαιρο βέβαια, Τάσο, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, έχουμε δει πολλά. Γι' αυτό ακόμα είμαι...
7: 4-0 θα λέξει, άστο μου.
1: Εντάξει, καλά.
7: Τι να αλλάξει τώρα.
1: Ρε παιδί μου, έχουμε δει πολλά, το λέω, ξέρεις, καμιά φορά μένει η άλλη ομάδα
6: τώρα
1: με
6: 10. Τώρα που το είπα, είμαστε 4-0, βλέπε 2-2 σε λίγο, έτσι, να ξέρεις.
1: Τάσο, πήγαινε και 2-3.
7: Και να βάλουμε λίγο σας. 2-3.
6: Η εικόνα του αγώνα είναι για 4-0.
1: Ναι, εντάξει, ο Καναδάς είναι πολύ καλύτερη ομάδα, ξεκάθαρα στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε τους Καταριανούς με τον Αφίφ να κερδίζει το πλάγιο από την προβολή που του βάζει ο Μπουκανάν, ο παίκτης που ουσιαστικά κερδίζει το φάουλ και την κόκκινη κάρτα του Αχμέτ. Αφίφ σε αυτό το πλάγιο για την ομάδα του Κατάρ, στο ύψος της περιοχής του Καναδά, από αριστερά. Όπως κάνει η επίθεση, η μπάλα θα γυρίσει, ο Ντέιβιτ θα κόψει, και εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίθεση, φεύγουν 4-4, Ντέιβιτ Θα βγάλει για τον Κονέ από δεξιά. Κονέ με την μία προσπάθησε να βγάλει την πάσα προς την περιοχή. Μπαλακόντρα ρε πάνω στον Λάγε. Πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα. Τζόνστον. Σέντρα από τον Μπουκανάν. Απομακρύνουν και πάλι όπως οι Καταριανοί. Εκεί που υπάρχει Κορνέλιους. Για τον Μπουκανάν. Παίκτες του Καναδά που επιμένουν γύρω-γύρω από την περιοχή του Αμπανούτ. Πολύ ωραία ενέργεια από Κανάν. Θα βγάλει την σέντρα προς την περιοχή. Και πάλι απομακρύνει ο Μιγκέλακη με το κεφάλι. Κονέ. Χαφ της ομάδας του Καναδά. Κοντινή πάσα. Κορνέλιους. Για να δούμε τώρα την ενέργεια. Αχμέτ. Θα γυρίσει ευκαιρία. Θα χαθεί μεγάλη φάση. Από τον Πουκανάν η μπάλα πέρασε από τα πόδια του Ντέιβιτ. Έκανε ανάποδη κίνηση ο Πουκανάν. Δεν μπορεί να βρει γεμάτη την μπάλα. Μία κεφαλιά και πάλι από τον Πουκανάν αυτή η φορά. Λήξη συναγερμού στην περιοχή του Κατάρ καθώς μπλοκάρει ο Αμπανούτ. Άλλη μια καλή στιγμή, άλλη μια καλή φάση μπροστά στην εστία του Αμπανούτ.
6: Και όπως λέει και ένας φίλος Γιάννη, κοινός φίλος εδώ, λέει χωρίς Χωμάμ Αχμέτ, αυτός δεν έφαγε κόκκινη.
1: Αυτός έφαγε, αυτός έφαγε.
6: Πώς θα βάλω
1: δύσκολα τα πράγματα. Ναι, δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Ένα μαρκάρισμα.
6: Ξέρεις που παίζει αυτός, αυτός παίζει στην Κουλτουράλ Λεωνέσα.
1: Είναι ομάδα που παρακολουθώ ανελιπώς.
6: Τι να αυτό ο Γιάννη. Λέμε μια κουβέντα λέει 300 στα άσε την είδηση να τρέξει στον αέρα.
7: Τι χρώματα έχει.
6: Τι χρώματα έχει.
1: Έλα ρε Καϊβά, δεν τα ρωτάς
7: αυτά. Εδώ σας θέλω.
1: Ο Καϊβάς τα έχει και αυτά να ξέρεις.
6: Να λες πάντα όταν δεν ξέρεις το χρώμα της ομάδας να λες άσπρα. Γιατί η δεύτερη εμφάνιση
1: θα έχει κάτι άσπρο.
6: Κάτι άσπρο πάνω. Οπότε είσαι μέσα. Και κανένας παίκτης από το Κατάρ δεν παίζει μόνο στο Κατάρ.
1: Όχι. Κανείς δεν παίζει στην Ευρώπη.
6: Για Ευρώπη.
1: Ούτε ναι, πουθενά.
6: Παράδειγμα. Και γιατί να πάνε καλύτερα λεφτά, παιδιά.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, καλά τα λεφτά. Στο Κατάρ είναι καλές και οι συνθήκες εργασίας. Δεν είναι να βγαίνεις έξω όμως. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Περνάει από πολλά κορμιά η μπάλα, λίγο νωρίτερα δεν μπορεί ο Μπουκανάν να πιάσει γεμάτο το σουτ. Απομακρύνουν πάνω στη γραμμή τους οι ποδοσφαιριστές του Κατάρ, η αμυντική του Κατάρ. Ο Λαγέ ήταν στη συγκεκριμένη φάση. Για να δούμε και πάλι τον Καναδά. Ουστάκιο, ο αρχηγός θα βγάλει για τον Αχμέτ. Αχμέτ κρατάει, γυρίζει στον αρχηγό και πάλι Ουστάκιο. Τζόνστον. Γύρω η μπάλα από την περιοχή Μπουκανάν. Η κάθετη Ντέιβιτ θα πιάσει το σουτ. Κόντρα κόρνερ από αριστερά. Ο Καναδάς κάνει ό,τι θέλει. Έχουμε και αλλαγή. Η πρώτη για τον Λοπεντέγη λογικά θα είναι εδώ. Εκτός αγωνιστικού χώρου με το νούμερο 15 για την ομάδα του Κατάρ ο Αμπντουρισσάκ. Βγάζει επιθετικό εδώ ο Λοπεντέγη και είναι λογικό. Έχει χάσει νωρίτερα τον Αχμέτ με κόκκινη κάρτα και έχουμε και την πρώτη αλλαγή. Για να δούμε το κόρτερ εκτελέστηκε. Μες στην περιοχή θα γυρίσει μπάλα Κονέ. Το σούτ. Κοντράρι. Έχουμε και offside όμως. Ως μη γενόμενη. Αμπντουρισσάκ λοιπόν εκτός. Ο Σουλτάν Αλμπράκε μπαίνει στην θέση του. Λογικά θα πάει εκεί στην άμυνα για να καλύψει το κενό του Αχμέτ που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, Καναδάς Κατάρ 2-0. Στο 16 ο Λάριν άνοιξε το σκορ για τους Καναδούς. Στο 29 ο Τζόναθαν Ντέιβιτ το 2-0. Δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Λάριν, Κάιλ Λάριν στην Σαουθάμπτον και Τζόναθαν Ντέιβιτ στην μεγάλη κυρία του Ιταλικού και του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, την Γιουβέντους. Κονέ. Θα βγει ωραία και θα κόψει εκεί και μάλιστα προσπαθήσει να δημιουργήσει και προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Για να δούμε. Πολύ καλή κίνηση από τον Αφίφ. Θα αλλάξει την μπάλα με τον Μπατιμπό και πάλι Αφίφ. Πιο πίσω στον Λαγέ. Χούχη, Λαγέ. Στον μετερματοφύλακα τον Αμπανούτ, καθώς έχουν ανέβει ψηλά να πιέσουν οι ποδοσφαιριστές του Τζέσι Μάρτς, οι παίκτες του Καναδά.
6: Λοιπόν, αυτές οι έξι πάσεις που μέτρησα εγώ που άλλαξαν οι παίκτες του Κατάρ ήταν για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό και έγινε στο 41ο προς 42ο λεπτό. Για την ιστορία του αγώνα το αναφέρω, όχι ότι έχει καμία σημασία, αλλά έτσι.
1: Ναι, εντάξει, καλό είναι και αυτό γιατί μέχρι στιγμής.
6: Έξι πάσες είναι το ρεκόρ τους μέχρι
1: στιγμής. Το ρεκόρ είναι.
6: Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Καϊμάς το είπε.
1: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ποτέ. Για να δούμε. Τζόρστον στην περιοχή προσπάθησε να βγάλει τη σέντρα. Κόντρα, άλλο ένα κόρνερ για τον Καναδά. Τα δεξιά. Μέχρι στιγμής έχουμε 10 τελικές στο σύνολο για τον Καναδά, 2 για το Κατάρ, 5 έχουν πάει στο στόχο για την ομάδα του Καναδά. Καμία τελική στο στόχο για την ομάδα του Κατάρ. Κόρνερ από δεξιά στο 43 με τον αρχηγό, τον Εουστάκιο. Στίβεν Εουστάκιο θα εκτελέσει κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Ένα μαρκάρισμα, παίζεται λέει ο ρεφ. Για να δούμε εδώ τη φάση. Πάει, διαμαρτύρεται το Κονέ. Κορνίλιους είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στην περιοχή. Οι Καταριανοί ζητάνε κάρτα για θέατρο. Οι Καναδοί ζητούν πέναλτι. Για να δούμε το replay. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Πώς απλώνει το πόδι του, όπως έχει οπλίσει ουσιαστικά. Πάει εκεί ο Γκάμπερ και βρίσκει το πόδι του χωρίς να υπάρχει καμία πρόθεση από τον αμυντικό του Κατάρ. Φαντάζομαι είδες και εσύ τη φάση τάσου, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι.
6: Έχει σταθερά τα πόδια κάτω ο ποδοσφαιριστής του Κατάρ. Γι' αυτό και αφήνει να το συνεχίσει. Και απλά πήγε το πόδι που ετοιμαζόταν να σουτάρει ο ποδοσφαιριστής του Καναδά, πήγε πάνω στο πόδι του αμυνόμενο.
1: Έτσι, χωρίς να έχει καμία πρόθεση.
6: Προσπάθησα να το πω με απλά ελληνικά, ναι. Τώρα ελπίζω να έγινε και εγώ κατανοητό.
1: Μπουκανάν, ωραία ενέργεια. Λαρίν έκανε ένα πλασέ. Η μπάλα κόντρα, επιμένουν οι Καναδοί. Ταλαιπωρούν αρκετά την άμυνα του Κατάρ και είναι λογικό. Με 10 παίκτες, θυμίζω από το 33, ο Μαν Αχμέτ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα από τον Κριστιαν Μαρσέλο, τον διαιτητή. Γι' αυτό το μαρκάρισμα λίγο έξω από την περιοχή πάνω στο Μπουκανάν. Και πάλι ο Ντέιβιτ δεν θα μπορέσει να κοντρολάρει. Προσπαθούν να βγάλουν οι Καταριανοί. Πάει ο Ντέιβιτ, κρατάει ο Κονέ, συγγνώμη, την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Διαμαρτύρονται έντονα για κόρτερ εδώ οι παίκτες του Καναδά, ενώ έχουμε πει ήδη στον έξτρα χρόνο του πρώτου ημιχρόνου 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, που δείχνει ο τέταρτος διαιτητής. Λοπετέγη όρθιος, δίνει οδηγίες, καταλαβαίνει ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα μετά το εισβάρος, το εισβάρος του 2-0. Και φυσικά δεν είναι μόνο το 2-0, είναι ότι η ομάδα το αγωνίζεται και με αριθμητικό μειονέκτημα. Ένα μαρκάρισμα εδώ, διαμαρτυρίες, δεν υπάρχει κάτι. Λέει ο βοηθός, ήταν κοντά στη φάση. Ο Μπράκε ήταν για την ομάδα του Κατάρ. Πλάγιο για τον Καναδά που εκτελέστηκε. Κορνέλιους άφησε την μπάλα στον Λαρία. Αχμέτ Κορνέλιους, μια σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά, ευκαιρία που μακρύνουν οι παίκτες του Κατάρ. Άλλη μια καλή στιγμή με την κεφαλιά του Μπουκανάν, που είναι αρκετά δραστήριος αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Οι Καναδοί θα ξανακερδίσουν, θα γυρίσουν μπροστά πίσω στον Κρέπο, τον τερματοφύλακά τους. Και τώρα με τον Τζόνστον. Να αφήνει στον Μπουκανάν. Μπαίνει στην περιοχή από δεξιά, κάνει τις προσπίσεις. Θα γυρίσει ο Κονέ, προσπάθησε να κάνει το σουτ. Τελευταία στιγμή έβαλαν την κόντρα οι αμυντικοί του Κατάρ με τον Μικέλ και απομάκρυναν. Κορνέλιους.

0: Ο Ντέιβιτ, το rebound στην περιοχή και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων Καναδάς Κατάρ 3-0. Νομίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο θα έχει διαδικαστικό χαρακτήρα. Η πλάστικα του νικητή έχει γύρει για τα καλά για τους Καναδάς, για τους Καναδούς. Μπουκανάν, πολύ ωραία ενέργεια, γυρίζει στον Τζόνστον. Ο Λάριν παίρνει την κεφαλιά. Θα ελεκτεί φυσικά η φάση. Εκπληκτική επέμβαση από τον Αμπανούτ, παιδιά, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι, όχι, δεν υπάρχει φάουλ, σωστά. 3-0, αλλά είναι εκπληκτική επέμβαση στην κεφαλιά του Λάριν από τον Αμπανούτ. Πρέπει να είναι στις αποκρούσεις, μέσα στις αποκρούσεις του παγκοσμίου κυπέλλου. Με το ένα χέρι πετάει την μπάλα.
1: Στη συνέχεια όμως βάζει το τρίτο γκολ.
0: Στη συνέχεια βάζει το τρίτο γκολ. Ο Τζόναθαν Ντέιβιτ, δεύτερο προσωπικό γκολ. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου και οι Καναδοί επιμένουν. Από δεξιά, από κανάν. Εουστάκιο, Κονέ. Άλλαξε την μπάλα με τον Κορνέλιους. Κονέ και πάλι. Ντέιβιτ. Αχμέτ, Ντέιβιτ, έξω από την περιοχή. Θα γυρίσει για τον Λαριέα. Μπουκανάν, πολλές πάσες. Ωραίο θέαμα. Μπουκανάν, Τζόνστον, το σούτ. Λέει όχι ο Αμπανούτ και πάλι. Αποθέσει μέσα δεξιά. Ακούτε τα χειροκροτήματα.
1: Εντάξει, τώρα έχει γίνει σάκος του μπόξου.
0: Είναι λογικό νομίζω, Τάσο. Με 10 παίχτες και με ένα 3-0 εις βάρος τους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επιστροφή για το Κατάρ στην αναμέτρηση. Μπουκανάν. Κράτησε την μπάλα. Εουστάκιο. Τζόλστον. Νέα σέντρα. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Κατάρ. Ένα μονότονο σκηνικό που συνεχίζεται από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Με τον Καναδά συνεχώς μπροστά και το Κατάρ σε παθητικό ρόλο. Ωραία, ωραίο το τακουνάκι. Λαριέα θα βγει από την περιοχή. Μπροστά πίσω η μπάλα. Κονέ. Κονέ κρατάει. Πολλές πάσες. Προσπάθησε εδώ να περάσει ο Λαριέα στον Φουζερόλ. Έκοψαν οι παίκτες του Κατάρ. Το πλάγι όμως είναι για τους Καναδούς. Συμπληρώνονται σε λίγα δευτερόλεπτα. Για το Κατάρ είναι το πλάγιο τελικά. Συμπληρώνονται σε λίγα δευτερόλεπτα και τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Και πράγματι τώρα ακούγεται το τριπλό σφύριγμα από τον Κριστιάν Μαρσέλο. Στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Καναδάς Κατάρ 3-0. Ο Καναδάς έχει κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για να κατακτήσει την πρώτη του νίκη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, όπου είναι συνδιοργανώτρια χώρα. Θυμίζω τα γκολ για την ομάδα του Καναδά που ήταν καλύτερη από το ξεκίνημα μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα.
1: Τι καλύτερη, ρε Γιάννη, τώρα. Έχει γίνει το γήπεδο καλύτερη, το λέτε αυτό τώρα.
0: Τι θες να σου πω, ότι...
2: Έχει καλή σχέση με το Κατάρ, ο Γιάννης. Γι' αυτό έτσι προσπαθεί να ισορροπήσει.
1: Βλέπω τους Καταριανούς στις εξέδρες.
2: Οι πιο φτωχοί της εξέδρες.
1: Τέτρις παίζουν στο κινητό τώρα.
0: Τι να κάνουν τώρα. Τώρα δεν μπορούν να κάνουν.
1: Η παρατήρηση στο τρίτο γκολ έδειξε το... Το Κρεπό, αυτός δεν τρέπα το φύλακας με το...
0: Ο Κρέπο, ναι, ο Κρέπο.
1: Κρεπό, γαλλοθρεμμένο.
0: Ναι, Μαξίμο, Μαξίμο. Ορλάντο Σίτι αγωνίζεται.
1: Στο Ορλάντο Σίτι, ωραία. Τον είδαμε όμως. Στο τρίτο γκολ τον έδειξε που πανηγύριζε το τερματοφύλακα του Καναδά, γιατί δεν τον έχουμε δει.
0: Ναι, σου λέει κάτσε να του κάνουμε και ένα πλάνο.
1: Ναι, ναι, δεν
0: τον έχουμε. Βάζει και το δουν οι δικοί του.
1: Ναι, φοράει κίτρινο-πράσινο τη φορά.
0: Σωστό.
1: Δεν είχα δει τι χρώμα φοράει ο τερματοφύλακας. Εντάξει, οκ.

0: Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που δεν σηκώνει κριτική, ειδικά μετά την κόκκινη κάρτα. Έχει αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο. Και στην τελική ανάλυση, για να είμαστε και σωστοί, το παιχνίδι ζωής και θανάτου για το Κατάρ είναι το επόμενο, έτσι.
1: Σωστό.
0: Το λέω αυτό γιατί με μια νίκη και με το βαθμό που έχει πάρει θα πάει στους 4 βαθμούς. Λέμε τώρα, εάν νικήσει την επόμενη αγωνιστική, τη Βοσνία. Τη Βοσνία είναι,
1: ναι. Βοσνία, ναι.
0: Τη Βοσνία. Μπορεί να περάσει μια ως καλύτερη, μέσα στην καλύτερη οχτάδα των τρίτων. Των ομίλων.
1: Έτσι όπως εξελίσσεται αυτός ο δεύτερος όμιλος και με την διαφαινόμενη νίκη του Καναδά στο παιχνίδι που βλέπουμε.
2: Εντάξει,
1: και
2: είναι
1: ακούτε,
2: τα γκολ τα φάει, έχει φάει γκολ όμως πολλά. Τρία, άμα είναι εκεί.
0: Άμα νικήσει όμως τη Βοσνία.
2: Ως τρίτη λέω. Σου λέει, και άλλες θα έχουν 4 βαθμούς.
0: 4 εξής.
2: Ναι, εντάξει, μπορεί.
0: Είναι 12 όμιλοι.
1: Εντάξει,
0: με 4 βαθμούς μπορεί να μην είναι πολύ.
2: Ναι.
0: Δεν το ξέρουμε.
2: Ναι.
1: Σωστό.
0: Για αυτούς ο τελικός έτσι όπως είναι, έχει εξελιχθεί το παιχνίδι. Είναι αυτό. Κόντρα στη, το προηγούμενο παιχνίδι με ποιον έπαιξαν οι Καταριανοί. Ήρθαν ισόπαλοι.
1: Ισόπαλοι ένα-ένα με την
0: Ελβετία.
1: Πήραν
0: ένα βαθμό από το φαβορί του. Από το. Τέτοιο χωρίξε λιγάκι τη γραμμή του. Το φυσικό ήχο για να κάνουμε την υψηλή ανάλυση εδώ, η μπαλαδόρη, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Βραδινή μπαλαδόρη, να τα λες.
0: Ναι, εντάξει, μπαλαδόρη τώρα σκέτο μπαλαδόρη, γιατί για όσους δεν ξέρετε, ο Γιάννης ήταν εξτρεμάρα μεγάλη. Εντάξει, τώρα είναι λιγάκι. Λοιπόν, επειδή ο Βοντζάκης επιμένει εδώ πέρα, να του πω ότι ήταν, δεν ξέρω τώρα αν το έστειλε το μήνυμα το υπόλοιπο, ο μεγάλος ο παίχτης από τον Καναδά που έχει παίξει στο θρύλο ήταν ποιος? Ο Βράμπλιτς. Το θυμάσαι, Γιάννη, το Βράμπλιτς.
1: Το Βράμπλιτς. Τον θυμάμαι και το
0: Βράμπλιτς, έτσι.
1: Ναι. Ο Βοτζάκης είναι ξύπνιος τέτοια ώρα.
0: Ο Βοτζάκης είναι. Πρώτα απ' όλα δεν κοιμάται ο Βοτζάκης.
2: Ναι. Ακούει, ξέρω... ναι, μην νομίζεις. Δεν μπορεί να πεις ότι. Ακούει.
0: Ναι.
2: Κάθε μέρα, κάθε. Δεν κάνει παρεμβάσεις, στέλνει μηνύματα.
0: Σιφή. Πες για ύπνο.
1: Ξάπλωσε, ξεκουράσου λίγο.
0: Ναι, ο Βράμπλιτς. Ή κάνω λάθος, Σιφή, διόρθωσέ με. Ο Σιφής τώρα σε αυτά είναι μανούλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι. Χωρίς το Google, ναι, χωρίς το Google. Θα ζούμε τώρα και χωρίς το Google. Τι θες, να ανάβουμε και τη φωτιά με.
2: Δεν υπάρχει πλέον έτσι.
0: Ναι, τι δεν υπάρχει.
2: Χωρίς Google, το Google δεν μπορείς να. Για οτιδήποτε το χρησιμοποιείς.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πάντα φερέγγιο.
2: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Ναι, βεβαίως.
0: Ράμπλιτς είχε βάλει και γκολ με τον Νόφι, θυμάμαι ένα παιχνίδι. Τώρα είπε να το γκουγκλάρουμε, έχει βάλει γκολ και σε παγκόσμιο κύπελο ο Βράμπλιτς.
2: Όπως και την άσχετο τώρα, επειδή λέμε για και τεχνητή νοημοσύνη, προσέχουμε τη γράφη, γιατί γράφει αρλούμπες πολλές φορές και θα εκτεθείς.
0: Θέλει να είναι απόλυτα διευκρινιστικό αυτό που θα γράψεις για να σου μεταφέρει και ενδεχομένως και πάλι
2: και
0: λάθος.
2: Και να σου μεταφέρει, δεν ξέρει,
0: είναι
2: έχει κάνει, εντάξει.
0: Είναι πολλά.
1: Πάντως στέκομαι σε αυτό που λέει ο Τάσος, ότι τελευταία αγωνιστική θα γίνει τεράστια μάχη. Εδώ έτσι όπως διαμορφώνεται ο όμιλος τώρα, με την Ελβετία να παίρνει την νίκη απέναντι στην Βοσνία και Ρεζεγοβίνη και να πιάνει τους 4 βαθμούς, και τον Καναδά όπως φαίνεται να πιάνει και αυτός τους 4 βαθμούς. Εδώ ουσιαστικά οι δύο ομάδες με μια ισοπαλία τελευταία αγωνιστική βολεύονται και οι δύο εξασφαλίζουν πρόκριση, εξασφαλίζουν το 1-2, έτσι. Από την άλλη μεριά όμως, σε παιχνίδια που θα γίνουν την προσεχή Τετάρτη, επαναλαμβάνω, 24 Ιουνίου, τότε είναι προγραμματισμένη η τελευταία αγωνιστική, στον δεύτερο όμιλο στις 10 η ώρα το βράδυ αυτά τα μάτς, Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς. Εκεί λοιπόν στην αναμέτρηση της Βοσνίας με το Κατάρ θα γίνει πραγματικά τεράστια μάχη. Τεράστια μάχη.
0: Ναι, γιατί ο νικητής αυτομάτως, και θα παίξουν και διάφορα τερμάτια.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, έχουν τον τεζαβαντάζ τώρα ότι η Βοσνία δέχτηκε 4 γκολ σήμερα. Το Κατάρ δεν ξέρω που θα φτάσει το κοντέρ έτσι όπως είναι.
0: Στο μείον 3 είναι και οι δύο.
1: Ναι, τώρα είναι, περίμενε. Στο μείον 3 το Κατάρ είναι τώρα. Περίμενε, γιατί έχει κι άλλο ένα ημίχρονο.
0: Σωστό.
1: Έχει κι άλλο ένα ημίχρονο.
0: Αλλά και για τους Βόσνιους μια νίκη και με πολλά γκολ μπορεί να τους δώσει και την τρίτη θέση πανηγυρικά, για να μην πω ότι μπορεί να με πολλά γκολ βγαίνουν, ναι, και δεύτεροι. Γιατί αν δεχτούν πολλά γκολ, ξέρω εγώ, οι Καναδοί, λέω εγώ τώρα, από τους Σελβετούς ή το ανάποδο. Δεν δείχνουν τέτοια εικόνα και οι δύο ομάδες για να φάνε πολλά γκολ. Είναι ας πούμε ισοδύναμοι, τέλος πάντων έχουν δυναμική και οι δύο ομάδες. Δεν νομίζω ότι θα γίνει ο χαμός εκεί. Εντάξει, και τα γκολ που βάλανε είναι γκολ που τα βλέπω τώρα εγώ από την ΕΡΤ 2 τώρα σε επανάληψη τα γκολ. Είναι όλα γκολ πίεσης. Δηλαδή μέσα στην περιοχή 4 και 5 και 6 ποδοσφαιριστές του Καναδά σουτάρουν από παντού. Που να.
1: Εντάξει, στο πρώτο γκολ να πούμε έχει ευθύνη τώρα που ξαναβλέπω τη φάση ο Απανούτ, έτσι.
0: Ναι, έχει ευθύνη αλλά είναι εκτέλεση από το ύψος του πέναλτι με κουντουπιέ, να το πω έτσι, γεμάτο σουτ. Άμα το προσέξεις.
1: Ναι, αλλά επειδή έχεις παίξει και τέρμα, δεν πας έτσι με τις παλάμες εκεί στη μικρή σου περιοχή μετά από ένα τέτοιο σουτ.
0: Ναι, με τι πας, δεν πας καθόλου.
1: Όχι ρε παιδί μου, ή τις γροθιές βάζεις και απομακρύνεις, δεν πας με την παλάμη, εκεί στρώνεις την μπάλα, το είδες τώρα τι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, αν ήταν ο σούπερ τερματοφύλακας, καλός είναι, αλλά...
1: Δεν θα παίζεις στο Κατάρ.
0: Όχι θα παίζεις στο Κατάρ, αλλά θα παίζεις σε κάποια άλλη ομάδα, δεν ξέρω πού θα έπαιζε.
1: Βέβαια, να πούμε στο τρίτο γκολ, για όποιον δεν το έχει δει και κάτσει και το δει, κάνει εκπληκτική επέμβαση. Άσχετα τώρα αν έρχεται ο Ντέιβιτ.
0: Μα πάλι στην επαναφορά.
1: Ναι, goal. Πάλι στην επαναφορά.
0: Γιατί,
1: ναι.
0: Αυτή είναι η μοίρα της ομάδας που παίζει με 10 παίκτες και
1: σωστό,
0: οι άλλοι έχουν
1: σωστό.
0: Γεμίσει την περιοχή.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τα rebound είναι, τα επιθετικά rebound που λένε και στο μπάσκετ παίζουν καθοριστικό ρόλο εδώ.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό και πολύ έτσι, έντονη παρουσία μέσα στην περιοχή η ομάδα του Καναδά. Για να εκμεταλλευτεί ακριβώς αυτό το πράγμα. Όπως μπήκαν και τα γκολ. Εντάξει, μια χαρά. Μια
1: ωραία,
0: χαρά.
1: Σας αφήνω να βάλετε και ένα τραγουδάκι.
0: Ναι, θα βάλουμε και ένα τραγούδι, αλλά να διορθώσω κάτι που είπα προηγουμένως με αφορμή το Λαμουσί που έφυγε από την Ισία και το Λεμπετέκι, επειδή τα έπλεξα λιγάκι. Ο προπονητής που ανέλαβε την Ισία είναι ο Ερβέ Ρενάρ, Γάλλος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λογικό και πάντα σε γαλλικά μοντέλα καταλήγουν οι Αλγερινοί. Αλλά είναι ο άνθρωπος
2: την
0: που
2: άφησε.
0: Την ίση, τι είπα, ναι, πάλι λάθος έκανα.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι. Ναι, εντάξει, okay, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι ο άνθρωπος που διαδέχθηκε ο Γιώργος Δόνης στη Σαουδική Αραβία. Και είναι ο προπονητής, ο Ερβέ Ρενάρ, ο οποίος νίκησε, και όπως μας λέει και ο Νικόλας εδώ, 22 Νοεμβρίου μου είπε, και νομίζω ότι έχει δίκιο γιατί έγινε Νοέμβριο.
2: Την Αργεντινή. Ναι, ναι,
0: Νοέμβριο,
2: ναι, ναι.
0: Δεκέμβριο.
2: Σαουδική Αραβία αυτός ήταν.
0: Αυτός ήταν. Λοιπόν, στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας, διεκδικείτε το βιβλίο, τη βιβλιάρα, γιατί το λέω πολύ συχνά, αλλά ισχύει αυτό. Συνήθως λέω ότι είναι καλό βιβλίο, αλλά εδώ μιλάμε για βιβλιάρα του Τζόναθαν Γουίλσον, Παγκόσμιο Κύπελλο, δόξα, δύναμη και δόξα, ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Και πραγματικά έχει ιστορίες που δεν έχετε φανταστεί ότι υπήρχε. Και όπως σας είπε και προηγουμένως ο φίλος μας στον αέρα, είχε μεταφράσει το βιβλίο ο Βασίλης, είναι ακόμα και ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος, δεν ήθελα να πει το όνομα, δεν το λέω.
2: Κατάλαβαμε.
0: Γνώστης στο
2: δημοσιογράφος. Ναι.
0: Είδα πράγματα τα οποία δεν γνώριζα καν ότι υπήρχαν από αυτές τις ιστορίες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι πάρα πολύ καλό το βιβλίο. Σε τα μηνύματά σας έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Εγώ ευτυχώς λόγω της αναμέτρησης έχω τη δυνατότητα να κρατάω σημειώσεις και να είμαι άνετος. Η κλήρωση θα γίνει το Σάββατο το βράδυ εδώ στην εκπομπή. Έχουμε και χρόνο, τα μάτσα δεν είναι, βολεύουν το Σάββατο νομίζω, έτσι. Έχουμε καθαρό τριώρο.
2: Όχι, το άλλο Σάββατο έχουμε καθαρότερο.
0: Αυτό το Σάββατο είναι στις 2.
2: Έχουμε ματσάκιον κανονικό.
0: Κάτσα να το βρω γιατί τώρα σας έριξες.
2: Μιλάς, εσύ και θα σου το πω εγώ ποιο είναι. Α, το είναι μπροστά σου.
0: Μπροστά μου είναι, αφού το έχω μπροστά μου.
2: Εντάξει, αυτό που έγινε με την Τινησία δεν νομίζω να γίνει ποτέ.
0: Μία η ώρα έχει Σκωτία, Μαρόκο, έχει ματσάρα.
2: Ματσάρα. Ποτέ σε Μοντιάλ όμως ομάδα να έχει αλλάξει προπονητή. Δεν νομίζω να έχει άλλη φορά.
0: Πώς δεν έχει γίνει, έχει γίνει.
2: Εν ενεργεία, δηλαδή να παίζει.
0: Ναι. Λοιπόν, είπαμε για το Λοπετέκι. Να, μου δόθηκε ευκαιρία μετά να ακούσουμε το τραγούδι. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε το τραγούδι. Γιάννη, γεια σου, σταματία μου.
1: Προλαβαίνει.
2: Για πες τώρα, γιατί είναι τώρα.
0: Σε έβαλα στην πρίζα. Λοιπόν, ο Χουλέν Λοπετέκι, μισό λεπτό, γιατί κάποιο πανέξυπνο παίρνει τώρα τηλέφωνο.
1: Ο Λοπετέκι.
0: Όχι, ο Λοπετέκι έφυγε δύο μέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018.
1: Άλλο λέω, σε πήρε το τηλέφωνο.
0: Ο Λεπετέκη είναι για να διαμαρτυρηθεί, αλλά καλύτερα να κοιτάξει την ομάδα. Το τρώει 3 γκολ και είναι με 10 παίκτες. Λοιπόν, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 στη Γαλλία είναι η διοργάνωση με τις περισσότερες αλλαγές προπονητών εν μέσω αγώνων. όταν λέω εν μέσω αγώνα, κατά τη διάρκεια των ομίλων.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, περισσότερες αλλαγές. Χέντρικ Κάσπερτσακ, σπουδαίος προπονητής, απολύθηκε από την Τινησία.
2: Το έχουν αυτοί οι συνήθειοι εκεί πέρα, έτσι.
0: Μετά τις ήττες από Αγγλία και Κολομβία, αυτός απολύθηκε τη δεύτερη αγωνιστική, πριν ομάδα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις με την υπηρεσιακή λύση στον πάγκο. Την ίδια χρονιά, ο παγκόσμιος. Αυτά ξέρεις, οι απολύσεις ξέρεις τι γίνεται. Παίρνει τηλέφωνο.
2: Ο Εμμυρίς, έτσι, ή ο πρόεδρος, ότι έχει χαθεί μια χώρα, ναι.
0: Τι είναι αυτά, ρε, να πούμε. Άλλα είπαμε, άλλα κάναμε. Να πούμε. Του λέει, άσε με να κάνω τη δουλειά μου. Τι είπε, του λέει. Και τον σούταρε. Λοιπόν, σας έδωσε και το παρασκήνιο. Και την ίδια χρονιά, ο παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Βραζιλία, ο σπουδαίος Κάρλο Αλμπέρτο Περέιρα, το 1994 παγκόσμιος πρωταθλητής, το 1998 λοιπόν, δεν κατάφερε να επιβιώσει τον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας. Ιτήθηκε από τη Γαλλία και τη Δανία. Τώρα πιστεύαν ότι θα περάσουν τη Γαλλία και τη Δανία. Αλλά άμεσα περιπτώσει. Και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων. Και ο σπουδαίος θρύλος του νοτιοκορεάτικου ποδοσφαίρου, ο Τσαμπουμ Κουν, για όσους δεν το γνωρίζουν, καλό είναι να διαβάζουν για αυτόν. Είναι ιστορία πραγματικά του ασιατικού ποδοσφαίρου. Είχε ιτηθεί, είχε φάει πολλά γκολ το 98 από Μεξικό και Ολλανδία. Και η Ομοσπονδία της Νότιας Κορέας αποφάσισε να το αντικαταστήσει πριν από το τελευταίο παιχνίδι του ομίλου. Και τότε λένε ότι κάποιοι παίχτες τα έβαλαν και με τον προπονητή και έγινε εκεί πέρα μπάχαλο. Και λέει εντάξει, δεν μπορεί να στήσει αυτό το πράγμα. Άντε γεια. Και η πρώτη, έτσι, όχι απόλυση, εδώ είναι, μιλάμε για παρέτηση. Η πρώτη φορά που ο προπονητής αφήνει την ομάδα είναι το 1954, ο Άντι Μπίτι. Ο Σκοτσέζος παρετήθηκε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης στη Ελβετία. Απογοητεύτηκε, λέει, από τις συνθήκες προετοιμασίας και τη στελέχωση της αποστολής. Μόνον του δώσανε χαρτάκι και με τους βοηθούς και δεν ήταν ικανοποιημένος και γκρίνιαζε. Σηκώθηκε και έφυγε, λοιπόν. Και η Σκοτία συνέχισε χωρίς αυτόν και γνώρισε μια βαριά ήττα από την Ουρουάη, που δεν ήταν και τίποτα φοβερή ομάδα, αλλά ήταν μια καλή ομάδα και τους έριξε 7 γκολ. Οι Σκοτσέζοι έφεγαν 7 γκολ και δεν χωρίς όμως τον Μπίτι, έτσι, τον Άντι Μπίτι, τον προπονητή. Και είναι η απόδειξη φυσικά ότι υπό αυτές τις συνθήκες υπάρχει πίεση, πανικός.
2: Είναι, δεν αλλάζει, όπως και να έχει, δεν αλλάζει προπονητή, έτσι. Μόνο αν χτύπα ξύλο για λόγους υγείας.
0: Δεν είναι όλες οι ομοσπονδίες.
2: Δεν αλλάζει.
0: Και όλες οι χώρες και η λογική δεν είναι παντού έτσι. Νομίζω κάναμε και ένα όμορφο ταξίδι, Γιάννη, αν μας ακούς και δεν έχεις πάει.
1: Όχι, εδώ είμαι γιατί ξεκινάει σε λίγο.
0: Ωραία, ξεκινάει σε λίγο. Οπότε, ωραίο το τραγούδι που ακούσατε, φίλες και φίλοι. Ακούσατε κανένα τραγούδι. Γιάννη, σε ξεκουράσαμε κι εμείς λιγάκι. Ο λόγος σε εσένα.
1: Περίμενα ένα τραγούδι, βέβαια, εντάξει.
0: Άσε το τραγούδι τώρα. Τραγουδήσαμε εμείς σήμερα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, πρώτη αλλαγή για τον Καναδά, εκτός ο Κορνέλιους. Στην θέση του μπαίνει ο Μωυσέ Μπομπίτο, ο αμυντικός της Νις. Αλλάζει αμυντικό ο Τζέισι Μάρτς, ο Αμερικανός προπονητής του Καναδά. 3-0. Ακούτε την αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Σιγά σιγά επιστρέφει και ο κόσμος στις εξέδρες. Ποιος παρακολουθεί στους τηλεοπτικούς δείκτες θα βλέπει ότι είναι μισοάδειες οι εξέδρες στο πλάνο και στο κέντρο, αλλά έχουν πάει έτσι να πάρουν τα αναψυκτικά τους και να ξαναμπούν για το δεύτερο ημίχρονο, που ξεκίνησε εδώ και 10 δευτερόλεπτα με ένα γέμισμα από τους παίκτες του Κατάρ. Δεν έχει ο Κρεπό πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ο Καναδάς με ένα γκολ του Κάιλ Λάριν και δύο του Τζόναθαν Ντέιβιτ προηγείται με 3-0 και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Αποβλήθηκε ο Αχμέτ με απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή Κριστιάν Μαρσέλο, που στην αρχή είχε δείξει πέναλτι για το μαρκάρισμα πάνω στον Μπουκανάν. Ενημερώθηκε από τον ΒΑΡ ότι η ανατροπή είναι λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, οπότε έδειξε το φάουλ και την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Αχμέτ. Παίκτες του Καναδά με τον Λάριν να βγάζει τη σέντρα, απομακρύνουν οι Καταριανοί. σε πλάγιο, πλάγιο που εκτελέστηκε. Κονέ. Παίζει με τον αρχηγό του, Εουστάκιο. Ντέιβιτ Εουστάκιο, Κονέ, πολλές πάσες. 10 μέτρα περίπου έξω από την περιοχή. Έγινε η σέντρα. Για να δούμε από αριστερά μέσα στην περιοχή ο Αχμέντ. Θα γυρίσει την μπάλα. Αλή Αχμέντ, ποδοσφαιριστής της Νόριτς. Αριστερό εξτρέμ του Καναδά. Άλφι Τζόουνς. Άφησε για τον Αχμέντ. Να η ευκαιρία, Κονέ έκανε τις προσποιήσεις στο σούτ, μπάλα κοντράρι, επιμένουν οι Καναδοί με Τζόνστον. Από δεξιά τώρα. Ουστάκιο. Τζόνστον και πάλι. Προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα. Κόντρες. Ίδιο σκηνικό σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Όλοι οι παίκτες του Καναδά μπροστά. Οι 9 ποδοσφαιριστές του Κατάρ. Συν τον τερματοφύλακά του στον Αμπανούτ. Να μείνονται σε μια τριπλή ζώνη. Ζώνη άμυνας. Αχμέντ. Out μπάλα. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ του. Διαμαρτυρήθηκε ότι η μπάλα έχει βρει και στον Αλουή. Στο 48 Καναδάς έχει παράσταση νίκης στην αναμέτρηση με την ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Νομίζω ότι όλοι περιμένουμε να δούμε ένα δεύτερο ημίχρονο όπου το μόνο που θα έχουμε όλη αγωνία είναι που θα σταματήσει το κοντέρ για την ομάδα του Καναδά. Ο Καναδάς προηγείται με 3-0 και έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Τζόνστον βγάζει μια σέντρα, κοντράρι μπάλα πλάγιο από δεξιά, πλάγιο που εκτελείται από τον Τζόνστον για τον Κονέ. Κονέ και πάλι Τζόνστον. Αλλάζουν οι δύο παίκτες την μπάλα. Ουστάκιο. Κοντινή παλιά για τον Άλφι Τζόουνς. Μπάλα θα φτάσει στο Λαρία. Τζόουνς θα γυρίσει την μπάλα. Αχμέντ έξω από την περιοχή. Τζόνστον. Λαρίν, ωραία ενέργεια του Κονέ. Ο Λαρίν θα έρθει να σουτάρει. Κόντρες. Κατοχή παραμένει για τον Καναδά μέσα στην περιοχή. Η ενέργεια που θα κάνει ο Μπουκανάν. Το κόρνερ από δεξιά. Μετά την απομάκρυνση του Χούχη. Κάτι λέει, διαμαρτύρεται για γωνιά ο Κονέ. Στον Κριστιάν Μαρσέλο. 50 λεπτά παιχνιδιού, Καναδάς Κατάρ 3-0. Παιχνίδι που ολοκληρώνει, που ρίχνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής αυτών, τον δεύτερο όμιλο. Λίγο νωρίτερα Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, 4-1. Ελέγχεται η φάση για πιθανή παράβαση, για πιθανό πέναλτι. Για να δούμε. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Δεν υπάρχει κάτι σε αυτή τη φάση του Κονέ. Λίγο νωρίτερα θα συνεχιστεί η αναμέτρηση. Έχουμε φτάσει στο 51. Το κόρνερ που εκτελείται από δεξιά. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Ματιμπού, ο οποίος δεν θα καταφέρει να τη συγκρατήσει. Βγαίνει μακριά από την περιοχή του Κρεπό. Άλφι Τζόουνς για τον Ντέιβιτ. Με δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Κονέ. Μέχρι να πονάει ο Κονέ. Βλέπω, πρέπει να έχει πάθει πολύ σοβαρή ζημιά ο Κονέ, έτσι. Βλέπω τραβούν τα μαλλιά τους οι παίκτες του Καναδά. Για να ξαναδούμε τη φάση. Πήγαν από πάνω, είδαν τον τραυματισμό. Αμέσως μπαίνει το φορείο. Βλέπουμε τώρα και τους παίκτες των δύο ομάδων. Ουστάκιο ο αρχηγός του Καναδά κρατάει το κεφάλι του. Πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του χαφ της ομάδας του Καναδά. Να ξαναδούμε τη φάση, περιμένουμε. Έχει μπει το φορείο, κρατούν τα μαλλιά τους, τα κεφάλι τους, τραβούν τα μαλλιά τους οι παίκτες του Καναδά που είναι από πάνω.
2: Έχουν κάνει και τον κύκλο έτσι για να,
1: ναι, για να,
2: για να μπουρίζει την κάμερα.
1: Να μην υπάρχει τηλεοπτική εικόνα. Περιμένουμε να δούμε ένα replay. Η αντίδραση του Κονέ μετά το μαρκάρισμα δεν προμηνύει ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό. Δείχνει να πονάει, βάζει τη φανέλα στο κεφάλι του. Ενώ και ο Ασίμ Ματιμπό που ήταν στο μαρκάρισμα και αυτός δεν μπορεί να πιστέψει. Κρατάει το κεφάλι του, κοιτάζει προς τον ουρανό. Πάει κοντά του ο Λαγέ, ο έτερος κεντρικός αμυντικός. Δεν έχουμε δει ακόμα replay της φάσης, έτσι. Ενώ και ο Τζέσι Μάρτς, προπονητής του Καναδά, ζει με μεγάλη αγωνία αυτές τις στιγμές. Ελέγχεται και η φάση για πιθανή απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ματιμπά, ο οποίος και αυτός δεν μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί σε μια φάση που δεν προμείνει τίποτα, έτσι. Θέλω να δούμε το replay. Ακόμα δεν μας έχουν δείξει replay. Απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ματιμπό. Ενημερώθηκε ο διαιτητής από τον βαρίστα. Εδώ υπάρχουν κάποιες αψιμαχίες μεταξύ των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στον πάγκο των δύο ομάδων. Περιμένουμε, Τάσο, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι πάρα πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του Κονέ, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε από τις αντιδράσεις. Ο Ματιμπό αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα. Είναι τόσο σοβαρό το χτύπημα που έχει δεχτεί ο Κονέ που νομίζω ότι και γι' αυτό η τηλεοπτική παραγωγή δεν μας δίνει replay, έτσι. Ένα παιχνίδι που έμοιαζε μετά το 3-0 και το αριθμητικό πλεονέκτημα φυσικά που είχαν στον αγώνα οι παίκτες του Καναδά να μοιάζει διαδικαστικό, εξελίσσεται δυστυχώς όχι με καλό τρόπο για τον Κονέ που είναι τώρα στο φορείο του, έχει τοποθετηθεί και νάρθηκας και αποχωρεί, θα πάει απευθείας στο νοσοκομείο. Πρέπει να έχει πάθει σοβαρή ζημιά. Θα μάθουμε σε λίγο φυσικά αν πρόκειται για κάταγμα, γιατί από τις αντιδράσεις που βλέπουμε πρέπει η ζημιά που έχει υποστεί ο Κονέ να είναι αρκετά σοβαρή. Όλοι οι παίκτες του Καναδά αγκαλιασμένοι. Ο Κονέ αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο. Θα πάει αμέσως φυσικά σε νοσοκομείο του Βανκούβερ. Είναι όρθιος και χαιρετάει τον κόσμο. Έχει τοποθετηθεί νάρθηκα στο αριστερό του πόδι. Είναι όρθιος, χαιρετάει τον κόσμο. Αλλά αυτή είναι μια πολύ σοβαρή ζημιά. για τον Ισμαήλ Κονέ. Συγγνώμη, τον ποδοσφαιριστή της Σασουόλο, που θα χάσει την συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Προδοκιμασίες τώρα. Εντάξει, νομίζω από εδώ και πέρα το παιχνίδι έχει χαλάσει.
0: Είδαμε και ποδοσφαιριστές του Καναδά να κλαίνε, έτσι, σοκαρισμένοι.
1: Ναι, φαντάσου, Τάσο, αυτό λέω, πόσο άσχημος είναι ο τραυματισμός του Κονέ.
0: Και replay δεν έχουν δείξει ακόμη.
1: Και δεν έχουν δείξει replay. Και φαντάζομαι είναι επιλογή αυτή, γιατί λογικά είναι πάρα πολύ άσχημο το χτύπημα του Ματιμπού.
0: Ο οποίος κρατούσε το κεφάλι του σοκαρισμένος.
1: Ναι, μόλις κατάλαβε και αυτός τι έχει συμβεί.
0: Ακριβώς. Πολύ σωστά το έπισε.
1: Πλάγιο για τον Καναδά. Ο Κονέ, όπως είπαμε, αποχώρησε. Πάει στο νοσοκομείο απευθείας. Σε λίγο θα μάθουμε νεότερα από το μπλοκ της επίσημης ιστοσελίδας του Παγκοσμίου Κυπέλου. Νοθάρες Αλιμπά πέρα στην θέση του. Το Κατάρ με 9 ποδοσφαιριστές πλέον στον αγωνιστικό χώρο, μετά την αποβολή του Ασίμ Ματιμπού. Θα έχουμε άλλη μια αλλαγή για τους Καταριανούς τώρα. Εκτός αγωνιστικού χώρου ο Αφίφ με το νούμερο 11. Θα περάσει με το νούμερο 25 ο Αλχουσίμι Αλχουσέιν. Άντε να τον κάνεις περιγραφή αυτόν,
0: Ναι, φαντάσου τώρα να έχει πει στο Λομπετέκι, τώρα τι έκανα, να το εσωφαρίσει το παιχνίδι ή να το κάνουμε διπλό.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω όμως. Απλά είναι για συντήρηση δυνάμεων τώρα περισσότερο για τους συγκεκριμένους.
1: Ναι, μόνο εντάξει τώρα.
0: Μάνι έχουν δύο παίχτες μείον.
1: Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι χαλάει πλέον και η ψυχολογία και των 20 ποδοσφαιριστών που βρίσκονται πλέον στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι, με αυτόν τον τραυματισμό
1: του Κονέ, σε μια φάση που δεν έδειχνε, δεν προμήνυε κάτι τέτοιο, έτσι.
0: Κακιά στιγμή, είναι κακιά στιγμή.
1: Ναι.
0: Πάντως για να είμαστε και ειλικρινείς, η κίνηση του Κονέ καθισμένο στο φορείο, καθώς το μετέφεραν δηλαδή, να σηκωθεί και να χαιρετάει τον κόσμο, περισσότερο μάλλον ήταν, πώς να το πω, για να καθησυχάσει και ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Γιατί υπήρχε πάρα πολύ έντονη, υπήρχαν έντονες αποδοκιμασίες για να ηρεμήσει και λιγάκι ο κόσμος. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι.
1: Εντάξει, είναι και ωραία και η στιγμή. Έχει ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Βεβαίως. Είναι καθισμένο στο φορείο, ότι έχει τοποθετηθεί νάρθηκα στο αριστερό πόδι και έχει σηκωθεί και χαιρετάει τον κόσμο και αποθεώνεται, έτσι. Καταλαβαίνει και ο ίδιος, καταλαβαίνει και ο κόσμος, καταλαβαίνει και ο Τζέισι Μάρτς ότι το παγκόσμιο κύπελο, η συνέχεια στο παγκόσμιο κύπελο χάνεται για τον Κονέ. Πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, έτσι. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε από τις αντιδράσεις και χωρίς να είμαστε γιατροί, χωρίς να έχουμε δει και την φάση σε replay, επαναλαμβάνω. Μία ώρα παιχνιδιού στο Vancouver, 3-0 ο Καναδάς. Ο Καναδάς που θα φτάσει στους 4 βαθμούς, θα πιάσει στην κορυφή την Ελβετία που κέρδισε λίγο νωρίτερα με 4-1 τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στον 1 βαθμό θα μείνει το Κατάρ μαζί με την Βοσνία στην τελευταία, στις δύο τελευταίες θέσεις, με την τελευταία αγωνιστική την Τετάρτη 24 του μήνα, να φέρνει τους Ελβετούς, τους δύο πρωτοπόρους, να παίζουν ουσιαστικά για την πρωτιά του ομίλου, Ελβετία-Καναδάς, και το Κατάρ με την Βοσνία Ερζεγοβίνη να παλεύουν για την νίκη, μήπως και μπορέσουν ως τρίτη να πάρουν εισιτήριο για τους 32 της μεγάλης παγκόσμιας ποδοσφαιρικής γιορτής. Μια σέντρα από δεξιά.
0: Κοίταξε, που μαθηματικά τώρα τι να λέμε τώρα, αλλά πας και δώσεις, έτσι για να το πούμε. Επειδή έχουν έρθει σώπαλοι με τους Καναδούς, με τους Καναδούς έχουν έρθει οι Βόσνοι, σωστά.
1: Οι Βόσνοι, ναι.
0: Οι Βόσνοι. Το και άλλο φάουλ πρέπει να υπάρχει εδώ και
1: πολύ δυνατό, πολύ δυνατό και αμέσως βγαίνει κάρτα κίτρινη.
0: Βλέπω να μην τελειώνει εύκολα.
1: Είναι απειλείται σύραξη πλέον, βλέποντας οι παίκτες του Καναδά ότι πάει με τα δύο πόδια. Πολύ επικίνδυνο το μαρκάρισμα, πάρα πολύ επικίνδυνο. Ο Αχμέτ Φατί είναι ο ποδοσφαιριστής που δέχεται την κίτρινη κάρτα.
0: Τώρα αν δεν είχαν και δύο κόκκινες μπορεί να γίνονται και κόκκινοι για αυτοί.
1: Ναι. Ας ορίστε, παρακολουθώντας και τα ξένα πρακτορία, μεγάλη πρόταση, θα δίνουμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού σε Ντεφράι σύμφωνα με τους Ιταλούς.
0: Μάλιστα. Στο Ντεφράι,
1: Ο στόπερ της Ίντερ, έτσι.
0: Μάλιστα. Θέλει έναν ογκόληθο πίσω.
1: Θέλει, ναι, θέλει. Θέλει. Περιμένοντας να δούμε τι θα γράψουν και τα διεθνή πρακτορία αλλά και η επίσημη ιστοσελίδα στο live blog, προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Αλλά επαναλαμβάνω, το ξαναλέω και πάλι, για να μην έχουν δείξει replay, ο τραυματισμός του Κονέ, το χτύπημα πάνω στον Κονέ πρέπει να είναι σοκαριστικό από τον Μαντιμπού, έτσι. Το φάουλ, η μπάλα στα δίχτυα, 4-0 για τους Καναδούς. Πολύ ωραίο το χτύπημα από τον Σάλιμπα. Η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και στα δίχτυα του Αμπανούτ.
2: Και ο πρόεδρος του, ο πρωθυπουργός του Καναδά είναι με την εμφάνιση, μαζί με τη σύζυγο. Ναι.
1: Και με αυτόν τον τρόπο, ενώ βλέπουμε και την κίνηση του Σαλιμπά που πάει και παίρνει την φανέλα του Κονέ και τη δείχνει στον κόσμο, 4-0 Καναδάς Κατάρ. Τι είναι?
2: Small νούμερο, μικρό νούμερο.
0: Εντάξει, τις
2: εντάξει, είναι ελαστικές.
1: Ναι.
0: Ελαστικές και είναι και αθλητές λαμπάδες τώρα τη Σαξαβρίς, αλλά πρώτα απ' όλα είναι φοβερό το κόλ.
1: Ωραίο χτύπημα. Ναι. Πολλά φάλτσα. Περνάει δίπλα από το τείχος.
0: Από την κλειστή γωνία.
1: Την κλειστή γωνία του τείχους. Πάει, χτυπάει στο δοκάρι και καταλήγει στα δίχτυα. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Αμπανού.
0: Εμείς οι Καταριανοί θα βάζαμε κι άλλο παίκτη στο τείχος, αλλά δεν είχαμε περίσσευμα.
1: Είχαμε μείνει με έτσι. Δύο λιγότερου. Σωστά.
2: Σωστά. Είπα για 4-0, αλλά με κορυδεύεται και δύο.
0: Ναι. Σωστό. Αλλά έτσι όπως πάει το μάτς, το
2: πάμε για 6.
0: Πάμε για,
1: ναι, αν δεν σταματήσουν οι Καναδοί, νομίζω ότι θα. Να, άλλη μια ευκαιρία εδώ. Λάριν, θα γυρίσει μπροστά πίσω. Λαριέα. Λάριν. Και πάλι στο Λαριέα από αριστερά. Η σέντρα ψάχνει τον Ντέιβιτ. Δεν μπορέσει να κατεβάσει αυτό την μπάλα. Απομακρύνουν παίκτες του Κατάρ όπως όπως. 4-0 λοιπόν. Καναδάς. Με το απευθείας στήμα φάουλ του Νέιθαν Ντίλαν Σαλίμπα, τον ποδοσφαιριστή της Άντερλεχτ. Δεν είναι διαστάσεις τριάλβου πλέον στη νίκη του Καναδά απέναντι στο Κατάρ.
0: Αυτό που είπαμε για τον τερματοφύλακα του.
1: Έπεσε κάτω, σου λέει, άσε να βγούμε, να βγω έξω, γιατί είναι δύσκολο να
0: τερματιστεί. Μα είναι πολύ πίεση που έχει δεχτεί ο τερματοφύλακας.
1: Κρατάει τον νόμο του. Ή πρέπει να είναι νωρίτερα από την προσπάθεια που έκανε στο φάουλ, έτσι.
0: Ναι. Προηγουμένως που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο του τερματοφύλακα του Καναδά, που λέγαμε. Λέει, ευτυχώς που τον έδειξε, λέει, ο Αποστόλης ένα μήνυμα. Και λέει, ευτυχώς που τον έδειξε τηλεόραση, γιατί θα είχε πρόβλημα με τη γυναίκα του, λέει, αν ήταν στο γήπεδο ή όχι. Δεν τον είχε δει καθόλου.
1: Είναι και αυτό, είναι και αυτό.
0: Ένα πρόβλημα.
1: Ένα θέμα.
0: Ένα θέμα σοβαρό, βεβαίως. Εντάξει, παιδιά, στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Δυστυχώς τώρα είναι μετάδοση στο αγώνα, είναι λίγο δύσκολο να μεταφέρουμε όλα. Με διορθώνει ο Κώστας και καλά κάνει. Λοιπόν, η ομάδα, η Cultural Leonesa, είναι Β' Ισπανίας και τερμάτισε στην 21η θέση, πρώτη-τελευταία, και βιβάστηκε στη Γ' Ισπανίας που λέγαμε ότι παίζει. Άρα παίζει κάποιος και εκτός Κατάρ, έτσι.
2: Τα χρώματα δεν μου είπατε.
0: Άντε πάλι.
1: Άσπρα είπα.
0: Θα σας πω, έστειλε το μήνυμα. Ναι. Εντάξει, Εντάξει, ναι. Εννοείται ότι όλους τους έχουμε βάλει στην κλήρωση. Τώρα υπάρχει διακοπή, γι' αυτό και τα λέμε
1: ναι.
0: όλα αυτά. Λοιπόν, ο λόγος εσένα πάλι, Γιάννη, με την όλα σε όλο το γήπεδο. Έτσι.
1: Όλο το γήπεδο απολαμβάνουν οι Καναδοί. Είπαμε, έχει χαλάσει λίγο η ψυχολογία από τον σοβαρό τραυματισμό του Κονέ. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει συνέχεια, το παγκόσμιο κύπελο έχει συνέχεια. Ο Καναδάς κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση και παίρνει την πρώτη του νίκη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και πιάνει κορυφή. Ένα γύρισμα από τον Αχμέτ, κόβουν οι Καταριανοί σε κόρνερ από αριστερά, εκτελείται γρήγορα. Σταματάει ο Μαρσέλο, κυλούσε σου λέει μπάλα, ξαναπήγαινε πίσω να εκτελέσει.
0: Όχι, δεν το είχε στήσει στο κόρνερ σωστά.
1: Ήταν πιο έξω.
0: Ήταν απ' έξω ναι. ο Παγάσας. Πονηριά.
1: Ουστάκι ο αρχηγός. Στην εκτέλεση, από αριστερά το κόρνερ, στην επανάληψη αυτή. Αχμέτ συγκλίνει. Θα γυρίσει για τον Μπουκανάν. Κόντρες, ο Μπουκανάν ανακτήσει κατοχή. Λαριέα, μια δυνατή παλιά, έψαξε την κίνηση του Αχμέτ.
0: Εγώ προσπάθησα να παρακολουθήσω τώρα το σύστημα. Τι παράταξη έχουν οι παίκτες του Κατάρ, με δύο παίκτες λιγότερους και εξαντλημένοι. Λοιπόν, είναι ένα σύστημα 4-4-0. Είναι ξεκάθαρο ότι περιμένουν απλά να τελειώσει το μάτς. Πώς θα τελειώσει τώρα που είναι ακόμα στο 68.
1: Τουλάχιστον έχουν την ευκαιρία να δροσιστούν τώρα.
0: Ναι, και όπως κουλι break μπορούμε να πούμε διακοπή για να δροσιστούν. Στην ελληνική που θέλει και ο φίλος μας να τα λέμε ελληνικά. Τώρα,
1: σωστά, σωστά.
0: Διακοπή για δροσιά. Okay, για να δροσιστούν. Όλοι έχετε σας έχω βάλει στην κλήρωση, οπότε μην τρελαίνετε, μην ξαναστέλνετε μηνύματα. Πούσιτς λέει, Παοκάρα, αέρα γλέντια λέει ο Θοδωρής. Okay, εντάξει, πότε δεν ξέρεις. Όταν πήραν, θυμάμαι τον Λουτσέσκου στον Πάο.
2: Βέβαια.
0: Και τι δεν λέγανε.
2: Ναι, από την Ξάνθη σου λέει, πήραμε προπονητή.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν είναι δικό από τώρα. Είναι διαφορετικά όμως. Γιατί δεν είναι ότι έφυγε ένας προπονητής.
0: Ναι, έφυγε
2: ο τα πάντα. Ήταν τα πάντα. Ήταν το γραφείο, το άτυπο γραφείο τύπου, ήταν ο μάνατζερ, ήταν ο αντιπρόεδρος, τα πάντα. Ήταν ο Λουτσέσκου, η ηγετική μορφή. Οπότε από εδώ και πέρα θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Δεν λέμε ότι είναι κακός προπονητής, κάθε άλλο. Αλλά εδώ έφυγε μία μορφή από τον ΠΑΟΚ.
0: Έχουν στείλει πολλά ξεκαρδιστικά ωραία μηνύματα. Ξεκαρδιστικά, με χιούμορ.
2: Ναι, ναι. Okay,
0: αλλά δυστυχώς δεν έχουμε, παιδιά, το χρόνο. Όταν έχει αγώνα, τώρα είναι λιγάκι δύσκολο. Τώρα ακόμα έχουμε, Γιάννη, ακόμα πίνουμε νερό.
1: Ακόμα,
0: έτσι.
1: Ακόμα.
2: Τρία λεπτά.
0: Βοντζόρνα και σε εσένα, Ειρήνη μας, που στέλνεις το μήνυμά σου πάντα. Σε ευχαριστούμε. Φρανκ, είσαι μέσα και εσύ, εννοείται. Εντάξει, παιδιά, τα έχω αφήσει λίγο στο έλεος του Θεού τα μηνύματα, εκτός φυσικά από αυτά που θέλετε να.
2: Εσείς πιστεύετε ότι θα το δούμε και Champions League. Τη διακοπή. Θα το πάρουμε, θα το δούμε
0: το
2: και στην Ευρώπη.
0: Προηγουμένως, καλά, το δεδομένο. Αν ξαφνικά εμφανιστεί ένας χορηγός και λέει εγώ θέλω να παίζω εκεί και θα πάρετε άλλα τόσα, για πλάκα θα το κάνουν.
1: Εύκολα.
2: Αν και λέει η UEFA ότι δεν θέλει, καλά, για την ώρα.
0: Η UEFA λέει ότι δεν θέλει, διότι
2: δεν το κάνει η FIFA.
0: Ό,τι κάνει η FIFA ναι, θέλει ναι. να αντιστέκεται, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι έχουν τα πράγματα και νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο. Γιώργο και εσύ μέσα στην κλήρωση έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, και στο Messenger και δεν σας προλαβαίνω. Γεια σου Τόμι, μας έχεις στείλει πριν από την εκπομπή, είχε στείλει ο Τόμι μήνυμα, αλλά τώρα που βρήκα ευκαιρία και το λέω. Ακόμα έχουμε διακοπή, γι' αυτό λέμε αυτά που λέμε.
2: Πίνουν πολύ νερό γι' αυτό.
0: Πολύ νερό.
2: Για διακοπή, πίνουν πολύ νερό λέω.
0: Γιώργο, είδα, αλλά δεν χρειάζεται να παίρνετε τώρα τηλέφωνα και μέσω Messenger. Και επειδή δίνουμε το μέσα να παίρνει και τηλέφωνο την ώρα τη εκπομπή, γιατί δημιουργείται και μια ταραχή στον καημά. Και του λέει τι κάνει τώρα, είσαι επαγγελματία, εσύ με
2: κάτι.
1: Έλατε.
2: Με κάτι τέτοιο. Ορίστε, ακούμε το Γιάννη. Είναι μαζί μου.
0: Ο Γιάννη, εννοείται ότι θα ήταν μαζί σου. Ποιο θα ήταν. Με το Λίκο θα είναι, με τον Πρόβατο θα είναι.
2: Δύο λαγέ.
1: Σάφελμπουργκ έτοιμο να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Βγαίνει ο Κεραίο, παίρνει και μπαίνει. Ο Σάλφερμπουργκ και ο Λαβασέγη της Βιγιαρεάλ και αυτός στον αγωνιστικό χώρο Τελευταίο 20 λεπτό πλέον, παιδιά, θα υπάρχουν και καθυστερήσεις. Δεν ξέρω αν αποφασίζει ο Μαρσέλο, λόγω βέβαια και της έκτασης του σκορ, αλλά και ότι οι Καταριανοί αγωνίζονται, έχουν μείνει με νέα παίκτες στο γήπεδο. Μήπως σφυρίξει νωρίτερα την αναμέτρηση. Δηλαδή δεν έχουμε πολλές καθυστερήσεις.
2: Δεν νομίζω, δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Ναι, καθυστερήσανε. Τώρα θα έχει 10 λεπτά τουλάχιστον. Έτσι.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Και παραπάνω.
1: Ναι, αλλά μπορεί η λογική εδώ να λέει ότι εντάξει. Το σφυρίζω και νωρίτερα.
0: Παίζουν και τα γκολ. Και έλεγες προηγουμένως για τις ισοβαθμίες.
1: Ναι.
0: Η Βόσνη με ένα βαρύ σκορ. Έτσι. Ένα μεγάλο σκορ από τον Σαουδαράβων και με ήττα. Και με ήττα, επαναλαμβάνω, του Καναδά από την Ελβετία. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να περάσουν και δεύτεροι.
1: Υπό προϋποθέσεις, ναι.
0: Ναι, άμα βάλουν πολλά γκολ, τώρα είναι 4-0.
1: Ναι, στο Κατάρ εννοείς, τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι, βάζω στο Κατάρ πολλά γκολ και γνωρίζει την ήττα με 2-0, λέω εγώ τώρα, η Ελβετία. Εντάξει, τώρα είναι αυτό το παιχνίδι η χαρά αυτό που είναι στο γήπεδο, για να βλέπουν γκολάκια και για πασούλες, γιατί είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει κανένα ανταγωνισμό πλέον.
1: Ναι, είναι ένα παιχνίδι πλέον που περιμένουμε να δούμε πού θέλει να σταματήσει ο Καναδάς, έτσι. Και αν θέλει να συνεχίσει. Όχι, να σκοράρει.
0: Θέλει,
1: μωρέ, αλλά εντάξει τώρα ο Καναδάς.
0: Και είναι και η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του στην ιστορία. Τα, στην πεις, ιστορία, ναι. Είναι η τρίτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελλο. Να και κάτι κοινό που έχει με την Ελλάδα ο Καναδάς. Έχει τρεις συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελλο, εν πάση περιπτώσει. Έτσι για να ευθυμίσουμε και λίγο. Αλλά 4-0 δεν έχουν νικήσει ποτέ. Δεν θυμάμαι να έχουν νικήσει ποτέ έτσι, τόσο μεγάλο.
1: Όχι, λογικά είναι το μεγαλύτερο σκορ σε επίσημο παιχνίδι.
0: Είναι λογική, το είπα, τώρα δεν έχω χρόνο να το ψάξω περισσότερο.
1: Παγκοσμίου κυπέλλου, σωστά, σωστά.
0: Μόνο που σου βρήκα τις αλλαγές προπονητών εν μέσω παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Καταλαβαίνεις τι έγινε.
0: Εντάξει, σου φτιάξα μια όμορφη ιστορία.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο τέταρτο. Είμαστε το 74. 4-0. Καναδάς Κατάρ, περιμένουμε με αγωνία να μάθουμε τι έχει γίνει με τον Κονέ. Για όσοι άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να πούμε ότι δέχτηκε ένα δυνατό μαρκάρισμα λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου και από αριστερά, από τον Μαντιμπό. Είδε την κίτρινη κάρτα ο Μαντιμπό. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα καταλάβαμε ότι είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του Κονέ. Όχι τόσο από την αντίδραση του ίδιου, όσο από τις αντιδράσεις. Για να δούμε όμως τον Καναδά μέσα στην περιοχή, προσποιήσει στο σουτ. 5-0 στο 75. Ο Τζέικοπ Σάφελμπουργκ είναι ο παίκτης που σκοράρει με ένα μονοκόμματο. Πρέπει να έχει στείλει όμως την μπάλα στα δίχτυα. Ο ποδοσφαιριστής του Κατάρ όμως χρεώνεται το γκολ στον Σάφελμπουργκ, γιατί έτσι κι αλλιώς η μπάλα είχε κατάληξει προς την αιστεία. Καναδάς Κατάρ 5-0. Ορίστε που έχεις παράπονο, Τάσο. Ξανά πλάνο στον τερματοφύλακα του Καναδά. Το κρεπό για να δικαιολογήσει και την παρουσία του.
0: Όταν βάζει ο Καναδάς τον δίκτυο μόνο.
1: Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ωραίο μονοκόμματο με το αριστερό σαν βολ πλανέ. Μπάλα έχει κατεύθυνση προς την αιστεία. Βάζει το πόδι και την στέλνει στα δίχτυα.
0: Σαν να παίζουμε εμείς 5x5 είναι, με αντίπαλη ομάδα πιτσιρικάδες Αλάνια Μπαλαδόδους.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι το παιχνίδι, μας βαράνε από αντού και τέτοια.
1: Ο Μοχάμετ Μανάι, να πούμε ότι έβαλε, προσπάθησε να απομακρύνει. Έστειλε την μπάλα ακόμα πιο μέσα στο βάθος της εστίας της ομάδας του. Και με αυτόν τον τρόπο ο Καναδάς πετυχαίνει το 5ο γκολ. Καναδάς Κατάρ 5-0. Ο Σάφελμπουργκ να σκοράρει. Πέρασε αλλαγή στο 71. 4 λεπτά αργότερα πετυχαίνει το γκολ. Ένα σούτ από μακριά από τον Μπουκανάν.
0: Αν μείνουν 6 θα το χάσουμε 3-0 το μάτσο, οπότε...
1: Αν μείνουν 6 του Κατάρ, ναι.
0: Ναι, ναι. 6 ή 7. 6.
1: Νομίζω στους 6. 6.
0: 6
1: στους 6 διακόπτει. Αργά, αργά. Ο Αμπαλούτ. Ο τερματοφύλακας του Κατάρ. Μαχαμούτ Αμπουνάντα. Θα κάνει το βολέ. Ακούτε τους φίλους του Καναδά που τραγουδούν για την πολύ μεγάλη νίκη της ομάδας τους απέναντι στον Καναδά στο 77. Και δεν φαίνεται να έχουν διάθεση να σταματήσουν, έτσι.
0: Όχι, όχι, το είπαμε.
1: Δεν φαίνεται να έχουν διάθεση. Μπομπίτο. Έρχεται ο Λάριν, να γυρίσει και πάλι στον Μπομπίτο. Θα ψάξει στην περιοχή τον Σάφελμπουργκ. Αυτός θα κοντρολάρει, την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου. Σαλίμπα, ένα σούτ που θα γίνει έξω από την περιοχή. Μπάλα κοντράρει, κόρνερ. Για να δω και τα στατιστικά λίγο.
0: Τι να δεις τώρα.
1: 19 τελικές για τον Καναδά, 2 για το Κατάρ. 9 τελικές στην εστία για τον Καναδά, χωρίς τελική στην εστία η ομάδα του Κατάρ. Εκτελέστηκε το κόρνερ, απομακρύνουν οι αμυντικοί του Κατάρ σε ένα παιχνίδι όπου είναι παράσταση για έναν ρόλο. Η ομάδα του Καναδά θα είναι και στην κορυφή του ομίλου, έτσι, μετά από αυτό το 5-0, και δεν ξέρουμε, παραλαμβάνω, πού θα σταματήσει. Θα ισοβαθμεί με την Ελβετία, αλλά θα έχει καλύτερο goal average από τους Ελβετούς. Νέα προσπάθεια από αριστερά, με τις γροθιές από μακρινό Αμπαλούτ σε corner. Τα έχει χαμένα κι αυτός.
0: 7 έφαγε το κουρασάο και θέλει...
1: Θέλει να σπάσει ρεκόρ, λες, ο Καναδάς.
0: Ένα τέταρτο θέλει ακόμα και είναι 5-0, έτσι. Λέω τέταρτο γιατί βάζω και κάποιες καθυστερήσεις, δεν ξέρω πώς αυτά.
1: Για να δούμε, λες να σπάσει το ρεκόρ της Γερμανίας.
0: Ξέρω, έτσι πώς πάει.
1: Εκτελέστηκε το κόρνερ, με γροθιές από μακρύν ο τερματοφύλακας του Κατάρ και πάλι. Όπως να φύγει μπάλα μακριά, έχει φτάσει το χώρο του κέντρου. Για να καταλάβετε, ο κρεπό τερματοφύλακας του Καναδά, Εουστάκη, ο αρχηγός, θα γυρίσει στο Σάλφεμπουργκ. Αυτός προσπάθησε να βρει την κίνηση που έκανε μέσα στην περιοχή του Κατάρ. Ο Λουβασέγη, προβολή κόρνερ. Άλλο ένα για τον Καναδά από αριστερά. Ουστάκη έχει μείνει για να το εκτελέσει ο αρχηγός του Καναδά. Στο πρώτο δοκάρι, απομάκρυνση. Ένα σούτ από μακριά, δυνατό μεν, κακό δε, από τον Τζέικοπ Σάφελμπουργκ, τον ποδοσφαιριστή που σκόραρε το 5ο γκολ για την ομάδα του Καναδά. Παραλαμβάνω, παράσταση για έναν ρόλο το παιχνίδι. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Καναδάς. Δέκατα κόρνερ για τον Καναδά, ένα για το Κατάρ, όπου κέρδισε στην αρχή του παιχνιδιού. Βγαίνουν και πάλι στην επίθεση οι Καναδοί, με τον Μπουκανάν να κρατάει. Συγκλίνει, θα γυρίσει στον Σαλίμπα. Σαλίμπα αλλάζει με τον Μπομπίτο. Λίγο έξω από την περιοχή του Κατάρ αυτές οι ενέργειες. Τώρα θα φτάσει στον Σάφελμπουργκ. Λαριέα. Ωραία η πάσα για τον Τζόρστον. Θα γυρίσει με τα γόνατα από μακρινή σε πλάγιο. Ο Αμπαλούτ. Πλάγιο από δεξιά εκτελέστηκε γρήγορα. Τζόρστον, η σέντρα. Νέα απομάκρυνση. Όπως να φύγει μπάλα. Μονότονο σκηνικό. Με τους Καναδούς να είναι συνεχώς στην επίθεση. Τελευταίο δεκάλεπτο πλέον. Σάφελμπουργκ από αριστερά. Μια σέντρα σου την μπάλα θα περάσει με τις γροθιές. Έδιωξε και πάλι ο Αμπαλούν. Νέο γέμισμα στην περιοχή. Μπάλα θα φτάσει στο Σάφελμπουργκ. Ένα σουτ απελπιστικά. Πέφτει και πάλι ο τερματοφύλακας του Κατάρ. Ακούτε για τις αποδοκιμασίες.
0: Ναι, αποδοκιμάζουν μεν, αλλά δεν είναι καθόλου φρόνιμο αυτό που κάνουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι Καταριανοί δεν λέω ότι είναι ανταγωνιστικοί, αλλά είναι αυτό που λένε, έχουν υδρώσει τη φανέλα, έτσι, το παλεύουν ακόμη και ένα παιχνίδι το οποίο είναι τελειωμένο, έτσι, δεν είναι στο πλαίσιο FFP. Νομίζω ότι ο τερματοφύλακας έχει τραυματιστεί σε όλα τα σημεία του σώματός του κατά διαστήματα, γιατί κάνει υπεράσπιση και τώρα πονάει το γόνατό του από το σουτ το προηγούμενο που έδιωξε με τα γόνατα που είπες, έτσι, εκεί πέρα πονάει το γόνατό του, γιατί ήταν και αρκετά δυνατό το γύρισμα, τέλος πάντων σέντρα σουτ ήταν, τέλος πάντων.
1: Προσπαθώ να βρω και πληροφορίες για τον τραυματισμό του Κονέ.
0: Α, δεν μπορεί να έχουμε τώρα πληροφορίες, δηλαδή εκτίμηση μόνο και από επίσημα χείλη δύσκολο να βγει, ναι. Διότι η επόμενη μέρα θα φανεί ξεκάθαρα τι έχει.
1: Παρακολουθώ, βλέπω και κάποιες φωτογραφίες από τα πρακτορία. Έχει γυρίσει το αριστερό του γόνατο τελείως πίσω.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που δεν δείχνει replay, είναι σοκαριστικό το replay. Δηλαδή η φάση είναι σοκαριστική.
1: Οπότε... Ναι. Έχει η λογική τώρα, λέει και... ότι αυτά τα λεπτά που αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της ομάδας του με το Κατάρ ήταν τα τελευταία για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Για τον πολύ άτυχο Ματιέ, Ισμαήλ, συγγνώμη, Κονέ, τον Χαφ της εθνικής ομάδας του Καναδά και της Ασουόλο. Και πάλι οι μάχες έξω από την περιοχή. Λαρίν κατεβάζει, ωραία ευκαιρία, σούτ απομακρύνουν. Φάση διαρκείας, πολλές κόντρες από μάκρυνση τώρα να βγει από την περιοχή του Κατάρ. Επιμένουν οι Καναδοί όμως. Με Σάφελμπουργκ. Αριέα, Λάριν. Λαριέα, σαν τη γάτα με το ποντίκι. Αυτή είναι η εικόνα. Με τον Καναδά να πιέζει συνεχώς τους Καταριανούς να μάχονται για να μείνει το σκορ εκεί στο 5-0. Ακούτε, βλέπετε και τις αντιδράσεις. Ακούτε μάλλον τις αντιδράσεις των Καναδών από τις εξέδρες. Σε ένα παιχνίδι, νομίζω, Τάσο, Δημήτρη, Καϊμά, φίλοι και φίλες που είστε συντονισμένοι αυτή την προχωρημένη ώρα στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, δεν χρήζει καν σχολιασμού. Μία ομάδα ήταν στο γήπεδο. Άλλη μία σέντρα από αριστερά. Θα μπλοκάρει τώρα ο τερματοφύλακας του Κατάρ. Κατεβάσει την μπάλα σταθερά. Ζητάει και από τους συμπαίκτες του.
0: Ήταν μονόλογος, Γιάννη, και πριν μείνουν με 10 και μετά με 9.
1: Έτσι.
0: Για να το διευκρινίσουμε αυτό. Ήτανε...
1: Από το ξεκίνημα του αγώνα, ο Λοπεντέγε είχε επιλέξει αυτόν ακριβώς το τρόπο παιχνιδιού. Αυτή ήταν η σκέψη. Δηλαδή να έχουν μια τριπλή ζώνη άμυνας, να αποτρέψουν τον κίνδυνο για την εστία τους και να προσπαθήσουν να χτυπήσουν στις αντιπιθέσεις. Βέβαια αυτή η σκέψη του Λοπετέγγι έμεινε
0: τα γρήγορα γκολ, τα γρήγορα γκολ αυτά κάνουν.
1: Ντέιβι, το σούτ, η μπάλα θα κοντράρει. Γυρίζει και πάλι αριστερά για τον Σάφελμπουργκ, Λαριέα. Πολλές πάσες, αλλάζουν ωραία μέσα στην περιοχή. Ο Σαλίπα θα κερδίσει άλλο ένα κόρνερ. μονόλογος του Καναδά. Άλλη μια αλλαγή. Θα περάσει ο Μέντες στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του Κατάρ. Ο Φατί θα βγει εκτός. Ο Φατί θα βγει εκτός.

0: Φάουλ για το Κατάρ. Σε έναν δεύτερο όμιλο που πλέον ο Καναδάς ισοβαθμεί στην κορυφή με την Ελβετία, αλλά έχει το goal average, έχει πετύχει 6 γκολ, έχει δεχτεί ένα, έχει αυτό το συν 5. Από την άλλη μεριά η Ελβετία έχει πετύχει 5 γκολ, έχει δεχθεί 2. Στην ισοβαθμία η ομάδα του Καναδά παίρνει την πρωτιά. Οι Ελβετοί θα μείνουν στη δεύτερη θέση. Όλα αυτά βέβαια είναι θεωρητικά, γιατί υπάρχει ακόμα μία αγωνιστική την Τετάρτη 24 του μήνα στις 10 η ώρα. Ελβετία Καναδάς, Κατάρ Βοσνία Ερζεγοβίνη. Εουστάκιο θα γυρίσει την μπάλα. Λοκάρει ο Αμπανούτ.
1: Εδώ το ξέρουμε, μια ισοπαλία παίρνει και δύο, έτσι, το,
0: ναι, το βολικό αυτό είναι. Βέβαια παίζει μεγάλο ρόλο και η πρώτη θέση, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Για τις ομάδες. Αλλά το Χ φυσικά στέλνει και την Ελβετία και τον Καναδά στην επόμενη φάση. Στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Λάριν στον χώρο του κέντρου. Λαριέα, Τζόνστον, άλλη μια σέντρα. Θα περάσει μπάλα αριστερά στον Σάφελμπουργκ. Το γυρίζει ο Μπόπιτο. Ντέιβιτ, προβολή, άλλο ένα κόρνερ. Θα δω τα στατιστικά που έχουν φτάσει στα κόρνερ για τον Καναδά. Τα είχαμε αφήσει στα 10 λίγο νωρίτερα, αλλά έχουν κερδίσει πάρα πολλά. Για να δούμε όμως την φάση. Λαριέα μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει το σουτ. Κοντράλι Σάφελμπουργκ και πάλι ευκαιρία. Ντέιβιτ για το χατρίκ. Θα προτιμήσει να γυρίσει προς τον Λαρίν. Απομακρύνουν οι Καταριανοί. Όχι έξω από την περιοχή της όμως. Εδώ έχουμε επιθετικό φάουλ. Σωστά. Ο τον Μαρσέλο. 14 στα τα κόρνερ για τον Καναδά, ένα για το Κατάρ. Συντριπτική κατοχή φυσικά για τον Καναδά. 28 τελικές για γκολ, 28 έχουν φτάσει συνολικές τελικές για τον Καναδά. Στις 2 έχει μείνει το Κατάρ από το πρώτο ημίχρονο. Συμπληρώνονται τα 90, περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει ο τέταρτος. Φάουλ που θα κερδίσει το Κατάρ, σωστά.
1: Το Κατάρ κέρδισε φάουλ, αυτό είναι και αυτό μια είδηση.
0: 9 λεπτά καθυστερήσει.
1: Ναι, το τελευταίο τέταρτο, το δεύτερο φάουλ.
0: Και το κέρδισε και κάτω από το χώρο του κέντρου.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το αναφέρω.
0: 9 τα λεπτά του έξτρα χρόνου.
1: Εφιάλτης.
0: Εφιάλτης για το Κατάρ.
1: Για το Κατάρ, για το Κατάρ. Ναι. Κοιτάζω εδώ στη FIFA για τι ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμία. Πρώτο κριτήριο λέει ήταν μεταξύ του παιχνίδια. Οπότε με μια νίκη οι Ελβετοί, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία, από τα γκολ, περνάνε πρώτοι.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς άμα κερδίσουν οι Ελβετοί θα είναι στους 7 βαθμούς, ο Καναδάς θα μείνει στους 4.
1: Ακριβώς.
0: Στην ισοπαλία όμως, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική, ο Καναδάς παίρνει την πρώτη θέση και η Ελβετία μένει στην δεύτερη.
1: Απλά το ζητούμενο για τους Καταριανούς, αν θέλεις να το κάνουμε θέμα, είναι ότι αν
0: Λαριέα, ευκαιρία, Ντέιβιτ, χατρίκ, 6-0, χατρίκ από τον Άσο της Γιουβέντους. Καναδάς Κατάρ 6-0 με τον επιθετικό της Γιούβε, τον Τζόναθαν Ντέιβιτ, να σημειώνει το τρίτο του γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με την φανέλα του Καναδά. Λοπετέγη απογοητευμένος στον πάγκο του. Θρίαμβος για τους Καναδούς σε ένα παιχνίδι βέβαια που το Κατάρ έχει μείνει με 9 ποδοσφαιριστές από το 51. Στην αποβολή του Μαντιμπού, από αυτό το

0: Διαθλητικό μαρκάρισμα πάνω στον Κονέ, τον σοκαριστικό τραυματισμό του μέσου του Καναδά. Για να δούμε, το Κατάρ προσπαθεί να ξεμητήσει. Είναι η πρώτη φορά που είδαμε να φτάνουν τόσο κοντά στην περιοχή. Κρεπός αυτό το δεύτερο ημίχρονο, Τάσο, έτσι.
1: Ο Ντέιβιντ εν τω μεταξύ, ποιος Μέση, έτσι.
0: Τρίμπαλο κι αυτός.
1: Ποιος Μέση, έτσι. Για τα λέμε όλα.
0: Κάτσε, γιατί έχει χρόνο, με βάλω και τέταρτο και περάσει και το Μέση. Είμαστε στο τρίτο λεπτό, 9 θυμίζω είναι ο έξτρα χρόνος. 6-0 ο Καναδάς. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζόναθαν Ντέιβιντ που έχει πετύχει τα 3 γκολ. Για να δούμε τον Σάφελμπερ μέσα στην περιοχή. Λαριέα θα γυρίσει, πέφτει στη γωνία του ο Αμπανούτ και μπλοκάρει. Τον χορό τον γκολ τον άνοιξε Καϊλ Λάριν στο 16ο λεπτό για τον Καναδά. Στο 29 Ντέιβιντ έκανε το 2-0. Στο 33 είχαμε την πρώτη κόκκινη κάρτα για την ομάδα του Κατάρ που δέχτηκε ο Χωμάν Αχμέτ για μαρκάρισμα πάνω στον Μπουκανάν. Στην αρχή ο Μαρσέλο έδειξε πέναλτι, ενημερώθηκε από το ΒΑΡ, πέναλτι και κίτρινη στον Αχμέτ, ενημερώθηκε από το ΒΑΡ ότι το μαρκάρισμα είναι λίγο έξω από την περιοχή. Πήρε πίσω το πέναλτι, έδειξε φάουλ και κόκκινη κάρτα στον αμυντικό του Κατάρ. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τζόναθαν Ντέιβιντ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και το τρίτο του Καναδά και έτσι πήγαμε στην ανάπαυλα. Δεν ξεκίνησε καλά το δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε τον σοκαριστικό τραυματισμό του Κονέ, την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ασίμ Ματιμπό. Να δούμε αυτή η προσπάθεια των Καναδών και πάλι Τζόλστον θα γυρίσει με τη μία. Ο Λαρίν δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Επιμένουν οι Καναδοί από δεξιά. Τζόλστον σέντρα από Μάκριναν με τον Χούχη. Η αμυντική του Κατάρ, ακούτε τι γίνεται στο γήπεδο. Για άλλο ένα κόρνερ, ο Στέκιο περνάει άλλο ένα κόρνερ. Το 16ο ή το 17ο.
1: 17ο.
0: Έχουμε χάσει το λογαριασμό.
1: 17 κόρνερ και έναντι ενός.
0: Ένα ή δύο, δύο νομίζω έχει το Κατάρ.
1: Ένα.
0: Ένα, στο ένα έχει μείνει. Νέα σέντρα, προσπαθεί ο Λάριν μέσα στην περιοχή. Εδώ θα κάνει το φάουλ. Σωστά. Το φάουλ που δίνει ο Κριστιάν Μαρσέλο.
1: Έχει ξεφύγει πολύ το σκορ, τόσο πολύ που ακόμη και με ήττα ο Καναδάς, οι Βόσνοι μένουν έξω, οπότε νομίζω ότι είναι ψιλοτελειωμένο τώρα που τα ξανακοιτάζω τα πράγματα.
0: Έχουμε τις δύο ομάδες που περνούν στους 32 από αυτόν τον όμιλο, δηλαδή τον Καναδά και την Ελβετία, έτσι ό,τι και να γίνει την τελευταία, την τρίτη αγωνιστική.
1: Ναι, ο Κάρτσμπαχ που είπα προηγουμένως, που είχε απολυθεί, που έλεγα προηγουμένως, λέει ο φίλος μας, είχε περάσει και από την Καβάλα επί εποχής Μάκη Ψωμιάδη. Έτσι, επειδή έστειλε το μήνυμα ο φίλος αυτό το είπα.
0: Λοιπόν, τελευταία στιγμή στην αναμέτρηση, 7 λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά οι Καναδοί δεν δείχνουν διάθεση να κατεβάσουν ταχύτητα. Το πόδι πατημένο στον γκάζι.
1: Δημήτρη, στείλε την απάντησή σου στο email, μιας και μας ρωτάς. Δεν θα έχω χρόνο να το κοιτάξω, οπότε μήπως προλάβω να το πω, θα πω μετά τι είναι.
0: Εουστέκιο, έξω από την περιοχή του Κατάρ, ο αρχηγός. Κοντινή πάσα. Σάφελμπερκ, θα βγάλει Σάφελμπερκ, συγγνώμη, την σέντρα. Ο Μπανούτ μπλοκάρει την μπάλα. Βλέπουμε τον προπονητή του Καναδά, τον Τζέσι Μάρτς, που είναι αρκετά προβληματισμένος και φαντάζομαι το μυαλό του είναι στον Κονέ, έτσι. Η ομάδα του σήμερα κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη, αλλά καταλαβαίνουμε το μυαλό όλων είναι στον Κονέ και στον πολύ σοβαρό τραυματισμό. Το Εωστέκιο, εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις. Τζόνστον. Μπάλα θα φτάσει και πάλι στον Τζόνστον, στο 1-2, η σέντρα Λαρίνη και φαλιά. Πέρασε η μπάλα. Δεν μπόρεσε να μπει ο Σάφελμπρουκ στην φάση. Υπάρχει φάουλ, ναι, υπάρχει φάουλ. Σταματάει ο Μαρσέλο το παιχνίδι. Διαμαρτυρίες εδώ. Αλλά νομίζω σωστά ο ρέφερι.
1: Τώρα συγγνώμη, διαμαρτύρια, τέλος πάντων, να μην κριτικάρουμε και τον κόσμο, αλλά είναι 6-0. Δηλαδή, μπορείς να διαμαρτύρεις για ένα φάουλ στο R out, αν ήταν ή δεν ήταν. Πού ήταν σε τελική ανάλυση.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα δεν έχουν και μεγάλη σχέση Καναδοί με το ποδόσφαιρο, έτσι κι αλλιώς. Ε? Να το πούμε
1: δεν
0: και αυτό.
1: Δεν το βλέπω έτσι, το βλέπω σκουλτούρα. Δηλαδή, πώς αντιμετωπίζεις την κατάσταση. Ναι. Και καλό είναι να μην. Να το πάρουν και λίγο αλλιώς κι αυτοί.
0: Τελευταίο λεπτό. Τάσο Επιτρόπου, Δημήτρη Καϊμά, φίλες και φίλοι της Ερασπορ και των καθυστερήσεων. Σε λίγα δευτερόλεπτα ο Μαρσέλο θα σφυρίξει τη λήξη. Δεν νομίζω να κάνουν άλλη επίθεση. Θα κάνουν κι άλλοι, θα κάνουν κι άλλοι. Οι Καναδοί που δεν σταματούν. Για να δούμε την ενέργεια. Ο Λοβεσέγγι θα γυρίσει ένα πέσιμο μέσα στην περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι. Απομακρύνουν όπως οι Καταριανοί. Ανεβαίνει ο Κρεπό. Τώρα είναι σε ρόλο κεντρικού χαφ κάτω από το χώρο του κέντρου 5-6 μέτρα ο τερματοφύλακας του Καναδά. Για να καταλάβετε την εικόνα, έτσι το μεταφέρω. Πολλές πάσες. Λάριν. Προσποιήσει, θα κερδίσει κάποιες κόντρες. Απομάκρυνση κόρνερ. 18.
1: 18. Ναι, 18 είναι. Το τσεκάρω πάλι. Είναι 18.
0: Εκτελέστηκε το κόρνερ. 10 λεπτό των καθυστερήσεων. Τζόνστον. Η σέντρα, η κεφαλιά. Δεν μπορεί να κρατήσει ο Ντέιβιτ την μπάλα εντός. Αυτή θα είναι και η τελευταία φάση λογικά στην αναμέτρηση. Ο Καναδάς παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη. 6-0 απέναντι στο Κατάρ που έμεινε βέβαια με 9 ποδοσφαιριστές. Τριπλό σφύριγμα από τον Μαρσέλο. Οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Κάτι λέει ο Λοπετέγγι στον Τζέσι Μάρτς. Λογικά απολογείται και για την φάση του Κονέ, έτσι. Γιατί αυτό είναι που έχει στιγματίσει την αναμέτρηση. Το βλέπουμε και στο πρόσωπο του Τζέσι Μάρτς, του Αμερικανού προπονητή του Καναδά. Πάει χειροκροτεί τους παίχτες του, αλλά είναι ζωγραφισμένοι. Είναι ζωγραφισμένος ο προβληματισμός στο πρόσωπό του.
1: Και ενδεχομένως και ανησυχία, έτσι.
0: Βέβαια, ανησυχία.
1: Έχει τραυματιστεί σοβαρά.
0: Παίρνει όλους τους παίχτες και πάρει στο κέντρο. Λογικά θα είναι μια αφιέρωση για τον Κονέ. Τι έγινε, απειλείται επεισόδιο. Δεν μας δείχνει βέβαια η τηλεοπτική παραγωγή. Τώρα ένα μακρινό πλάνο στο χώρο του κέντρου. Έχουμε ένα γκρουπ αρκετών ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Ο κόσμος παραμένει στις εξέδρες. Για να κάνουμε και την αποφώνηση λοιπόν. Στο 16ο λεπτό Καϊλάρη άνοιξε το σκορ για τον Καναδά. 13 λεπτά αργότερα στο 29 Τζόναθαν Ντέιβιτ κάνει το 2-0 στο 33. Έμειναν με 10 οι Καταριανοί. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Τζόναθαν Ντέιβιτ πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και το τρίτο για τον Καναδά. Έτσι τελειώνει το πρώτο ημιχρόνο. Στο δεύτερο μέρος, το 51, το παιχνίδι σημαδεύεται από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ. Σοκαριστικός τραυματισμός για όσους άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Το βλέπουμε τώρα, όλοι οι παίχτες του Καναδά είναι γονατισμένοι. Λογικά θα έχουμε μια προσευχή, τους έχει μαζέψει όλους ο Τζέσι Μάρτς να τους μιλήσει και να προσευχηθούν και για τον συμπαίκτη τους, τον Κονέ. Αργότερα θα έχουμε και την εκτίμηση για τον τραυματισμό του μέσου του Καναδά και της Σασουόλο. Στη φάση λοιπόν του τραυματισμού του Κονέ μένει Η ομάδα του Κατάρ με νέα ποδοσφαιριστές, ο Ασίμ Αντιμπού αποβάλλεται.